0: Είναι ένα, σαν να θέλουμε να κάνουμε τη ζωή μας
1: αφού δεν πουλάει το θετικό.
0: Είστε, δεν είμαι βέβαιος, κύριε.
1: Είμαι.
0: Είστε βέβαιος.
1: Είμαι βέβαιος.
0: Τι να πω.
1: Είμαι βέβαιος ότι εάν βάλεις 10 παραδείγματα επιτυχημένων ανθρώπων σε ένα prime time 9-10 η ώρα το βράδυ σε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό και 10 παραδείγματα και περιστατικά ανθρώπων βιασμών, κλειδαρότρυπας, ανήθικων και έκνομων καταστάσεων, απατημένων συντρόφων. Το συζητάτε. Το συζητάτε το τι θα γίνεται παράλληλα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με live σχολιασμό για το είδες αυτός που πάτησε τελικά την άλλη, είδες ο τρίτος που σκότωσε τελικά αυτός τη σύντροφό του ενώ πήγε να δηλώσει την εξαφάνιση, είδες που δεν λέω. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να ανακοινώνονται κάποια τέτοια πράγματα, τα οποία ίσως είναι και ο προθάλαμος για την προάσπιση και την διασφάλιση κάποιων οικογενειών, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια πράγματα, γιατί παίρνουμε και εμείς τα μέτρα μας κτλ. Αλλά δεν πουλάει. Άντε μωρέ με το ναι που πήγε πάνω και φυτεύει ντομάτες. Ναι, εντάξει, καλά τώρα, σιγά.
2: Ντομάτες,
1: ναι, και εντάξει και σιγά. Ναι, και από πού τα βρήκε τα χωράφια, ρε αδερφέ.
0: Αυτό είναι υδροπονικό που σας είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει σημασία, έχει σημασία.
1: Συμφωνώ. Αλλά θέλετε το
2: πνεύμα. Βρήκα στο νερό.
1: Το πνεύμα να καταλάβετε ότι στο θετικό, νιώθω πάρα πολλές φορές ότι η πλειοψηφία. Εκτός και αν είναι θορυβούσα μειοψηφία και δεν είναι πλειοψηφία. Εκτός και αν υπάρχει μια πλάνη και αν και εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε και είναι τελικά η μειοψηφία η οποία απλά είναι θορυβούσα, δηλαδή απλά φωνασκεί και επειδή φωνασκεί νιώθουμε ότι είναι πολλές οι φωνές ενώ είναι πολλές περισσότερες οι φωνές οι οποίες θα κοιτάξουν με δέος έναν επιτυχημένο άνθρωπο και θα σκεφτούν πώς και αυτοί μπορούν να καλυτερέσουν τη ζωή τους μέσα από τις πρακτικές ενός ανθρώπου που πέτυχε. Μπορεί να είναι και αυτό, αλλά εγώ βλέπω μια ροπή της κοινωνίας προς τον αρνητισμό, προς την τοξικότητα, προς το δεν μπορώ, προς το όλα βίσματα είναι, προς το όλα είναι διεφθαρμένα, προς το... και προς Θεού δεν λέω ότι δεν υπάρχουν βίσματα και δεν υπάρχει διαφθορά. Εννοείται και ναι, αλλά το θέμα είναι τι κάνω εγώ με τη ζωή μου. Και δεν βλέπω αυτή τη διάθεση να προασπίσουμε τα θετικά και τα επιτυχημένα και να τα προβάλλουμε με ένα τέτοιο τρόπο. Δεν βλέπω ούτε μία, άντε να βλέπω, μία ή δύο εκπομπές και αυτές όμως μία και δύο η ώρα το βράδυ που να σχολιάζουν ή να υπάρχουν συνεντεύξεις με ανθρώπους καλή ώρα σαν και εσάς που έχουν καταφέρει και μερικά πράγματα και να μην έχουμε μία εκπομπή κάθε βράδυ στις 9 σε έναν ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό που να προβάλλει επιτυχημένους ανθρώπους, πλήρης ανθρώους, όχι επιτυχημένους,
0: ναι, πλήρης. Αυτό είναι
1: δεν πολύ... Τι είναι επιτυχία,
0: πολύ σωστό,
1: τι είναι επιτυχία, πλήρης.
0: Ναι, που... Η επιτυχία είναι αυτό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πώς λέτε. Πάντως πρέπει να σας πω ότι επειδή θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχει μια μεγάλη εμπειρία, επειδή έχω επισκεφθεί όλη την Ελλάδα και διδάξει και έχω δει εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Δεν είναι καθόλου λίγοι οι έντιμοι, οι όμορφοι άνθρωποι, καθόλου λίγοι. Φωτισμένοι, τι να πω, που είναι πλήρης. Δεν τους προβάλλουμε συνολικά στον κεντρικό τηλεοπτικό λόγο, αλλά δεν πάμε να είναι μες στην κοινωνία και παίζουν ρόλο. Και γι' αυτό μπορεί να είμαστε περισσότερο απαισιόδοξοι από ό,τι πρέπει και εσείς και εγώ. Γιατί σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν και υπέροχοι άνθρωποι που κάνουν με αξιοπρέπεια τη δουλειά τους, που σέβονται την μέση, που σέβονται την ατμόσφαιρα που θα πρέπει να κυριαρχεί σε μια κοινωνία και την κτίζουν. Και άνθρωποι που και ωραία τρέλα, που τα δίνουν όλα για να κάνουν πράγματα. Μπορεί να μην είναι ο κανόνας, αλλά δεν είναι λίγοι. Είναι πολύ περισσότεροι από όσα σας αφήνει να φανεί αυτό το πέπλο που έχουμε στήσει στην καθημερινότητά μας, που εκτρέφει ό,τι χειρότερο έχουμε ή προσπαθεί να εκτρέψει ό,τι χειρότερο έχουμε. Αλλά πολλοί από εμάς όχι, είμαστε όμορφοι και ωραίοι ακόμη, έχει σημασία αυτό.
2: Αν, κυρία Φημείο, αν κοιτάξουμε ιστορικά και προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τη μεγαλύτερη συνεισφορά του Έλληνα στον παγκόσμιο γύμναστα, ποια θα ήταν αυτή?
0: Ελληνική γλώσσα.
2: Γιατί?
0: Γιατί έχει το βάθος που έχει. Δεν είναι απλώς γλώσσα, είναι φιλοσοφία πίσω από κάθε λέξη. Αυτό νομίζω δεν μπορεί δύσκολα να το συναγωνιστεί κάποιος άλλος. Και η ναυτιλία. Νομίζω δύο σημεία έχουμε πολύ δυνατά. Τη γλώσσα και την
2: τέχνες, ναυτιλία. Από τις τέχνες, λέτε, από τη δημοκρατία, από όλα αυτά που έχουμε προσφέρει, νούμερο ένα γλώσσα, νούμερο δύο ναυτιλία.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, το θέατρο, η φιλοσοφία είναι παιδιά της γλώσσας. Και η δημοκρατία είναι προϊόν ενός πάρα πολύ πολιτικού λαού. Δεν πρέπει να υπάρχει πιο πολιτικός λαός από τους Έλληνες στην αρχαιότητα. Γιατί επειδή ήταν τόσο κατεσπασμένοι σε εκατοντάδες σημεία, κυριολεκτικά, δεν ήταν μόνο σε αυτό που σήμερα είναι ελληνικά σύνορα, ας πούμε. Ήταν στην Νότια Ιταλία, ήταν στην όλη την Ευξηνοπόντο, ήταν στη Μασσαλία, ήταν στην Ισπανία. Θεωρούνταν αυτονόητο ότι κάθε μικρός νησίδα, ας πούμε, πολυκράτος, είχε το δικό της πολιτική ζωή τελείως. Και δεν υπάρχει πολίτευμα που να μην έχει δοκιμάσει ο Έλληνας στη φάση αυτή.
2: Και έπρεπε να συμμετέχεις κιόλας, αλλιώς θεωρούσανε...
0: Αναλόγως του πολιτεύματος, γιατί υπήρχε και αριστοκρατία και βασιλεία και τυραννία και όλα τα είχε ο Μπαχτσές. Και δημοκρατία και ισονομία που ήταν ένα άλλο πολιτεύμα κτλ. Το έχουμε. Είμαστε ένας πολύ πολιτικός λαός, γιατί... μας ενδιαφέρει η ανάλυση της κοινωνίας. Βλέπεις, πας σε... δεν ξέρω άλλο λαό που μόλις καθίσει και ποιοι το καθίσει σε ένα καναπέ, ας πούμε, και καθίσει και ο δίπλα του άλλος. Αρχίζει λοιπόν, μόλις ακούσει το λοιπόν, πάει τελείως. Οι επόμενες 3-4 ώρες θα είναι επί του πολιτικού. Και μάλιστα του κομματικού, δηλαδή.
2: Του σκληροπυρηνικού.
0: Όσο έχω, δεν έχω ζήσει και πολύ στη Δυτική Ευρώπη και όχι από όλες τις χώρες. Αλλά έχω καταλάβει ότι εκεί, αν μιλήσουν, δεν μιλάνε επί του κομματικού, αλλά συνολικά και πολύ λιγότερο. Εμείς σε λεπτομέρειες για το κάθε κόμμα και υποκομματίδιο, ας πούμε, και το έτσι και αλλιώς και λιώτηκα. Εντάξει, το έχουμε.
2: Και αν πάλι κοιτάξουμε ιστορικά, το μεγαλύτερο λάθος που έχουμε κάνει σαν Έλληνες?
0: Να σας πω για τα 200 χρόνια. Είναι δύο εκλογές, του 1920 και του 1946.
2: Γιατί?
0: Γιατί αυτές, η μία έκοψε κάθε ελπίδα να κρατήσουμε τα εδάφη που κερδίσαμε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν ελληνικά εδάφη. Και η δεύτερη, διότι οδήγησε σε δεύτερο κύκλο του εμφυλίου και κατέστρεψε το μέλλον της Ελλάδας για τουλάχιστον 80 χρόνια και θα πάει στα 100.
2: Λέτε,
0: ναι, βέβαια.
2: Είναι στενάχωρο. Στενάχωρο, με την έννοια ότι τότε, όπως τα ξέρω, σίγουρα δεν τα γνωρίζω όπως εσάς.
0: Σιγά, αλλά... μην νομίζετε.
2: Ναι,
0: αλλά... Είναι μαθέστατη. Όχι, δεν το λέω. Το λέω με κάθε γνώση.
2: Ναι. Μικρά Ασία, δηλαδή είχαμε πάρει πατρίδες, είχαμε πάρει και τις χάσαμε δυστυχώς.
0: Με μια επιπολαιότητα τρομερή. Ήμασταν σε εθνικό διχασμό, ναι, σε εμφύλιο στην ουσία. Πας να κάνεις το μεγαλύτερό σου επιχείρημα, επιχείρηση, την πιο σημαντική επιχείρηση, την πιο κέρια επιχείρηση.
2: Ήταν προσωπικό λάθος του Βενιζέλου, λέτε αυτό?
0: Οι εκλογές.
2: Να.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει λόγος που τις έκανε, αλλά αποδείχθηκε. Αν δεν τις είχε κάνει, πάλι θα είχαμε επιβαρημένο το διχασμό. Γιατί θα κατηγορούνταν ότι είναι δικτάτορας. Έγινε.
2: Πιστεύετε ότι μαθαίνετε σωστά η ιστορία στο σχολείο μας? Δηλαδή, από αυτά τα μαθήματα...
0: Η δουλειά του σχολείου δεν είναι να σου μάθει την ιστορία. Μάθεις την ιστορία, εσύ δουλεύεις, διαβάζεις σαν άνθρωπος, παρακολουθείς. Αλλά να σου βάλει κάποιες βάσεις γνώσεων και κυρίως να σου στήσει την διαδικασία της φιλομάθειας και του συνδυασμού γνώσεων. Στο δεύτερο νομίζω ότι αποτυγχάνουμε πιο πολύ. Γιατί σας λέω, εντάξει, στο σχολείο τώρα πόση ιστορία θα μάθεις. Εγώ πάντως πιστεύω στην διδασκαλία του μεγάλου πλαισίου αντί της επιμέρους. Πριν από καμιά 15-20, δυστυχώς η παιδαγωγική, ας πούμε, έχει γίνει μια επιστήμη που με μεγάλη ευκολία υιοθετούνται φανερά λάθος επιλογές. Όχι πλέον κατ' εμέ, απλώς τις είχα πει πριν από 15-20 χρόνια και τώρα το λένε όλοι και πάμε να τα ανασκευάσουμε. Θεωρούνταν πολύ μοντέρνο αντί να διδάσκεις ιστορία να παίρνεις ένα περιστατικό της ιστορίας και να το αναλύεις σε νέα παιδιά που δεν είχαν μάθει καθόλου τη ροή των πραγμάτων. Αυτό απέτυχε παταγωδώς, γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν λειτουργεί έτσι. Πρέπει να καταλάβει μια ροή κάπως ο άνθρωπος των πραγμάτων και μετά να έρχεσαι σε δεύτερο επίπεδο να πας στα επιμέρους και ίσως σε τρίτο επίπεδο στο πιο επιμέρους, όχι να ξεκινάς από το πιο επιμέρους. Είναι τόσο αυτό οφθαλμοφανές και όμως είχε παρουσιαστεί σαν ρηξικέλευθο, είναι μοντέρνο, όποιος έλεγε κάποια άλλη γνώση και γνώμη ήταν λάθος και ήταν συντηρητικός και ήταν αντιδραστικός. Στις ταμπέλες είμαστε πρώτοι, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόλις δύο ένας τον άλλον, του έχει βάλει ταμπέλα μέσω. Ξέρει με ακρίβεια τι είναι ο άλλος.
1: Τι άποψη έχετε για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των νέων παιδιών με τις οικογένειές τους στη σύγχρονη εποχή μας τώρα?
0: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί ζω στον κόσμο μου. Δεν την ξέρω. Στη γενιά μου, πρέπει να πω, εγώ ανήκω.
1: Βλέπετε όμως νέους. Εννοώ.
0: Ναι, βλέπω το αποτέλεσμα. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται μέσα στην οικογένειά τους. Πώς προκύπτει αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, όταν είναι αρνητικό.
1: Φαντάζομαι όμως πιθανολογείτε κάτι.
0: Πιθανολογώ. Να σας πω, όταν ήμουν εγώ νέα, γεννήθηκα το 55 και ήμουνα, ας πούμε, κοντά στο 70, στο 70 έφηβη και ήταν το κίνημα των hippies. Είχε έρθει και στην Ελλάδα, λιγότερο έντονο γιατί είχαμε τη δικτατορία και εντάξει δεν μπορούσε να ανθίσει. Μόλις έφυγε η δικτατορία κερδίσαμε το χαμένο χρόνο, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό, όπου υπήρχε και μία... όχι μόνο σεξουαλική επανάσταση, αλλά κυρίως το φεμινιστικό κίνημα το μάθαμε εδώ και εδώ. Τέλειωνε στην Αμερική γιατί είχε κάνει τον κύκλο του, αλλά εδώ ήρθε σε εμάς φρέσκο. Και μέσα σε αυτό ήταν ότι, και το θυμάμαι και σε φίλες, και ότι δεν ασχολήθηκαν καθόλου με τα παιδιά τους. Θεωρούσαν ότι αυτό είναι σατανικό σχέδιο των ανδρών για να κρατούν δέσμια τη γυναίκα, τα παιδιά τους τα μεγάλωσαν ταντάδες ή μαμάδες και τα λοιπά, και τα ανακάλυψαν τα παιδιά τους πλέον μεγάλα, όπου είχε πετάξει το πουλί. Θέλω να υπήρχε αυτό το κλίμα, δεν ήταν το γενικό, αλλά δεν ήταν και μικρό.
1: Και πώς νιώθετε ότι αυτό έχει μεγαλώσει, γιγαντωθεί ή παραμείνει στα ίδια πλαίσια σήμερα?
0: Δεν γνωρίζω. Φοβάμαι ότι θα έχει ενισχυθεί, να μην δίδεται χρόνος στα παιδιά. Κοιτάξτε, δεν παίζει όταν κάνεις ένα παιδί, είναι αμήλικτο. Ή θα του δώσεις τώρα το χρόνο ή χάθηκε το πανηγύρι. Το κτίζεις το παιδί μέρα με τη μέρα, κυρίως όταν είναι μικρό. Μετά άμα γίνει έφηβος, εντάξει, εκ των υστέρων πια μπαίνει σε άλλες διαδικασίες, συζήτηση μεταξύ ενηλίκων, ξέρω εγώ, άμα έρθει η ώρα, που είναι τελείως άλλο πράγμα. Αλλά άμα θέλεις να πλάσεις το παιδί, ναι. Είναι και άλλοι που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να πλάθουν τα παιδιά, τα αφήνεις έτσι, σαν το μόγλι, ας πούμε, να μεγαλώνουμε στη ζούγκλα. Το οποίο πράγματι στη ζούγκλα ίσως μεγαλώνει καλύτερα ο μόγλις, θέλω να πω. Αλλά όταν είσαι μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον, το οποίο έχει συγκεκριμένες συντεταγμένες, αφήνεις το παιδί, δεν το σώζει κανένας ζώο τη ζούγκλα. Θα χαθεί τελείως σε αυτή την συνάφεια, ας πούμε.
1: Αν είχατε ένα μαγικό ραβδί, θα δημιουργούσατε μια εθνική ακαδημία γονέων για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γίνουν γονείς ή είναι στη φάση όπου η γυναίκα έχει μείνει έγκυος, προκειμένου να διδαχθούν βασικές αρχές για τον τρόπο διαπαιδαγωγής του παιδιού τους?
0: Δεν το έχω σκεφτεί και δεν ξέρω αν θα αποδώσει στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε εμείς αυτό το συγκροτημένο. Συνήθως λειτουργούμε εισπράττοντας νήματα από εδώ και από εκεί. Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει. Ούτε λείπουν ένα σωρό εκδόσεις, βιβλία, στο διαδίκτυο συμβουλευτική, ξέρω εγώ, γονέων, τι να πω.
1: Αν το κάναμε
0: υποχρεωτικό. Άσε που πάντα είναι και η κυρία Μαριό, η γειτόνισσα, ας πούμε, που ρωτάς, λέω να πω.
1: Αν το κάναμε υποχρεωτικό. Αν για να κάνεις παιδί πρέπει να παρακολουθήσεις.
0: Τι εφιαλτικά πράγματα είναι αυτά που μου λέτε.
1: Υπέροχο.
0: Κοιτάξτε,
1: υπέροχο.
0: Υπάρχει και. Εγώ
1: ξέρετε, είδα και,
0: να
1: την είδα και την ασυδοσία πώς δούλεψε σε αυτή την κοινωνία, γι' αυτό το λέω.
0: Το συζητώ, καλά κάνετε και το λέτε. Αλλά να σας πω, εγώ ανήκω στην έδωσα πάρα πολύ δουλειά στα παιδιά μου. Πάρα πολύ χρόνο, παρότι εργαζόμουν. Για 20 χρόνια ήμουνα δοσμένη κυριολεκτικά. Όμως αρνήθηκα να διαβάσω το οποιοδήποτε βιβλίο από αυτά που σου. Γιατί είναι ένα σωρό εκδόσεις. Και όταν γεννάς σου το φέρνουν στο εμευτήριο δώρο οι φίλοι. Ας πούμε τα πρώτα 2 χρόνια του παιδιού, τα 6 χρόνια του παιδιού, τα 6,5 χρόνια του παιδιού. Έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και μαθαίνει, διαβάζει μέσα σε αυτό διάφορες ιστορίες. Ο Τζον τα κάνει πάνω στο σεντόνια του. Και το κάνει και ο James. Γιατί τα κάνουνε, διότι ο μπαμπάς τους λείπει και γυρνάει σε 11. Άσε με τώρα, εντάξει δηλαδή. Δεν θέλω να μάθω για τον Τζον και τον James, το μωράκι της Αμερικής. Κανενός δεν θέλω. Θέλω να παρακολουθήσω το δικό μου παιδί, μέρα μέρα και στιγμή τη στιγμή, να το αποκωδικοποιώ και όπως το παρακολουθώ και ό,τι με φωτίζει ο Θεός και ό,τι νομίζω εγώ να κάνω. Και άμα δεν μου πάει καλά, θα το ψάξω κάπως αλλιώς. Δηλαδή έτσι το είδα εγώ. Δεν ήθελα να έχω καθοδήγηση. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι είχα γερά παιδιά. Και κανονικά θέλω να πω, γιατί τώρα άμα ένα παιδί έχει ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, που πρέπει να ξέρεις ειδικά να φερθείς, φαντάζομαι ότι θα ζητούσα τη βοήθεια ενός γνώστη. Αλλά εντάξει, τα παιδιά μου ήταν κανονικά παιδιά, όπως και εγώ θεωρώ ότι είμαι κανονική. Οπότε είδατε, μπορούσα τώρα να έχω τους κωδικές μου, αυτό θέλω να πω.
1: Ακόμα και αυτή η λέξη που χρησιμοποιείτε πλέον έχει ποινικοποιηθεί. Γιατί λέτε κανονικά παιδιά και ζούμε σε μια εποχή όπου είναι μια απαγορευμένη λέξη. Δηλαδή θα πεις είναι κανονικό παιδί. Τι σημαίνει κανονικό παιδί? Δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν είναι ο άλλος κανονικός. Καταλάβατε. Δηλαδή...
0: Όχι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά κάπως πρέπει να εκφράζεις κάτι που περιγράφει μια κατάσταση. Γιατί σας λέω, αν είχε κάτι έκτακτο το παιδί μου που.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θα έπρεπε να το πάρω. Μάθω από έναν ειδικό τι θα πρέπει να κάνω.
2: Το κομμάτι της υπογεννητικότητας. Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί καθόλου και αν δεν το έχετε.
0: Δεν έχω ασχοληθεί. Ξέρω ότι είμαστε η τρίτη από το τέλος σε γεννητικότητα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι η Ιταλία είναι η χειρότερη.
2: Είναι και πιο γερασμένος ο πληθυσμός.
0: Μετά η Βουλγαρία και εμείς. Δηλαδή είμαστε τρίτοι από το τέλος. Αλλά ξέρετε και χώρες όπως ας πούμε η Γαλλία, που έχει, διάβαζα, έναν καλύτερο δείκτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που γεννιούνται είναι μουσουλμανόπαιδα από τους μετανάστες. Εντάξει, δεν πάβει να είναι μέσα στη Γαλλία, αλλά απλώς ο μουσουλμανικός κόσμος παράγει παιδιά.
2: Να.
0: Ο δυτικός κόσμος, όσο πιο πλούσιος είσαι, τόσο λιγότερα παιδιά κάνεις κατά κανόνα. Τώρα η Κίνα έχει πρόβλημα υπογεννητικότητας. Ποιος? Η Κίνα.
2: Ναι.
0: Που πριν από 40 χρόνια είχε δεσπίσει νόμο του ενός παιδιού. Και διαβάζεις ανήκουστα πράγματα τώρα. Τους βάζουν επιδόματα για να κάνουν δεύτερο παιδί, γιατί δεν κάνουν. Γιατί ήταν φτωχοί άνθρωποι. Και τώρα έχουν γίνει μεσαία τάξη. Εκατομμύρια από αυτούς έχουν γίνει μεσαία τάξη. Οπότε υποθέτω ότι δεν θέλουν να έχουν. Ένα παιδί έχει μεγάλη ευθύνη. Χρόνο που πρέπει να του αφιερώσεις. Έχει χαρές, αλλά έχει και πολλές ευθύνες και κούραση. Και μπελά αυτό που λες, μπελά. Δεν είσαι ανέμελος όπως πριν.
2: Τέτοια υπογεννητικότητα.
0: Πάρεις απόφαση ότι θα είσαι αφοσιωμένος σε αυτό το παιδί.
2: Τέτοια υπογεννητικότητα. Ιστορικά είχαμε άλλη στιγμή.
0: Όχι.
2: Στην πορεία, όχι.
0: Δεν θυμάμαι να έχω ακούσει ποτέ.
2: Μόνο στον πόλεμο, ας πούμε, στην κατοχή μάλλον.
0: Και πάλι είχαμε. Και, πάλι είχαμε γεννήσεις.
2: Οπότε είναι, ας πούμε, έτσι με την εμπειρία σας και με τις γνώσεις σας, είναι ένα σημάδι ότι ίσως είναι επικίνδυνο να εξαφανιστούμε πλέον σε αυτήν την εποχή.
0: Κοιτάξτε, γιατί το στατιστικά, λένε,
2: στατιστικά μιλάμε.
0: Όχι ίσως, είναι βέβαιο. Αν συνεχιστεί αυτό, είναι βέβαιο. Ότι θα εξαφανιστούμε, αφού γεννούμε πολύ λιγότερο από όσους.
1: Σε πόσα χρόνια?
0: Αν θυμάμαι καλά, είναι στο 2040, κάτι τέτοιο. Στο 2140.
2: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο. Θυμάμαι στατιστικά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σας λέω λάθος. Αλλά εντάξει. Κάθε φορά κάτι ελπίζεις ότι μπορεί να γίνει. Κάτι το οποίο συμβαίνει είναι ότι ενσωματώνονται και μετανάστες μας. Και αυτοί προσθέτουν. Οι περισσότεροι δεν νομίζω ότι ενσωματώνονται, οι περισσότεροι θέλουν να φύγουν.
2: Πιστεύω ότι αφομοιώνονται οι μετανάστες, ειδικά από τα μουσουλμανικά κράτη που έρχονται.
0: Είναι δύσκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο. Να σας πω, γενικά είναι δύσκολο. Η ανθρωπότητα έχει ζήσει με... με ενσωματώσεις λαών μέσα σε άλλους και τα λοιπά, αλλά μέσα σε πολύ μακρύ χρόνο που αυτό έφερε μια άλλη κανονικότητα. Τώρα είναι τόσο, ή όταν ερχόταν μια ομάδα από κάπου αλλού σε μια άλλη, έχανε τελείως επαφή με την προηγούμενη της κατάσταση. Εδώ οποιοδήποτε μετακινηθεί έχει συνεχώς επαφή με την προηγούμενη του κατάσταση, με τα μέσα που έχουμε, με τα κινητά. Κάθε μέρα θα μιλήσει με την πατέρα του, μητέρα του. Επομένως η πατρίδα του είναι εκεί.
2: Και παίρνει αυτού την πληροφορία, παίρνει το αίθημα.
0: Μειώνει κατά πολύ την ταχύτητα ενσωμάτωση και τις ικανότητες.
2: Αυτό που λένε πολύ, και ίσως το θυμάστε και σίγουρα, ότι δεκαετία του 90, ας πούμε, που είχαμε ένα κύμα εισρωής ανθρώπων στην Αλβανία. Τώρα είναι σαν Έλληνες, δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά. Ενώ από τις μουσουλμανικές χώρες βλέπεις ότι κρατάνε τα ήθη, κρατάνε τα έθιμα, που δεν είναι απαραίτητα κακό. Αλλά πώς τους βοηθάει αυτό να ενσωματωθούν? Και αυτή είναι ανησυχία πάρα πολλών ανθρώπων.
0: Να σας πω, οι Αλβανοί είναι μουσουλμάνοι.
2: Απλώς,
0: οι Αλβανοί, οι περισσότεροι, γιατί το 70% των Αλβανών είναι μουσουλμάνοι. Απλώς οι περισσότεροι ανήκαν σε κάποια τάγματα δερβίσικα, ας πούμε. Και γενικά οι Αλβανοί δεν δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη θρησκεία.
2: Όντως,
0: ιδιαίτερη βαρύτητα στη θρησκεία από αυτή την πλευρά. Και πάλι ένα τμήμα τους έχει ενσωματωθεί. Όχι όλοι. Και είναι γεγονός ότι το Ισλάμ έχει τέτοιους κώδικες που είναι δύσκολο να ενσωματωθεί. Για να ενσωματωθείς δεν πρέπει να είσαι μουσουλμάνος στην πραγματικότητα, γιατί το Ισλάμ έχει κανόν, είναι και πολιτικό κείμενο. Δεν είναι απλώς γενικόλογες οδηγίες επί του ηθικού, όπως είναι άλλες θρησκείες. Είναι συγκεκριμένος νόμος που μέσα στον ιερό τους νόμο υπάρχουν οδηγίες, και υπάρχουν όχι μόνο οδηγίες πολιτικού χαρακτήρα, αλλά και δικανικού χαρακτήρα. Γιατί το ίδιος ο ιερός νόμος είναι δικαστικός, που θα πει, να, είχα γνωριστεί με μια κυρία σε μια ευκαιρία και μου έλεγε, από την πόλη, στην πόλη της Γαλλίας στην οποία ζει, οι μουσουλμάνοι έχουν άλλη πόλη. Δηλαδή έχουν δημιουργήσει μια παράλληλη πόλη με έναν δήμαρχο που εξέλεξαν και ένα δικαστή που εξέλεξαν. Εντάξει. Αλλά εμείς, ο δυτικός κόσμος δηλαδή, εδώ και 500 χρόνια, ως στόχο έχει τη δημιουργία θεσμών που διαπερνούν όλη την κοινωνία. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Αυτή είναι η κατάκτηση. Ότι δεν υπάρχουν νόμοι διαφορετικοί για κάποιον, είναι για όλη την κοινωνία. Και έρχεται τώρα ένα σώμα που λέει, εγώ είμαι άλλο, κάτι άλλο. Είμαι σε αυτή την κοινωνία, αλλά είμαι κάτι άλλο. Ο δυτικός κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Και δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος να αλλάξει το συνολικό του, γιατί αυτό προέκυψε από μια σειρά επαναστάσεων, την αναγέννηση, τον διαφωτισμό, 4-5 επαναστάσεις ας πούμε και επιμέρους για να εμπεδωθεί και θεωρείται ότι είναι τμήμα της νεωτερικότητάς μας, ότι είμαστε, γινόμαστε έτσι δίκαιοι και, και ανεκτικοί. Είναι μπέρδεμα μεγάλο. Διότι ο άλλος σου λέει αφού είσαι ανεκτικός δέξουμε, ναι, αλλά εσύ μου αντιστρέφεις τον πυρήνα μου που είναι η ισονομία.
1: Να σας πάω σε κάτι άλλο. Χιλιάδες νέοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Εντάξει. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι συνεχίζουν και φεύγουν. Κάποιοι ενδεχομένως επιστρέφουν κιόλας. Είναι ένας νέος στα 22 του ας πούμε, στα 20, στα 24 του και σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό. Τι του λέει η Μαρία Ευθυμίου?
0: Να μην φύγει. Να σας πω. Πράγματι υπήρξαν λόγοι που έφυγαν νέοι μας και τους ζήσαμε. Κυρίως μετά την κρίση που ήταν τόσο βαριά και περίπλοκη. Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί μία τάση έκτοτε που ξεπερνάει τους αρχικούς λόγους. Δημιουργήθηκε μεταξύ των νέων μία τάση. Ενώ η οικονομία της χώρας έχει βελτιωθεί. Και δουλειές υπάρχουν. Μας λείπουν χέρια. Ζητάμε χέρια από το εξωτερικό σε διάφορες πλευρές.
1: Είδατε που τα ξέρετε τα του business?
0: Όχι, το έχω φίλες ας πούμε που έχουν μικροεπιχειρήσεις και δεν βρίσκουν καθόλου χέρια.
1: Έτσι είναι.
0: Και ας πούμε στον κατασκευαστικό κλάδο ξέρεις ότι το βλέπεις γύρω σου. Ακούς εκεί που ήταν κάποια χρόνια που δεν άκουγες σφυρί να χτυπάει, να χτυπάει καρφί. Τώρα δοκιμάσαι κάποιες μέρες γιατί έρχεται το πετό. Mm. Εντάξει. Ή το ελληνικό, ξέρω εγώ, τέτοιο τεράστιο. Ήδη έχω γνωρίσει κανένα δυο περιπτώσεις που είναι Έλληνες και Ελληνίδες που ήταν στο εξωτερικό και ήρθαν να εργαστούν στο ελληνικό, ξέρω. Και κτίζονται ξενοδοχεία που παντού ζητούν, λέω, για μηχανικούς, για... Είναι κάποιες ειδικότητες που καταλαβαίνω ότι βρίσκουν πλέον δουλειά και καλή δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Και ήδη υπάρχει μια τάση επιστροφής, αλλά δεν είναι αυτή η κυρίαρχη. Εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη τάση θα φύγω στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω ζήσει αλλού. Εδώ έχω ζήσει και την αγαπώ αυτή τη χώρα και θεωρώ ότι έχει πλευρές που περνάμε καλύτερα από το εξωτερικό. Μπορεί, ποιο είναι το εξωτερικό, λες εξωτερικό και βάζεις όλες τις χώρες μαζί, μα δεν είναι το ίδιο. Ας πούμε κάτι που κατάλαβα με έκπληξή μου είναι ότι ας πούμε στην Ολλανδία όταν σου λένε τι μισθό παίρνουν οι άνθρωποι λένε το μεικτό μισθό. Δεν διανοούνται να πούν τον καθαρό μισθό. Εγώ δεν ξέρω τι μεικτό μισθό παίρνω. Μόνο τι παίρνω από το ATM. Και αυτό θα πω αν με ρωτήσουν αυτό που ξέρω από το ATM. Όμως αυτοί θα θεωρήσουν ότι ψεύδεσαι. Διότι κρύβω περίπου το μισό μου μισθό έτσι. Το κάνω επειδή είμαι Ελληνίδα και γιατί έτσι συμβαίνει ολογυρά μου και γιατί μια φορά το χρόνο βλέπω το συνολικό και μένω έκπληκτη. Λέω εγώ παίρνω όλα αυτά τα λεφτά και μετά σκέφτομαι α είναι οι κρατήσεις, είναι τώρα είναι το άλλο. Αλλά ο Ολλανδός και νομίζω και όλοι οι Σκανδιναβοί και οι Γερμανοί λένε τον πλήρη τους μισθό που και εκεί περιλαμβάνει... περικοπές διότι περιλαμβάνει το φόρο που θα πληρώσουν και τα λοιπά. Αλλά λένε τον πλήρη μισθό. Οπότε ακούς τον άλλο να σου λέει παίρνω 6.000 ευρώ το μήνα. Λες πω ενώ δεν είναι 6.000 με τη δικιά σου λογική. Εσύ λες παίρνω 1.500, εκείνος λέει παίρνει 6, εκείνος παίρνει 3,5 ας πούμε ή 4. Δεν λέω ότι δεν παίρνουν περισσότερα αλλά όχι τόσο πολύ που... να σε εκπλήττει τόσο.
2: Άρα να
0: και
2: μείνει.
0: Είναι και η ζωή τους πιο ακριβή σε διάφορα άλλα σημεία από ότι εμάς. Αφήστε που εδώ είναι και ο γονιός σου και σου κρατάει και το μωρό και σου μαγειρεύει και το μουσακά και σου το φέρνει το μεσημέρι στο σπίτι σε ταπεράκι, ξέρω εγώ. Θέλω να πω. Και είναι και οι φίλοι σου κοντά. Είναι οι κωδικές σου εδώ. Ναι. Τι να πω. Τώρα εγώ τι να πω. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω ζήσει μια ζωή δημοσίου υπαλλήλου. και έχω μάθει να ζω όσο φτάνει το σεντόνι μου. Όπου πάει το, μέχρι εκεί που πάει το ποδάρι μου, που λένε.

0: αυτό που του ταιριάζει, αλλά είναι και τάση, δεν είναι πραγματικότητα ότι δεν βρίσκουν δουλειά πολλοί από αυτούς. Τώρα κάποιοι μπορεί πράγματι να μην βρίσκουν δουλειές ή να είναι και πολύ εξειδικευμένες και πολύ και να μην βρίσκουν.
1: Έχουμε
0: δεν το
1: μια
0: συζητώ.
1: Τάση να υποβαθμίζουμε
0: αλλά έχουμε τον τόπο μια μας. Τάση να υποβαθμίζουμε τον
1: και
0: εαυτό μας.
1: Και παράλληλα να πιστεύουμε ότι το χορτάρι είναι πιο
0: είναι.
1: Πράσινο στο ναι, διπλανό χωράφι.
0: Ναι, αυτό. Το έχουμε αυτό. Δεν λέω, δεν θέλω να πω ότι δεν είναι καλύτερα σε κάποιες χώρες. Είναι, αλλά όχι τόσο ώστε να αφήσεις εσύ εδώ τον
1: ήταν τόπο. Επανάκια, ήταν επανάκια πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν να υφυγείς στο εξωτερικό. Έβρισκες πιο εύκολα δουλειά, έβρισκες πιο προσοδοφόρα, οι πιθανότητες εξέλιξής σου ήταν καλύτερες. Αλλά ακόμα και αυτό άρχισε να εξισορροπείται. Απλά πιστεύω ότι ο Έλληνας είναι από τη φύση του διέπεται, δηλαδή από το να υποβαθμίζει το παρόν περιβάλλον και να αναβαθμίζει ουτοπικά πολλές φορές και αυθαίρετα, υποθέτοντας ότι...
0: Ότι θα... όλα είναι πολύ καλύτερα. Και ξέρετε, όλα γίνονται σε συμπερίληψη. Δεν είναι... Όλες οι χώρες λένε το εξωτερικό, το λέω και εγώ, έτσι, το λέτε και εσείς. Ναι, το οποίο δεν ισχύει. Στη μία χώρα ισχύει το ένα, στην άλλη ισχύει το άλλο, στην άλλη το παράλληλο.
1: Έτσι.
0: Αλλά εμείς παίρνουμε από την κάθε μια κάτι και βγάζουμε ένα δικό μας καινούριο φανταστικό κράτος στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Και σας λέω, το να ζεις αυτό τον τόπο που ανέπτυξες τους κωδικές σου είναι ένας πλούτος. Εγώ δεν θα ήθελα να έχω ζήσει στο εξωτερικό.
2: Είδα την ταινία με τον Καποδίστρια.
0: Όχι, δεν την είδα, αλλά έχω ακούσει.
2: Δεν θέλετε να δείτε.
0: Όχι, δεν με ελκύει να δω. Γενικά δεν πάω και πολύ στον κινηματογράφο.
2: Καταλαβαίνω.
0: Αλλά άκουσα για εκείνη και κατάλαβα. Απλώς ξέρετε, καθώς παρακολουθούσα τα τεκτενόμενα, σκεφτόμουν ότι καταφέρνουμε να κάνουμε εμφυλιοπολεμική ακόμη και τη συζήτηση για μια ταινία. Κόψτε κάτι, ρε παιδιά, μια ταινία. Μια κινηματογραφική ταινία. Έχει αυτή τη στάση. Εντάξει, θα τρελαθούμε τώρα. Τι να πω, το βρίσκω υπερβολικό, δηλαδή να σηκώνουμε αμέσως την παντιέρα της επίθεσης προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση.
2: Ποια ιστορία πιστεύετε από την ελληνική ιστορία αξίζει να γίνει ταινία?
0: Α, έχουμε να γεμίσουμε 100 Hollywood σε αυτή τη χώρα.
2: Ποια θα συγκινούσε εσάς?
0: Α, πολλές, πάρα πολλές. Και κάθε τόσο λέω, αν είχαμε Hollywood τώρα πρέπει να το σκεφτώ αυτό. Πού πότε τα λέω αυτά? Ναι, έχει σημασία να σκεφτώ.
2: Μια ταινία με άπειρο μπάτζετ παραγωγής. Μη σας νοιάζει
0: τίποτα.
2: Εντάξει,
0: και κάποιες προσωπικότητες, ας πούμε. Σας είπα πριν τον Ανδρέα Μιαούλη. Να κάνεις μια ταινία για τον Ανδρέα Μιαούλη, ο οποίος ξεκίνησε στην Ύδρα, ήταν πειρατής. Ο πατέρας του έμπορος, έγινε έμπορος, πάμπλουτος έμπορος. Μπήκε στην Επανάσταση, μπήκε στη Φιλική Εταιρεία, έπαιξε το ρόλο που έπαιξε. Και όταν ήρθε η ώρα της αντιπολίτευσης των Καποδίστρια, πήγε στο Μπόρο και έκαψε τον ελληνικό στόλο. Θέλω να πω, αυτά είναι απίθανα πράγματα. Ή τον παπά...
2: Παπαφλέσσα.
0: Όχι, ο Παπαφλέσσας. Παπαδιαμαντόπουλο, της Πάτρας, αυτός ο καταπληκτικός φιλικός που ήταν ο πιο πλούσιος έμπορος της Πάτρας, τα έδωσε όλα μόλις ήρθε η Επανάσταση, οι Τούρκοι του τα κάψαν όλα του, δεν έμεινε τίποτα, και αυτός εκεί να συμμετέχει σε όλες τις συνελεύσεις, μην ζητάει ποτέ τίποτα για τον εαυτό του, να προσπαθεί να συνεφέρει τις αθλειότητες και τις εντάσεις, τις ανώφελες σε ένα σημείο, να βοηθάει όλες τις καταστάσεις, και ήταν από αυτός που μπήκε στο Μεσολόγγι, ήταν από αυτούς που στάλθηκαν για διοίκηση στο εσωτερικό του Μεσολογγίου, πήγε, δεν έφυγε και δεν βρέθηκε ποτέ το πτώμα του. Θέλω να πω, άνθρωπος ο οποίος ήταν ο πιο πλούσιος της Πελοποννήσου και δεν τον ξέρουμε αυτόν τον άνθρωπο, ούτε διανοήθηκε ότι να ζητήσει ποτέ τίποτα για τον εαυτό του, τα παιδιά του σκοτώθηκαν, τα πάντα τα χάσε. Και προχωρούσε έτσι, μπροστά, με ένα όρεμα να γίνει η Ελλάδα μια ευνομούμενη χώρα δικαίου και ομορφιάς, ας πούμε.
1: Ποιος ήρωας της Επανάστασης θα θέλετε να είστε?

0: ήρωας, ε. Θα ήμουν εγώ ήρωας.
1: Εγώ λέω ναι. Και θα ήθελα να ακολουθήσετε το μονοπάτι αυτό.
0: Δεν ξέρω αν θα το είχα το ηρωικό. Αλλά σας είπα, ας πούμε, τον Παπαδιαμαντόπουλο, ναι, τον θαυμάζω. Ή τον Μιχαήλ Κοκκίνη. Ο Κοκκίνης ήταν χιώτης στην καταγωγή, νεαρό παιδί, από πλούσια οικογένεια, ο οποίος σπούδαζε στη Γαλλία, ήταν. Μόλις έμαθε ότι ξεκίνησε η ελληνική, σπούδαζε μηχανικός. Και όταν ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση, έσπευσε να πάει στην Μολδοβλαχία, στο Ιάσιο και στην... Εκεί που ξεκίνησε η επανάσταση, 22 Φεβρουαρίου, που δεν πήγε καλά. Διασώθηκε από τους ελίγους που διασώθηκε, παρότι πολέμησε σε όλα.
2: Όλοι φοιτητές.
0: Και ήρθε στην Ελλάδα, εκεί που κρατήθηκε η επανάσταση, και πήγε στο Μεσολόγγι, πολέμησε στο Μεσολόγγι και είδε ότι στην πρώτη πολιορκία και είδε ότι η πόλη αυτή είναι τελείως ανοχήρωτη και κακώς θεωρούσε τον εαυτό της ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνο και μόνο επειδή είναι μες στη Λίμνο θάλασσα. Γιατί υπήρχε άποψη, το Μεσολόγγι δεν χρειάζεται τύχη επειδή είναι μες στη Λίμνο θάλασσα και η Λίμνο θάλασσα την προστατεύει. Και αυτός ήταν μηχανικός, τα έδωσε όλα για να γίνει το τείχος. Τα σχεδίασε μαζί με φιλέλληνες. Δούλευε όλη μέρα για να γίνει πάνω στα εργοτάξια. Δεν ζητούσε ποτέ τίποτα. Ήρθε η δεύτερη πολιορκία να είναι πάνω στα τείχη, να τα διορθώνει, να κάνει συμπληρώσεις γιατί ένα χρόνο. Και στο τέλος ούτε το πτώμα του δεν βρέθηκε. Λοιπόν, ένα παλικάρι, τι να πω. Θαυμαστό. Και ούτε μια πολυτεχνική σχολή αυτής της χώρας δεν το βγάλαμε στο όνομά του. Λέω τώρα.
1: Για εσάς κάρτα βγάλουμε σίγουρα.
0: Ελπίζω όχι. Εγώ δεν είμαι τίποτα για να βγάλουμε. Αλλά εκείνος, ναι. Και τέτοιοι άνθρωποι τους θαυμάζω. Γιατί δεν ήταν μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Το περιβάλλον ολόκληρο ήταν σε άλλη κατεύθυνση και αυτοί δεν καταλάβαιναν τίποτα. Είχαν βάλει μια πορεία και δεν τους ένοιαζε αν γεωλόγυρα υπήρχε η γκρίνια, η διαφθορά, η λαιλασία, η απληστία, η εύκολη σύγκρουση. Δεν τους ένοιαζε, δεν τους αφορούσε. Αυτοί είχαν πάλι με όλο το κόστος ζωής. Είναι αυτό που λένε, να παίρνεις πάνω σου την ατομική ευθύνη έχει μεγάλη σημασία. Το ότι αποφασίζω κάτι, θεωρώ ότι πρέπει να το κάνω και είναι ευθύνη μου να το φέρω εις πέρα.
1: Εκλείπει αυτό, σπανίζει πολύ τώρα.
0: Είναι διίδιον γενναίων ανθρώπων, πραγματικά γενναίων ανθρώπων. Γιατί είναι άλλο ο ατρόμητος και άλλο ο γενναίος. Ο ατρόμητος είναι κάτι καταπληκτικό, αλλά δεν είναι τόσο θαυμαστό κατά τη γνώμη μου. Διότι ο ατρόμητος δεν τρομάζει από τη φύση του. Δεν τρομάζει. Ο γενναίος τρομάζει, αλλά παίρνει την απόφαση να μπει σε κάθε κίνδυνο έχοντας επεξεργασία εσωτερική ήθους που του λέει ότι όχι, θα το κάνεις. Και πρέπει να μάθει τον εαυτό του να παραμερίζει το φόβο όσο μπορεί για να προχωράει να υπηρετήσει αυτό το οποίο πιστεύει.
1: Την πληρότητα που λέγαμε και πριν.
0: Ναι, αυτό είναι, ναι, είναι η πληρότητα. Να σας πω κάτι. Στην Ελληνική Επανάσταση δεν υπήρχε τακτικός στρατός, παρότι κάθε τόσο δημιουργούνταν. Δημιουργούνταν από φιλέλληνες κυρίως, ξένους δηλαδή, και από ευτανήσιους. Γιατί οι Έλληνες δεν ήθελαν τακτικό στρατό, τον αρνούνταν και τα λοιπά. Ήξεραν τα μπουλούκια και με αυτά πολεμούσαν. Και όταν φτάσαμε στο 1825, είχε έρθει ο Ιμπραήμ και ρήμαζε τα πάντα και υπήρχε μεγάλος φόβος και κίνδυνος, τότε έγινε φανερό ότι πρέπει να γίνει τακτικό στρατός και τα λοιπά. Και εν πάση περιπτώσει στη Συνέλευση επελέγει ο Φαβιέ, ένας Γάλλος, ο Φαβιέρος, ο οδός Φαβιέρου παρακάτω. Αυτός ήταν το 100 του τρελομέτρου, του ατρομητομέτρου. Είχε πολεμήσει με τον Ναπολέοντα και ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν καταλάβαινε τη λέξη κίνδυνος. Και έκανε θαύματα όταν έκανε δράσεις, γιατί δεν καταλάβαινε τη λέξη κίνδυνος, τελείωσε. Διαβάζεις τι έκανε και λες καλά, είναι δυνατόν ή είναι δυνατόν. Όμως όταν τον έφεραν, υπήρχε μια μεγάλο ερωτηματικό. Ότι αυτόν τον τρελό θα φέρετε εδώ πέρα. Δηλαδή, θεωρούντανε ότι χρειάζεται γενναιότητα κατά κάποιο τρόπο, περισσότερο από τρέλα. Γιατί η γενναιότητα σημαίνει περισσότερα πράγματα. Και επίσης, εκπαιδεύεις βαθύτερα τους στρατιώτες σου αν είσαι γενναίος. Ο ατρόμητος είναι πέραν συναγωνισμού.
1: Σωστά.
0: Σου λέει γκρεμός, θα πέσω, θα το καταφέρω. Ολόγυρά σου έχεις άλλους ανθρώπους, κανονικούς ανθρώπους. Γι' αυτό δεν ταιριάζει σε έναν, θεωρούσαν ότι δεν ταιριάζει σε έναν αρχηγό στρατού να έχει αυτό το χαρακτηριστικό, παρότι τον θαυμαστό χαρακτηριστικό.
2: Μία φράση από την ιστορία που θεωρείτε ότι σας χαρακτηρίζει ή που θεωρείτε ότι όλοι πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Γιατί?
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια λαϊκή φράση που λέει 7 φορές και αν πέσεις να σηκωθείς 8. Νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαία φράση για τη ζωή μας, ιδίως της δικιάς μας γενιάς. Εγώ είμαι η μητέρα σας, τουλάχιστον η μητέρα σας,
1: μητέρα μας.
0: Έχω ζήσει πολύ καλά, έχω ζήσει μια ζωή, σας είπα. Έχω πεινάσει μόνο από δίαιτα και δεν έχω ζήσει πόλεμο. Και μου έκανε η χάρη τη ζωή να έχω υπέροχους ανθρώπους στο ολογυρό μου, φίλους αγαπημένους, σε μια θαυμάσια χώρα. Νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για την ζωή. Και σε αυτό που έζησα εγώ δεν χρειαζόταν να πέσεις και πολύ άσχημα. Δεν έπεφτες και πολύ άσχημα, γιατί ήταν μια χώρα που πήγαινε προς το καλύτερο. Δεν σαν τη γενιά της μάνας μου και του παππού μου, που οι άνθρωποι κυριολεκτικά ισοπεδέθηκαν από τα γεγονότα και έπρεπε να σηκωθούν 8. Αλλά είμαστε πιο μαλακοί, λιγότερο ανθεκτικοί, και δεν είναι θέμα από τι πέφτεις, αλλά πώς αισθάνεσαι εσύ ότι πέφτεις. Και νομίζω ότι εμείς οι καλομαθημένοι πέφτουμε πιο εύκολα. Δηλαδή αισθανόμαστε ότι συντριβήκαμε άνευ λόγου. Κάποιοι από τις προηγούμενες γενιές, καλά γι' αυτό έχεις στεναχωρηθεί.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Καταλάβετε τι θέλω να πω. Είναι οι αντοχές μας λιγότερες, η καλομαθησιά μας μεγαλύτερη, πολλών εξημών, εμού περιλαμβανωμένης. Οπότε, ναι, χρειάζεται να μας σηκώσουμε όταν πέφτουμε.
1: Σας απογοητεύει κάτι?
0: Ναι, πολύ.
1: Τι?
0: Αυτό που κυριαρχεί ολόγυρα. Αλλά σας είπα, χρησιμοποιώ έναν όρο που άκουσα, το χρησιμοποιεί χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί ο κύριος Στάσιος, ο Θεοδόσης Στάσιος, αυτός ο Θεοδόσιος Στάσιος, ο καταπληκτικός αυτός στοχαστής, μαχητική απεσιοδοξία. Δηλαδή αισθάνομαι ότι δεν θέλω να δεχθώ ότι πρέπει να καταθέσουμε τα όπλα όσοι αγαπάμε πράγματα ή πιστεύουμε πράγματα, παρότι γύρω τα δείγματα δεν είναι θαρρυντικά. Και έπειτα ποτέ δεν ξέρεις, γιατί πάντα υπάρχουν απρόβλεπτες καταστάσεις τις οποίες κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μπορεί να υποθέτεις. Να σας πω, όταν ήρθε η ώρα του 40, όταν χτύπησαν οι Ιταλοί το 40, η Ελλάδα ακόμη έσταζε από την εθνικό διχασμό, το φαρμάκι, την τοξικότητα. Και έρχεται η είδηση ότι οι Ιταλοί έκαναν, ας πούμε, την επίθεσή τους, και βγήκε ένας λαός μόνος του, χωρίς να τον καλέσει καν. Δεν τον κάλεσε καν το στρατιωτικό μηχανισμό. Βγήκαν οι άντρες και πάνε, εδώ είμαστε. Πού πάμε για πόλεμο? Και ανεβήκανε μόνοι τους πάνω στα τρένα για να πάνε στο μέτωπο. Και πριν δεν μπορούσα να το φανταστείς ότι θα γίνει αυτό. Επομένως, πάντα υπάρχουν οι μεγάλες εκπλήξεις, που μπορούν να σε εκπλήξουν εκείνοι πολύ πιο πολύ από εσένα που νομίζεις ότι είσαι σε σωστότερο μονοπάτι.
1: Ποια χώρα έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο πλήγμα στη χώρα μας?
0: Κοιτάξτε, ο μεγάλος μας εχθρός είναι η Τουρκία και η Βουλγαρία. Η Τουρκία είναι διαχρονική τα 200 χρόνια. Η Βουλγαρία ήταν ο μεγάλος μας εχθρός μεταξύ του 1870 περίπου και του 1920, ας πούμε. Θεωρούνταν το νούμερο ένα εχθρός μας. Από τους δυτικούς είναι οι Ιταλοί με απόσταση.
1: Σε σχέση με όλους, αν επιλέξουμε έναν.
0: Από τους δυτικούς.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι η Ιταλία.
1: Η Ιταλία.
0: Με απόσταση.
1: Όχι η Γερμανία.
0: Όχι. Κανένα τρόπο. Οι Γερμανοί, επειδή λέτε, μας κατέκτησαν αυτό. Εντάξει, και στο...
1: Μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας.
0: Και οι Ιταλοί μας κατέκτησαν, όπως ξέρετε. Σωστά, μαζί. Σωστά. Μάλιστα, όταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λέμε κατοχή. Η κατοχή ήταν ιταλική. Στα 2/3 της χώρας ήταν ιταλική η κατοχή. Οι Γερμανοί κρατούσαν την Αθήνα και τα σύνορα. Και η βουλγαρική κατοχή, η οποία ήταν φοβερότερη από όλες στην Μακεδονία και τμήμα της Θράκης. Mm. Αλλά οι Ιταλοί διοικούσαν το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδος, θέλω να πω. Τι είπατε, κάτι είπατε.
1: Όχι, μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας ήθελα να βάλω την κόντρα.
0: Η Τουρκία δεν Τουρκία. Το ζητούμε. Ναι. Τι να πω. Και κατά τη γνώμη μου, το ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφερε ένα νέο κώδικα σχέσεών μας με την Δύση.
1: Ανήκουμε.
0: Στο πρώτο κείμενο της Ελληνικής Επανάστασης, που είναι η διακήρυξη της ελληνικής ανεξαρτησίας, υπάρχει φράση ότι πήραμε τα όπλα εμείς οι Έλληνες, απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, εναντίον των βαρβάρων Τούρκων, είναι αελευθερωθόμεν και συνστοιχηθόμεν με τα ευνομούμενα κράτη της Ευρώπης. Δηλαδή, στο πρώτο μας κείμενο είπαμε ότι θέλουμε, κάνουμε επανάσταση για να γίνουμε προχωρημένοι, μοντέρνοι, σύγχρονοι, επιτυχημένοι, να γίνουμε δυτικοί. Και έκτοτε το τηρούμε. Το τηρούμε. Είμαστε ανήκομενοι στη Δύση. Λέω τώρα, μια φορά ψηφίσαμε 62% και σχεδόν 63% ότι δεν τη θέλουμε τη Δύση και σε 3 ώρες είχε αλλάξει από τον εμπνευστή αυτή η ιστορία. Οπότε θέλω να πω μόνο για 3-4 ώρες πόσο είχε κρατήσει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πρωί αυτό έγινε, την άλλη μέρα τέλειωσε αυτό. Οπότε σταθερά στη Δύση εκτός από 3-4 ώρες, ας πούμε.
1: Τι ρόλο έχει παίξει η Αμερική ως προς την ανάπτυξη και τη βοήθεια στην Ελλάδα?
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεπλάκησαν στην Ανατολική Μεσόγειο μετά το 1945. Οπότε η Αγγλία θεώρησε ότι έληξε ο κύκλος της στην Εγγύς και Μέση Ανατολή και κατά κάποιο τρόπο περιόρισε την παρουσία της και ενεπλάκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πήραν μέρος στον εμφύλιο πόλεμο με πολεμοφόδια. Οι Άγγλοι πήραν μέρος και με στρατό στα Δεκεμβριανά δηλαδή. Και επίσης ήταν εκείνοι οι οποίοι έστειλαν χρήματα με το σχέδιο Μάρσαλ στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη.
2: Ξέρετε,
0: όταν υιοθετήσανε οι Ηνωμένες Πολιτείες το σχέδιο Μάρσαλ, πρότειναν και στις σοσιαλιστικές χώρες να δώσουν βοήθεια.
2: Και για λόγους επιρροής βέβαια. Έτσι.
0: Και εκείνες αρνήθηκαν. Θέλω να πω, ήταν η αρχική, τέλος πάντων, η εξαγγελία ήταν ότι είναι για όλες τις χώρες.
2: Για όλη
0: και τις κομμουνιστικές που είχαν γίνει στο μεταξύ. Οι οποίες το αρνήθηκαν, εντάξει, για εύλογους λόγους. Η Ελλάδα πήρε χρήματα, ναι, και πήρε βοήθεια. Και ήταν προς όφελός της. Από εκεί και πέρα ήταν λίγο δύσκολες, περίπλοκες οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τις υποπτευόμασταν για κάθε κίνηση. Γιατί η Μέση Ανατολή για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το 50, ας πούμε, έγινε κεντρικό θέμα παρουσίας για την ενέργεια κυρίως. Να, και αυτά που γίνονται τώρα σχετίζονται με αυτό. Και την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι διεθνής απόφαση, το 47. Δηλαδή δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ με 2 νονούς, όπως λέγεται, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Σοβιετική Ένωση, που ήταν οι κύριοι, ας πούμε, υποστηρικτές αυτής
2: των εξελίξεων. Σωστά θεωρείτε, είμαστε σύμμαχοι με το Ισραήλ τώρα? Και ας το κρίνουμε ιστορικά για να μην σας βάλω να κάνω.
0: Όχι, δεν με βάζετε. Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι η μεγάλη μας πιθανότητα άμεσης εμπλοκής είναι με την Τουρκία, το Ισραήλ είναι ο μεγάλος εχθρός της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια. Πριν 20 χρόνια Ισραήλ και Τουρκία είχαν συμμαχία.
2: Βέβαια.
0: Και όχι μικρή, βαθύτατη συμμαχία. Αλλά το Ισραήλ μετακινήθηκε λόγω των δράσεων του Ερντογάν και είναι στην άλλη πλευρά. Οπότε από αυτή την πλευρά μοιάζει ότι ήταν κάτι που είχε νόημα.
2: Ιστορικά έχετε υπόψη σας, ιστορικά μάλλον λάθος έκφραση. Υπάρχει αυτή η παραφιλολογία ότι ιστορικά, σε εισαγωγικά, οι Εβραίοι είναι εχθροί των Ελλήνων. Τα έχετε ακούσει αυτά?
0: Επειδή και στα αρχαία τους κείμενα λέγονται αυτά. Πράγματι είναι, από όσο γνωρίζω, η φράση Έλληνες και τα λοιπά, όπως είναι και στους χριστιανικά κείμενα. Γιατί οι Έλληνες ταυτίζονταν, ο όρος Έλληνας ταυτίζονταν με τον πολυθεϊστή. Γενικά πάντως οι Εβραίοι δεν πέρασαν καθόλου καλά στο χριστιανικό κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχε μια αντίδραση εναντίον τους, διότι κατηγορούνταν ότι σκότωσαν τον Ιησού, προδώσανε τον Ιησού και τα λοιπά. Και γενικά, επειδή δεν δέχονται, ο Εβραϊσμός δεν δέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το οτιδήποτε. Ούτε ότι είναι Μεσσίας, ούτε ότι είναι γιος του Θεού. Αυτό το οποίο έχει σαν Κύριο.
2: Πιστεύουμε εμείς.
0: Ναι, και επειδή και αυτές οι δύο έννοιες την πήρε ο χριστιανισμός από τον Εβραϊσμό, η μάνα του αρνείται δηλαδή στο παιδί τέλος πάντων τις συντεταγμένες του. Οπότε δημιουργήθηκε μια ένταση εξ αυτού μεταξύ χριστιανισμού και Εβραϊσμού ιστορικά. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Εβραίοι ζούσαν με πολύ καλούς όρους μέσα στο μουσουλμανικό κόσμο. Όπου υπήρχε Ισλάμ, ανθούσε ο Εβραϊσμός. Δεν υπήρχε σοβαρή αντίδραση των μουσουλμάνων στους Εβραίους, γιατί οι μουσουλμάνοι είναι πάρα πολύ δεμένοι με την Παλιά Διαθήκη. Οι εορτές τους, οι γιορτές τους μέσα στο χρόνο του Ισλάμ είναι εβραϊκές γιορτές, δηλαδή τις Παλιάς Διαθήκης γιορτές, θυσία του Αβραάμ και τα λοιπά, που εμείς δεν τα έχουμε. Εμείς έχουμε γιορτές από την Καινή Διαθήκη. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Σήμερα μοιάζει ότι ο κόσμος που μισεί και έτσι είναι, που πολεμάει το Ισραήλ, είναι ο μουσουλμανικός κόσμος. Αλλά αυτό ξεκίνησε αρχές του 20ου αιώνα, όταν άρχισε να διαφαίνεται ότι θα δημιουργηθεί κράτος εμβόλυμο, ας πούμε, μέσα στον μουσουλμανικό κόσμο.
2: Είναι πολιτική η λογική, κύριος. Δεν
0: από
2: είναι
0: το Μεσοπόλεμο, δηλαδή, που ήταν η διακήρυξη Μπάλφουρ, ενός Βρετανού, τέλος πάντων, διοικητή εκεί πέρα, ο οποίος εγγυήθηκε στους Εβραίους ότι θα αποκτήσουν γη στην περιοχή όπου δημιουργήθηκε ξανά, γιατί ήταν το αρχαίο Ισραήλ πριν 2.000 χρόνια. Γιατί ήταν υπό τη δικαιοδοσία της Μεγάλης Βρετανίας αυτή η ζώνη. Ενώ δίπλα ήταν η Συρία και ο Λίβανος, που ήταν υπό τη δικαιοδοσία της Γαλλίας. Έχει σημασία. Πάση περιπτώσει, και η Αγγλία έμοιαζε να λέει επισήμως ότι θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε κράτος. Όταν έγινε αυτό, δηλαδή μετά το. Εκεί στο Μεσοπόλεμο άρχισε να ντύνεται, και το οποίο κορυφώθηκε με το όσα συνέβησαν, με την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και μέχρι σήμερα. Οπότε μετατοπίστηκε, θα έλεγε κανείς, το μίσος ή εξαπλώθηκε. Πώς το πάρεις?
2: Τελευταία ερώτηση από μένα.
1: Ναι.
2: Με ποια χώρα θα λέγατε ότι οι Έλληνες, πέραν της Κύπρου, έτσι προφανώς, είναι πιο κοντά, είναι αδερφές χώρες?
0: Δεν έχουμε αδελφή χώρα. Πρέπει να είμαστε με την Ιταλία, την Νότια Ιταλία, πιο κοντά. Γιατί εκεί, από το Μέση και κάτω, όχι το Βορρά, ο Βορράς είναι άλλο.
2: Με την, ναι, με την Μικρή,
1: με τη Μαθία.
0: Και είμαστε και... και αυτό υπάρχει όντως εκεί.
2: Εντάξει.
0: Και υπάρχει όντως εκεί. Αλλά ξέρετε, και βιολογικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και βγαίνει και με τις αναλύσεις του DNA, αλλά και νοοτροπιακά κατά κάποιο τρόπο και από μια στάση ζωής. Όμως η Ιταλία είναι σε άνοδο.
2: Ούνα φάτσα, συνολικά, ράτσα.
0: Συνολικά, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, η Ιταλία είναι σε άνοδο. Εμείς δεν έχουμε βρει βηματισμό.
2: Τέλεια.
1: Ωραία. Τελευταία ερώτηση και από μένα. Ποιον ήρωα της Επανάστασης με ένα μαγικό ραβδί, αν μπορούσατε, θα ορίζατε σήμερα ως πρωθυπουργό της χώρας?
2: Να πω μια επόμενο για να μην έχουμε...
0: Όχι, όχι, το σκέφτομαι, το σκέφτομαι. Κοιτάξτε, ο ικανότερος πολιτικός, γιατί το να είσαι πολιτικός σημαίνει πολλά, πολύ μεγάλη αρματουσιά, δεν είναι απλό να είσαι πολιτικός. Ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να είναι πολιτικοί, εφόσον έχουν και αξίες και αντοχές. Ας πούμε ο Καποδίστριας που λέγαμε πριν, δεν νομίζω ότι θα τα κατάφερνε σε αυτή τη χώρα έτσι όπως είναι τώρα. Όπως και δεν τα κατάφερε και τότε. Διότι ήταν τέτοιες οι πιέσεις και οι δυναμικές από λόγυρά του ομάδων, οι οποίες λειτουργούσαν με τελείως άλλο τρόπο που λειτουργούσε αυτός. Και ήταν άλλης κλίμακας οι συλλήψεις τους και οι νοοτροπίες τους. Και δεν μπόρεσε να το... Δεν μπόρεσε να το συντονίσει αυτό το πράγμα, καλός ή κακός. Πρέπει να είσαι θεός για να το συντονίσεις, τι να πω. Και εκείνος άνθρωπος ήταν. Αλλά κοιτάξτε, ο ικανότερος ήταν ο Μαυροκορδάτος. Αυτός ήταν πολιτικός, πολιτικός. Διαβάζεις ας πούμε την ζωή του και τις συλλήψεις του, είναι πολιτικό, πολιτικό ζώον. Αυτό που σημαίνει πολιτικό ζώον.
1: Ποια είναι τα τρία στοιχεία αυτού του ανθρώπου?
0: Η αντοχή, πρώτα η σύλληψη ενός οράματος. Ο Μαυροκορδάτος πίστευε ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει ένα δυτικού τύπου κράτος με τους θεσμούς και νόμους που να ισχύουν για όλους και τα λοιπά. Αυτό το δυτικό
1: μοντέλο
0: ας πούμε, το οποίο τότε ήταν το πιο προχωρημένο στον κόσμο και το πίστευε εκείνος και το υπερασπιζόταν ας πούμε. Άρα να έχεις ένα όραμα. Δεύτερον, να έχεις εσύ επεξεργαστεί αυτό που λέγαμε ξεκινώντας τη συζήτησή μας. Να σου είναι οικείο αυτό το όραμα και να είναι συνδυασμένο με τις δικές σου αξίες. Και τρίτον, να είσαι έτοιμος να υποστείς τις βαρύτατες καταστάσεις που υφίσταται ένας πολιτικός, ιδιαίτερα σε κοινωνίες σαν την ελληνική εκείνης εποχής, αλλά και σήμερα. Αμφισβήτηση με το καλημέρα, επιθετικότητα με το καλησπέρα, όπως λέγεται στην Ελλάδα και ο Ιησούς Χριστός να έρθει με τους 12 μαθητές του και να δημιουργήσουν κυβέρνηση και να παστράφτει στο κεφάλι του το φωτοστέφαλο. Σε ένα μήνα θα τους κατηγορήσουμε για κλέφτες, άλλον ένα μήνα για ψεύτες, τον τρίτο μήνα για δολοφόνους και πάει, τελείωσε. Δηλαδή δεν έχουμε μια ροπή η οποία είναι τυφλή πια, να ακυρώνουμε κάθε πολιτική επιλογή, δεν είναι τυχαίο. Έχουν εναλλαγή μετά τη μεταπολίτευση δεκάδες κυβερνήσεις. Καμία δεν μας έχει ικανοποιήσει. Μέσα σε λίγο διάστημα, από την ώρα που θα εκλεγεί οποιαδήποτε κυβέρνηση, η απογοήτευση είναι μεγάλη. Σταμάτα, ρε παιδάκι μου. Βγήκε μια κυβέρνηση. Θέλει ένα περιθώριο χρόνου για να κάνει κάτι. Περίμενε για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Περίμενε λίγο να δούμε. Τι έχει ο άλλος το μαγικό μου ραβδί και το έφερε όλο. Αλλά είμαστε έτοιμοι να ανατρέπουμε.
1: Κάποτε κάποιος το είχε και έδινε πολύ χρήμα. Οπότε...
0: Α, καλά, αυτός δεν είχε βραβδί, απλώς είχε αυτό που είχε.
1: Υπέροχη.
0: Απλώς εδώ δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο που να είναι κατάλληλος για τη χώρα.
2: Ότι είμαι αισιόδοξο.
0: Γιατί, τι να πω, είναι τόσο δύσκολοι. Είμαστε, και εγώ που μιλώ δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Και εγώ που μιλώ. Είμαστε τόσο δυσίωνοι, τόσο επικριτικοί, τόσο
1: συμπλεγματικοί
0: επιθετικοί.
1: Συμπλεγματικοί. Έτσι πιστεύω.
0: Τόσο γενικόλογοι, τόσο καταστροφικοί, που δεν μπορεί να μας σώσει κάποιος άλλος από τον εαυτό μας. Δηλαδή αν δεν καθίσουμε στον καθρέφτη και δεν δούμε και να πω κι εγώ που μιλώ, σταμάτα. Με πιάνω τον εαυτό μου να υπερβάλλω και να λέω στην ευχή είναι έτσι και μέσα μου, δεν τα λέω απ' έξω. Αλλά μετά με βάζω και λέει τα καλά σου, σταμάτα. Περίμενε, δεν τρέπεσαι λίγο, θέλω να πω, κάπως πρέπει. ο ένας να συμμαζεύει τον άλλο και ο καθένας τον εαυτό του. Δεν πάει. Όλη μας η πολιτική στάση ως πολίτες δηλαδή δεν έχει φέρει κάτι ευεπίφορο έτσι μέσα στα χρόνια που κύλησαν. Το αποτέλεσμα το δείχνει. Ότι είμαστε, γκρεμίζουμε το σπίτι στο οποίο καθόμαστε. Εντάξει. Άμα θέλουμε αυτό να ολοκληρωθεί, να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά αλλιώς πρέπει να αλλάξουμε. Δεν μας περιμένει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο υπόλοιπος κόσμος κινείται με ρυθμούς ταχύτητος. Και εσύ παραμένεις εκεί στην μύρλα σου και στην γκρίνια σου. Δεν σε βγάζει πουθενά. Αφήστε που δεν ζεις και όμορφη ζωή. Είναι τόση δά η ζωούλα μας. Δώσε χαρά, δώσε κέφι, δώσε φως. Δώσε χώρο στον άλλον και εκείνος να είναι όμορφος απέναντί σου. Και εσύ. Ας τον πρώτα να είναι όμορφος και έπειτα δες ότι είναι κακός. Άμα ξεκινάς αποφασισμένος ότι ο απέναντί σου είναι κακός και ερηλινός, πάει το χάσεις το παιχνίδι γιατί χάλισες κάθε πιθανότητα να βγει μια ομορφιά. Δηλαδή κάπως πρέπει να μάθουμε ξανά να αγαπιόμαστε, έχει σημασία.
1: Μεγαλοψυχία και γενναιοδορία χρειάζεται.
0: Βέβαια. Μόνο στα πανηγύρια μας κρατιόμαστε από το χέρι.
1: Έτσι.
0: Μην πάθουν τίποτα τα πανηγύρια, εγώ λέω. Έτσι. Η τελευταία γραμμή άμυνας είναι τα πανηγύρια μας. 15 Αύγουστο, εκεί που πιανόμαστε χέρι-χέρι και χορεύουμε τα υπέροχα τραγούδια μας και χορούς και κοιτάμε ένας τον άλλον γλυκά στα μάτια. Μετά μόλις τελειώσει το πανηγύρι πάμε να κάνουμε τη μήνυση. Αλλά στο πανηγύρι χορεύουμε και αγαπιόμαστε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Υπάρχει ελπίδα.
1: Τέλειο.
2: Νομίζω μπορούμε να κλείσουμε αυτό.
1: Θα μας ξανάρθετε όταν...
0: Του δίνεις δάκτυλο και σου παίρνει χέρι.
2: Έτσι πάμε μπροστά.
0: Έτσι πάμε μπροστά.
1: Εγώ αυτό που είμαι γενναιόδωρος και θέλω να κάνουμε παρέα.
2: Κυρία Φθημαίου, να σας έχει ο Θεός καλά.
0: Όχι,
2: να συνεχίσετε το έργο σας.
0: Ευχαριστώ.
2: Όχι μόνο για τις γνώσεις και την εμπειρία που δίνετε, αλλά νομίζω ο λόγος σας έχει μια καθοδήγηση που πολλές φορές λόγω ταπεινότητας δεν θέλετε να την κάνετε. Εντάξει, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά παρόλα αυτά δείχνει ένα δρόμο. Αυτό τη μαχητικότητα, τη απεσιόδοξη, αλλά τη μαχητικότητα.
0: Είναι αυτό που λένε, δεν γράφουμε τώρα, δεν θα
1: όχι,
0: πεθάνουμε
1: γράφουμε
0: ποτέ.
1: Όχι, θα γράψουμε. Θα το γράψουμε.
2: Θα γράφουμε όλα.
1: Ποιο το κουμπί,
2: είναι ανοιχτή. Οι άνθρωποι μας είναι εκπαιδευμένοι, μην ανησυχείτε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και τιμή μας. Τι λέτε τώρα.
1: Η διεισδυτικότητα του λόγου σας. Μείνετε πίσω, γιατί ακόμα δεν έχουμε κλείσει. Η διεισδυτικότητα του λόγου σας είναι αυτή που χρειάζεται η κοινωνία για να μπορέσει να αλλάξει. Γιατί, όπως είπατε, επειδή δεν μπορεί να αλλάξει από μόνη της, χρειάζεται κάποιες αντίρροπες φωνές, οι οποίες είναι διεισδυτικές, όχι κουνώντας απλά το δάχτυλο, γιατί δεν κάνετε αυτό. Και εγώ γι' αυτό θα σας θαυμάζω πέρα από τις γνώσεις σας. Γιατί προσπαθείτε απλά να μετατοπίσετε αντιλήψεις ανθρώπων. Όχι κουνώντας το δάχτυλο, αλλά δείχνοντας γιατί αυτή η μετατόπιση είναι προς όφελός τους. Και χρειαζόμαστε και άλλες τέτοιες φωνές. Όσο και αν εσείς θεωρείτε ότι είστε ένας απλός άνθρωπος που είστε και ταπεινός, μέσα από την απλότητά σας προσφέρετε μια υπεραξία στην κοινωνία που για μένα γράφεται με πολύ μεγάλα και χρυσά γράμματα και αυτό θα αποδειχθεί σύν το χρόνο. Μπορεί να μην το βλέπετε γιατί να έχετε αυτή την μοιοπία του εαυτού σας, γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να βλέπουμε τον εαυτό μας και να μπορούμε να τον παρατηρούμε ως τρίτος, αλλά μετατοπίζετε αντιλήψεις. Οπότε να σας
0: έχει... Το κάνω ιδιωτελώς, κύριε Κίτζε.
1: Ναι.
0: Διότι
1: φαίνεται.
0: Αν όλοι μαζί μετατοπιστούμε σε κάτι πιο όμορφο και κάτι πιο λειτουργικό και παραγωγικό,
1: έτσι.
0: Θα ζήσω κι εγώ καλύτερα,
1: έτσι.
0: Πιο όμορφα και τα παιδιά μου και τα γκούνια μου.
1: Έτσι.
0: Γιατί η κοινωνία είναι συγκοινωνούντα αγκία. Δεν ζει σε μοναχικό
1: γυάλα.
0: Πλάσμα, έτσι. Ας πούμε, έτσι. Μέσα σε μια γυάλα. Θέλω να ζήσουμε όμορφα όλοι μαζί. Και ο ένας μας να επισημαίνει στον άλλον. Πρόσεξε, αυτή τη στιγμή κάνεις ένα βήμα που είναι βλαπτικό, ας πούμε. Γιατί θα το κάνετε κι εσείς κι εγώ που λέμε λόγια.
1: Σωστά.
0: Αλλά το σημαντικό είναι να κοιτούμε τον εαυτό μας και στον καθρέφτη καθώς.
1: Ωραία. Και εμείς και το κοινό μας σας ευχαριστεί πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Είστε πανειδή να πούμε. Εσείς, τα σχόλιά σας και τα ευχαριστώ για αυτά που ακούσαμε στα σχόλια κάτω ακριβώς. Ένα like για να καταλάβει ο αλγόριθμος ότι είναι ποιοτικό το βίντεο και share στους ανθρώπους που είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Τα λέμε στο επόμενο.
1: Γεια χαρά.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής, το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». Ο μέγας ιεροεξεταστής, σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, στο θέατρο Αλκμίνη, Αλκμίνης 8 στο Γκάζι, τηλέφωνο 210-3428-650, κάθε Τετάρτη του Μαΐου, στο θέατρο Αλκμίνη, ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Στη δική της λειτουργία.
7: Έτον άνθρωπο.
6: Υπερπλασία προστάτη.
7: Έτο δόλιο.
6: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
7: Απαράδεκτος.
6: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
7: Δεν τα θέλει.
8: Και ποιος σου το είπε?
6: Η γυναίκα σου.
7: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
6: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
9: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
10: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
11: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
12: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
13: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
11: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
12: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
13: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
12: dreamteam.org.gr.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
14: Σήμερα στο Ηράκλειο είναι σε περιοδία επικεφαλής κλιμακίου ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών όλης της χώρας. Είναι ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος, ο οποίος είναι χειρουργός ορθοπαιδικός και αν δεν κάνω λάθος είναι στο Θριάσιο, στο Αττικό. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
15: Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
14: Και εγώ για την ανταπόκριση. Δεν μπερδευτικά, στο Αττικό είστε?
15: Στο Θριάσιο.
14: Στο Θριάσιο, ωραία. Συγγνώμη.
15: Κοντά είναι, δεν πειράζει.
14: Κύριε Γαλανόπουλε, θέλω να ξεκινήσω με κάτι πολύ διαφορετικό. Εάν σας ρωτήσει κάποιος σήμερα πώς χαρακτηρίζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας της πατρίδας μας, που έχει περάσει από 40 κύματα, ποιο πρόσημο θα βάζατε?
15: Δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει κανείς μονολεκτικά σε αυτό το ερώτημα, με την έννοια ότι στο σύστημα υγείας σήμερα υπάρχουν δύο εικόνες αντικρουόμενες που ταυτόχρονα συμβαίνουν. Δηλαδή, δύο ζητήματα. Το ένα είναι η μεγάλη απαξίωση από την πλευρά της κυβέρνησης και του κράτους, με την υποστελέχωση που έχουμε, με τη χαμηλή χρηματοδότηση, με το πολύ λιγοστό προσωπικό που υπάρχει σε σχέση με τις ανάγκες που έχουμε και με τη δυσκολία που έχει να εξυπηρετηθεί ο πολίτης σήμερα. Και απ' την άλλη έχουμε αξιοθαύμαστες υπηρεσίες σε κάποιους τομείς και προσωπικό που δίνει, που υπερβάλλει αυτόν, να το πω έτσι, για να μπορέσει να προσφέρει υπηρεσίες. Ανθρώπους που δουλεύουν χρόνια στα νοσοκομεία, που πονάνε τα νοσοκομεία με πολύ μεγάλο φιλότιμο, να το πω έτσι, που ακόμα τα κρατάνε όρθια. Πιστέψτε με, αν δεν είχαμε αυτούς τους ανθρώπους μέσα στα νοσοκομεία, η κατάσταση που θα έβλεπε ο πολίτης από έξω προς τα μέσα θα ήταν πολύ χειρότερη. Θα έλεγα λοιπόν ότι συνολικά το σύστημα υγείας έχει πολλά προβλήματα και η κυβέρνηση πρέπει έστω και τώρα να αξιοποιήσει το προσωπικό που υπάρχει στα νοσοκομεία, να το ενισχύσει να δώσει χρήματα, να αναπτύξει υποδομές και να μπορέσει πραγματικά να επιτελέσει το ρόλο του. Ρόλος ο οποίος είναι να προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας σε όλο τον κόσμο, ανεξαιρέτως της τσέπης του καθενός, ανεξαιρέτως του χρώματος, του δέρματος, του φύλου, της προέλευσης, της ηλικίας. Καταλαβαίνετε, εννοώ, χωρίς καμία διάκριση. Σε όλο τον κόσμο.
14: Κύριε Γαλανόπουλε, ο Υπουργός Υγείας και γενικά η πολιτική της κυβέρνησης, γιατί ένας Υπουργός Υγείας εφαρμόζει μια πολιτική, λέει ότι, και σε αυτό δεν θα διαφωνήσετε φαντάζομαι ούτε εσείς, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι κοντά στα 40 πλάς χρόνια, χρειάζεται μια αναδιάρθρωση, μια αναδόμηση. Σε αυτό φαντάζομαι δεν διαφωνείτε κι εσείς. Το ερώτημα είναι αυτό που εμφανίζεται ως αναδιάρθρωση, αναδόμηση, μεταρρύθμιση. Είναι στην κατεύθυνση που περιγράφεται ή είναι κάτι άλλο? Για να δούμε στην ουσία την καρδιά του πολιτικού ζητήματος, γιατί το ζήτημα είναι αμιγώς πολιτικό στην υγεία.
15: Έτσι είναι, είναι αμιγώς πολιτικό και αν θέλετε τη γνώμη μου, βεβαίως χρειάζεται ενίσχυση και βοήθεια το σύστημα, αλλά σε συγκεκριμένη κατεύθυνση η οποία είναι διαφορετική από αυτή που ακολουθείται σήμερα. Δηλαδή σήμερα ενισχύονται συγκεκριμένες υποδομές μέσα στα νοσοκομεία, με σκοπό αυτές να αναπτύξουν υπηρεσίες οι οποίες θα πολλούνται στους ασθενείς. Δηλαδή αναπτύσσεται και διευρύνεται η εμπορευματική και η ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Γίνονται απογευματινά χειρουργία, γίνονται εξετάσεις επιπληρωμή το απόγευμα. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να στα νούμερα να φαίνεται ανάπτυξη υπηρεσιών, αλλά στην πράξη ο ασθενής για να έχει πρόσβαση πρέπει να πληρώσει. Άρα αυτό τον απομακρύνει από αυτές τις υπηρεσίες. Ή υποβαθμίζονται άλλοι τομείς, άλλα νοσοκομεία σε κάποιες περιοχές και δίπλα γιγαντώνεται ο ιδιωτικός τομέας. Καταλαβαίνετε ότι ένα υποβαθμισμένο δημόσιο ευνοεί την ανάπτυξη των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, γιατί δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για τον κόσμο. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση που έχει σήμερα, όχι σήμερα, εντάξει είναι των τελευταίων ετών, δεν είναι μόνο αποκλειστικό προνόμιο του κ. Γεωργιάδη αυτή η κατάσταση, πάει πολύ πίσω. Αυτή η κατεύθυνση δεν είναι αυτή η κατεύθυνση που θέλουμε, διότι δυσκολεύει τον κόσμο από το να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες και απομακρύνει και το προσωπικό. Ένας νοσηλευτής νεοδιώρης που θα έρθει με 750 ευρώ και 800, πόσο μπορεί να καθίσει σε ένα σύστημα που του χρωστάνε 80 και 100 ρεπό ή που δουλεύει διπλοβάρδιες? Ένας γιατρός που παίρνει το χαμηλότερο μισθό σε επίπεδο Ευρώπης, πόσο μπορεί να κάθεται όταν δίπλα οι άλλοι βγάζουν λεφτά? Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι λειτουργεί και ως αντικίνητρο μια γενικότερη κατάσταση που υπάρχει στο σύστημα για το προσωπικό.
14: Mm-hmm. Από την άλλη, οφείλω να σας ρωτήσω, γιατί ως πρόεδρος έχετε πλήρη εικόνα και μετά θα πάμε στα στοχευμένα ζητήματα. Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας λέει, μα εγώ έχω απελευθερώσει τις διαδικασίες, ούτως ώστε και ένας γιατρός μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας να μπορεί να έχει το ιατρείο απ' έξω. Βέβαια εκεί λειτουργεί διαφορετικά για τον ιδιώτη γιατρό που δεν είχε ιατρείο, έλα και εσύ μέσα, τον πες βγες. Και έχουμε τα παράδοξα, ιδίως στο χειρουργικό κομμάτι, στο οποίο είστε και χειρουργός, έτσι, θα το πω απλά, σου κλείνω ραντεβού απ' έξω και μετά φροντίζω να σε βάλω μέσα. Ή το ανάστροφο. Είναι έτσι?
15: Είναι σε ένα βαθμό έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι προοδευτικό σήμερα στις μέρες μας. Για να έχει κάποιος αξιοπρεπές εισόδημα, αξιοπρεπές απολαβές, να πρέπει να κάνει δύο δουλειές.
14: Σωστό αυτό.
15: Ας πούμε. Δηλαδή, ένας γιατρός δουλεύει και το πρωί και το απόγευμα. Και δεύτερον, το πρωί να κάνεις τη δουλειά που πρέπει και το απόγευμα να πηγαίνεις στους ίδιους αυτούς που δουλεύεις το πρωί και να ψάχνεις την τσέπη τους για να βγάλεις λεφτά. Δηλαδή, να τους βλέπεις σαν πελάτες.
14: Άρα μπαίνει. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Άρα μπαίνει και στον πυρήνα της αντίληψης πια που θα πρέπει, της φέρουσας αντίληψης που θα πρέπει να λειτουργήσουν οι γιατροί, να σε κοιτώ στην τσέπη. Δηλαδή πάει να αλλάξει και ένα πεδίο στην ουσία.
15: Εντάξει, εμείς διεκδικούμε αυξήσεις μισθών. Έχουμε και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από το 2018. Δεν μας τις δίνουν γιατί έχουμε υποτίθεται δημοσιονομικούς περιορισμούς. Και τι λέει? Λέει, εντάξει, μην διεκδικείς μισθό. Αν θέλεις να έχεις καλύτερες απολαβές, βγες έξω στην αρένα να διεκδικήσεις μερίδιο από την πίτα. Ναι, μόνο που την πίτα όμως την πληρώνει ο κόσμος. Ο ίδιος κόσμος που πηγαίνει το πρωί στο νοσοκομείο, ο ίδιος κόσμος που πάει στο διαγνωστικό εργαστήριο το απόγευμα.
14: Σωστά.
15: Ψάχνει να βρει την υγεία του. Άρα, εγώ για να ζήσω καλύτερα το 2026, όταν έχει υπερπλεώνωσμα από φορολογία το πρώτο τρίμηνο, πόσο είναι εξάμηνο, 4,5 δισεκατομμύρια, δεν μπορεί να μου δώσει το κράτος και πρέπει να ψάχνω την τσέπη του παππού και τη γιαγιά που έρχεται στο νοσοκομείο άρρωστος? Αυτή είναι η προοπτική που μου δίνει εμένα σαν γιατρό.
14: Άρα...
15: Και αυτό είναι και λίγο, πώς να το πω, είναι ξεφτελιστικό για έναν επιστήμονα, ας πούμε, να του λέει πήγαινε να κάνεις πυμβορική ουσιαστικά τους ασθενείς που ψάχνουν να βρουν την υγεία τους.
14: Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να μας διευκρινίσετε και κάτι ακόμη. Ακούγεται έντονα από το Υπουργείο ότι με τα βάουτσερ μπορείς να έχεις πρόσβαση σε ιδιωτικά νοσοκομεία και υπηρεσίες, ούτως ώστε να πέσει και η λίστα. Τα ξέρετε αυτά, τα έχετε ακούσει. Τι είναι στην πραγματικότητα όμως?
15: Κοιτάξτε, τα βάουτσερ είναι επιταγές που δίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης για κάποιους ασθενείς που έχουν ξεπεράσει κάποιο χρόνο αναμονής στις λίστες των δημόσιων νοσοκομείων. Είναι επιταγές με τις οποίες μπορούν να χειρουργηθούν στον ιδιωτικό τομέα δωρεάν. Εντός εισαγωγικών το δωρεάν, θα σας εξηγήσω γιατί. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το δωρεάν. Είναι λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι λεφτά δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα λεφτά όλων των φορολογούμενων λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και δικά μας λεφτά, για να είναι σαφές ότι δεν είναι τσάμπα. Και είναι λεφτά τα οποία αποδίδονται στις ιδιωτικές κλινικές με λίγο παραπάνω από διπλάσιο κόστος όσο θα πλήρωνε ένα ασφαλιστικό ταμείο για το δημόσιο. Δηλαδή, αν μια επέμβαση κάνει 2.500, ας πούμε, για τον ΕΟΠΗ στο δημόσιο, την ιδιωτική κλινική για τον ίδιο ασθενή και την ίδια επέμβαση θα δώσει κάτι παραπάνω από 5.000. Είναι 2,09 επί το κλειστό ενωπημένο νοσήλιο η αποζημίωση.
14: Άρα είναι
15: προκλητική πρημοδότηση του ιδιωτικού τομέα αφενός. Και αφετέρου, σκεφτείτε, μπορεί κάποιοι ασθενείς ατομικά να υποφελούνται γιατί περίμενε ο άλλος πολύ καιρό και χειρουργείται εν τέλει έστω και ιδιωτικά και δεν πληρώνει άμεσα. Αλλά τώρα το τέλος Αυγούστου που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορεί να μας πει ο κ. Γεωργιάδης ποια πάγια υποδομή έμεινε στο σύστημα από αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία εκτός από τις ανακοινήσεις κτηρίων. Δηλαδή δεν έχει ανοίξει ούτε μια κλειστή χειρουργική αίθουσα εδώ στο Ηράκλειο. Τώρα είμαι στο Βενιζέλιο και μιλάμε με τους συναδέλφους. Βενιζέλιο και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν 40% κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Υπάρχουν δηλαδή τα χειρουργεία και δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί δεν υπάρχει προσωπικό.
14: Σωστά.
15: Δεν μπορεί να μας πει αν προσέλαβε έναν νοσηλόγο, έναν νοσηλευτή, ένα τραυματία φορέα και αν άνοιξε μια θέση που θα μείνει και μετά τις 30 Αυγούστου, ή θα είμαστε σε τρεις μήνες σε μια λίστα αναμονής αφού τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, όσοι ήμασταν και πριν εφαρμοστεί το Ταμείο Ανάκαμψης και τα βάουτσερ.
14: Άρα, κύριε Πρόεδρε, στην ουσία ο ΕΟΠΗ, με αυτό το κλειστό ενοποιημένο, όπως είπατε, νοσήλιο, πρημοδοτεί έξτρα να πας απ' έξω, δηλαδή τα λεφτά όλων των φορολογουμένων, μεταξύ αυτών και ημών, έξτρα. Yeah. Δηλαδή, αν είμαστε στα διπλανά κρεβάτια, ένας έξω από το σύστημα βάουτσερ, στοιχίζει λιγότερο από αυτόν που είναι στο σύστημα.
15: Δηλαδή, αυτός που έχει πάει ιδιωτικά, αναπληρώσει από την τσέπη του στην ιδιωτική κλινική, θα αποζημιώσει την κλινική με τα μισά λεφτά από ότι ο διπλανός του με την ίδια πάθηση που έχει πάει με βάουτσερ.
14: Μάλιστα. Είναι σαφές. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε, επειδή εμπειρία έχουμε, θέλω να το πω αυτό. Στην Κρήτη, το ξέρετε πολύ καλά, δόθηκαν αγώνες για να φτάσει ένα επίπεδο η δημόσια υγεία. Κάποτε δεν είχε νοσοκομείο, ο κόσμος και έφευγε, πήγαινε στην Αθήνα. Με ό,τι συνεπάγεται οικονομικά. Και επειδή ξέρουμε ότι η καρδιά που χτυπάει του συστήματος βασίζεται στο φιλότιμο όλου του προσωπικού. Εδώ το ξέρουμε. Εάν στην Κρήτη, λοιπόν, επερώμαστε για ένα καλό επίπεδο υγείας και έχει τέτοια χάλια, σαν και αυτά που περιγράφεται, θέλω καταρχήν να μου πείτε ποια είναι η εικόνα σε όλη τη χώρα. Και φανταστείτε, η Κρήτη υποτίθεται ότι είναι από τα καλά σημεία.
15: Δεν θα σας έλεγα ότι είναι διαφορετική εικόνα σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν περιπτώσεις νοσοκομείων που λειτουργούν καλύτερα, αλλά που έχουν πολύ μεγαλύτερες ελλείψεις. Και φυσικά και στην ίδια την Κρήτη. Αν σκεφτείτε, δηλαδή, μπορούμε να συγκρίνουμε το Ηράκλειο, ας πούμε, με τη Σιτία ή ακόμα και με τα Χανιά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στις δομές υγείας και στη στελέχωση. Αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή το είπατε κι εσείς, ότι έχουν γίνει μεγάλες κινητοποίησεις εδώ και όχι μόνο τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν νοσοκομεία, αλλά και τώρα πρόσφατα για την κατάσταση που υπάρχει στο σύστημα υγείας. Θέλω να πω ότι πρέπει ο λαός της Κρήτης, έτσι με αυτή την παραδοσιακή λεβεντιά που κουβαλάει, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του μαζί με το προσωπικό, μαζί με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, και να διεκδικήσει ακόμα πιο δυναμικά και με μαζικό τρόπο να έχει υπηρεσίες υγείας σαν αυτές που αξίζει να έχει, όπως αξίζει να έχει καθένας από εμάς. Το 2026 με αυτή την πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης που έχουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να λες ότι σήμερα δεν πέταξε το αεροπλάνο, δεν ήρθε το ραδιοφάρμακο. Δεν μπορεί να λες ότι έχω μία γάμα κάμερα στο Ηράκλειο γιατί η άλλη του Βενιζελίου δεν λειτουργεί. Δεν μπορεί να λες ότι στο Λασίθι, ας πούμε, τις μισές μέρες δεν εφημερεύει ταυτόχρονα χειρουργός μαζί με αναισθησιολόγο. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει χειρουργείο επίγον. Δεν μπορεί να σου λατσέρνουν σε αυτό τον έρημο το ΒΟΑΚ, τα ασθενοφόρα, πήγαινε έλα στο Ηράκλειο, ας πούμε, από όλη την Κρήτη και να διακομίζουν περιστατικά. Αυτό που μεταφέρουν οι συνάδελφοι, δεν έχω ήδη άποψη, αλλά νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
14: Μια χαρά άποψη έχετε και μια χαρά πληροφόρηση έχετε, πιστέψτε με. Και λίγα λέτε, θα έλεγα εγώ. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, το κρίσιμο εδώ είναι να καταλάβουμε ποιο είναι το βασικό ζήτημα που θα μπορούσε να πάει ένα βήμα παρακάτω αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί οι Έλληνες το έχουν χτίσει όλοι μαζί με το προσωπικό, με αίμα και με κρατήσεις και με φορολογία και πάει λέγοντας. Ποιο είναι το κρίσιμο, διότι αν ακούσει κανείς τον Υπουργό, αναβαθμίζονται υπηρεσίες, προσλαμβάνεται κόσμος, ανοίγουν κλινικές, ανοίγουν τραπέζια και γενικώς μπαίνουμε σε ένα άλλο δρόμο που αντιστέκονται όσοι θέλουν να παραμείνουν στο παλιό σύστημα. Θέλω να μου πείτε λοιπόν 5-6 τομείς που κατά τη γνώμη σας είναι προβληματικοί. Το ένα είναι το προσωπικό, το έχουμε καταλάβει όλοι. Πόσοι φεύγουν και πόσοι δεν μπαίνουν. Και κυρίως να το πω εδώ, οι ειδικευόμενοι είναι αυτοί που τελικά σηκώνουν το βάρος σε αυτή την αποστελέχωση.
15: Σκεφτείτε μόνο την τελευταία πενταετία έχουμε μείωση στο προσωπικό των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας πανελλαδικά λίγο παραπάνω από 7.000 κόσμο με σχέσεις εργασίας παντός είδους και μόνιμους και συμβασίους κτλ. Δεύτερον, έχουμε εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς για όλο το προσωπικό που δουλεύει στο σύστημα. Δηλαδή, μόνο οι γιατροί έχουν χάσει από το 2012 που ξεκίνησαν τα μνημόνια κτλ. Πάνω από 40% του μισθού μας. Αν βάλετε και την ακρίβεια τώρα, τις τιμές θα χάσουμε κτλ. Μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Έχουμε πετύχει ορισμένα πράγματα σε αυτό το διάστημα. Πετύχαμε να γίνουν κάποιες προκηρύξεις. Πετύχαμε την αυτοτελή φορολόγηση στις εφημερίες που μειώνει πάρα πολύ την φορολογία που πληρώναμε στο τέλος του χρόνου. Είναι πράγματα όμως τα οποία δεν φτάνουν. Και πιστέψτε με, η αντίληψη που αποκομίζω είναι ότι για να μπορέσει να δουλέψει καλύτερα το σύστημα, δεν πρέπει να είναι μόνο υπόθεση του προσωπικού που δουλεύει στο σύστημα. Πρέπει να είναι παλαϊκή υπόθεση όλου του κόσμου. Γιατί στην τελική, εντάξει, εμείς δουλεύουμε, αλλά όλος ο κόσμος είναι λήπτης υπηρεσιών υγείας. Είτε τώρα, είτε αύριο, είτε κάποια στιγμή, όλοι θα το χρειαστούμε. Άρα πρέπει να είναι σαν όπως συζητάμε για το νερό, ας πούμε.
14: Σωστά.
15: Έτσι, για άλλα κοινωνικά αγαθά, έτσι πρέπει να είναι και το σύστημα υγείας. Πρέπει να είναι υπόθεση όλου του λαού. Εγώ νομίζω ότι με μαζικές κινητοποιήσεις πιο δυναμικές, που να συμμετέχει όλος ο κόσμος και να βάζουν στον πυρήνα και αυτή την πολιτική που δημιουργεί το πρόβλημα, να μην τους αφήνουμε απ' έξω δηλαδή τους ενόπους, μπορούμε να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε περισσότερα πράγματα.
14: Κύριε Πρόεδρε, πέρα από το αγωνιστικό πλαίσιο, επειδή στο καθημερινό πεδίο αντιμετωπίζετε εσείς, είστε οι πρώτοι που σηκώνετε το βάρος μαζί με τους νοσηλευτές, και επειδή υπάρχει αυτή η αποστελέχωση, είναι εντυπωσιακό, δεν είναι μόνο ο κόσμος συνταξιοδοτείται. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει τρόπος? Γιατί κάποιος θα πει ότι, παιδιά, το έχω ακούσει και αυτό, δεν υπάρχει ενδιαφέρον να έρθουν. Βέβαια δεν εξηγούν γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει τρόπος.
15: Υπάρχει ενδιαφέρον. Άμα πρέπει 1.400 ευρώ μισθό επιμελητής Β' με 6 χρόνια ειδικότητα, 6 χρόνια σπουδές, μεταπτυχιακά, ξέρω εγώ, οικογένεια κτλ. Δηλαδή, ωραία, εγώ δεν είμαι από την Κρήτη. Πες ότι διορίζομαι αύριο στην Κρήτη. Πόσο θέλω ενίκιο με δύο παιδιά που έχω, ας πούμε, και τη γυναίκα μου να πληρώσω στο Ηράκλειο? Δεν θέλω 7-8 κατοστάρικα ενίκιο. Αν είναι παραπάνω από το μισό μου μισθό, πώς θα έρθω στο Ηράκλειο, άμα δεν είμαι κριτικός και δεν έχω δικό μου σπίτι να δουλέψω? Λέω ένα παράδειγμα. Ή όταν ο διπλανός που είναι σε μια κλινική, ας πούμε, που είναι 1 χιλιόμετρο από το νοσοκομείο, βγάζει τριπλάσια λεφτά. Εγώ γιατί να μείνω μέσα στο σύστημα για να παίρνω το 1/3? Θέλω να πω ότι δεν είναι ελκυστικό το σύστημα έτσι όπως είναι σήμερα με αυτά που προσφέρει. Και μην συζητήσουμε τώρα για τους νοσηλευτές. Όποιος μπορεί και νοσηλευτής να πάει σε σχολείο, να γίνει σχολικός νοσηλευτής, σηκώνεται και φεύγει από το νοσοκομείο. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να του χρωστάνε 80-100 ρεπό σε άλλη δουλειά, ούτε που να κάνει αλλεπάλληλες διπλοβάρδιες, ας πούμε, μπορεί και δύο φορές και τρεις μες τη βδομάδα πρωινύχτα, χωρίς ρεπό την επόμενη. Δηλαδή, πράγματα τα οποία συνιστούν μια κατάσταση που είναι πολύ δύσκολη και πραγματικά στηρίζεται στο φιλότιμο αυτών που εργάζονται. Αν φύγει και το φιλότιμο από τη μέση, αν ήμασταν τίποτε Σκανδιναβοί και ξέρω άλλες χώρες που είναι λίγο πιο ψυχρές, δεν θα υπήρχαν ούτε αυτά που έχουμε σήμερα εδώ. Άρα λοιπόν χρειάζεται αναστροφή της κατάστασης χθες, όχι σήμερα.
14: Χθες, όχι σήμερα. Και η πίεση βεβαίως είναι αφόρητη στο προσωπικό. Αυτό είναι κάτι που δεν αποτιμάται. Η στρεσογόνο κατάσταση. Εδώ μου λέει.
15: Αποτιμάται, αλλά βλέπετε ότι οι επαγγελματικές παθήσεις και τα προβλήματα στους υγειονομικούς πληθαίνουν.
14: Ναι, βέβαια.
15: Χωρίς να μπορώ να κάνω ευθεία αναγωγή, εντάξει, γιατί δεν έχουμε επιστημονική μελέτη που να λέει ότι. Αλλά εντάξει, είναι γνωστό ότι όταν δεν κοιμάσαι το βράδυ, ας πούμε, ταλαιπωρείται η υγεία σου. Έτσι. Αν κάνεις, ας πούμε, νυχτερινό ωράριο στα 8 φορές μέσα σε ένα μήνα, δεν είναι το ίδιο με το να κάνεις μία νυχτερινή ή δύο το μήνα. Έχει τεράστια διαφορά. Ή όταν το κάνεις για 20-25 χρόνια, έτσι, αυτά έχουν μεγάλη επιβάρυνση στην υγεία του προσωπικού.
14: Λέει ο Λευτέρης εδώ, καλημέρα στον κύριο Πρόεδρο. Θέλω να το ρωτήσω, αν είχε αναπτυχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας στο πρωτοβάθμιο, στα κέντρα υγείας, τα οποία όχι απλά αποστελεχώνονται, αλλά μας πακετάρουν και μας στέλνουν στα δύο μεγάλα νοσοκομεία εδώ στο Ηράκλειο. Α, είναι Ηρακλειώτης ο Λευτέρης. Αναγκαστικά, δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες. Άρα υπερπολαπλασιάζεται το βάρος. Δεν θα άλλαζαν τα δεδομένα.
15: Έχει απόλυτο δίκιο. κύριος Λευτέρης. Έτσι είναι. Έχουμε μια πρωτοβάθμια η οποία είναι υποτυπώδης, για να μην πω ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα μια μεγάλη μάζα περιστατικών που φτάνουν στα επίγοντα των μεγάλων νοσοκομείων να είναι περιστατικά πρωτοβάθμιας. Και δεν μπορείς και να τους διώξεις αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δηλαδή, να έρθει να του πω, ξέρεις, είναι για το κέντρο υγείας, θα σου πει, μα σε ποιο κέντρο υγείας, τέλος πάντων, και πότε να πάω. Δίκιο έχει και ο κόσμος και πραγματικά είναι πολύ εύστοχο αυτό που βάζει ο ακροατής σας, το ερώτημα. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την πρωτοβάθμια. Δεν έχουμε δηλαδή κέντρα υγείας αστικού τύπου όπως θα έπρεπε να έχουμε, και όπου τα έχουμε δεν είναι στελεχωμένα με τις ειδικότητες που θα έπρεπε να έχουν, δηλαδή πλήρη στελέχωση τουλάχιστον στις βασικές ειδικότητες. Άρα ο κόσμος έχει αποκούμπει τα νοσοκομεία, δεν έχει άλλη επιλογή.
14: Μάλιστα. Έρχεται ένα μήνυμα από την Ολλανδία. Λέει, καλημέρα στον κύριο Πρόεδρο. Στην Ολλανδία υπάρχει κόσμος που έχει την υπηκότητα, είναι Ολλανδοί δηλαδή, και έχουν επίσης μεγάλα προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας, δηλαδή ραντεβού 5 με 6 μήνες για καρδιολόγο. Προσέξτε, λέει, δεν λέω ότι είναι τέλειο το δικό μας, να είναι καλά οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας. Ο Υπουργός το έχει διαλύσει. Απλά λέω ότι σε όλη την Ευρώπη φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Μήπως είναι τέτοια η πολιτική γενικότερα, λέει.
15: Βεβαίως και υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχει η ίδια ρίζα είναι στο πρόβλημα. Γιατί αυτό που περιγράφει η κυρία, δεν ξέρω τι είναι, από την Ολλανδία.
14: Κύριος, ναι, ναι.
15: Ο κύριος. Λοιπόν, προσέξτε, το πρόβλημα ποιο είναι σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει το παραπεμπτικό από το γενικό γιατρό. Χωρίς αυτό δεν μπορείς να πας να συναντήσεις ειδικό γιατρό. Δηλαδή πρέπει να περάσεις από το GP, να πάρεις χαρτάκι για να πας στο γιατρό. Εδώ πέρα δεν το έχουμε αυτό. Υπάρχει πρόσβαση. Μπορείς να κλείσεις ραντεβού, έστω και καθυστερημένα, αλλά μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό. Όπως μπορείς να πας και στα επίγοντα και χωρίς να είσαι και πολύ επίγον, θα σε δούνε. Αυτό γιατί το κάνουν στο εξωτερικό και τώρα. Το τελευταίο καιρό πέρασε και μια τροπολογία, δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας, που θέλει να το κάνει και εδώ στη χώρα μας. Δηλαδή αυτό το gatekeeping που λέμε.
14: Ναι, ναι.
15: Να είναι κάποιος στην πύλη και να μην αφήνει να περάσεις. Γιατί προσπαθούν να μειώσουν το κόστος. Το ίδιο πράγμα είναι. Όταν προσπαθείς να μειώσεις το κόστος, πρέπει να απομακρύνεις κόσμο από το να έχει υπηρεσίες. Ναι, 5 και 6 μήνες για καρδιολόγο. Εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι που περιδιαβαίνουν τους γενικούς γιατρούς και δεν τους επιτρέπεται να πάνε σε ειδικό γιατρό ή φτάνουν καθυστερημένα με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιπτώσεις και στην αντιμετώπιση της πάθησής τους, το εξωτερικό μιλάω. Φυσικά σε αυτό το τομέα είμαστε πολύ καλύτερα και δεν υπάρχει για Έλληνας γιατρός που θα έρθει κάποιος και θα του πει σήκω φύγε πήγαινε στο γενικό γιατρό να φέρεις παραπεμπτικό. Γιατί είναι τέτοια η κουλτούρα μας, αλλά δεν μπορεί να είναι όμως μόνο θέμα φιλότιμου και κουλτούρας, πρέπει να είναι δομημένο το σύστημα έτσι, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες.
14: Άρα αυτό που λανσάρετε, κύριε Πρόεδρε, ότι για να πας στο νοσοκομείο θα πάρεις πρώτα παραπεμπτικό, προσέξτε, από τον προσωπικό σου γιατρό, και πόσοι έχουν, έτσι, άκουγα
15: τι... είναι αυτός, τον ξέρετε, αυτό το προσωπικό, εγώ δεν το ψάχνω, μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το... συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά υποψιάζομαι το ερώτημά σας. Είναι βαθιά αντιδραστική τομή αυτή. Διότι και προσωπικοί γιατροί δεν υπάρχουν, όπως θα έπρεπε να υπάρχουν, γιατί γιατρός προσωπικός σημαίνει ότι εσένα σε ξέρω, σε εξετάζω αναδιαστήματα, ξέρω τις συνήθειές σου, ξέρω αν καπνίζεις, ξέρω τι τρως, ξέρω, καταλαβαίνετε τι λέω. Έχω άποψη σαν γιατρός συνολικά για το επίπεδο της υγείας, τους παράγοντες κινδύνους που υπάρχουν για να αναπτύξεις νόσους κτλ. Άλλο αυτός ο προσωπικός γιατρός, ο γιατρός της πρωτοβάθμιας, ο οικογενειακός που λέμε, ο οποίος θα σε κατευθύνει έγκαιρα να πας στον ειδικό γιατρό, και άλλο ο προσωπικός γιατρός που θα λειτουργεί ως κόφτης. Δηλαδή, αν δεν περάσω από εκεί, δεν μπορώ να πάω στον ειδικό γιατρό και μπορεί να πάω εκεί και να μην με στείλει κιόλας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
14: Μάλιστα. Λέει ο Κώστας, πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι γιατί μας αφορά. Με τα κακά και τα στραβά του, το εσύ εμένα μου έχει σώσει τη ζωή και σε πόσο κόσμο έχει σώσει τη ζωή. Και μη λησμονάμε ότι ακόμη και στο καλύτερο ιδιωτικό, όταν η κατάσταση περιέλθει σε επίγουσα, θα σε παραπέμψουν στις εντατικές και τις άλλες κλινικές του δημοσίου, λέει.
15: Είναι έτσι ακριβώς. Το δημόσιο νοσοκομείο έχει θησαουρευμένη εμπειρία και πολύ υψηλό επίπεδο προσωπικό και εμείς αγωνιζόμαστε για να το κάνουμε καλύτερο. Δεν είναι ότι βλέπουμε μπροστά μας μόνο προβλήματα, αλλά θέλουμε να γίνει καλύτερο και η εφάμιλε της προόδου που υπάρχει σήμερα στην επιστήμη και στην τεχνολογία και στην οικονομία το 2026. Αυτό είναι ο στόχος.
14: Κύριε Πρόεδρε, αναρωτιέμαι, έχετε σκεφτεί μήπως αυτή η κατάσταση που οδηγεί πολύ κόσμο σε έξοδο από το δημόσιο σύστημα? Και γιατρούς πετυχημένους, οι οποίοι έχουν χτίσει πάνω στο δημόσιο σύστημα, τους οδηγεί σε καλύτερες προοπτικές μισθολογικά, αν θέλετε, στον ιδιωτικό τομέα. Και μήπως αυτό είναι το προανάκρουσμα μετά ο ιδιωτικός τομέας να αγοράσει ζώνες εντός του δημοσίου, δηλαδή την υποδομία τη βάζει το δημόσιο και τη λειτουργία ο ιδιωτικός τομέας?
15: Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση, με δεδομένο ότι ήδη αυτό το πράγμα, έστω και περιορισμένα, εφαρμόζεται. Δηλαδή, Υπάρχουν μεγάλα νοσοκομεία στην Αθήνα, όπως ο Ευαγγελισμό, στην Νίκαια, που υπάρχει αξονικός τομογράφος, κάνει αξονικές τομογραφίες και τη διάγνωση τη δίνει η εταιρεία που έχει σύμβαση, η ιδιωτική, που βλέπει ο γιατρός από το σπίτι.

0: των εργαζομένων που είναι ενοποιημένα, γιατροί, νοσηλευτές κτλ. Τουλάχιστον η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι είναι από τα πρωτοπόρα στις κινητοποιήσεις, όχι για ψιλουπίδημα, αλλά για σοβαρούς λόγους. Ταυτοχρόνως όμως πληρώνουν και το τίμημα αυτής της πρωτοπορίας.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος για τους εργαζόμενους και για τα σωματεία και αξίζουν συγχαρητήρια στους εργαζόμενους που το παλεύουν εδώ και σε κάθε χώρο δουλειάς. Και νομίζω ότι πρέπει αυτή, να το πω έτσι, η αγωνιστική κίνηση και αυτή η δράση που υπάρχει να διευρύνεται όσο υπάρχουν και τα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι διαμαρτύρεται κανείς χωρίς λόγο, ούτε ότι κάνει κινητοποίησεις, να το πω έτσι, χωρίς να υπάρχει ουσία. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα και δυστυχώς υπάρχει ουσία που επιβάλλει να υπάρχουν σωματεία. Το πρόβλημα είναι σε αντίστοιχες περιπτώσεις που δεν έχουμε σωματεία τέτοια ή που έχουμε σωματεία τα οποία, να το πω έτσι, αναμασούν κάπως πιο κομψά την κυβερνητική αντίληψη. Βεβαίως, εντάξει, τα σωματεία οι εργαζόμενοι τα φτιάχνουν. Άρα, ό,τι αποφασίσει ο εργαζόμενος, σεβαστό. Αλλά νομίζω ότι τέτοια σωματεία όπως του Παγνή και του Βενιζελίου είναι από αυτά που πρέπει να έχουμε για να μετράμε βήματα για τον κόσμο και για τους εργαζόμενους.
0: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω, εκπροσωπώντας τους γιατρούς σε όλο το δημόσιο χώρο στη χώρα μας, ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στην κοινωνία?
1: Εγώ θέλω να πω σε όλο τον κόσμο που ακούει ότι οι γιατροί που δουλεύουν στα δημόσια νοσοκομεία και συνολικά τα δημόσια νοσοκομεία δίνουν ένα μεγάλο αγώνα για όλο τον κόσμο για να υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας και θεραπείες και βοήθεια σε όλο τον κόσμο που το έχει ανάγκη και ταυτόχρονα εκπέμπουν ένα μήνυμα προς τα έξω, προς την κοινωνία, ότι χρειάζεται και τη δική τους βοήθεια για να μπορέσουν να αγωνιστούν για να γίνει ακόμα καλύτερο αυτό το σύστημα, να μπορέσουν να το ενισχύσουμε, να βελτιώσουμε τις πλευρές του που είναι κακές, να ανασχέσουμε μια πορεία που μπορεί να είναι τέλος πάντων σε λάθος κατεύθυνση, για να γυρίσει πάλι στον ίδιο τον κόσμο πίσω αυτό το όφελος, αυτές οι καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Δεν το κάνουμε δηλαδή μόνο για μας, στενά κλαδικά ή συντεχνιακά, το κάνουμε γιατί αντικειμενικά αφορά όλη την κοινωνία και για όλο τον κόσμο.
0: Και κύριε Γαλανόπουλε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν, ποιο θεωρείτε το νούμερο ένα ζήτημα για τους γιατρούς στον χώρο των νοσοκομείων? Το νούμερο ένα θέμα.
1: Το νούμερο ένα είναι η στελέχωση και μαζί θα έβαζα και τα μισθολογικά. Νομίζω αυτά τα δύο είναι στο βάθρο. Δηλαδή, αλλιώς είναι η δουλειά με το να έχεις συναδέλφους γύρω σου να τη μοιράζεσαι και αλλιώς είναι να μπορείς να ζήσεις την οικογένειά σου με αξιοπρέπεια αντί να τρέχεις τα απογεύματα να κάνεις δεύτερη και τρίτη δουλειά ή να ψάχνεις με άλλους τρόπους να βγάλεις λεφτά από τους ασθενείς. Κάτι το οποίο είναι και εκτός των άλλων και αποκρουστικό και ανήθικο. Νομίζω αυτά τα δύο ζητήματα θα τα έβαζα έτσι στην κορυφή.
0: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος ήταν ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.

0: Το μεγαλύτερο Grand Gala μπαλέ του έρχεται στο Θέατρο Παλάς. Για μία μόνο βραδιά, αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου από τις κορυφαίες σκηνές του κόσμου συναντιούνται στην Αθήνα. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με σπουδαία πάντετε, λάμψη, συγκίνηση και υψηλή τέχνη. Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Παλάς. Μην το χάσετε.
1: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
2: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναζητώντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε αυτή τη χώρα, πήραμε πάλι τα ψηλά βουνά. Έχουμε στο στούντιο του Militar Channel τον κύριο Σωτήρη Τσουκαρέλη. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Από τα ψηλά βουνά ήταν μια εκπομπή που έκανε πάρα πολύ εντύπωση στον κόσμο, αν κρίνω και από τον κόσμο, τον αριθμό δηλαδή που είδαν αυτή την εκπομπή, αλλά και τα σχόλια. Σε κατεβάσαμε λοιπόν από τα ψηλά βουνά για να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αισιόδοξη κουβέντα. Και χρειαζόμαστε μια αισιοδοξία, γιατί ξέρεις, βλέπουμε ότι ο κόσμος πλέον, σε ό,τι αφορά την Αθήνα που τη ζούμε, δεν ξέρουμε τι γίνεται στην επαρχία, ζει κάθε μέρα με την προσδοκία ότι κάποιος κάτι θα αλλάξει. Αυτός ο κάποιος δεν έρχεται από πουθενά και τελικά βυθίζεται σε μια όλο και περισσότερη απεσιοδοξία. Εσείς που ζείτε εκεί στα ψηλά βουνά, τι βλέπετε? Τελευταίο δείγμα αυτής της απεσιοδοξίας ήταν όσα συνέβησαν με τους αγρότες. Και εκεί πολλοί κόσμος εδώ, οι πρωτευουσιάνοι, περιμέναμε ότι κάτι θα κινηθεί, κάτι θα αλλάξει. Τίποτα.
1: Καταρχάς θα δούμε με τους αγρότες. Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή την απογοήτευση, αν την νιώθουν κάποιοι από το αγροτικό κίνημα. Ίσα-ίσα, να ξέρετε ότι όλη αυτή η διαδικασία, γιατί σε διαδικασία βρισκόμαστε, θα πάρει χρόνο. Δεν θα αλλάξει κάτι αύριο. Και αυτό πρέπει να είμαστε όλοι συνειδητοποιημένοι. Αυτό που κερδίσαμε λοιπόν με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, και κυρίως το κέρδισαν οι ίδιοι αγρότες, αλλά θα δείτε στο μέλλον ότι αυτό θα είναι όφελος για όλη την κοινωνία, είναι ότι συναντήθηκαν, βρέθηκαν, οργανώθηκαν, βγάλαν κοινές θέσεις, συσπηρώθηκαν και δεν μπόρεσαν να τους σπάσουν εύκολα οι μηχανισμοί, παρότι το κράτος έχει όλα τα εργαλεία, είδατε τους, ακόμα και προσωπικά τους έκαναν επιθέσεις, ας πούμε. Οι ίδιοι μηχανισμοί του κράτους, δηλαδή, το είδαμε και στην υπόθεση των Τεμπών, αυτή στο σύλλογο των Τεμπών, που το κράτος, ενώ δεν ελέγχει άλλα και άλλα, πήγε συγκεκριμένα σε συγκεκριμένο άνθρωπο και σε συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο να ελέγξει, άρα κατ' εντολή και κατά παρέκκληση των πρωτοκόλων, θα έλεγα, των υπηρεσιών, πήγαν σε αυτούς τους πολίτες οι φορείς για να ελέγξουν. Οπότε βλέπετε ότι παρά τις προσπάθειες, οι αγρότες κατάφεραν να παραμείνουν ενωμένοι. Βγάλαν πέρα ένα αγώνα 40 ημερών και έτσι. Σοβαρή υπόθεση. Κατάφεραν να βγάλουν πάρα πολλά αιτήματα σοβαρά, κατάφεραν να βάλουν το θέμα στην ατζέντα καταρχάς και την καθημερινή συζήτηση. Είδαμε ότι ακόμα και τα κυρίαρχα, ας πούμε, μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν μπορούσαν παρά να βγάζουν τους αγρότες, οι οποίοι μάλιστα, είναι εντυπωσιακό αυτό, γιατί έχουμε στο μυαλό μας τον αγρότη, τον κολύγο, τον παλιό, τον αμόρφωτο κτλ. Αλλά βλέπουμε μια νέα γενιά ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά γνωρίζουν τόσο καλά το αντικείμενό τους και πρακτικά και επιστημονικά, και γνωρίζουν τα πράγματα καλύτερα από τους πολιτικούς, οι οποίοι υποτίθεται ότι πρέπει να είναι εκεί άριστοι κτλ. Για να λύσουν ζητήματα τα οποία ούτε καν φαίνεται να γνωρίζουν. Βλέπετε λοιπόν τους αγρότες να βγαίνουν και να μιλάνε ακόμα και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ο οποίος να μην ξέρει τι να απαντήσει, να ξέρουν τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύτερα από τους υπευθύνους. Άρα θέλω να πω ότι φαίνεται ότι το πολιτικό προσωπικό, το ίδιο βλέπουμε και σε άλλα ζητήματα, έτσι. Βλέπουμε τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Βγαίνει ένας γιατρός, ας πούμε, και μιλάει και δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς. Φυσικά όχι ο υπουργός ή το πολιτικό προσωπικό. Δεν μπορούν να το απαντήσουν ούτε οι τεχνικοί, οι υπάλληλοι, οι τεχνοκράτες, οι υπάλληλοι του Υπουργείου, που υποτίθεται ότι αυτή είναι η δουλειά τους. Άρα η κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο μπροστά από το πολιτικό προσωπικό. Και είναι κρίμα αυτό που έτσι τόνισε στην αρχή, να περιμένει από ένα πολιτικό προσωπικό υποδέστερο των περιστάσεων να τη σώσει.
0: Τι μπορεί να κάνει όμως αυτή η κοινωνία? Δηλαδή, κινηματικά είδαμε έτσι μια τεράστια αντίδραση με τα Τέμπη. Και αυτό δεν φαίνεται να πηγαίνει παρακάτω, προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Καταρχάς, επειδή είπατε κινηματικά, εγώ θέλω να πω ότι, να το ξαναπώ, δεν ξέρω αν το είπαμε για την προηγούμενη φορά, αλλά κίνημα, επειδή πολλά πράγματα συνηθίζουμε να λέμε κινήματα, και θυμάμαι από μικρός, ας πούμε, το κίνημα ενάντια στις εξορίξεις, το κίνημα ενάντια στο άρθρο 16, στην κατάργηση του άρθρου 16, το κίνημα κατά τη τάδε, ας πούμε, αλλαγής. Δεν υπάρχουν κινήματα που να είναι κατά. κίνημα χαρακτηρίζεται κάτι όταν έχει ένα εγγενές θετικό πρόταγμα. Πρέπει να δείχνεις δηλαδή, να ξέρεις τι θέλεις για να κινηθείς προς μια κατάσταση.
0: Γιατί οπότε το εξερίξεις γίνανε και το άρθρο 16 το αποχαιρετήσαμε.
1: Όταν λοιπόν πας σε μια λογική και χαρακτηρίζεις και όλα τη χαρακτηρίζεις και όλα σκήνημα, όταν λοιπόν πας σε μια λογική αντίστασης που είναι θεμητή και λογική, θα την κάνεις την αντίσταση, αλλά όταν εκεί εξαντλείται η παρέμβασή σου, τότε είναι αυτονόητο ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρείς. Άρα λοιπόν τι είδαμε, όσο αυτά τα χρόνια χαρακτηρίζουμε κίνημα το οτιδήποτε, συνεχώς χάνουμε. Χάνουμε το οχτάωρο, χάνουμε δικαιώματα, χάνουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, χάνουμε το άσυλο. Χάσαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν δεδομένα και, πώς το λένε, ίσως τα θεωρούσαμε και επαρχαιωμένα κάποτε. Δηλαδή ότι έπρεπε να προχωρήσουμε σε περισσότερες κοινωνικές κατακτήσεις. Απέναντί σε δούμε, τα χάσαμε και αυτά. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η τακτική γενικά που ακολουθείται από όλο το. Έτσι, από όσους αγωνίζονται θα έλεγα, δεν νομίζω ότι έχει βγάλει κάπου ιστορικά. Μας έβγαλε σε μια κατάσταση με την πλάτη στον τοίχο. Θέλω λοιπόν όσοι έτσι θεωρούν ότι μπορούν να συμβάλλουν σε κάτι, να μην προσπαθούν μόνο μέσα από τα δεδομένα μέσα που τους δίνονται. Θέλω να πω, εγώ θεωρώ πολύ κρίμα οι άνθρωποι μας να δουλεύουν, ας πούμε, σε τεράστιες πολυεθνικές το πρωί και το απόγευμα να βγαίνουν σε μια πορεία, να διαδηλώσουν ενάντια σε κάτι και εκεί να νομίζουν ότι εξαντλείται η συνεισφορά τους στο πολιτικό γίγνεσθε και στο κοινωνικό γίγνεσθε. Θεωρώ ότι η κοινωνία έχει φτάσει αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο που, όπως είπα και πριν, είναι πολύ πιο μπροστά από τους, σίγουρα από τους πολιτικούς και από αυτούς που διαχειρίζονται, όσους βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, οι οποίοι κυρίως κοιτάνε να απομπολίσουν την ευθύνη για την οποία πληρώνονται κιόλας. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν ιστορικά κιόλας σε μια εποχή στην οποία οι κοινωνίες μας είναι οι πιο μορφωμένες και οι πιο ψυχαναλυμένες κοινωνίες από ποτέ. Έτσι, δεν λέω ότι είμαστε πολύ καλά και όλα είναι εντάξει, αλλά ιστορικά, δηλαδή δεν ξέρω να υπήρξαν τόσοι πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα που να έχουν κάνει την ψυχανάλυση τους, πώς να το πούμε. Δεν ξέρω να υπήρξαν τόσοι πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα που να έχουν τελειώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, να είναι επιστήμονες.
0: Ναι.
1: Ιστορικά δεν ξέρω να έγινε αυτό. Τώρα έχουμε τους μεγαλύτερους πληθυσμούς λόγω της προηγούμενης κιόλας περίοδου ευμάρειας, λόγω και ότι η κοινωνία μας προσπαθούσε για αυτά τα πράγματα, να μορφώσει τα παιδιά της κτλ. Είμαστε σε ένα σημείο που είμαστε πιο δυνατοί από ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα πρέπει να τη δει η κοινωνία. Δεν μπορεί να, μέσω της ανάθεσης δηλαδή, να παραμυθιάζεται ότι πρέπει να βρει κάποιον ηγέτη και να τον καθοδηγήσει.
0: Το μήνυμα λοιπόν που βγαίνει από αυτά που λες είναι ότι μην περιμένεις κάποιον να έρθει να σε πάρει από το χέρι για να πας παραπέρα. Κάνε έστω ένα-δύο βήματα, αλλά μόνος σου.
1: Ναι.
0: Και αυτό νομίζω εκφράζεται από τα ψηλά βουνά, έτσι.
1: Ναι, εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Δηλαδή δεν είναι ο ρόλος μας, ας πούμε, καθοδηγητικός. Ο ρόλος των ψηλών βουνών, ας πούμε, στους ανθρώπους να τους βοηθήσουν να στήσουν τους δικούς τους οργανισμούς, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη μετάβαση της αποκέντρωσης. Θεωρούμε την αποκέντρωση βασικό σημείο εκκίνησης, την αποκέντρωση και του κράτους και των ανθρώπων, βασικό σημείο εκκίνησης της όποιας αλλαγής. Γιατί η κλίμακα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι πολύ εύκολο να χαθείς στην Αθήνα, είναι πολύ εύκολο, πολύ δύσκολο να έχεις επίπτωση σε αυτό που κάνεις. Είναι πάρα πολλά εγχειρήματα στην Αθήνα που κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, είτε σε κοινωνικά, είτε πολιτικά, αλλά χάνονται μέσα στο μέγεθος. Δηλαδή, μια εκδήλωση να θες να κάνεις, να καλέσεις κάποιο κόσμο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσεις στο κοινό της Αθήνας. Η διαφήμιση που θα έπρεπε να κάνεις, να το δεις και με στεγνά μαθηματικά δηλαδή, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ενώ στην επαρχία, αν κάνεις κάτι με την κοινότητά σου, με τους ανθρώπους που είναι γύρω σου, η αλληλεγγύη φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω της πιο στενού κοινωνικού δεσμού, ας πούμε. Ό,τι και να κάνεις έχει την επίπτωση που του αρμόζει, ας πούμε, και το μέγεθος, μπορείς να το φτάσεις.
0: Πώς μπορεί να γίνει αυτή η αποκέντρωση, και σε ρωτάω ένα παράδειγμα. Κόσμος της επαρχίας, ο οποίος θέλει να συνεχίσει να είναι κτηνοτρόφος, θέλει να συνεχίσει να είναι αγρότης, Εμείς και αντιμέτωπος με πολύ μεγάλα συμφέροντα. Είχαμε, σχετικά πρόσφατα είχαμε κάνει 2 ή 3 εκπομπές με κατοίκους από το Δομοκό, οι οποίοι ξαφνικά είδαν ότι μια τεράστια έκταση την οποία τη χρησιμοποιούσαν για να τρέφονται τα ζώα τους, για να την καλλιεργούν, γίνεται φωτοβολταϊκά. Οι άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο, πήγαν στα δικαστήρια, βρίσκονται ακόμα στα δικαστήρια, αλλά έχουν απέναντί τους ένα κολοσσό.
1: Σιγά σιγά όσο θα συμβαίνουν και άλλα, γιατί σε κάθε γωνιά της Ελλάδος κάτι αντίστοιχο συμβαίνει. Ωραίο το παράδειγμα από το Δομοκό. Έχω να σας πω παραδείγματα από διάφορες γωνιές της χώρας, ειδικά από βουνά που λελατούνται αυτή τη στιγμή από τις ανανεώσιμες πηγές, από τις μεγάλες εταιρείες.
0: Ανεμογεννήτριες,
1: φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, σε κάθε ρέμα και υδροηλεκτρικό, κάθε κορυφή και ανεμογεννήτρια, κάθε πλαγιά και κάμπος φωτοβολταϊκό. Μπαταρία, είπαμε και την προηγούμενη φορά, της Ευρώπης, αυτός είναι ο σχεδιασμός. Βλέπουμε όμως ότι παντού άνθρωποι μαζεύονται, κάνουν συλλόγους, προσπαθούν να σώσουν την περιοχή τους, αρχίζουν και δουλεύουν καθημερινά για να βρουν τα νομικά προβλήματα που έχουν αυτές οι επενδύσεις, να κινηθούν απέναντί τους, μαζεύουν χρήματα για να μπορούν να κινηθούν δικαστικά, φτάνουν στο Συμβουλίο της Επικρατείας. Αυτά όλα τα πράγματα, το να καταφέρουν δηλαδή τα κινήματα και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ένα τόπο να ανταπεξέλθουν απέναντι σε κολοσσούς, σε εταιρείες κολοσσούς. Δεν έχουμε μόνο τις ανεμογεννήτριες, έχουμε και εταιρείες παγκόσμιους κολοσσούς. Έχουμε την Amazon που έρχεται να πάρει ένα ολόκληρο βουνό για να βάλει ανεμογεννήτριες, για να έχει και το data center της. Να τροφοδοτεί δηλαδή με ρεύμα τα data center που έχονται να πάρουν και το πόσιμο νερό της χώρας. Είναι τεράστιο ζήτημα που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα με τα data centers, για τα οποία γίνεται τεράστια μάχη με τις κοινωνίες, με τις τοπικές κοινωνίες στην Αμερική.
0: Λοιπόν, η Amazon ποιο βουνό θέλει να μας πάρει?
1: Νομίζω προς το Καϊμάχ Τσαλάν πρέπει να είναι. Δεν είμαι σίγουρος τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά είναι Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι. Αυτό με τα data center είναι ένα θέμα το οποίο και εμείς μας το είπαν καλεσμένοι μας εδώ και μπήκαμε στο νόημα. Γιατί ακούγαμε έρχονται τα data center, μας έλεγε η κυβέρνηση ότι τεράστια επένδυση κτλ. Αλλά δεν μας είπε τα υπόλοιπα. Όχι, χρειάζεται για να δουλέψει το data center.
1: Δεν μας είπε ούτε τι χρειάζεται για να δουλέψει το data center, που χρειάζεται πάρα τεράστια ποσά ενέργειας και πόσιμου νερού, και γι' αυτό τον λόγο θέλουν να εκτρέψουν και άλλα ποτάμια στην Αθήνα, όχι και να πιει νερό η Αθήνα, για να μπορούν να τροφοδοτηθούν τα 3-4 data center, αν δεν κάνω λάθος, που σχεδιάζονται αυτή τη στιγμή περιμετρικά της Αττικής. Τεράστια data centers. Είναι και λάθος η χωροθέτηση δηλαδή. Δεν πας να κάνεις ένα data center, δεν ξέρω γιατί το επιλέγουν, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αυτό είναι παρανοϊκό και σαν μηχανικός δηλαδή, δεν θα έκανες ποτέ κάτι τέτοιο. Θα πήγαινε σε μια περιοχή που είναι ψυχρή, κρύα. Έτσι, γι' αυτό, αυτό που κάνανε από την κυβέρνηση πάλι, είναι ότι θυμάστε που είχε γίνει πριν λίγο καιρό ένα θέμα με, με τις χρήσεις γης στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων που δεν μας άφηναν να φτιάξουμε το σπίτι μας, ας πούμε. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο που άλλαξαν οι χρήσεις γης, επιτράπηκαν, εγώ μπορώ να φτιάξω το σπίτι του παππού μου γιατί είναι έξω από, από τα όρια του οικισμού, αλλά ένα data center μπορεί να γίνει. Οπότε βλέπουμε ότι αλλαγή χρήσεων από εκεί που ήταν ένας οικισμός στο χωριό σου να μπορεί να γίνει μια επένδυση ενός της Amazon για παράδειγμα, η οποία θα πάρει το ποτάμι για να ψύχει το data center, και εκεί στο data center αυτά που θα υπάρχουν μέσα, τα data, τα δεδομένα δηλαδή, ποια είναι. Εμείς βάζουμε το νερό για να ψυχούν, το ηλεκτρικό ρεύμα για να το παράγει ο τόπος μας πάλι, για να έχουν να καταναλώσουν τεράστιες ποσότητες. Όσο μια πόλη, ένα data center, σαν αυτά που κάνουν, καταναλώνει όσο ρεύμα και νερό καταναλώνει μια πόλη. Τόσο πολύ. Εμείς λοιπόν δίνουμε τους πόρους για να μπορέσουν αυτά τα data center να λειτουργήσουν. Τα δεδομένα που αποθηκεύουν αυτά τα data center, σε ποιον ανήκουν? Στις εταιρείες. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό το πράγμα, με κοινούς πόρους, με κοινές υποδομές, με το νερό μας, με τον τόπο μας, με την ενέργειά μας κτλ. Να τα παραχωρούμε έτσι ώστε μια ιδιωτική επένδυση να μας πάρει και τα δεδομένα, τα οποία θα έπρεπε να ανήκουν σε όλους μας.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες για την Αθήνα και τη λειψιδρία της, γιατί εδώ όλοι ακούμε αυτή την απειλή ότι θα διψάσουμε, αλλά δεν είχαμε βάλει στο μυαλό μας ότι μπορεί να θέλουν νερό για τα data center. Έτσι.
1: Είναι 3, μπορεί και 4 data center.
0: Ναι, δεν έχει. Τουλάχιστον εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου. Τώρα, να ξαναπούμε σε όποιον κόσμο πιθανόν δεν είχε δει την προηγούμενη εκπομπή, πώς μπορεί κάποιος να σας ακολουθήσει στον δρόμο που έχετε χαράξει με τα ψηλά βουνά. Γιατί σε όλους μας, ξέρεις, φαίνεται βουνό. Ειδικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει σε μια πόλη, δουλεύει, είναι μισθωτός. Δεν του ακούγεται εύκολο ότι, εντάξει, ωραία τα λέτε, αλλά πώς.
1: Θα ήθελα λίγο να σταθώ σε αυτό, ναι. Και θα πω πως στα ψηλά βουνά μπορεί να μπει στη σελίδα μας, thehighmountains.org, να μπει και στην σελίδα.
0: Θα το βάλουμε και στο κείμενο να είναι πιο εύκολο. Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: μπορεί
0: ναι.
1: να μπει στη σελίδα της αποκέντρωσης, να πατήσει εκεί που λέει πάρε τα βουνά. Και θα, πάρε τα βουνά, λέει. Και θα έρθουμε σε επαφή μαζί του και θα τον φέρουμε σε επαφή με τους πρεσβευτές μας. Μπορεί να δει δηλαδή μέσα από αυτούς και όλες διάφορες περιοχές τι υπάρχει από δουλειά, τι υπάρχει από σπίτι σε αυτές τις περιοχές που έχουμε ανθρώπους δηλαδή, ναι. Και μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι ώστε να τον διευκολύνει, ας πούμε, σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά εκεί που ήθελα να σταθώ είναι σε αυτό το θέμα της εργασίας, ναι. Που ανέφερες, Πάρη.
0: Γιατί... το πιο βασικό.
1: Ναι, αλλά εμείς αυτό που βλέπουμε είναι άνθρωποι που επικοινωνούν μαζί μας, οι οποίοι δεν θέλουν να είναι εργάτες, δεν θέλουν να είναι απαραίτητα μισθωτοί. Οι οποίοι έχουν ένα χωράφι στο χωριό και λένε δεν θέλω να το πουλήσω, δεν θέλω να το νοικιάσω, θέλω να βρω κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, να συνεργαστώ μαζί τους, να
0: το αναστήσω.
1: Το αναστήσω, έτσι, ναι. Έχουν ένα σπίτι στο χωριό και λένε επίσης το ίδιο, δεν θέλω να πουλήσω το σπίτι του παππού μου, δεν θέλω να το νοικιάσω, δεν θέλω, θα το παραχωρούσω, ας πούμε, σε κάποιους οι οποίοι θα ήθελαν να κάνουν κάτι για το χωριό. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις. Έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων που είναι κτηνοτρόφοι, ας πούμε, ζουν μόνοι τους με τη σύζυγό τους κτλ. Σε ορεινά χωριά, έχουν στημένη την κατάστασή τους. Τα ζώα τους, το γάλα τους, τα αρμακτηριά τους, τα πάντα. Και λένε ότι εγώ δεν ψάχνω το παιδί μου έναν υπάλληλο. Να. Δεν ψάχνω, ας πούμε, ούτε να πουλήσω, ούτε θέλω να πουλήσω τα ζώα μου. Είμαι μεγάλος βέβαια σε ηλικία. Ούτε θέλω να πουλήσω τα ζώα μου, ούτε θέλω να νοικιάσω τη φάρμα μου, ας πούμε. Εγώ δεν θέλω να μείνω. Και θα ήθελα όμως κάποιους ανθρώπους, μια οικογένεια, ένα ζευγάρι, κάποιους φίλους, να έρθουν να συνεργαστούμε, να δουλέψουμε μαζί με αυτά που έχω εγώ. Να τα αξιοποιήσουμε, να τα κάνουμε καλύτερα, να τους μάθω κιόλας τη δουλειά, τη ζωή κτλ. Άρα βλέπουμε ότι η κοινωνία ψάχνει διαφορετικούς τρόπους εργασίας, διαφορετικούς τρόπους συνεργασίας και συνεταιρισμού, διαφορετικές σχέσεις ζωής, διαφορετικές σχέσεις έξω από την πόλη, την ενοικίαση και αυτές τις συμβατικές σχέσεις που έχουμε ανακαλύψει, δηλαδή και έχουμε τα συμβόλαια αυτή τη στιγμή δεδομένα. Διαφορετικές σχέσεις εργασίας, σου λέει. Δεν με καλύπτει η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση. Δεν με καλύπτει ούτε είναι απασχόληση. Δεν με καλύπτει τίποτα από όλα αυτά που υπάρχουν.
0: Είναι και 13 ώρες τώρα από
1: σήμερα. Είναι 13 ώρες. Κάρτες, χτυπάς εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα βλέπουμε μια κοινωνία η οποία βράζει και αναζητά διαφορετικά πράγματα. Αυτό, ξέρετε τι είναι. Είναι η απαρχή του νέου. Αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα άλλο. Το πόσο λοιπόν εμείς θα φροντίσουμε αυτά τα πράγματα, θα φροντίσουμε εμείς, ξυπνάμε κάθε μέρα και λέμε, μας έστειλε αυτός ο κτηνοτρόφος, ο παππούς, ένας τρομερός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και λέμε, ωραία, πώς θα φτιάξουμε μια νέα σύμβαση για να μπορεί να είναι και πιο τυπική, ας πούμε, για να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να βρει αυτό που ψάχνει, τη σχέση ζωής που του επιτρέπει να κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του. Πώς θα φτιάξουμε μια τέτοια σύμβαση. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, πάει πολύ μακριά. Και επειδή έγινε αρκετά σχόλια και από την προηγούμενη εκπομπή και βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους, ας πούμε, και από που είδαν πράγματα σε αυτά που συζητήσαμε, ακόμα και στο θέμα της πίστης, της θρησκείας κτλ. Το να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα, το να δημιουργείς τον κόσμο σου, είναι μια κατάσταση που σε φέρνει και πιο κοντά σε αυτό που άλλοι το λένε Θεό, άλλοι το λένε, εν πάση περιπτώσει, μια δύναμη, ενέργεια κτλ. Οπότε βλέπετε ότι είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία οδηγούν στο να ανακαλύπτουμε ακόμα και την πίστη μας.
0: Ναι.
1: Ακόμα να φτιάχνουμε τις καινούργιες μας τελετουργίες, αυτές που ανταποκρίνονται στη ζωή που θέλουμε. Έχουμε παραδείγματα από πάρα πολλούς ανθρώπους και φορείς που κάνουν πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε παραδείγματα από ανθρώπους που προσπαθούν να βάλουν μπροστά τη βιοτεχνία. Υπάρχει ένας οργανισμός, θα μιλήσω τώρα για κάποιους οργανισμούς, έτσι, γιατί έχει αξία να δούμε, ας πούμε, τι προσπαθούν να κάνουν άνθρωποι. Τι προσπαθούν να κάνουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι για το μαλλί των προβάτων, μιας και είμαστε στα αγροτικά, το οποίο το πετάμε, είναι απόβλητο αυτή τη στιγμή. Στη χώρα όμως ο κτηνοτρόφος πάντα από παλιά αξιοποιούσε το μαλλί και είχαμε μόδα δικιά μας. Κάθε τόπος έχει τη δικά του μόδα. Οι βλάχικες φορεσιές, οι καραγκούνικες, στη Θράκη, στα νησιά, από εδώ, από εκεί. Πώς γινόταν όλα αυτά? Πώς γινόταν τα χαλιά μας, τα κυλίμια μας, όλα αυτά? Γινόταν με το μαλλί των προβάτων. Σήμερα αυτό το μαλλί που ήταν πηγή εσόδου για τον κτηνοτρόφο, ήταν πρώτη ύλη για την βιοτεχνία, ήταν εξαγωγικό προϊόν της χώρας, σήμερα αυτό είναι απλά ένα απόβλητο, το οποίο δεν ξέρουν και τι να το κάνουν οι κτηνοτρόφοι. Κανείς δεν ασχολείται λοιπόν με αυτό, κανείς δεν παράγει ελληνικό νήμα αυτή τη στιγμή από μαλλί. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει καμία ούτε μετέπειτα επεξεργασία και οικονομική δραστηριότητα γύρω από αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε ένα οργανισμό στην Ήπειρο, το Ποκάρι, που ασχολείται με το να παίρνει το μαλλί από τους κτηνοτρόφους, να προσπαθεί να το κλείνει, να το λανάρει κτλ. Έχουμε ολόκληρη αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε τι τους λένε όλοι? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άμα ήταν έτσι, θα υπήρχε ελληνικό μαλλί στην αγορά. Πού να ανταγωνιστείς, λέει, τι γίνεται κτλ. Δεν έχει σημασία όμως. Κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν με πείσμα να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να είναι σε όλους κοινά αποδεκτό. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε το μαλλί των προβάτων μας.
0: Ναι. Μιλάτε για επιχειρήσεις οι οποίες είναι από αυτό που λέγαμε παλιά μικρομεσαίες.
1: Ναι, ή πολύ μικρές, λέμε.
0: Πολύ μικρές.
1: Γιατί οι μικρομεσαίες και επιχειρήσεις, ξέρετε, φτάνουν μέχρι τα 500 άτομα προσωπικό. Αυτός είναι ο ορισμός.
0: Ναι, τέλος πάντων, ζούμε σε μια περίοδο στην Ελλάδα που οτιδήποτε μικρομεσαίο εκτελείται. Ναι. Και αναφέρομαι κυρίως στην εφορία, επειδή και εμείς πολύ μικρή επιχείρηση μας εδώ και ακούμε τον Πρωθυπουργό ή και υπουργούς και λένε ότι έχουν μειώσει φόρους και γελάμε με πίκρα, πολύ πίκρα. Γιατί οτιδήποτε μικρομεσαίο, άρα ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει την προσπάθειά του, είπατε αυτό το παράδειγμα με το μαλλί, και βρίσκει απέναντί του ένα κράτος το οποίο είναι εχθρικό. Είναι σαν να σου λέει: δεν θέλω μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Δεν θέλει. Το
0: θέλω να δουλεύουν 10 φίλοι μου.
1: Δεν είναι σαν. Ναι. Δεν είναι σαν, το έχει πει.
0: Το έχει πει.
1: Ναι. Το έχει πει, το έχει δηλώσει.
0: Άρα...
1: είναι ο σημερινός υπουργός υγείας είναι αυτός που το έχει δηλώσει. Ναι. Και μάλιστα μας έδωσε και τη λύση. Δηλαδή, τον ευχαριστώ για αυτό το πράγμα. Γιατί το είπε με τη φράση ή θα συνεταιριστείτε ή θα εξαφανιστείτε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το είπε βέβαια για άλλους λόγους.
0: Δεν πίστευε ότι θα συνεταιριστείτε.
1: Ναι. Λοιπόν, το Ποκάρι, λοιπόν, για παράδειγμα, που σας είπα για το μαλλί, είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν σαν σκοπό τη ζωή τους να βγάλουν κερδοφορίες. Είναι κάποιοι άνθρωποι που σαν σκοπό τη ζωή τους έχουν να παράξουν αυτό το ωραίο προϊόν
0: να ζήσουν
1: και να ζήσουν
0: αυτό.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι οι δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας μας.
0: Ναι.
1: Αυτοί που ψάχνουν πώς σε πείσμα όλων των εμποδίων που έρχεται και σου βάζει το ελληνικό κράτος, πώς εσύ παρόλα αυτά μπορείς να τα καταφέρεις. Ψάχνεις να βρεις την κατάλληλη νομική μορφή, ψάχνεις να βρεις το κατάλληλο λογιστικό μοντέλο, το πρότυπο, ας πούμε. Ψάχνεις να βρεις πώς θα αποφύγεις πράγματα λοιπόν, και εμπόδια τρικλοποδίας που σου βγάζει το κράτος. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία γίνεσαι καλύτερος και πιο ικανός να διαχειριστείς τη ζωή σου και τα πράγματά σου από αυτούς που υποτίθεται ότι πρέπει να σε κυβερνάνε με μια πατρική, πώς το λένε, στοργή. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει να φροντίσουμε τα δικά μας πράγματα και αυτό έχει και φιλοσοφικές προεκτάσεις στο θέμα της δημοκρατίας. Δεν εννοείται δημοκρατία χωρίς πολίτες, έτσι. Οπότε το να... γιατί είδαμε τελευταία, γίνεται και πολύ μεγάλη συζήτηση με την κυρία Καριστιανού, λέω, που κάνει από ένα κίνημα, ας πούμε, ανθρώπων που μαζεύτηκε, θέλει να κάνει ένα πολιτικό φορέα. Και καλά θα κάνει. Γιατί, για παράδειγμα, όσο και να μπορεί, ακόμα δεν έχω ακούσει τις θέσεις, αλλά όσο και να μπορεί να διαφωνώ με αυτές τις θέσεις με την κυρία Καριστιανού ή με την κάθε κυρία Καριστιανού, είμαι σίγουρος ότι ένας άνθρωπος που παλεύει για το δίκαιο, τουλάχιστον για αυτό σε αυτό το ζήτημα απάνω, θα είναι ένας άξιος και σωστός κριτής
0: Τέλος πάντων, το πολιτικό δεν είναι κλειστό επάγγελμα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Αυτό δεν το συζητάμε.
0: Από εκεί πέρα, από ζήτημα όμως,
1: είναι το ζήτημα της πολιτικοποίησης.
0: Ναι.
1: Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι όσο και να προσπαθεί η κοινωνία, φτάνει σε ένα σημείο που έχει δημιουργήσει πράγματα, ξέρει τι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει το άρθρο, τάδε.
0: Ναι.
1: Περί ευθύνης υπουργών. Το 86.
0: Το 86.
1: Περί ευθύνης υπουργών. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Κάποιος φορά το κάνει. Άρα λοιπόν η ναι. πολιτικοποίηση της κατάστασης είναι αναγκαία. Δεν θα γίνει αλλιώς. Πρέπει λοιπόν οι αγρότες που ξέρουν τι θέλουν να κάνουν να πολιτικοποιήσουν το ζήτημα. Η κυρία Καριστιανού και όσοι κόπτονται για τη δικαιοσύνη θα πρέπει να πολιτικοποιήσουν το ζήτημα. Οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι υπάλληλοι ας πούμε ιδιωτικοί, τι να σας πω, ναι. όλοι πρέπει ναι. να πολιτικοποιήσουν το ζήτημά τους. Και είμαι σίγουρο ότι ξέρουν να το διαχειριστούν καλύτερα από ό,τι αυτοί που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή η παρουσία σου και τα άλλες είναι μια ένεση αισιοδοξία για όλους εμάς, νομίζω ότι όποτε κατεβαίνεις στην πρωτεύουσα θα πρέπει να τα λέμε μόνο και μόνο για να παίρνουμε αυτή τη δόση αισιοδοξία και να πιστέψουμε ότι μπορεί κάτι να αλλάξει από εμάς τους ίδιους σιγά σιγά. Από τα απλά καθημερινά πράγματα, όπως μου έλεγες πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, θα ασχοληθούμε με το σύλλογο γονέων,
1: ναι,
0: στο
1: ναι,
0: σχολείο
1: ναι,
0: πάνω τα παιδιά μας, ναι, αυτά τα απλά, ναι, ναι, και σιγά σιγά θα ανέβουμε και προς τα πάνω.
1: Είναι πάρα πολλά αυτά.
0: Πάρα πολλά,
1: είναι καθημερινά.
0: Ναι.
1: Και αν πάμε και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι όλη μας η ζωή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά, ο σύλλογος γονέων του σχολείου. Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί. Ο πολιτιστικός σύλλογος της γειτονιάς μας. Κάποτε, ξέρετε, ήμασταν και υπεύθυνοι για το πεζοδρόμιο μας.
0: Ναι.
1: Και τώρα είμαστε υπεύθυνοι να καθαρίσουμε, ας πούμε, από χιόνι το πεζοδρόμιο μας, μπροστά από το σπίτι μας εννοώ, αν χιονίσει.
0: Ο συνδικαλισμός, ο οποίος μπορεί να έδωσε αφορμές βεβαίως στην Ελλάδα, αλλά έχει κατασκοφαντηθεί και έχει εξαφανιστεί επί της ουσίας.
1: Βλέπετε τους συνδικαλιστές στα τρένα, για
0: ναι.
1: παράδειγμα, που τα λέγανε.
0: Ναι.
1: Τα είπαν μία, τα είπαν δύο, δεν πήραν απάντηση ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Το ίδιο συμβαίνει με όλους. Νομίζω ότι τελευταία τα λέγανε και οι συνδικαλιστές στη Βιολάντα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Προσπαθούσαν ναι. να.
0: Ναι, στην Ελλάδα δυστυχώς μόνο όταν φτάνουμε σε θανάτους ανθρώπων.
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Γυρίζουμε
1: γίνεται
0: και έτσι. Κοιτάμε τι γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος,
8: Προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
9: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Καλά, όχι, μιλάμε για την εβδομάδα. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε επί προσωπικού. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον χώρο που κάποιοι το λένε χώρα, που δεν δέχονται ότι ο χώρος και η χώρα είναι το μεγαλύτερο τριμπούρδελο του πλανήτη. Και επίσης δεν δέχονται ακόμα ότι ο Θεός σε αυτή τη χώρα χώρο είναι μόνο ο Θεός της κωμωδίας. Όπως έλεγε λοιπόν και ο Βασίλης Λεβέντης, κάποια ζώα δεν μας πιστεύουνε, στο τέλος θα πιστέψουνε και τα ζώα. Ποια ζώα? Αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι 18 εκατομμύρια και ακόμα μετράμε. Εξηγιόμαστε. Παίρνεις τηλέφωνο να κλείσεις ένα ραντεβού γιατί έχεις ένα θεματάκι στο νοσοκομείο, ας πούμε, της Χαλκίδας. Εντάξει. Και βγαίνει ο αυτόματος που λένε. Και σου λέει αυτό.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, το οποίο λειτουργεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις. For English, press 0. Για ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, καλέστε στο 14960 όλες τις ημέρες και όλο το 24ωρο με τηλεφωνική χρέωση. Επίσης μπορείτε να καλείτε στο 850-5856 μόνο τις καθημερινές από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα με μικρότερη χρέωση.
0: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, δεν το πετύχαμε με την πρώτη, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Στο ένα τηλεφώνημα θα κάνουμε και ένα δεύτερο. Με το δεύτερο λοιπόν θα κλείσουμε ραντεβού εκεί που μας παρέπεμψε ο τηλεφωνητής που κάναμε στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Πού μας παρέπεμψε?
2: Καλώς ήρθες στην Κοσμική Πύλη. Την είσοδο στον κόσμο των απαντήσεων. Θυμήσου, αν γνωρίζεις τον κωδικό του προσωπικού σου αστρολόγου, μπορείς να τον πληκτρολογήσεις από την αρχή της κλήσης. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Το έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, δεν είναι απλώς μπουρδέλο η χώρα. Παίρνεις να κλείσεις ραντεβού σε νοσοκομείο και ο τηλεφωνητής του νοσοκομείου σε παραπέμπει σε τηλεφωνητή αστρολογικών προβλέψεων, όπου εκεί δεν βγαίνει αυτόματος τηλεφωνητής, βγαίνει και η αστρολόγος. Το τελευταίο που ακούσατε, παρακαλώ, παρακαλώ, ήταν η κυρία που είχε βάρδια εκείνο το βράδυ, γιατί δεν είχαμε στο νοσοκομείο, αλλά στο αστρολογικό γραφείο είχαμε βάρδια για να σου απαντήσει. Τώρα, πόσο να το χοντρίνω εγώ αυτό? Πείτε μου από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω. Λοιπόν, για να μην το χοντρίνω πολύ. Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε. Ναι. Γεια σας. Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, έχετε πάρει στο τμήμα των ραντεβού, στο τηλέφωνο η Ευγενία Μανολία Αλκμίνη Ισμίνη, σύζυγος Μικροτσούτσουνου, παρακαλώ. Ναι. Να μου πείτε, άμκα? Όχι, δεν θέλω άμκα. Όχι, το μικρό σας. Γιώργος. Γεια σας κύριε Γιώργο. Γεια σας, πώς είστε? Δεν είστε καλά, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι θέλετε? Ραντεβού με παθολόγο. Παθολόγο δεν έχουμε. Τι το θέλετε τον παθολόγο σας? Α, ναι, και κάνετε χημειοθεραπείες. Μάλιστα. Κοιτάξτε, παθολόγο υπουργός δεν έχει στείλει φέτος εδώ στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Αστρολόγο έχει στείλει. Εμένα. Τι εννοείτε? Εννοείται. Καλέ, αν δεν ξέρει αστρολόγο. Από όλα, βέβαια. Και από καρκίνο ξέρω. Οροσκόπο, πείτε μου. Καλέ, πώς δεν παίζει ρόλο? Τι λέτε? Πείτε μου οροσκόπο. Δεν με νοιάζει που τον έχετε. Τον οροσκόπο θέλω. Με Παρθένο. Καρκίνος, λοιπόν, με οροσκόπο Παρθένο. Λοιπόν, να δω τη γυάλα. Δύσκολη εβδομάδα. Στα σεξουαλικά. Ή στο 85 χρονών. Δεν με νοιάζει. Τα άστρα λένε ότι έχετε σεξουαλική ζωή. Τι να κάνω εγώ τώρα? Τα άστρα λένε ότι γαμείτε, κύριε Γιώργο. Δεν φταίω εγώ αν δεν γαμείτε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Επίσης, παίζετε στοίχημα? Τζόκερ, τέτοια τυχερά. Παίξτε. Δεν θα κερδίσετε, όχι. Αλλά έχει ανάγκη εταιρεία. Ναι. Να παίξετε οπωσδήποτε. Και όχι, καλέ, δεν σας χοροϊδεύω. Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας είναι εδώ. Τι να κάνω? Μα δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Μα δεν έχει ο υπουργός. Μα δεν τον βλέπετε κι αυτός, δεν πάει σε γιατρό. Δεν τον είδατε? Μαλλιά φυτεύει, μπότοξ κάνει. Ναι. Μα άμα πήγαινε στο γιατρό, τον είχε βάλει μέσα. Το καταλαβαίνετε. Τον έχετε δει να μιλάει. Μα γι' αυτό δεν πάει στο γιατρό, για να μην μπει μέσα. Κι εσείς, μην πάτε στο γιατρό, θα μπείτε μέσα. Πού μέσα? Δεν σας λέω, δεν είναι σωστό. Αλλά τι να σας πω, κύριε Γιώργο, Από χώμα είμαστε, χώμα θα ξαναγίνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, έχει χρεωθεί η κλίση. Ναι, ναι, ναι. Τι εννοείται δημόσιο? Ένας λόγος παραπάνω. Ξέρετε πόσο κάνει το Νίκη εδώ στο νοσοκομείο Αλγίδας? Ναι, βέβαια. Έχουμε και έναν ιδιοκτήτη εδώ. Άστα. Ναι, ναι, ο Ανδρουλάκης μας τον νοικιάζει. Ναι, ζητάει κάτι κοινόχρηστα. Που τα τρώει κι αυτός. Κάποτε τα τρώει κι αυτός. Λοιπόν, γεια σας κύριε Γιώργο. Και αν είχατε καλύτερο οροσκόπο, θα είχατε και μια καλύτερη τύχη. Τώρα, δε φταίω εγώ, λυπάμαι, αντίο, ζωή σε εσάς. Άστρα, μη με μαλώνετε. Κάποιος άνθρωπος θα έλεγε ότι εντάξει, μεγάλε, η χώρα είναι το απόλυτο τριμπούρδελο. Κάποιος άλλος όμως, πιο ψαγμένος, δηλαδή φιλελέα πατεώνας, ο οποίος ετίζεται κυρίως από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή τα δικά μας τα λεφτά, θα έλεγε: κοίτα να δεις, φίλε, να το φιλοσοφήσουμε λίγο το θέμα. Αρρώστησες, κάτι σου τύχε, θα πεθάνεις. Άμα πεθάνεις, τι θα γίνεις? Αστρόσκονη. Ε, άρα, τι έλεγαν οι αρχαίοι μονοπρόγονοι, από πού έρχονται οι άνθρωποι? Απ' τ' άστρα. Άστρα είμαστε. Άστρα θα γίνουμε, σε αστρολόγο θα πάμε. Τι το θες στον παθολόγο, μορμαλάκα? Ας το διάλογο εσύ μας έπρεξες. Πάμε λοιπόν να δούμε σε αυτό το αδιανόητο ελληνικό τριμπούρδελο σε τι αποφάσισε το κεντρικό τριμπούρδελο, το επιτελικό δηλαδή του τριμπούρδελου, να μπει τάξη. Σας είχαμε πει πριν λίγο καιρό ότι δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ στο YouTube, δηλαδή το Zaralix TV, γιατί κλείσαμε την πενταετία που είχαμε πλάνο. 5 χρόνια, 5 σεζόν, ας πούμε, να το κάνουμε αυτό. Και μας στέλνατε email, μην μας το κάνεις αυτό, θα μας λείψεις, μην μας βάζεις αυτή την αγωνία αν θα συνεχίσει το Zaralix TV ή όχι. Από ό,τι φαίνεται, μεγαλύτερη αγωνία από εσάς για το αν θα συνεχίσει το Zaralix TV ή όχι έχει το ελληνικό κράτος. Γιατί το ελληνικό κράτος την εβδομάδα που μας πέρασε μας έστειλε ένα email από το ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, στην οποία εμείς έχουμε αποχωρήσει οικειοθελώς και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση, και γι' αυτό το κάνουμε στο YouTube, όπου λέει εμείς, όσοι είμαστε δηλαδή εδώ, πρέπει να γραφτούμε, μόνο ομάδα αίματος δεν έχουν ζητήσει, σε ένα μητρώο. Εμείς εδώ, το Zaralix TV λοιπόν, που κάνει εκπομπές στο YouTube και παραστάσεις στα θέατρα, πρέπει να δώσει όλα του τα στοιχεία σε ένα μητρώο στο ελληνικό τριμπούρδελο, ελληνικό κράτος 2.0, στο οποίο παίρνεις να κλείσεις ραντεβού σε νοσοκομείο και σου βγαίνει αστρολόγος. Θα βάλουμε τάξη όμως στους YouTuber. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, μεγαλύτερη αγωνία για το αν θα συνεχίσουμε ή όχι έχει το ελληνικό κράτος. Τα κράτη όμως δεν μπορούν να ζουν με αγωνίες. Και επειδή τα κράτη δεν μπορούν να ζουν με αγωνίες, έχουν μηχανισμούς για να απαλλάσσουν το κράτος από τις αγωνίες τους. Σε αντίθεση με τους πολίτες, οι οποίοι γεννιούνται και εκπαιδεύονται μέσω του σχολείου, να ζουν με αγωνίες, οπότε δεν τραβάνε τέτοια ζόρια και ζουν μια υπέροχη ζωή σκλάβου μέσα στην αγωνία. Και μετά, αστρόσκονοι. Τι θέλει λοιπόν το ΕΣΟΡΟΥ από εμάς? Αν δεν γραφτούμε, λέει, σε αυτό το μητρώο, τότε εμείς εδώ κινδυνεύουμε, μέχρι να γραφτούμε, να τρώμε 10.000 ευρώ πρόστιμο για κάθε μέρα που δεν είμαστε γραμμένοι. Ρωτήσαμε λοιπόν και ένα δύο δικηγόρους, ρουμανόφατσες, ξεκάθαρα, και μας είπαν ότι αυτό το μητρώο, σε αυτό το μητρώο μάλλον, πρέπει να μπουν, λέει, όλοι όσοι έχουν ΜΜΕ, δηλαδή εφοπλιστές, άρα και εμείς, την ίδια δουλειά δεν κάνουμε όλοι? Και αυτός που το φέρνει και αυτός που το πίνει κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Επίσης, λέει, πρέπει να μπουν σε αυτό το μητρώο αυτοί που έχουν έντυπα, site και εφημερίδες. Μάθαμε λοιπόν όχι ποιοι έχουν γραφτεί, αλλά μάθαμε για κανένα δυο που δεν έχουν γραφτεί. Σίγουρα σε αυτό το μητρώο δεν έχει γραφτεί ο Αλαφούζος που έχει την Καθημερινή και διάφορα site και το Sky κτλ. Ρωτήσαμε αν πληρώνει 10.000 ευρώ πρόστιμο την ημέρα και μας είπαν όχι. Άρα μπήκαμε ήδη στην αγωνία ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση, εκτός από το δικό μας πρόστιμο το 10.000 την ημέρα, να μας βάλουν και το 10.000 του Αλαφούζου, του οποίου φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να το ζητήσουν ποτέ. Τώρα, τι θα γίνει αν εμείς αποφασίσουμε να γραφτούμε σε αυτό το μητρώο? Αυτό που θα γίνει θα είναι το εξής. Εμείς λοιπόν θα έχουμε αποδεχθεί ότι σύμφωνα με το ΕΣΟΡΟΥ, εμείς εδώ δεν κάνουμε μια σατυρική εκπομπή, αλλά κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή. Άρα θα μπορεί να πληρώσουμε πρόστιμο, όπως ακριβώς πληρώνουν πρόστιμα, παπάρια πληρώνουν, οι εφοπλιστές που έχουν τα κανάλια, στην περίπτωση που θα ακουστεί ένα μαλάκα, μια βρισιά, φανεί καραβιζή, φιληθούν δύο άντρες, φιληθούν δύο γυναίκες και διάφορες τέτοιες σαχλαμάρες που υποτίθεται βάζουν στα τάξη τα ΜΜΕ των ολιγαρχών, τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν βέβαια. Ως εκ τούτου θα γλιτώσουμε από το 10.000 την ημέρα, αλλά θα πέσουμε στο 1.000, 500, 3.000, 5.000 την εβδομάδα. Ως εκ τούτου, τι θα κάνουμε? Ό,τι κάνουμε πάντα. Λεβέντικα. Δηλαδή, στα αρχίδια μας. Γιατί αυτή είναι η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε? Να σας πούμε γιατί. Γιατί το κράτος ξεκάθαρα μας στείνει σε όλους όσους κάνουν YouTube ή προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να εκφραστούν ελεύθερα έξω από τα ΜΜΕ των ολιγαρχών εφοπλιστών, μας στείνει αυτό εδώ. Την παγίδα του Θουκυδίδη. Όπου, όπως λέει το μπλουζάκι, οι Κινέζοι ξέρουν καλά τι σημαίνει η παγίδα του Θουκυδίδη. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει το τσίμπα, ένα σκουφάκι του Ακύλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη που είπε ο πρόεδρος της Κίνας και εδώ κοιτάγαν όλοι εκτός από τον Τραμπ σαν χαζί. Γιατί δεν τα μαθαίνουμε αυτά στο ελληνικό σχολείο. Η παγίδα του Θουκυδίδη λοιπόν είναι μια κατάσταση που περιέγραφε ο Θουκυδίδης για τη Σπάρτη και την Αθήνα, όπου έλεγε ότι όταν υπάρχει μια δύναμη κρατεά θεμελιωμένη, όπως ας πούμε η Σπάρτη, και μια δύναμη που ανεβαίνει, όπως η Αθήνα, είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση και ο πόλεμος. Αυτό λοιπόν το θεωρούσε παγίδα. Τι συμβαίνει εδώ με εμάς? Υπάρχει μια δύναμη λοιπόν, η οποία είναι παγιωμένη, θεμελιωμένη, δεν την κουνάει ούτε σεισμός. Ποια είναι αυτή η δύναμη? Η δύναμη των ΜΜΕ, των ολιγαρχών. Και υπάρχει και μια άλλη δύναμη, η οποία ανεβαίνει έτσι, κατακόρυφα. Γιατί φαντάζομαι, όπως ξέρετε από τους φίλους, τις φίλες και τις παρέες σας, οι περισσότεροι άνθρωποι, ευτυχώς και μακάρι να γίνουν όλοι, προτιμάνε τους YouTuber και τις εκπομπές στο διαδίκτυο από τις μαλακίες και τις στημένες συνεντεύξεις, συζητήσεις και ειδήσεις στα ΜΜΕ των ολιγαρχών. Βέβαια, εδώ έρχεται το κράτος και σου λέει: όπα, φίλε, όπα, υπάρχει δημοκρατία, δεν σε καταπιέζουμε. Θες να πληρώσεις το 10.000, πληρώσεις το 10.000. Απ' την άλλη, κλείς το γαμοκαναλό στο YouTube και άμα θέλεις, μπορείς ελεύθερα να πας να εκφραστείς σε ένα ΜΜΕ ενός Έλληνα εφοπλιστή. Όπως όλοι και οι δημοσιογράφοι και οι παρουσιαστές είναι γνωστό ότι εκφράζονται ελεύθερα στα ΜΜΕ των εφοπλιστών ολιγαρχών. Ορίστε και το παράδειγμα. Και έρχεται και παριστερά το παράδειγμα.
3: Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, γιατί ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς. Οφείλω όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, για την ευκαιρία, για την εμπιστοσύνη και για την ελευθερία.
0: Επειδή λοιπόν αυτή είναι η προσέγγιση της ελεύθερης έκφρασης όταν δουλεύεις στα ΜΜΕ ενός ολιγάρχη, εμείς θα κρατήσουμε τη θέση μας και θα προτιμήσουμε να γεμίσουμε το στόμα μας με παγωτά και την τσέπη μας με όποια συνδρομή μας δίνει όποιος και όποια θέλει, όποιο και αν είναι αυτό το ποσό, και να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από τη μισθάρα, τα 8, τα 10, τα 15 χιλιάρικα μηνιάτικο που θα μπορούσαμε να παίρνουμε στα ΜΜΕ, να κρατήσουμε την αξιοπρέπεια, τη συνείδηση και το πνεύμα μας ελεύθερο. Πάμε τώρα στην παγίδα του Θουκυδίδη που είπε ο πρόεδρος της Κίνας και εκτός από τον Τραμπ όλοι εδώ έλεγαν: όπα, τι είπε, όπα, ο Θουκυδίδης είναι δικός μας, γιατί εμείς δεν το ξέρουμε αυτό και το ξέρει ο Κινέζος. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Οι Κινέζοι έχουν σημαντικό, παλιό, τεράστιο πολιτισμό. Κάθε πολιτισμένος άνθρωπος λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να δει τους άλλους πολιτισμούς και τι μπορεί να πάρει από αυτούς. Σε αντίθεση λοιπόν με εμάς που δεν έχουμε κανένα πολιτισμό εκτός από το σέρβις και την εξυπηρέτηση καθαρμάτων, οι Κινέζοι ξέρουν και την παγίδα του Θουκυδίδη. Και βέβαια εδώ είμαστε υπέρ της μαθητικής κοινότητας και λέμε: γιατί τα παιδιά να κάτσουν να μάθουν τέτοιες βαριές έννοιες, να διαβάζουν παλιοϊστορίες για το Θουκυδίδη και τις παγίδες και οτιδήποτε άλλο. Τι θα τους χρειαστεί, ε? Ποιος είναι ο στόχος του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, όπως έγραψαν και τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και έδωσαν τέλος στη ζωή τους πηδώντας το κενό? Ποιος είναι ο στόχος? Τα μόρια. Γιατί? Γιατί τα μόρια θα σε βάλουν στο πανεπιστήμιο. Γιατί? Γιατί από το πανεπιστήμιο θα πάρεις πτυχίο και μετά θα πας να δουλέψεις για τους ξένους, στα ξένα, στο εξωτερικό. Αν δεν πιάσεις τα μόρια, που είναι ο στόχος του σχολείου, τότε η τύχη σου είναι να μείνεις εδώ και να εξυπηρετείς προσφέροντας υπηρεσίες κάθε είδους στα ξένα μόρια, δηλαδή στα ξένα καθάρματα, όπως οι σιωνιστές Ισραηλινοί που έρχονται εδώ να κάνουν ζωάρα, να νιώθουν σαν το σπίτι τους, να νιώθουν πάρα πολύ ωραία, γιατί πάρα πολλοί συμπατριώτες μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εξυπηρετούν σιωνιστικά μόρια. Επειδή πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτό, ας δούμε και πώς είναι και πώς μιλάνε αυτά τα σιωνιστικά μόρια, τα οποία με χαρά οι περισσότεροι Έλληνες, μερικοί όχι με χαρά, με πόνο ψυχής. Ε? Πώς ψήφισε ο Τσίπρας στα μνημόνια και έλεγε: πονάει η ψυχή μας. Υποφέρουμε. Τα ψήφισε όμως. Υποφέρεις, δεν υποφέρεις, αδερφέ? Αυτούς εξυπηρετείς. Φάτε το.
4: And stupid. Yeah, yeah. And if any of you continue to think you can fight in the car, I can take 10 of you outside on the street.
0: Όπως λοιπόν εδώ υποσχέθηκε στους υπηρέτες του Έλληνες αυτό το σιωνιστικό σκουπίδι, θα μας βιάσουν και εμάς και τα παιδιά μας και έρχεται η ώρα μας και μην του κουνιέται κανείς, γιατί θέλει 10 σαν και εμάς να του στείλει, ξέρει αυτός που. Έτσι, έτσι. Αυτούς σερβίρετε, αυτούς εξυπηρετείτε, με αυτούς κάνετε δουλειές στα μεσητικά γραφεία, με αυτούς κάνετε αγοροπολισίες και εμπορικές συμφωνίες. Ναι, ναι. Από πάνω μέχρι κάτω. Όχι μόνο η κυβέρνηση. Υπάρχει και Κοσμάκης, παιδιά. Ο οποίος εκτός από Κοσμάκης έχει και ευθυνάρες. Οκ. Πάμε λοιπόν στους από πάνω. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη είπε σε μια εκδήλωση που έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε, όπου ήταν μαζεμένα όλα τα σιωνιστικά σκουπίδια που ζουν στη χώρα μας, μαζί και ο πρέσβης του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ. Είπε λοιπόν, να το διαβάσω αυτό λεξί, γιατί δεν κάνουμε λάθη σε τέτοια σοβαρά θέματα. Είπε πως εμείς και αυτοί, εμείς δηλαδή, εγώ, εσείς, εμείς εδώ, εσείς που μας βλέπετε, και αυτό το σιωνιστικό σκουπίδι που βλέπατε πριν, που ήρθε εδώ στο Ρίστα και έλεγε θα σας βιάσουν τα παιδιά και εσάς, εμείς λέει και αυτή η κυρία Κεφαλογιάννη, έχουμε μία κοινή κατανόηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Εμείς εδώ και αυτοί που τον τελευταίο χρόνο έχουν σκοτώσει 680.000 ανθρώπους, πάνω από 70.000 παιδιά στη Γάζα, κάνουν αυτά που κάνουν τώρα και στο Λίβανο, εμείς και αυτοί λοιπόν έχουμε μία κοινή κατανόηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Επίσης αυτοί, όπως βλέπατε στο προηγούμενο βίντεο, πιστεύουν ότι σύντομα θα μας βιάσουν εμάς και τα παιδιά μας, βεβαίως. Αυτό δείχνει μια κατανόηση και σταθερότητα για την ειρήνη. Ακριβώς αυτό. Εμείς καθόμαστε στα τέσσερα, αυτοί μας βιάζουν εμάς και τα παιδιά μας και έτσι έχουμε ειρήνη. Σίγουρα. Κατανόηση να έχετε, παιδιά. Πάμε λοιπόν, αφού βιαστήκαμε για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα, να δούμε πώς ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα η κουβέντα για την παγίδα του Θουκυδίδη. Συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Xi Jinping, τον πρόεδρο, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό στην Κίνα, πάντα τον Κινέζο λοιπόν. Ηγέτη, συναντήθηκαν και πάνω στην κουβέντα του πέταξε ένα ο Κινέζος, ο Xi, ότι δεν πρέπει οι δύο χώρες να πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη. Ξεκάθαρα ο Τραμπ έμεινε σαν χαζός, γιατί σκάλισε στο μυαλό του και λέει παγίδα του Θουκυδίδη, παγίδα, μαλάκα. Αυτή τη στάση δεν μου την έδειξε ο Τζέφρι Επστάιν όταν πήδαγα ανήλικα. Πάλι δεν θυμήθηκε. Οπότε τι έκανε σαν καλός μαθητής και σαν πετυχημένος επιχειρηματίας στα πλαίσια του καπιταλισμού. Πού, πιπέρι, στα πλαίσια του καπιταλισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με το που βρήκε ευκαιρία, γιατί σηκώθηκε ο πρόεδρος ο Κινέζος να πάει να μιλήσει στο Βήμα, αυτομάτως πήγε να του κλέψει τις σημειώσεις. Έτσι κάνει κάθε πετυχημένος άνθρωπος στον καπιταλισμό. Σιγά μην κάθομαι εγώ μορμαλάκα να διαβάζω το Θουκυδίδη, αφού εκείνη οι σημειώσεις. Δεν τις βουτάω. Και έριξε μια ματιά να τις βουτήξει.
5: Now a toast by President Xi

0: Κρίμα που δεν ζει ο Ζαμπέτας να το δει αυτό το βιντεάκι για να γράψει το τραγούδι. Ο πιο καλός ο μαθητής είναι ο πλανητάρχης. Γιατί τα φράγκα έχει πολλά και έγινε μονάρχης. Όχι τσιμπαϊνά, μονάρχη. Μονάρχης, μας εξουσιάζει όλους. Πάμε λοιπόν να δούμε πόση σχέση έχουμε εμείς εδώ, οι ντόπιοι, που όλος τυχαίως γεννηθήκαμε σε αυτό το χώρο, που όλος τυχαίως εδώ γεννήθηκε και ο Θουκυδίδης, με τους Κινέζους που έχουν πολιτισμό και διαβάζουν και τον άλλο πολιτισμό. Την ώρα λοιπόν που ο Κινέζος πρόεδρος μίλαγε στον Ντόναλντ Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη, ο Έλληνας πρόεδρος, για την ακρίβεια ο Έλληνας πρωθυπουργός, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μίλαγε στον αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας των λαϊκών κομμάτων όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον κύριο Βέμπερ, για ποιο θέμα. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ο Θουκυδίδης. Το άλλο ποιο είναι? Ο Ακύλας.
1: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Έτσι είναι, παιδιά, ο καθένας και τα ενδιαφέροντά του. Άλλος με τον Θουκυδίδη, άλλος με τον Ακύλα. Και βέβαια είχε μεγάλο καημό ο Μητσοτάκης τι θα γίνει με τον Ακύλα και την Eurovision, γιατί αγαπάει τον Ακύλα. Τον έχει γραμμένο τον Ακύλα ακριβώς εκεί που μας έχει γραμμένους κι όλους. Απλώς λατρεύει την Eurovision, που επισήμως είναι ο διαγωνισμός που εδώ και πάρα πολλά χρόνια το γενοκτονικό σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ ξεπλένει τα εγκλήματά του μέσα από πολύ γκλίτερ, πολύ στρας, πολύ γουναρικό, πολύ χαριτομενιά και πολύ στημένη ψηφοφορία. Ελπίζω να πέρασετε υπέροχα και αυτή τη βδομάδα με την αιματοβαμμένη Eurovision. Πληθείτε τώρα και συνεχίστε, για την Κυριακή έχουμε και κλεισιά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τα από αυτά. Ο Κυριάκος κάνει και συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, μην νομίζετε. Έχει δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ, Μίζα, Θεσούλα, Λαζαρίδης. Αλήθεια, Λαζαρίδης. Ρε εσύ, το κινητό, ρε. Ρε Λαζαρίδη. Γιατί μας έχει μπουκώσει ο Λαζαρίδης στο μεταξύ, είναι και πολύ ενεργός στα social media. Είναι εδώ δύο εβδομάδες, μας έχει βογγίξει που βγάζει συνέχεια φωτογραφίες μέσα σε εκκλησίες. Τη μια διαβάζει κάτι, την άλλη. Το ξέρουμε, ρε. Το ξέρουμε, ναι. Το κινητό. Φέρε πίσω το κινητό. Κοιτάξτε που έχει φτάσει το κίνημα στη χώρα. Ξεκινήσαμε κάποτε από το φέρτε πίσω τα κλεμμένα και έχουμε ξεπέσει στην ξεφθύλα την απόλυτη. Φέρτε πίσω το κινητό. Είμαστε ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα. Αλλιώς θα κάνουμε διαδήλωση σε περίπτερο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο φοβερό και τρομερό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, μας πρόσφερε ένα ιστορικό σαρδάμ. Έχουμε πολλά σαρδάμ στη χώρα. Θυμάστε, οι κάλτσες του Γιωργάκη, να πάμε την Κυριακή στις κάλτσες, το μακέτο του Σιμίτη, από τα κορυφαία και άλλα πολλά. Κυριάκος λοιπόν έκανε σαρδάμ. Θα κρίνεται. Είπε το συνέδριο συνεργείο. Τώρα ας δούμε το σαρδαμάκι και να το συζητήσουμε λίγο. Έκανε σαρδάμ ή ήταν μια κρίση ειλικρίνειας?
2: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω. Μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Θα μπορούσα να πω ότι εδώ ο τύπος ήταν στη φάση λίγο πιο high από το Δένδια. Πρέπει να είμαστε απόλυτα σε ευθεία γραμμή πλέον με τον Ζελένσκι, χωρίς αμφιβολία. Πολύ high τα βλέπω όλα τα στελέχη της κυβέρνησης όταν μιλάνε δημόσια. Έκανε σαρδάμ ή είπε αλήθεια που είπε στους συνέδρους να μεταφέρετε την ενέργεια αυτού του συνεργείου και στην κοινωνία? Δεν μας το ξεκαθάρισες, Κυριάκο. Όταν λες συνεργείο, τι συνεργείο? Συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων? Συνεργείο κινητής τηλεφωνίας για καλύτερη συνακρόαση όταν σας βάλουμε το Predator? Τι συνεργείο ακριβώς? Μήπως συνεργείο καθαρισμού? Γιατί είδα και μια πολύ ωραία φωτογραφία, πραγματικά βγαλμένη από τη ζωή, όπου μπροστά είναι όλη η λάμψη. Εδώ Κυριάκο Μητσοτάκης με κάτι κυρίες σε μια γαμάτη selfie, αλλά στο βάθος πίσω θολά φαίνεται ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει γίνει γνωστός στο Πανελλήνιο από τη βρωμοδουλειά που έκανε με τον Μπάζωμα μαζί με τον Αγοραστό στην κρατική δολοφονία των Ντεμπών. Οπότε μήπως εννοούσες συνεργείο καθαρισμού? Και τώρα το συνεργείο καθαρισμού δεν μπορεί να τα αφήνουμε φλού. Τι καθαρισμού? Καθαρισμού χαλιών, καθαρισμού. Όπα, άλλη φωτογραφία εδώ. Ήταν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άρα καταλαβαίνουμε μετά από αυτό τι καθαρισμού εννοούσε. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Αχ! Όμως ο Κυριάκος στο συνέδριο δεν μίλησε μόνο για καθαριστές και καθαρισμούς, μίλησε και για την κοινωνία. Και τι είπε? Για το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Πανευρωπαϊκά, λέει, ως νούμερο ένα πρόβλημα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν την ακρίβεια σε ποσοστό 35%. Στη χώρα μας 56%. Ότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να ψωνίσουν. Τον Κυριάκο πολύ τον άγγιξε αυτό και είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που όλοι από κάτω δεδομένα βγάζουν το μήνα με το στανιό, ότι θυμώνει και θλίβεται ταυτόχρονα με την ακρίβεια. Γιατί Λεβέντη μου εσύ? Γιατί Κυριάκο μου και θυμώνεις και θλίβες με την ακρίβεια? Τι σου συμβαίνει? Πες μας, μίλησε μας ανοιχτά. Ε, πας στο σούπερ μάρκετ με λίστα και έχει πάρει τόσο αύξηση η λίστα από την χθεσινή λίστα ή την προχθεσινή λίστα.

όχι μόνο για να έχουμε ειρήνη όπως την ορίζει το Ισραήλ, αλλά και για να φύγουμε από τη χρεοκοπία, για να βελτιωθούν τα οικονομικά της χώρας. Και διαβάζουμε λοιπόν, μετά από το 2010 και την πτώχευση, μετά από τρία μνημόνια, μετά από περικοπές σε μισθούς, από την καταστροφή του δημοσίου, από το ρημαδιό αυτό που έχει πάθει αυτή η χώρα, που ούτε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν το έπαθε, διαβάζουμε λοιπόν ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, έχει φτάσει το 2025 590,366 δις. Δηλαδή αυξήθηκε πάρα πολύ από το 2010, ας πούμε, που μπήκαμε, που ήταν 419,7 δις. Πώς έγινε τώρα, Λεβέντη μου, και έχουμε πάει μια 200 και επάνω. Πώς έγινε αυτό? Δεν είναι μαγικό? Όλα είναι μαγικά. Δεν είναι μαγικό ότι στη χώρα μας, που πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη, έχουμε κλείσει και τη μονάδα λιγνίτη, την υπερσύγχρονη, που φτιάχτηκε με τα δικά μας τα λεφτά. Έχουμε κλείσει και τα λιγνητορυχεία για να έχουμε πράσινη ανάπτυξη και πράσινη ενέργεια, γιατί ο λιγνίτης, τα λιγνητορυχεία και τα εργοστάσια παράγουν ρεύμα με λιγνίτη, καταστρέφουν την υγεία μας, σε αντίθεση με όλα τα άλλα που την έχουν απογειώσει την υγεία σε αυτή τη χώρα. Και ξαφνικά, αν δεν είναι μαγικό, αυτό τι είναι? Αυτός ο λιγνίτης λοιπόν που καταστρέφει την υγεία όλων των ανθρώπων, τον φεύγει από την Ελλάδα, τον φορτώνει σε δικά του μεταφορικά μέσα ο Μυτιλινέος, τον πηγαίνει στα σύνορα της Ελλάδας, εκεί που περνάς και λέει Βόρεια Μακεδονία, εκεί το χρησιμοποιούν το λιγνίτη, παράγουν ρεύμα, μας έρχεται πίσω πανάκριβο, μαζί με τι άλλο νομίζεις? Κοίτα τώρα, σου δίνω τρεις επιλογές. Τι άλλο έρχεται μαζί? Μήπως και τον έφος από την παραγωγή λιγνίτη? Και χωρίς να έχεις κανέναν έλεγχο για το τι ακριβώς φίλτρα χρησιμοποιούν σε εκείνη την μονάδα, ενώ θα μπορούσες να έχεις τον απόλυτο έλεγχο για το τι ακριβώς φίλτρα χρησιμοποιείς στη δικιά σου τη μονάδα. Εάν δεν είναι αυτό μαγεία, τι είναι? Υγιής επιχειρηματικότητα? Έλα τώρα, Κυριάκο. Μας ψεκάζουν, μήπως? Μας ψεκάζουν. Νομίζω ότι είχα ένα πλάκα ότι μας ψεκάζουν. Ορίστε, το είδατε? Εδώ είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, όχι σε πενταήμερη, όχι. Στην ηλικία που είναι, έχει το γιο του, αυτό το βίντεο το ανεβάζει μόνος του, και ψεκάζει το γιο του με λακ. Ναι, Θουκυδίδη, πέθανε το ρίσμορ η κουφάλα, γλίτωσες. Αφού λοιπόν μέσω του συνεργείου της Νέας Δημοκρατίας μπήκαμε και στην πολιτική ζωή του τόπου, ντάχαμε να λέγαμε, κάτι τελειωμένοι ατάλλαντοι οι οποίοι υπηρετούν τους εφοπλιστές είναι η πολιτική ζωή του τόπου, πάμε να μιλήσουμε για την πολιτική ζωή του τόπου. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχα μια τρομερή αποκάλυψη, δεν το περίμενε κανένας, ότι ο Πασόκος και μάλιστα ο αρχηγός του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, εδώ και 10 και βάλε χρόνια από το πρώτο μνημόνιο, μπορεί και από πριν, δεν έχω καταλάβει ακριβώς από τα δημοσιεύματα, δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν τα υιοθετούμε τα δημοσιεύματα. Τι έκανε? Είχε, λέει, ένα παλιοκτήριο στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο το νίκιασε, λέει, στο δημόσιο με μια παλιοσύμβαση και με ένα τεράστιο μηνιάτικο. Από τα λεφτά που έπαιρνε το μηνιάτικο, το έφτιαξε το κτίριο γιατί ήταν ρημάδι. Αυτό συνεχίζει να παίρνει μέχρι σήμερα τα λεφτά από το μηνιάτικο, τα οποία του έχουν φτιάξει μια τεράστια περιουσία. Έτσι καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς το πιστεύουμε αυτό για τον Νίκο. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει Πασόκος ο οποίος κάνει βρωμοδουλειά για πατεωνιά με το δημόσιο. Όμως μας είναι αδύνατο να το πιστέψουμε για τον Νίκο. Γιατί? Απαγορεύεται, δεν μπορεί να νοικιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα κτίριο στο δημόσιο. Βεβαίως και απαγορεύεται και δεν μπορεί. Γιατί όλοι και όλες ξέρουμε, και ο Νίκος Ανδρουλάκης καλύτερα από όλους για την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι το ελληνικό δημόσιο είναι μπουρδέλο. Άρα! Δηλαδή πρέπει να το εξηγήσω αυτό? Ο άνθρωπος δεν πάει με πουτάνες. Σύντομα θα έχουμε και απόφαση δικαστηρίου. Είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος που δεν πάει με πουτάνες να νοικιάζει κτίριο σε μπουρδέλο? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν ήμουνα μπροστά. Απ' την άλλη, όπα, να το ξανασκεφτούμε λίγο. Με πουτάνες δεν πάει, όχι με τα βατζίδες. Α, Νίκο, και νίκια, δεν το περίμενα από σένα. Πάντως, η κομπίνα με το δημόσιο και τα κτίρια που νοικιάζει δεν αφορά προσωπικά έναν, π.χ. τον Ανδρουλάκη ή τον Σπανάκη, όπως κατήγγειλε τώρα το Πασόκ για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μόντα από τα κεντρικά. Η τρελή κονόμα, όπως και το τρελό χρέος, για το οποίο έχουμε περάσει όλα αυτά που έχουμε περάσει και το χρέος συνεχίζει να μεγαλώνει, ξεκίνησε και βέβαια γιγαντώθηκε μέσα στα χρόνια των μνημονίων. Γυρίζουμε λοιπόν τα χρόνια λίγο πίσω να δούμε αυτό το θέμα με το να νοικιάζει το ελληνικό δημόσιο κτίρια που του ανήκουν. Πότε, πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς επίπτωση έχει στην οικονομική ζωή όλων μας? Πάμε λοιπόν. Γυρίζουμε πίσω λοιπόν στο υπέροχο μνημονιακό, όχι τώρα που είμαστε έξω από τα μνημόνια, 2013.

0: Και διαβάζουμε λοιπόν για μια ωραία φάση που λεγόταν sale and lease back. Δηλαδή, πουλά το και το νοικιάζει μετά από πίσω. Το από πίσω είναι ξεκάθαρο. Διαβάζουμε ότι μόνο για εκείνη τη χρονιά, παραδείγματος χάρη, 28 ακίνητα, 5 υπουργεία πολιτισμού, εσωτερικών, δικαιοσύνης, υγείας, παιδείας, 13 κτίρια ΔΟΗ, το κτίριο της ΓΑΔΑ, το αρχηγείο της αστυνομίας Θεσσαλονίκη και άλλα δημόσια κτίρια. Τι έγινε με όλα αυτά τα κτίρια? Αυτά τα κτίρια ήταν του δημοσίου. Το δημόσιο τα πούλησε σε ιδιώτες, κυρίως σε δύο τράπεζες συστημικές, στις εταιρείες δύο τραπεζών συστημικών. Αυτές οι τράπεζες πήραν δάνειο με εγγύηση δημοσίου, έφτιαξαν τα κτίρια καινούρια, δηλαδή γυψοσανίδες, παπάρια καινούρια φτιάξανε, όπως ακριβώς φτιάχνει τα νοσοκομεία η αρσενική Εύα Μπράουν, και τα νίκιασαν πίσω στο δημόσιο με τεράστια ενίκεια. Εκατομμυρίων, δεκάδων χιλιάδων ευρώ το μήνα. Τέλειο, τέλειο. Τι επίπτωση είχε αυτό στα οικονομικά μας και άμεσα και μακροχρόνια? Πάμε να το δούμε. Το δημόσιο λοιπόν την εποχή εκείνη θα έπαιρνε άμεσα χρήματα. Τι θα τα έκανε αυτά τα χρήματα που θα έπαιρνε άμεσα, άμεσα από την πώληση των κτηρίων? Με αυτά τα χρήματα λοιπόν θα φαινόταν λογιστικά ότι μειώνεται το έλλειμμα. Άρα γινόμαστε ένα πιο νοικοκυρεμένο κράτος. Τι σημαίνει αυτό μακροχρόνια, όπως καταλαβαίνουμε μέχρι σήμερα? Τι άλλο, μεγαλώνει το χρέος. Και θα συνεχίσει να μεγαλώνει εις τους αιώνες των αιώνων, γιατί πλέον το ελληνικό δημόσιο δεν έχει αρκετά κτίρια δικά του, άρα νοικιάζει από τα κτίρια που ήταν δικά του, τα χάρισε όχι στον Ανδρουλάκη, το Ανδρουλάκη ήταν δικό του. Απλώς η σύμβαση με το δημόσιο. Τα χάρισε λοιπόν σε διάφορους επιχειρηματίες, οι οποίοι στο πλαίσιο της υγιούς επιχειρηματικότητας, και όχι νταβατζιλίκη, συνεχίζουν να μας αρμέγουν κανονικά. Θέλετε και την παγίδα του Θουκυδίδη, να το λήξουμε εδώ? Το λήξουμε. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, όχι λεφτά σε αστρολόγους. Πιο καλά από τον προφήτη απόφυτο Λυκείου Κουκουβαούνων, το μέλλον δεν το προβλέπει κανένας και καμία. Άρα, like στα βίντεο, μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας, subscribe, εγγραφή. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και το email του καναλιού είναι αυτό εδώ. Όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε. Και οι τελευταίες παραστάσεις, λίγο πριν λήξει η σεζόν, Σάββατο και Κυριακή, 23 και 24, στη Γερμανία, Έσεν και Φραγκφούρτη. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. 7 Ιουνίου στην Αναρχομάνα, Ζυρίχη ή αλλιώς Ζουράιχ, η παράσταση που χρωστάγαμε από τον Μάρτιο, που ήμουν άρρωστος και δεν μπορούσα να πάω. Και δύο τελευταίες είναι. Η μία είναι μια έκτακτη εμφάνιση με τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή στο θέατρο Βράχων, υπηρώτικα θα τα πούμε εκεί, και τελευταία παράσταση για τη σεζόν στους φίλους μας στη Βραβρώνα, που όλος ο κόσμος την ξέρει Λούτσα, και έχουν κάνει μια ωραία χοροδία και θέλουν να πάω εγώ να τους μάθω ακριβώς πώς τον πιάνουνε τον τόνο. Αυτά. Πάντως, εκτός από αυτόν τον παραδοσιακό και σούπερ πατριωτικό τρόπο αρμέγματος των χρημάτων του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή με κτίρια, νίκια κτλ. Που ξεκίνησαν οι δοσύλλογοι, και βέβαια, δόξα και τιμή, οι συγγενείς τους και πολιτικοί και φυσικοί συνεχίζουν και μέχρι σήμερα, υπάρχουν και πιο μερακλείδες άνθρωποι, οι οποίοι παίρνουν πιο μικρά ποσά, αλλά το γλεντάνε λίγο παραπάνω γιατί μας δίνουν περιεχόμενο συγκλονιστικό. Όπως εδώ, που διαβάσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, ότι η ελληνική αγωγή του Αδόνιδος Γεωργιάδη και της Ευγενίας Μανολίδου, που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά σε σκυλιά, αρχαία ελληνικά είναι βάζουμε νι σε κάθε λέξη, των Μπούτσων Καβάλαν, και αυτό το λέμε ας πούμε αρχαία ελληνικά, παίρνουν συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο, και εδώ διαβάζουμε πιο εντυπωσιακή. Πήρα λέει ένα ποσό, 5.000-6.000, δεν θυμάμαι πόσο είναι αυτό, ό,τι βλέπετε εσείς, εγώ δεν το βλέπω, το κενό δείχνω. Λοιπόν, αυτό το ποσό εδώ πέρα, για πνευματικά δικαιώματα από το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καποδίστρια, ευτυχώς και εσείς πέθανες νωρίς. Μαζί με το Θουκυδίδη. Μαλάκα. Όχι πρέζα όμορφη. Πρέζα αρχαία και όμορφη. Όχι. Πρέζα όμορφη. Θέλω πνευματικά δικαιώματα. Τώρα, αυτές οι περίφημες συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με όλα αυτά τα παπατζηλίκια που λέγαμε πριν, με αφορμή τον Ανδρουλάκη, την ελληνική αγωγή και ό,τι άλλο θέλετε κάθε εβδομάδα, όρεξη να έχετε να τα διαβάζετε, είναι επιχειρηματικότητα? Είναι κομπίνα? Είναι απατεωνιά? Είναι χώσιμο και τρώμε, ας πούμε, σαν ακρίδες από το ελληνικό δημόσιο? Τι είναι από όλα αυτά? Προσέξτε, είναι θέμα οπτικής. Γιατί? Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα έχουμε πει. Τα ξέρετε, κανείς δεν έχει πάει φυλακή, ούτε πρόκειται βέβαια, είναι γνωστό, συνεχίζουν ακόμα να τρώνε τα λεφτά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την εβδομάδα που μας πέρασε, λοιπόν, διαβάσαμε εδώ και πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα πρέζας που κυκλοφορούν σε αυτή τη χώρα, ότι πιάσα, λέει, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή Βορίζια, θυμάστε, ήταν η περιοχή που είχε γίνει το μακελιό με τις χειροβομβίδες τα λοιπά, και ήταν η αφορμή να στείλει ο Χρυσοχουντίδης το ελληνικό FBI, γιατί το αμερικάνικο δεν μπορούσε, ήταν στη Βενεζουέλα, και να αφοπλίσει τους νταΐδες κριτικούς, οι οποίοι είναι ξεκάθαρο ότι έχουν αφοπλιστεί. Πριν ένα μήνα πάλι είχαμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Λοιπόν, μπράβο που τα θυμάστε όλα, γι' αυτό σας χαιρόμαστε εμείς εδώ. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πιάσα, λέει εκεί, μία ομάδα η οποία χαρακτηρίζεται στα δημοσιεύματα ως εγκληματική οργάνωση. Τι έκανε αυτή η ομάδα? Με μπράβους, λέει, με πίεση, με απειλές κτλ. Έπαιρνε και δήλωνε ως δικά της διάφορα κοπάδια και χωράφια και έπαιρνε φράγκα τρελά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος αν διαβάσει το ρεπορτάζ, δεν έκανε τίποτα διαφορετικό απολύτως από ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι, μερικοί από τους οποίους πέρασαν από την Επιτροπή της Βουλής, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τίποτα. Δηλαδή, αν θυμάστε, και όταν είχαν πάει στη Βουλή, ας πούμε, Φραπές, που είχαν μάθει τους διαλόγους, που λέει θα την είχα σκοτώσει αυτή την Χεροπούλου και θα είχα δώσει μια πενηντάρα και θα ήμουν έξω. Άρα και απειλές είχαμε και εκφοβισμούς και απ' όλα. Όπως θυμάστε, δήλωναν χωράφια που δεν ήταν δικά τους και πήγαιναν οι άλλοι να τα δηλώσουν ως δικά τους και δεν παίρνανε τίποτα. Δηλαδή, έκαναν ακριβώς το ίδιο με αυτό που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι εδώ που χαρακτηρίζονται ως εγκληματική οργάνωση. Άρα, γιατί οι άλλοι δεν είναι εγκληματική οργάνωση? Ούτε τα βασικά. Στην παγίδα του Θουκυδίδη πέσατε πάλι. Οι άλλοι δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Γιατί είναι στελέχοι, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αυτή είναι εγκληματική οργάνωση, η άλλη είναι κοινοβουλευτική οργάνωση. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Αρκεί να έχεις ένα κτίριο να τους νοικιάσεις. Οπότε, τι γίνεται τώρα, παιδιά? Ποιος θα μας σώσει εμάς και τη χώρα από όλο αυτό που συμβαίνει, αφού όλοι είναι μπλεγμένοι στα νίκια, στα παρεδώσε, στα πνευματικά δικαιώματα και στις συμβάσεις με το δημόσιο? Παιδιά, ποιος θα μας σώσει? Μόνο οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές. Δεν υπάρχει άλλος.
1: Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπιζα πριν 35 χρόνια. Στην αυτοπλοεία με κυνηγούσαν αλληλεώς. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Είχα πει ότι όποιος κάνει τον λάκκο, αν το χειριστείς έξυπνα και σωστά, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Οι τραπεζίτες που διευθύνουν τις τράπεζες, κυρίως τις τυπικές τράπεζες, που έχουν υποχρέωση εκ του νόμου, αλλά κυρίως ηθική έναντι των μεσαίων και των μικρομεσαίων και των μικρών που υποφέρουν, καταφέρουν εις πέρας σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βγήκε κόσμο στον δρόμο και ξεπούλησαν σε φαντς πριν δώσουν ευκαιρία πρώτα στους ίδιους τους δανειολήπτες που τους πετάξαν στον δρόμο. Όχι μόνο μεγάλα deals οι κύριοι των τραπεζών, σκύψτε και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Όχι μόνο δάνεια και στήριξη μεγάλη, αλλά και σε αυτούς που επάξια μπορούν ή έχουν ανάγκη από δεύτερη ευκαιρία. Όλοι μαζί μπορούμε. Αλλιώς αυτό που μένει είναι η αδιαφορία, ο κοινωνικός διχασμός, η μιζέρια, η βία, η καταστροφή της νεολαίας, η πόλεμη. Μην χάνετε την πίστη σας, αγαπημένοι μου, για το καλύτερο αύριο. Όλοι να είμαστε μαχητές ζωής, με ιδανικά, με όραμα, με στόχους, με πίστη, με πάθος, με υπομονή και επιμονή, για να έρθουν οι μέρες που όλοι ονειρευόμαστε.
0: Τώρα, το μόνο που ξέχασε να βάλει σε όλα αυτά που είπε ο Ηλιόπουλος στο λόγο του είναι το εξής. Αφού αγαπάει τόσο πολύ τις μάνες, αφού αγαπάει τόσο πολύ τους μικρομεσαίους, αφού έχει τέτοιο καταγγελτικό λόγο και τέτοια αγανάκτηση για τους ανθρώπους που βασανίζουν με τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια κτλ., οι γαμημένες οι τράπεζες, γιατί όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες δεν τις πηγαίνει για να τις φέρνει στα νησιά με τα καράβια του τσάμπα? Πώς σου ξέφυγε αυτό, πρόεδρε? Πώς δεν σου ήρθε εκείνη την ώρα που λες δεν βρίσκουμε μάνες να πεις? Να, και δίνω εγώ το παράδειγμα. Όποια μανούλα μπει σε καράβι, σε τζετ, εγώ, τσάμπα, πρώτη θέση. Και σαντουιτσάρα πληρωμένη, και καφεδάρα, και χυμό, και τα παιδιά. Και τα παιδιά. Έχουμε πρόβλημα απογεννητικότητα. Και τα παιδιά λοιπόν, δωρεά με σιτζετ. Και όποιος έχει απόδειξη ότι έχει κόκκινο δάνειο και τον βασανίζει η τράπεζα, και αυτός τσάμπα με τα σιτζετ. Όλοι τσάμπα με τα σιτζετ. Γιατί έχουμε καπιταλιστικό σοσιαλισμό. Το μόνο που με τρελαίνει είναι αν λένε αυτά οι εφοπλιστές, τι θα βγει να πει όταν είναι στην προεκλογική περίοδο ο Κουτσούμπας. Τι θα πει ο Κουτσούμπας? Τον διέλυσε στον Κουτσούμπα τελείως. Δηλαδή θα τον υποχρεώσει τον Κουτσούμπα στην επόμενη προεκλογική συγκέντρωση θα κάνει να πει για κάθε ψήφο στο κόμμα 2 εισιτήρια δωρεάν για Γιάρο. Τι να κάνει, κάτι πρέπει να κάνει και αυτός μαλάκα. Αφού δίνουν οι εφοπλιστές σοσιαλισμό, πρέπει να δίνουν οι κομμουνιστές εισιτήρια. Δεν πάει αλλού. Όλα αυτά λοιπόν τα είπε ο κύριος Ηλιόπουλος σε αυτή τη γαμάτη φιέστα, ενώ στο γήπεδο που ήμουν και εγώ μέσα υπήρχαν τόσοι υπεράριθμοι που το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα πολύ τραγικό γεγονός είναι απολύτως τυχαίο. Τέμπη παντού. Συν ότι για να μπουν οι άνθρωποι όπως και εγώ, που είναι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας όπως και εγώ, στο γήπεδο, έπρεπε να φάνε κρότου λάμψης, χημικά, να τραμποκιστούν από τα ΜΑΤ. Δείτε.
2: Εδώ, στην 10, αυτό εδώ έχουν κάνει, τους έχουν κόψει όλους. Τους έχουν κόψει όλους, δεν αφήνε τίποτα κουνούπι. Εδώ, αυτοί είναι εδώ, εδώ, εδώ. Δείτε, έχουν ρίξει αγριγόνα σε παιδιά, έχουν χτυπήσει γέρους, αυτοί εδώ είναι.
0: Δείτε εδώ, τραμπουκισμό κανονικά. Προσέξτε σε τι περιβάλλον. Αυτό που βλέπετε εδώ γίνεται σε ένα δρόμο, πεζόδρομο, πλάι του γηπέδου, ο οποίος είναι στενός για τον κόσμο που υπάρχει εκεί. Εκεί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι με εισιτήριο και κυρίως οι περισσότεροι είναι με παιδάκια. Το γήπεδο είναι κλασική μάζοξη μπαμπά, γιου, κόρης. Αυτό συνηθίζεται. Οι άνθρωποι χαίρονται να πηγαίνουν στο γήπεδο με τα παιδάκια τους. Όλο αυτό το πράγμα εδώ έγινε ενώ σε αυτόν τον χώρο υπήρχαν αδιανόητα πολλά παιδάκια. Το γεγονός ότι πραγματικά δεν είχαμε κάτι πάρα πολύ άσχημο είναι εντελώς τυχαίο και οφείλεται κυρίως στην ψυχραιμία των ανθρώπων που ήταν εκεί, γιατί οι ματατζίδες ήταν χάοι σαν το δένδια. Όλοι. Και τώρα λοιπόν, από όλο αυτό που έγινε, το οποίο δεν θα το δείτε σε κανένα μηνιαί, γι' αυτό πρέπει να κλείσουν τα κανάλια στο YouTube, αυτό δεν θα το δείτε πουθενά. Σε κανένα αθλητικό site. Πουθενά. Γιατί είναι καλοκαιρινή περίοδος. Η CJET σαρώνει διαφημιστικά. Παντού. Μαλάκες είναι. Να χαλάσουμε τη φιέστα και να χάσουμε τη διαφήμιση από το μάγκα πρόεδρο που θα σώσει τους φτωχούς από τον κακό καπιταλισμό. Εννοείται. Γι' αυτό όλοι στο Μητρό, παιδιά. Όλοι στο Μητρό. Τώρα, για να νιώσετε το παράδειγμα ακριβώς, τι έγινε εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει. Και ακριβά. Δηλαδή, μπείτε λίγο, μπορεί να μην σας αρέσει το γήπεδο, μπείτε λίγο στη σκέψη. Έχετε κλείσει τραπέζι σε ένα εστιατόριο. Έχετε κλείσει θέση σε ένα θέατρο. Σε μια συναυλία. Και πάτε να μπείτε με τα παιδάκια σας, οικογενειακά. Ε? Πάτε να μπείτε εκεί που έχετε κρατήσει θέση. Και πριν μπείτε, απ' έξω είναι ΜΑΤ, σας απαγορεύουν την είσοδο, σας τραμπουκίζουν, σας πρόχνουν, σας ρίχνουν κρότου λάμψης, σας ρίχνουν χημικά, σας απειλούν και με βρωμόξυλο και σας λένε δεν θα μπείτε γιατί είναι γεμάτο. Τιπ, έχετε προπληρώσει γι' αυτό. Αν γινόταν αυτό σε ένα εστιατόριο, σε ένα θέατρο, σε μια συναυλία, δεν θα πήγαινε κάποιος μέσα ως υπεύθυνος για όλο αυτό που έγινε. Μάλλον ναι. Γι' αυτό που έγινε στη φιέστα της ΑΕΚ του Ηλιόπουλου Πρωθυπουργού, πήγε κανείς μέσα, χρεώθηκε κανείς ως υπεύθυνος. Όχι. Γιατί είναι εφοπλιστής. Ε, όμορφη. Τώρα, είναι σίγουρο ότι οι εφοπλιστές, όπως έχουμε πει πάρα πολύ καιρό πριν στο Ζαραλίξ TV, ότι έρχεται η σειρά. Βαρέθηκαν οι εφοπλιστές να σπρώχνουν φράγκα σε μπροστινούς ατάλλαντους για να κάνουν ότι είναι δημοκράτες και έχουν κόμματα και δημοκρατικές διαδικασίες και θα κυβερνήσουν. Οπότε θα έρθει η ώρα να βγουν μπροστά οι ίδιοι. Το ξέρουν αυτό οι βαριά ατάλλαντοι πολιτικοί που το παίζουν δημοκράτες. Ξεκάθαρα. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο ότι η ανακοίνωση νέου κόμματος Τσίπρα έγινε με αυτό εδώ το σποτάκι όπου δείχνει. Ε, τι δείχνει, ό,τι σας έλεγα πριν. Ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο μπροστά σε ένα γήπεδο. Ξέρει ο Αλέξης. Όμως εδώ μπορεί να πει κάποιος και κάποια, όπα φίλε, δεν είναι όλα τα κόμματα των εφοπλιστών, υπάρχουν και τα αυθόρμητα λαϊκά κινήματα που κάνουν κόμμα και θα σου φέρει ως παράδειγμα αυτή την περίοδο, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά κοντεύει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πριν ακόμα ανακοινωθεί λοιπόν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου εγώ θα είμαι λίγο συγκρατημένος, όχι γιατί δεν ξέρω, αλλά γιατί περιμένω την ανακοίνωση, για να πω αυτά που ξέρω, θα πω αυτά που λένε οι άλλοι. Οι άλλοι λοιπόν και κυρίως αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά τα τρολ στο διαδίκτυο, έχουν λυσάξει ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι ρώσικο, τα παίρνει από τον Πούτιν κανονικά, έτσι λένε, έτσι γράφουν αυτοί, τα παίρνει από τον Πούτιν κανονικά και χοντρά και προσοχή παιδιά, δεν είναι πατριωτικό. Γιατί δεν είναι πατριωτικό? Γιατί υπηρετεί μια ξένη δύναμη και για την ακρίβεια τη Ρωσία του Βλαδίμηρου Πούτιν. Παιδιά, ένα-ένα με τη σειρά η ψέκα από τη ΛΑΚ, γιατί είναι και πολλοί οι πρέζα λόγω ότι είναι και πολλοί εφοπλιστές και δεν σας προλαβαίνουμε. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτον, ποιο κόμμα στην Ελλάδα είναι αδελφοποιημένο επισήμως, όχι από πίσω, κανονικά, βιτρίνα, με το κόμμα του Πούτιν, του Ρώσου, ολιγάρχη? Ποιο? Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε αυτό και από την αρχή, νέα ελληνική ιστορία. Αβραμόπουλος, λοιπόν, είχε αδελφοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του Βλαδίμηρου Πούτιν που κυβερνάει εδώ και στα 400 χρόνια την Ρωσία. Ναι, ναι. Άρα, αν έχουμε ένα κόμμα το οποίο επισήμως είναι ρώσικο, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που είναι ρώσικο κόμμα. Τώρα, αν είναι και της Καριστιανού το κόμμα ρώσικο, το οποίο δεν το ξέρουμε, αλλά περιμένουμε να γίνουν οι ανακοινώσεις, τότε να πούμε τιμή και δόξα σε κάθε Έλληνα πατριώτη ο οποίος κάνει ένα ρώσικο κόμμα. Γιατί αν γυρίσετε πίσω τους αιώνες και διαβάσετε την ιστορία του νέου ελληνικού κράτους, λες και είχαμε και παλιό, θα διαπιστώσετε ότι το Ρώσικο Κόμμα ήταν μία από τις τρεις κύριες πολιτικές παρατάξεις της Ελλάδας κατά τα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Μάλιστα, βασικό στέλεχος στο Ρώσικο Κόμμα την εποχή εκείνη ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Άρα, τι πιο πατριωτικό? Ξέρετε εσείς κανένα πιο πατριώτη από τον Κολοκοτρώνη? Όχι. Άρα, τι πιο πατριωτικό από το να κάνεις ένα ρώσικο κόμμα? Αχ, είναι πρόβλημα, παιδιά. Γιατί το πολύ παπατζηλίκι μπερδεύει το μουσι, το πετραχύλι, το ράσο, τα εσώρουχα, τις μεγάλες τσέπες, τις συμβάσεις του Ακινήτου, τα αρχαία ελληνικά, το Θουκυδίδη, την παγίδα, τα μπερδεύει όλα αυτά γλυκά και μέχρι να μας βάλει στο YouTube σε μία τάξη το εσουρού, δηλαδή να μας κλείσει όλους, έχουμε πρόβλημα. Γιατί εδώ ακόμα θυμόμαστε. Γαμώ την τρέλα μου. Εμείς πάντως είμαστε με τον Κολοκοτρώνη. Τώρα, αν όντως αυτή είναι ρώσικο κόμμα, άρα από τη μία οπτική σούπερ πατριώτες όπως ο Κολοκοτρώνης καλή ώρα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι παλιορώσικο κόμμα από την αδελφοποίηση με τον Πούτιν, σε τι κόμμα έχει εξελιχθεί σήμερα, όπου τόσες μέρες μετά την έβρεση από ψαράδες, πώς θα πω, Δένδιας, την αλίευση. Την αλίευση λοιπόν από ψαράδες που είπε ο Νίκος ο Δένδιας του ουκρανικού ντρόουν Μαγκούρα, ακόμα δεν έχει καταδεχθεί να απαντήσει κανένας Ουκρανός αξιωματούχος, όπως διαβάζουμε εδώ, στα τηλεφωνήματα και στις επικλήσεις που κάνει και ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης. Τι γίνεται, μανάρια? Αν αυτοί είναι Ρώσοι, εσείς είστε Ουκρανοί. Νομίζω δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί η φάση έγινε. Βέβαια, με τα μνημεία των ολιγαρχών δεν ασχολείται κανείς για να το αφήσουν να περάσει, να ξεχαστεί αυτό, όπως όλα τα άλλα. Μέχρι λοιπόν να κλείσει το YouTube εδώ και τα αγαπημένα τα κανάλια τα δικά μας, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε. Το ντρόουν Μαγκούρα ήταν εδώ. Τα εκρηκτικά ήταν εκεί. Η δουλειά ήταν έτοιμη να γίνει. Ποιος τη χάλασε? Οι ψαράδες. Άρα, ποιοι φταίνε? Οι ψαράδες. Γιατί εδώ διαβάζουμε ότι τόσες μέρες μετά ο Γεραπετρίτης και ο Δένδιας στείλαν αυστηρό μήνυμα προς τους Ουκρανούς αξιωματούχους που ακόμα δεν έχουν απαντήσει για το ουκρανικό ντρόν Μαγκούρα. Τι γίνεται τώρα? Ο του Δένδια μπορεί να πήγε. Τώρα για τον Γεραπετρίτη, επειδή κυρίως με το Μένιο Φρουτιώτη ανταλλάσσει μηνύματα, ας μην μπλέξουμε τους Ουκρανούς αυτά. Ας τα αφήσουμε έξω. Μπορεί, για κοίτα πάλι, Γεραπετρίτη, το έστειλε σίγουρα. Μπα το έστειλε στο Μένιο. Γιατί ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι να σου φέρνε και ο Μένιος από την Ουκρανία, εσύ ξέρεις, είσαι κολλητή. Εμείς εδώ, YouTube και μιζέρια. Λοιπόν, άρα περιμένουμε το αυστηρό μήνυμα. Επίσης, μια ερωτησούλα ακόμα για μας, που δεδομένα δεν είμαστε πατριώτες αυτού του τύπου, γιατί δεδομένα δεν γουστάρουμε σύνορα, δεν γουστάρουμε τίποτα από όλα αυτά και μακάρι να καταργηθούν όλα αύριο μεθαύριο, να πεινάσουν και οι εφοπλιστές. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, εσείς που είστε πολλοί πατριώτες και τα καταλαβαίνετε αυτά τα γεωστρατηγικά. Όταν εδώ ο απόφυτος Λυκείου Κουκουβαούνων έλεγε από το Ζαραλίξ TV ότι αυτά που βάζουμε εκεί τους πυράβλους Patriot στην Κάρπαθο, αυτά που βάλαμε στο Διδημότικο, που στείλαμε τη φρεγάτα στην Κύπρο, δεν αφορούν σε καμία περίπτωση την άμυνα της Ελλάδας έναντι οποιοδήποτε και αφορούν μόνο όμως τις βάσεις των Αμερικανών και τις Νατοϊκές, οι οποίες μπορεί να χτυπηθούν και τις Βρετανικές, στην Κύπρο, στην Αλεξανδρούπολη ή οπουδήποτε αλλού υπάρχουν στην Ελλάδα που είναι άπειρες, μπορεί να έχουμε και ξανά το σπίτι μας και να μην το ξέρουμε. Τότε λοιπόν όλοι αυτοί λέγανε, δεν είναι έτσι. Και μάλιστα ισχυροποιείται ήδη η θέση της χώρας, έτσι λέγανε αυτοί, έναντι της Τουρκίας. Την εβδομάδα που μας πέρασε, λοιπόν, η Τουρκία κατεβάζει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, όπου κάνει επίσημο και νομοσχέδιο αυτό το περίφημο πρόγραμμα που έχει, το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, τους ανήκει μεγάλο μέρος του Αιγαίου, τους ανήκουν πολλά νησιά και δεν ξέρω, μπορεί και το Ζαραλίξ TV. Ποτέ δεν ξέρεις. Ή το Ισούρο ή το Τούρκ θα μας πάρουν. Πώς σας φέρετε λοιπόν, εσείς που είστε πολύ πατριώτες σε αντίθεση με εμάς που είμαστε Ιώτα 5 όλοι, πώς σας φέρετε το γεγονός ότι την εβδομάδα που ανακοινώνεται αυτό από την Τουρκία, η Ελλάδα αποσύρει και τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο και από το Δημότυχο και τα μαχητικά αεροπλάνα από τη Λίμνο και από οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, πατριώτες δεν είμαστε, από αυτή ηλικία είμαστε. Αλλά είναι πολύ λογικό. Την ώρα που ο άλλος λέει, θα στην πέσω την άλλη εβδομάδα, εσύ να αποσύρεις όλα τα στρατεύματα πίσω. Τι να σας πω. Να ρωτήσουμε για τον Θουκυδίδη που είναι νεκρός. Επειδή ο Θουκυδίδης δεν θα απαντήσει, εμείς προτείνουμε στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος, στο επιτελικό Ελλάδα 2.0, να κάνει μια ωραιότατη σύμβαση με όλα τα αστρολογικά γραφεία που κυκλοφορούν στη χώρα, σύμβαση με το δημόσιο εννοείται, και να μπορεί ό,τι ώρα θέλει ο Υπουργός Άμυνας να σηκώνει το τηλέφωνο, αφού τον γράφει στα αρχίδια του ο Ουκρανός, και να λέει: Έλα, ναι, δεν βιάζει. Παρθένος με οροσκόπο Λέων. Ναι, για πες μου, τι θα γίνει με τον τρόμο. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, αν θέλει το Ισουρού ή αν θέλουμε εμείς. Όποιος αποφασίσει πρώτας. Φιλιά, να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Επειδή ξέρετε, στην Ελλάδα έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι τη συνήθεια να ασχολούνται με τα μικροκομματικά τους, αν θα βγάλει μια-δυο έδρες παραπάνω το ΠΑΣΟΚ, μια-δυο έδρες λιγότερες Νέα Δημοκρατία, ή η κυρία Κωνσταντοπούλου, ή ο κύριος Βελόπουλος ή το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι ασχολούμαστε με τα απολύτως ίσονα και χάνουμε τα απολύτως σημαντικότερα. Τα σημαντικότερα είναι αυτά που παρακαλέσαμε, κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον, έτσι δεν ορίζουμε εμείς ούτε τον κόσμο ούτε την πραγματικότητα, αλλά τουλάχιστον έτσι πως τα αξιολογούμε εμείς. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα το μόνο που έχουν να μοιράσουν είναι τα έσοδα από την άσκηση μιας μοναρχικής εξουσίας εκ μέρους ενός κομματοκρατικού συστήματος. Θα μιλήσουμε λίγο σήμερα και για αυτό το θέμα προς το τέλος της εκπομπής μας, όσο προλάβουμε, αλλά παρακαλέσαμε σήμερα το σημερινό μας καλεσμένο να συζητήσουμε όσο μπορούμε πού πάει η κατάσταση στο Ιράν, στο Λίβανο που τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται, στα κρατήδια του κόλπου, αλλά και στην υποσαχάρη Αφρική, όπου πολλά συμβαίνουν, αλλά δεν μαθαίνουμε, νομίζω, σχεδόν τίποτα, τη στιγμή που είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, των Γάλλων και της Δύσης εν γέννη, με τους Ρώσους και τους Κινέζους. Ναι, λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, με το σημερινό μας καλεσμένο θα μιλήσουμε και για αυτά, αλλά και για την μονομερή νομοθέτηση εκ μέρους της τουρκικής βουλής, τον έλεγχο ουσιαστικά εκ μέρους της Τουρκίας του Μισού Αιγαίου από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά. Κυρία Ευθυμίου, με συγχωρείτε, ακούω πάρα πολλούς ήχους στο ακουστικό μου και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Αν θέλετε, κλείστε το τελείως για να μπορώ να ολοκληρώνω εξάλλου, τελειώνουμε. Λοιπόν, νομοθετεί λοιπόν μονομερώς η Τουρκία, κατά τη γνώμη μας, σε ένα πλαίσιο μακρόχρονου σχεδιασμού προοδευτικού εκ μέρους του συστήματος Ερντογάν, εις βάρος της Ελλάδος και ενδεχομένως υπέρ των συμφερόντων μιας μερίδος των Ελλήνων πολιτικών και οικονομικών ελίτ. Για αυτά λοιπόν τα θεματάκια, όσο μπορούμε στο λίγο χρόνο που έχουμε μπροστά μας, θα συζητήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, διδάκτορα Ισλαμικών σπουδών και πολιτικό αναλυτή. Είμαστε συνδεδεμένοι, κύριε Ευθύου. Κύριε Βενέτη, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαυρόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας και ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Πάμε γρήγορα λοιπόν να δούμε τελικώς πού βρισκόμαστε στο θέμα Ιράν. Ένας πόλεμος που λέει να ξεκινήσει εκ νέου, δεδομένου ότι ο Τραμπ απειλεί, και από ό,τι φαίνεται θα μας πείτε εσείς, μάλλον δεν δείχνει να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα εκτός ίσως από ένα απονενοημένο διάβημα. Εν πάση περιπτώσει, πού νομίζετε ότι πηγαίνει η κατάσταση στο Ιράν, ποιες είναι οι προοπτικές?
1: Ο λαός μας λέει ότι σκύλος που γαμίζει δεν δαγκώνει. Αυτό ταιριάζει γάντι στον Τραμπ αυτή τη στιγμή, στην παρούσα φάση της εκηγυρίας. Βέβαια, ο Ράγκος επιτέθηκε στο Ιράν δύο φορές το καλοκαίρι και τώρα το χειμώνα προς άδειξη. Το μετάνιωσε πικρά όμως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και η σιωνιστική, θα λέγαμε, συμμορία, η οποία καταστρατηγεί το διεθνές δίκαιο, διενεργεί γενοκτονίες, συμπεριφέρεται καξιτερικά, σκοτώνει τον ηγέτη του Ιράν. Μοναδικό φαινόμενο στα χρονικά, από όσο γνωρίζουμε τα πολιτικά χρονικά, τα διεθνή χρονικά των σχέσεων μεταξύ των εθνών κρατών, τους τελευταίους τουλάχιστον δύο αιώνες. Είναι λοιπόν εξελίξεις αυτές οι οποίες δείχνουν ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, μαζί με το βαθύ κράτος, το έχουμε πει από την εποχή της, από την έναρξη του χειμώνα, τα τέλη του φθινοπόρου, όταν είχε δείξει τις προθέσεις του απέναντι στη Βενεζουέλα, είχα πει ότι το βαθύ κράτος της πάλι ποτέ νέας τάξης πραγμάτων, της μετασοβιετικής, έχει πλέον χρεοκοπήσει. Και επειδή βλέπουν την Κίνα και τις αναθεωρητικές δυνάμεις της Ανατολής να τους προσπερνούν, να τους ξεπερνούν, έχουν αποφασίσει το ΣΥΤ του Λονδίνου, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, βάζει με τους χωροφύλακες, τους Αμερικάνους και τους συμμαχίσκους τους στην περιοχή της Ανατολής, να προβούν βγουν σε μια τελευταία απονενοημένη προσπάθεια να κρατήσουν τα πάλι ποτέ κυκτιβέρα τους στον ίδιο βαθμό που τα είχαν μέχρι τώρα. Αυτό βέβαια πρέπει να το ξεχάσουν, γιατί τα έχουν χάσει ήδη. Οι δύο πόλεμοι που έχουν γίνει εναντίον του Ιράν έχουν αποβεί μοιραίοι για τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Δύσης στην περιοχή. Το γεωπολιτικό ισοζύγιο ισχύει ότι θα αλλάξει, άρδιν, και εκεί βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε λέει στο σημείο στο οποίο οι Αμερικάνοι, ο δολοφόνος Τραμπ, δεν θα πρέπει να λέγεται πρόεδρος, θα πρέπει να λέγεται δολοφόνος Τραμπ, και να σκοτώνει τον ηγέτη, τον αρχηγό του ενός κράτους, δεν μπορεί να είναι παρά μια, θα λέγαμε, τραγική, αηδιαστική, αλήθης ενέργεια, η οποία χαρακτηρίζει, θα λέγαμε, ένα πλαίσιο αμοραλισμού αυτών, ένα πλαίσιο αμοραλισμού αυτών που την διενεργεί και με αυτόν που τη σχεδιάζει.
0: Να σκεφτούμε...
1: Ο δολοφόνος Τραμπ...
0: Παρακαλώ.
1: Ο δολοφόνος λοιπόν Τραμπ έχει βάλει, θα λέγαμε, αρνείται να πιει το πικρό ποτήρι, το πικρό διπλωματικό ποτήρι του συνδυασμού, το οποίο θα επιβεβαιώσει την απώλεια ισχύς της Αμερικής στη Μέση Ανατολή και το καλοκαίρι και τώρα. Ζήτησε και τις δύο φορές επιχειρία. Το Ιράν την πρώτη φορά την έδωσε την επιχειρία απλόχερα. Τη δεύτερη φορά την έδωσε με ένα τμήμα. Το τμήμα λέγεται Στενό του Ορμούς, ο έλεγχος του Στενού του Ορμούς. Ο οποίος έλεγχος του Στενού του Ορμούς από το Ιράν, πρωτοφανή στα χρονικά, αποτυπώνει έβλογα την ήττα της Αμερικής, την απώλεια ισχύως της στην περιοχή. Έβαλε τον Τραμπ σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, ταπείνωσης. Γελιοποίησης τον Τραμπ, την Αμερική, το Ισραήλ, τους έβαλε όλους αυτούς το Ιράν με τη στάση του, ο γενναίος Ιρανικός λαός και η γενναία κυβέρνησή του, το δίθεν καθεστώς όπως το ανεβοκατεβάζουν τα μέσα ενημέρωση της Δύσης και οι πολιτίσκοι περιλαμβάνουν δυτικών κρατών, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι το πρόβλημα, το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόταν δημοτικά, και γεωπολιτικά βέβαια, έγινε στο ότι οι Αμερικάνοι δεν θέλουν να υπάρξει συμφωνία η οποία θα αποτυπώνει την απώλεια ισχύως τους. Θεωρούν ότι μπορούν να πάνε σε ένα νέο γύρο πολεμικό, όπου μπορούν να αποκαταστήσουν, να εξισορροπήσουν, να επανορθώσουν τις απώλειες, να αναπληρώσουν τις απώλειες που έχουν μέχρι τώρα. Κούνε που τους κούνε, θα λέει κανείς. Γιατί? Διότι γεωστρατηγικά το Ιράν έχει δέσει το γαργάρι του. Και αυτό λέγεται η δάση της αποτροπής, της ιρανικής αποτροπής στη Μέση Ανατολή και του άξονα της αντίθεσης εκτενέστερα, ονομάζεται υπογειοποίηση των αμυντικών αποτρεπτικών δυνάμεων. Δηλαδή το Ιράν αυτή τη στιγμή, υπογειοποιώντας τις υποδομές του, έχει αχρηστεύσει την αεροπορία, τα αποτελέσματα της αεροπορίας των Αμερικανο-Ισραηλινών. Συν το ότι το Ιράν έχει ρίξει περίπου 30 πολεμικά αεροσκάφη, μπορεί να είναι και 25, στη φάση αυτή του πολέμου που ξεκίνησε το χειμώνα, την πρώτη φάση του πολέμου του χειμώνα. Δεν συνυπολογίζονται τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, δεν συνυπολογίζουν άλλες παραμέτρους. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι οι Αμερικάνοι μπορούν να βομβαρδίζουν, μπορούν να ισοπεδώνουν οικιστικές δομές, μπορούν να παίρνουν τον έλεγχο της αεράμυνας σε επίπεδο επιθετικό του Ιράν, αλλά δεν μπορούν να αποτρέψουν την αντεπίθεση του Ιράν που βασίζεται στην υπογειοποίηση των υποδομών. Και εκεί στην υπογειοποίηση των υποδομών βρίσκεται το πανίσχυρο ασύγκριτο πλεονέκτημα του Ιράν, που λέγεται βαλιστικό πρόγραμμα, οι υπόγειες πόλεις, τα εργοστάσια παραγωγής, πυράβλων, η αποθήκευση εκτοξευτήρης κλπ. Κλπ. Συν το γεγονός των μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα οποία αποτελούν, θα λέγαμε, το άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα του Ιράν έναντι της Αμερικής. Με αυτά τα δύο λοιπόν συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα επιθετικά, τους βαλιστικούς πυράβλους και τους υπερηχητικούς βέβαια, και τα μη επανδρομένα, υπογειοποιημένα όντα, οι Ιρανοί μπορούν να αποσταθεροποιούν το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, χτυπάνε σε ένα ευρύ γεωγραφικό μήκος και πλάτος διαφόρους στόχους αμερικανικούς και συμμαχικούς των Αμερικανών. Και όσο οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί χτυπούν τους Ιρανούς στην Ιρανική επιγράφεια, τόσο οι Ιρανοί τους κόβουν τα πόδια, αν θέλετε, τους πριονίζουν τα πόδια της καρέκλας, της ηγεμονικής καρέκλας του θρόνου που είχαν μέχρι τώρα στη Μέση Ανατολή, διότι και αποσταθεροποιεί την αεράμινα και την ίδια την υπόσταση του Ισραήλ, χτυπώντας το Ισραήλ στην αχίλιο τέρμα του, καθιστώντας την αεράμινα του Ισραήλ, θα λέγαμε διάτρητη, σουρωτήρη όπως λέμε, αλλά χτυπώντας και επίσης και τους Άραβες, τις αραβικές ελίτ που συνεργάζονται και συμμαχούν με το Ισραήλ, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι Σαούδι Άραβες, το Κουβέι, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, με έναν τρόπο διπλωματικό και αρμαφόρο βέβαια, αλλά και αυτό παραμένει κομμάτι αυτής της δυτικής συμμαχίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά δείχνει ότι όσο χτυπούν οι Αμερικάνοι το Ιράν, χτυπούν το κεφάλι του στον τοίχο. Και βέβαια ο τοίχος δεν πρόκειται να ανοίξει, το κεφάλι των Αμερικανών θα ανοίξει.
0: Μιλάμε
1: συμβολικά, μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά, αν θέλει.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, εντάξει, αυτά ας πούμε ότι λίγος πολύ τα έχουμε δει, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε σκεφτεί, τα έχουμε συζητήσει. Έχει δύο επιλογές οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ μαζί με το αδελφάκι τους στο Ισραήλ. Είτε να κάνουν χερσαίες επιχειρήσεις που μάλλον αυτό είναι σχεδόν απίθανο, εκτός αν θέλουν να αυτοκτονήσουν, να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν πολλούς Αμερικανούς στρατιώτες, ή να κάνουν σφοδρούς λογαριασμούς. Εάν κάνουν, κύριε Βενέτη μου, σφοδρούς λογαριασμούς, όπως λέγανε, να έχουν δηληστήρια, δρόμους, τρένα, γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, και το κάνουν έτσι όπως το λένε, πόσο μεγάλο θα είναι το κόστος για το Ιράν?
1: Μόλις περιγράψαμε την εισαγωγική μας στον τοποθέτηση αυτά ακριβώς τα δύο σενάρια όσον αφορά τις συνέπειες τους. Δηλαδή, έχοντας την αποτρεπτική ικανότητα των Ιρανών στο απειρόβλητο, έχουν χτυπήσει οι Αμερικανοί Ισραηλοί, για παράδειγμα, μια υπόγεια υποδομή των Ιρανών στο Ισπαχάν, η οποία είναι αποθήκες πυράβλων, οι Ιρανοί λένε 20 φορές, ας πούμε 10 φορές. Και κάθε φορά που χτυπούσαν οι Αμερικανοί Ισραηλοί, φυσικά απέτυχαν να προκαλέσουν ζημίες στις υπόγειες υποδομές των Ιρανών, στις πυραβλικές υποδομές, οι Ιρανοί απαντούσαν από το ίδιο περίπου σημείο. Από το ίδιο συγκρότημα, θα λέγαμε. Αυτό τι δείχνει? Ότι αν επιχειρήσει ο Τραμπ το πρώτο σενάριο που αναφέρεται, δηλαδή το χερσαίο, δεν το συζητάμε, θα είναι ουσιαστικά το βατερλό της Αμερικής και του Ισραήλ στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Θα απολέσουν ισχύ με τις ισχύουσες συμμαχίες, βέβαια. Αν αποφασίσουν οι Αμερικανοί Ισραήλ να βάλουν στο παιχνίδι αντιογάλους και άλλες χώρες στην περιοχή όπως είναι η Τουρκία και η Αίγυπτο, θα την πετάνε για ένα παγκόσμιο πόλεμο. Καταλαβαίνετε. Εμείς μιλάμε λοιπόν αυτή τη στιγμή με τα ισχύοντα δεδομένα της Αμερικανο-Ισραηλής και Ιρανικής εμπλοκής. Με τους, θα λέγαμε, ενδιάμεσους συμμάχους και των δύο, και του άξονα της αντίστασης και των Αμερικανο-Ισραηλινών, τις αραβικές ελίτ, να συμμετέχουν σε μια ελεγχόμενη κλίμακα. Άρα, αν οι Αμερικανο-Ισραηλοί προβούν σε χερσαία εμπλοκή για να κάνουν προγεφύρωμα και να αποκαταστήσουν τον έλεγχο του στενού τουρισμού από τους Αμερικανο-Ισραηλινούς, τότε θα έχουμε, θα λέγαμε, είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο ορατό, το ενδεχόμενο να έχουμε μια επανάληψη του σενάριου της Καλλίπολης από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εκεί είχαμε το στενό της Καλλίπολης. Αν πάνε σε βομβαρδισμούς, θα απολέσουν, το είπαμε και πριν, γι' αυτό θέσαμε το θέμα όσον αφορά την αποτρεπτική κατά το Ιράν. Εάν πάνε σε βομβαρδισμούς νέους, το ερώτημα που τίθεται είναι τι καινούριο θα έχουν αυτοί οι βομβαρδισμοί.
0: Όχι, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Το ερώτημα, προφανώς και δεν μπορούν να χτυπήσουν την αποτρεπτική δύναμη του Ιράν, είναι σαφές, το είδαμε δύο φορές, πέρσι και φέτος. Άλλο ρωτώ όμως, αν ισοπεδώσουν όπως υπόσχεται αυτός ο άνθρωπος που αποκαλείται ακόμα άνθρωπος, ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Νετανιάχου, αν αποτολμήσουν αυτούς τους ισοπεδικούς βομβαρδισμούς, κατά τη γνώμη σας, ποια θα είναι συνέπεια για την Αμερικανική, για την Ιρανική κοινωνία και για το αύριο, αν το κάνουν?
1: Λοιπόν, αν επιχειρήσουν να χτυπήσουν, να κάνουν γενοκτονία, να εγκληματίσουν κατά το άμαχο πληθυσμό, γιατί αυτού μιλάμε, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι σταθεροί επειδή είναι υπογειοποιημένες. Άρα θα ξεσπάσουμε σε άμαχο πληθυσμό, στις πόλεις, τα κτίρια. Αν λοιπόν το κάνουν αυτό, αυτό που θα κάνουν στο Ιράν και θα είναι μια συνέπεια μεγάλη φυσικά για τη χώρα, σε ένα χρονικό φάσμα βραχυπρόθεσμα, αν θέλετε, αυτό θα το υποστούν οι Ισραηλοί και οι σύμμαχοι, οι αραβικοί θέλει, τα αραβικά κράτη που συμμαχούν με την Ισραήλ και την Αμερική στην περιοχή, στο πενταπλάσιο. Δηλαδή, αν χτυπήσουν τα φράγματα οι Αμερικανοί του Ιράν, το Ιράν είναι η τρίτη χώρα σε υδάτινα φράγματα στον κόσμο. Λοιπόν, αν χτυπήσουν λοιπόν τα υδάτινα φράγματα του Ιράν, αν χτυπήσουν τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης κάτω στον περιστικό κόλπο του Ιράν, το Ιράν θα χτυπήσει τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης όλων των αραβικών κρατηδίων και κρατών στην αραβική Χερσόνησο που συμμαχούν με τους Αμερικάνους. Καταλαβαίνετε ότι οι δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων, πολιτικών και στρατιωτικών, που έχουν πει ότι αν μας επιτεθείτε στις ενεργειακές και αστικές υποδομές μας, όπως είναι το νερό, ο ηλεκτρισμός κλπ, τότε καλύτερα εσείς, οι Άραβες δηλαδή, που θα συμμαχείτε με τους Αμερικανούς, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Εμμυράτων, Αραβικών Εμμυράτων, καλύτερα να μεταναστεύσετε στην Ιεμένη και το Ιράκ. Αυτή είναι η δήλωση που έχει υποθεί από Ιρανούς αξιωματούχους. Αυτό αποτυπώνει ακριβώς τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχουν οι σύμμαχοι των Αμερικανών, είτε είναι Άραβες είτε είναι Ισραηλοί, όσον αφορά τα αντίπεινα του Ιρανικού στρατού, των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε περίπτωση που επιτεθούν οι Αμερικανοί σε αυτού του τύπου εγκαταστάσεις. Γιατί οι επιθέσεις, η επίθεση σε αυτού του τύπου εγκαταστάσεις καταλαβαίνετε ότι αποτελεί έγκλημα πολέμου. Είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επομένως, οι Ιρανοί λένε, αν παραβιάσετε το διεθνές δίκαιο σε βάρος μας, τότε και εμείς δεν έχουμε άλλη λύση, γιατί είναι υπαρξιακό το θέμα, τότε και εμείς θα επιτεθούμε με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο μένος και πολλαπλάσια εναντίον του συμμάχου σας. Αυτό δεν μπορούμε να επιτεθούμε στην ίδια την Αμερική. Έτσι, γιατί είναι ξεχνάμε είμαστε σε πολεμική εμπλοκή. Άρα, αυτό θα λέγαμε το πολλαπλάσιο δίκτυο απάντησης αντιπίνων εξετάζει ο Τραμπ και το στρατηγικό του συμβούλιο, και γι' αυτό μέχρι τώρα δεν έχουν προβεί σε μια νέα επίθεση. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι αν επικρατήσει η Πριτανία συλλογική τη τάξη του Λευκού Οίκου, το συμβούλιο του Τραμπ, κάτι για το οποίο αμφιβάλλω προσωπικά, αλλά αν γίνει αυτό, θα ήταν το ευτυχέστερο, το πιο λογικό και το πιο συμφέρον για την ίδια την Αμερική, για το ίδιο το Ισραήλ και για την ίδια την περιοχή. Δηλαδή να μην πάνε σε μια πολεμική εμπλοκή, να αποτυπωθεί, θα λέγαμε, η ισορροπία αυτή σε μια συμφωνία ειρήνευσης, ή ότι αυτό σημαίνει βέβαια για την απώλεια ισχύς της Αμερικής. Η ιστορία όμως δείχνει, κύριε Λαβρόπουλε, ότι ο απερχόμενος ισχυρός, διακατεχόμενος πάντοτε από αλαζονία και από μια ανεδαφική ενατένιση της πραγματικότητας, δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με το πικρό ποτήρι που πρέπει να πει. Θα προσπαθήσει να το αποφύγει και θα προσπαθήσει εκ νέου να κάνει το ίδιο πράγμα, ουσιαστικά οδηγώντας στην ταχύτερη κατάρρευση του ίδιου του ηγεμόνα, της ίδιας Αμερικής και του Ισραήλ στην περιοχή. Διότι αν η Αμερική συνεργεί νέα επίθεση, αν επιχειρήσει μια επίθεση, δεν έχει κάτι το καινούριο αυτή η επίθεση, το στρατηγικό δηλαδή, στο χαρακτήρα και στη φύση της, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα επαναληφθεί η ίδια κατάσταση. Οι Ιρανοί, για παράδειγμα, λένε στους Αμερικανούς, αν μας επιτεθείτε εκ νέου, θα δημιουργήσουμε νέα μέτωπα. Αυτό είναι μια προστιθέμενη αξία στην Ιρανική στρατηγική στον πόλεμο αυτό. Τι σημαίνει θα ανοίξουμε νέα μέτωπα? Σημαίνει ότι θα κλείσουμε το στενό του Άντεν. Βασική παράμετρος είναι το στενό και όχι τα στενά. Και είναι το στενό του Ορμούς και δεν είναι τα στενά του Ορμούς. Είναι το στενό του Άντεν και δεν είναι τα στενά του Άντεν. Πολλές φορές στην ελληνική γλώσσα παρασυρώμαστε, κύριε Λαβρόπουλε, ευρύτερα το λέω για τον δημοσιογραφικό λόγο και τον λόγο των αναλυτών στη ρητορική. Το βλέπουμε αυτό σε επίπεδο παρασυρώμαστε από τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, με τα οποία είμαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι γεωγραφικά, και αυτό μας κάνει να εξομοιώνει και τα άλλα στενά. Επομένως, σε αυτή τη διαδικασία το Ιράν λέει ότι θα μεταφέρουμε τον πόλεμο σε ευρύτερο πλαίσιο. Κατανοητό. Τα μέτωπα θα διευρυνθούν. Χωρίς να εξειδικεύουμε και να κατανομάζουμε αυτά τα μέτωπα. Αυτό λοιπόν δείχνει, μπορεί τα μέτωπα αυτά να είναι σε επίπεδο κυβερνοπολίων. Να μην ξεχνάμε ότι οι Ιρανοί έχουν επιτεθεί στο σύστημα το ενεργειακό της Αμερικής όσον αφορά την τροφοδοσία καυσίμων στα βενζινάδικα σε διάφορα σημεία της Αμερικανικής επικράτειας. Μέσω του δικτύου Χαντάλα. Έχουν επίσης χτυπήσει διελιστήρια των Αμερικανών, στα οποία έχουν ξεσπάσει φωτιές αυτό το διάστημα της εκεχηρίας. Αυτά είναι κάτι που οι Αμερικανοί και τα δυτικά μέσα ενημέρωση αποκρύπτουν επιμελώς για να μην δείξουν ακριβώς την πρόοδο που έχει κάνει η Ιρανική αποτρεπτική ικανότητα και την απώλειες που έχουν υποστεί οι Αμερικανοί στο πεδίο μαζί με τους Ισραηλινούς.
0: Κατανοητό, κύριε Βενέτη μου, αυτό. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω 4-5 πράγματα, να προλάβουμε να τα πούμε. Δηλαδή, καταρχάς να πάμε λίγο στο Νότιο Λίβανο, στη δραστηριότητα της Χεζμπολάχ, στον τρόπο που μάχονται οι άνθρωποι αυτοί και στα ανίποτα εγκλήματα των Ισραηλινών, που μεσούς της εκεχηρίας έχουν αυξήσει τα θύματα σε νομίζω 3.500, θα σας πω αμέσως, μέχρι από 2 Μαρτίου μέχρι σήμερα σκότωσαν τουλάχιστον 3.020 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 9.273. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σαν και εσάς και σαν και εμένα, κύριε Βενέτη. Δεν είναι και οι ακροαματές μας, πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Είναι δολοφονίες εν ψυχρό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλετε να μας πείτε λίγο πώς αμήνεται η Χεζμπολάχ, τι συμβαίνει στο Νότιο Λίβανο και ποια είναι η πρόγνωσή σας για τον πόλεμο εκεί.
1: Σε αντίθεση με τους, θα λέγαμε, συστημικούς παπαγάλους αναλυτές στην Ελλάδα αλλά και στα δυτικά κράτη, τα οποία μιλούσαν για μια ξεδοντιασμένη Χεζμπολάχ πριν από μερικούς, πριν από 3 μήνες, το έλεγαν για ένα χρόνο και πλέον, βλέπουμε ότι η Χεζμπολάχ, και το λέγαμε εμείς στην εκπομπή σας, ότι δεν είναι ξεδοντιασμένη, ότι είναι προετοιμασμένη. Βλέπετε ότι οι εξελίξεις ακριβώς επιβεβαίωσαν την εκτίμηση ότι μόνο ξεδοντιασμένη δεν ήταν η Χεζμπολάχ. Και το αποδεικνύει αυτό διαθέτοντας το δικό της κατά αναλογία πυροβολικό της σύστημα. Έχει την υπογειοποίηση επίσης της υποδομής της. Δεν διαθέτει όμως αεράμινα. Και λόγω της γεωγραφικής εγκύτητας συμβαίνουν αυτά τα εγκλήματα, τα συστηματικά και κατά σειρά εγκλήματα πολέμου από το κατοχικό εμεσταγής καθεστώς του Νετανιάχου εναντίον των κατοίκων του Λιβάνου, όπως εγγύει και εναντίον των Παλαιστινίων. Επομένως, η Χεζμπολάχ έχει ένα σύν και ένα πλήν. Το πλήν είναι ότι δεν διαθέτει αεράμινα. Το σύν είναι ότι διαθέτει ένα αξιόμαχο πυροβολικό και ένα αξιόμαχο, θα λέγαμε, πεζικό, το οποίο είναι δομημένο, γνωστό αυτό, με μια ασύμμετρη ή συμβατή αρχή επιχειρησιακή, το οποίο προκαλεί πολλά προβλήματα στον εισβολέα, τον Ισραηλινό εισβολέα στον Νότιο Λίβανο. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν δείξει ότι η Χεζμπολάχ είναι σκληρό καρύδι, ότι ξέρει να κρατά, θα λέγαμε, τα σημεία της άμυνάς της. Το Ισραήλ έχει εισβάλει, έχει καταλάβει ένα μέρος του Νοτιού Λιβάνου. Το ερώτημα είναι όμως ότι αν έχει το Ισραήλ κάποιο στρατηγικό σχέδιο. Όλα δείχνουν ότι οι Ισραηλοί δεν έχουν στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης του πολεμικού μετώπου του Λιβάνου. Είναι της αρχής ότι δώστε μας όπλα Αμερικάνοι, δώστε μας πυράβλους, δώστε μας αεροπλάνα και πολεμοφόρα και εμείς θα συνεχίσουμε να χτυπάμε. Ξέρετε, η κόπωση την οποία έχει περιέλθει το Ισραήλ είναι πολύ μεγάλη, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Και αυτές οι επιχειρήσεις που κλείνει ο Τραμπ αποσκοπούν σε αυτή την κατεύθυνση, αποβλέπουν σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να προσφέρουν λίγη ξεκούραση στις ένοπλες δυνάμεις των Ισραηλινών και των Αμερικανών στην περιοχή. Όμως όπως και να έχει, η Χεζμπολάχ, όπως και το Ιράν, όπως και όλες τις άλλες αντιθέσεις, έχουν οργανώσει την αποτρεπτική τους ικανότητα ώστε να διεξαγάγουν πόλεμο σε μακροχρόνια βάση. Άρα, αυτή τη στιγμή στο Νότιο Λίβανο, μιλάμε για μια μικρογραφία του αδιεξόδου που υπάρχει στο μέτωπο της Μεσοποταμίας μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Άρα μιλάμε για μια συνέχεια της κατάστασης χωρίς να μπορεί το Ισραήλ να καταφέρει τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει. Γι' αυτό και ακριβώς το Ιράν στις διαπραγματεύσεις που διενεργεί με τους Αμερικανούς έχει θέσει ως απαράβατο κανόνα τη λύση πακέτο που θα περιλαμβάνει όλα τα μέτωπα και του Λιβάνου και της Μεσοποταμίας και μια μελλοντική ειρήνωση. Όμως δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την ειρήνωση για τους λόγους που περιγράψαμε.
0: Αν θέλετε να μας λέγατε για πολλούς δοσιλογική κυβέρνηση του Λιβάνου, μάλιστα πολύ πρόσφατα εκλεγήσα, η οποία έχει από ό,τι φαίνεται απονομιμοποιηθεί, παρότι είμαστε σχετικά κοντά στις εκλογές που έγιναν, δεδομένου ότι όχι μόνο δεν αμήνεται στο ελάχιστο εναντίον των Ισραηλινών εισβολέων, αλλά βλέπουν οι κάτοικοι του Λιβάνου ότι ζητάει τον αφοπλισμό της Χεζμπολά, που είναι η μοναδική δύναμη η οποία ανθίσταται στον εισβολέα. Τι έχετε να πείτε για αυτούς τους ανθρώπους της κυβέρνησης του Λιβάνου?
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ΑΟΥΝ του Λιβάνου έχει απογοητεύσει το σύνολο της λιβανέζικης κοινής γνώμης. Οι υπηρεσίες που παρέχει στους Αμερικανούς Ισραηλινούς είναι άρρωστες. Δυστυχώς όμως δεν είναι αυτές οι οποίες έχει εκλεγεί από τον Λιβανέζικο λαό όσον αφορά την ενότητα και την αποτρεπτική ικανότητα των Λιβανέζων. Είναι γνωστό ότι ο Λιβανέζικος στρατός δεν υφίσταται, είναι διακοσμητικό στοιχείο, δεν έχει αποτρεπτική ικανότητα. Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κάποιος ότι το φρόνημα και το υλικό, το έμψυχο και το άψυχο, το υλικό δυναμικό, συγγνώμη, του Λιβανέζικου στρατού είναι κατώτερο ακόμα και από αυτού της Κύπρου και των ελληνοκυπριακών δυνάμεων. Να μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος έχει έναν πληθυσμό 700.000 ανθρώπων. Ο Λίβανος έχει πολλαπλάσιο πληθυσμό, εδώ τη τάξη των 4 εκατομμυρίων κλπ. Επομένως, αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι μια κυβέρνηση όπως είναι αυτή του Λιβάνου, με τα προβλήματα ενότητας και ετερότητας που διακατέχει την Λιβανέζικη κοινωνία, δεν μπορεί να δολκυχωτίζει διπλωματικά και πολιτικά, να πηγαίνει σε συνομιλίες με τον αντίπαλο του Λιβάνου, που είναι το Ισραήλ και η Αμερική στην περιοχή και ευρύτερα, βαφταλιζόμενη ότι μπορεί να μιλάει επί ίσης ώρες με τον αντίπαλό της, όταν δεν διαθέτει στρατό, όταν δεν διαθέτει αποτρεπτική ικανότητα. Και τη στιγμή αυτή λοιπόν που δεν διαθέτει αποτρεπτική ικανότητα ο Λίβανος, υπάρχει, θα λέγαμε, η πολυτέλεια για τα λιβανέζικα δεδομένα του πανίσχυρου στρατού της Hezbollah, που ουσιαστικά να πληρώνει αυτό το κενό, και αυτό δημιουργήθηκε η Hezbollah. Ξέρετε, δεν δημιουργήθηκε για να αποδυναμώσει το Λίβανο ή να καταλάβει την εξουσία ή να εξισλαμίσει το Λίβανο, όπως λένε οι πολιτικοί της αντίπαλης στην Λιβανέζικη κοινή γνώμη. Η Hezbollah δημιουργήθηκε ακριβώς για να αποτελέσει το ανάχωμα στην Ισραηλινή επιθετικότητα και επεκτατικότητα, όπως είχαμε δει το 1982. Άρα, δεν υπάρχει περίπτωση ότι η κυβέρνηση ΑΟΝ προέβησε ένα πισόπλατο μαχαίρωμα, επιχείρησε ένα πισόπλατο μαχαίρωμα κατά της Hezbollah, τη στιγμή που η Hezbollah πολεμάει ηρωικά τον Ισραηλινό εισβολέα και θα λέγαμε γενοκτόνη δύναμη την Νετανιάχου. Είναι δεδομένο ότι στην Λιβανέζικη κοινή γνώμη κινήσεις που κάνει ο ΑΟΝ δεν έχουν λαϊκή απήχηση. Υπάρχουν κάποιες ομάδες πληθυσμιακές και πολιτιστικές οι οποίες ασφαλώς έχουν αντιπαράθεση με τη Hezbollah, ασφαλώς έχουν τα δικά τους εσωτερικά ζητήματα. Όμως είναι βέβαιο ότι η Hezbollah έχει διαχειριστεί τις όποιες προκλήσεις των Αμερικανο-Ισραηλινών και των αντιπάλων της στο εσωτερικό του Λιβάνου για να προκληθεί, με στόχο πάντως να προκληθεί νέος εμφύλιος. Η Hezbollah έχει διαχειριστεί αυτές τις προκλήσεις με μεγάλη στοικότητα και σοφία και έχει επιτύχει ακριβώς εδώ και πολλά χρόνια να αποτρέψει το ξέσπασμα ενός νέου εμφυλίου. Και θα λέγαμε ότι όλα δείχνουν ότι η προσπάθεια του ΑΟΝ να αποτελέσει μέρος των Αβραμικών συμφωνιών, γιατί ξέρετε, πίσω από αυτή την πρωτοβουλία των Αμερικανο-Ισραηλινών να καλέσουμε τον ΑΟΝ και να έχουν συζητήσεις άνευσης, αν θέλετε, σε επίπεδο καθαρά διπλωματικό τυπικό, θέλουμε να προεκπαιρέσουμε την αναγνώριση του Ισραήλ. Θέλουμε να δημιουργήσουμε εξομάλυνση τη διπλωματικού σχέση μεταξύ Δυτικού και Ισραήλ, Τελαβίβ, ούτως

0: Περνάνε πάρα πολύ δύσκολες μέρες ακόμα, παρότι τα φώτα της δημοσιότητας έχουν φύγει από την περιοχή. Όμως θα θέλαμε να μας πείτε εν ολίγης, γιατί έχω δύο ερωτήσεις ακόμα μετά από αυτήν που θα ήθελα να τις συζητήσουμε. Δηλαδή, τι γίνεται στη Γάζα και κυρίως διατηρεί δυνάμεις η Χαμάς. Σκότωσαν προχθές και έναν, νομίζω, έναν από τους στρατιωτικούς ηγέτες.
1: Η Χαμάς είναι, θα λέγαμε, στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι μετά από τον μακροχρόνιο πόλεμο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, 7 Οκτωβρίου. Έχει απολέσει μεγάλα και ιστορικά μέλη της ηγεσίας της, έχουν δολοφονηθεί γανιστερικά φυσικά τους Ισραηλούς, όμως έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε ότι οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί το μόνο που καταφέρουν δολοφονώντας την ηγεσία των αντιπάλων τους είναι να κάνουν μια τρύπα στο νερό. Η ιδεολογία των αντιπάλων δεν, η ιδεολογία του Ισλάμ, η ιδεολογία θα λέγαμε της αντίστασης απέναντι στις δυνάμεις της παγκόσμιας αλλαγενίας δεν αποδυναμώνεται με το να εξοντώνονται ιδεολογικά οι αντιπρόσωποι, τα πρόσωπα αυτής της ιδεολογίας. Είναι οργανωμένοι, θα λέγαμε, οργανωμένες ισλαμικές δυνάμεις στην περιοχή ο άξονας αντίστασης σε βάθος ιεραρχικό, σε βάθος οργανωτικό, μπορεί να αντέξει, να απορροφήσει τους παραβασμούς οποιασδήποτε δολοφονία. Ειδικά μετά τη δολοφονία του Ναστράλα στο Λίβανο και πολύ περισσότερο βέβαια από τη δολοφονία του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, το Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Επομένως, αυτή τη στιγμή η δολοφονία του στρατιωτικού διοικητή, του ανώτατου, θα λέγαμε, στρατιωτικού ηγέτη της Χαμάς, του Χαντάτ, πριν από λίγες μέρες, δεν θα αποδώσει σε τίποτα. Η Χαμάς έχει επανεξοπλιστεί, έχει επανεπανδρωθεί, έχει όλα τα πολεμοφόδια που χρειάζεται για να συνεχίσει τον πόλεμο, έχει κρατήσει τα 3/5 τουλάχιστον, ίσως και παραπάνω, των υπόγειων δικτύων που έχει τον Τούνελ, καθομολογία των ίδιων των Ισραηλινών αξιωματούχων. Άρα το Ισραήλ, εκτός από τη γενοκτονία, την επενίδιστη και κατάπτυστη, την γενοκτονία του Νετανιάχου και των συνολικών συνεργατών του που έχουν εξαγάγει κατά την Παλαιστινία και τους περιμένει ο πέλεκης της δικαιοσύνης, του διεθνούς δικαίου αλλά και της ιστορίας, αν θέλετε, γιατί ο ψεύτης και ο κλέφτης και ο γενοκτόνος και ο δολοφόνος την πρώτη νύχτα χαίρονται. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν έχουν καταστρώσει τίποτε επί της ουσίας. Το σχέδιό τους για εθνοκάθαρση, για να εξοντώσουν, να διώξουν τους Παλαιστινίους από την περιοχή της Γάζας, όπου είναι σύμφωνα με το project της Ριβιέρας της Γάζας, που είχε επίσημα και ανόητα ανακοινώσει ο Τραμπ, έχει αποτύχει γιατί δεν υπάρχει το Ιράν. Υπάρχει άξονας αντίστασης. Ο πόλεμος της Μεσοποταμίας γίνεται ακριβώς για το μέλλον της Παλαιστίνης, για το μέλλον, θα λέγαμε, της περιοχής. Η Παλαιστίνη αποτελεί το γεωπολιτικό σημείο αναφοράς, περί του οποίου περιστρέφονται όλες οι γεωπολιτικές δυνάμεις παγκοσμίως. Επομένως, όσο το Ιράν κερδίζει, οι Παλαιστίνοι δεν θα έχουν φοβηθεί τίποτα. Εάν οι Αμερικανοϊσραηλοί, ομιγέννητο όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και τη διατήρηση των δικαιωμάτων του Παλαιστινίου, το αναφέρουμε αυτό, αποκτήσουν στρατηγικά κάποιο πλεονέκτημα, αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στους Παλαιστινίους. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται στην ορίζοντα, τουλάχιστον με τους δύο πολέμους που έχουν λάβει η χώρα αυτή τη στιγμή. Άρα, μαζί με το Ιράν, μαζί με τον άξονα της αντίστασης, στον πόλεμο της Μεσοποταμίας, κρίνεται και η τύχη των Παλαιστινίων. Η λύση των δύο κρατών αυτή τη στιγμή επανέρχεται και θα επανέρχεται ως μια, θα λέγαμε, επιθυμητή λύση, διέξοδος από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι εμπόλεμοι. Ακόμη βέβαια το αδιέξοδο αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό από τους Αμερικανούς. Όταν όμως θα το καταλάβουν μέσα από μια νέα πολεμική εμπλοκή από το Ιράν, τότε θα συνειδητοποιήσουν ότι θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις στους Παλαιστινίους με τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, κάτι το οποίο ουσιαστικά θα εκτόνωνε κατά πολύ την κατάσταση στην περιοχή από άποψη βίας.
0: Κύριε Βενέντη, θα θέλατε να μας πείτε, αν βέβαια έχετε διαμορφώσει άποψη για το τι συμβαίνει λίγο στην υποσαχάρη Αφρική, δεδομένου ότι εκεί συμβαίνουν πολλά πράγματα για τα οποία δεν μαθαίνουμε και πολλά πράγματα κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον μεγάλης σημασίας, δεδομένου ότι εκεί οι λαοί της περιοχής κάτω από στρατιωτικές κυβερνήσεις, διότι πώς αλλιώς να εκφραστεί η πολιτική σε χώρες που δεν έχουν πολιτική κουλτούρα, ένεκα της επικιοκρατίας βεβαίως. Συνεπώς, το να μας λένε ότι είναι, ξέρετε, στρατιωτικές κυβερνήσεις

0: και όλα αυτά, λες και τους μειώνουν. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ εύστοχο. Θυμίζω την επανάσταση των Γαριφάλων στην Πορτογαλία, όπου το 1975, όπου ήταν στρατιωτικοί οι οποίοι ανέτρεψαν το δικτατορικό καθεστώς του Σαλαζάρ. Θα ήθελα να μας πείτε, αν θέλετε, επειδή πρόσφατα ενώ είχαν διώξει και τους Αμερικανούς και τους Γάλλους από την υποσαχάρη Αφρική, από τις χώρες αυτές, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιστροφή από ό,τι φαίνεται της γαλλικής αποικιοκρατίας και προφανώς με την συμπαράσταση των Αμερικάνων δυτικών. Βλέπουμε ότι γίνονται σφαγές, εκτελέσεις, νομίζω ότι σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε πρόσφατα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Μπουργκίνα Φάσον, δεν κάνω λάθος, και κυνηγήθηκαν και χτυπήθηκαν και οι ρωσικές δυνάμεις που εδρεύουν στην περιοχή. Και ξέρετε, πολλοί λένε ότι οι Ρώσοι κάνουν. Δεν είναι θέμα Ρώσων. Κάπου και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηριχθούν απέναντι σε αυτό το πανίσχυρο αποικιοκρατικό μηχανισμό, νέο αποικιοκρατικό μηχανισμό των Γαλλοαμερικανών. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί αυτές τις μέρες, να μας πείτε μερικές νήξεις γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην υποσαχάρια Αφρική παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι, όπως προσδόταν εδώ και πολλές δεκαετίες, ένα γεωπολιτικό παιχνίδι ασφαλείας αλλά και ενεργειακής εκμετάλλευσης των ορυκτών πλούτων, του ορυκτού πλούτου της περιοχής. Έχει όμως η έννοια της γεωπολιτικής ασφάλειας είναι πολύ σημαντική, για το λόγο ότι αν δούμε το χάρτη, ο έλεγχος της υποσαχάρια Αφρική ουσιαστικά αποτελεί για τους δυτικούς αποικιοκράτες ένα ανάγχωμα όσον αφορά τον έλεγχο της αφρικανικής ακτής, της βόρειας αφρικανικής, της μεσογειακής ακτής. Mm-hmm. Παράλληλα, θα πρέπει να δούμε, βλέποντας το χάρτη, να τονίσουμε ότι η σύγκρουση του υποσαχάρια Αφρική, της Σαχάρη Αφρική, όπως θέλετε πείτε το, ενθερμεκήθεν, αποτελεί προέκταση του μετώπου της Μέσης Ανατολής.
0: Yeah.
1: Ότι αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται δυνάμεις χωρών, στρατηγικές δυνάμεις και δίκτυα πολιτοφυλακές στυλών της Σαχάρας Αφρικής, όπως είναι η Τουαρέκ, με διάφορες υποδιαιρέσεις, οι οποίες εξαγοράζονται είτε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε από τη Σαουδική Αραβία, είτε από την Αίγυπτο, είτε ένα μέρος του Σουδάν. Υπάρχουν λοιπόν πολλές χώρες μουσουλμανικές, φιλοδυτικές κυρίως, οι οποίες προσπαθούν να αποδυναμώσουν, θα λέγαμε, το ισλαμικό κίνημα, το γνήσιο ισλαμικό κίνημα στην υποσαχάρια Αφρική. Παράλληλα υπάρχουν οι δυτικές δυνάμεις, οι αποικιοκρατικές δυνάμεις, οι Γάλλοι, υπάρχει μια ομάδα Αμερικανών, μια δύναμη Αμερικανών, υπάρχει η Ρωσία, η οποία παίζει το δικό της παιχνίδι αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Η Ρωσία χρησιμοποιεί τη δική της, θα λέγαμε, στρατιωτική παρουσία και για τα συμφέροντα της Ινδίας, αλλά και για να μπορεί να ανοιγοκρίνει, θα λέγαμε, να ρυθμίζει το διακόπτη και του ρόλου του επικίνδυνου ιδιαίτερου που έχει η Μόσχα όσον αφορά τις εξελίξεις σε άλλα μέτωπα. Δηλαδή, υπάρχει η Τουρκία επίσης, να πούμε, στην περιοχή. Η Τουρκία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο μέσω του τουρκολιβικού πληθυσμού που υπάρχει και δραστηριοποιείται, είναι δείγνωση και δραστηριοποιείται στην Σαχάρα Αφρική και τα Σαχάρα της Τσάγκυρας. Επανερχόμενοι όμως εδώ από τη Ρωσία, θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, ότι η Ρωσία βλέπει την υποσαχάρια Αφρική σαν ένα ελντοράντο, θα λέγαμε, ευκαιριών και για την ενεργειακή εκμετάλλευση, αλλά και για την, θα λέγαμε, χρησιμοποίηση των γεωπολιτικών ευκαιριών και πλεονεκτημάτων που αποκτά ή έχει αποκτήσει η Ρωσία, ούτως ώστε να ανταλλάξει μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα με άλλα τα οποία την ενδιαφέρουν σε σχέση με την Αμερική, σε σχέση με την Ευρώπη, σε σχέση με χώρες της Μέσης Ανατολής και την Κίνα βέβαια, με άλλα πεδία στα οποία διακυβεύονται πολλά συμφέροντα. Άρα και η Ρωσία έχει έναν ρόλο, θα λέγαμε, μεν αναθεωρητικό, αλλά επίσης αποικιοκρατικό στην περιοχή. Δεν είναι δυτικού τύπου αποικιοκρατική δύναμη, αλλά έχει ένα εκτόπισμα το οποίο ουσιαστικά δεν υποβοηθά τις τοπικές δυνάμεις, την τοπική ιδεολογία που είναι κυρίως ισλαμική, να ανακάμψει και να οδηγήσει τους λαούς αυτούς τη δική τους αυτοδιάθεση. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε ένα παρατεταμένο εμφύλιο, μια εμφυλιακή σύγκρουση στην περιοχή της υποσαχάρας Αφρικής με δυνάμεις οι οποίες διαιρούν και αποδυναμώνουν τους λαούς της περιοχής.
0: Έλα να μας πείτε, γιατί εσείς δεν είστε μόνο πολύ καλός γνώστης των Μεσανατολικών, του Ιράν, αλλά είστε πολύ καλός γνώστης και των διεθνών σχέσεων. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βενέτη, βλέπουμε δύο πράγματα. Πριν από λίγο καιρό, η ελληνική κυβέρνηση, επειδή ένα ντρόουν, το οποίο υποτίθεται ότι ερχόταν από τη Χεζμπολάχ, κατευθυνόταν προς τις βρετανικές βάσεις της Κύπρου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν χάλασε ο κόσμος, πήγανε γαλλικά πλοία, ιταλικά πλοία, αν δεν κάνω λάθος, και ισπανικά, και βεβαίως και ορθότατα πήγανε και ελληνικά αεροπλάνα F-16 στην Κύπρο και μεταφέραν τους Patriot στην Κάρπαθο. Στο μεταξύ έλεγαν ότι αυτό επιτέλους κατάφερε η Ελλάδα, τους τη φέραμε δηλαδή στους Τούρκους, χρησιμοποιώντας τα μέσα του, την ευκαιρία, αυτή με συσσαγωγικά τη λέξη ευκαιρία των Ιρανικών ή των πυράβλων της Χεζμπολάχ, να στείλουν και να ξαναγυρίσουν υλοποιώντας με έναν τρόπο το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Δεν πέρα, πριν λαλήσε ο Τρεις, ο Πετινός, βλέπουμε ότι τα παίρνουν πίσω και τους Patriot από την Κάρπαθο, αλλά και από ό,τι φαίνεται και τα αεροπλάνα, σήμερα το άκουσα, από την Κύπρο. Ένα. Και δεύτερον, και μας τα σχολιάζετε μαζί και τι σημαίνουν για μας, ο Ερντογάν, το σύστημα Ερντογάν, νομοθετεί ουσιαστικά, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν έχουμε χρόνο, εσείς σε 5-6 λεπτά μας λέτε πώς τα βλέπετε αυτά, νομοθετεί τον έλεγχο του Ανατολικού Αιγαίου από τον 25ο Μεσημβρινό και ανατολικά. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Βενέτη, χάνουμε την πατρίδα μας όπως την ξέραμε? Γιατί γίνεται αυτό? Μας λένε βέβαια ότι τα κάνει ο Ερντογάν για εσωτερικό λόγο, για εσωτερική κατανάλωση. Τα ακούμε καμιά 20 χρόνια από όλο τον εσμό των πολιτικών κομμάτων που κυβέρνησαν, έτσι, ούτε ακούμε από όλους. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε, πρώτον, αυτά τι σημαίνουν για σας και πόσο μεγάλους κινδύνους, πόσο μεγάλους κινδύνους αποτελούν για την Ελλάδα?
1: Καταρχήν να πούμε, κύριε Λαυρόπουλε, ότι αυτή τη στιγμή χάνουμε την πατρίδα μας, αποδεχόμενη την υπογεννητικότητα την οποία μας έχουν επιβάλει και υποβάλει μέσω μιας νοσηρής καθημερινότητας, κύκλοι οι οποίοι σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, αλλά και με το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και το καπιταλιστικό σύστημα. Πραγματικός εχθρός είναι αυτός, τον οποίο έχουμε αφήσει στα χέρια ξένων, στα χέρια άλλων, και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Πραγματική λοιπόν απειλή είναι η μείωση του πληθυσμού της χώρας μας. Πραγματική απειλή είναι η πώληση ακινήτων σε ξένους, οι οποίοι έρχονται και αγοράζουν μαζικά και δημιουργούν αποικίες στην ελληνική επικράτεια. Μιλάμε για τους Ισραηλινούς, μιλάμε και για άλλους λαούς. Κυρίως όμως είναι οι Ισραηλινοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί αυτοί είναι δίπλα και έχουν βέβαια γεωπολιτικές συνέπειες οι αγοραπολισίες που γίνονται και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αυτές, ξέρετε, εξελίξεις είναι πολύ πιο δραματικές και σημαντικές από τις όποιες εξελίξεις να λάβουν χώρα σε επίπεδο εξοπλιστικό ή διπλωματικό με την Τουρκία ή άλλες χώρες της περιοχής. Αυτό είναι μια βασική παράμετρο για την οποία οι μνημονιακές και μεταμνημονιακές κυβερνήσεις και ιδιαίτερα η νέα κυβέρνηση με δύο θητείες Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας θέλουν να κεράσουν την ευθύνη και θα έρθει η στιγμή που θα λογοδοτήσουν απέναντι στον ελληνικό λαό. Μεταξύ όμως ο ελληνικός λαός θα πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση. Δεν θα πρέπει να πουλάει την περιουσία του στους ξένους. Παρά μόνο αν είναι απολύτως ανάγκη, αν είναι θέμα ζωής και θανάτου. Οι Έλληνες δεν πρέπει να πουλούν, ακόμα και αν τους προσφέρουν τα τριπλάσια κάποιοι, δεν μπορούν να πουλούν τα ακίνητα, τα σπίτια τους, τα κτίρια τους σε ξένα συμφέροντα. Διότι το ίδιο συμβαίνει, ξέρετε, και στο Μακεδονικό κάμπο αυτή τη στιγμή. Η Μακεδονία επίσης απελληνίζεται και απογυμνώνεται η ύπαιθρος και η παραγωγή μας από τον τόπιο πληθυσμό. Αυτές είναι λοιπόν ασύμμετρες απειλές. Είναι μια ασύμμετρη επίθεση, δεν είναι απειλή. Είναι μια ασύμμετρη επίθεση την οποία υποβάλλεται αυτή τη στιγμή ο λαός μας και ο τόπος μας. Η κυβέρνηση δυστυχώς δεν είναι αρρωγός αντίστασης, αλλά είναι αρρωγός της επίθεσης. Από εκεί και πέρα, της επίθεσης εναντίον των Ελλήνων. Από εκεί και πέρα, οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη γείτονα χώρα, δηλαδή στην Τουρκία. Κοιτάξτε, η Τουρκία αποτελεί γεωπολιτικό αντίπαλο της Ελλάδας, αλλά δεν είναι ο μεγαλύτερος γεωπολιτικός μας αντίπαλος. Ο μεγαλύτερος γεωπολιτικός μας αντίπαλος είναι η Αμερικανική κυδαιμονία, η οποία έχει θέσει, ουσιαστικά έχει αχρηστεύσει οποιαδήποτε ζώσα δύναμη σε επίπεδο ηγεσίας και για την προάσπιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι Τούρκοι μπορούν ό,τι θέλουν να κάνουν στο εσωτερικό τους, να ψηφίζουν νομοσχέδια, δείχνουν μια τάση, μια πρόθεση. Αλλά δεν θα πρέπει αυτό να μας ανησυχεί. Θα πρέπει να μας προβληματίζει. Θα πρέπει να μας κάνει να προετοιμαζόμαστε να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να λαμβάνει τέτοια έκταση για οποιαδήποτε κίνηση κάνει η Τουρκία στο εσωτερικό της. Θα αποκτήσει σημαντική σημασία μια τέτοια κίνηση αν εξωτερικευθεί, αν πάει στα διεθνή φόρα. Αυτό είναι μια βασική παράμετρο. Τώρα, όσον αφορά το ρόλο της πυροβολαρχίας, της ιστιχίας, πάτηλε στην Κάρπα, ήταν μια ασφαλώς καταστροφική κίνηση από την ελληνική κατά τα άλλα κυβέρνηση, Μητσοτάκη, να αποσύρει την πυροβολαρχία, θα λέγαμε ανήμερα, να ανακοινώσει την απόσυρση της πυροβολαρχίας ανήμερα της γενοκτονίας των Κομπίων, και να το πράξει, θα λέγαμε, ταυτόχρονα σχεδόν με την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Τουρκία, του γνωστού νομοσχεδίου. Αυτό δείχνει υποχρεωτικότητα, δείχνει φοβία, δείχνει ενδοτισμό, δείχνει αδυναμία. Άρα ήταν μια καταστροφική απόφαση αυτή, θα μπορούσε να λάβει χώρα λίγο αργότερα. Φυσικά έλαβε χώρα διότι, να πούμε καταρχήν ότι πόσο βάθος έχει. Χρονικό φάσμα έχει η παρουσία των πάτριων στην Κάρπα, μόλις 2 μηνών, 2,5 μηνών. Ήταν εντολή των Αμερικανών να μεταφερθούν εκεί, όπως και οι ελληνικές μέρος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο. Γιατί έγιναν αυτά, μα δεν έγιναν για να προστατευτεί η Κύπρος, δεν έγιναν για να προστατευτεί η Ελλάδα. Έγιναν για να προστατευτεί το Ισραήλ και τα αμερικανικά αεροπλάνα τα οποία είχαν, θα λέγαμε, βρει καταφύγιο στην Κύπρο με την ώρα στα σκέλια, όταν με την ώρα στα σκέλια υποχώρησαν από την πρώτη γραμμή άνοδος της Μεσοποταμίας και του Περσικού κόλπου οι Αμερικανοί. Δεχόμενοι τα ανώτερα πυρά του Ιρανικού Μαλιστικού Συστήματος. Αυτή λοιπόν η άρα ουσιαστικά τι είχαμε, τι χάσαμε. Δεν χάσαμε απολύτως τίποτα. Οι Patriot που έφυγαν, η αντικατάστασή τους ή οποιαδήποτε κίνησή τους, δυστυχώς δεν συνδέεται με τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν αποφασίζεται από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Αποφασίζεται από τους Αμερικανούς. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι Αμερικανοί, κατά τα λεγόμενα των Τούρκων, αυτή τη στιγμή έχουν παρουσία σε 33 τοποθεσίες, βάσεις ελληνικές στην ελληνική επικράτεια. Σε 33. Επομένως, είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη διενεργεί μια εντατική πολιτική και έχει, θα λέγαμε, δώσει τα κλειδιά της χώρας στους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς. Αυτό είναι μια παράδεκτη προοδευτική κίνηση έναντι των συμφερόντων του ελληνικού λαού και της χώρας και ασφαλώς αυτό απαιτεί άμεση εγρήγορση των Ελλήνων και ραπανταχού Ελλήνων σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς αποδεικνύεται κατόπιν των περιστάσεων και η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση της χώρας. Διότι όσο συμβαίνουν όλα αυτά, δεν ανοίγει μύτη. Δεν υπάρχει καμία πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης, ειδικά όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη προβαίνει σε, θα λέγαμε, συμμετέχει σε καθυστερικές πειρατικές επιδρομές των Ισραηλινών κατοχικών υδάμων, τα ελληνικά χωρικά ύδατα, τα κυπριακά χωρικά ύδατα και στα διεθνή παρακείμενα χωρικά ύδατα και αποδέχεται, θα λέγαμε, σήματα πειρατείας για να μετακυρώνει, να τα περαιώνει στις πατρίδες τους. Με ποιο δικαίωμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κύριε Λαυρόπουλε, προβαίνει σε αυτή την τροξαστική, σε αυτή την αλήθεια, σε αυτή την επέσχυντη και κατάρτιστη πολιτική εκπίεση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και συμφερόντων. Στο όνομα του βιογραφικού κάποιου πολιτικού, οι οποίοι θέλουν αυτοί και οι απογονοί τους, η οικογένειά τους, να τρώνε αρνί ψητό σε ένα νέο νεοφεουδαρχικό ολιγαρχικό τοπίο θέλουν να διαλύσουν σε βάρος του ελληνικού λαού.
0: Ήθελα κλείνοντας, όσο μπορείτε πιο σύντομα, θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό και να με συγχωρήσετε. Σε πολλούς τουλάχιστον δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι η υποτέλεια και η εξάρτηση είναι ο βασικός εχθρός της ελληνικής κοινωνίας 200 χρόνια τώρα. Δεν καταλείπεται επίσης αμφιβολία σε πολλούς ότι είναι η ολιγαρχική τάξη της Ελλάδος, πολιτική και οικονομική, η οποία επιτρέπει αυτή την υποτέλεια και την εξάρτηση. Όμως, κύριε Βενέτη, πολλοί λένε ότι δεν επιφέρει συνέπειες, εμένα στο θέμα της Τουρκίας δηλαδή και των τελευταίων γεγονότων, λένε πολλοί ότι δεν επιφέρει συνέπειες στο διεθνές δίκαιο ή μονομερείς ενέργειες του τουρκικού κοινοβουλίου. Αυτό ακούγεται σε πρώτη φάση ενδιαφέρον και πράγματι καταρχάς. Όμως κύριε Βενέτη, τόσα χρόνια η Τουρκία έχει 40.000 στρατιώτες στην Κύπρο. Έχει παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, όμως το παραβιάζει και στο πεδίο το επιβάλλει. Να θυμίσω τη γαλάζια πατρίδα και το τουρκολιβικό μνημονίο. Δηλαδή αυτό κατά πολλούς τουλάχιστον δείχνει μια σκληρότατη επιθετική πολιτική, επεκτατική πολιτική εκ μέρους της Τουρκίας στην Ελλάδα. Και να πω και επίσης, η Κάσος, πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν, δεν τόλμησε η Ελλάδα να ποντίσει καλώδιο έξω από την Κάσο, στην οριοθετημένη ΑΟΣ, διότι πήγανε φρεγάτες τουρκικές και δεν ήταν Ισραηλινές ή Αμερικάνικες, που είναι πολύ χειρότερες, αλλά θέλω να πω είναι τουρκικές. Και πάνε εκεί και εμποδίζουν και με συμφωνίες υπόγειους από ό,τι φαίνεται για Ραπετρίτη, Χακάν, Φιντά, φεύγουν, χωρίς να ξέρουμε τι συμφωνήσαμε. Συνεχίζουν τις, είναι πολλές οι παραβιάσεις, στην Κρήτη, τώρα στην Αθηπάλαια την περασμένη εβδομάδα. Θέλω να πω ότι αυτή η πολιτική δεν επιφέρει κινδύνους για την ελληνική κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, ανεξάρτητα από τα προηγούμενα, τα είναι πανθομολογούμενα αυτά, κύριε Βενέτη.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία, κύριε Λαυρόπουλο, ακολουθεί τη δική της γεωπολιτική ανατέλεση και εξωτερική πολιτική με βάση τα δικά της συμφέροντα. Και καλά κάνει για τα συμφέροντα της. Το πρόβλημα δεν είναι η Τουρκία. Το πρόβλημα είναι η ελληματική, ελληνική πολιτική ηγεσία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν διαθέτουμε αυτή τη στιγμή αυτενέργεια. Δεν έχουμε τα κλειδιά της χώρας στα χέρια μας. Ο ελληνικός λαός δεν κυβερνάται από μια κυβέρνηση η οποία βάζει σε άμεση προτεραιότητα και δεν έχει αποκλειστικό γρόμενα σε καμία περίπτωση τα συμφέροντα της χώρας και του λαού του ελληνικού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτενέργεια, καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή η υποτέλεια, η ενδοτική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έχει καταστήσει, τίνει να καταστήσει τη χώρα σε απικία. Σε απικία από το καθεστώς της οποίας καλείται ο ίδιος ο ελληνικός λαός να το βγάλει, με μια διαρκή, θα λέγαμε, έναν διαρκή νέο ενέντοτο αγώνα. Χρειάζεται νέα πολιτική ηγεσία, νέος πολιτικός κόσμος, χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ του ελληνικού λαού και των πολιτικών του, όμως πολιτικών οι οποίοι θα έχουν ένα άλλο γνώμημα, ένα άλλο χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα πατριωτικό, ένα χαρακτήρα συλλογικό, με κύριο γνώμημα την προάσπιση των δικαιωμάτων των Ελλήνων και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Αυτό είναι που λείπει, αυτό είναι το πρόβλημα, γι' αυτό και έχουμε καταστεί αδύναμος κρίκος των γεωπολιτικών εξελίξεων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν κατάλληλες δημόσεις στις τάξεις του ελληνικού λαού, θα πρέπει να έρθει μια νέα πολιτική ηγεσία στον τόπο, η οποία θα έχει περίσσευμα ηγεσίας και έχει έλλειμμα όπως έχει συμβεί μέχρι τώρα. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε η κατρακύλα όχι μόνο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της ίδιας της Ελλάδας, θα έχει ανεπανόρθωτα τραγικά αποτελέσματα για τη μοίρα του ελληνισμού. Ας μην κινδυνολογούμε περαιτέρω, ας είμαστε αισιόδοξοι, θα πρέπει όμως η ελληνική κοινή γνώμη να βρίσκεται σε εγρήγορση, θα πρέπει να βγει από τον καναπέ της και θα πρέπει να σταθεί στο πλευρό νέων πολιτικών δυνάμεων στον δρόμο, έναντι αυτών των μειονοτικών πολιτικών κοινοβουλευτικών δυνάμεων που αυτή τη στιγμή τηρούν την νήσα απέναντι σε αυτή την εκποίηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων που λαμβάνει η χώρα μέρα με την ημέρα και μάλιστα τη στιγμή που φυσούν νέοι γεωπολιτικοί άνεμοι. Θα έλεγε κανείς ότι η ατρόμητη και γενναία αντίσταση του Ιρανικού λαού, αυτή τη στιγμή είναι των Αμερικανών και των Ισραηλινών, στέλνει ένα μήνυμα αδελφότητας και αλληλεγγύης προς όλους τους δοκιμαζόμενους από την κυδαιμονία των δυνάμεων της παγκόσμιας αλληλεγγύης τη Δύση και πανταχού. Είναι ένα μήνυμα επίσης και προς τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Για αντίσταση, για εγρήγορση, για αφύπνιση και για ένα νέο ξεκίνημα.
0: Είναι η καλύτερη δυνατή κατάληξη στη σημερινή μας κουβέντα, κύριε Βενέτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: να είστε καλά και με το καλό να μπορέσουμε να ορθωθούμε και να μπορέσουμε να βάλουμε τις βάσεις για κάτι καλύτερο, για κάτι καινούργιο. Για τον τόπο και τις επόμενες γενιές. Γιατί οι περιστάσεις τις οποίες ζούμε είναι πραγματικά επικίνδυνες και θανάσιμες για το μέλλον του ελληνισμού.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής εκπομπής, ήθελα απλώς να πω ότι τα like σας βοηθάνε τις εκπομπές, αν νομίζετε ότι έχει νόημα. Αν είναι πραγματικό το like, δηλαδή, και όχι μηχανικό, αν είναι πραγματικό το like μας βοηθάει τις εκπομπές, βοηθάει την προσπάθεια. Και επίσης κλείνοντας, να σας πω ότι, ξέρετε, η ενημέρωσή μας γίνεται η ενημέρωση της μεγαλύτερης πλειοψηφίας των σοβαρών σε πολλά πολλά πολλά εισαγωγικά ενημερωτικών καναλιών, τηλεοράσεων, ραδιοφώνων κτλ. Που βασίζονται στο Πολίτικο, στην Bild, στο Axios και πολλά άλλα αξιοσέβαστα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσέξτε τώρα και κρατήστε το. Ο Ματθίας Ντόπφνερ, διευθύνων σύμβουλος της Axel Springer, έγραψε το εξής. Είμαι σιωνιστής. Μόλι μου την καρδιά, από πεποίθηση και με πάθος. Ξέρετε ποια είναι η Axel Springer? Είναι η εταιρεία που κατέχει το Πολίτικο, την German Bild, την Welt, το Business Insider, την British Telegraph, της οποίας η εξαγορά όσον ούπο ολοκληρώνεται, και πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Βλέπετε πως διατηρείται, συντηρείται η όποια αποδοχή υπάρχει ακόμα απέναντι στις γενοκτονικές πολιτικές του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών με ανθρώπους σαν τον κύριο Ματθίας Ντόπφνερ, ο οποίος είναι σιωνιστής, μόλι του την καρδιά, από πεποίθηση και με πάθος. Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτός θα επέτρεπε στα μέσα που ελέγχει να πει κάτι εναντίον των πεποιθησεών του, που υπερασπίζεται με πεποίθηση και με πάθος, το σιωνισμό δηλαδή. Μικρό διάλειμμα, φίλοι και φίλες, επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην αιχμή του δόρατος. Έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε πολλούς πολέμους στην εποχή μας και έχουμε ένα πόλεμο πολύ μακρύ, επώδυνο για την ανθρωπότητα και για τις χώρες που συμμετέχουν. Έχουμε τον Ουκρανικό πόλεμο, είναι 4 χρόνια δηλαδή και πλέον, που τραβάει αυτή η ιστορία με εκατομμύρια θύματα. Θα μπορούσε, από ό,τι λένε πολλοί, κανείς δεν μπορεί να ξέρει όσο διαρκεί ο πόλεμος βέβαια, διότι στους πολέμους, τα έχουμε πει από την αρχή εδώ και 4 χρόνια, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά ερωτηματικά σχετικά με το τι γίνεται, σχετικά με την τακτική και στρατηγική της Ρωσίας. Εδώ και 4 μήνες δεν έχει ουσιωδώς καταγραφεί καμία ουσιώδης μεταβολή στα πεδία των μάχων. Θα έλεγε κανείς ότι αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει την προσοχή τους στη μεγάλη ήττα που διαφαίνεται στον ορίζοντα στην Μέση Ανατολή από το αποφασισμένο Ιράν, και στρέφει όλους τους πόρους, την προσοχή, τα μέσα εκεί, θα έλεγε κανείς ότι απελευθερώνεται ένα δυναμικό εκ μέρους της Δύσης και θα μπορούσε η Ρωσία να επιτύχει τους όποιους στόχους έχει πιο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει, είπαμε εδώ και 4 μήνες, δεν υπάρχει ουσιώδης μεταβολή και προφανώς δεν φταίει μόνο ο χειμώνας, αφού στην Ουκρανία μπήκαμε και είναι και ένα θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μας έβαλε στην εποχή της βαλιστικής επανάστασης, σε πολέμους που γίνονται μέσα σε ορίγματα κάτω από τη γη, με πυράβλους, με ντρόνους και τέτοια. Όχι ότι δεν γίνονται επιθέσεις, αυτή την εβδομάδα δηλαδή εκδηλώθηκε μια μεγάλη επίθεση εκ μέρους της Ρωσίας πυραυλική, με δεκάδες πυράβλους και εκατοντάδες drones. Ταυτόχρονα το ίδιο γίνεται όμως και από την Ουκρανία. Πλήττουν βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, σε δηληστήρια, σε λιμάνια κτλ. Αυτά πλήττουν την αξιοπιστία της Ρωσίας, θέλουμε δεν θέλουμε. Επίσης, οι πληροφορίες λένε ότι επίκειται η κατάληψη εκ μέρους της Ρωσίας των στρατηγικών πόλεων, της στρατηγικής πόλης της Κωνσταντινόφσκα και ανοίγει το δρόμο για τις δίδυμες πόλεις Οχυρά, τη Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ. Θα είναι στρατηγική σημασία νίκη, πλην όμως να μην ξεχνάμε ότι αυτή η προσπάθεια εκ μέρους της Ρωσίας έχει ξεκινήσει από το 2023, από τα τέλη του έτους αυτού και τώρα μόλις φαίνεται να ολοκληρώνεται. Αυτό θα είναι ένα θέμα της σημερινής εκπομπής και το άλλο είναι από αυτές τις μεταβολές στον πόλεμο και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, τόσο στο Ιράν όσο και στο Νότιο Λίβανο. Τι μάθαμε, τι έχει αλλάξει τον πόλεμο και τι μάθαμε. Κάποιος που είναι πολύ ακριβής στο να μας δώσει το πλαίσιο αλλά και τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του όμως για όλα αυτά είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, είναι ο κύριος Γιώργος Δρουμανός, τον οποίο και για μια ακόμα φορά και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που είναι μαζί μας. Πραγματικά κύριε Ρωμανέ, είστε πολύτιμη παρουσία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Κύριε Ρωμανέ, στο τέλος θα σας ρωτήσω και για την Ελλάδα, που δεν το έχουμε συνηθίσει στις μεταξύ μας συζητήσεις, θα σας ρωτήσω όμως έστω για 5 λεπτά. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε τώρα, τι γίνεται στον Ουκρανικό πόλεμο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να ξεκινήσουμε πάντα την ιστορία, την ξεκινάς λίγο από το τι προηγήθηκε πρόσφατα τουλάχιστον. Γιατί τα αίτια τα ξέρουμε. Ήταν επί 14 χρόνια όπου σφαγιάζονταν, δεν είναι βαριά η λέξη, οι ρωσόφωνοι και οι Ρώσοι πολίτες της Ουκρανίας. Τελευταία όμως τα πράγματα έχουν περάσει από αυτή την περίεργη στασιμότητα που λέτε κι εσείς και με αποτέλεσμα ο Ζελένσκι, διευκρινίζω και θυμίζω, απείλησε και την παρέλαση της Ενάτης του μηνός, ώστε να, Νάτη Μαΐου, ώστε να, και είπε μάλιστα ο Ζελένσκι, οι μεγάλες προσωπικότητες που θα πάνε και οι επίσημοι θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ για τη ζωή τους. Δηλαδή θα χτυπούσε την ίδια την παρέλαση. Υπήρξε, μεσολάβησε επέμβαση του Τραμπ και βέβαια δεν χτυπήθηκε ούτε η παρέλωση στη Μόσχα. Mm-hmm. Χτυπήθηκαν όμως οι πόλεις γύρω-γύρω από τη Μόσχα, οι οποίες ήταν αρκετές για τις, και η ίδια η Μόσχα στα περίχωρά της. Χτυπήθηκε το Μπριάνσκ, το Τβέρ, το Ροστόφ, η Σαμάρα και η Τούλα. Όταν λοιπόν φεύγουν 347 ντρόνους, όπου λένε κατά τη διάρκεια της νύχτας της 9ης με 10η Μαΐου, ναι, 347 ντρόνους και σκάνε πάνω από αυτές τις πόλεις ή και πετυχαίνουν και στόχους και κλείνουν αεροδρόμια και μπαίνουν οι κάτοικοι αγκάζονται σε εκένωση, ας πούμε παραδείγματος χάρη στην πόλη Ρσβεφ, Ρόζιτα, έψιλον φι, Ρσβεφ, αναγκάστηκαν να εκενώσουν 350 κατοικίες και 60 παιδιά να τα φυγαδεύσουν. Mm. Αυτά μέσα στη Ρωσία. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφήσει στην άκρη και να πει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Mm. Τώρα, χτυπήθηκαν ακόμα αεροδρόμια. Χτυπήθηκαν δεξαμενές πετρελαίου. Χτυπήθηκαν και τις επόμενες μέρες αυτά. Ένα κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η Μόσχα συνέλαβε Αμερικανούς στρατιωτικούς οι οποίοι σε ουκρανικά πεδία χειρίζονταν τα drones.
0: Μισθοφόρους ή ατοικούς, κύριε Ρωμανέ, με συγχωρείτε για τη διακοπή.
1: Δεν μπορείτε να το διευκρινίσετε αυτό. Δεν το διευκρινίσετε ποτέ. Αν είναι στρατιωτικός ο οποίος υπηρετεί ολοχεία στον Αμερικάνικο στρατό, έκανε ότι υπέβαλε μια παρέτηση υπηρεσιακή για να κάνει τη δουλειά του ο Αμερικάνικος στρατός και πήγε εκεί και παριστάνει το μισθοφόρο, αυτό δεν μπορείτε να το εξακριβώσετε. Όμως ήταν Αμερικανοί στρατιωτικοί. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Και δεν μιλάμε για στρατιωτικούς 65 ετών, απόστρατους, μιλάμε για νέους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν κοινό μυστικό ότι αυτοί δούλευαν τα drones, τα πετυχημένα drones από πλευρά στόχευσης των Ουκρανών. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως ήδη είπατε, μια μεγάλη ήττα διαγράφεται για τις δυνάμεις του Κιέβου στην πόλη της Κωνσταντίνοφκα. Αυτό θα το δούμε με τους 11 χάρτες, εικόνες που έχω φέρει. Επίσης θα δούμε τους Ρώσους να προωθούνται δυτικά του Γκρισίνο, είναι μια πόλη, χωριό μάλλον, Κομόπολη, η οποία βρίσκεται έξω από το Ποκόρσκ και βγάζει από εκεί μια πρόσβαση στους Ρώσους για το Σλαβιάσκ. Τώρα έχουμε γενικότερη προώθηση και προς την πλευρά του Χάρκοβο, αρκετά μακριά βέβαια, έτσι, και σε άλλες πόλεις. Εάν θέλετε να ξεκινήσουμε από τώρα με τις εικόνες, γιατί σε αυτές τις εικόνες, αυτούς τους χάρτες, τι έχω κάνει, έχω κάνει το πώς θα εξελιχθεί η στρατηγική των Ρώσων. Ας πάμε στην πρώτη εικόνα. Λοιπόν, η πρώτη εικόνα την βλέπετε?
0: Βεβαίως τη βλέπουμε.
1: Η πρώτη εικόνα λοιπόν δείχνει το επίδικο. Μες στη μέση είναι οι τρεις, με γκρίζο χρώμα, είναι οι τρεις πόλεις. Σλαβιάνσκ, Κραματόρσκ, Ντρουσκίβα. Βλέπετε όμως τα βέλη όπου ξεκινάνε από την συνεχή κόκκινη γραμμή μέσα στο κόκκινο και πού φτάνουν. Άρα δεν είναι ακριβές ότι οι Ρώσοι δεν έχουν προωθηθεί όλο αυτό τον καιρό. Και βέβαια βλέπουμε στο βάθος και το Χάρκοβο. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι το παιχνίδι παίζεται εκτός των τριών πόλεων και για το Χάρκοβο. Διότι αν το Χάρκοβο χάσει αυτές τις πόλεις, που όπως όλα φαίνεται εκεί οδηγούμεθα, αλλά πρέπει να το δούμε για να το πούμε, αν το Χάρκοβο φτάσει και χάσει αυτά τα στηρίγματα της τρεις πόλεις, θα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έτσι, και είναι ένας μείζος στόχος για τους Ρώσους. Βλέπετε λοιπόν το πάνω βέλος που στοχεύει κατευθείαν οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει πάρα πολύ κοντά στο Σλαβιάνσκ. Δεν ξέρω αν αυτή η απόσταση δεν τη μέτρησα, αλλά με το μάτι την κάνω και από την εμπειρία που έχουμε αυτούς τους κάρτες, με το μάτι την κάνω 30-40 χιλιόμετρα. Είναι κοντά. Το ίδιο είναι και με την Ντρουστσίβα και πιο κοντά. Η Ντρουστσίβα μπορεί να είναι 20 χιλιόμετρα. Βλέπετε κάτω το τρίτο βέλος στο κάτω, ένα, στο βέλος, στη μύτη του βέλους, ένα μπλε σώμα. Αυτό είναι Ουκρανοί, Ουκρανικός στρατός. Και βλέπετε όμως δεξιά και αριστερά να υπάρχει κενό. Οι Ρώσοι αμέσως αριστερά από αυτό το βέλος, η πρώτη πόλη που είναι αριστερά κάτω, είναι η Ντομπρομπίλα, θα την ξαναδούμε. Και αυτή είναι μια κρίσιμη πόλη, για την οποία την άγγιξαν οι Ρώσοι, είναι στα περίχωρά της. Τώρα οι Ουκρανοί τι να κάνουν, βάλαν το στρατό εκεί. Έχουν όποια άμυνα εξασφαλίσει την Ντομπρομπίλα, ναι, αλλά έχει κενά. Και θα, από εδώ και πέρα, κύριε Λαμπρόπουλο, έτσι θα παιχτεί το παιχνίδι. Και βεβαίως μετά από τις καθυστερήσεις αρκετών μηνών, εγώ είχα μιλήσει ότι οι καθυστερήσεις δεν ευνοούν το ρωσικό στρατό και είναι πέραν του αληθούς κολλήματος του χειμώνος. Κάτι αναδιοργανώνει ο ρωσικός στρατός. Κάπως προσπαθεί να διορθώσει πράγματα. Τέλος πάντων, τώρα το ξεπέρασαν αυτό και αρχίζουν τις επιθέσεις. Η κατάσταση λοιπόν όσον αφορά τις τρεις πόλεις κλειδιά, Σλαβιάνσκ, Κραματός, Ντομπροπίλα και, συγγνώμη, Σλαβιάνσκ, Κραματός, Ντρουσκίβκα και κάτω αριστερά Ντομπροπίλα, είναι μια σαφής ένδειξη που πάει το πράγμα. Βεβαίως θα μιλήσουμε για την Κωνσταντίνευκα σε άλλους χάρτες. Πάμε να δούμε το δεύτερο χάρτη.
0: Εμφανίστηκε στην οθόνη, κύριε Ρωμανέ.
1: Ωραία, να μου το λέτε αυτό, γιατί εγώ δεν έχω
0: ακριβώς, έχει καθυστέρηση. Ναι.
1: Ναι, ωραία, λοιπόν. Εδώ λοιπόν είναι μια κρίσιμη πόλη που δεν την ήξερε κανείς μέχρι προχθές. Βλέπετε ότι εκεί που ακουμπάει η μύτη του μεσαίου βέλους, αυτό οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, οι χάρτες είναι Αμερικάνικοι. Ναι. Οι φίλοι μας οι Αμερικανοί δεν το έχουν βάψει πορτοκαλί, κίτρινο, κάτι συνήθειά τους, αλλά το βάλανε στα ρωσικά χρώματα, κόκκινο, ροζ. Άρα δέχονται ότι η Μπορόβα είναι ρωσική. Η Μπορόβα λοιπόν, αλλού θα τη δείτε και Μπορόβα, από αυτό το χάρτη βλέπουμε τα εξής. Από την Μπορόβα οι Ρώσοι μπορούν να χτυπήσουν από τον νότο το πάνω βέλος προς το βαρά, να χτυπήσουν από τον νότο το Κουπιάνσκ, σημαντική πόλη, και να χτυπήσουν και νότιο-δυτικά το Ιζιούμ. Σας έχω και ένα τέταρτο βέλος κάτω-κάτω που λέει ποταμός Οσκύλ. Mm-hmm. Ο ποταμός Οσκύλ έγινε θέατρο σκληρών επιχειρήσεων και μαχών. Οι Ρώσοι προσπαθώντας να περάσουν προς τη μεριά του Ουκρανικού, οι Ουκρανοί να κρατήσουν τις θέσεις τους, αλλά τελικά οι Ρώσοι πέρασαν τον ποταμό Οσκύλ, πολύ δύσκολο εγχείρημα, εκεί που δείχνει το κάτω βέλος, το τέταρτο πιο μικρό βέλος. Ναι. Λοιπόν, οι Ρώσοι πέρασαν τον ποταμό Οσκύλ και έχουν ισχυρά προγεφυρώματα, τόσο που να ενισχύουν τις όλες επιχειρήσεις τους. Εδώ το μέτωπο πήγε πιο καλά για τους Ρώσους, διότι εκτός από την Μπορόβα το μισό Κουπιάνσκ ελέγχεται έστω δια του πυροβολικού, και αυτά που βάφουν με ροζ ανοιχτό οι Αμερικανοί είναι μεγάλες περιοχές, είναι υπολογίσιμες.
0: Μου επιτρέπετε, κύριε Ρωμανέ, μια εύλογη απορία είναι γιατί κινούνται από την Μπορόβα στο Κουπιάνσκ το βέλος που έχουμε εδώ μπροστά μας και δεν χτυπάνε κατευθείαν από τις περιοχές που είναι με ροζ χρώμα και είναι πολύ πιο κοντά στο Κουπιάνσκ.
1: Δεν μπορούμε να δώσουμε όλες τις απαντήσεις.
0: Σωστό, γιατί σωστά.
1: Δεν ξέρετε αν εκεί απέναντι στις περιοχές δεν έχουν αναπτυχθεί άμυνες των Ουκρανών, εκεί στα Ρόζα απέναντι που τελειώνουν, και να χρειάζονται μια γενικότερη κυκλωτική κίνηση που θα ξεκινάει από πιο νότια, που είναι η Μπορόβα.
0: Το πιο πιθανό, σωστά.
1: Πάντως η Μπορόβα είναι ισχυρό προγεφύρωμα για όλη την επαρχία του Χαρκόβου. Και αυτό πρέπει να βάλει σε μεγάλη ανησυχία τους Ουκρανούς. Για να καταλάβουν κάποιοι πού βρισκόμαστε, βρισκόμαστε προς βοράν, και θα δείτε δεξιά κάτω ένα τετραγωνάκι που δείχνει μικρογραφία το χάρτη, μέσα στο τετράγωνο το μαύρο, αυτή η περιοχή είναι βόρεια των ελεγχομένων εδαφών από τη Ρωσία. Τώρα, να πάμε στην επόμενη εικόνα για να δούμε ότι συνεχίζεται η ιστορία αυτή. Ανέβηκε, υποθέτω, η εικόνα.
0: Ναι, ανέβηκε, με συγχωρείτε, ο λιγός.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπετε ότι είναι, πάμε προς τα κάτω τώρα, βλέπετε, πάνω το πρώτο βέλος είναι τον προπύλα. Mm-hmm. Λοιπόν, οι Ρώσοι στο δεύτερο μακρύ βέλος έχουν αγγίξει στα περίχωρα την Χαβρίλιβκα, πιο κάτω τη Βέλικο Μιχαήλιβκα, και ακόμη πιο κάτω είναι συμπαγής δυνάμεις του Ουκρανικού στρατού. Και βλέπετε ένα κενό που πάει να δημιουργηθεί σε αυτό το μπλε τυρκουάζ, τι χρώμα είναι, με το μεσαίο, με το τελευταίο βέλος που πάνε σφήνα οι Ρώσοι και το έχουν πάρει, έχουν κόψει τις δυνάμεις. Σκέφτεστε απέναντι από τη Βελικομιχαήλιβκα αυτές οι δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στο ρωσικό κόκκινο ροζ πέταλο, τι θα γίνουνε. Είναι περικυκλωμένες τελείως. Απ' την άλλη μεριά, ο μεγάλος όγκος που υπάρχει δίπλα, πάλι από Ουκρανούς με τα μπλε, προφανώς αδυνατούν να ενωθούν με το βόρειο αποκομμένο τμήμα των δυνάμεών τους, γιατί αν αδυνατήσει, έτσι φαντάζονται αυτοί, έτσι σχεδιάζουν, αν αδυνατήσει η δύναμή τους προς τον νότο, οι Ρώσοι θα διασπάσουν και σε άλλα σημεία το μέτωπο. Άρα βλέπουμε δράσεις. Και εδώ, απέναντι από την Βέλικο Μιχαήλιβκα, είναι με ροζ κούρες και πιο ανοιχτές γραμμές, που σημαίνει παραδοχή των Αμερικανών ότι αυτό πια είναι ρώσικη περιοχή. Έχει χαθεί. Έτσι. Πάμε και στην άλλη εικόνα, και ανέβηκε. Όταν είναι τη βλέπετε.
0: Ανέβηκε, κύριε Ρωμανέ.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στην Ντομπροπύλα, εδώ έχουν επικεντρωθεί οι Ρώσοι, έχουν τους λόγους τους, και αντί να πάνε να χτυπήσουν εκείνο το μπλε που είναι πάνω το τετράγωνο, πήγαν στο πλάι και χτυπάνε την Ντομπροπύλα.
0: Ναι.
1: Οι Ουκρανοί προφανώς καλύπτονται με τις δυνάμεις, τα αμυντικές δυνάμεις μέσα στην Ντομπροπύλα. Σε άλλες περιπτώσεις αυτό δεν έχει αποδώσει. Έχουμε κι άλλο ένα Νοβί Ντονμπάς, πιο κάτω βέλος, όπου θα χτυπηθεί τον προπύλα και από το πιο κάτω βέλος.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε ένα μεσαίο βέλος με ρωσικές δυνάμεις που προχωράει, και το τελευταίο κάτω βέλος είναι η Σερχίβκα, η οποία και αυτή απειλείται. Εκεί δεν μας δείχνουν ουκρανικές δυνάμεις οι Αμερικάνοι. Τι να πω τώρα εγώ, ότι βασίζονται στην οχύρωση της πόλης εσωτερικά και τις έχουν εγκαταλείψει λόγω ανεπαρκίας δυνάμεων γύρω-γύρω. Θα φανεί αυτό. Θα φανεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε και στην πέμπτη εικόνα μας.
0: Ωραία, ανέβηκε.
1: Ωραία. Εδώ βρισκόμαστε ακόμη πιο δυτικά, προς τη Ζαπορίζα. Θέλω την προσοχή σας για το εξής. Πρώτον, αρχίζουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το μεγάλο κόκκινο βέλος από την Καμιάνσκε που αγγίζει τη Ζαπορίζα είναι η ανακοίνωση του Ρώσου αρχιστρατηγού. Mm-hmm. Αυτός είπε ότι απέχουμε 7 χιλιόμετρα από τη Ζαπορίζα. Άρα εγώ δεν μπορώ να προσθέσω ούτε να αφαιρέσω τίποτα. Οι Ουκρανοί όμως λένε ότι δεν είναι έτσι. Λένε, αλλά με ένα σημείωμα που σημειώνω το άκρο βέλος, το μπλε αριστερά, ότι ο χάρτης είναι 15 Απριλίου του 24. Ναι, αλλά τώρα, έτσι, δεν είναι.
0: Έχουμε 20 Μαΐου. Έχουμε 20 Μαΐου.
1: Το 24, προσέξτε. Οι θέσεις είναι το 24. Λοιπόν, και ότι διατηρούνται. Αλλά πώς διατηρούνται? Διότι βλέπουμε ένα μπλε κάθετο βέλος πάνω στο Καμιάνσκι. Εκεί υπάρχουν κάποιες μπλε δυνάμεις κατά αυτούς. Τώρα εδώ θα διαλέξει ο τηλεθεατής μας αν θα ακούσει, θα πιστέψει το κόκκινο βέλος που είναι ο Ρώσος αρχιστράτηγος ή το μπλε βέλος των Ουκρανών. Ναι. Διαλέγετε και παίρνετε.
0: Έχετε δίκιο.
1: Στη μέση αυτής της περιοχής που δείχνουμε είναι το Ορίχιβ ή το Ορίχοβο. Εκεί ξέρω ότι οι Ρώσοι χτυπούν για να σπάσουν αυτό το οποίο κάνα χρόνο βρίσκονται σε αυτή την απόσταση. Κάνα χρόνο. Υπάρχει όμως και μια πονηρή πάνω ροζ ζώνη, που σημαίνει ρωσική κατάκτηση, εκεί που είναι ένα μεγάλο κόκκινο βέλος, και η οποία αποσκοπεί να διαγράψει μια πορεία όπως την πάνε τα διακεκομένα κόκκινες γραμμές βέλος, ώστε να καθαρίσουν όλη την επαρχία της Ζαπορίζα.
0: Με το μάτι του υπολογίζεται γύρω στα 30-40-50 χιλιόμετρα?
1: Από πού, από τη μια άκρη στην άλλη?
0: Από
1: όχι,
0: τις ρωσικές γραμμές μέχρι τη Ζαπορίζα. Από το ροζ, ας πούμε, η διακεκομένη κόκκινη γραμμή.
1: Είναι πολύ περισσότερο.
0: Α, είναι πολύ περισσότερο, μάλιστα.
1: Πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερο. Είναι μακριά. Mm-hmm. Απλώς είναι μια στρατηγική κίνηση που δημιουργεί διαρκώς προγεφυρώματα και κλείνει, σαν φανταστείτε το αυτό σαν μια θηλιά, μια θηλιά που λίγο-λίγο κλείνει. Αυτό βλέπουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αν γίνει βόρεια διάσπαση της Ζαπορίζα, είναι μεγάλη ζημιά. Εντάξει, έχουν πιάσει οι Ουκρανοί τον Νότο, αλλά από βορρά τι γίνεται? Mm-hmm. Παρόλο που βλέπουμε ένα μπλε δίπλα σε αυτό το προγεφύρωμα, το δεξί μακρύ βέλο, βλέπουμε ένα μπλε. Δεν τα κατάφερε να τους κόψει τους Ρώσους. Προχωρήσαν αυτοί. Είναι σκληρό το παιχνίδι και παρακινδυνευμένες οι κινήσεις. Λοιπόν, πάμε στην έκτη εικόνα για να δούμε λίγο πώς ο Ρώσικος στρατός σάρωσε πριν από λίγες μέρες την Μπορόβα. Εάν βλέπετε την εικόνα, μπορώ να σας πω...
0: Τη βλέπουμε. Πάλι, ναι, ξεχάστηκα.
1: Το Καραβέλι, αυτό είναι από ρώσικη πηγή. Προντίζω πάντα να έχω και αμερικάνικες και ρώσικες πηγές. Τα τρία μεγάλα βέλη μιλούν για ολοκληρωτική κατοχή της Μπορόβα. Πράγμα που επιβεβαίωσαν προηγουμένως και οι αμερικάνικοι χάρτες. Ο Ρώσος δείχνει επάνω και τον δρόμο με τον γκρίζο βέλος για το Κουπιάνσκ. Να λοιπόν που συμφωνεί με τη δική μου εκτίμηση. Έτσι. Και στο πάνω κόκκινο βέλος φαίνεται ο ποταμός ο Σκόλ στα με λατινικούς χαρακτήρες. Άρα οι Ρώσοι έχουν περάσει από πολλές μεριές τον ποταμό ο Σκόλ και έχουν κάνει προγεφυρώματα. Για να δούμε τώρα. Σας έχω δικό μου χάρτη, λεπτομερή. Την επόμενη εικόνα, εικόνα 7.
0: Ανέβηκε και αυτή.
1: Ωραία. Εδώ τώρα βλέπετε πόσο κρίσιμη είναι η Μπορόβα. Μια μικρή πόλη αναδεικνύεται σε φοβερό βήμα κατάκτηση των Ρώσων. Το μεσαίο βέλος που δείχνει η Μπορόβα, μαύρα γράμματα, το βλέπετε.
0: Ναι.
1: Ας πιάσουμε προς τα πάνω. Από την Μπορόβα, να το Κουπιάνσκ, πώς είναι, έτσι. Από το Χάρκοβο, λέει ο μαύρος μπλε δρόμος, από την Μπορόβα μέσω οδικής αρτηρίας απέχει 140 χιλιόμετρα. Μέσα από τα χωράφια θα είναι γύρω στα 100-120. Το Χάρκοβο. Μιλάμε για το Χάρκοβο τώρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν χτυπάει από την Μπορόβα το Κουπιάς και το Χάρκοβο. Και πάμε προς τον Νότο. Χτυπάει δυτικά το Ιζιούμ. Μπορεί να χτυπήσει τη Λίμαν. Και από κάτω ακολουθεί η Τριπλέτα, Σλαβιάνσκ, Κραματόρσκ, Ντρουσκίβα. Αλλά είναι και η Κωνσταντίνευκα, από την οποία έχει πάρει σήμερα το 70% και προχωρεί με αποτέλεσμα να γίνει μια νέα λαβίδα τώρα εκεί, από τον νότο, από την Κωνσταντίνευκα, από το βορρά, από την Μπορόβα και τη Λίμαν. Θεωρώ ότι η Ιζιούμ και η Λίμαν είναι πολύ πιο εύκολες, πολύ πιο εύκολοι στόχοι για τους Ρώσους.
0: Θυμάμαι, κύριε, με συγχωρείτε που σας διέκοψα, θυμάμαι που εδώ και 3 χρόνια μιλάγαμε για τη Λίμαν, την οποία είχαν καταλάβει οι Ρώσοι και την ξαναπήραν οι Ουκρανοί, και τώρα κάνουμε τόσο αίμα να την ξαναπάρουν πίσω οι Ρώσοι. Δηλαδή, τόσα χρόνια. Μάλιστα, παρακαλώ.
1: Δυστυχώς για αυτούς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Η επιχείρησή τους το 2022 ήταν άθλια σχεδιασμένη.
0: Άθλια, ναι.
1: Ούτε τώρα έφταιγε η σύνοδος της Κωνσταντινούπολης που πήγε ο Τζόνσον και τους έπεισε, λέει, να πάρουν πίσω. Εντάξει, ο Τζόνσον έκανε την προβοκατόρικη αγγλική δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Εσείς που κατέχετε αυτά τα εδάφη, με ποια λογική τα πήρατε? Αν σας δείξω, κάθε φορά το σκέφτομαι και το αφήνω πίσω, αν σας δείξω τον πρώτο χάρτη του 2022, διάσπαρτες γραμμές από εδώ και από εκεί, ξέρω εγώ τι να πω. Πώς θα γινόταν αυτό το πράγμα χωρίς να εξασφαλίζουν τα μετόπισθεν τους?
0: Πέστε μας μια ερμηνεία, έστω επιπόλαιη, δεν θα δεσμευθείτε. Ήταν κακοσχεδιασμένη αυτό που είπατε, δηλαδή, έτσι?
1: Βεβαίως αυτό είναι. Ήταν ένας πολύ κακός σχεδιασμός και πολύ κακή εφαρμογή. Και γι' αυτό με πολύ βραδύτητα άλλαξε και ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας. Γι' αυτό. Και οι πολλοί στρατηγοί, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε στην επόμενη εικόνα, στο 8.
0: Η οποία ανέβηκε ήδη.
1: Και φαίνεται η περιοχή του Ποκρόβσκ. Είναι κατακόκκινη το Ποκρόβσκ. Γιατί μέχρι πριν από λίγες μέρες οι Ουκρανοί και οι Αμερικάνοι λέγανε ότι κατέχουν τα βόρεια προάστια. Ναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, προς βορράν του Ποκρόβσκ είναι άλλη μία έκταση ίση με το Ποκρόφσκ, που είναι χωράφια. Τα έχουν πάρει όλα οι Ρώσοι και πήρανε την κρίσιμη πόλη Γκρισίνο και προχωρήσαν ακόμη πιο μπροστά. Βλέπετε τα δύο κόκκινα βέλη τα συνεχόμενα. Επίσης αναπτύσσουν κάτω αριστερά μια γλώσσα κόκκινη, η οποία μαζί με το μικρό βέλος αριστερά κάτω, μάλλον στη μέση το μικρό βέλος, κλείνει ένα θύλακο και εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχουμε να πούμε και πολλά αισιόδοξα πράγματα για τους
0: Ουκρανούς.
1: Και ο χάρτης αυτός είναι ρωσικός. Πάμε σε έναν ακόμα ρωσικό χάρτη, το νούμερο 9.
0: Ανέβηκε.
1: Ωραία. Εδώ είναι όλο το δράμα της Κωνσταντίνοφκα. Οι Ρώσοι, όπως δείχνει ο χάρτης, επιτίθενται από 3 μεριά.

0: Η ίδια τακτική. Δημιουργούν ένα θύλα. Ναι, έτσι, κλείνουν μια φιλιά, ας πούμε. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Και πάμε τώρα σε έναν άλλο χάρτη πάλι της Κωνσταντίνευκα. Επιμένω γιατί είναι κρίσιμη η περιοχή.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Ο χάρτης με κόκκινα βέλη δείχνει...
0: Ανέβηκε, ανέβηκε, ναι, ναι, ναι.
1: Ο χάρτης δείχνει πώς είναι η προώθηση των ρωσικών γραμμών με τα δίδυμα κόκκινα βέλη.
0: Ναι.
1: Έχουν σαρώσει την περιοχή. Και βάζω και εγώ δύο κόκκινα μεγάλα βέλη από πάνω για να δείξω πού θα συγκλίνουν αυτές όλες οι δυνάμεις. Mm-hmm. Έτσι. Άρα όλη η περιοχή, όχι μόνο η Κωνσταντίνευκα, όλη η περιοχή ελέγχεται.
0: Ναι.
1: Και να δούμε και τη φιλοδοξία του ρωσικού πεδίου στην τελευταία εικόνα για σήμερα.
0: Την προοπτική, ναι.
1: Λοιπόν, την 11.
0: Ανέβηκε.
1: Ωραία. Όπου εδώ φαίνεται ότι παίζει κομβικό ρόλο το Ποκρόφσκ και η Ντομπροπύλα και η κατεύθυνση που θέλουν οι Ρώσοι να κάνουν μέχρι τον Ντνίπρο. Mm. Υπάρχουν σχέδια ρωσικά που θα πάρουν αυτή τη διαδρομή. Και κάτω φαίνεται η Ζαπορίζα. Βλέπετε λοιπόν ότι πάνε να σκεπάσουν και τη Ζαπορίζα, διότι έχουμε πει και άλλες φορές, το να πάρουν τις επαρχίες ακριβώς στα σύνορα που αναγνώρισε η Ρωσία τις τέσσερις επαρχίες, έτσι, Λούχασκ, Ντόνετσκ, Ζαπορίζα και Χερσόνα. Και να τις πάρουν ακριβώς τα σύνορά τους, δεν έχουν βάθος buffer zone, δηλαδή...
0: Μεταξύ ρωσικών σύνορων, σωστά.
1: Ναι, μεταξύ των σύνορων, οπότε κάνουν και σχεδιασμούς. Αυτό είναι σχέδιο, δεν είναι πορεία, mm-hmm. που σας δείχνω ένα σχέδιο. Οπότε βλέπετε ότι τα πράγματα έτσι ακριβώς έχουν. Αυτά νομίζω για τους...
0: Και την κατάσταση στο μέτωπο εκεί, μάλιστα.
1: Και αν θέλετε, πείτε μου οτιδήποτε νομίζετε.
0: Ναι,
1: και...
0: δύο πράγματα μόνο εδώ πέρα λέει ο φίλος μας ο Θωμάς. Ότι η Ρωσία το 24 εμφάνισε στις αρχές, εμφάνισε το Γεράνι 5 drone μεγάλης εμβέλειας σε drone πρώτης γραμμής με jet κινητήρα. Κύριε Ρωμανέ, πάντα υπάρχει ένα θέμα. Βλέπουμε από τους Ρώσους, θέλω να σας το πω μετά. Βλέπουμε τους Ρώσους διαρκώς για τα φοβερά όπλα, για τον Ορέσνικ, για τα όλα. Τώρα έλεγε για τους Αρμάτ, έλεγε ο πρόεδρος Πούτιν κτλ. Δεν ξέρω, έχει τόσο πολύ αλλάξει ο πόλεμος, κύριε Ρωμανέ, κατά την ταπεινή μου άποψη. Έχει αλλάξει πολύ, αλλά εσείς θα μας πείτε πού να μετράνε μόνον αυτά, δηλαδή πύραυλοι, τα drones και όλα αυτά τα πράγματα, ή θα πρέπει να... Εντάξει, φύγαν από τη μέση τα τεθωρακισμένα, φύγαν από τη μέση τα αεροπλάνα, τουλάχιστον στην ευρεία χρήση τους. Πόσο κατά τη γνώμη σας, πώς φαντάζεστε, θέλω να δώσετε, αν μπορείτε, παράκληση θερμή, μια περιγραφή στους θεατές μας, πώς γίνεται ο πόλεμος σήμερα. Γιατί ξέρετε, έχουμε στο μυαλό μας 100 χρόνια, 80 χρόνια, τα τάγκ πίσω, οι φαντάροι, τα αεροπλάνα βομβαρδίζουν το οποίο ανοίγουν, μπαίνουν. Είναι έτσι τώρα ακόμα.
1: Τάγκ δεν βλέπουμε. Μαζέψαν 15 χιλιόμετρα στην ουρά τάγκ έξω από το Κίεβο.
0: Το Κίεβο, στον πρώτο χρόνο.
1: Και τελείωσε η ιστορία. Τι τάγκ και τι αυτά. Τα περισσότερο παίζουν ρόλο τα μεταφοράς προσωπικού.
0: Τα τεθωρακισμένα μεταφοράς, ναι.
1: Αλλά και αυτά σε συγκεκριμένες αποστολές. Άρα δεν υπάρχουν αυτά που υπήρχαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή όσα ξέραμε.
0: Έτσι.
1: Αλλάζουν όλα τα δόγματα. Τώρα, το drones, οι Ουκρανοί πήραν τεχνολογία, τους δώσανε με το ζόρι και τους χειριστές οι Αμερικάνοι, και έχουν αναπτύξει μια δυτική τεχνολογία ικανή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Δύση δεν έχει ικανή τεχνολογία drones και έχει μόνο η Ρωσία. Γι' αυτό και δοκιμάζονται.
0: Mm.
1: Προχθές πάλι ένα παντσίρ ρωσικό που το είχε στο στόχαστρο ένα ουκρανικό drones, έσκασε η βόμβα του στον αέρα.

0: Και το drones χτύπησε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη Ρωσία. Mm. Άρα λοιπόν και όλα αυτά τα συστήματα, έχετε ακούσει να γίνεται πολύ κουβέντα η S300, S400.
1: Καθόλου.
0: Καταλάβατε.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αυτά αλλάζουν όλα. Mm-hmm. Τώρα, η Ρωσία έχει τις βόμβες μεγάλης καταστροφής, τον Ορέσνη και τα λοιπά. Αλλά άμα τις ρίξει, ξέρει ότι, το έχουμε πει δεκάδες φορές, ξέρει ότι θα εξοντώσει χιλιάδες ανθρώπους αμάχους, και λέω εγώ τώρα, υποθέτω, ότι αυτό την κάνει να είναι συγκρατημένη. Και πάει τον πόλεμο έτσι όπως πάει. Εάν εξελιχθεί, τα τελευταία για αυτό το θέμα της Ουκρανίας, εάν εξελιχθεί βάσει των κόκκινων βελών που σας έδειξα, αν εξελιχθούν οι επιχειρήσεις, η Ρωσία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει καταφέρει αρκετά πράγματα. Mm. Βεβαίως, πάλι θα επιμείνω ότι η συνολική της στόχη θα είναι για το τέλος του 2027 και βλέπουμε.
1: Μα τι λέτε τώρα, άλλα δύο χρόνια. Τι πράγμα είναι αυτό, παιδί.
0: Δυστυχώς, διότι δεν πέφτουν έτσι αυτές οι πόλεις. Έχει αποδείξει η πράξη. Μέχρι τώρα πρακτική, τη ρωσική. Αν βγάλει κάποια όπλα ηλεκτρομαγνητικά και τα λοιπά, δεν ξέρω τι, λέω τώρα, προχωρημένες τεχνολογίες που έχουν. Και αλλάξει άρδιν το πεδίο της μάχης, τότε θα συντομεύσει και ο χρόνος. Μέχρι στιγμής με τα όπλα που μας έχουν δείξει, νομίζω ότι θα πάμε μακριά.
1: Θα πάμε μακριά. Και άλλοι θα πάνε πολύ μακριά, όλοι αυτοί οι μαχητές, οι φουκαράδες στο πεδίο που για άλλων συμφέροντα. Τέλος πάντων. Θέλετε τώρα να μας πείτε, κύριε Ρωμανέ, γιατί εσείς θα παρακολουθείτε και είσαστε πάντα, να μας πείτε πόσο έχει αλλάξει ο πόλεμος και τι μάθαμε. Εντάξει, ο πόλεμος μας είπε ότι έχει αλλάξει, είναι τα drones, είναι... Αν και διάβαζα, είχα ένα άρθρο μπροστά μου, δεν θέλω να σας απασχολώ και πάρα πολύ με αυτά. Ότι τα drones φεύγουν, έρχονται οι πύραυλοι. Δηλαδή τώρα, έτσι, αλλάζει και αυτό, ταχύτατα. Ταχύτατα, όπως και στη θάλασσα, έχουμε τα drones, τα ιρανικά, θα μας πείτε ενδεχομένως τώρα, ή και τα όπλα, τα ιρανικά, επίσης, τα drones και όλα αυτά. Τι γίνεται, αλήθεια, ο Σαρμάτ, κλείστε μας αυτό το θέμα, ο Σαρμάτ τον οποίο ανακοίνωνε προχθές ο κύριος Πούτιν, τι σώει όπλο είναι, έχουμε εικόνα?
0: Πώς δεν έχουμε εικόνα, ξέρουμε ότι είναι ένας πύραυλος μεγάλου βελνικούς, υπερηχητικός, πολλαπλών κεφαλών, μπορεί να πάρει, ας πούμε, ένα νούμερο 10 κεφαλές, οι οποίες με τη σειρά του να διασπαστούν σε άλλα 10 και άλλα 10 και τα λοιπά, και να γίνει μεγάλο κακό. Ναι, τα έχει αυτά η Ρωσία, έχει κάνει τις δοκιμές της, αλλά δεν τα χρησιμοποιεί τώρα. Αυτό μόνο οι ίδιοι το ξέρουν.
1: Σωστά. Οι μεγάλες επιστρατεύσεις που δεν γίνονται, κατά τη γνώμη σας, είναι οφείλονται σε οικονομικούς λόγους? Σε τι οφείλεται? Θα μπορούσε να επιστρατεύσει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, ο κύριος Πούτιν, ο πρόεδρος Πούτιν.
0: Φαίνεται ότι στο πεδίο της μάχης λείπουν καμιά περίπου 200-250 χιλιάδες Ρώσοι τουλάχιστον. Λοιπόν, άρα δεν γίνονται όχι για λόγους οικονομικούς. Η Ρωσία έχει μια καλή οικονομία αυτή τη στιγμή. Αν δείτε βίντεο από τις ρωσικές πόλεις, οι άνθρωποι περνάνε ήσυχοι, ήρεμοι, όσο ήρεμοι τους αφήνουν δηλαδή κάποιες πόλεις οι Ουκρανοί, αλλά κατά άλλα η καθημερινή τους ζωή δεν έχει διαταραχθεί, ναι, και ζουν με τις παροχές του ρωσικού κράτους, ζουν άνετα. Άνετα, διότι σας λέω ότι στη Ρωσία δεν έχουν την ίδια αντίληψη για τη θέρμανση. Δίνεται σε πολλές περιοχές δωρεάν φυσικό αέριο, δίνεται ενέργεια, δίνεται ηλεκτρικό, κυκλοφορούν λεωφορεία τα οποία ανεβαίνουν άνθρωποι χωρίς εισιτήριο, διότι έτσι το όρισε ο τοπικός δήμαρχος κτλ. Έχει πολλά η Ρωσία
1: κοινωνικές παροχές
0: να δώσει, πολλές κοινωνικές παροχές. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα,
1: ναι,
0: αν τα διδάγματα του Ιράν και του
1: Χεσμολάχ, του Νοτιού Λιβάνου,
0: Κοιτάξτε, εκεί τώρα δεν είναι συγκρίσιμα αυτά τα διδάγματα. Η Μέχη Εσμπολάχ είναι ένας αντάρτικος στρατός. Η Ρώση είναι πολύ τακτικός και βαρύς στρατός. Mm. Αυτό έχει επιλέξει. Ο Γερασίμοφ, ο αρχηγός που ανέφερα και προηγουμένως 2-3 φορές, δείχνει πάρα πολύ προσεκτικός στις κινήσεις. Έτσι. Άρα λοιπόν η Χεσμολάχ βγαίνει από τη μέση, δεν είναι καλό δείγμα για παράδειγμα. Το Ιράν. Ούτε και το Ιράν μπορεί να προσομοιώσει με τη Ρωσία. Διότι εδώ λείπουν οι πεζικάροι από τη μέση. Ούτε οι Αμερικανοί μπήκαν στο έδαφος του Ιράν, ούτε οι στρατιώτες του Ιράν πολεμήσαν τους Αμερικανούς στο έδαφος τους. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Είναι το ότι πέφτουν πυραυλοί. Εντάξει, πυράβλους έχει πάρα πολλές χώρες, μέχρι και η μικρή Ελλάδα έχει πυράβλους, οι οποίοι μπορούν να χτυπήσουν την Τουρκία. Πυράβλους, οι πυράβλοι υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας έχει ιδιαιτερότητες που δεν μπορούν να επιτρέψουν εύκολα συγκρίσεις.
1: Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο, βεβαίως. Δεν έχει καμιά σχέση ο στρατός, ο βαρύς στρατός, όπως πολύ σωστά είπα, της Ρωσίας, με αντάρτικες ομάδες της Χεσμπολάχ, που όμως και εκείνοι έχουν αλλάξει τους τρόπους που μάχονται. Δηλαδή, πλέον δεν κάνουν επιχειρήσεις στο έδαφος οι αντάρτες της Χεσμπολάχ. Αφήνουν, από ό,τι διαβάζω και εγώ, εσείς ξέρετε πολύ πολύ καλύτερα, αφήνουν τους Ισραηλούς να μπαίνουν μέσα οι παγίδες, σαν και αυτές που περιγράψατε, υποκλίμακα βέβαια στη Ρωσία, και εκεί τους χτυπάνε με drones, με πυράβλους, με διάφορα όπλα, χρησιμοποιούν και τα drones με οπτικές ίνες, οι οποίες είναι πολύ ακριβείας. Δεν μπορούν. Οπότε έχουμε και εκεί, και τις σύραγγες βέβαια που είχαν, έχουμε και εκεί μια μεγάλη αλλαγή, νομίζω, που είναι ένα μάθημα.
0: Ναι, υπάρχει. Προσπαθώ να βελτιώσει η Χεσμολάχ τις μεθόδους της, αλλά πεζικάρι της Χεσμολάχ δεν πατούν τα εδάφη τα 10 χιλιόμετρα, δηλαδή στα σύνορα που έχουν μια ζώνη 10-15 χιλιόμετρα οι Ισραηλοί, δεν μπορούν να πάρουν πίσω αυτά τα εδάφη. Δεν έχουμε μάχες. Κρύβονται και χτυπάνε. Αυτό.
1: Το Ισραήλ γιατί δεν προχωράει να φτάσει στον ποταμό Λιτάνη, τόσους μήνες παλεύει. Παραβιάζονται σε εκεχηρίες, σκοτώνοντας, δολοφονώντας, καθυστερώντας χωριά.
0: Το Ισραήλ μπορεί να γίνει προσομοίωση με τη Ρωσία.
1: Σωστά.
0: Έχει τις ίδιες δυσκολίες, ενώ έχει την υπεροπλία, έχει την τεχνογνωσία, έχει την τεχνολογία, έχει όπλα καταπληκτικά. Αν δεν μπει ο πεζικάριος να θρηνήσουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες θύματα Ισραηλινούς, δουλειά δεν γίνεται.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι, δηλαδή, δεν θυσιάζουν στρατιώτες Ισραηλινοί, έτσι. Και τώρα στο Ιράν, κύριε Ρωμανέ μου, εκεί έχουμε έναν άλλο τύπου πόλεμο. Έχουμε δηλαδή αυτό το πόλεμο με το τεράστιο πυραυλικό οπλοστάσιο των Ιρανών, που κατέστρεψε όλες τις αμερικανικές βάσεις. Ό,τι λέω λάθος, να με διορθώνετε παρακαλώ, γιατί ξέρετε.
0: Όχι, έτσι βγήκε. Δηλαδή, 13-23 αμερικάνικες βάσεις διαλύθηκαν. Αυτό τώρα τι είναι τώρα, για την Αμερική το δίδαγμα.
1: Έτσι,
0: τι είναι.
1: Έτσι, αυτό θα μας πείτε.
0: Ότι αυτές τις βάσεις δεν τις είχε προφυλάξει επαρκώς. Και ευθύνεται μόνο η αμερικάνικη τεχνολογία που είναι πίσω.
1: Όχι.
0: Ευθύνεται στο ότι είναι αδύνατον να βάλεις, ας πούμε, τη βάση της Σούδας σε ένα κλουβί Iron Dome και να το προφυλάξεις. Εδώ το Ισραήλ έτρωγε 5-10 πυράβλους την ημέρα μέσα στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Πού είναι το Iron Dome? Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχουν τέλεια συστήματα.
1: Το πήρε ο κύριος Δένδιας, κύριε Ρωμανέ. Το πήρε αυτούς. Δεν το πήραμε τελικά, δεν το πήρανε. Δεν θα το αγοράσουνε. Παρά τις υποσχέσεις και τα λεφτά και όλα αυτά, μάλιστα.
0: Θα βάλουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, δικό μας.
1: Α, μάλιστα.
0: Η οποία θα δανειστεί πολλά στοιχεία, έχει δανειστεί ήδη από το Iron Dome και... Να το δούμε και θα σας πω.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα λόγια τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λόγια, δεν είναι.
1: Κάντε μας μια μικρή εκτίμηση πριν πάμε και στο τελευταίο θέμα της εκπομπής μας. Μια μικρή εκτίμηση για την ιστορία των Σουλτανάτων, Εμμυράτων, τα οποία ήταν σπονδυλική στήλη. αυτών των κρατηδίων η προστασία τους, οι βάσεις αυτές, θα εξακολουθήσουν να ζητούν την προστασία των Αμερικανών ή σιγά σιγά έρχεται η Κίνα στην περιοχή ή τη μοιράζουν?
0: Για να ικανοποιήσω το αίτημά σας και εσάς, που ξέρουμε πόση οξυδέρκεια θέτετε τα ερωτήματά σας, θα σας πω ότι θα γίνει αυτό που είπατε.
1: Α, ναι.
0: Αλλά πότε? Mm-hmm. Ο χρόνος παίζει μεγάλη σημασία. Τα μαθήματα που πήρε η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, τα Αραβικά Εμιράτα κτλ., τα γράψανε καλά στο μυαλό τους οι Άραβες. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν στην προτέρα κατάσταση. Άρα, τι έχουμε? Εθνή του δόρατος ήταν τα Εμιράτα, που φάγανε και το πιο πολύ ξύλο από τους Ιρανούς. Σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα ησυχάσει, θα ηρεμήσει και θα μπουν στη μέση το Κουβέιτ το ένα το άλλο και θα γίνουν οι διάφορες διορθώσεις της πολιτικής. Mm-hmm. Έτσι, οι διάφορες διορθώσεις. Αλλά αυτό θέλει χρόνο.
1: Θέλει χρόνο.
0: Ωστόσο, το πλέγμα, το στρατηγικό πλέγμα των Ηνωμένων Πολιτειών έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Αποδείχθηκε ότι ήταν καπνός, χωρίς φωτιά, η περίφημη προστασία των συμμάχων. Δεν τα καταφέρανε οι Αμερικάνοι και αυτό θα το πληρώσουν. Όπως επίσης πρέπει να πούμε και μια κουβέντα, ότι όταν έφυγε ο Τραμπ υπέγραψε κάποια ισχνά, αφήνοντας πίσω του το Ιράν με το 70-80% του στρατού να είναι άθικτο των δυνάμεων του Ιράν.
1: Το Ιράν, το πυραυλικό πλωστάσιο και τους εκτοξευτές.
0: Ακριβώς. Άρα, τι πέτυχε ο κύριος Τραμπ στο Ιράν? Νομίζω απολύτως τίποτα. Δεν πέτυχε κάτι. Διατάραξε, όπως του είπε ο Σι Τζιπίνγκ, διατάραξε την
1: διεθνή τάξη, ας πούμε.
0: Ναι. Τάξη. Αυτό που κάνουν κάτι κοινές δηλώσεις και δεν λένε. Λέει, θα γίνει υποτρόπο, η διεθνής τάξη δεν θα γίνεται με τρόπο ληστρικό κτλ. Όλα αυτά είναι για την Αμερική.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Όλα αυτά είναι για την Αμερική. Λοιπόν, βεβαίως τώρα ακόμα ζούμε και μια, ο Τραμπ λέει ότι υπάρχει πρόοδος και ο Βάντς λέει υπάρχει πρόοδος.
1: Μεγάλη πρόοδος. Ναι.
0: Μεγάλη πρόοδος. Απ' την άλλη πηγιά μας λέει ο Τραμπ σήμερα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θα ισοπεδώσω.
0: Σε τρεις μέρες λέει να απαντήσουν τι απ' όλα συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Θα αποκτήσει ποτέ πολιτική αυτή η μεγάλη δύναμη η Αμερική? Τι συμβαίνει τώρα? Μεγάλη πρόοδος ή μεγάλη καταστροφή? Τι γίνεται?
1: Επειδή, λοιπόν, όπως λένε και οι φίλοι μας εδώ, είστε όασης. Το λέει εδώ στο chat όασης ο κύριος Ρωμανός. Και επειδή είστε, τρεις ερωτήσεις για να σας απαλλάξουμε από την παρουσία μας και το φόρτο που σας υποβάλλουμε κάθε φορά.
0: Θέλω να πω όμως κάτι σημαντικό.
1: Παρακαλώ. Ρωτάστε.
0: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Ο Πούτιν στο Πεκίνο.
1: Έτσι, θα σας ρώταγα τώρα. Ναι,
0: το έγραψε ενεργειακές συμφωνίες. Λυπάμαι που δεν έχω την εικόνα, δεν σας την έστειλα. Για να δείτε ότι ο αγωγός Σιβέρια 1, Σιβηρία.
1: Προχωράει. Σιβηρία 2.
0: Και ο Σιβέρια 2, προχωρούν μαζί με 40 νέες συμφωνίες για ένα εναλλακτικό οικονομικό σύμπαν όπου η Ουάσιγκτον γίνεται θεατής, δεν συμμετέχει. Δηλαδή οι Αμερικάνοι με την ηλίθια πολιτική τους απέναντι στη Ρωσία με το ΝΑΤΟ, έτσι, έκαναν συμπαγή τις σχέσεις Ρωσίας-Κίνας. Οι Αμερικάνοι τις φυρηλάτησαν. Οι Αμερικάνοι αγωνίστηκαν να στείλουν την Κίνα στην αγκαλιά του Πούτιν.
1: Όπως λέει ο κύριος Κώστας Ρίβας, εδώ και 7 χρόνια μας τα λέει και εδώ, μάλιστα, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Έχουμε λοιπόν να υπογράψουμε εκτός από το Σιμπέρια 2, τεράστια σημασία, γιατί ξέρετε τι θα κάνει ο Σιμπέρια 2. Θα μεταφέρει όσο πετρέλαιο δεν μπορούν να το, και αέριο δεν μπορούν να το στείλουν
1: μέσω Ουκρανίας στην Ευρώπη.
0: Οι Ιρανοί. Τους κόβουν τώρα τα στανά του ορμούς, δεν λειτουργούν. Θα δίνουν το αέριο μέσω του Σιμπέρια 2. Επίσης θα μεταφέρει αέριο στην Κίνα μέσω Μογγολίας. Έτσι. Και το Πεκίνο γίνεται απόλυτος ενεργειακός εταίρος. Την έχει ανάγκη την Ρωσία. Και βέβαια όλα αυτά, η περαιτέρω σύνδεση, γίνονται σε ένα Ρωσίας και Κίνας, γίνονται σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας ρευστότητας. Η κοινή διακήρυξη που αναμένεται να υπογραφεί θα αναδεικνύει τον ρόλο οργανισμών όπως η BRICS και τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης. Άρα λοιπόν οι Αμερικάνοι με την ανόητη πολιτική τους φτάνανε, δημιούργησαν και οργανισμούς των BRICS και της Σανγκάη εναντίον τους. Αυτό ήθελα εγώ να το τονίσω.
1: Θα σας ρωτούσα και συμπληρωματικά, θα σας ρωτούσα για την επίσκεψη Πούτιν στην Ευρώπη. Απλώς να μας πείτε γι' αυτό, γιατί μόλις 3 ημέρες μετά την αποχώρηση του Προέδρου Τραμπ. Είναι σημειολογική η επίσκεψη?
0: Ξέρετε, βεβαίως είναι σημειολογική. Αν αφαιρέσει τη σημειολογία, εδώ ο Τραμπ πρόκειται περίοδος, δεν μιλάω για το θεσμό του Αμερικάνου Προέδρου, το σέβομαι όπως και κάθε Πρόεδρο. Η πολιτική του είναι ενός ηλίθιου παιδιού. Θυμάστε το φοβερό εκείνο βίντεο που σηκώνει το Xi Jinping να πάει να κάνει προσφώνηση και ο Τραμπ ανοίγει τη μεγάλη ατζέντα που είχε μπροστά του, δίπλα του, καθήμενος ο Xi Jinping, να δει τι έχει μέσα. Να διαβάσει. Τι να διαβάσεις, βρε κόπανε, πολιτική κόπανε. Τι να διαβάσεις στα κινέζικα. Και δεν καταλαβαίνεις ότι παίρνουν οι κάμερες όλου του πλανήτη. Και το ανοίγει, κοιτάει και το ξανακλίνει. Αυτό δεν είναι πολιτική σοβαρού ηγέτη. Είναι ένα ανόητο παιδί. Άρα λοιπόν, ένα αυτό. Τι πήρε τίποτα φεύγοντας το Πεκίνο. Έκανε μια δήλωση και είπε ότι συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο Xi Jinping να μην αποκτήσουν πυρηνικά όπλα
1: Ιράνη.
0: Εντάξει. Αυτό το λέτε.
1: Δεν τα θέλανε. Ο Χαμενεΐ είχε βγάλει φεφτά. Έτσι.
0: Αυτό ήταν να πω. Και οι ίδιοι οι Ιρανοί. Οπότε αυτό πήρες από την επίσκεψη. Κάτι άλλο τώρα που δεν είναι γνωστό. Για να γίνει μια επίσκεψη επίσημη, δημιουργείται ένα διάστημα, μια ευρύτητα, ένα εύρος κάποιων δεκαημέρων, ένα μήνα, 2 μήνες. Άρα λοιπόν ξέρανε πότε θα πάει ο Τραμπ, δεν ξέρανε?
1: Προφανώς, είχε αναβληθεί από τον Απρίλιο, βέβαια.
0: Ωραία. Οπότε τι κάνανε? Συμφωνήσανε με τον Πούτιν, του λέει έλα 3 μέρες εσύ μετά να έχουμε αλλάξει λίγο τα χαλιά και να έχουμε μαγειρεύσει και κάνα φαγητό καινούριο. Λοιπόν, έτσι, το κάνανε επίτηδες.
1: Βέβαια.
0: Γιατί τώρα ο ένας πήρε μία δήλωση περί πυρηνικών.
1: Ποιον
0: πυρηνικό, να θυμηθώ εγώ, ποιον πυρηνικό.
1: Που δεν υπήρχαν.
0: Αυτά που κατέστρεψε.
1: Στο φορντό, βεβαίως.
0: Πέρσι. Μας είπε ότι πέρσι. Τότε γιατί ανησυχείς τώρα, αφού τα κατέστρεψες?
1: Ακριβώς.
0: Για πράγματα. Και γίνεται μια εκδήλωση τάχιστα, σε 3 μέρες μέσα. Και παίρνει Σιμπέρια 1, Σιμπέρια 2, Σιμπέρια 1, Σιμπέρια 2, την 20 μεγάλες συμφωνίες και ενίσχυση όλου του από ανατολικού μπλοκ. Και προσέξτε και ένα τελευταίο. Αυτό το οικονομικό πλέγμα με τους αγωγούς των Ρώσων στην Ανατολή βάζει στο παιχνίδι χωρίς συζήτηση το Αφγανιστάν, το κάνει εξαρτημένο και έχει ένα μεγάλο στόχο ο Πούτιν. το Πακιστάν και την Ινδία να έρθουν, που είναι εχθροί, να έρθουν σε ενεργειακή συμπόρευση με ρωσικά, με ρωσικές
1: πρωτεσίες.
0: Να λοιπόν, ο Πούτιν ενώνει
1: την Ασία.
0: Ο Τραμπ τι κάνει? Ο Τραμπ τι ακριβώς κάνει? Που δεν θέλουν να τον δουν ούτε η Ινδία ούτε το Πακιστάν. Τι ακριβώς κάνει? Κάνει τις μία χώρα μετά την άλλη.
1: Παράκλης Θερμή όμως δεν θα μας αφήσετε αν δεν μας πείτε ένα μικρό σχόλιο. Ένα λεπτό, τρία, πέντε, όσο θέλετε εσείς. Κύριε Ρωμανέ, ο Ερντογάν, το σύστημα Ερντογάν, νομοθετεί ότι το μισό Αιγαίο πλέον εξαρτάται από τις αποφάσεις του Ερντογάν. Γίνεται κρατική, γίνεται νόμος, γίνεται κρατική πολιτική. Όλοι στο μέλλον θα εξαρτώνται, το στρατό, όλοι θα εξαρτώνται από αυτό το νόμο. Αφήστε τώρα τι μας λένε ότι αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση, όπως ήταν και το τουρκολιβικό. Λοιπόν, ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Στείλαμε τους Patriot και τα F-16 στην Κύπρο, διότι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν σας αρέσει αυτό? Δεν θα τα πάρουμε πίσω. Πριν αλέκτορ λαλίσε τρεις, έχουν γυρίσει ήδη πίσω. Θέλω να μας πείτε λοιπόν. Και τα ταυτόχρονα αντιπολίτευση και κυβέρνηση κοιτάνε τι έδρα θα πάρω εγώ, 3 πάνω σε 2%, βγάζω αυτοδυναμία. Τέτοιο ενδιαφέρον για τη χώρα, κύριε Ρωμανέ μου. Τέτοιο ενδιαφέρον, πραγματικά δηλαδή. Τι θα αρπάξω, τι θα φάω? Θέλω το σχολείο σας.
0: Το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, του διπλού ερωτήματός. Το πρώτο σκέλος. Ο Ερντογάν βάζει στην βουλή του ότι αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα.
1: Έτσι. Αυτό είναι.
0: Τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα?
1: Έτσι.
0: Να περάσει ένα δικό της νόμο στη βουλή που να λέει ότι η γαλάζια Ελλάδα, το νόμο της γαλάζιας Ελλάδας.
1: Έτσι.
0: Γαλάζια πατρίδα εσύ κόπανε. Εμείς γαλάζια Ελλάδα.
1: 12 μίλια.
0: Ναι. Ο νόμος της γαλάζιας Ελλάδας μπορείς να μιλάει για 12 μίλια. Προσέξτε την πονηριά. Βγάζουμε ένα νόμο και λέμε μέχρι εκεί. Αυτός είναι ο χάρτης. Εμείς δεν λέμε ότι ανακηρύσουμε ΑΟΣ. Δεν λέμε ούτε υφαλοκρηπίδα. Άρα βγάζουμε και εμείς τη γαλάζια Ελλάδα. Δηλαδή, έτσι. Δεύτερον, επειδή όλα τα πράγματα έχουν και κάποιο παρασκήνιο βρώμικο, η Ελλάδα πώς αντιμετωπίζει την Τουρκία μετά και από αυτή την επιθετική της ενέργεια? Σημειώστε ότι η Ελλάδα δεν έχει βάλει βέτο σχεδόν για κανένα από τα κρίσιμα.
1: Μία φορά για τους εφοπλιστές.
0: Κονδύλια,
1: ο κ. Μητσοτάκης, ναι.
0: Τα κονδύλια που παίρνει η Ευρώπη,
1: η Τουρκία.
0: Που δίνει η Ευρώπη
1: στην Τουρκία.
0: Στην Τουρκία.
1: Εκεί
0: πάνω. Άρα λοιπόν έπρεπε να πει η Ελλάδα, πάρτε και το χάρτη της γαλάζιας Ελλάδας, τον πάμε εμείς στον ΟΗΕ.
1: Και βέτο σε όλα τις χρηματοδοτήσεις της Τουρκίας, βεβαίως.
0: Κόβονται όλες οι χρηματοδοτήσεις.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Θέλουμε να μιλάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. του Πασόκ ή η κύριοι άλλοι θέλουν να κάνουν σοβαρή πολιτική. Γιατί είναι να λέμε ανοησίες, εντάξει. Τώρα, για τη μεταφορά των Patriot και τα λοιπά. Ξέρετε, για να κάνεις εθνική πολιτική πρέπει να νιώθεις και λίγο πατριωτισμό. Και πάνω σε αυτό βασίζεται ο εθνικιστικά πατριώτης για την Τουρκία Ερντογάν και σου λέει αυτοί είναι άνθρωποι σαν την κυρία Μπακογιάννη που έλεγε εντάξει μωρέ, και αν πάρουν, λέει, το Καστελόριζο και μας δώσουν άλλα 2-3 νησιά,
1: έτσι,
0: τι έχει,
1: έτσι, δηλαδή, θα τα αλλάξουμε.
0: Αλλά δεν κατάλαβες. Δεν ζουν εκεί οι Έλληνες, ζουν ζώα. Ζουν ζώα. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο Τούρκος βλέπει αυτή την προδοτική συμπεριφορά, τι περιμένετε να κάνει? Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, λέει και ξελέει. Έβγαλε τα Πάτριο τώρα, έτσι, από το νησί και τι έστειλε? Ένα ζεύγος Δέλτα πτέρυγα Μιράζ.
1: Χωρίς υποδομές. Χωρίς υποδομές. Χωρίς να γίνουν υπόγειες κατασκευές για να φυλάγονται από τα τουρκικά drones.
0: Ένα λεπτό. Σε αυτό θα πρέπει να σας πω ότι όταν δέχθηκε ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι ήδη γίνονται στο νησί έργα μεγάλων διαδρόμων αεροπορικών και άλλα, στα άλλα μπορεί να βάζουμε και υπόγειες κρύπτες και μακάρι να γίνει.
1: Μακάρι, προφανώς μακάρι.
0: Ένα ζεύγος Δέλτα πτέρυγων γαλλικών, μοιράζ 2005, δεν φτάνει. Και βέβαια δεν μπορείς να βάλεις εκεί αεροπλάνα χωρίς πάτριο να τα προφυλάσσουν.
1: Καλύπτουν, βεβαίως.
0: Αν είναι μέσα στα τόλ. Αυτά.
1: Αυτά. Κύριε Ρωμανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και για το τελευταίο σχόλιο, απολύτως οξυδερκές. Σας υπέρ ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά κι εγώ.
1: Γεια σας κύριε Ρωμανέ, γεια σας. Ευχαριστούμε πάει και πάλι πολύ. Φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πραγματικά αυτά που κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις και ξέρετε, κλείνουμε αμέσως, δεν θα, αλλά είναι, ξέρετε, όσοι τα σκέπτονται αυτά τα πράγματα, όσοι σκέπτονται πόσο έχει προχωρήσει η Τουρκία μέσα από την κατευναστική, και να μην χρησιμοποιήσουμε άλλες λέξεις, πολιτική των Ελλήνων και ελληνικών κυβερνήσεων, σχεδόν όλων, από τον κύριο Σιμίτη τουλάχιστον και μετά, τουλάχιστον έτσι, γιατί τότε πραγματικά ντρέπεται, αισθάνεται την αναξιοπρέπεια που φορτώνεται πάνω του, επειδή αυτό το σύστημα που κυβερνάει τη χώρα, το μόνο που ενδιαφέρεται είναι οι θέσεις, είναι τα χρήματα, είναι τα ποσοστά τα εκλογικά, είναι πόσα σπίτια έχει ο Ανδρουλάκης και πόσα έχει ο Μητσοτάκης και πόσα έχει αυτό. Δεν είναι ασήμαντα, σημαντικά είναι. Όμως αυτό παίζεται σήμερα. Σήμερα παίζεται η ύπαρξη της ίδιας της χώρας. Δημογραφικά, κοινωνικά, εθνικά. Έτσι, κινδυνεύει από πολλούς αυτή η χώρα. Και ήταν πάντα ένα πολύ καλό οικόπεδο αυτή η χώρα. Γι' αυτό και οι Βρετανοί 200 χρόνια από όταν, από την υποτιθέμενη απελευθέρωση της χώρας, από τους Οθωμανούς υποτίθηκε μετά είχαμε μια ελεύθερη πατρίδα. Ποτέ δεν ήταν ελεύθερη αυτή η πατρίδα, δυστυχώς. Και αυτό το βιώνουμε τώρα. Μας έχει περάσει και η Βουλγαρία με όρους αγοραστικής δύναμης. Αυτή τη χώρα λοιπόν δεν την είχαμε δικιά μας. Σκοπός μας θα ήταν να την έχουμε δικιά μας, επιτέλους. Δικιά μας με την έννοια ότι θα ήταν μια χώρα, θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τη λευτεριά. Αυτό είναι το... Αυτό, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας μέχρι τώρα. Ναι, η κυρία Ευθυμίου με ειδοποιεί ότι υπάρχει μια εκδήλωση την οποία, η οποία διοργανώνεται από τον κύριο... από τους συντελεστές της εκπομπής πίσω από τα γεγονότα και από το σταθμό μας, τον Ηρωή. Στις 26 Μαΐου την Τρίτη, ώρα 6, τα βλέπετε εξάλλου. Εγώ μπορεί να το ξέχασα, αλλά η κυρία Ευθυμίου δεν ξεχνάει σχεδόν τίποτα. Δεν με αφήνει να ησυχάσω, τι να πω, ούτε στιγμή. Βλέπετε λοιπόν όλα αυτά τα τους συντελεστές. Θα μιλήσει ο κύριος Καζάκης, ο κύριος Μαντάς θα συντονίζει και ο κύριος Καρούμπος θα παρεμβαίνει. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Σμύρνης. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μιλήσουμε και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πώς θα οδηγηθούμε επιτέλους σε λύση για αυτά που η χώρα μας υφίσταται εκεί. Δεν είναι η χώρα μας κάτι αφηρημένο. Η χώρα μας, το έθνος μας, είμαστε εμείς. Δεν είναι κάποιος άλλος. Και όταν λέμε έθνος, πολλοί ενοχλούνται. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει έθνος, υπάρχει χώρα, υπάρχει πατρίδα, υπάρχει λαός όταν δημιουργηθεί ενάντια στην εξουσία. Πώς θα ξεφύγουμε λοιπόν αυτό το σύνδεμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω την κυρία Ευθυμίου, την κυρία Λέκα, την κυρία Μαυρογέννη, τους κυρίους Ντάφο και Γιάννο για την μεγάλη συμπαράστασή τους στην παραγωγή της εκπομπής. Θα σας ευχαριστήσουμε και εσείς που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα like σας είναι καλοδεχόμενα γιατί οι εκπομπές, αν κατά τη γνώμη σας αξίζουν, θα ταξιδέψουν μακρύτερα σε περισσότερους ανθρώπους και πάλι σας ευχαριστούμε και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας να είστε από την καρδιά μας, να είστε πολύ καλά. Γεια σας.

0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
5: Κυρία Σαρίογλου, καλημέρα.
6: Καλή σας ημέρα, κυρία Σαχίνη. Ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση να ακουστεί και από εδώ η φωνή του Καστελορίζου. Έτσι είναι όπως τα λέτε. 11 χρόνια κάνουμε έναν πολύ σκληρό αγώνα για να θεσμοθετήσουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου που διεξάγεται κάθε χρόνο, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάθε χρόνο εξαρτώμαστε από τη βούληση της αγοράς μεμονωμένων ανθρώπων. Παρά τα αυτά, έχουμε καταφέρει εδώ και 11 χρόνια να λαμβάνουμε πάνω από 1.000 ταινίες τεκμηρίωσης από 100 διαφορετικές χώρες. Έρχονται πάνω από 20 πρεσβείες κάθε χρόνο και πρεσβευτές στο Καστελόριζο και το παρακολουθούν. Έρχονται συναδελφοί σας κάθε χρόνο από το BBC, το RAI, το TV5, το ZDF, το Phoenix, κάθε χρόνο και καλύπτουν ζωντανά το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Παρά τις εκατοντάδες εκκλήσεις μας στα αρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού, Τουρισμού, παρά τις εκατοντάδες εκκλήσεις μας στο Γραφείο Πρωθυπουργού, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση εδώ και 18 μήνες. Ζητούμε θεσμική κάλυψη. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε η πολιτεία να ενδιαφερθεί για έναν τόσο μεγάλο θεσμό που πράγματι ασκεί το λειτουργήμα της πολιτιστικής διπλωματίας, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς. Τελευταία στιγμή κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός θα στείλει έναν εκπρόσωπο για μερικές ώρες να κάνει την έναρξη και ως εκεί κανείς δεν ενδιαφέρεται τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί κάτω, ποιοι έρχονται, ποιοι το παρακολουθούν, πόσες πρεσβείες, πόσα άτομα φέρνει από όλο τον πλανήτη, άτομα των γραμμάτων και των τεχνών. Κάθε χρόνο, για παράδειγμα, φιλοξενούμε τον επικεφαλής του Άρτε. Το Άρτε είναι το μεγαλύτερο κανάλι ντοκιμαντέρ του κόσμου, γερμανογαλλικό. Κάθε χρόνο είναι εκεί ο CEO του Άρτε, γιατί πιστεύει ότι αυτή η ομάδα του Beyond Borders, αυτά τα άξια παιδιά, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά με το σπαθί τους, χωρίς κομματικά, πώς να το πω, κομματικές προσκολήσεις ή μόνο αυτή η σπάνια ωραία Ελλάδα που είναι χαντακωμένη κάπου και δεν ακούγεται.
5: Κυρία Σαρίογλου, εγώ θέλω να πω απλά ότι όχι τυχαία η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου έχει χαρακτηρίσει το φεστιβάλ στο Καστελόριζο ως ένα από τα τρία ποιοτικότερα φεστιβάλ στην Ευρώπη, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά μια εκδηλωσούλα που γίνεται κάθε καλοκαίρι να σμίγουν και κάποιοι γηγενείς που λείπαν και ήρθαν για διακοπές μαζί με τους Έλληνες και ξένους τουρίστες.
6: Καμία σχέση. Πράγματι, το ΙΦΙΠΡΕΣΗ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου, δίνει βραβεία, να πούμε στους ακροατές, μόνο στα μεγαλύτερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του κόσμου, όπως είναι, ας πούμε, του Βερολίνου, των Κανών ή ακόμα και της Θεσσαλονίκης. Το ότι έχει θεσπίσει βραβείο ΙΦΙΠΡΕΣΗ εδώ και 10 χρόνια, είναι πάλι αποτέλεσμα αυτής της άξιας ομάδας που εργάζεται με την ψυχή της στο Καστελόριζο. Και πριν από ένα χρόνο, όταν κλείσαμε τα 10 χρόνια του Beyond Borders, του Διεθνούς Φεστιβάλ του Κιμαντέρ Καστελορίζου, η ΦΥΠΡΕΣΗ έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε: ξεχωρίζουμε για την ποιότητά τους τρία φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, διεθνή φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη. Το ένα είναι στην Ιταλία, το άλλο είναι στην Ελβετία, στο Λοκάρνο, και το τρίτο είναι στην Ελλάδα, στο Καστελόριζο. Δεν είναι τυχαίο ότι λαμβάνουμε χίλιες ταινίες τεκμηρίωση από 100 χώρες. Θέλουμε το νησί να γίνει πραγματικά το κέντρο του κόσμου για το πιο ποιοτικό ντοκιμαντέρ της Ιφιλίου. Και όταν λέω ντοκιμαντέρ, αναφέρομαι στο ιστορικό παύλα κοινωνικοπολιτικό ντοκιμαντέρ, διότι ο διοργανωτής φορέας του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών με έδρα την Παλίνη Αττικής.
5: Μάλιστα.
6: Δηλαδή είμαστε ιστορικοί όλοι. Είμαστε όλοι ιστορικοί αυτοί που το στείνουμε. Αλλά είναι απορίας άξιων, κύριε Σαχίνη, πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε καμία θεσμική απάντηση από το Γραφείο Πρωθυπουργού 18 μήνες. Έχω πάει η ίδια και έχω αποταθεί και έχω παρακαλέσει και έχω γράψει. Πώς είναι δυνατόν, υπουργός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει υπηρέτης. Οι υπουργοί θεωρητικά είναι υπηρέτες του λαού. Πώς γίνεται λοιπόν η υπουργός πολιτισμού 18 μήνες να μην μας απαντά. Η υπουργός τουρισμού 18 μήνες να μην μας απαντά. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο εργάζονται. Διάβασα χθες τις εφημερίδες ότι έχει μισθώσει υπουργός τουρισμού ιδιωτική εταιρεία για να χαράξει την πολιτιστική πολιτική της χώρας. Δηλαδή δεν επαρκεί το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού.
5: Κυρία Σαρίογλου, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε και έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί τα λέει ένας άνθρωπος που το ζει από μέσα όλο αυτό ως δημιουργία. Κοιτάξτε, θα σας φανεί λιγάκι άκομψο. Είπα κάτι. Το Σάββατο μία ποδοσφαιρική ομάδα της επαρχίας πήρε το κύπελλο της Ελλάδας. Ο κόσμος ξέσπασε όλη την Ελλάδα ακριβώς γιατί αισθάνεται ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνο η Αθήνα ή ένα-δυο ακόμη μεγάλα αστικά κέντρα. Πολλό δε που το Καστελόριζο είναι η αρχή της Ελλάδας. Όλο το σύμπλεγμα, αν δεν το έχουμε καταλάβει, δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή της. Και όταν φτάνουμε στο σημείο να περιγράφεται αυτή την κατάσταση και να μην έχει πάρει θεσμική εικόνα μια προσπάθεια που, αν θέλετε, και με όρους, όπως το είπατε, πολιτιστικής διπλωματίας, τακτικά και στρατηγικά, αυτό θα έπρεπε να είναι το βάθος της χώρας.
6: Έτσι ακριβώς. Εμείς δεν ζητάμε 5 εκατομμύρια ευρώ που έχει και διαχειρίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Εμείς δεν ζητάμε 800.000 ευρώ που έχει και διαχειρίζεται το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Δράμας. Αλλά τα αυτονόητα, τα στοιχειώδη, κάποια λίγα χρήματα σταθερά, διότι κάθε 1η Σεπτέμβρη ξεκινάμε από το μηδέν και μας κάνουν να αισθανόμαστε επέτες, κανονικά επέτες του πολιτισμού. Και θέλω να το πω, δεν είμαστε επέτες, κύριε Σαχίνη. Αγαπάμε αυτή την πατρίδα, την υπηρετούμε αυτή την πατρίδα και νομίζω ότι ζητάμε τα στοιχειώδη. Ζητάμε, απαιτούμε, αν θέλετε, τα στοιχειώδη, τίποτα παραπάνω. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν γινόταν αυτό το φεστιβάλ, αν γινόταν στη γειτονική χώρα, θα μας είχαν βάλει και κόκκινο χαλί, θα μας είχαν πει και ένα ευχαριστώ. Εδώ υπάρχει μια απαξιωτική συμπεριφορά, απαξιωτική στο έπακρο. Δεν την αξίζουμε αυτή τη συμπεριφορά. Σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, θα συζητηθεί ξανά αύριο, από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα. Δεν είναι δυνατόν για οποιοδήποτε θέμα να μην έχει αυτή η χώρα έναν στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε σε ένα αποκριάτικο πάρτι 120.000 ευρώ και για τα στοιχειώδη ενός διεθνούς φεστιβάλ να μην μπορούμε να τα καλύψουμε.
5: Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο θεσμός με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Θυμάμαι στο Καστελόριζο μόνο τους διεθνολόγους διπλωμάτες που κάνουν ένα αντίστοιχο συνέδριο, πότε στο Καστελόριζο, πότε στη Ρόδο. Αλλά αυτό που μόνιμα είναι πάνω στο Καστελόριζο είναι το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Και αναρωτιέμαι, κυρία Σαριόγλου, αν αυτό δεν μπορούμε να θεσμοθετήσουμε, ποιος ο λόγος να κάνουμε μεγάλες παράτες και κουβέντες? Και κοιτάξτε, η Κρήτη έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Τα περισσότερα κριτικόπουλα που υπηρετούν θητεία ακριτικά επιλέγουν το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Δεν είναι τυχαία ορισμένα πράγματα.
6: Σωστό. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Έτσι είναι όπως το λέτε. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μας ακούν, γιατί δεν εισακουόμαστε στους ηθήνοντες και στους ταγούς αυτής της χώρας. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Έχω πραγματικά εξαντλήσει 18 μήνες, κυρία Σαχίνη, το επαναλαμβάνω, εκατοντάδες email, για να μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες email προς κάθε κατεύθυνση. Τώρα το κάναμε και δημόσιο το θέμα. 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΥΑ έκτακτη συνέντευξη τύπου του Beyond Borders. Αποχώρησε η ΔΕΗ. Γιατί αποχώρησε η ΔΕΗ, κανείς δεν μπορεί να μας δώσει μία απάντηση. Δεν λάβαμε καμία επιστολή ούτε από τη ΔΕΗ. Δεν γίνεται να εξαρτώμαστε από την κάθε ΔΕΗ, από την κάθε αγορά, από την κάθε ιδιωτική εταιρεία. Υπάρχει απουσία ενός σταθερού και προβλέψιμου θεσμικού πλαισίου στήριξης για να μπορέσει αυτό το φεστιβάλ να συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Δεν είναι τυχαίο, όπως σας είπα, ότι έρχεται κάθε χρόνο εκεί εκπρόσωπος του ΡΑΙ ή του γερμανικού ZDF ή του ΆΡΤΕ ή του ΦΥΠΡΕΣΗ που είπατε εσείς, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται μόνο αν δουν αξιοκρατικά αν επιτελείται άριστα αυτό που έχετε αναλάβει. Δηλαδή θα προάγουν και θα ενισχύσουν την αριστεία αντικειμενικά και αξιοκρατικά, χωρίς να παρεμβάλλεται το τάδε κόμμα και ο τάδε γνωστός και ο τάδε βουλευτής. Αξιοκρατικά. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που χάνονται μέσα σε αυτή την ομίχλη της απίστευτης διαπλοκής και διαφθοράς, απίστευτης, απερίγραπτης. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, έχουμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα που μας βάζει τα γελιά, δυστυχώς, δυστυχώς.
5: Α, κυρία Σαρίογλου, τι είναι τελικά πολιτισμός αν δεν μπορεί να ανθίζει όπως το Καστελόριζο?
6: Πολύ σωστή η ερώτησή σας, πάρα πολύ σωστή η ερώτησή σας. Να το ρωτήσουμε στην Υπουργό.
5: Δηλαδή, με συγχωρείτε, ναι. Να κάνουμε γκαλά στα κέντρα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, που καλά είναι και αυτά, δεν λέω εγώ όχι, και σε πολυτελή μέγαρα με προσκλήσεις high level, αυτό είναι πολιτισμός μόνο?
6: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Και θα σας πω την απάντηση που έλαβα την Παρασκευή με πάλι τρομερά απαξιωτικό τρόπο από τη Διευθύντρια της Υπουργού Πολιτισμού, από τον κύριο Μίτση. Μας είπε ο κύριος Μίτση την Παρασκευή σε τηλεφώνημα που δέχτηκα ότι λαμβάνετε ήδη 46.000 ευρώ και σας είναι υπέρ αρκετά από το ΕΚΟΜΕΒ. Το ΕΚΟΜΕΒ εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ένας φορέας που κατά κύριο λόγο έχει στην ευθύνη του να δίνει χρήματα για να γίνονται ταινίες. Ταινίες φιξιών και ταινίες ντοκιμαντέρ κατά δεύτερο λόγο. Μέσα στις αρμοδιότητες του φέτος έχουν περιέλθει και τα φεστιβάλ και δίνει κάποια λιγοστά χρήματα. Δεν είναι εφικτό να φέρετε στο Καστελόριζο 200 ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών με 46.000 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν βγαίνουν τα μαθηματικά με τίποτα. Και αυτό ακόμα, και αυτές οι 46.000 δεν είναι θεσμοθετημένες, δεν είναι σίγουρες κάθε χρόνο. Πέρσι είχαμε λάβει από το ΕΚΟΜΕΦ 18, για παράδειγμα. Πρόπερσι 10. Όλα είναι στον αέρα, όλα είναι χωρίς κανένα απολύτως στρατηγικό σχεδιασμό. Κανένα. Σήμερα έτσι, αύριο γκυβέτσι. Όπως, με συγχωρείτε για τη λαϊκή έκφραση, όπως γουστάρει ο κάθε ένας που κατέχει μια καρέκλα και ένα τραπέζι και μας λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αυτή είναι η νοοτροπία στην Ελλάδα. Άνθρωποι χωρίς πτυχία, υποδίονται τους εκπροσώπους του λαού χωρίς πτυχία, και έχουμε ανθρώπους με εκατοντάδες πτυχία που, που εργάζονται στα σουβλατζίδικα. Πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, και θα αλλάξει μόνο αν βοηθήσουν όλοι, και εσείς από αυτό το μετερίζει και εμείς από αυτό εδώ. Δεν θα σταματήσουμε να ζητούμε αυτά που δικαιούμαστε. Αυτά που δικαιούμαστε βάσει της δουλειάς που έχουμε κάνει εδώ και μία δεκαετία. Και δεν το λένε μόνο Έλληνες συνάδελφοί σας που έχουμε φιλοξενήσει κατ' επανάληψη στο νησί, το λένε και ξένοι συνάδελφοί σας, δημοσιογράφοι. Η Γενική Διευθύντρια του BBC, η Μάντι Τσάνγκ για παράδειγμα, ο Μάρκους Νίκελ, Γενικός Διευθυντής του ΡΑΙ. Σας μιλώ με συγκεκριμένα ονόματα.
5: Κυρία Σαριόγλου, δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Παραβιάζετε ανοιχτές πόρτες. Κοιτάξτε, μιλάτε και σε ένα μέσο, θέλω να το πω αυτό, δράτω με τις ευκαιρίες, που όταν πριν 12 χρόνια καθιέρωσε αυτό το απλό στα δελτία καιρού να υπάρχει το σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Εμείς Κρήτη μας, δεν είμαστε κεντρικό μέσο. Κεντρικά μέσα μας λέγαν, καλά είστε τρελοί. Στην Κρήτη είστε. Γιατί ντε και καλά. Γιατί έχει το παραμικρό, η κάθε λεπτομέρεια έχει τη δική του σημασία, αν πονάς αυτό που λέγεται Ελλάδα από το ένα άκρο ως το άλλο. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Κατά συνέπεια δεν παραβιάζετε εδώ, δεν λέτε κάτι... Δεν χρειάζεται να το πείτε, θα σας το πω ευθέως. Θα έπρεπε να είναι υποχρέωση στοιχειώδης πολιτείας, ιδίως για το σύμπλεγμα Καστελορίζου και το ρόλο που παίζει γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, πολιτιστικά και ό,τι άλλο θέλετε, να είναι σαν κόρη οφθαλμού. Θέλω να θυμίσω ότι ένας καθηγητής από τους κορυφαίους στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλληνας, ο Θόδωρος Καριώτης, έχει πει το πολυτιμότερο πετράδι της Ελλάδας στο χώρο του Αιγαίου είναι το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα, όποιος το κατάλαβε.
6: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Σαχίν. Είναι έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι σε πάρα πολλά, μέχρι πρότινος, σε πάρα πολλούς χάρτες, είτε των πλοίων, είτε των σχολικών εγχειριδίων, το Καστελόριζο, αυτό το κράτος το είχε καταδικάσει να βρίσκεται πάντα σε μία αγγύλη. Ποτέ δεν χωρούσε σε κανένα χάρτη να το δείξουμε πραγματικά πού βρίσκεται το σύμπλεγμα Καστελορίζου, όπως λέτε πολύ σωστά. Αυτή είναι η σωστή ορολογία. Το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Να δείξουμε πού βρίσκεται το νησί της Ρο, η Στρογγύλη, το Καστελόριζο. Τίποτα. Τίποτα. Πάντα ήταν σε μία αγγύλη. Τώρα τελευταία από το πες, και επειδή πράγματι με τον Beyond Borders από την αφάνεια βγήκε στην επιφάνεια το νησάκι μας, το πανέμορφο, το ξακουστό και το πολύτιμο, τώρα αρχίσαν σιγά σιγά να χωράει στην ελληνική επικράτεια στους χάρτες. Τώρα είναι 1-2 χρόνια που το έχω παρατηρήσει αυτή την αλλαγή.
5: Θα έπρεπε, να έχει μια υποδομή στη Μεγίστη τουλάχιστον για αυτό το φεστιβάλ, και όχι μόνο στοιχειώδη υποδομή μόνιμη.
6: Φυσικά και θα έπρεπε. Φυσικά και θα έπρεπε να υπάρχει ένα αμφιθέατρο, να υπάρχει ένας κινηματογράφος, φυσικά και θα έπρεπε. Αλλά είναι μόνο, δυστυχώς, έρχονται και παρέρχονται οι πολιτικοί, είναι μόνο για την κορδέλα. Το λέω με τα βαθιά λύπης μου, γιατί εγώ δεν γεννήθηκα στην Ελλάδα, κυρία Σαχίνη, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη. Έχω άλλες καταβολές και σας λέω με βεβαιότητα. Γιατί μέχρι τα 18 ήμουν στην Κωνσταντινούπολη πριν πάω να σπουδάσω στη Γαλλία και στην Αγγλία, και από το 2000 ζω μόνιμα στην Αθήνα. Στη γειτονική χώρα μας φερόταν εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή υπήρχε μια εκτίμηση πραγματική,
5: πραγματική,
6: βέβαια. Βέβαια. Ναι. Φυσικά, φυσικά, πάρα πολύ κύριε Σαχίνη. Θα υπήρχε μια αληθινή εκτίμηση και όχι μια απαξίωση. Σας δίνουμε 46.000 ευρώ και αυτά πολλά σας είναι και άντε. Και άντε, αυτή ήταν η συνομιλία μου την Παρασκευή. Και μου το κλείσε και στα μούτρα το τηλέφωνο, γιατί ενοχλήθηκε.
5: Μάλιστα, γιατί τα υπουργεία είναι για άλλα πράγματα. Ακούστε εδώ, δύο ακροατές θέλω να ακούσετε. Λέει ο Κούλης από τη Σαμοθράκη. Καλημέρα. Κυρία Σαρίογλου, θέλω να δώσω μια πιθανή ερμηνεία, γιατί δεν ασχολούνται με το Καστελόριζο και το πολύτιμο φεστιβάλ του. Την ίδια πορεία είχα και για τη Σαμοθράκη όπου ζω, που είναι παρατημένη στο έλεος της τύχης. Βλέπετε, η Σαμοθράκη δίνει 2.000 ψήφους σε όλη την επικράτεια. Γιατί να ασχοληθεί κάποιος πολιτικά λοιπόν με το Καστελόριζο και τη Σαμοθράκη? Αυτά λένε κάποιοι Σαμοθρακίτες, μάλλον ισχύει και για τους Καστελοριζούς. Και ο Δημήτρης από τη Φλόρινα λέει: κυρία Σαρίογλου, Θα σας πω εγώ γιατί δεν σας απαντά κανείς. Δυστυχώς, για τον ίδιο λόγο που κάθε χρόνο τρέμει η ψυχή των ακριτών, όταν στο παραπέντε θα εγκριθεί το κονδύλιο για να έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση το Καστελόριζο με την υπόλοιπη χώρα, ακριβώς για τον ίδιο λόγο δεν απαντούν στα αιτήματά σας. Και πολύ φοβάμαι, μπορεί να φανώ υπερβολικός, αλλά φοβάμαι ότι υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι στην Ελλάδα που για αυτούς το καλύτερο θα ήταν η μοίρα αν τα έχει φέρει έτσι και το Καστελόριζο να είναι από την άλλη πλευρά. Το 2012 για πρώτη φορά κατέβηκα στο Καστελόριζο για λόγους θητείας, για ένα αναεξήγητο λόγο. Την ώρα που έστριψε ο διαγόρας της Blue Star και ξεπρόβαλε μπροστά μου το λιμάνι, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Αν δεν νιώθεις τι σημαίνει Καστελόριζο για τη χώρα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ, προσυπογράφω. Δυστυχώς στην Ελλάδα προέχει πάντα το κόμμα που κυβερνά. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια υπερκομματική πολιτική για κάποια βασικά. Δεν λέω για όλα. Δεν είναι δυνατόν για όλα. Αλλά για τα στοιχειώδη, για τα βασικά, για κάποια θέματα που ναι, είναι εθνικά, κύριε Σαχίνη. Βεβαίως και είναι εθνικά. Και δεν μπορεί να προέχει πάντοτε το κόμμα, αν είναι δικιά μας, θα απαντήσουμε, θα το διευθετήσουμε χθες. Αν δεν είναι δικιά μας, δεν μπορεί οι άνθρωποι των γραμμάτων να ανήκουμε στις παράγκες των κομμάτων. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να ανήκει ο Ξαρχάκος σε ένα κόμμα. Δεν μπορεί να ανήκει... Δεν γίνεται αυτό. Οι άνθρωποι, ο Βελεστινής μας το είπε, μας άφησε κληρονομιά. Όποιος λογάται ελεύθερα, λογάται καλά. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε αυτή την παρακαταθήκη ως άνθρωποι των γραμμάτων να είμαστε ελεύθεροι. Να μπορούμε να κρίνουμε. Δεν γίνεται αν δεν ανήκουμε στο μαγαζί σας, σε οποιοδήποτε μαγαζί, να μας απαξιώνετε με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται. Θα λογοδοτήσετε. Αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσετε στην ιστορία. Θα λογοδοτήσετε.
5: Θέλω να μου πείτε, επειδή ο χρόνος τρέχει αμήλικτα, ο Αύγουστος δεν είναι μακριά και πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός, δεν είναι αέρα πατέρα.
6: Μέχρι τον Απρίλιο πρέπει να έχουμε απαντήσεις, μέχρι τον Απρίλιο, και επί τη ευκαιρία να αναφέρω ότι την ίδια απαξιωτική πολιτική έχει και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης συνδράμει με το εξαιρετικό ποσό των 5.000 ευρώ στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. 5.000 ευρώ. Με την ίδια πάλι απαξίωση που δεχόμαστε και από την κεντρική κυβέρνηση.
5: Μα εδώ ήταν προχθές ο Περιφερειάρχης και έλεγε για τη διανυσιωτικότητα και την ανάγκη οι άγονες περιοχές να αναπτυχθούν.
6: Ναι, πολύ ωραία τα λένε. Μάλιστα. Πολύ ωραία τα λένε. Μόνο που δεν τα εννοούν, κύριε Σαχίνη. Τα λένε όλοι πολύ ωραία. Σίγουρα και οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί και οι περιφερειάρχες νομίζω είναι ρήτορες εξ επαγγέλματος. Τα λένε περίφημα. Μόνο που δεν τα εννοούν. Σας λέω ότι το φεστιβάλ ο κύριος Χατζημάρκος το χρηματοδοτεί με 5.000 ευρώ. Και έχω κάνει ανοιχτή έκκληση δημόσια στον Περιφερειάρχη να αναθεωρήσει αυτό το ποσό και να μας κάνει προγραμματική σύμβαση. Δεν γίνεται σε χίλια δυο άλλα η περιφέρεια να ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, είτε είναι συναυλίες, είτε είναι
5: κοκτέιλ. Εδώ δώσαμε 200.000 ευρώ για να πει τα κάλαντα όλος μόνος του στο Σύνταγμα. Αφήστε τώρα. Θέλω, κυρία Σαριόγλου, επειδή κλείνουμε, θέλω να σας ρωτήσω, άρα ποια είναι η έκκληση που απευθύνεται αυτή τη στιγμή? Να ακουστεί, παρακαλώ.
6: Ζητάμε οπωσδήποτε θεσμική κάλυψη από την πολιτεία. Ζητάμε ένα σταθερό, προβλέψιμο, θεσμικό πλαίσιο στήριξης. Αυτό, με το οποίο θα μπορούσαμε να κινηθούμε την επόμενη δεκαετία. Και από την Περιφέρεια και από τα αρμόδια Υπουργεία και από τον Πρωθυπουργό ζητάμε ένα προβλέψιμο θεσμικό πλαίσιο, μια στήριξη θεσμική. Αυτό στα απλά ελληνικά λέγεται προγραμματική σύμβαση.
5: Καταλαβαίνετε εδώ, φίλες και φίλοι, άνθρωποι του πολιτισμού που κάνουν βιωματική πράξη στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου τον πολιτισμό με διεθνές κύρος ζητάνε, απευθύνουν έκκληση για προγραμματική θεσμική κατοχύρωση. Καταλαβαίνετε για ποια χώρα μιλάμε. Και αυτό είναι διαχρονικό, έτσι. Θέλω να το πω αυτό για να μην σπεύσει κανείς. Αυτή είναι η εικόνα που αντιμετωπίζει το χρυσό τρίγωνο των Αθηνών πάντοτε την λεγόμενη, πώς τη λένε, επαρχία. Δεν έχουν καταλάβει από πού ξεκινάει η χώρα αυτή τελικά.
6: Όχι, δεν έχουν. Λυπάμαι, αλλά δεν έχουν. Όχι, δεν έχουν. Αυτά είναι τα αυτονόητα, κύριε Σαχίνη, και αναγκαζόμαστε και γινόμαστε δημόσια ρεζίλη, παγκόσμια ρεζίλη, διότι έχω λάβει εκατοντάδες email από σκηνοθέτες, από συναδέλφους δημοσιογράφους. Ειρήνη, τι χρειάζεσαι να βοηθήσουμε? Και η χώρα μου αδιαφορεί και οι θύνοντες στις χώρες μου σιωπούν.
5: Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης από τη Ρόδο, καλημέρα στην κυρία Σαριόγλου, μια χαρά τα λέει. Συγγνώμη, λέει, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης έχει δώσει, δεν θα πω λέει

0: Πρόπερση, ξεναγούσα το νούμερο 2 της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Ήρθε στο φεστιβάλ μαζί με ένα στρατό. Και εκεί την ώρα καθώς τον ξεναγούσα στο Καστελόριζο, περνούν από πάνω μας τα τουρκικά F-16. Κάνουν ένα απίστευτο θόρυβο, απίστευτο, πέφτουν τα αυτιά μας εκεί τη στιγμή. Μου λέει ο επιτετραμμένος, κυρία Σαρίου, τι είναι αυτό? Λέω, αυτό το ζουν εδώ οι κάτοικοι κάθε μέρα, 12 μήνες. Είναι αυτό που διαβάζετε για τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις από την πλατεία Μαβίλη, τα διαβάζετε στις εφημερίδες, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τα ζουν αυτά εδώ κάθε μέρα. Αυτή είναι η διαφορά. Και το να έρχονται οι πρέσβεις και να τα βιώνουν αυτά, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για εμάς, κύριε Σαχίνη.
1: Αυτό είναι διπλωματία, κυρία Σαρίογλου. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων και για αυτά που μας είπατε. Εδώ είμαστε. Εφόσον χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας πω αυτό που λέει πολλοί κόσμος. Συγχαρητήρια στην κυρία Σαρίογλου για την επιμονή της σε μια Ελλάδα που μόνο να πληγώνει ξέρει αξιοπρεπείς ανθρώπους. Δέστε που φτάσαμε. Αλλά αυτό το τελευταίο που είπατε με τους πρέσβεις να υπερίπτανται τα τουρκικά F-16, δηλαδή να καταλαβαίνουν στην πράξη αυτό που δεν λέει κανένα στην κεντρική πολιτική σκηνή, τι σημαίνει η καθημερινότητα για τον ακρίτα στο σύμπλεγμα Καστελορίζου, μου είναι αρκετό. Παράγεται πολιτισμό πολυεπίπεδο. Κυρία Σαρίογλου, εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, άνευ άλλου σχολείου πάμε σε διάλειμμα. Νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι, δηλαδή, και πώς να το πω, και ο πιο ντενεκές ξεγάνωτος καταλαβαίνει. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλημέρα, κύριε Πυριανάκη.
7: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές και χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Από το Καστελόριζο έρχομαι σε όλη την Ήπεθρο, γιατί ακούγατε κι εσείς την κυρία Σαρίογλου, η οποία ήταν συγκλονιστική σήμερα, θέλω να πω, με αξιοπρέπεια συγκλονιστική.
7: Πραγματικά την άκουγα στο αυτοκίνητο τώρα που ερχόμουν. Εξαιρετική, εξαιρετική κυρία πρέπει να έχει. Είχε και πολλές γνώσεις και άρθρωση. Και όσοι γνωρίζουν Καστελόριζο και λίγη ιστορία, νομίζω ότι επίοικως θα πρέπει να ντρεπόμαστε σαν Έλληνες.
1: Να μην ντρεπόμαστε για το τι γίνεται καταρχάς με τα όρια των λεγόμενων μικρών οικισμών, και είναι κάτω από 2.000 ή και κάτω από 700 αυτό που αλλάζει. Τι γίνεται? Δύο ακούω ζητήματα. Οι οικισμοί και τα εκτός σχεδίου στη δόμηση κατά παρέκκληση που εσείς μας τα είχατε πει αυτά.
7: Είναι δύο θέματα, να τα συζητήσουμε χωριστά. Το ένα κατά παρέκκληση δόμηση που είναι τα εκτός σχεδίου κτλ. Και θα πούμε μετά εκεί. Και το άλλο, το μέγιστο και αυτό θέμα, με τα όρια των οικισμών κάτω από 2.000 κατοίκους γενικότερα. Και κάποια στιγμή η κυβέρνηση νομοθέτησε και είπε να διαχωρίζω κάτω αυτό και έβαλε τα αυτά που είναι κάτω από 700 κατοίκους μια άλλη κατηγορία και μια άλλη κατηγορία από 700 έως 2.000. Έχουν συμβεί αρκετά πράγματα.
1: Α, προς το καλύτερο, με βάση.
7: Προς το χειρότερο.
1: Προς το χειρότερο.
7: Προς το χειρότερο.
1: Μα αφού μείναμε στο ότι εντάξει, κατάλαβαν και την κοινωνική πίεση των πραγματικών γεγονότων και το βελτιώνουν. Δεν βελτιώνεται.
7: Μας κοροϊδεύουν. Μας κοροϊδεύουν και θα το πω έτσι απλά, και κάποια στιγμή δεν θα χρησιμοποιώ μόνο την κρίση τη δική μου, αλλά χρησιμοποιώ και κρίση φορέων. Πρόσφατα, πριν λιγότερο από ένα μήνα, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας έβγαλε ένα ομόφωνο ψήφισμα.

0: Για όσους γνωρίζουν, η Κεντρική Ένωση υποτίθεται ότι είναι και σύμβολος του κράτους, έτσι. Στην οποία συνεδρία συμμετείχε και εκπρόσωπο του κράτους, σύμφωνα με τον νόμο, όταν συνεδρίαζε. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πάρθηκε μια ομόφωνη απόφαση που προς την κυβέρνηση και τη ζητάει να αποσύρει τα δύο διατάγματα, το προεδρικό διάταγμα 25 του 2025, αυτό που ψηφίστηκε πέρυσι ακριβώς πριν από ένα χρόνο, και στη συνέχεια και το νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2025. Να τα αποσύρει, γιατί δεν μπορούν να προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός.
1: Το 197 είναι.
0: Το 197 είναι το προεδρικό διάταγμα, ναι, και στη συνέχεια και το νόμο που ψηφίστηκε, ναι, τον Ιούνιο. Δεν το λέει ο Ηρακλής, ο Πυριανάκης, το λέει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Τα πολεοδομικά σχέδια, τα τοπικά πολεοδομικά και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, αυτή τη στιγμή οι μελετητές βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο στην κυριολεξία, και θα σας πω μερικά πράγματα στη συνέχεια, έτσι για να γίνουν κατανοητές και από τους ακροατές. Πρέπει να παραδώσουν τις μελέτες, διότι διαφορετικά, έτσι κι αλλιώς πρέπει να παραδοθούν, χάνονται 750 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο είναι να τα παραδώσουν, να παραδώσουν αυτές τις μελέτες. Εφαρμόζοντας όμως το προεδρικό διάταγμα και το νόμο που λέγαμε νωρίτερα, είναι σε ένα διέξοδο. Γιατί βρίσκουν ότι οι περίφημοι οικισμοί κάτω από 700 κατοίκους που έλεγε η κυβέρνηση και έλεγε μέσα και οι επικεφαλίδες, ότι δεν θα πειραχτούν τα όρια τους για τους οικισμούς κάτω από 700 κατοίκους, άμδε. Και όμως και εκεί, και έχουμε τεράστιες αποκλίσεις.
1: Πειράζονται.
0: Πειράζονται και πολύ πειράζονται. Μάλιστα, θα μπορέσω να σας πω επικεφαλίδες και να σας πω και πόσα στρέμματα, πόσα εκτάρια μειώνονται για τους οικισμούς. Να πάμε για παραδείγματα, μιλάω τώρα. Mm. Και για την ενότητα, τη δημοτική ενότητα.
1: Να ψαχτούν σε όλη την Ελλάδα ακούγοντας τον κύριο Πυριανάκη. Ο κύριος Πυριανάκης επικεντρώθηκε εδώ που διαβεί, και όμως τα παραδείγματα είναι χτυπητά.
0: Ξανατονίζω ότι αυτά που λέω είναι για το Δήμο Ηρακλείου, αλλά έχουν πάρει ήδη αποφάσεις Δήμος Πλατανιάς, από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, από τη Μακεδονία, σχεδόν από όλη την Ελλάδα, και είπα νωρίτερα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Και η Παρίσι. Από 65 στρέμματα που είναι κάτω από 700 κατοίκους, από 65 εκτάρια που ήταν τα όρια του 1985, τώρα γίνονται 22,3.
1: 22,3.
0: Σε οικισμό κάτω από 700 κατοίκους. Αυτόν που λέγανε αυτοί οι οικισμοί
1: ότι προστατεύουν.
0: Προστατεύουν και δεν θα τους πειράξουν. Πυργού. Mm-hmm. Μαλεβίζη είναι αυτός ο οικισμός, κάτω από 700 κατοίκους. Από 56,8 εκτάρια που ήταν το 1985, τώρα 25,4.
1: Τα μισά δηλαδή.
0: Τα μισά.
1: Τα όρια πάνε στο μισό. Στο άλλο πάνε στο 70% κάτω. Μπράβο. Μάλιστα.
0: Πάνω ασίτες, κάτω από 700 κατοίκους. Από 40 εκτάρια, τώρα γίνεται 27.
1: Σφαγείο δηλαδή.
0: Σφαγείο. Τώρα σας φέρνω παραδείγματα. Σε όλους τους οικισμούς, μα σε όλους τους οικισμούς κάτω από 700 κατοίκους, κανένας δεν μένει στα
1: γενικά. Πώς γίνεται αυτό όμως, αφού υποτίθεται ότι βάλανε ειδική διάταξη ότι κάτω από 700 δεν πειράζονται. Πώς
0: γίνεται.
1: Έτσι ξυπνήσαν.
0: Προβλέπετε εκεί ακριβώς, υπάρχει τώρα ένα θέμα. Η νομοθεσία, θα προσπαθήσω να το πω πολύ απλά. Λέει, παραδείγματος χάρη, ότι εάν είναι μία έκταση μέσα στα όρια του οικισμού, αλλά δεν υπάρχουν οικοδομές σε απόσταση 40 μέτρα η μία από την άλλη, αυτό θεωρείται ότι είναι αδόμητο και βγαίνει απ' έξω. Αυτό λέει το προεδρικό διάταγμα. Και έρχεται ο μελετητής, εφαρμόζει το προεδρικό διάταγμα, και εδώ θέλω να πω κάτι. Θέλω να είμαι και ξεκάθαρος. Ο μελετητής που έκανε τα όρια για το Δήμο Ηρακλείου διαφωνεί με αυτή την πρόταση, την οποία κατέθεσε ο ίδιος. Αλλά είναι υποχρεωμένος από τον νόμο και από τους επιβλέποντες μηχανικούς που του λένε όχι, θα εφαρμόσει τον νόμο.
1: Δηλαδή, η πατέντα εδώ είναι ότι αν στα 40 μέτρα απόσταση είναι αδόμητο. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Έτσι ακριβώς καλά το λέτε. Αυτή είναι η κατάσταση. Προσέξτε αυτά τα νούμερα που είπαμε τώρα, ενδεικτικά για κάτω από 700 κατοίκους. Αυτό που λέγανε ότι δεν θα πειράξουν. Να πάμε τώρα και στα πάνω από 700 κατοίκους ενδεικτικά.
1: Βεβαίως. Και κάτω από 2.000, ε.
0: Είναι πάντα, πάντα. Λοιπόν, βασιλείας. Ένας οικισμός, ο οποίος είναι δομημένος κατά το σχεδόν παντού, έτσι. Περιαστικός για το Ηράκλειο, όσοι δεν ξέρουν τις βασιλείες. Από 62,9 εκτάρια που ήταν εντός ορίων οικισμού, τώρα κατεβαίνουν 6,8 εκτάρια.
1: Πώς το είπατε?
0: Αυτό που
1: μισό λεπτό. Πώς το, από 62,9 εκτάρια
0: 6,8, καλά ακούτε.
1: Και οι υπόλοιποι τι δηλαδή, είναι εκτός
0: σχεδίου. Εκτός σχεδίου. Και οι οικοδομές που έχουν
1: οικοδομικά. Ο υπερδομημένος χώρος των βασιλιών βγαίνει εκτός σχεδίου το 95%.
0: Αυτό που ακούτε. Αυτά είναι κατατεθειμένα αυτή τη στιγμή. Είναι επίσημα νούμερα. Και εκεί μέσα τώρα θα με ρωτήσει κάποιος ότι καλά, και αυτοί που έχουν χτίσει νόμιμα, τι πρόβλημα έχουν?
1: Ναι, ναι.
0: Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, λέει ότι είναι νομίμως υφιστάμενες οικοδομές που έχουν χτίσει νόμιμα. Αν δεν έρχεται το ψήφισμα από, νομίζω το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, από την Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Ομόφωνο ψήφισμα. Ότι αυτή η διάταξη, να μην είναι οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, να μην είναι καθόλου σίγουροι ότι θα παραμείνει σε ισχύ. Οποιοσδήποτε γείτονας που δεν έχει οικοδομήσει και έχει οικοδομήσει ο γείτονάς του, κάνει προσφυγή, αυτόματα ακυρώνεται η άδεια του αυτήν που έχει αναγείρει η οικοδομή.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Και δεν το λέει ο Πυριανάκης ή ο Σαχίνης.
1: Καταλαβαίνετε τι
0: αυτό
1: γίνεται
0: το λέει, αυτό το λέει σε ομόφωνο ψήφισμα η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.
1: Άρα χωράφει όλα.
0: Χωράφει όλα. Χωράφει όλα.
1: Και όλα αυτά που λέγανε ότι εντάξει, λάβαμε υπόψη μας τις διαμαρτυρίες, τις ενστάσεις. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.
1: Δεύτερη καληνύχτα. Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
0: Δαφνές. Μιλάμε τώρα για δυναμικούς οικισμούς, οικισμού που είναι πάνω από 700 κατοίκους, έτσι, και περιαστική στο Ηράκλειο. Από 103,7 εκτάρια, 32,9.
1: Οι δαφνές. Οι ξακουστές δαφνές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ λέτε σε όλο τον κόσμο να αρχίσει να ψάχνετε τώρα. Αυτό του λέτε. Σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να αρχίσουν να ψάχνονται.
0: Για όλη την Ελλάδα. Γούρνες, τεμένους. Πάνω από 700 κατοίκους οικισμός. Από 31,7 εκτάρια που ήταν τα όρια του οικισμού το 85, τώρα 2,03.
1: Δηλαδή όλοι εκτός στην όλοι ουσία.
0: Στην ουσία όλοι εκτός. Από 31,7 τώρα είναι 2,03. Σταυράκια. Άλλος δυναμικός οικισμός, δίπλα από το
1: Πανεπιστήμιο. Πυκνοκατοικημένος, ναι, ναι.
0: Από 50,4 εκτάρια, τώρα 17,5.
1: Πω. Συγγνώμη, ένα μελετητικό γραφείο. Πώς θα τα φέρει, πώς θα τα παντρέψω όλα αυτά? Τα θέλω τα δικά μου, το νομικό πλαίσιο, τα προεδρικά διατάγματα. Πώς μπορεί?
0: Γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι διαμαρτυρίες. Και να σας πω και το άλλο. Τι, οι ίδιοι οι δήμοι, προσέξτε κάτι. Οι δήμοι, ο δήμαρχος, είστε δήμαρχος σε μια περιοχή, σε ένα τέτοιο οικισμό. Τι θα κάνεις? Θα διαμαρτυρηθείς. Δέστε όμως τι προβλέπει το διάταγμα. Αυτά που ακούτε τώρα και αυτά τα σχέδια δεν πρέπει να τα πάρει υπόψη του, να τα γνωρίσει, όχι να πάρει, δεν πρέπει να τα γνωρίσει καν ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν μπορεί να βγάλει καμία διαμαρτυρία.
1: Μισό λεπτό.
0: Δεν είναι λόγια δικά μου, είναι δημοτικό.
1: Είναι απόρριτα, ας το πω έτσι. Όχι, είναι και κλεισμένα. Δηλαδή δεν έχει πρόσβαση η Δημοτική Αρχή εκάστοτε.
0: Δεν έχει.
1: Και το Δημοτικό Συμβούλιο
0: δεν έχει. Δεν έχει. Το τονίζω, φωνάζω, δεν έχει. Και πάρτε την απόφαση την οποία έχετε δημοσιεύσει και εσείς στη Νέα Κρήτη, του Δήμου Πλατανιά, ακριβώς αυτό φωνάζει. Και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας λέει να έχουμε αποφασιστική γνώμη. Μα, πότε θα τους φωνάξει? Όταν αποφασίσει και περάσει και από το Συμβούλιο Επικρατείας και δημοσιευτούν, τότε θα λάβει γνώση.
1: Μα τότε να το κάνει. Καληνύχτα, όχι, τρίτη καληνύχτα. Με συγχωρείτε. Μισό λεπτό για να το καταλάβει αυτό πολλοί κόσμος. Δηλαδή, και να πας να διαμαρτυρηθείς αυτή τη στιγμή στο Δήμο σου, θα σου πει: εγώ δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρει. Μα δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Αυτά τα ακούτε τώρα αυτό.
1: Από έρευνα που κάνατε.
0: Από έρευνα δική μου. Ναι.
1: Μάλιστα. Αλλά επισήμως δεν είναι σε γνώση.
0: Δεν είναι σε γνώση.
1: Απίστευτο. Συγγνώμη, όλα αυτά γίνονται δηλαδή εν κρυπτό από πολίτες και φορείς όπως οι Δήμοι. Ποιος ο λόγος τότε? Έχετε μια εξήγηση?
0: Ποιος ο λόγος? Είναι που θα είναι με κάθε τρόπο να περάσουν αυτά τα σχέδια χωρίς να λάβει γνώση ο πολίτης. Πολύ απλά.
1: Μα συγγνώμη, αφορούν την περιουσία του, κύριε Πυριανάκη, του καθενός.
0: Την περιουσία του, η οποία όμως περιουσία απομειώνεται. Το άρθρο 17 του Συντάγματος λέει ότι προστατεύεται η περιουσία του Έλληνα πολίτη. Εδώ, αυτό που λέμε τώρα, το είχαμε επισημάνει και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι εδώ καταστρατηγείται το Σύνταγμα. Να το. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Ή και τι να... Πραγματικά είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Έχω βρίσκομαι συνέχεια, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά τις εκπομπές που κάναμε. Και ο καθένας με το δίκιο του λέει: ξέρεις, αγόρασα ένα οικόπεδο, αγόρασα δύο οικόπεδα, έχω τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά, τους αγόρασα αυτά ως εντός οικισμού και τώρα βρίσκεται να είναι χωράφια. Τι κάνω, τι μπορώ να κάνω?
1: Και είπατε πριν από λίγο ότι ο συντά σας, το πολεοδομικό στο Ηράκλειο, το τοπικό, παρότι διαφωνεί, υποχρεωμένος να εφαρμόσει το νόμο, διότι έχει από πάνω τους επιβλέποντες που του λένε αυτό λέει νομοθεσία. Ναι. Βλέπει ο ίδιος τις αποτυπώσεις, το τραγελαφικό της ιστορίας, σου λέει αυτά είναι άνευ πόταμα, αλλά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
0: Σας το λέω γιατί έκανε κουβέντα μαζί του. Μιλάμε για τον αέρα. Τέτοιο, όπως σε βλέπω και με βλέπεις, μιλήσαμε και με αυτό. Λέω, μα είναι εξωπραγματικά, είναι αυτό. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ναι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Άρα μου λέτε ότι οι οικισμοί ζωντανοί, γιατί μέχρι τώρα μιλάγαμε για τους κάτω των 700, τώρα λέμε για τους κάτω των 2000, που έχουν μια δυναμική. Δηλαδή είπατε τώρα εδώ πέρα βασιλιές, μου έκανε εντύπωση, είπατε δαφνές, είπατε σταυράκια. Αυτό που λέμε εμείς για το Ηράκλειο, θέλω να το πω στον κόσμο, ας το σκεφτεί κανείς στη δική του περιοχή, είτε είναι Πέριξ του Βόλου, είτε είναι Πέριξ της Άρτας, είτε είναι Πέριξ Αλεξανδρούπολης, όπου βάλτε το και σκεφτείτε το λίγο, για αυτούς τους οικισμούς μιλάμε. Λέτε ότι αυτοί ξαφνικά βλέπουν από 50% έως 95% να μειώνονται τα όρια τους.
0: Έτσι, πράγμα. Να πούμε τους οικισμούς για το Ηράκλειο.
1: Βεβαίως.
0: Τουλάχιστον οι ακροατές του Ηρακλείου και όσοι είναι εκτός και ξέρουν το Ηράκλειο, η δυναμική οικισμή που, αν θέλετε, αυτή είναι που δίνει και, και το χρώμα, αν θέλετε, και την όποια ανάπτυξη, την εναλλακτική και τα λοιπά, πέρα από το, τα αφαίρετα της, του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου και τα λοιπά, για τις πόλεις γενικότερα. Βασιλιές, Σκαλάνη, Βενεράτο, Κάτω Ασίτες, Προφήτης Ηλίας, Γούρνες Θεμένος, Φινικιά, Βούτες, Γιοφυράκια, που είναι δίπλα στο Πανεπιστήμιο, έτσι. Δαφνές, Σταυράκια. Να πάμε πιο πέρα, Αγάκου Μετόχη, Κολυβάς, Ροδιά, Τήλισσος, Καλέσσα και Πελεγόντας. Αυτή η δυναμική οικισμή, μιλήσαμε γύρω από το πλωδομικό συγκρότημα Ηρακλείου. Όλοι αυτοί οι οικισμοί έχουν πρόβλημα, που είναι οικισμοί πάνω από 700 κατοίκους. Όχι πως δεν έχουν κάτω από 700 κατοίκους, το είπαμε, έτσι.
1: Άρα τι γίνεται εδώ, πού πάει η ιστορία, κύριε Πυριανή, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο? Τι πρέπει να συμβεί κατά τη γνώμη σας? Ή μπλοκάρει τώρα ή τεινάζουν τα πάντα στον αέρα όπως τα σχεδιάζει ο κάθε πολίτης και ο κάθε δημός?
0: Θα σας πω, επειδή και εμένα και ψάχτηκα εδώ τι γίνεται, μια πληροφορία που έχω, η οποία είναι ανεπίσημη, ότι το Υπουργείο, οι κύκλοι αν θέλετε από το Υπουργείο, λένε ότι ξέρετε, παγιδευτήκαμε σε μια ιστορία και ψάχνουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βγούμε, από ένα σύμβουλο του Πρωθυπουργού που έδωσε οδηγία να μειωθούν τα όρια. Αυτή είναι μια ανεπίσημη, το ξαναλέω, που έχει φτάσει, είναι μια δικαιολογία. Τώρα, αν είναι δικαιολογία αυτό το πράγμα, θα τραλαθούμε όλοι μας.
1: Δεν μου λέτε, μπορεί να τεθεί ότι εδώ κινδυνεύουμε να χάσουμε 730 εκατομμύρια, οπότε μην μιλήσετε τώρα να τα πάρουμε και να το αλλάξουμε? Σας έχει περάσει το μυαλό?
0: Όλα είναι πιθανά.
1: Όλα είναι πιθανά.
0: Όλα είναι πιθανά.
1: Μάλιστα.
0: Όλα είναι πιθανό. Μα δεν μπορεί να περπατήσει αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, ένα σύμβουλο κατά τι ανεπίσημε πληροφορίε του Πρωθυπουργού λέει θα το κάνετε έτσι, το κάνουν έτσι και τώρα τρέχει και το Υπουργείο. Απίστευτα πράγματα. Ωραία, επιτελικά πράγματα.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώς. Τώρα, από εκεί και μετά, θέλω να. Επειδή δέχομαι πάρα πολλές ερωτήσεις όσο αφορά και τι κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ναι. Ειλικρινά, τι συνιστάτε.
0: Ειλικρινά, ο ίδιος τους έλεγα και το λέω ακόμα, αλλά να θυμόμαστε πάντα και την ομόφωνη απόφαση ως ψήφισμα των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας. Να τρέξουν να βγάλουν άδεια. Αν δεν τους κάνει μία αίτηση ακύρωση ένας γείτονος ή τα λοιπά, μπορεί, εφόσον υπάρχει μέσα στο νόμο ότι όσοι είναι νόμιμοι, όσοι έχουν βγάλει άδεια, είναι νομίμως υφιστάμενα, αλλά πάντα όμως, το τονίζω, στην άκρη του μυαλού τους να κρατάνε αυτό που
1: σας... Μισό λεπτό, κύριε Πυριανάκη, αν εγώ δίπλα σε εσάς που πάτε να βγάλετε την άδεια, δεν έχω δόμηση και προσφύγω, δεν θα δικαιωθώ με βάση αυτό το πλαίσιο?
0: Εσύ που δεν έχεις άδεια?
1: Όχι, που δεν έχω καν δόμηση καθόλου. Έχω χωράφι.
0: Ναι. Εφόσον είσαι μέσα στους αόρους δικαιωθείς, φυσικά και δεν θα δικαιωθείς. Τελείωσες. Μένει εκτός. Αυτό βγαίνει προεδρικό διάταγμα. Κάθε ένα οικισμό.
1: Αυτό λέω. Αν εγώ λοιπόν είμαι ένας τύπος περίεργος. Ωραία. Που θέλω γύρω-γύρω να μην κάνω τίποτα. Προσφεύγω και θα δικαιωθώ εγώ. Δεν πάω να τρέχετε εσείς για άδειες.
0: Δεν είναι, όχι. Αυτοί που πάνε να βγάλουν άδεια ή έχουν βγάλει άδεια θα ακυρωθούν. Αλλά και ο ίδιος προφανώς. Τι θα πει. Αφού δεν έχει οικοδομήσει, δεν μπορεί να οικοδομήσει. Τελείωσε.
1: Μα δεν θέλω εγώ να οικοδομήσω. Θέλω να τη χαλάσω στους δίπλα. Αυτό λέω.
0: Στην Ελλάδα είμαστε.
1: Μάλιστα, το καταλάβατε. πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα λέτε, ας πέφσουν να βγάλουν άδεια. Έτσι, αλλά με πολλές αιρεσιμότητες εδώ.
0: Με πολλές αιρεσιμότητες και μάλιστα επειδή περνάει και ο χρόνος, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ότι σε όλους αυτούς τους οικισμούς η αρχαιολογική υπηρεσία πρέπει να έχει την έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας για να μπορέσει να οικοδομήσει. Θα πρέπει να τρέξουν. Ο χρόνος υπάρχει. Διότι το προεδρικό διάταγμα προσωπικά δεν πιστεύω να βγουν πριν το τέλος του χρόνου. Άρα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα για να βγάλουν οικοδομική άδεια.
1: Θέλω να σας διαβάσω μερικά μηνύματα και θα πάμε μετά στο άλλο. Ακούστε εδώ πέρα τι μου λένε. Λέει ένας, κύριε Πυριανάκη, έχετε μια εξήγηση γιατί γίνεται αυτό? Άλλος, κύριε Πυριανάκη, την ίδια ώρα η κεντρική ενημέρωση έχει 10 μέρες σερή πως κάνουν σεξ σκατζόχεροι. Δεν λέω, έτσι ακούνε όλοι, υπάρχει συγκάλυψη τα πάντα. Άλλος φίλος, τι ακούμε Θεέ μου? Ήταν που θα μας έπαιρναν την περιουσία οι κομμουνιστές κατά τα άλλα. Άλλος, για ποιο λόγο γίνεται κύριε Πυριανάκη, έχετε μια απλή εξήγηση? Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι μπλοκάρουν τα πάντα. Άλλος, δηλαδή μου λέτε ότι το κόπεδό μου έγινε χωράφι? Γιατί γίνεται όλο αυτό? Τα παξιώνουν για να αγοραστούν φθηνά από κάποιους? Δηλαδή η περιουσία μου ξαφνικά έτσι, επειδή του ξύπνησε ενός συμβούλου, χάνεται? Εξαιρώντας όλη αυτή την έκταση στην Κρήτη. Άλλος, όλα αυτά τα 8 εκατομμύρια μνοερήφια ο ΠΚΠ δεν χωρά στο γεντίκου, λέει, παίζει όφη εκεί. Άλλωστε, μόνο αυτό έμεινε για χρήση. Θα δούμε μέχρι και αυθαίρετα μαντριά σε αυτή τη χώρα έτσι πως πάνε. Άλλος, γιατί δεν μας ζητούν τα κλειδιά των σπιτιών μας για να τελειώνουμε? Και τέλος, άλλος, αν δεν μας κουφάνει σήμερα η εκπομπή, καλά δεν είμαστε, λέει, δεν πάμε καλά. Έχετε, λέει, μια εξήγηση? Βλέπετε, όλος ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει, αφού είναι τόσο εξόφθαλμο, γιατί?
0: Γιατί δυστυχώς πρέπει να το εμπεδώσουμε όλοι μας. Μπήκαμε σε μια χρονική περίοδο που όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά ευρύτερα κυβερνάνε οι εταιρείες. Το λέω αυτό για να μείνει στον κόσμο. Τι σημαίνει κυβερνάνε οι εταιρείες? Αυτές νομοθετούν στην ουσία. Πάνε στο Υπουργείο, θέλουμε αυτό, κάνετε μας αυτό κτλ. Γιατί? Διότι θένε φτηνή οικοπαιδική γη για να μπορέσουν να χτίσουν είτε μέσα από πολεοδομικά σχέδια που μπορούν να βγάλουν, εφόσον έχει ένας ιδιώτης πάνω από 50 στρέμματα μπορεί να κάνει ένα πολεοδομικό σχέδιο και να χτίσει κατοικίες. Παράδειγμα, όσοι έχουν πάει στην Ισπανία, πιστεύω ότι αρκετοί έχουν πάει, θα το έχουν πληροφορηθεί άλλοι, φανταστείτε την πλαγιά της Ροδιάς εδώ που έχουμε εμείς, οι ακροατές που δεν είναι από την πλευρά του Ηρακλείου, ας φανταστούν μια τεράστια έκταση ιδιαίτερου κάλους, θα έλεγα, κάτι αντίστοιχο στην περιοχή της Βαλένθειας. Θα δείτε εκεί χιλιάδες κατοικίες, οι οποίες τι είναι? Παραθεριστικές κατοικίες για τους Ευρωπαίους. Αυτοί λοιπόν, το λέω έτσι πολύ απλά για να γίνω κατανοητός, ζητάνε φτηνή γη για να μπορέσουν να οικοδομήσουν και να δώσουν σπίτια στους Ευρωπαίους.
1: Ξέρετε τι ζητάνε εδώ? Ισραηλινά φαντ, φθηνή γη. Αυτό μου λέτε.
0: Αυτό ζητάνε. Γιατί και μόνο και οι Ισραηλινοί Κινέζοι εδώ στην Αυγενική.
1: Αυγενική.
0: 100 πάνω από 100 κατοικίες είναι χτισμένα σε αυτή τη στιγμή.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι η εξήγηση την οποία εγώ δίνω.
1: Μάλιστα. Λάντερ η χώρα. Πείτε μου τώρα και τι γίνεται με τα εκτός σχεδίου, με το, γιατί είναι η άλλη κατηγορία τώρα αυτή, κατά παρέκκληση. Και έγινε, πάλι έγινε χαμός. Πού καταλήγουμε εδώ?
0: Που καταλήγουμε, εκτός σχεδίου δόμησης, τα κατά παρέκκληση άρτια. Μέχρι χθες, ένας που είχε αγοράσει ένα υπόπεδο, κατά παρέκκληση άρτιο, δηλαδή αντί να είναι τέσσερα στρέμματα, μπορούσε να είναι το ανεξάρτητα. Εξαρτάται από τη ημερομηνία που είχε γεννηθεί το οικόπεδο, μπορούσε να ήταν μέχρι και 750 μέτρα, να ήταν άρτιο, 1200, 2000 κτλ. Παραδείγματος χάρη, στον δρόμο που πάμε για Μεσαρά. Ένα δρόμο που είναι γεμάτο από ιδιαίτερα από εμπορικά καταστήματα, χοντρεμπόριο κτλ. Η γη πανάκριβη, έτσι. Μπορείς να έχεις δύο στρέμματα, να έχεις τρία στρέμματα. Και με την παρέκκληση αυτή να μπορείς να χτίσεις. Το 2020 βγήκε νόμος που καταργεί τις παρεκκλήσεις. Ακόμα όμως, προσέξτε κάτι, σε περιοχές που είχαμε γενικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου, όπως το Ηράκλειο, και η συγκεκριμένη περιοχή που σας είπα, δεν το λέω τυχαία, εκεί λέει ότι εάν έχουμε οικόπεδα κατά παρέκκληση άρτια, το γενικό πολεοδομικό σχέδιο το έλεγε αυτό, παραμένει η αρτιότητά τους. Έχουν αρτιότητα. Εμδε, τώρα με τα καινούργια τοπικά που γίνονται τώρα σχέδια, αυτά καταργούνται. Ακόμα δηλαδή και το γενικό πολεοδομικό σχέδιο που μέχρι χθες ξέραμε ότι ήταν Ευαγγέλιο, ότι αυτό δεν μπορούσε να το πειράξει κανένας. Όχι, καταργείται και αυτή η διάταξη. Και γι' αυτό εγώ προκάλεσα να πάρει θέση το τεχνικό επιμελητήριο ο Ανατολικής Κρήτης,
1: ναι,
0: και πραγματικά προς τιμή τους πήραν ομόφωνη απόφαση όλες τις παρατάξεις και ζητάνε από το Υπουργείο με κάθε τρόπο στα πλαίσια της εκπόνησης τώρα των τοπικών πολεοδομικών και των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων να ισχύουν οι παρεκκλήσεις. Και από ό,τι ξέρω αυτό το έχουν εγκαλιάσει πάρα πολλά τεχνικά επιμελητήρια ανά την Ελλάδα και φτάνουν αυτά τα μηνύματα στο Υπουργείο. Τι θα κάνει το Υπουργείο, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, κύριε Πυριανάκη, υπάρχει ένα συνολικότερο. Δεν είναι στο κουτούρου. Υπάρχει ένα σχέδιο εδώ. Το σχέδιο αυτό ωφελεί αυτούς που δίνονται μεγάλους ιδιωτικούς κολοσσούς να ενοποιούν εκτάσεις, τις οποίες θα αγοράζουν και πολύ χαμηλότερα, γιατί η αξία πέφτει, έτσι δεν είναι?
0: Χωράφι γίνεται. Χωράφι. Ποια είναι η αξία του, παραδείγματος χάρη, ένα οικόπεδο που σήμερα το αγόρασες και ήταν η τιμή του, θα σας έλεγα, μέσω όρο 200 ευρώ, στους οικισμούς γύρω από το Ηράκλειο, αυτά που λέμε, που αλλού είναι παραπάνω, παραδείγματος χάρη στις Βασιλιές, δύσκολα να βρεις με 200 ευρώ το τετραγωνικό. Και εκεί, όταν είναι πλέον εκτός σχεδίου, θα το πάρεις 5 ευρώ. Χωράφι.
1: Άρα, εγώ δεν μπορώ να κτίσω. Το πουλώ σε εσάς, μαζεύετε εσείς και του Παντελή και του Νίκου και της Αγγελικής τις εκτάσεις, πάτε πάνω από τα 50 στρέμματα, κάνετε μια ιδιωτική πολεοδόμηση και το μοσχοπουλάτε μετά ως κατοικίες super wow.
0: Έτσι πρώτα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό είναι. Πολύ απλά είναι η απάντηση προς τους ακροατές που ζητούν μια εξήγηση.
1: Ναι, αλλά κύριε Πυριανάκη, πρώτον, περιορίζεται ο δημόσιος χώρος. Δεύτερον, η ιδιοκτησία είναι υποδιωγμό. Τρίτον, ο μόνος ωφελούμενος είναι αυτός που έχει το χρήμα να ενοποιήσει πολλές ιδιωτικές περιουσίες και μετά να τις νομίσει.
0: Ωραία. Είναι οι εταιρείες, είπαμε. Ποιοι διοικούν σήμερα οι εταιρείες. Και αυτό θα το δείτε ευρύτερα, παντού.
1: Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να συμβεί και σε επίπεδο δήμων και σε επίπεδο τεχνικών?
0: Να δώσουμε ναι. Μια άλλη πληροφορία.
1: Παρακαλώ,
0: ακόμα.
1: Παρακαλώ.
0: Εκτός από την καταπαρέκκληση δόμηση, έχουμε και την εκτός σχεδίου δόμηση.
1: Α, ναι, σωστά, σωστά. Άνω των τεσσάρων στρεμμάτων, έτσι.
0: Άνω των τεσσάρων στρεμμάτων. Που εκεί για να οικοδομήσει έπρεπε το ακίνητο να έχει πρόσωπο σε δρόμο που ο δρόμος αυτός να προϋφίσταται το 1923. Εκεί είδαν το αδιέξοδο, δρόμοι από το 1923 και μετά ανοιχτήκανε πάρα πολύ, δεν αναγνωρίζονται από το κράτος και τελικά ετοιμάζουν ότι δεν το έχουν ψηφίσει ακόμα, θα το ψηφίσουν. Έχουν κάνει όμως ανάθεση σε μελετητές για τα νησιά της Ελλάδος, έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι μελέτες. Η Κρήτη είναι σε εξέλιξη και η υπόλοιπη Ελλάδα, με στόχο τέλος του 26 να έχει ολοκληρωθεί. αυτή η καταγραφή των δρόμων από το τεχνικό επιμελητήριο, έχουν ανατεθεί αυτές οι μελέτες, που όποιο χωράφι είναι πάνω από 4 στρέμματα και έχει πρόσωπο πάνω σε δρόμο που προϋπάρχει ο δρόμος αυτός του 1977 με τουλάχιστον 25 μέτρα πρόσωπο στον δρόμο αυτόν, αυτά να μπορούν να κτίζονται. Προσέξτε, δρόμοι πριν του 1977. Τώρα με ρωτήσετε γιατί βάλανε το 77 και δεν βάλανε το 80, δεν βάλανε το 2000. Εκεί θα σας απαντήσω με την απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε μια συνέντευξή του πρόσφατα εδώ στο Ηράκλειο. Εντάξει, πρέπει να χειροκροτήσουμε αυτή την ενέργεια που το πήγαμε στο 77. Δεν υπάρχει κάτι λέει συγκεκριμένο. Βάλαμε το 77. Κερδίσαμε τουλάχιστον, λέει, φύγαμε από το 23 και πήγαμε το 77.
1: Καλά, φύγαμε από το γάιδαρο, αλλά γιατί το. Ναι, γελάτε, αλλά αυτό ήταν η υπερασιά.
0: Σας λέω την απάντηση σε συνέντευξη, σε συναδέλφους σας δημοσιογράφους που ήταν εδώ, έγινε από εδώ στο Ηράκλειο για όλη την Ελλάδα. Αυτή ήταν η απάντηση.
1: Κύριε Πυριανάκη, με όλο αυτό που μου περιγράφετε, με συγχωρείτε, είτε εντός, είτε εκτός, είτε κατά παρέκκληση, είτε άνευ παρέκκληση, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εδώ που μιλάμε για το θάνατο της Υπαίθρου ως αξία, ημιμόνως σε μεγάλα ιδιωτικά κονσόρτσιουμ, στα οποία μπορεί να πας να γίνεις και εργάτης, θα περιοριστούν και τα συνεργεία που χτίζουν σταδιακά. Αυτό θα γίνει, δηλαδή θα τα πάρουν τα πλήρη ολοκληρωμένα, ολόκληρο σύστημα, θα περιοριστούν τα πάντα, θα περιοριστούν οι μηχανικοί, οι αρχαία, όλα.
0: Δεν ξέρω αλήθεια και δεν το έχω ψάξει, ο οικισμός που έγινε στην Αυγενική, τις 100 τόσες κατοικίες για Κινέζους, εάν οι εργάτες ήταν Έλληνες ή αν ήταν μεταφερμένοι από την Κίνα. Δεν το ξέρω αυτό. Συνέχεια της απορίας σας, δεν αποκλείεται να τους δεις να φέρουν και εξειδικευμένο προσωπικό ή και τα λοιπά και να στείλουν τις κατοικίες και να, η συμμετοχή των Ελλήνων να μην είναι.
1: Άρα και
0: ούτε στο εργατικό.
1: Μάλιστα. Άρα και το αφήγημα ότι θα πάρει μπροστά το κτίσιμο. Λέει ο Λεωνίδας, να δείτε, λέει, κύριε Πυριανέκη, από τα Γιαννιτσά, που θα αρχίσουν οι πολίτες να τρέχουν να διευθετήσουν τις άδειες, θα εξαφανιστεί η αρχαιολογία, θα μετρήσουν τον κόσμο στις πόλεις και η γη θα περάσει σε 10 εταιρείες. Εκεί μας πάνε, λέει, το καταλαβαίνουμε. Ο Σταμάτης μου λέει, κύριε Πυριανέκη, έχω αγροτεμάχιο 19 στρεμάτων με 7 μέτρα αγροτικό δρόμο. Και ύστερα πέφτω πάνω στον επαρχιακό και δεν παίρνω άδεια οικοδομής. Ναι. Έχει κι άλλα, λέει, δεν είναι.
0: Έχει πολλά. Μάλιστα από το ημερό μου στείλατε κάτι σχετικά με κάποιον εδώ στη ΣΥΣΥ. Είναι.
1: Στο ΣΥΣΥ, ναι.
0: Στο ΣΥΣΥ είναι η αντίστοιχη περίπτωση. Μάλιστα εδώ, προσέξτε κάτι. Η νομοθεσία έλεγε ένα διάστημα, πάρα πολλά χρόνια, δεν χρειαζόταν δρόμος για να χτίσει. Σου έλεγε πάνω από 4 στρέμματα. Αγόρασες εσύ το χωράφι πάνω από νόμιμα να βγάλεις οικοδομική άδεια. Έβγαλες οικοδομική άδεια, πας για να την εφαρμόσεις, ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει πρέπει να έχει πρόσωπο πάνω σε δρόμο. Μα καλέ μου, εγώ έβγαλα και οικοδομική άδεια με βάση το νόμο τάδε κτλ. Ο νόμος αυτός κακώς είχε εκδοθεί, μιλάμε 1985, ίσως και παλιότερα. Αυτή είναι η απάντηση. Και έρχεσαι εσύ, ο κάθε ένας πολίτης, και βρίσκεται ξεκρέμαστος. Η περιουσία του είναι χωράφι, να μην μπορείς να χτίσεις. Σου ακυρώνει και την οικοδομική άδεια πριν στην άλλη.
1: Θέλω να πω για τον κύριο Πυριανέκη ότι δεν είναι απλά αρχιτέκτονας μηχανικός. Χρόνια κατατριβή στα κοινά. Υπήρξε σε νόμο παρασκευαστικές ομάδες που έχουν σχέση με όλα αυτά διαχρονικά. Έχει δηλαδή ένα υπόβαθρο, το λέω γιατί εδώ μου στέλνει μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας, σας παρακαλώ πολύ, λέει, πέστε στον κύριο Πυριανάκη, υπάρχει ένα κοινόχρηστο τηλέφωνο του ή κάτι που θα μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε επαφή μαζί του? Δεν ξέρω, θέλετε να δώσετε κάτι, κύριε Πυριανάκη?
0: Δεν έχω καμία αντίρρηση, απλά και μέχρι τώρα έχει γίνει χαμός, καμία αντίρρηση, γιατί άλλως αυτά που λέω αναλαμβάνω τις ευθύνες, έτσι. Εντάξει, και αυτό μπορεί να δοθεί. Άλλωστε νομίζω ότι μπορεί να το ψάξουν και από το βιογραφικό μη.
1: Ακριβώς. Παιδιά, πληκτρολογήστε Ηρακλής Πυριανάκης, θα βρείτε mail, θα βρείτε κάτι.
0: Θα βρείτε,
1: ή το τηλέφωνο του γραφείου. Τώρα μην δίνουμε προσωπικά εδώ.
0: Να τονίσω ότι είμαι συνταξιούχος, προσέξτε κάτι. Θέλω να το τονίζω, μην μπουν κάποιοι ότι ο Πυριανάκης.
1: Το κάνω για το γραφείο μου.
0: Έχω κλείσει το. δεν εκδίδω άδειες, δεν είναι αυτό.
1: Μην έχετε τέτοια.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρομαι για τα κοινά, έτσι.
1: Μην έχετε τέτοια άγχη. Λέει ο Λάμπρος, ο κάθε λογικός κύριε Πυριανάκη θα έλεγε χρειάζεται ο ακριβώς αντίθετος νόμος από αυτό που κάνουν στη δόμηση, ιδίως στην επαρχία. Δεν λέμε για λάθη, αλλά για ακριβώς το αντίθετο, για να σωθεί η επαρχία. Δυστυχώς δεν το βλέπουν έτσι. Και ο Άρης από την Ικαρία μου λέει καλημέρα. Οπότε ταυτόχρονα με τα μεγάλα αστικά κέντρα ξεπουλάμε πια και την Περιμεθόριο αργά και σιωπηλά. Το λέω εγώ, λέει, από την Ικαρία.
0: Έτσι. Και να μην το συγκρίνουμε τώρα με την κυρία που είχα την προηγούμενη εκπομπή, Καστελόριζο. Αυτή η αγωνία που εξέφραζε αυτή η κυρία. Γιατί? Για πολιτισμό, για δράσεις. Και συμμετέχουν ράοι, συμμετέχουν τόσες ομίλοι επικοινωνίας και τηλεόρασης και τα λοιπά. Και το Υπουργείο Πολιτισμού να κουφεύει. Σας δώσαμε, λέει, πόσα λέει, σας δώσαμε 50.000.
1: Πολύ κοφή τελικά στα Υπουργεία και μου λέτε εδώ πέρα ότι πολλοί των συμβούλων. Το διατάφτα, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να γίνει πια μια πιο συγκροτημένη κίνηση σε επίπεδο δήμων και τεχνικών επιμελητηρίων, κύριε Πυριανάκη. Έτσι πως πάει το πράγμα. Και νομικών και συμβολιογράφων και τοπογράφων. Δεν ξέρω ποιους άλλους να βάλω εδώ.
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό το ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας πήρε θέση. Νομίζω ότι ένας δήμος οφείλει να πάρει αυτή τη θέση, να διεκδικήσει, ότι μπορεί να διεκδικήσει ό,τι έκανε ο Δήμος Πλατανιά. Εύκολα μπορούν να βγάλουν στο διαδίκτυο Δήμος Πλατανιά οικισμοί κατά από 2.000 κατοίκους και θα βγάλει ολόκληρο το ψήφισμα που έβγαλε ο Δήμος. Τώρα θα μου πεις, και στους ακούει, τους γράφουν και τους Δήμους. Δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να γίνει. Ευθύνη και κάποια στιγμή είναι και οι πολίτες. Και οι πολίτες πρέπει να αντιδράσουν.
1: Μισό. Και οι πολίτες πρέπει να αντιδράσουν. Εγώ θέλω να το πω. Αλλά Δήμος που αγνοεί γιατί είναι κλειστά, όπως είπατε, δεν έχει δικαίωμα παρά μόνο όταν καθιερωθούν.
0: Όπως το ακούσατε, δεν θέλει κανείς να το πιστέψει. Ναι, οι Δήμοι είναι έξω από αυτή την.
1: Ωραία. Οι Δήμοι λοιπόν και οι Δήμαρχοι τους και οι Δημοτικές Αρχές και Δημοτικά Συμβούλια δεν μπορεί να είναι χειροκροτητές του καθενός που επισκέπτεται. Πρέπει να βάλουν αυτά τα ζητήματα με ένα διεκδικητικό πλαίσιο και όχι περίμενε να πάρω κανένα ψυχείο από τα ταμεία και τα πακέτα. Εδώ είναι ουσιαστικό και αφορά τους δημότες του. Και αφορά και τον ίδιο σ' αξία γης του.
0: Νομίζω ότι γι' αυτό το λέω ότι συμφωνώ απόλυτα με την πρωτοβουλία που έχουν πάρει οι Δήμοι στο Βόρειο Αιγαίο ή ανά την Ελλάδα, οπουδήποτε. Να πάρουν πρωτοβουλίες. Δεν γίνεται. Ποια δικαιολογία θα δώσουν αύριο στους πολίτες τους? Ποια. Τι θα πούνε, ότι ξέρεις, θα σου ρωτάνε. Ωραία. Εσύ που σε αποκλείσανε σαν δημοτική αρχή να ενημερωθείς, να πάρεις θέση, να γνωμοδοτήσεις. Γιατί δεν μας ενημέρωσε σαν πολίτες? Το λέω αυτό γιατί ευτυχώς στην Κρήτη έχουμε αρκετές περιπτώσεις, όπως είναι ο Βασίλης Γκέγκερόγλου, όπως είναι ο Παύλος Μπαριτάκης, που έχουν πάρει πρωτοβουλία.
1: Λοιπόν, κύριε Πυριανάκη, θα τα ξαναπούμε συντόμως. Μας κρατάτε σε επαφή, πάντα ενημερώνετε, θέλω να το πω αυτό. Μου λέει κάποιος, βάλε το πολίτο όπως είναι επιπλωμένο. Όχι, δεν θα βάλω πολίτο όπως είναι επιπλωμένο, γιατί κάποιοι δεν έχουν καν χτίσει. Θα πάνε και θα μείνουμε την άδεια στο χέρι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θα κλείσουμε με κάτι από Καστελόριζο. Του το οφείλουμε. Γιατί τελικά Καστελόριζο είμαστε παντού. Εκτός του χρυσού τριγώνου των αποφάσεων. Αυτό φοβάμαι. Κύριε Πυριανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εύχομαι να ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που μας ακούνε να πάρουν τη σκητάλη, γιατί δεν τιμά την Ελλάδα αυτή η πολιτική που υπάρχει. Δεν αξίζει. Πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να γυρίσουμε σελίδα, να πάμε παρακάτω.
1: Άνευ άλλο επιλόγο από εμάς. Καλημέρα σε όλες και όλους.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Ποιος είναι?
2: Εγώ, η Μανούλα.
3: Ποιος?
4: Μαύρη Γαλότσα, μια σπαρταριστή κωμωδία για όλη την οικογένεια. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Ελένη Καστάνη, Νέμος Μεγνής, Αντιγόνη Νάρκα. Προπόληση more.com.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη σημερινή συνέντευξη της Ελεύθερης Πένας φιλοξενούμε τον νομικό και αρθρογράφο Σωτήρη Γκεκόπουλο για μια συζήτηση που αγγίζει πολλά από τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Υποκλοπές, δικαιοσύνη, πολιτικές εξελίξεις, Μερκοσούρ, αλλά και ενεργειακή κρίση, λιγνίτης, προσωπικός αριθμός και πολλά άλλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Πόσο βαθιά άραγε είναι η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, πού οδηγείται η Ευρώπη και τι σημαίνουν όλα αυτά για τον απλό καθημερινό πολίτη? Δείτε τη συζήτηση ως το τέλος και γράψτε μετά την άποψή σας στα σχόλια. Κύριε Σωτήρη Γκεκόπουλε, καλησπέρα σας. Να είστε καλά που είστε για μια ακόμη φορά μαζί μας στην Ελεύθερη Πένα.
1: Ευχαριστώ κύριε Δραγάτη και χαρά μου που με τιμήσατε και πάλι με την επιλογή σας.
0: Και δική μας χαρά, γιατί κουβεντιάζουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που πάντοτε υπάρχουν στην επικαιρότητα, δικαιοσύνη, Μερκοσούρ, ενέργεια, όλο ένα και περισσότερο είναι ζητήματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης, όπου κλείνοντας θα πούμε και δύο λόγια για τον προσωπικό αριθμό, τον οποίο δεν ξεχνάμε ποτέ και εξακολουθεί να απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Να ξεκινήσουμε όμως από το θέμα της δικαιοσύνης, κύριε Γκεκόπουλε, τι λέτε?
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε από αυτό κύριε Δραγάτη, γιατί θα έλεγα εγώ ότι η δικαιοσύνη μας νοσεί βαρύτατα. Και αυτή τη στιγμή τα γεγονότα που συμβαίνουν είναι πρωτοφανή και πρωτόγνωρα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά που συνέβησαν ειδικά τις τελευταίες μέρες με την αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από τον κύριο Τζαβέλα και κατά κάποιο τρόπο της μη ανάσυρσης της υπόθεσης, ενώ υπάρχουν τόσο σοβαρά στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν ενοχή, αυτή τη στιγμή να υπάρχει καταγγελία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και να λέει κάνει την πρόταση στον κύριο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραιτηθεί. Κάτι τέτοιο έκανα και εγώ βέβαια σε μια ανάρτησή μου ως απλός πολίτης. Και βεβαίως υπάρχει και ένας δικηγόρος, ο κύριος Κεσές, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ουσιαστικά αποτραπεί από το να ασκήσει νόμιμες ενέργειες. Ο κύριος Κεσές, ένας συνάδελφος δυναμικός, εξαιρετικός, έχει 6 άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι θύματα των υποκλοπών, ήθελαν να κάνουν μήνυση προκειμένου να ανοίξει ο φάκελος και την επομένη μέρα που εξεδήλωσε ο κύριος Κεσές αυτή την επιθυμία για λογαριασμό των πελατών του, ο κύριος Τζαβέλας έστειλε την υπόθεση στο αρχείο. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα κύριε Δραγάτη και λυπάμαι που θα το πω ότι σε κανένα άλλο κράτος της Ευρώπης δεν θα συνέβαιναν αυτά τα θέματα, αυτά τα πράγματα με τις υποκλοπές και θα παρέμενε η κυβέρνηση ανέπαφη και δεν θα άκουγε τίποτε και θα έλεγε απλώς δεν έχω καμία ευθύνη. Εδώ θέλω μόνο να σας πω, γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος υπεύθυνος αυτής της υπόθεσης είναι ο Πρωθυπουργός. Και το λέω αυτό με πλήρη γνώση. Όταν ανέλαβε το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης, το πρώτο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή ήταν να αναλάβει ως προϊστάμενος επιβλέπων την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο λόγος ήταν οπωσδήποτε γιατί είχε στο μυαλό του να δημιουργήσει ένα κύκλωμα το οποίο να μπορεί να ελέγχει τους πάντες. Αυτό το κύκλωμα δημιουργήθηκε στην πορεία του χρόνου μετά από 1, 2 ή 3 χρόνια μέσω της ΕΕΠ με το γνωστό το Predator. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή τώρα υπάρχουν 4 εισαγγελείς οι οποίοι δεν αρνούνται να κάνουν έλεγχο. Πρώτος ήταν ο κύριος, να μην ξεχνάω και το όνομα, ναι, ήταν ο κύριος Ντογιάκος. Μετά ακολούθησε η κυρία Δηλίνη, μετά ο κύριος Ζήσης και τελευταίος τώρα ο κύριος Τζαβέλας. Και οι 4 δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το θέμα αυτό. Και ο λόγος που δεν ασχολήθηκαν ήταν ότι η υπόθεση αυτή ακουμπούσε ακατευθείαν τον Πρωθυπουργό και τον Μέγαρο Μαξίμου. Είναι δυνατόν, κύριε Δραγάτη, αυτή τη στιγμή δηλαδή μερικά πράγματα σε ένα κοινό νου, σε ένα κοινό πολίτη τον εξοργίζουν. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία για 4 άτομα που τους έκρινε ως ενόχους επέβαλε εξοντωτική ποινή 126 ετών και 8 μηνών.
0: Σωστά.
1: 4 άτομα.
0: Ναι.
1: Ένα ζευγάρι είναι ο κύριος Ντίλιαν, αυτός ο στρατιωτικός Ισραηλινής υπηκότητος, και ήταν και άλλοι δύο. Αυτή η απόφαση, η οποία κρεμεί στο εφετείο και θα γίνει το εφετείο βέβαια τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, είναι δυνατόν να μην ήταν η αιτία για να ανοίξει ξανά όλος ο φάκελος αυτός και να μπορεί να διαπιστωθεί πώς έγινε η υποκλοπή 110 ατόμων. 110 ατόμων, δηλαδή υπεκλάπησαν τα στοιχεία των τηλεφωνικών επικοινωνιών 110 ατόμων του Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αντιπολίτευσης και πολλών άλλων επώνυμων, όπως είναι οι στρατιωτικοί, όπως είναι οι υπουργοί, μεταξύ των οποίων ο θείος Χατζηδάκης, όπως είναι οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή όλοι αυτοί τώρα αυτή τη στιγμή, κύριε Δραγάτη, είναι εκβιαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα δεν μπορεί κανείς να αντιδράσει σε οποιαδήποτε παρανομία του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, διότι είναι εκβιαζόμενος. Αυτό το πράγμα είναι φως φανάρι, δεν χρειάζεται να το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι φως φανάρι. Δηλαδή βλέπουμε ένα περίεργο πράγμα, να γίνονται τεράστια, τερατώδη εγκλήματα εσχάτης προδοσίας και να μην κινείται φύλο. Δηλαδή οι βουλευτές αυτοί οι οποίοι ορκίστηκαν στο όνομα του ελληνικού λαού και βέβαια και της πατρίδος, να μην ασχολούνται πλέον με το θέμα και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και να είναι επιθύμια όργανα και να ψηφίζουν μονοκούκι 156-157 βουλευτές. Είναι κατάντημα αυτό το πράγμα και θέλω να κλείσω εδώ, γιατί νομίζω δεν χρειάζεται να εξαντλήσουμε όλο το θέμα της δικαιοσύνης. Είναι πολύ γνωστό ζήτημα και νομίζω πάρα πολλοί κόσμος το γνωρίζει. Άλλωστε οι δημοσκοπήσεις λένε ότι
0: είναι γνωστό,
1: δεν έχει εμπιστοσύνη.
0: Ωστόσο θέλω να σας ρωτήσω πριν το κλείσουμε αυτό το θέμα, όπου τα όσα μας είπατε νομίζω μιλάνε από μόνα τους και αντιλαμβάνεται πλήρως ο κόσμος. Έτσι είναι πολύ χαρακτηριστική η τοποθέτησή σας. Αλλά νιώθετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι, δηλαδή θα κουνηθεί φύλο? Θα κουνηθεί φύλο, κύριε Γεωκόπου?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα σας θυμίσω
1: και πάλι, κύριε Δραγάτη, και θα κλείσουμε με αυτό, να, για να μην σας τρώμε και το χρόνο.
0: Καθόλου,
1: την περίπτωση
0: καθόλου,
1: της κυρίας Τιχεροπούλου. Η κυρία Τιχεροπούλου, κύριε Δραγάτη, είναι αυτή η οποία αποκάλυψε αυτό το φοβερό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Και απολύθηκε.
1: Απολύθηκε, και το ωραίο είναι ότι δικαιώθηκε στο δικαστήριο και ξέρετε τι έκανε ο κύριος προϊστάμενος της ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής? Κατήργησε την θέση της, η οποία είναι μια θέση η οποία είναι οργανική, μια οργανική θέση υπαλλήλου. Την κατάργησε για να μην υπάρχει θέση προκειμένου να μην επανέλθει η κυρία Τιχεροπούλου. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα συνιστούν πλέον μεθόδους μαφίας. Το λέω αυτό το πράγμα και το λέω και δημοσίως και στα γραπτά μου και δεν φοβάμαι και κανέναν. Δηλαδή είναι μέθοδοι μαφίας. Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζεται το κράτος να αντιδρά μπρος στη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη στο μεσαίο και κατώτερο βαθμό της είναι πολύ, πολύ αντικειμενική, πολύ σωστή και έχει άξιους δικαστές. Στον ανώτερο βαθμό είναι εκεί που νοσεί, γιατί όλοι αυτοί είναι εκβιαζόμενοι από το καθεστώς του Μαξίμου. Δυστυχώς.
0: Και,
1: αν θέλετε, πάμε σε άλλο.
0: Και το τραγικό είναι ότι δεν φαίνεται το πώς μπορεί να αλλάξει αυτό ρεαλιστικά, εννοώ έτσι. Τρόποι προφανώς υπάρχουν, αντιλαμβάνεται πλήρως ο κόσμος. Αρκεί και ο κόσμος όμως να πράξει αυτό που πρέπει, κύριε Γκεκόπουλε. Γιατί μέχρι στιγμής στις εκλογικές διαδικασίες ο κόσμος δεν πράττει αυτό που προστάζει το γενικό καλό. Έτσι
1: τώρα με παραπέμψατε στο πιο κρίσιμο θέμα, το θέμα της εκλογικής συμπεριφοράς.
0: Ναι.
1: Επιτρέψτε μου να σας το πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή, κύριε Δραγάτη, όταν θα γίνουν εκλογές, δεν πρέπει να υπάρχει στον κόσμο το δίλημα, το μόνο το δίλημα ποιον θα ψηφίσουμε, αλλά το δίλημα αν πρέπει να ψηφίσουμε. Αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε να ψηφίσουν, κύριε Δραγάτη, κατά την άποψή μου θα εγκληματίσουν σε βάρος του έθνους. Και το λέω αυτό, ξέρετε, για ποιο λόγο, διότι η μεγάλη αποχή ενισχύει τόσο πολύ το πρώτο κόμμα και θα δούμε ξαφνικά να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία που ούτως ή άλλως είναι πρώτο κόμμα και να πάρει ένα 30-35% και να αρχίσει τις διπλές και τις τριπλές εκλογές για να πάρει αυτοδυναμία και όλο αυτό επειδή δεν θα πάει να ψηφίσει το 30-40-50%. Θα σας θυμίσω, κύριε Δραγάτη, επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με τη στατιστική και ήμουνα και 25 φορές δικαστικός αντιπρόσωπος όσο ήμουν δικηγόρος, θα σας θυμίσω μόνο το εξής απλό παράδειγμα, το οποίο ο κόσμος δεν το ξέρει, αλλά πρέπει να προβληματιστεί. Η Νέα Δημοκρατία με 28% που πήρε τώρα στις ευρωεκλογές, έχασε 1.200.000 ψήφους. Σκεφτείτε, 1.200.000 ψήφους έχασε από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές και όμως πήρε ένα ποσοστό 28%. Και αυτό που οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αποχή. Γι' αυτό έχω κάνει και μία ανάρτηση και λέω όλος ο κόσμος να πάει να ψηφίσει ώστε το πρώτο κόμμα να μην υπερβεί το 25%. Όλο το κλειδί του συστήματος του εκλογικού κινείται γύρω στο 25%, κύριε Δραγάτη. Ξέρετε γιατί? Γιατί με το 25% το πρώτο κόμμα θα πάρει 75 με 80 έδρες και δεν θα έχει δικαίωμα με αυτές τις έδρες να ζητήσει επαναληπτικές εκλογές. Άρα σημαίνει ότι πλέον θα είμαστε υποχρεωμένοι σαν χώρα να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό είναι για μένα η μόνη λύση που είπατε προηγουμένως, αν υπάρχει λύση, για να μπορεί ο έλεγχος από 2 ή 3 κόμματα με κυβέρνηση συνεργασίας να μπορεί να είναι αποτελεσματικός. Αλλιώς η μονοκρατορία ενός ηγεμόνα που σαν ηγεμόνας συμπεριφέρεται του κυρίου Μητσοτάκη θα μας οδηγήσει σε πολύ χειρότερες καταστάσεις και πολύ φοβάμαι και σε καμία εθνική περιπέτεια. Είμαστε στα πρόθυρα άλλωστε.
0: Ακόμα όμως και μια συνεργασία, συγγνώμη που διακόπτω, απλά για να καλύψουμε και ένα μέρος του ακροατηρίου που έχει αυτή την άποψη, ίσως δεν είναι το απόλυτο, το κλειδί, διότι ποιοι θα συνεργαστούν αφού εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, όπως βλέπουμε και όπως...
1: Ναι. Έκανα ένα άρθρο πριν από αρκετές μέρες και είπα ότι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα οδηγείται σε κατακερματισμό. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα υπάρξουν 8, 10, 12 κόμματα, ναι, άσχετα αν θα μπουν ή δεν θα μπουν στη Βουλή, θα διανεμηθούν τόσο πολύ οι ψήφοι, ώστε το πρώτο κόμμα, άλλωστε φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις τώρα, το πρώτο κόμμα δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει το 25%. Αυτό είναι το κλειδί, κύριε Δραγάτη, όχι η κυβέρνηση συνεργασίας, το κλειδί είναι το 25%. Αν το καταλάβει αυτό ο κόσμος και πάει και ψηφίσει οτιδήποτε, όταν λέω οτιδήποτε, ακόμα και ένα μικρό κόμμα του μισού και 1%, εφόσον
0: το οτιδήποτε εκτός Βουλής εννοείται ή και εντός Βουλής εννοείται τώρα για να το καταλάβουμε ακριβώς.
1: Εγώ κοιτάξτε, γνωρίζετε και άλλη φορά ότι αυτή τη στιγμή είμαι μέλος ενός μικρού κόμματος το οποίο δεν είναι στη Βουλή, εκπροσωπείται από ένα άτομο, είναι τον κύριο Παπαδόπουλο. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να ψηφιστούν τα μικρά κόμματα, όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να μπορεί να υπάρχει θετική ψήφος η οποία να μειώσει την δυναμική του πρώτου κόμματος.
0: Αν όμως και τα μικρά κόμματα εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό του συστήματος, κύριε Γιακόπουλε.
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά το έχω πει πολλές φορές, είμαι τόσο απογοητευμένος από τα υπάρχοντα κόμματα και κυρίως τα κόμματα του κέντρου και της αριστεράς που, για να μην τα θυμίσουμε πάλι, και εκτός από τα μνημόνια ήταν και υπέρ των εμβολίων. Τώρα με τον προσωπικό αριθμό δεν μιλάνε καθόλου, προσέξτε, δηλαδή κάνουν αντιπολίτευση, τα μόνα κόμματα που μιλάνε είναι τα δύο μικρά κόμματα, η Νίκη, ο κύριος Παπαδόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου και ο κύριος Βελόπουλος. Δεν μιλάνε για τον προσωπικό αριθμό, για ποιο λόγο δεν μιλάνε? Άρα είναι ενταγμένα ακριβώς στις ράγες του συστήματος. Αυτό είναι δεδομένο. Εγώ όμως δεν λέω ότι η κυβέρνηση συνασπισμού, αν θα γίνει η κυβέρνηση συνεργασίας ή η κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όπως θέλετε πέστε το, θα γίνει με συγκεκριμένα κόμματα. Εγώ λέω να μην υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Για μένα η αυτοδυναμία της κυβέρνησης είναι το κλειδί της χειροτέρευσης της κατάστασης. Νομίζω σας κάλυψε.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Είναι σεβαστή η άποψη η οποία μεταφέρεται και μπορεί να κρίνει και ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε με αγωνία παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις. Όπως το αντιλαμβανόμαστε, αλλά... να το βάλω και αυτό λίγο στο κάδρο, το θέμα δημοσκοπήσεις, ναι, που επίσης είναι σημαντικό.
1: Ξέρετε γιατί δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη? Γιατί αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, αν το δείτε, γύρω στο 30% που αρνείται να δηλώσει κάτι. Είτε λέει δεν θα ψηφίσω, είτε λέει ότι δεν αποφάσισα. Αυτό το 30% είναι ένα ενδεχόμενο ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να απέχουν λόγω απογοήτευσης. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει το πολιτικό σύστημα, όχι το υπάρχον βέβαια, γενικά δηλαδή τα πολιτικά κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν, αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να παρακινήσουν και να μετακινήσουν προκειμένου να υπάρξει θετική ψήφος. Και δεν λέω θετική ψήφος προς οποιοδήποτε κόμμα, λέω θετική ψήφος απλώς ως ψήφος. Δηλαδή να μην υπάρξει αποχή, να μην υπάρξει λευκή ψήφος, να μην υπάρξει οτιδήποτε από όλα αυτά, άκυρη ψήφος. Να είναι θετική. Και ας πάρει το 1,5% και 1%. Δεν έχει σημασία. Δεν θα βγει κυβέρνηση από αυτά τα κόμματα. Αλλά δεν θα βγει κυβέρνηση αυτοδύναμη με αυτή τη λογική που σας είπα.
0: Κατανοητό.

0: αλλάξει, οπότε δεν πάω να ψηφίσω. Υπάρχει και αυτή η μερίδα του κόσμου. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασχολιάσουμε για να μην αναλωθούμε σε όλη τη
1: Εκτός,
0: συνέντευξη.
1: κύριε Δραγάτη, μόνο αυτό θα πω. Εκτός από τη μερίδα αυτή του κόσμου υπάρχουν και επώνυμα άτομα, αξιοσέβαστα καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι υπέρ της αποχής. Έχω διαβάσει και τις ανακοινώσεις τους και όλους. Αλλά εγώ τώρα έθεσα όλο το θέμα σε μια σχετική βάση. Δηλαδή θα υπάρξει οπωσδήποτε μια κυβέρνηση. Γιατί αυτή η κυβέρνηση να πρέπει να είναι πάλι η ίδια η μονοκομματική. Καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Πάμε σε ένα άλλο πολύ πολύ σημαντικό θέμα που μας απασχολεί όλο ένα και περισσότερο και αρχίζει και το καταλαβαίνει και ο κόσμος περισσότερο, κύριε Γκεκόπουλε, το θέμα της ενέργειας. Τι γίνεται
1: Ναι.
0: εκεί, τι συμβαίνει και το θέμα του λιγνίτη επίσης που μπαίνει
1: Ναι.
0: πολύ στην καθημερινότητά μας, όλο ένα και περισσότερο.
1: Αυτό το θέμα, κύριε Δραγάτη, έχει ανακύψει τελευταία με μία δήλωση στη Βουλή του κυρίου Πολάκη, του βουλευτή, ο οποίος είπε τα εξής φοβερά πράγματα. Ότι δηλαδή ετοιμάζεται μέχρι εντός του έτους να κλειστεί όλο το συγκρότημα της Πτολεμαΐδος 5, το
0: ναι.
1: συγκρότημα το οποίο αυτή τη στιγμή παράγει την πιο εξελιγμένη μορφή λιγνίτη.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτό είναι σε αδράνεια αυτή τη στιγμή, διότι το λιγνίτη αυτό τον μεταφέρομαι, τον πουλάμε στα Σκόπια και μετά το ξαναγοράζομαι το ρεύμα πολύ πιο ακριβό.
0: Είναι
1: εδώ
0: τραγικό,
1: υπάρχει,
0: τραγικό πραγματικά αυτό. Έτσι.
1: Εδώ υπάρχει ένα εθνικό έγκλημα. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ένα εθνικό έγκλημα. Δηλαδή προκειμένου να γεμίσει η χώρα με φωτοβολταϊκά, με ανεμογεννήτριες, οι οποίες εξυπηρετούν πέντε συγκεκριμένους και ονομαστούς ολιγάρχες, οι οποίοι κερδίζουν τα δισεκατομμύρια, υποτίθεται ότι με αυτή την εξαπάτηση του κόσμου ότι θα έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες θα καλύψουν την ηλεκτρική ενέργεια, φτάσαμε στο σημείο σήμερα οι Έλληνες να πληρώνουν 2 και 3 φορές παραπάνω ενέργεια από ότι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα φοβερό γεγονός, μια φοβερή εξέλιξη και δυστυχώς ο κόσμος, επειδή δεν το ξέρει, πρέπει να κινητοποιηθεί. Στην Πτολεμαΐδα, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους και παλιούς πελάτες, μου λένε ότι έχει ερημώσει όλος ο νομός από τη στιγμή που έγινε η διακοπή της ενέργειας, της λειτουργίας των μονάδων αυτών ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα, το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό αν θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση το έχει πάρει απόφαση. Αυτό, όπως είπε και ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπασταύρου υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός και ο κύριος Στάσης που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, έχουν πάρει απόφαση να την κλείσουν αυτή τη μονάδα. Τώρα, εδώ είναι το ζήτημα, ότι υπάρχει αντιπολίτευση η οποία να μπορεί να αντιδράσει. Ο Πολάκης είναι ένας βουλευτής μεμονωμένος, ο οποίος ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει αντιπολίτευση η οποία αυτό το εθνικό έγκλημα να μπορεί να το αποτρέψει εγκαίρως. Δηλαδή η Βουλή δεν ενημερώνεται. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι πυθύνια όργανα να υπογράφουν ό,τι τους δίνουν. Επομένως, τι θα γίνει, πώς ο κόσμος θα μπορεί να ξεσηκωθεί με κάποιον τρόπο νόμιμο και να μπορεί να αποτρέψει αυτό το έγκλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο απλώς το θέτουμε έτσι για να ενημερωθεί ο κόσμος.
0: Ναι,
1: δεν μπορούμε να
0: υπάρχει
1: κάνουμε κάτι άλλο.
0: Υπάρχει τρόπος όμως.
1: Δεν υπάρχει, όχι. Μόνο κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Όπου δεν βλέπουμε ιδιαίτερο φως. Δεν βλέπουμε ιδιαίτερο φως.
1: Όχι, με καμία περίπτωση, δυστυχώς. Και ξέρετε, ακριβένει το ρεύμα, ακριβένει η διατροφική δυνατότητα και κάλυψη του μέσου ανθρώπου. Και δεν υπάρχει αντίδραση. Αυτή η έλλειψη αντίδραση δείχνει ότι πλέον έχει αφαιθεί ο κόσμος σε μία μορφή αδράνειας, διότι ακριβώς αυτό που είπατε προηγουμένως, δεν πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Και όταν δεν πιστεύει ένας ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, δεν θα πάει να ψηφίσει. Και αυτό θα είναι το χειρότερο απ' όλα.
0: Ναι, και πραγματικά είναι πολύ.

0: Πολύ άσχημο αυτό το να μην πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, διότι
1: Ναι.
0: αυτό ξεκάθαρα εξυπηρετεί τους σκοπούς της άρχουσας τάξης του συστήματος. Βάλτε όποια λέξη θέλει ο καθένας σας βάλει τώρα εδώ. Είναι πραγματικά εξωφρενικό και δεν βλέπουμε και ιδιαίτερο φως η αλήθεια προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι
1: Ναι.
0: κάτι επίσης που μας προβληματίζει ιδιαίτερα, κύριε Γκεκόπουλε. Βάλατε και τη διατροφή πριν, ακριβένουν τα πάντα,
1: Ναι.
0: ακριβένουν και τα τρόφιμα, βασικά είδη ανάγκης. Μπαίνει και η Mercosur που έχει μπει ήδη δηλαδή, που είναι και αυτό ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το τι τρώμε. Ξέρετε, όλα είναι κρίκη στην ίδια λυσίδα τελικά. Είναι
1: Εδώ,
0: αλληλένδετα κομμάτια όλα αυτά.
1: κύριε Δραγάτη, εδώ
0: Ναι.
1: σημαίνει το εξής. Η κυρία Ούρσουλα
0: Ναι.
1: Φόντερ Λάιεν παίρνει αποφάσεις μόνη της και τις εφαρμόζει και δεν υπάρχει ούτε αντίδραση ούτε έλεγχος στο Ευρωκοινοβούλιο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Πήρε την απόφαση ξαφνικά. Δηλαδή, χωρίς να υπάρξει έλεγχος και παρά το γεγονός ότι όλη η υπόθεση με τη Μερκοσούρ παραπέμφθηκε στο δικαστήριο το Ευρωπαϊκό προκειμένου να κρίνει με πλειοψηφία αν συμφέρει ή όχι την Ευρώπη η Μερκοσούρ, παρά τα αυτά συμβαίνει το εξής. Αποφάσισε προσωρινά να γίνει προσωρινή αναστολή αυτής της αρνητικής απόφασης του δικαστηρίου σαν πρόταση που υπήρξε αρνητική, προκειμένου να γίνει μια προσωρινή χρήση των πρώτων προμηθειών από τη Mercosur. Και ήδη έμαθα εγώ ότι εντός 10 ημερών από φίλο βουλευτή στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ότι μέσα σε 10 μέρες θα κατακλείσουν την Ευρώπη όλα όλα τα προϊόντα είτε κτηνοτροφικά είτε αγροτικά από τη Μερκοσούρ. Σκεφτείτε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το γνωρίζει και επειδή αυτό θα οδηγήσει και σε μείωση της αγροτικής παραγωγής κάθε κράτους, αναγκαστικά θα μας πούν ότι, ξέρετε, αυτά είναι πιο φτηνά. Πρέπει να τα πάρετε για να μπορείτε να έχετε πρόβλημα, να μην έχετε πρόβλημα ακρίβειας. Δηλαδή θα οδηγηθεί ο κόσμος, οι Ευρωπαίοι πολίτες σε επισιτιστική κρίση και τότε θα λένε ότι αφού υπάρχει επισιτιστική κρίση είτε λόγω του πολέμου είτε λόγω του πετρελαίου είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο αυτά είναι τα προϊόντα, αυτά θα χρησιμοποιηθούν και αυτά θα πάρουμε για να διατρεφόμαστε. Έτσι καταργείται μια ολόκληρη τάξη των αγροτών. Κύριε Δραγάτη, και
0: Και
1: αυτό
0: είναι σχέδιο, είναι
1: είναι
0: σχέδιο.
1: έγκλημα.
0: Και είναι
1: Είπατε.
0: σχέδιο αυτό που
1: Ναι,
0: έχουν.
1: σχέδιο. Είναι
0: Ναι.
1: έγκλημα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να καταργείται μια ολόκληρη τάξη των αγροτών, των Ευρωπαίων αγροτών, μόνο και μόνο για να έρχονται τα προϊόντα υποτίθεται πιο φτηνά, αλλά πολύ χειρότερα σε ποιότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα βασικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος, ο Ευρωπαίος δηλαδή πολίτης, αλλά πώς θα αντιδράσει όταν και ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γενικά των ευρωπαϊκών αξιωμάτων, ας το λέγαμε, δεν μπορεί να γίνει, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πλειοψηφία η οποία αποφασίζει. Μια πλειοψηφία.
0: Να αντιδράσει χωρίς να μην αγοράζει αυτά τα προϊόντα.
1: Μα ναι, αλλά άμα δεν έχει κάτι άλλο να αγοράσει, εκεί είναι το θέμα. Καταλάβατε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τώρα, όταν ο αγροτικός κόσμος αρχίσει να μην παράγει αυτά που μπορεί να παράγει, είτε διότι λόγω της ακρίβειας των υλικών και όλων των ειδών με τα οποία χρησιμοποιείται, των λιπασμάτων και όλα αυτά τα πράγματα, τότε αναγκαστικά δεν θα μπορεί να διατρέφεται ο Ευρωπαίος πλούτος. Αυτό είναι το σχέδιο. Το σχέδιο είναι δηλαδή να οδηγηθούμε στη διατροφή μέσω Mercosur.
0: Ναι, είναι ένα κομμάτι του σχεδίου και θα έλεγε κανείς ότι βαλόμαστε από παντού, έτσι κύριε Γιακόπουλε. Δηλαδή είναι
1: Ναι.
0: πολλά, πολλά τα μέτωπα που έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα και ο καθημερινός πολίτης, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικώς σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη.
1: Το οποίο ιδρύθηκε πριν από ένα χρόνο πήρε 42% και έβγαλε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό ανατάραξε όλο το πολιτικό σκηνικό και επειδή αυτός δεν είναι υποτελής στις ευρωπαϊκές εντολές και μάλλον έχει

0: λοξοκοιτάζει, ας το πούμε, προς τη Ρωσία. Αυτός αποτελεί ένα άλλο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό
1: Σωστό.
0: Θα επιβάλλουν την πλειοψηφία, έστω των 2 τρίτων ή των 3 τετάρτων, οπότε θα μπορούν να ελέγχουν πάλι τα πράγματα.
1: Ναι. Σωστό, έχετε δίκιο. Αυτό με τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας είναι απέναντι, δείχνει τουλάχιστον έτσι, απέναντι σε όλα αυτά και αποτελεί ένα πονοκέφαλο για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να
0: και
1: δούμε.
0: Βέβαια, και βέβαια έπεσε και η κυβέρνηση της Ρουμανίας,
1: ναι,
0: η οποία ήταν ουσιαστικά δοτή, δηλαδή έγινε μενωθία, βγήκε η κυβέρνηση αυτή, αφού καταργήθηκε ο προηγούμενος πρώτος που επιλέχτηκε από τους Ρουμάνους. Τώρα από εκεί και μετά τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Βέβαια να μιλήσουμε δύο κουβέντες μόνο και για τον προσωπικό αριθμό, γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί πραγματικά, ρωτάει συνέχεια γιατί δεν άρχισε να εφαρμόζεται από τις 5 του μηνός. Λοιπόν, για αυτό το πράγμα θα πούμε δύο πράγματα μόνο για να μην σας καθυστερήσω. Το
1: καθόλου,
0: ένα είναι ότι
1: δεν μας καθυστερείτε και όντως,
0: ναι,
1: πρέπει να το πούμε, γιατί πάντα λέγαμε, ναι, και εμείς στη
0: συνέντευξη
1: μας.
0: Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος ακριβώς.
1: Για τις 5 του μηνός, 5 Μαΐου που λέγαμε, έτσι.
0: Ακριβώς. 5 Μαΐου ουσιαστικά τελείωνε το ένα έτος της κατά κάποιο τρόπο ανοχής του κράτους στην επιλογή και στην λήψη του προσωπικού αριθμού και στην εφαρμογή του, θα έλεγα. Λοιπόν, όμως από τη στιγμή που στις 21 του μηνός έγιναν 8 αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
1: ναι,
0: και υπάρχει οπωσδήποτε και αίτημα προφανώς προσωρινής αναστολής του προσωπικού,
1: ναι,
0: αριθμού, δεν μπορεί η κυβέρνηση τώρα, να το ξέρει και ο κόσμος, να εφαρμόσει αυθαίρετα τον προσωπικό αριθμό από τώρα. Γι' αυτό περιμένει να βγει η απόφαση και έτσι να έχουμε όλη υπομονή. Αν η απόφαση είναι θετική, ενδεχομένως ο προσωπικός αριθμός θα πάρει χρόνο για να εφαρμοστεί. Παρά το γεγονός ότι έχει δηλώσει η κυβέρνηση ότι στις 3 Αυγούστου αρχίζει η εφαρμογή του νέου διαβατηρίου με τη νέα ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό βεβαίως. Αλλά αυτό όμως μπορεί να πάρει μια παράταση, γιατί όπως ξέρουμε υπάρχει και ο νόμος ο οποίος όλες τις ταυτότητες τις θεωρεί ισχυρές όσο αφορά τη χρήση τους για οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, εντός Ελλάδος βέβαια, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Οπότε ο κόσμος σας έχει λίγο μια υπομονή και βεβαίως θα υπάρξει και κάποια ανακοίνωση άμα θα έχουμε κάτι
1: οριστικό.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ μιλάμε για μια νίκη όντως, κύριε Γκεκόπουλε, και μόνο,
0: ναι,
1: που υπάρχει αυτή η,
0: ναι,
1: καθυστέρηση στα σχέδια της,
0: ναι,
1: κυβέρνησης. Είναι σημαντικό.
0: Ναι. Ναι. Ακριβώς, υπάρχει. Αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια προσωρινή κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κρίνουμε τι θα γίνει. Και ο κόσμος, επειδή έχει πολύ μεγάλη αγωνία και λέει θα πάω στο δημόσιο να κάνω μια διαδικασία, μήπως μου βάλουν τον προσωπικό αριθμό. Και το λέω συνέχεια, συγγνώμη, ναι, δεν μπαίνει αυτόματα ο προσωπικός αριθμός αν δεν θέλει κανείς να τον εφαρμόσει, προκειμένου να δηλώσει ότι έχει τον προσωπικό αριθμό όταν ερωτηθεί. Δεν μπαίνει αυτόματα. Αυτόματα για να μπει πρέπει όταν θα αποφασίσει η κυβέρνηση να το δώσει αυτόματα.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα.
1: Κατανοητό. Πριν
0: Αυτά
1: κλείσουμε,
0: είναι.
1: Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, επειδή έρχονται πολλές ερωτήσεις στην ελεύθερη,
0: ναι,
1: πένα για το θέμα αυτό. Θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω μία ερώτηση από κάποιον φίλο εδώ της ελεύθερης πένας που επικοινώνησε μαζί μας και θέλει ο άνθρωπος να ενημερωθεί. Λέει ότι πρόσφατα μπήκε στη δημοτική αστυνομία. Το θέμα μου, λέει, είναι, το διαβάζω όπως μου το έστειλε, ότι θα μας χορηγηθούν ταυτότητες υπηρεσιακές νέου τύπου σαν τις νέες τις πολιτικές, μόνο για την υπηρεσία. Δηλαδή, λέει, εγώ και πολλοί ακόμα από τους συναδέλφους που έχουμε την μπλε ταυτότητα θα την κρατήσουμε για την πολιτική μας ζωή, όμως την υπηρεσία θα χρησιμοποιούμε την υπηρεσιακή που είναι με βιομετρικά στοιχεία, λέει, όπως οι νέες. Επίσης δεν υπόθηκε κάτι για χορήγηση του προσωπικού αριθμού και η ερώτησή του είναι η εξής. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος, λέει, αν τη δεχτώ τη στιγμή που η ταυτότητα αυτή θα είναι μόνο για την υπηρεσία και δεν θα παραδώσω την πολιτική, και αν με αυτόν τον τρόπο Αν υπάρχει, λέει, λέει, αν υπάρχει κάποιος τρόπος να το αρνηθώ, ζητάω από εσάς, λέει, να θέσετε το ερώτημα στον κύριο Αγγιακόπουλο. Και εμείς σας το θέτουμε, κύριε Αγγιακόπουλε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε το ερώτημα.
0: Ναι, βεβαίως. Πολύ ευχαρίστω να το απαντήσω. Μισό λεπτό μόνο, γιατί το τηλέφωνο συνέχεια χτυπάει. Και... λοιπόν, αυτός είπατε είναι αστυνομικός.
1: Δημοτική αστυνομία είναι. Πρόσφατα μπήκε στη δημοτική αστυνομία.
0: Ναι, δηλαδή είναι δημόσιος υπάλληλος του Δήμου.
1: Προφανώς, ναι, αφού είναι στη δημοτική αστυνομία, δημόσιος υπάλληλος, δεν θεωρείτε.
0: Αν ήταν αστυνομικός, θα του έλεγα ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου του 2031 δεν έχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιεί την υπηρεσιακή του ταυτότητα μέχρι τότε. Διότι εδώ που έκανε η κυβέρνηση αυτή τη μεγάλη, θα έλεγα, διαφορά, τους στρατιωτικούς τους επιβάλλει από 3 Αυγούστου να πάρουν την ψηφιακή ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό, είτε υπηρετούν, είτε πρόκειται να αφυπηρετήσουν και να συνταξιοδοτηθούν, τους δε αστυνομικούς τους έχει δώσει μια τετραετία επιπλέον. Όμως για τη δημοτική αστυνομία τώρα δεν είμαι απολύτως ενήμερος με τον κύριο να του απαντήσω, ξέρετε γιατί. Γιατί η δημοτική αστυνομία έχει μια ιδιαιτερότητα, η οποία ιδιαιτερότητα δεν συνάδει ακριβώς με τους νόμους και τους κανόνες που ισχύουν για την εφαρμογή προσωπικού αριθμού και ταυτοτήτων, είτε με τους στρατιωτικούς είτε με τους αστυνομικούς. Όμως έτσι όπως το έθεσε το θέμα, έχω την εντύπωση ότι το να πάρει την καινούρια υπηρεσιακή ταυτότητα δεν σημαίνει ότι θα πάρει προσωπικό αριθμό.
1: Ναι, δεν κινδυνεύει μια... δηλαδή, γιατί λέει αν υπάρχει κίνδυνος.
0: Όχι,
1: όχι. Άρα δεν υπάρχει.
0: Αν θελήσει βεβαίως, αν θελήσει θα πάρει το τηλέφωνο του από, το τηλέφωνο μου από εσάς και ας μου κάνει και ένα τηλέφωνο για να το εξηγήσω περαιτέρω. Γιατί η υπηρεσιακή ταυτότητα δεν συνδυάζεται με τον προσωπικό αριθμό. Ο προσωπικός αριθμός, όπως το είπαμε από την αρχή, θα είναι ενσωματωμένος και συνδυάζεται μόνο με την ψηφιακή ταυτότητα. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν υπάρχει ψηφιακή ταυτότητα, υποχρεωτικότητα να πάρει από τώρα την ψηφιακή ταυτότητα, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να κρατήσει την υπηρεσιακή και αν μπορεί και την πολιτική. Αλλά την πολιτική όποιος την δίνει δεν την ξαναπαίρνει, χάνεται, καταστρέφεται. Το ξέρετε αυτό.
1: Το είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές και αυτό είναι ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο και είναι και παράνομο. Δεν μπορεί κανείς να καταστρώσει.
0: Το ανέδειξε ο κύριος Παπαδόπουλος στη Βουλή, αλλά περιμένει τώρα από τον αρμόδιο υπουργό.
1: Άρα αυτό το θέμα με την καταστροφή ή όχι των ταυτοτήτων θα απασχολήσει πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα και είναι ένα ζήτημα που επίσης δεν πρέπει να ξεχαστεί, κύριε Αγγιακόπουλε, νομίζω.
0: Ήδη κύριε Δραγάτη απασχολεί τους εν ενεργεία στρατιωτικούς και επειδή είναι μερικοί οι οποίοι είναι στο όριο να συνταξιοδοτηθούν, ζήτησαν να πάρουν το πιο απλό πράγμα που είναι νόμιμο δικαίωμά τους, να πάρουν την παλιά ταυτότητα, γιατί έχουν περιθώριο να βγάλουν μέχρι τις 3 Οκτώβου την καινούρια την ψηφιακή. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση τώρα στρατιωτικού, ο οποίος τώρα έχει αποστρατευτεί και θέλει να υποβάλει χαρτιά για τη συνταξιοδότηση. Και του είπαν ότι για να συνταξιοδοτηθείς πρέπει να πάρεις την ψηφιακή ταυτότητα. Αυτό δεν είναι εκβιασμός. Mm. Δεν είναι εκβιασμός όταν αυτή τη στιγμή πριν από τις 3 Οκτώβου που ο νόμος επέβαλε υποχρεωτικά να πάρουν την ψηφιακή ταυτότητα, να πρέπει να την πάρει ο άνθρωπος αυτός από τώρα. Δηλαδή αυτός πίστευε ότι με την πολιτική ταυτότητα θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά του προσωρινά. Και μετά θα έβλεπε αν ήταν υποχρεωμένος να πάρει την ψηφιακή ταυτότητα, διότι στις 3 Οκτώβου δεν θα υπηρετούσε. Καταλάβατε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Δυστυχώς πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν, οι οποίες θα ταλαιπωρούν τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε μία ανωτελεία. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, εκτός αν θέλετε κάτι να προσθέσετε να σας...
0: Όχι, όχι, δεν θέλω. Νομίζω εξαντλήσαμε αρκετά θέματα και από τα επίγοντα, δηλαδή Μερκοσούρ, δικαιοσύνη, προσωπικός αριθμός και όλα τα υπόλοιπα. Ό,τι εξελίξεις θα έχουμε θα τα ξαναπούμε πάλι, κύριε Δαγάτη, στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο Μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
6: Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ αυτό το διάστημα, ίσως και όλο το καλοκαίρι. Έχουμε μία ακόμη αφορμή, ευχάριστη θα έλεγα εγώ, για να ασχοληθούμε με την Τουρκία και ειδικότερα με τις μυστικές υπηρεσίες. Είναι το νέο βιβλίο του Κώστα Πικραμένου, ο οποίος είναι απέναντί μου στο στούντιο της Military News. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα για τη φιλοξενία.
0: Νέο βιβλίο λοιπόν, Τουρκικές Μυστικές Υπηρεσίες, το οποίο παρουσιάζεται τη Δευτέρα στην ΕΣΥΕΑ.
1: Δευτέρα 25 Μαΐου στην ΕΣΥΕΑ, 6.30 ώρα. Mm-hmm. Εκδόσεις Ινφογνώμων, Σάββας Καλεντερίδης, το προλογίζει. Mm-hmm. Νομίζω βλέπουμε και το εξώφυλλο. Γιώργος Μενεσιάν θα είναι στο πάνελ. Και παρουσιάζουμε ένα βιβλίο το οποίο φέτος έχουμε τα γενέθλια των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Ιδρύθηκαν το 1926 με άλλο ακρονίμιο πάρει, δεν ήταν MIT, ήταν MAH, μέχρι το 1965. Από το 1965 μέχρι και σήμερα έχουμε τη MIT. Τι σημαίνει MAH? MAH σημαίνει Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας. Και τι σημαίνει MIT? Εθνικός Οργανισμός Πληροφοριών. Επειδή λοιπόν μ' αρέσει να παίζω με τις χρονολογίες, πριν 2 χρόνια είχα βγάλει ένα βιβλίο για την Τουρκία 1923-2023. Ήταν η χρονιά ίδρυσης της τουρκικής δημοκρατίας. Και αν θυμάσαι, πέρυσι ο Αρμαγεδόν, 50 χρόνια βρώμικου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Προφητικό τελικά το βιβλίο, διότι στη συνέχεια προέκυψε ο πόλεμος του Ιουνίου μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν και ο δεύτερος γύρος στις 28 Φλεβάρι φέτος, όπου ενεπλάκη και η Μοσάντ. Για να επιστρέψω λοιπόν στο βιβλίο, κάνω μία έρευνα η οποία για πρώτη φορά, μπορεί να πει κανείς, στηρίζεται σε καθαρά τουρκικές πηγές. Γνωρίζω τα τουρκικά, οπότε είχα μπροστά μου ένα πλούσιο αρχαιακό υλικό. Υπάρχει ένα παράδοξο. Στην Τουρκία τα αρχεία της ΜΙΤ και του Γενικού Επιτελείου παραμένουν πάρει για ευνόητους λόγους ερμητικά κλειστά. Ναι. Αυτό δημιουργεί ένα θέμα και για τους Τούρκους ερευνητές. Δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρωτογενές αρχαιακό υλικό. Ακόμα και για την Κύπρο, για παράδειγμα, όταν θέλουν να γράψουν βιβλία, έρχονται σε επαφή με βετεράνους. Μέσα λοιπόν από συνεντεύξεις, μέσα από απομνημονεύματα, έχει δημιουργηθεί στην Τουρκία μία βιβλιογραφία. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη βιβλιογραφία στηρίχτηκα κι εγώ και ήρθανε στο βιβλίο πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να είναι μπαγιάτικες, για να το πω λαϊκά, αλλά αφορούν την Ελλάδα και δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Δίνω κάποια παραδείγματα. Στο βιβλίο έχουμε πληροφορίες για τον ενδυνάμει δολοφόνο του Αντώνη Ναξάκη. Θυμάμαι την εκπομπή του 2017, εδώ με τον κύριο Ναξάκη, όταν τότε παρουσίαζε το βιβλίο του και αναφερότανε στον υποψήφιο δολοφόνο του. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τη δεύτερη φωτογραφία. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε το βιβλίο που έχει γράψει ο Μουράτ. Ναι. Ο Μουράτ είναι ο γιος του Γιλντιρίμ που βλέπουμε στη φωτογραφία. Αυτός ο άνθρωπος πήρε εντολή το 1996 να έρθει στην Ελλάδα και να δολοφονήσει τον Αντώνη Ναξάκη. Για μία παράβαση του ΚΟΚ συνελήφθη και ακυρώθηκε η αποστολή, διότι στη συνέχεια απελάθηκε. Έχουμε πληροφορίες για έναν αξιωματικό της ΣΕΙΠ, τον οποίο δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα.
0: Θα θυμίσουμε ότι ο Αντώνης Ναξάκης είναι στέλεχος πολεμικού ναυτικού απόστρατος, ο οποίος είχε εμπλακεί στην υπόθεση με τον Οτσαλάν.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι, και όχι μόνο. Είχε σχέση με τους Κούρδους.
1: Σωστά.
0: Έχει μια ολόκληρη ιστορία ο Αντώνης Ναξάκης.
1: Και ευτυχώς που ο Αντώνης ο Ναξάκης, έστω και πολλά χρόνια αργότερα, έγραψε ένα βιβλίο και μαθαίνουμε πράγματα από το 1987 μέχρι και το 1999. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές μαρτυρίες στην Ελλάδα για αυτή την περίοδο. Επανέρχομαι λοιπόν στον Ευστάθιο Χαραλάμπους, αξιωματικό του στρατού Ξηράς, ο οποίος ήταν στέλεχος της ΕΙΠ και ο οποίος απελάθηκε από την Τουρκία, υπηρετούσε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη το 1997. Γι' αυτό τον άνθρωπο λοιπόν δεν γνωρίζουμε πράγματα και έχω αφιερώσει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο. Άλλη περίπτωση πάρει. Αποκαλύπτω το όνομα του πράκτορα της ΜΙΤ που έβαζε φωτιές στα ελληνικά νησιά της Ασδέν, του Ανατολικού Αιγαίου. Έχουμε για πρώτη φορά στο βιβλίο στοιχομηθεία του Αμπντουλάχ Οτζαλάν, ένα μήνα πριν φύγει από τη Δαμασκό και έρθει στην Ελλάδα μετά από προτροπή Μπαντουβάν Αξάκη, όπου μιλάει με τον αντιπρόεδρο του καθεστώτος Άσαντ στο γραφείο του διοικητού των υπηρεσιών πληροφοριών της Συρίας. Φέρνω λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στην εκπομπή σου. Μπαίνει στο γραφείο ο αντιπρόεδρος του καθεστώτος Άσαντ, σηκώνεται ο Τσαλάν και του φυλάει το χέρι. Είμαστε στις τελευταίες μέρες του δράματος της Δαμασκού. Ο Τσαλάν είναι πλήρως εξαρτημένος από την προστασία του καθεστώτος και δεν ξέρει πού να πάει. Η πίεση είναι μεγάλη, τουρκικά στρατεύματα έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με τη Συρία, απειλούν οι Τούρκοι ότι θα μπουν αν δεν παραδοθεί ο Τσαλάν, οι Σύριοι λένε ότι εμείς δεν τον έχουμε εδώ, ενώ είναι ψέματα, και τελικά του προτείνουν να φύγει. Θα πας Αρμενία, θα πας Ρωσία, θα πας στο Ιράκ. Ο Τσαλάν λέει σκέφτομαι τα πάντα, αλλά θέλω να πάω με τους δικούς μου πολιτικούς όρους. Έχω και φίλους στην Κύπρο, έχω και φίλους στην Αθήνα. Τελικά ξέρουμε πώς εξελίχθηκε η ιστορία. Ο Σάββας ο Καλεντερίδης έχει γράψει και σχετικό βιβλίο. Εγώ λοιπόν στο βιβλίο καταγράφω τη στοιχομηθεία η οποία έγινε στη Δαμασκό μία εβδομάδα πριν αποχωρήσει. Αυτά όσον αφορά όμως θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Οι τουρκικές υπηρεσίες όταν ξεκινάνε πάρει το 1926 είναι ο φτωχός συγγενής. Τη σνομπάρει το Γενικό Επιτελείο όπως και το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν τις θέλουν στα πόδια τους, υποχρηματοδοτούνται, υπάρχει υποστελέχωση και βασικά οι στρατιωτικοί στελεχώνουν την υπηρεσία. Με τι ασχολείται στην αρχή? Με θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Βλέπε κουρδικές εξεγέρσεις στο Μεσοπόλεμο. Θα ακολουθήσει το Χατάι, η γνωστή επαρχία Αντιόχη Αλεξανδρέτα, ανατολικά της Κύπρου, η οποία αν θυμάσαι εκείνη την περίοδο μέχρι και το 1938 ήταν τμήμα του Γαλλικού Προτεκτοράτου της Συρίας. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Τουρκία έχει μια ουδέτερη στάση. Είμαστε φίλοι και εχθροί ταυτόχρονα και με τον Άξονα και με τους συμμάχους, με την Κωνσταντινούπολη να γίνεται η πόλη των κατασκόπων. Οπότε η τουρκική υπηρεσία λειτουργεί περισσότερο αμυντικά, δηλαδή αντικατασκοπία. Για να καταλάβουν οι θεατές, η πρώτη φορά που η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών μπαίνει σε βαθιά νερά είναι τα Σεπτεμβριανά πάρη του 1955. Δεν είναι το τμήμα ειδικού πολέμου του Γενικού Επιτελείου που εμπλέκεται, είναι η ΜΑΧ η οποία οργανώνει την προβοκάτσια στο προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι η πρώτη σοβαρή επιχείρηση,
1: Είναι η πρώτη σοβαρή επιχείρηση που καταγράφεται υβριδικού πολέμου. Ο εκδότης της εφημερίδας Ιστανμπούλ Εξπρές, μιας μικρής κυκλοφορίας εφημερίδας στην Κωνσταντινούπολη, είναι πράκτορας της ΜΑΧ. Παίρνει εντολή ώρες μετά την έκρηξη. Η έκρηξη ήταν μικρής ισχύς. Στο πίσω παράθυρο, στον προάβλιο χώρο του προξενείου, να βγάλει δεύτερη πάρη έκτακτη έκδοση με 300.000 φύλλα κυκλοφορία, με τεράστιους τίτλους ότι χτυπήσανε το σπίτι του πατέρα μας. Θέλοντας δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να φανατίσουνε τον όχλο. Καταγράφεται λοιπόν για πρώτη φορά η ενορχιστρωμένη επιχείρηση, είναι το βάπτισμα του πυρός. Θα ακολουθήσουν τρία στρατιωτικά πραξικοπήματα του 60, του 71 και του 80. Η ΜΑΧ θα γίνει ΜΙΤ το 1965, αλλά και πάλι πάρει δεν κάνουν κατασκοπία οι Τούρκοι. Ασχολούνται με θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Είναι ψυχρός πόλεμος, κομμουνιστές, αριστεροί στα πανεπιστήμια, παρακολουθούν δημοσιογράφους και βέβαια οι πασάδες που έχουν κάνει τα πραξικοπήματα χρησιμοποιούν τη μύτα ως παραμάγαζο για να παρακολουθούν άλλους στρατιωτικούς που είναι κόντρα στο πραξικόπημα. Έλα όμως που στα τέλη της δεκαετίας του 70 προκύπτει ο Ασάλα, που ο Ασάλα είναι μια αριστερή αρμενική οργάνωση η οποία προβαίνει σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Τι κάνει? Δολοφονεί δεκάδες Τούρκους διπλωμάτες, κάποιοι από αυτούς ήταν και στελέχοι της ΜΙΤ, σε όλο τον κόσμο. Βάλε και το 1984 με την έναρξη του ανταρτοπολέμου από το ΠΚΚ, θα βρεθεί η ΜΙΤ προτετελεσμένων γεγονότων. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Ο οργανικός νόμος της ΜΙΤ δεν προβλέπει τμήμα ειδικών επιχειρήσεων. Ο στρατός δεν θέλει να παρέμβει, διότι πρόκειται για ένοπλες οργανώσεις και όχι συμβατικούς στρατούς. Οπότε τι κάνει η ΜΙΤ? Απευθύνεται στους γκρίζους λύκους. Πολλοί από αυτούς έχουν φύγει στην Ευρώπη μετά το 1980 και για να ζήσουν πάρει τι κάνουν? Διακίνηση ηρωίνης. Να λοιπόν που από το 82-83 και μετά δημιουργείται ένα τρίγωνο μεταξύ της ΜΙΤ, των γκρίζων λύκων και των διακινητών ηρωίνης. Δίνουμε προστασία στους διακινητές ηρωίνης ως ΜΙΤ και ζητάμε ως αντάλλαγμα να δολοφονήσουν ή να επιτεθούν στους Αρμένιους της Ασάλα και στους Κούρδους του ΠΚΚ. Αυτό θα συμβεί και τη δεκαετία του 90, όταν η ΜΙΤ επιχείρησε για 3 φορές να δολοφονήσει τον Οτζαλάν, 2 στη Δαμασκό και 1 στη Βηρυτό. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε μία υπηρεσία που δεν κάνει κατασκοπία, διότι δεν έχει τα μέσα εκείνη την περίοδο, ασχολείται με τον εσωτερικό εχθρό, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να δώσει απαντήσεις σε Αρμένιους και Κούρδους, χωρίς όμως να έχει τα αντίστοιχα τμήματα. Ουσιαστικά βολοδέρνεται. Και φτάνουμε στο 1999, Φλεβάρης του 99, σου θυμίζει κάτι? Κένια, Ναϊρόμπι, όπου ο Αμερικανός σταθμάρχης της CIA θα επισκεφθεί τον διοικητή της ΜΙΤ, τότε ήταν ο Ατασαγκούν, και του λέει ότι η CIA σας προτείνει την σύλληψη του Οτσαλάν. Αυτό έγινε όταν ο Οτσαλάν βρισκόταν ήδη με το Σάββατο Καλεντερίδη στην ελληνική πρεσβεία στην Κένια. Άρα είμαστε 10 μέρες πριν την παράδοση προδοσία. Ο Ατασαγκούν μεταφέρει την πρόταση στον Ντεμιρέλ, τότε ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, και στον Ετσεβίτ ως πρωθυπουργός. Και του λένε ότι η CIA μας δίνει το πράσινο φως, θα μας διευκολύνει. Υπάρχει όμως ένας όρος. Θα συλλάβετε τον Οτσαλάν, δεν θα τον εκτελέσετε. Οπότε αυτό που κυκλοφόρησε τότε, ότι μη εκτέλεση ο Τσαλάν οφειλόταν πάρει στην ενταξιακή αφάση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ισχύει. Αυτό ήρθε μετά. Η μόνη ρήτρα που έθεσαν οι Αμερικανοί ήταν ότι θα συλληφθεί στην Κένια, δεν θα τον χτυπήσετε, θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο, θα γίνει δίκαιη δίκη και από εκεί και πέρα ισόβια, όχι εκτέλεση. Και υπέγραψε ο Ατασαγκούν το χαρτί που του παρουσίασε ο σταθμάρχης της CIA και είπε deal, είμαστε σύμφωνοι, γι' αυτό και δεν εκτελέστηκε.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνουν κάποιες διεργασίες, φεύγουν οι στρατιωτικοί καραβανάδες όπως λέμε από την υπηρεσία, και από το 2000 και μετά μπαίνει επιστημονικό προσωπικό, νέες ειδικότητες. Κατάλαβαν και οι Τούρκοι ότι πλέον έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος, είχαμε τους δίδυμους πύργους, είναι τελείως διαφορετική η ατμόσφαιρα. Θα ακολουθήσει ο πόλεμος στο Ιράκ το 2003 και όλες αυτές οι εσωτερικές ανακατατάξεις μέσα στην υπηρεσία θα μας φέρουν στο Χακάν Φιντάν, ο οποίος και το μεταπτυχιακό του και το διδακτορικό του είχε να κάνει με τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών. Ο Ερντογάν διαβάζει τους τελευταίους σουλτάνους, τους μελετάει και ιδιαίτερα τον Αμπντούλ Χαμίν το δεύτερο. παρακολουθεί πώς τότε το 1876 μέχρι και την επανάσταση των Νεοτούρκων δομήθηκε η Οθωμανική υπηρεσία. Και του λέει το Χακάν Φιντάν, στο νέο αιώνα της Τουρκίας εγώ σου δίνω λευκή επιταγή. Γράψε το ποσό που χρειάζεσαι για να έχουμε μία υπηρεσία που θα παίζει, να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους, Champions League. Ο Χακάν Φιντάν ξέρει τι έχει να κάνει, το έχει σπουδάσει, υπάρχει το διδακτορικό του και έχει το backup το πολιτικό να προχωρήσει. Στο βιβλίο η δεκαετία 2010-2020 την έχουμε βγάλει απ' έξω. Γιατί? Διότι πριν από 3 χρόνια είχαμε βγάλει το βιβλίο «Μιτ, η φωλιά του παρακράτους», του τουρκικού παρακράτους, με το Σάβα, τον Καλεντερίδη. Οπότε στο παρόν βιβλίο έχουμε τα 90 χρόνια
0: ναι.
1: του αιώνα. Αν μπορούμε λοιπόν να δούμε την επόμενη φωτογραφία, θα δούμε τις παλιές, αυτή τη δείξαμε πριν, ναι. την επόμενη. Εδώ βλέπεις δεκαετία 80, είναι το γενή Μαχαλέ. Οι παλιές εγκαταστάσεις της ΜΙΤ στα προάστια της Άγκυρας. Πάμε να δούμε λοιπόν επί εποχής Χακάν Φιντάν πόσο έχει αυξηθεί το μπάτζετ και βλέπουμε στην επόμενη φωτογραφία κτίρια φαραωνικά, κτίρια μεγάλης ιδέας, νεοοθωμανισμού και η επόμενη φωτογραφία βλέπουμε τις εγκαταστάσεις τη νύχτα. Νομίζω ότι είναι αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στην Κωνσταντινούπολη. Για όσους δεν το ξέρουν, πάρει 650 εκατομμύρια είναι ο τακτικός προϋπολογισμός της ΜΙΤ. Δεν περιλαμβάνω τις απόρριτες δαπάνες. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις με τα αντίστοιχα της ΕΙΠ.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό για την
1: ΕΙΠ. Θα το πούμε μετά. Φέτος έχουμε και τα 40 χρόνια της ΕΙΠ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πλέον με 650 εκατομμύρια το χρόνο, με στόλο drones, τα οποία προβαίνουν σε στοχευμένες δολοφονίες στη Συρία και στο Ιράκ, με 20.000 προσωπικό σε όλες τις ειδικότητες, από αναλυτές, μεταφραστές, επιχειρησιακούς, μέχρι και το σοφέρ, τον υδραυλικό και τον ηλεκτρολόγο, 20.000 είναι το προσωπικό της ΜΙΤ πάνω κάτω. Η υπηρεσία πλέον διαθέτει και φρεγάτα. Αν μπορούμε να τη δείξουμε, είναι η φρεγάτα Ουφούκ, η οποία είναι τουρκικής παραγωγής και το λέω διότι κουβέντα θα μας φέρει στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ναι. που σημαίνει ότι αυτή η φρεγάτα πλέον χτυπάει υπερορίες στο Αιγαίο, προκειμένου αυτός ο νέος νόμος που έρχεται να εφαρμόζεται επί του πεδίου.
0: Βλέπω τη φωτογραφία της φρεγάτας.
1: Ή μάλλον κορβέτα είναι. Για
0: κορβέτα, ναι. Έχουν προσπαθήσει να δουλέψουν και με την τεχνολογία stealth, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Έχει πολύ ασελσάν μέσα.
0: Ναι.
1: Ασελσάν,
0: ναι.
1: ο κόσμος τη γνωρίζει.
0: Όχι, το λέω επειδή παρατηρώ έτσι με ένα κλίμα ηρωνίας σε διάφορους που παρουσιάζονται στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για ό,τι ανακοινώνει η Τουρκία. Η Τουρκία προφανώς δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
1: φυσικά και
0: δεν είναι Ρωσία, αλλά βλέπουμε ότι το παλεύει σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς.
1: Αυτό που βλέπουμε με βάση τα επίσημα στοιχεία είναι 80% τουρκική εγχώρια παραγωγή. Είναι το οικοσύστημα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε στο οικοσύστημα του γαμπρού,
0: ναι.
1: του γαμπρού εννοώ του Μπαϊρακτάρ. Είναι το οικοσύστημα που δουλεύει γύρω από τα ναυπηγεία στην Τούσλα. Τούσλα είναι, όπως έχουμε εμείς εδώ, το Πέραμα, αν μπορούμε να πούμε, κάτι αντίστοιχο. Και βέβαια οι κρατικές εταιρείες, Aselsan, Roketsan και οι υπόλοιπες. Η Ουφούκ λοιπόν στα χαρτιά ανήκει στο πολεμικό ναυτικό, στα χαρτιά, κατ' ουσίαν όμως κάνει ηλεκτρονικό πόλεμο και υποκλοπές στο Αιγαίο. Ειδικά όταν έχουμε διακλαδικές ασκήσεις, όπως σήμερα που μιλάμε, αν δεν το ξέρεις, ολοκληρώνεται η ΕΦΕΣ 2026.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα αυτά εν ώψη του νομοσχεδίου.
0: Επειδή ανέφερε στην ΕΙΠ, μας είπε συνοπτικά την ιστορία της ΜΙΤ, της Τουρκικής Μυστικής Υπηρεσίας, και διαπιστώνουμε ότι υπήρξε ένα σχέδιο και μια πρόοδος.
1: Ειδικά από τον Ερντογάν
0: ναι.
1: και μετά.
0: Εγώ έτυχε να δω πριν αρκετά χρόνια ένα ντοκιμαντέρ που είχε να κάνει με τη δολοφονία του Κασόγγι.
1: Ναι.
0: Και είχα εκπλαγεί από την εμπλοκή της ΜΜΤ, από τι ήξερε η ΜΜΤ, πώς το ήξερε, τι υλικό είχε στα χέρια της.
1: Είχαν παγιδεύσει το προξενείο της Σαουδικής Αραβίας. Εννοείται.
0: Δεν ξέρω αν σου έχει προκύψει κάποια σύγκριση με την ΑΕΠ ή αν μπορεί να είναι ένα επόμενο βιβλίο σου.
1: Κοίτα, το πρόβλημα με την ΑΕΠ ήταν ότι από το 1953 ως ΚΙΠ μέχρι το 1986 δεν διέφερε πάρα πολύ από την τότε ΜΑΧ και ΜΜΤ.
0: Ναι.
1: Ήτανε και τα δύο μαγαζάκια της CIA. Υπήρχε χρηματοδότηση από το Langley και ουσιαστικά δουλεύανε εργολαβίες των Αμερικανών όσον αφορά τον εσωτερικό εχθρό, δηλαδή τον αντικομουνισμό. Το θέμα είναι ότι με τον Ερντογάν στην εξουσία και με αυτό το δόγμα του νεοθωμανισμού, για να μπορέσει να το τρέξει, έπρεπε να έχει και σοβαρές υπηρεσίες πληροφοριών. Ξέρεις ποιος του έβαλε ιδέες στο μυαλό? Όχι ο Χακάν Φιντάν. Ο Χακάν Φιντάν, ξέρεις ότι ήταν υποξιωματικός του στρατού, νομίζω και στις διαβιβάσεις. Ο Ιμπραχήμ Καλίν. Τα κεφάλια τα δύο ήταν ο Νταβούτογλου με το στρατηγικό βάθος, το γνωστό βιβλίο, και ο Ιμπραχήμ Καλίν. Ο Ιμπραχήμ Καλίν που έχει σπουδάσει Ισλαμική ιστορία, είναι ο νυν διοικητής της ΜΜΤ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο πάρει. Είναι αυτός που του είπε, χωρίς υπηρεσίες πληροφοριών, βλέπε Μοσάντ, δεν μπορούμε να τρέξουμε τίποτα. Θέλουμε συνεχή ροή. Και βρήκανε τον κατάλληλο άνθρωπο, επειδή το είχε σπουδάσει ο Χακάν Φιντάν, και του είπανε πάρε και φτιάξε το μαγαζί. Και από λεφτά, μη σε απασχολεί, λεφτά υπάρχουν. Για να κάνω την αντίστοιχη σύγκριση. Στην Ελλάδα, με τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1986, προσπαθούν να σπάσουν αυτή την παθογένεια της ΚΙΠ όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια, να βγάλουν τους καραβανάδες, όπως λέμε, από την υπηρεσία, να γίνει μια πολιτική υπηρεσία, αλλά τελικά...
0: Δεν πήγε πολύ καλά.
1: Δεν πήγε πολύ καλά γιατί το Ρουσφέτη και ο κομματισμός, αντί να οδηγήσει την υπηρεσία με το πολιτικό προσωπικό προς τα πάνω, την κατέβασε προς τα κάτω. Ακόμα και η στρατιωτική, και το λέω αυτό διότι ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει, που πηγαίνανε σε αποστολές στο εξωτερικό πάρη, ενώ η στρατιωτική της ΑΕΠ πηγαίνανε ως άοπλοι. Άοπλοι στη λογική ότι για να προετοιμάσεις έναν αξιωματικό πληροφορείο να πάει μια Αλβανία, μια Βουλγαρία, μια Τουρκία, Αφρική, θέλεις 3 χρόνια προετοιμασία. Γλώσσα, κουλτούρα, σενάρια, σεμινάρια. Στέλνανε λοιπόν κόσμο στις όμορες χώρες με μόνο κριτήριο τη γνώση της γλώσσας. Δεν γίνεσαι έτσι κατάσκοπος από τη μια μέρα στην άλλη. Το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάνω σε αυτή την ιστορία τους έκατσε, ενώ το Σιμίτι, Πάγκαλο και λοιπούς, το φιάσκο του Οτσαλάν. Αυτή η ιστορία με τον Οτσαλάν οδήγησε στη μεγάλη εσωστρέφεια της ΑΕΠ. Πλέον πάρει φυσούσαν και το γιαούρτι. Τέρμα τα παιχνίδια, τέρμα τα κόλπα, τέρμα οι αποστολές ρίσκου, διότι θα οδηγηθούμε σε πόλεμο με την Τουρκία, διότι εκτίθεται το κράτος. Θυμάσαι πως ήρθε ο Τσαλάν στην Ελλάδα, τα λέει και ο Ναξάκης. Ουδής γνώριζε τίποτα, δική του αποκλειστική πληροφορία. Μετά το μάθανε στην ΑΕΠ και στην ασφάλεια και τρέχανε στη Νέα Μάκρη, αν θυμάσαι, να μάθουν τι συμβαίνει.
0: Αντί να λειτουργήσει λοιπόν ως καμπανάκι και να πει κάποιος ότι πρέπει να φτιάξουμε μια σοβαρή μυστική υπηρεσία, κατεβάσαμε τελείως τα ρολά.
1: Αντί το πάθημα, ειδικά του Οτσαλά, να γίνει μάθημα και να φτιάξουμε το μαγαζί, ακολουθήσαμε ένα φοβικό σύνδρομο να μην κάνουμε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τη στιγμή που έμπαινε στην εξουσία ο Ερντογάν το 2002 και δρομολογούσε τις εξελίξεις. Σήμερα να έχεις μία ΑΕΠ γύρω στα 40-45 εκατομμύρια λειτουργικό κόστος. Πάρα πολύ αστυνομική, ουσιαστικά λειτουργεί ως αστυνομική διεύθυνση πληροφοριών και όχι ως εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Μην ξεχνάς ότι συνεχίζει να στεγάζεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ακόμα και ο εισαγγελέας της ΕΕ που υποτίθεται ότι ελέγχει τα εντάλματα για τις υποκλοπές έχει γραφείο μέσα στο ίδιο κτίριο. Αυτές είναι παγκόσμιες πατέντες, το ελληνικό παράδοξο, έτσι. Και βέβαια μας βλέπουν όλοι και μας αξιολογούν για αυτά που είμαστε. Άρα, πώς από τη μία, μία μεγάλη υπηρεσία όπως έχει γίνει πλέον η ΜΙΤ, έχει γιγαντωθεί απέναντι σε μία πάρα πολύ μικρή ΕΕΠ, καταλαβαίνεις και για τα θέματα του Αιγαίου, τι επιπτώσεις έχει.
0: Εντάξει, παγκόσμιο παράδοξο είναι ότι είμαστε μια χώρα η οποία φαίνεται ότι πάμε να χάσουμε το μισό Αιγαίο χωρίς να ανοίξει μύτη. Για να έρθουμε λίγο και στο να κλείσουμε μια κουβέντα για το νομοσχέδιο που μας έρχεται από την Τουρκία και για το οποίο δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη ανησυχία εδώ στην Αθήνα.
1: Θα ζήσουμε ιστορικές στιγμές.
0: Άκουα, διάβασα, συγγνώμη που σε διακόπτω, το διάβασα μάλιστα και μια παρέμβαση του κ. Βενιζέλου, του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος είτε λίγο είτε πολύ, οι υπουργοί είπε κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δεν το έχουμε καταλάβει τι ακριβώς κάνουν, αλλά κάτι θα ξέρει παραπάνω και ο κ. Βενιζέλου.
1: Ξεκίνησαν με το θαλάσσιο χωροταξικό. Ναι. Έχεις προσκαλέσει πολλές φορές την Ελπίδα Τσαμπουράκη και πλέον ουσιαστικά για να καταλάβει ο κόσμος. Προσπαθούν να σπάσουν την πολυνομία. Δηλαδή για το Αιγαίο υπάρχουν διάφορες διαστάσεις. Είναι τα ενεργειακά, είναι οι γκρίζες ζώνες, είναι αυτό που λέμε η έρευνα και διάσωση, είναι το θαλάσσιο χωροταξικό. Αυτά όλα να τα μαζέψουν πάρει σε ένα νόμο πλαίσιο. Δηλαδή να κωδικοποιηθούν όλα αυτά και να μην ψάχνουμε δεξιά-αριστερά να βρούμε τον αντίστοιχο νόμο και το αντίστοιχο άρθρο. Αυτό λοιπόν το κάνουν να έχουν ένα πλαίσιο για τη δική τους διευκόλυνση σε πρώτη φάση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Αν λοιπόν από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά με το ΦΕΚ η γαλάζια πατρίδα γίνει τμήμα του νομικού οπλοστασίου της Τουρκίας, καταλαβαίνεις ότι όλοι οι κρατικοί φορείς από τη ΜΙΤ, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Ναυτιλίας, τα γενικά επιτελεία θα πρέπει να εφαρμόσουν κρατική πολιτική, που σημαίνει ότι τελειώσανε τα ψέματα. Είχε βγει εχθές, νομίζω προχθές, ο Κώστας ο Γρίβας σε εκπομπή και είπε ότι μετά το 1974 και το κάζους μπέλι του 1995 είναι η τρίτη πράξη πολέμου. Συμφωνώ, διότι πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα επί του πεδίου. Και αν μάλιστα στο τέλος αυτού του ΦΕΚ, του νόμου, υπάρχει ένας κατάλογος με τα 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που έχουν γκριζάρει Τούρκοι, αλλά πλέον ο τίτλος δεν είναι γκρίζες ζώνες, είναι τουρκική κυριαρχία ελαίο οθωμανικής κληρονομιάς. Ποιος μου λέει εμένα ότι μετά από ένα μήνα, δύο μήνες δεν θα δούμε μια τουρκική σημαία ως ελάχιστη ένδειξη κυριαρχίας πάνω σε μία νησίδα ή βραχονησίδα, για να μην το προχωρήσω κι άλλο. Θα μου πει κάποιος, και τι προτείνεις? Θεωρώ πάρει, από τη στιγμή που δεν έχουμε υπηρεσίες πληροφοριών που κάνουν ειδικές επιχειρήσεις, η καυτή πατάτα θα πέσει στο στρατό. Και εδώ κάποιοι λένε, κάντο όπως το Ισραήλ. Είμαστε ικανοί μέσα σε 90 λεπτά, από τη στιγμή που λέμε ότι έχουμε πλέον αποτροπή στον αέρα, να αδρανοποιήσουμε το τουρκικό ναυτικό, τον τουρκικό στόλο? Διότι χωρίς στόλο πάρει δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει προληπτικό χτύπημα, ταμπού στην Ελλάδα. Αν το πεις, σε λένε πολεμοκάπηλο, εθνικιστή, λαϊκιστή. Πρέπει όμως να μπει στη κουβέντα και αυτή η παράμετρος. Δεύτερο, μήπως πρέπει να τελειώσει...
0: Το έχει πει ο κύριος Χούπης.
1: Ο νυν...
0: Ναι, ναι, ο αρχηγός Γιεθά σε μία συνέντευξή του.
1: Μακάρι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν μας έχει εξηγήσει πώς το έχει στο μυαλό του.
1: Και δεν θα σου εξηγήσει, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να μου εξηγήσει, θα το δούμε στην πράξη.
1: Μακάρι, μακάρι. Γιατί άκουσα και τον κύριο Γεραπετρίτη ότι στις 3 η ώρα το πρωί δεν θα πάρει ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους Γερμανούς, αλλά τον αρχηγό Γιεθά. Μακάρι. Το δεύτερο.
0: Ελπίζω να το σηκώσει.
1: Δεν πρέπει αυτή η ελληνική πατέντα των 6 ναυτικών στη θάλασσα μιλίων και των 10 στον αέρα κάποια στιγμή να τελειώνει? Να πάμε 10 παντού, έχοντας το 12 Ως προοπτική, αν και πότε, δεν πρέπει να κλείνουν κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν εδώ και έναν αιώνα περίπου. Τρίτον, δεν πρέπει να γίνει αυτό το θαλάσσιο χωροταξικό που μας το ζητάει η Ευρώπη. Η οδηγία είναι του 2014, έχουν περάσει 12 χρόνια. Αν γίνουν λοιπόν αυτά τα τρία, μαζί με αυτά που έχει στο μυαλό του αρχηγός Γεθά, δεν θα μπορούν να κουνηθούν οι απέναντι. Δεν λέω να πάμε σε πόλεμο διαρκείας και μία σύραξη που θα φέρει και τις δύο χώρες 50 χρόνια πίσω. Έτσι, κανένας δεν θέλει τον πόλεμο. Αλλά το ΦΕΚ που έρχεται δεν είναι αέρας πάρει. Πλέον είναι εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης. Και στα λέει κάποιος που έχει γράψει 4 βιβλία για την Τουρκία και προκαλώ τον οποιονδήποτε, ακόμα και κάποιους του ΕΛΙΑΜΕΠ, που ζητάνε ακόμα και τώρα στρατηγική ψυχραιμία, ακόμα και τώρα πάρει στρατηγική ψυχραιμία, να ανοίξουν το διάλογο για το τι μέλη γενέστε σε 15 μέρες από τώρα.
0: Είσαι πολύ αισιόδοξο. Λοιπόν, να πω το Σάββατο.
1: Σάββατο έχουμε
0: το φόρουμ,
1: την τρίτη φόρουμ. Μερίδα. Αν μπορούμε να δείξουμε την επόμενη φωτογραφία. Τρίτο LEP Forum γίνεται 10 με 2. Να πούμε ότι είναι sold out οι εγγραφές, διότι είναι με εγγραφή. Συμμετέχουν άνθρωποι ειδικοί στον τομέα τους. Νομίζω κάποιος τους έχει φιλοξενήσει και στην εκπομπή.
0: Και κάποιος θα τους φιλοξενήσει, πρέπει να σου πω. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Έκαστο στο είδος του, διότι η εθνική ασφάλεια δεν είναι μόνο η άμενα και η εξωτερική πολιτική. Έχει πολλές εκφάνσεις. Και την επόμενη Δευτέρα στις 25 είναι η προηγούμενη μακέτα. Στον τρίτο όροφο στην ΕΣΥΑ παρουσιάζουμε το βιβλίο με τον Σάβα Καλεντερίδη και τον Γιώργο Μενεσιάν.
0: Ωραία.
1: Όπου εκεί θα υποθούν πολλά και ενδιαφέροντα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30 coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
4: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
6: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωά.

0: Παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια ελπίζω να μείνουμε κι άλλο. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Πρώτα μια βαθιά ανάσα. Το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα, διότι ξαναλέω, κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότρινση κάποιων φίλων και φοιτητών μου. Και ξεκίνησα στην αρχή κάποια βίντεο ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στο σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα, μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως σε κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λένε και φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπαν γιατί δεν κάνετε και ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον, ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες και τα λοιπά για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος, και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και δι' τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι, στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα, τότε που έριξαν τον Μπασάρα Λάσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο αχειράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή,

Ρίξαν τη CIA, τη Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρ Αλάσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια, ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις. Από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports, στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξαναλέω τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάναν αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι, τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Μπας περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε μάλλον να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιο το αίτημα για το Black Flag Media. Μπας περιπτώσει, δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου άλλωστε η καθημερινή μου επαφή είναι με εσάς σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μια παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία ξαναλέω είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε, η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι, αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται, είναι δηλαδή το ίδιο email με το κανάλι Black Flag Media, ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουν προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσω και το Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμοιγές καλού, ίσως να είναι και αυτή το... να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και τον Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι, αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι, άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου δυστυχία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τέτοιο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια, όπως
μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν αυτό το χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γινόταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω ορθογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση. Μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως ή πάμε για άλλα. Είμαι ανοιχτός σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες εναλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες, για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, για οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να ξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon οι οποίοι με βοηθούν και αυτοί. Αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό, το κανάλι δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα, αν κάποιοι θέλετε, αλλά αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε, δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας λέω. Θα χωρίς έσοδα, για 2 μήνες, θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας, στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις, εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους δεν σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε η απόλυτη φίλη του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα, σήμερα είμαστε εδώ, μάλλον σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα. Αλλά κατά βάση είμαστε στο Black Flag Media σήμερα, το κανονικό μας βίντεο. Αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου.
Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές ότι θα μας χτυπήσουν, και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει, μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το διμηνό και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορείτε να γνωρίζετε άλλες, όπως είναι, ας πούμε, το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότερη, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας. Και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε, Σταύρο, και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω. Με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι, ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία μου αποδεικνύουν, ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει, και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Ας αποδείξουμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Η δημοκρατία, η συμμετοχή, η δύναμη των πολιτών. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό με όλη μου την ψυχή. Αυτά. Σας περιμένω στο βίντεο, στο κανάλι μας, στο Black Flag Media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τη διαδικασία. Έχουμε μέχρι μέσα Ιουλίου να δυναμώσουμε το Black Flag Media με εγγραφές. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Black Flag Media, μπορείτε να το κάνετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, και κάντε το. Και με προβολές των βίντεο. Μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Βλέπετε τα βίντεο και για να ενημερώνεστε, υπάρχουν υπότιτλοι και στα ελληνικά. Κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου, κάποιες είναι ομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν. Δείτε τις και αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Θα σας ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματά σας εδώ. Πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στον Black Flag Media, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά εν γέννη.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει.
3: Καθορίζει.
2: Δεν σε κρατάει πίσω.
3: Δεν σε σταματάει.
2: Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου. Όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
4: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
6: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες από το Αιγαίο, χάρτες, ναύτεξ, δηλώσεις οργής. Έναν Ερντογάν αφισβητεί τη μεταπολεμική τάξη και την Άγκυρα να απαντά στο νέο δόγμα Δένδια, επικαλούμενοι άκουσαν τη συνθήκη του 1923. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε τα δελτία των ειδήσεων είναι ολόκληρη αλήθεια? Γιατί το πραγματικό πεδίο της μάχης δεν είναι το Αιγαίο και είναι η ιστορία? Και οι δύο πλευρές, και η Άγκυρα και η Αθήνα, δεν τη χρησιμοποιούν για να καταλάβουν. Τη χρησιμοποιούν ως όπλο. Σήμερα με τον καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο, κύριο Γιώργο Μαργαρίτη, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Λοζάνη, γαλάζια πατρίδα, μειονότητες και τα δικά μας αφηγήματα. Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση.
7: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, την εκπομπή σας, και δεν ξέρω, θέλετε να σχολιάσουμε λίγο την παρούσα κατάσταση πριν μπούμε στην ιστορία?
6: Πείτε μου, ναι.
7: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι λίγο ιστορία αυτό. Στην ουσία, η παράλληλη ιστορία των δύο αυτών κρατών ξεκινάει στα 1922-1923. Γιατί ξεκινάει τότε? Γιατί απλούστατα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει πάψει να υπάρχει, με τη συνθήκη της Λοζάνης ιδιαίτερα, και στη θέση της γεννιέται αυτή η Νέα Τουρκία, σαφώς πιο ομοιογενής, σαφώς πιο εθνικό κράτος από ό,τι ήταν η πολυεθνική, πολυπολιτισμική, πολυθρησκευτική Οθωμανική Αυτοκρατορία νωρίτερα. Και απαλλαγμένη, αν θέλετε, και απαλλαγμένη σε μεγάλο βαθμό από εκείνα τα οποία συγκροτούσαν τα μιλέτια που λέγαμε τον παλιό καιρό, κυρίως τους Έλληνες. Τον Ελληνισμό που δραστηριοποιόταν στις μεγάλες πόλεις, ειδικά της Αυτοκρατορίας, και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη. Πράγμα το οποίο ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία μιας τουρκικής αστικής τάξης στις θέσεις που παλιά κατήχαν Έλληνες, Εβραίοι, Αρμένοι. Λοιπόν, από το 1923 ως σήμερα είναι κάτι περισσότερο από έναν αιώνα. Εάν δούμε τι έγινε αυτόν τον αιώνα, εμάς που βρισκόμαστε από τη δυτική πλευρά του Αιγαίου, θα μας πιάσει πιθανότατα βαθιά κατάθλιψη. Εκείνο τον καιρό τα μεγέθη ήταν συγκρίσιμα, πληθυσμιακά, για να αρχίσουμε έτσι. Η Τουρκία είναι ένα κράτος που ακόμη δεν έφτανε τα 20 εκατομμύρια κατοίκους, έτσι. Η Ελλάδα, εντάξει, ήταν στα 7, δεν ήταν γιγαντία η διαφορά. Εντάξει, η έκταση Ανατολίας είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με την έκταση της Ελλάδας, αλλά γενικότερα η Τουρκία ήταν ένα κράτος στραμμένο προς το εσωτερικό της. Είχε πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Να σας δώσω ένα στοιχείο, δηλαδή. Η Τουρκία άργησε περισσότερο από ότι η Ελλάδα να αποκαταστήσει τη σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην κοινωνία της. Πότε διαταράσσεται αυτή η σχέση? Συνήθως μετά από μεγάλους πολέμους. Η Τουρκία από το 1911, όταν ξεκινάει ο πόλεμος με την Ιταλία, πολεμάει διαρκώς μέχρι το 1922. Αυτό έχει δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, και φυσικά έχουμε μία σχέση η οποία είναι δυσανάλογη, δηλαδή οι γυναίκες περισσεύουν σε σχέση με τον ανδρικό πληθυσμό. Το ίδιο φαινόμενο υπάρχει και στην Ελλάδα σε μικρότερο βαθμό. Λοιπόν, η Ελλάδα αποκαθιστά τις φυσικές ισορροπίες γύρω στο τέλος της δεκαετίας του 1920. Η Τουρκία αργεί σαφώς περισσότερο, είναι πρέπει να φτάσουμε το 1933-1934 για να αποκαταστήσει φυσικές ισορροπίες. Θέλω να πω ότι η ιστορία των δύο κρατών ξεκινάει με έναν βασανιστικό τρόπο, μετά από έναν ανελαίητο μεταξύ τους αγώνα, το οποίο προκαλεί πρόσφυγες και από τη μια μεριά του Αιγαίου και από την άλλη. Αυτά που γίνονται μέσα στον αιώνα που περνάει είναι καταθλιπτικά. Δηλαδή, σήμερα η Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο έχει ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια κατοίκους. Η Ελλάδα παραμένει, δηλαδή, αν θέλετε, έχει πενταπλασιάσει τον πληθυσμό του 1923. Η Ελλάδα έχει αυξήσει αυτόν τον πληθυσμό, από τα 7 εκατομμύρια τον έχει πάει, τον έφτασε στα 11, αλλά τώρα και πάλι πληθυσμιακά η χώρα μας καταραίει. Η χώρα μας καταραίει, βλέπετε, έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν έχουμε πλέον ούτε καν στατιστικές. Δηλαδή, στην Ελλάδα, στην Αθήνα ιδιαίτερα, σε πάρα πολλές συνοικίες θα δυσκολευτείτε να ακούσετε ελληνικά. Υπάρχει ένας νέος πληθυσμός, ο οποίος εργάζεται, ο οποίος παράγει στη χώρα και τον οποίο δεν καταγράφουμε. Δεν καταγράφουμε. Πρόκειται για αυτούς τους μετανάστες, πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν έρθει από παντού, από τη Μέση Ανατολή, από την Αφρική, οι οποίοι είναι βασικό στοιχείο της χώρας, είναι πραγματικοί κάτοικοι και πραγματικοί εργαζόμενοι της χώρας και οι οποίοι δεν καταγράφονται πουθενά. Σε δημόσια έργα τους βλέπουμε, σε δύσκολες εργασίες, κατασκευές, οικοδομές, πράγματα κλπ. Δεν έχουμε στατιστική, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Η Αθήνα είναι από εκείνες από τις πρωτεύουσες. Λέγαμε τον παλιό καιρό ότι αυτά συνέβαιναν στην Αφρική, σε μερικές χώρες της Ασίας και ούτω καθεξής. Συμβαίνουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός πληθυσμός της Αθήνας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα το πολύ πολύ να πούμε ότι αύξησε κατά 50% τον πληθυσμό της από το 1923. Η Τουρκία έχει μια οικονομική ανάπτυξη η οποία την έχει καταστήσει βασική δύναμη στο σημερινό κόσμο. Παράγει χάλιβα, παράγει τσιμέντο, παράγει αν θέλετε αυτοκίνητα, μηχανουργικά, έχει μια τεχνολογία η οποία της επιτρέπει ακόμη και να σχεδιάζει αεροπλάνα με ηλεκτρονικά μέσα, πράγματα κλπ. Μη επανδρωμένα και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα αν θέλετε ακόμη και την βίδα, την οποιαδήποτε βίδα την απαραίτητη στα οπλικά της συστήματα ή στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, συνήθως την εισάγει απ' έξω. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω, βίδες υπάρχουν 2-3 εργοστάσια που παράγουν. Τίποτα περισσότερο. Και αυτά τα οποία η βιομηχανία μας είναι υποβοηθητική ξένων εταιριών. Δηλαδή όταν τι να σας πω, αυτό που γίνεται με τις φρεγάτες στην Πελαρά, οι Γάλλοι βάζουν τα μηχανήματα, τα ηλεκτρονικά, τα πυροσβεστικά, τις καλωδιώσεις κλπ. Εμείς το πολύ πολύ να παράξουμε, εδώ είναι η μοιρασιά του έργου που γίνεται, παράγουμε μερικές λαμπαρίνες. Συγκολούμε δηλαδή μερικές λαμπαρίνες. Μέχρι εκεί φτάνει η τεχνολογία μας. Η διαφορά είναι τεράστια. Η Τουρκία ανήκει πια στις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου. Η Ελλάδα, πέρα από την παραγωγική της υστέρηση, πέρα από το μεγάλο της πρόβλημα που είναι το ισοζύγιο πληρωμών, δηλαδή η Ελλάδα εισάγει σαφώς περισσότερα πράγματα από εκείνα που έχει ανάγκη από ό,τι εξάγει, η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά στον τοίχο από αυτή την άποψη. Ακόμη και ο τουρισμός δεν βοηθάει, γιατί αυτά που καταναλώνει ο τουρισμός σε μεγάλο βαθμό ενισχύουν τις εισαγωγές, γιατί είναι εισαγόμενα. Είτε αυτά που καταναλώνει, είτε τα έπιπλα, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρικά των ξενοδοχείων όπου μένει, να μην σας πω τα τούβλα και τα πλακάκια, έτσι, έρχονται απ' έξω. Λοιπόν, δεν βοηθάει αυτό. Η Τουρκία έχει όχι μόνο ένα ισχυρό καπιταλισμό, αλλά έχει και μεσαία στρώματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί και τα οποία αν θέλετε είναι επιθετικά, γιατί με την άνοδο την οικονομική της χώρας διαβλέπουν πιθανότητες να ανέβουν και αυτά. Να γίνουν κάτι περισσότερο από ό,τι είναι, έτσι είναι η μεγάλη φιλοδοξία των μεσοστρωμάτων, των αστικών μεσοστρωμάτων. Η Τουρκία έχει πρικιστεί με ένα φθηνό εργατικό δυναμικό, κυρίως από τις εκατοντάδες χιλιάδες Σύρους ή Ιρακινούς που ως πρόσφυγες έχουν μπει, αλλά στην Τουρκία σε αντίθεση με την Ελλάδα, αυτοί που έχουν έρθει ως πρόσφυγες έχουν βρει εργασία. Δηλαδή η μεγάλη, να σας δώσω ένα παράδειγμα, η μεγάλη βιομηχανία υφασμάτων και ενδυμάτων του Χαλεπιού της Συρίας, μια τεράστια πόλη το Χαλέπι, έχει μεταφερθεί στην Τουρκία. Μαζί με τους ανθρώπους, μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με το know-how, μαζί με όλα αυτά τα πράγματα. Η Ελλάδα έρχονται πρόσφυγες και το πολύ πολύ να τους βάλει να σκουπίζουν δρόμους ή να σκάβουν στα πεζοδρόμια για να βάλουν καλώδια. Μέχρι εκεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι να αφήσω και το τελευταίο. Δηλαδή η Ελλάδα είναι γερασμένη χώρα, γερασμένη κοινωνία. Η διάμεσος ηλικία, όπως τα μετράμε αυτά, είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Πλησιάζει τα 50 χρόνια. Η Τουρκία είναι μια νεανική κοινωνία. Η διάμεση ηλικία βρίσκεται κάπου εκεί στα 30, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Η διαφορά είναι τεράστια. Η σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Μα φυσικό είναι. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία βλέπει πια την οικονομία της να ακτινοβολεί όχι σε παγκόσμια, αλλά σε περιφερειακή, ας το πούμε έτσι, κλίμακα. Δηλαδή η Τουρκία έχει μια οικονομική διήθηση εξαιρετικά σημαντική στην Αφρική για παράδειγμα. Γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι φασαρίες με τη Σομαλία, τη Λιβύη και ούτω καθεξής. Η Τουρκία έχει να δώσει στην Αφρική. Δηλαδή οι Τούρκοι είναι ανάμεσα στους κατασκευαστές σιδηροδρομικών δικτύων που σήμερα, επικεφαλής φυσικά και εδώ είναι οι Κινέζοι, αλλά και οι Τούρκοι ακολουθούν. Παίρνουν έργα, παίρνουν λιμενικά έργα, παίρνουν οικοδομές, παίρνουν τέτοια πράγματα. Οι ελληνικές εταιρείες, κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες είναι και από τους ισχυρότερους καπιταλιστικούς ομίλους της χώρας μας, τσακώνονται για να πάρουν κανένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ελληνική επαρχία. Κατασκοτώνονται και φυσικά διαφθείρουν και την κοινωνία και την πολιτική και τον κόσμο, γιατί ο ανταγωνισμός για αυτά τα κονδύλια που έρχονται εξ ουρανού είναι αγριότατος. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Στην ουσία δεν φτιάχνουν τίποτα. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η κλίμακα, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα στη σχέση των δύο χωρών, ότι η κλίμακα έχει αλλάξει, από το 23 έχει αλλάξει δραματικά και συνεχίζει να αλλάζει σε βάρος της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει και ένα βάρος ασήκωτο, ιδιωτικό και δημόσιο χρέος στην Ελλάδα, είναι κάτι ανάμεσα στα 700 και στα 800 δισεκατομμύρια. Αυτό μας κάνει, για να το πω απλά, ότι περίπου 3 χρόνια ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, δηλαδή ό,τι παράγει και ό,τι εισόδημα δημιουργεί η χώρα. Έτσι. 3 χρόνια είναι δανεικά, πρέπει να επιστραφούν. Δηλαδή τίποτα να μην κατανάλωνε η Ελλάδα, απλώς όλα αυτά να τα βάζε στην απομείωση του χρέους, θα πήγαινε εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι μια κατάσταση που κάνει, υπάρχει αυτός ο όρος στα αγγλικά, failed state, αποτυχημένο κράτος. Η Ελλάδα είναι αποτυχημένο κράτος. Από αυτά τα στοιχεία, μπορώ να σας πω κι άλλα, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει το ουσιαστικό πολιτικό ερώτημα. Η φύση, όπως και η πολιτική, ή μάλλον η πολιτική όπως και η φύση, αντιπαθούν το κενό. Όταν μια χώρα χάνεται και εξεφανίζεται μέσα στο κενό, είναι λογικό ο ισχυρότερος γείτονας, εκείνος που μπορεί, να διεκδικεί τα υπάρχοντα του τεθνεώτος, δηλαδή αυτού που πάει από το κακό στο χειρότερο. Και επειδή η Τουρκία έχει και μία, μοιράζεται με την Ελλάδα, αυτό είναι το αξιοσημείωτο, μοιράζεται για την Ελλάδα μία εξαιρετικά στρατηγική θέση. Η στρατηγική θέση, το έχουμε αντιληφθεί με τις εξελίξεις που γίνονται, έχει σχέση με τα στενά. Η Τουρκία και η Ελλάδα μοιράζονται ένα από τα σημαντικότερα στενά της ναυτιλιακής κίνησης, της ναυτικής κίνησης, που ταυτόχρονα είναι και στενά που ορίζουν το μεγάλο εμπόριο, το διεθνές εμπόριο. Ποια στενά μοιραζόμαστε? Εντάξει, δεν είναι μόνο τα Δαρδανέλια, ο Ελίσποντος και τα Δαρδανέλια, είναι και το Αιγαίο.
6: Εκεί ήθελα λίγο να σταθώ. Η συνθήκη της Λοζάνης κλείνει σε λιγότερο από 2 χρόνια 103 χρόνια ζωής. Γιατί ένα κείμενο του 23 παραμένει το πιο πολύ συζητημένο διπλωματικό έγγραφο του 2026? Νομίζω αυτό θα πρόσθετε.
7: Σε αυτό ήμασταν τυχεροί. Διότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι η ιδρυτική πράξη της τουρκικής δημοκρατίας. Κατά συνέπεια, πάρα πολύ δύσκολα είναι ένα είδος συνταγματικού κειμένου για την Τουρκία. Και προπαντός, αν θέλετε, καθορίζει όχι τόσο τα σύνορα του Αιγαίου, της θάλασσας κλπ., αλλά καθορίζει και τα σύνορα της Ανατολής. Η Τουρκία δεν θα ήθελε να ανοίξει ζητήματα στα σύνορα με το Ιράκ, για παράδειγμα. Εντάξει, θα ήθελε και δεν θα ήθελε. Θα ήθελε να αλλάξουν τα σύνορα σε όφελός της, να πάρει και τη Μοσούλη, που είναι η μεγάλη της απώλεια στη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί η Μοσούλη έχει πετρέλαια, Μοσούλη του Ιράκ, αλλά δεν θα ήθελε να δει μια αναταραχή στην περιοχή αυτή, η οποία πιθανότατα θα δημιουργούσε στην δημιουργία ενός ανεξάρτητου Κουρδιστάν. Δηλαδή δεν θέλει να πολύ ενοχλήσει αυτή τη συνθήκη, διότι είναι μια συνθήκη την οποία έχει ανάγκη, την προστατεύει και αυτήν όπως προστατεύει και εμάς από διάφορες απειλές και την κρατάει στο προσκήνιο. Σπάνια, ξέρετε, πρόκειται για μια συνθήκη από τις συνθήκες που τελείωσαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν υπάρχει άλλη συνθήκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που να βρίσκεται ακόμα εν ισχύ. Μην μου πείτε για τη συνθήκη των Βερσαλιών, αυτή ανατινάχθηκε στον αέρα. Εάν ισχύει η συνθήκη των Τριανών, πρέπει να ξαναφτιάξουμε το χάρτη της Ευρώπης. Έτσι. Είναι η μοναδική που ισχύει. Και ισχύει ακριβώς γιατί και οι δύο την έχουν ανάγκη. Την έχουν ανάγκη, είναι σχετικό. Η Τουρκία βρίσκεται σε μια στρατηγική θέση, δηλαδή ελέγχει τη διαδρομή του Βόσπορου Αιγαίου. Είναι κοντά της. Βρίσκεται τοποθετημένη στην Ανατολική Μεσόγειο και στο μεγάλο δρόμο που περνάει από τη διόρυγα του Σουέζ. Έχει πρόσβαση στη Μέση Ανατολή και έχει ανοίγματα στην Ευρώπη. Θα ήθελε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα να τα χρησιμοποιήσει για να ανέβει στην ιεραρχία των ισχυρών δυνάμεων του κόσμου και να μπορεί από καλύτερη θέση να διεκδικεί επενδύσεις, θέσεις, οικονομικές θέσεις στην Αφρική, για παράδειγμα, που γίνεται ο μεγάλος ανταγωνισμός. Σε αυτό ενοχλείται ελαφρώς από την Ελλάδα. όχι σε όλα τα ζητήματα, αλλά Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, ενοχλείται από την Ελλάδα. Διότι ναι μεν η Τουρκία ελέγχει το Βόσπορο, αλλά ανατολικά και δυτικά της Κρήτης, τα δύο επίσης στρατηγικά περάσματα αυτού του σημαντικού δρόμου, βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία της Ελλάδας. Γι' αυτό και είναι για την Τουρκία casus belli η επέκταση της Ελλάδας στα 12 μιλιά. Η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 μίλια. Εκείνη η σχέση μας είναι σχέσεις ελεγχόμενα δυναμικής αναμέτρησης. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση σήμερα. Το τονίζω το σήμερα, διότι άλλα συμβαίνουν, συνέβησαν χθες, άλλα σήμερα και το αύριο κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, διότι η Τουρκία δεν θα επιθυμούσε να ανατινάξει όλες τις διεθνείς συνθήκες και όλες τις διεθνείς σχέσεις για να αλλάξει το status quo, αλλά είναι σύγκρουση, διότι τα συμφέροντα της Τουρκίας έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με την πραγματικότητα που επικρατεί επί του πεδίου. Αυτό. Προσθέστε και την αδυναμία της Ελλάδας να ζήσει αυτό το Αιγαίο, την αδυναμία της Ελλάδας, τι να σας πω, να ανατάξει την οικονομική ζωή των νησιών. Τα νησιά είναι από τις περιοχές της Ελλάδας που χάνουν πληθυσμό ή που ο πληθυσμός τους γερνάει αφάνταστα ή που δημιουργείται αυτό το φαινόμενο το τουριστικό, το καλοκαίρι να έχουν υπερπληθυσμό με χίλια όσα προβλήματα και το χειμώνα να είναι βραχονισίδες, έρημοι τόποι. Αυτά δεν είναι λογικές ισορροπίες, δεν είναι σωστές ισορροπίες και οι οποίες αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουν με τον ένα τον άλλο τρόπο. Θα αλλάξουν με τον ένα τον άλλο τρόπο. Δεν μπορεί απέναντι ακτές, ας πούμε η περιοχή της Σμύρνης, να έχει 5-6 εκατομμύρια πληθυσμό, να σφίζει από ζωή και οικονομική δραστηριότητα και τα απέναντι νησιά, τα βλέπεις, έτσι, να είναι το χειμώνα έρημοι τόποι. Καταλαβαίνετε τι δημιουργείται.
6: Αν αυτή η ζήτηση σας πρόσφερε κάτι που δεν ακούγατε αλλού, κάντε 3 πράγματα που κοστίζουν 0 δευτερόλεπτα. Πατήστε εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση, χτυπήστε τον καμπανάκι για να σας ειδοποιεί όταν ανεβαίνει νέο επεισόδιο και κοινοποιήστε το βίντεο σε κάποιον που ξέρετε ότι σκέπτεται. Έτσι δουλεύει το κανάλι αυτό, από στόμα σε στόμα, όχι από διαφημίσεις. Δεύτερον, και θα είμαι ευθύς μαζί σας γιατί σας σέβομαι, αυτό το κανάλι είναι δουλειά. Πραγματική δουλειά. Έρευνα, επικοινωνία με καλεσμένους, ώρες προετοιμασίας, μοντάζ, εξοπλισμός. Δεν στηρίζεται σε χορηγούς, ούτε σε κόμματα, ούτε σε κανάλια μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και ακριβώς γι' αυτό μπορώ να σας μιλάω ελεύθερα. Για να συνεχίσει αυτή η ανεξαρτησία, χρειάζομαι αυτή την οικονομική σας στήριξη. Όποιος θέλει και μπορεί, υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε με μια δωρεά μέσω PayPal, ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο, είτε γινόμενοι μέλη του καναλιού με σταθερή μηνιαία υποστήριξη που σας δίνει πρόσβαση και σε αποκλειστικό περιεχόμενο. Δεν παρακαλάω, σας ενημερώνω. Όποιος μπορεί να συνεισφέρει, στηρίζει μια προσπάθεια που τον αφορά. Όποιος δεν μπορεί, αρκεί να μοιραστεί το βίντεο και αυτό είναι στήριξη. Η Τουρκία έχει σαν αφήγημα τη γαλάζια πατρίδα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, η γαλάζια πατρίδα είναι γνήσια αναβίωση οθωμανικής αυτοεικόνας ή σύγχρονη κατασκευή με οθωμανικό ένδυμα? Δηλαδή ο Ερντογάν είναι σουλτάνος ή και μαλιστής με σαρίγι?
7: Ο Ερντογάν, για να αρχίσουμε από το τέλος, ο Ερντογάν είναι από αυτή τη γενιά των πολιτικών, η οποία προέκυψε προοδευτικά όχι μετά το 1990, το τέλος του ψυχρού πολέμου, δεν θα έλεγα, αλλά προέκυψε από τις αρχές του 21ου αιώνα. Είναι ένας πραγματιστής, ο οποίος βρίσκεται επικεφαλής μιας ανερχόμενης δύναμης. Και φυσικά δεν είναι ο Ερντογάν επειδή έτσι τον γέννησε η μάνα του, είναι επειδή η σημερινή θέση της Τουρκίας επιβάλλει μια πολιτική τύπου Ερντογάν. Δηλαδή αφενός μία αυτοσυγκράτηση εκεί που χρειάζεται και μία σταθερή πίεση για να διεκδικήσει αυτά που οι αριθμοί, τα μεγέθη, την κάνουν να ζητήσει. Δηλαδή ο τουρκικός καπιταλισμός δεν μπορεί πλέον, τι να σας πω το πιο απλό, να φτιάχνει σιδηροδρόμους και αυτοκινητοδρόμους στην Τουρκία, διότι όσους είναι να φτιάξει τους έφτιαξε. Τώρα πρέπει, για να συνεχίσει να δουλεύει, πρέπει να βγει έξω από τα σύνορα της Τουρκίας, να ανοίξει εκεί που χρειάζεται, Μέση Ανατολή, να ανοίξει στην Αφρική. Τον ενοχλεί το γεγονός ότι στην Ανατολική Μεσόγειο και προπαντός στο Αιγαίο τη γέφυρά του με αυτούς τους τόπους οικονομικής δραστηριότητας την μοιράζεται με την Ελλάδα. τον έλεγχό της το μοιράζεται με την Λατίνη, τον ενοχλεί. Και έτσι είναι αυτό. Δεν προχωράει σε δραστικά μέτρα, αλλά έχει αυτή την πίεση η οποία έχει, να το πω, καταρακώσει την ελληνική εξωτερική πολιτική, διότι με αυτή τη συνεχή πίεση και το λίγο-λίγο έχει καταστήσει την Ελλάδα πλήρως αναξιόπιστη. Προσέξτε, δεν φταίει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο εκάστοτε Ελλάδας, είναι κακός ή καλός σαν Υπουργός Εξωτερικών. Φταίνε οι αριθμοί, φταίνε τα μεγέθη. Δηλαδή, οποιοδήποτε και να ήταν, ο Ταλεϊράνδος να ήταν στη θέση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικού, με αυτά τα στοιχεία τα οποία διαθέτει και αυτά τα στοιχεία που έχει και με αυτή την πολιτική η οποία από το κακό οδηγεί τη χώρα στο χειρότερο, τι ακριβώς θέλετε να διεκδικήσει απέναντι σε έναν γείτονα ο οποίος κάθε μέρα ισχυροποιείται. Και δεν εννοώ στρατιωτικά, γιατί συνήθως τη διαμάχη τη βάζουμε πόσα αεροπλάνα έχει ο ένας, πόσα πλοία έχει ο ένας, πόσα ο άλλος κλπ. Μα είναι το πληθυσμιακό. Είναι το δημογραφικό, είναι το οικονομικό, το οποίο δεν χρειάζονται όπλα και οπλικά συστήματα για να σε συνθλίψουμε. Όταν εσύ είσαι έρημος χώρα και δίπλα έχεις έναν γείτονα που σφίζει από ζωή, πώς ακριβώς θα γίνει, πού θα καταλήξει η κατάσταση. Δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει ριζικά, ριζοσπαστικά, μοντέλο ανάπτυξης, μοντέλο κοινωνικής λειτουργίας, και φυσικά τις συνεπακόλουθες πολιτικές. Η Ελλάδα πρέπει να ξαναποκτήσει Έλληνες για να αρχίσουμε. Πληθυσμό. Να αποκτήσει παιδιά, να αποκτήσει νέους. Εάν δείτε τις στατιστικές, το πόσα παιδιά εμφανίζονται στην πρώτη δημοτικού κάθε χρόνο, έχουμε πέσει κάτω από τις 100.000 και ένα συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό είναι παιδιά γονέων που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες, δηλαδή είναι... κοντεύουμε στο 10%, έτσι. Αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε τι θα πει κατάρρευση της χώρας. Αυτό. Δηλαδή, ο Ερντογάν είναι. Τώρα, γιατί γεννήθηκαν τα Οθωμανικά, δεν μπορεί να αναφέρονται στα Οθωμανικά οι Οθωμανοί, πρέπει να πω, οι Τούρκοι. Με την έννοια ότι εντάξει, η ιστορία του βολεύει όταν η Τουρκία κλπ. Και στο κάτω-κάτω πιάνει κιόλας. Έτσι. Δηλαδή, άμα ρωτήσει τους Παλαιστίνιους πότε η ζωή τους ήταν καλύτερη. Στην Οθωμανική περίοδο ή μετά που τους απελευθέρωσαν με πολλά θαυμαστικά και ερωτηματικά οι Ευρωπαίοι, θα σου απαντήσουν Οθωμανική περίοδος. Εάν ρωτήσεις τους Ιρακινούς πότε η ζωή ήταν καλύτερη, μετά που ήρθαν οι Ευρωπαίοι να τους απελευθερώσουν και αυτούς να τους κάνουν προτεκτοράτο και να τους βάλουν βασιλιάδες και τέτοια που δεν τους αρέσανε, θα σου πούνε Οθωμανική περίοδος. Εάν ρωτήσεις τους Λίβιους, ωρε μάνα μου τι θα σου πούνε. Φέρτε μας τους Οθωμανούς.
6: Φοβάμαι να ρωτήσω τους Έλληνες.
7: Δεν φτάσαμε ακόμη εκεί, αλλά ίσως. Εμείς έχουμε, ευτυχώς έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε Ευρωπαίοι και ότι αργά ότι έχουμε τη μεγάλη ψευδέστηση ότι υπάρχει Ευρώπη, ας πούμε, ενιαία. Και ότι ως Ευρωπαίοι θα μας σεβαστούν. Πιθανόν να μας σεβόντουσαν τον 19ο αιώνα, άμα λέγαμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Αν και τότε και στον 19ο δεν ήμασταν ακριβώς Ευρωπαίοι. Έτσι. Σήμερα. Το να πεις ότι είσαι Ευρωπαίος εκεί ήταν σαν πολύ παράξενο φαινόμενο. Ναι, είναι αυτό. Δηλαδή, εάν εμφανιστεί, δηλαδή τώρα στον τουρισμό, έτσι το βλέπετε, ας πούμε, εγώ που κατοικώ ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου στην Κρήτη, εάν εμφανιστεί Γερμανός τουρίστας στο σούπερ μάρκετ, οι υπάλληλοι θα χλεβάσουν. Άντε, θα αγοράσει μία μπανάνα, μισό μήλο, άντε και μισή ντομάτα. Έτσι. Εάν εμφανιστεί κανένας, τι να σας πω, από τη Μέση Ανατολή, ή κανένας Ασιάτης, τίποτα Κινέζος, τίποτα τέτοια, οι υπάλληλοι θα ενθουσιαστούν, διότι αυτός θα σου πάρει, για να αρχίσουμε θα πάρει ό,τι ποτό υπάρχει μέσα. Και θα πάρει πράγματα τα οποία θα πετάξει κιόλας. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι Ευρωπαίοι έχουν αρχίσει και είναι οι φτωχοί της υπόθεσης. Εμείς έχουμε την ψευδαίσθηση ότι...
6: Λιμοκοντόρι δηλαδή.
7: Ναι, ξέρετε ότι η εστίαση που λέμε, δηλαδή τέτοια κλπ., πάσχει πάρα πολύ, διότι τα εισοδήματα των Ελλήνων έχουν καταρρεύσει και δεν βγαίνουν οι Έλληνες. Λοιπόν, να σας πω ότι οι Έλληνες όταν βγούνε, όταν εξοικονομήσουν τα χρήματα να πάνε σε ταβέρνα, ξοδεύουν σαφώς περισσότερα από τον μέσο τουρίστα Ευρωπαίο που έρχεται στην ίδια ταβέρνα. Ναι. Έχει ο Ευρωπαίος, δεν είναι πια αυτό που ήταν.
6: Θέλω να περάσουμε λίγο στις δικές μας εργαλειοποιήσεις. Έχετε υπερασπιστεί δημόσια το νεωτερικό έθνος σε εποχές που ήταν εκτός μόδας στα ακαδημαϊκά σαλόνια. Όμως αναγνωρίζετε ότι και η ελληνική πλευρά εργαλειοποιεί την ιστορία. Ποιο είναι το όριο μεταξύ εθνικής μνήμης και εθνικής μυθολογίας?
7: Κοιτάξτε, το πρώτο απ' όλα υπερασπίζομαι την πατρίδα, το έθνος, για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Ότι είναι ο χώρος ο οποίος διασφαλίζει το δικαίωμα του λαού, των Ελλήνων στην προκειμένη περίπτωση, να λειτουργήσουν πολιτικά και κατά προτίμηση να λειτουργήσουν δημοκρατικά. Δεν μπορείς να ασκήσεις δημοκρατικά δικαιώματα σε ένα πλανητικό σύστημα. Τι ακριβώς θα κάνεις, θα υπογράφεις petition στο ΑΒΑΖ? Είναι πολιτική συμβολή αυτό, είναι πολιτική παρέμβαση? Δεν είναι. Έτσι. Ο μόνος τρόπος, οι μόνοι θεσμοί οι οποίοι σου εξασφαλίζουν πολιτική φωνή, πολιτικό λόγο, είναι το ότι υπάρχει πατρίδα. Αυτή η πατρίδα. Με τα χάλια πολιτικούς, τους διεφθαρμένους δικαστές, τους διεφθαρμένους αστυνομικούς, το κράτος το οποίο δεν ξέρει τι του γίνεται, τις δυνάμεις ασφαλείας, δεν ξέρω αν τα μαθαίνετε και στην Αυστραλία, να κυνηγούν έναν άνθρωπο 90 χρονών που αγανακτισμένος πυροβόλησε διαφόρους. Ακροδεξιός ήταν, μυστήριος ήταν, τον ξέρανε κιόλας, αλλά το ενδιαφέρον, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η ελληνική αστυνομία τον καταζητεί απανταχού γης και δεν μπορεί να το βρει. Διότι 90 χρονών, ξέρετε, είναι τρομερά οι άνθρωποι, έχουν φόρμα James Bond τουλάχιστον. Και αφού τον κυνηγάει σε όλη την Ελλάδα και δεν μπορεί να τον βρει, διότι η ελληνική αστυνομία είναι, το ελληνικό κράτος γενικώς είναι πανέξυπνο. Δηλαδή μπαίνανε στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ και κάνανε έρευνες. Ο άνθρωπος δεν πήρε ΚΤΕΛ, πήρε ταξί. Εκεί η αστυνομία δεν το είχε προβλέψει, ήταν αδιανόητο να το σκεφτεί. Και φυσικά τον πιάσανε στην Πάτρα τυχαία την ώρα που έμπαινε στο καράβι να πάει Ιταλία. Καταλαβαίνετε κράτος τώρα, έτσι. Καταλαβαίνετε κράτος. Θα το δίνω σαν παράδειγμα για να καταλάβετε ότι αυτό είναι για κωμωδία. Η κωμωδία κορυφώνεται με το γεγονός ότι η διοίκηση της αστυνομίας συνεχάρει θερμότατα τις αστυνομικές δυνάμεις που μετήχανε σε αυτή τη φοβερή καταδίωξη. Δείτε μια ταινία του James Bond. Βάλτε τον James Bond 90 χρονών για να καταλάβετε το κατόρθωμα. Λοιπόν, είναι αλληλοσυγχαίρονται διότι κατάφεραν να. Αυτό είναι το κράτος. Αυτό είναι το κράτος. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ένα διαλυμένο, έτσι, μην πω, καλύβα του Καραγκιόζη. Εάν οι Έλληνες Αυστραλίας θυμούνται τι είναι ο Καραγκιόζης. Αλλά αυτό το κράτος είναι η ελάχιστη πολιτική φωνή που μας έχει απομείνει. Με αυτό μπορούμε να πούμε ότι δεν πάμε καλά. Με αυτό μπορούμε να ζητήσουμε κάτι περισσότερο. Κάτι που να μας αξίζει καλύτερα. Με αυτό. Αυτή είναι η πατρίδα. Το ποιος υπονομεύει αυτό? Όσοι λαιλατούν τον μόχθο του ελληνικού λαού και όσοι τον καταδικάζουν από το κακό να βαδίζει προς το χειρότερο. Γιατί η πατρίδα είναι ένα συμβόλαιο. Τις δίνεις τα πάντα. Μπορείς να δώσεις και τη ζωή σου μεθαύριο. Αλλά ταυτόχρονα και αυτή οφείλει κάτι να σου δώσει. Οφείλει να σου εξασφαλίσει την υγεία σου, μια πρόνοια για τα γερατιά σου, τη σύνταξή σου, τη μόρφωση των παιδιών σου και τη μόρφωση γενικότερα, τον πολιτισμό ολόγυρα. Έχουμε έναν κατάλογο το τι πρέπει να σου δίνει η πατρίδα. Όταν αυτά η πατρίδα στα δίνει όλο ένα και λιγότερο, τότε η ίδια η πολιτική η οποία μειώνει τα όσα η πατρίδα δίνει, πριονίζει τον πατριωτισμό. Πριονίζει τον πατριωτισμό. Τον πατριωτισμό που τονίζω τον έχουμε ανάγκη διότι είναι αυτή η ανάγκη μας, ας πούμε. Χωρίς αυτό τι είμαστε? Θα είμαστε άνθρωποι χωρίς πρόσωπο, δηλαδή χωρίς πολιτικά δικαιώματα. Ένα είδος προσφύγων υπό την προστασία της ύπαρτης αρμοστίας του ΟΗΕ για τη διαχείριση των μη εχόντων πατρίδα.
6: Ξέρετε, στον 21ο αιώνα μου φαίνεται ότι το ελληνικό κράτος είναι σαν τις συνδρομές στο Netflix, όπου σου λέει πάρε για ένα μήνα δωρεάν και μετά θα πρέπει να πληρώσεις για να έχεις τα ίδια δικαιώματα και να βλέπεις ίδιες ταινίες με τα προηγούμενα. Δυστυχώς το ελληνικό κράτος γίνεται ένα είδος εταιρείας πλέον και εμείς είμαστε υπάλληλοι που μπορεί στο τέλος να μας απολύσει κιόλας για να πάρει κάποιους υπάλληλους φθηνότερους. Ή ρομπότ, ή AI.
7: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Επειδή τελειώνει στην Ελλάδα μία πηγή εσόδων, είναι το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κατασκευαστικές εταιρείες έχουν πέσει με τα μούτρα για να πάρουν και το τελευταίο ευρώ από εκεί. Έχουμε πρωτοφανή φαινόμενα, ειδικά στην Κρήτη που είναι τα μεγάλα έργα που να γίνουν. Έχουμε στην πράξη επίταξη και κατάσχεση γης, απαλωτρίωση το λένε, αλλά στην ουσία είναι επίταξη γης, περίπου με χειρότερες διαδικασίες από ό,τι ήταν στη γερμανική κατοχή. Ακριβώς για να δείξουν ότι έχουν ανεκτέλεστο έργο οι κατασκευαστικές εταιρείες, να βάλουν και μία μπουλντόζα δίθεν να δουλεύει και να συνεχίσουν να εισπράττουν σε βάρος του κόσμου. με ομούς τρόπους σε βάρος του κόσμου, σε βάρος του περιβάλλοντος, σε βάρος του τουρισμού, σε βάρος της Κρήτης της ίδιας, σε βάρος αυτά τα πράγματα. Όταν έχουμε συμβούλια περιφερειακά, δημοτικά στην Κρήτη, ξέρετε ποιοι έρχονται και υπαγορεύουν όρους και πολιτικές και καταστάσεις και υπαγορεύουν τις αποφάσεις? Οι διευθύνοντες των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών. Άπαξ και έρθει ο εκπρόσωπος, μην πω ονόματα, μιας μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας και μετέχει στο συμβούλιο, ο λόγος του είναι ιερός. Ό,τι πει θα γίνει. Ας είναι το πιο παράλογο, ας είναι το πιο τρελό. Το μόνο κριτήριό του είναι να έχει εισοδήματα η εταιρεία. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει παντού. Είναι μια μορφή καπιταλισμού όπου έχει παραμεριστεί πια η πολιτική εξουσία. Απευθείας οι μεγάλοι μεγιστάνες, οι μεγάλοι εταιρείες κυβερνούν τον τόπο. Δηλαδή και όταν οι πολιτικοί, αν θέλετε, τολμούν να κάνουν κάτι περισσότερο, οι μεγιστάνες φροντίζουν να τους υπενθυμίσουν ότι τους έχουν στο τσεπάκι. Στην Ελλάδα το έχουν πει κιόλας, έτσι. Θα με συγχωρήσουν οι ακροατές σας, δεν ξέρω αν τα ελληνικά τους είναι, καταλαβαίνουν την ύβρη, αλλά γνωστός εφοπλιστής στην Ελλάδα δήλωσε στην τηλεόραση σε συνέντευξη, όταν τον πίεσε λίγο δημοσιογράφος και χωρίς να τον πιέσει, ότι την πολιτική, τους πολιτικούς, τους έχω χεσμένους. Τόσο απλά. Στο εξωτερικό, άμα κουνηθούν λίγο οι πολιτικοί, υπάρχει αυτή η λίστα Epstein, οι ανάλογες λίστες, που τους υπενθυμίζουν ότι κοιτάξτε να δείτε, στα πάρτι μας έρχεστε, στα πάρτι μας εκτίθεστε, σας ξέρουμε, σας τροφοδοτήσαμε, σας διασκεδάσαμε, σας κάναμε, μας ανήκετε. Και μην κουνηθείτε, διότι έχουμε πράγματα και θάματα να βγάλουμε για σας. Κάπως έτσι. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο είναι ότι όταν κυκλοφόρησε η παρακολούθηση του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, δεν έχουμε και μικρό, 62 άτομα είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο, και τις ηγεσίες των ενόπλων δυνάμεων, όταν αποκαλύφθηκε ότι τα τηλέφωνα και επικοινωνίες της παρακολουθούνταν, έτσι, δεν έγινε κανένα μα κανένα σκάνδαλο. Και όταν η υπόθεση αυτή πάει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, παρακαλώ, ο εισαγγελέας πέφτει να τη βάλει στο σιρτάρι, στο αρχείο. Μην το εξετάσουμε. Γιατί προφανέστατα ισχυρότατα συμφέροντα, και μην μου πείτε κρατικά, διότι το κράτος παρακολουθείται, η κυβέρνηση και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι. Τώρα, αν είναι κατασκοπία ή όχι, αν έχει μπλέξει και το Ισραήλ μέσα, τρέχα γύρευε. Αλλά το κράτος είναι μέσα. Λοιπόν, γιατί το ίδιο το κράτος, το οποίο έχει πληγεί, βάζει στο σιρτάρι αυτές τις υποθέσεις? Προφανώς διότι κάποιος το κρατάει πάρα πολύ δέσμιο στην υπόθεση αυτή.
6: Η αφορμή που ήθελα να σας καλέσω και να κάνουμε αυτόν τον διάλογο ήταν ότι εδώ και κάποιο καιρό αφαίρεσαν το άγαλμα του Κολοκοτρώνη από την πλατεία της Τρίπολης. Πολλοί δεν ξέρουν ότι ο τάφος του Κολοκοτρώνη στην Αθήνα νομίζω ότι είναι κοινοτάφιο και ότι τα οστά είναι στο άγαλμα. Ποιοι ακριβώς θέλουν να αλλοιώσουν την ιστορία και να δημιουργήσουν μια διαφορετική εναλλακτική ιστορία, έτσι ώστε να αλλοιώσουν λίγο τις πλευρές? Ότι ξέρεις, είναι παρεξηγημένη η ιστορία. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο η τουρκική, ας πούμε, κυβέρνηση που θέλει να έχουμε καλύτερες σχέσεις, αλλά οι πρώτοι που θέλουν να αλλοιώσουν την ιστορία, και αυτό είναι λίγο έτσι παράξενο, αλλά θεωρώ ότι είναι οι Γερμανοί που θέλουν να λιάνουν λίγο τις γωνίες.
7: Οι Γερμανοί έχουν ένα βασικό λόγο να θέλουν να λιώσουν την ιστορία, ότι αν στα σοβαρά στεθούμε πάνω στην ιστορία, έχουν να πληρώσουν κάτι πολεμικές αποζημιώσεις για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ρημάξανε την Ελλάδα, εκτελέσαν κόσμο και κοσμάκι. Τα στοιχεία των εγκλημάτων τους συνεχώς έρχονται στο φως. Οι 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής, για παράδειγμα, και συνέχεια. Και θα θέλανε να ξεχαστούν όλα αυτά, να ξεχαστεί η ιστορία. Να μην πληρώσουν κιόλας. Όχι ότι πρόκειται να πληρώσουν, δεν το έχουν, ούτε καν τους περνάει από το νου ότι θα πληρώσουν την εξαφανισμένη Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι γενικό. Είναι γενικό. Και συνδέεται με αυτά που είπαμε πριν. Οι Έλληνες πρέπει να ξεχάσουν 2-3 βασικά πράγματα. Ότι η πατρίδα τους, το έθνος τους, η Ελλάδα, την έχει χτίσει ο ελληνικός λαός μέσα από επαναστάσεις, από επανάσταση. Και ένα μακρόχρονο αγώνα ανεξαρτησίας. Και ένα σκληρό αγώνα τον επόμενο αιώνα, 1940, ενάντια σε κατακτητές. Κάθε φορά που η Ελλάδα κατακτήθηκε και έπαψε να είναι κράτος κανονικό, ο ελληνικός λαός την ξανάφτιαξε κράτος. Επαναστατικά, δυναμικά. Λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή έχεις ένα κράτος που παραπέει, μία πολιτική η οποία είναι έρμεο συμφερόντων, των λίγων ιδιωτικών συμφερόντων, οι οποίοι ανήκουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο του διεθνούς καπιταλισμού. Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν εξυπηρετούν και δεν δουλεύουν στην ελληνική οικονομία. Για την παγκόσμια οικονομία δουλεύουν και πρωτίστως για την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και ούτω καθεξής. Έτσι. Λοιπόν, όταν αυτοί δεν ενδιαφέρονται για την πατρίδα, με την έννοια ότι η πατρίδα το πολύ πολύ να στεγάσει τα γραφεία τους και να τους βοηθήσει στο ξέπλυμα χρήματος. Ξέρετε ότι οι εφοπλιστές φορολογούνται στην Ελλάδα, πώς το έλεγε εκείνος ο παλιός πρωθυπουργός, το ξαναλέει και τώρα που επανέρχεται ο Σωτήρας, εθελοντικά. Δηλαδή θα συγκινηθούν και θα δώσουν κάτι. Αυτή είναι η σχέση του ελληνικού καπιταλισμού με την Ελλάδα. Ότι θα συγκινηθεί και θα δώσει κάτι. Κανά παλιό πλοίο, ρε αδερφέ, που δεν χρειάζεστε, δώσε το στο πολεμικό ναυτικό. Τι να σας πω, κανά κτίριο στην Αθήνα που δεν το χρησιμοποιείτε πια. Φτιάχτε το, μωρέ, δώστε το σε καμιά δημόσια υπηρεσία να έχει να ζήσει. Κάντε κάτι. Ελεημοσύνη. Ένα κράτος το οποίο ζει από ελεημοσύνη, δεν ζει δηλαδή, κάτι στηρίγματα πρόσκαιρα από την ελεημοσύνη των ισχυρών. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κράτος. Δεν είναι το κράτος που φτιάξε ο ελληνικός λαός. Δεν το έφτιαξε για να λειτουργεί έτσι. Δεν το έφτιαξε για να λειτουργεί έτσι. Αυτό πρέπει να ξεχαστεί. Κατ' επέκταση, το 1821, η μεγάλη αυτή επανάσταση, πρέπει να την διακομωδήσουμε. Γιορτάσαμε τα 200 χρόνια πρόσφατα. Πρόσφατα. Περνάει ο καιρός γρήγορα. Πιστεύω θα έχετε αντιληφθεί το πόσο διακομωδήθηκε. Με κάτι δρόμενα, με κάτι τέτοια, με εκείνα τα περίφημα, την περίφημη ύλη υπηκού, με αυτά τα κακόμοιρα, τι να πω άλλο, άλογα, τα οποία επιπλέον δεν είχαν ξαναμετάξει παρέραση.

0: και η μεταμοντέρνη ιστορία. Έλα τώρα. Πού να ξέρουμε τι έγινε. Τρέχα γύρευε. Η ιστορία μας λένε είναι αυτό που σήμερα νομίζουν οι άνθρωποι ότι έγινε. Κατά συνέπεια, αν τους πούμε ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι και τους πούμε ότι τα πράγματα έγινε όπως εμείς φανταζόμαστε και τους πείσουμε γι' αυτό μέσα από εκπομπές τηλεόρασης, μέσα από εφημερίδες, μέσα από βιβλία, μνήμης, γιατί δεν υπάρχει πια ιστορία, η μνήμη. Λες και αυτό που μας συνδέει με το 21, με το 1821 είναι η μνήμη. Έχουμε πάει στα Δερβενάκια και θυμόμαστε τι έγινε εκεί. Δηλαδή ασυναρτησίες. Απλά και μόνο για να πεταχθεί η ιστορία του ελληνικού λαού στα σκουπίδια. Το άλλο, η δημόσια ιστορία. Τι θα πει δημόσια ιστορία. Θα πει η στρεβλωμένη ιστορία, η στρεβλωμένη αντίληψη της ιστορίας που αποκτάει ο κόσμος. Η κατοχή, εθνική αντίσταση, τι είναι αυτό. Η κανονικότητα, μας λέει ένα πρόσφατο βιβλίο της κατοχής, ήταν η συνεργασία με τον κατακτητή. Αστειευόμαστε στη χώρα που έδωσε το μεγαλύτερο κίνημα αντίσταση στον κατακτητή σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε χώρα που συναγωνίζεται σε θυσίες στη Σοβιετική Ένωση. Ο δοσυλλογισμός κυρίαρχο φαινόμενο στην Ελλάδα της κατοχής. Σε άλλες εποχές θα είχε ανοίξει η γίνα των καταπίτων εν λόγω. Σήμερα το βιβλίο του είναι bestseller στην Ελλάδα. Αυτό το βιβλίο που λέει αυτές τις κουταμάρες και που λέει ότι στην ουσία η κατοχή ήταν ελληνική. Διότι κατά αυτόν τον συγγραφέα η Ελλάδα εισέβαλε το 1941 στην Ελλάδα και την κατέλαβε. Μην ενοχλήσουμε Γερμανούς, μην ενοχλήσουμε τους ξένους που μας ταΐζουν, κάπως έτσι. Καταλαβαίνετε το μίσος για την ιστορία και η στρέβλωση της ιστορίας από πού πηγάζει. Πηγάζει από όλα τα προηγούμενα. Άμα είσαι αδύναμος και γενικά από το κακό πας το χειρότερο, η ιστορία μπορεί να σου πει το εξής απλό. Ότι δεν σου αξίζει αυτή η μοίρα. Ότι έχεις κάνει πράγματα και θάματα στο παρελθόν. Ότι έχεις διεκδικήσει τη δική σου ζωή και καλύτερη ζωή. Μια τέτοια ιστορία δεν τη θέλουνε. Δεν τη θέλουνε διότι δίνει πολύ κακό. Είναι, τι να σας πω, είναι πιο εκρηκτική και από το να διαβάζει κανείς το κεφάλαιο του Μάρξ. Είναι πιο εκρηκτική. Γι' αυτό και πολεμιέται με χίλιους δύο τρόπους. Προσέξτε, οι πιο επικίνδυνοι τρόποι είναι οι δήθεν προοδευτικοί και οι δήθεν έτσι, καινοτόμοι. Είναι οι πιο υπούλοι τρόποι. Και φυσικά ο καημένος ο Κολοκοντρώνης, αχ, το σύνηθες είναι με ποιον τσακώθηκε. Πώς του φερθήκαν άδικα, πώς ο ίδιος φέρθηκε άδικα, πώς την έβγαζε, είχε φιλενάδες, δεν είχε φιλενάδες, με ποια παρουσιάθρια της τηλεόρασης το βρήκανε ή κάτι τέτοια, γιατί λένε για αρλούμπες, έτσι. Λοιπόν, μέχρι εκεί ο Κολοκοντρώνης. Ότι ο Κολοκοντρώνης ηγήθηκε επαναστατικών στρατευμάτων, τι είναι αυτά καλέ, άγαλμα.
1: Ο ιστορικός αναχρονισμός που βλέπουμε πάρα πολύ από διάφορους ιστορικούς και διάφορους οι οποίοι λόγω και των κοινωνικών δικτύων έχουν βγει και το παίζουν ιστορικοί, μπορεί να έχουν κάποια αξία. Okay. Θεωρείτε ότι αυτός ο ιστορικός αναχρονισμός έχει δημιουργήσει μια διαστρεβλωμένη εικόνα της ιστορίας με αποτέλεσμα στο τέλος από τον πολύ κορεσμό που γίνεται από τα σύγχρονα μέσα, ο σύγχρονος άνθρωπος να μην θέλει άλλο την ιστορία και για την ακρίβεια, να μην καταλαβαίνει το πραγματικό από το μυθολογικό και στο τέλος να μην τον ενδιαφέρει και τι είναι πραγματικότητα.
0: Μα δεν συμβαίνει μόνο στην ιστορία αυτό. Συμβαίνει σε οτιδήποτε. Συμβαίνει σε οτιδήποτε. Δηλαδή, τι να σας πω, στα πάντα είναι η μεταφυσική. Η μεταφυσική η οποία, αν θέλετε, πνίγει τη λογική, τον ορθό λόγο, το πνίγει μέσα σε ένα πλήθος πληροφοριών. Δεν έχουμε γνώση, έχουμε ατελείωτη παρέλαση πληροφοριών. Οι οποίες πληροφορίες από τον δότη των πληροφοριών διαμορφώνονται κατάλληλα. Συνήθως είναι πληροφορίες οι οποίες άπτονται του επουσιώδους, του ασήμαντου. Ανοίξτε ένα site από τα κλασικά, από τα επίσημα site πληροφοριών ελληνικό. Μην πω ονόματα τώρα, έτσι. Ποιο. Στην αρχή έχει τις μεγάλες ειδήσεις, τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν, το έτσι, το αλλιώς, η δημοσκόπηση η οποία έχει υποκαταστήσει σιγά σιγά έχει υποκαταστήσει και τις εκλογές. Δηλαδή, το αν νομίμως μας κυβερνά αυτό που μας κυβερνά, το βλέπουμε από τη δημοσκόπηση, δεν το βλέπουμε από το αποτέλεσμα εκλογικών αναμετρήσεων και ούτω καθεξής. Και αμέσως μετά πάμε κάτι αθλητικά, κάτι το ένα και τ' άλλο, και αμέσως μετά πάμε, και εκεί είναι όγκος πληροφοριών και αιώνας. Με ποιον τα φτιάξε η μία, με ποιον τα φτιάξε η άλλη, με ποιον χώρισε η μία, με ποιον χώρισε η άλλη. Βάλτε και καμιά πριγκίπισσα της Αγγλίας μέσα, βάλτε και κανέναν τραγουδιστή διάσημο, βάλτε και κανέναν έτσι, βάλτε και κανέναν αλλιώς. Κουτσομπολιό, κουτσομπολιό, κουτσομπολιό. Συνέχεια διαβάζω πω, λέει, συγκλονίστηκε

0: συγκλονίστηκε η τάδε, τι ήταν, αηδός, τραγουδίστρια, παρουσιάστρια, δεν ξέρω και τι, διότι πέθανε η γιαγιά της. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες, ξέρετε, υπάρχει ένα όριο ζωής και αργά ή γρήγορα πεθαίνουν. Δεν κατάλαβα γιατί να γίνει πρώτη είδηση ότι συγκλονίστηκε η εγγονία από το θάνατο της γιαγιάς. Παπ! Είναι είδηση ισότιμη, όπως παρουσιάζεται, με το γεγονός ότι πέσανε 18 πύραυλοι στη Μέση Ανατολή και παραπάνω. Λοιπόν, πνίγεται ο κόσμος μέσα σε αυτόν τον ωκεανό πληροφοριών, αισθάνεται μάλιστα ότι είναι και βαθιά πληροφορημένος, ότι είναι κλπ. Και καταλύεται η έννοια παιδεία. Δηλαδή δεν μπορεί να χωρίσει δυο γαϊδουριών άχυρα. Δεν μπορεί να ιεραρχήσει την πληροφορία. Με λίγα λόγια, ο εγκέφαλός του γίνεται ένα είδος χυλού, έτσι. Είναι η ανοιχτή πόρτα προς την αποβλάκωση. Είναι ενσυνείδητη προσπάθεια αποβλάκωσης του λαού. Θα αποτύχει. Θα αποτύχει διότι ο λαός πρέπει και να φάει κιόλας. Και όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και κάθε μήνα τα πράγματα τα βρίσκει 5% ακριβότερα, έτσι, δηλαδή έχουμε φτάσει πια, τι να σας πω, το ελληνικό τυρί να πουλιέται 20 ευρώ και πάνω και το τυρί Γαλλίας ή Ιταλίας, έτσι, να πουλιέται 10 ευρώ το κιλό. Δηλαδή πια είναι, διαλύεται η οικονομία μας σ' όφελος των, έτσι. Και ο κόσμος πηγαίνει, τι να σας πω, πηγαίνει σε, μάλιστα οι αλυσίδες έχουν γίνει και ξένης ιδιοκτησίας και αγοράζει σκουπίδια ευρωπαϊκά, εκεί που η Ελλάδα ήταν εφημισμένη για την ποιότητα των προϊόντων της και του φαγητού της. Λοιπόν, αυτό το βλέπει ο κόσμος, το αισθάνεται ο κόσμος. Βλέπει το ψωμί το τριπλοκατεψυγμένο που ενίοτε μας έρχεται από το εξωτερικό, παρακαλώ, το ψωμί και αγανακτεί. Δεν πάει να του λένε τελικά η κοιλιά του και το στομάχι του θα του δείξουν πώς γράφεται η ιστορία του πολυκόσμου. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι να φτάσουμε σε σημεία καμπής και έκρηξης, μέχρι τότε είναι αυτός η ενσυνείδητη καλλιέργεια χυλού δήθεν πληροφορίας στη θέση της γνώσης και της παιδείας. Γιατί η γνώση και η παιδεία μπορούν να τροφοδοτήσουν την πολιτική σκέψη και την πολιτική αντίληψη. Η πληροφορία δεν σου δίνει τέτοια στοιχεία.
1: Θέλω να επιστρέψουμε πάλι πίσω στο δίπτυχο Ελλάδα-Τουρκία, διότι πολλοί το βλέπουν έτσι. Εγώ το βλέπω μόνο Ελλάδα, δεν βλέπω μόνο Τουρκία ή Ελλάδα-Τουρκία. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα αυτό των σύγχρονων ανθρώπων που έτσι διαβάζουν τα γεγονότα. Στο βιβλίο σας, Ανεπιθύμητοι Συμπατριώτες, καταγράψατε τη δημογραφική μηχανική και των δύο πλευρών. Όταν σήμερα η Άγκυρα μιλάει για κατεπιεσμένους Τούρκους της Θράκης, πόσο από αυτό είναι ιστορική αλήθεια και πόσο διπλωματικό εργαλείο?
0: Όταν οι Οθωμανικοί, χρησιμοποιώ τους όρους συνθήκης της Λοζάνης, η Οθωμανική μειονότητα της Θράκης γίνεται εργαλείο μόχλευσης στα χέρια της τουρκικής πολιτικής, αυτό προφανώς, έτσι, στηρίζεται στην ιστορία. Υπάρχει ένα παράξενο στην ιστορία όταν οι πληθυσμοί και τα σύνορα χαράχτηκαν. Οι πληθυσμοί μοιράστηκαν και τα σύνορα χαράχτηκαν. Η μάζα του ελληνικού πληθυσμού της Θράκης κατοικούσε στην Ανατολική Θράκη, από τα προάστια της Κωνσταντινούπολης μέχρι τις μεγάλες πόλεις λιμάνια στον Εύξεινο Πόντο, μέχρι εκείνες τις ακτές της θάλασσας του Μαρμαρά, οι οποίες ήταν ελληνικές πόλεις και χωριά. Αντίθετα, η Δυτική Θράκη, την οποία σήμερα είναι ελληνικό έδαφος, η πλειοψηφία εκεί του πληθυσμού ήταν μουσουλμανική. Έγινε η ανταλλαγή του πληθυσμού και συνέβη το εξής παράδοξο. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Ανατολικής Θράκης δεν μπόρεσαν να εγκατασταθούν στη Δυτική Θράκη, διότι εκεί παρέμεινε με προσοχή το στάτους βότο παλιό, δηλαδή οι Οθωμανοί κρατούσαν σημαντική θέση και διασκορπίστηκαν παντού. Και έτσι δόθηκε ελάχιστη προσοχή στην ανάπτυξη της Δυτικής Θράκης, ήταν και το ελληνικό κράτος σε αυτή τη μορφή, δηλαδή το ελληνικό κράτος είχε καταστολή. Δηλαδή προσπάθησαν με αστυνομική καταστολή και αστυνομικά μέτρα να περιορίσουν την Οθωμανική μειονότητα. Στην Κωνσταντινούπολη χρειάστηκε να κάνουν μερικές ακραίες ενέργειες, 1955 το πογκρόμ, η καταστροφή των ελληνικών περιουσιών και όλα αυτά, αλλά ουσιαστικά εξαφανίστηκε ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης μέσα από διαδοχικά οικονομικά μέτρα μέσα από τον ανταγωνισμό με τον ενισχυμένο και υποβασταζόμενο από τον το τουρκικό κράτος, τουρκικό καπιταλισμό. Εμείς στη Θράκη τη δική μας, το δικό μας κομμάτι της Θράκης, επιμείναμε στην καταστολή. Η καταστολή δεν διώχνει ανθρώπους. Και φτάσαμε στο εξής σημείο, γιατί σήμερα είναι εύκολο να μοχλεύσει αυτές τις καταστάσεις. Διότι οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί, μουσουλμανικού θρησκεύματος, η μεγάλη πόλη στην οποία θα πάνε να σπουδάσουν, θα πάνε να εργαστούν, θα πάνε να φτιάξουν επιχειρήσεις, θα πάνε να φτιάξουν σχέσεις, θα φέρουν και θα πάρουν κεφάλαια και ούτω καθεξής, είναι η Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη ακτινοβολεί στην περιοχή αυτή. Όχι η κατά κακόμοιρη Θεσσαλονίκη, της οποίας όλα τα σχέδια ανάπτυξης έχουν πάει κατά διαόλου. Αυτό είναι το τελικό. Δηλαδή, εάν σήμερα χρησιμοποιείται και με την πλέον την αποδοχή των εκεί μουσουλμάνων, Ελλήνων μουσουλμάνων, έτσι, Ελλήνων μουσουλμάνων, εάν βλέπουν πια προς την Ανατολή και όχι προς τη Δύση, είναι το γεγονός ότι η Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη 17-18 εκατομμυρίων κατοίκων, πλούσια, ότι οι ακτές της θάλασσας του Μαρμαρά έχουν γίνει πελώριες βιομηχανίες που φτιάχνουν τα πάντα, υψηλής τεχνολογίας μάλιστα, είναι η εξάπλωση της βιομηχανικής ζώνης της Προύσας προς τις παραλίες, γιατί έχουν ανάγκη από πρώτες ύλες. Είναι σαφές ότι ο προσανατολισμός πηγαίνει προς τα εκεί. Ο άνθρωπος δεν βλέπει προς τη φτώχεια, προς τον πλούτο βλέπει. Θέλει να προκόψει. Λοιπόν, όταν έχεις αυτή την ακτινοβολία μιας μεγάλης πόλης, η Ελλάδα τι έχει να αντιτάξει αυτό? Και φυσικά έχουμε να δούμε και χειρότερα σε αυτό. Λέω ευτυχώς που η πολιτική η τουρκική είναι αντιφατική. Δηλαδή εμπεριέχει την επιθετικότητα, αλλά εμπεριέχει και την αυτοσυγκράτηση. Η ΔΕΜΗ θα μπορούσε να χορέψει πιρουέτες με βάση την κατάσταση στη Θράκη και γενικότερα στην Ελλάδα.
1: Παρατηρώ ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει ολοκληρωθεί και δυστυχώς δεν έχουμε κάνει ειρήνη με τον εαυτό μας. Δεν έχουμε δημιουργήσει μια προσωπικότητα να λέμε αυτοί είμαστε. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει αυτό που λέμε νεοελληνισμός, πρέπει να ξαναδούμε τις ρίζες μας, την ιστορία μας και να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα που να βάζει όλα τα πράγματα τα οποία συνήθως δεν λέμε για διαφορετικούς λόγους?
0: Κοιτάξτε να δείτε, το ελληνικό κράτος έχει ολοκληρωθεί. Δυστυχώς έχει ολοκληρωθεί στη βάση ενός σκληρού εμφυλίου ταξικού πολέμου. Είναι οι νικητές ενός πολέμου που ευνόησε οι νικητές. Ήτανε οι δοσύλλογοι, η οικονομική ολιγαρχία, αν θέλετε αυτό το... οι παλιοί άρχοντες, μπέιδες και τέτοια κλπ. Αυτοί κέρδισαν τον πόλεμο. Και φτιάξανε το κράτος κατ' εικόνα και ομοίωσή τους. Με σκληρότατη καταστολή μέχρι το 1974... με σαφώς αντιλαϊκό χαρακτήρα μετά το 1974 ως σήμερα. Δείτε πώς συμπεριφέρονται, τι να σας πω, στα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι φορολογικές αρχές, και δείτε πώς συμπεριφέρονται στο φτωχό μισθωτό. Η μισθωτή εργασία πληρώνει φόρους. Από το μεροκάματο βγαίνουν οι φόροι. Δεν βγαίνουν από τη φορολογία των πλουσίων. Έτσι, κράτος υπάρχει, αλλά είναι ταξικό, όπως το διαμόρφωσε ο εμφύλιος πόλεμος. Από εκεί και πέρα μπορούν να πολεμηθούν αυτά με παιδεία. Ξέρετε, η Ρωσία είχε μια ισχυρότατη πνευματική κίνηση πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάτι ο Τσέχοφ, κάτι ο Τολστόι, κάτι όλα τα μεγάλα ονόματα αυτά, οι μουσουργοί, οι φιλόσοφοι, οι λογοτέχνες, οι ποιητές, μια τεράστια πνευματική δύναμη και ισχύς. Δεν έδωσε πνευματική ισχύς την επανάσταση και την αλλαγή του τοπίου, την έδωσε οι ανάγκες των πολλών, οι ανάγκες των ανθρώπων. Ή το γεγονός ότι οι άνθρωποι σπρώχτηκαν στα όρια της ζωής τους. Ήτανε ασύνδετο το ένα από το άλλο? Όχι, δεν ήταν ασύνδετα. Για να φτάσουμε σε μια αλλαγή πρέπει να υπάρχει σχέδιο, πρέπει να υπάρχει μπούσουλας, πρέπει να υπάρχει όραμα. Το όραμα αυτό θα το δημιουργήσει η πνευματική κίνηση. Η πνευματική κίνηση, οι διανοούμενοι που τόσο τους περιφρονούν. Όχι οι μισθωτοί διανοούμενοι, οι μισθωτοί από τα ιδρύματα, γιατί έχουμε γίνει και τέτοιο. Έτσι βλέπετε τέχνη, θέατρο, τις τέχνες, τις βιβλιοθήκες παρακαλώ, όλα τα καλλιτεχνικά και πνευματικά, τα αρχεία, τις βιβλιοθήκες του ελληνικού κράτους, τα έχουν αναλάβει ιδρύματα με ονόματα εφοπλιστών ή πλουσίων. ιδιωτικού δικαίου, παρακαλώ. Καταλαβαίνετε ότι την πνευματική ζωή την ελέγχει ο μεγάλος πλούτος, όπως και το κράτος. Και δώσ' του μεγαλοπρεπείς παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής εκεί στο Φάληρο της Αθήνας. Όχι λαϊκές παραστάσεις. Ο λαός αντιστέκεται. Είναι εντυπωσιακό το πώς κρατιέται αυτή η λαϊκή τέχνη. Πώς κρατιέται η λαϊκή τέχνη. Πόσο ο Θοδωράκης συγκινεί ακόμη. Πόσο ο Χατζηδάκης τραγουδιέται. Πόσο, τι να σας πω, ο Μικρούτσικος γνώρισε αποθέωση λίγο πριν πεθάνει για την τέχνη του. Αυτό είναι αντίσταση. Αυτό είναι αντίσταση. Και βοηθάει στο να καταλάβει ο λαός ότι μπορεί πολύ περισσότερα πράγματα να κάνει από εκείνα τα οποία του επιτρέπουν να κάνει σήμερα.
1: Αφελής ερώτηση, να σας πω την αλήθεια. Πώς μπορεί στην Ελλάδα ο κόσμος να αντιδράσει, δεν θα έλεγα επαναστατήσει γιατί είναι λίγο πολύ extreme αυτό, να αντιδράσει όταν έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα ένδυας, παινίας, αφού όπως ξέρουμε και στη Γαλλική Επανάσταση η μεσαία τάξη έκανε την Επανάσταση. Ξέρετε, το να είσαι στη φτώχεια δεν σε κάνει να αντιδράσει. Περισσότερο είναι κατάντια και το βλέπουμε σε άλλες χώρες.
0: Έχετε δίκιο εν μέρη. Κοιτάξτε, η Γαλλική Επανάσταση είχε τις μάζες των πεινασμένων, αλλά είχε και το Saint-Antoine που ήταν το βιοτεχνικό προάστιο του Παρισιού. Το βιοτεχνικό. Δεν ήταν τελείως αμόρφωτη. Ξέραν να διαβάζουν. Δηλαδή, όταν ερχόταν η παραγγελία ότι θέλω τάδε, τάδε, τάδε, αυτό πρέπει να διαβάσει την παραγγελία. Έτσι. Και όταν πρέπει να πουλήσει και να κάνει λογαριασμού για να βγάλει κέρδο κλπ. Κλπ. Πρέπει να το διαβάσει αυτό. Το σένα του αν ήταν το. Οι φτωχοί και οι πεινασμένοι των προαστίων ακολουθήσανε. Στη Ρωσική Επανάσταση, στην Πετρούπολη, μετά Λένιγκραντ κλπ. Κλπ. Οι μάζες που κάνουν την επανάσταση ήταν οι γυναίκες που δουλεύανε στα εργοστάσια βαμβακιού, δηλαδή πυρομαχικών, γιατί η βαβακοπυρίτιδα ήταν το κύριο εκρηκτικό της εποχής. Εάν δεν υπήρχαν οι τυπογράφοι, οι μηχανουργοί, δηλαδή άνθρωποι που ξέρανε να διαβάζουν, οι τυπογράφοι ξέρουν να διαβάζουν, έτσι, βάζει τα γράμματα έτσι, οι μηχανουργοί που ξέρουν να διαβάζουν σχέδιο και ξέρουν να κάνουν σχέδιο. Δεν μπορεί να του πει βάλε το κύλινδρο εκεί και το έμβολο αλλού. Το σχέδιο λέει έτσι για να δουλέψει η μηχανή. Αυτό συνδέεται. Αυτό συνδέεται. Στις σημερινές κοινωνίες πάντα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να οργανώσουν τον κόσμο. Αναγκαίο είναι αυτό. Για να υπάρξουν προϊόντα, να υπάρξουν αγαθά, να υπάρχουν κτίρια τα οποία στέκουν, γέφυρες οι οποίες δεν θα γκρεμιστούν με το πρώτο πέρασμα φτερού. Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Και ο απλός κόσμος, ο οποίος λίγο είναι σταστισμένος, ο οποίος χονδρικά όμως ξέρει περισσότερα γράμματα από ό,τι ξέρανε το 1821. Έτσι. Έστω και αν δεν μπορεί να γράψει τρεις λέξεις ορθογραφημένες. Το τι πρέπει να κάνει ο κόσμος. Εγώ έχω την παλιά συνταγή από το παρελθόν όμως. Έτσι. Οργάνωση και αγώνας. Τώρα το μέλλον. Πώς στο μέλλον θα γίνουν αυτά. Δεν είμαι προφήτης. Δεν ξέρω. Πάρα πολύ απλά. Δεν ξέρω. Κάθε εποχή μας δίνει. Αλλάζει ο κόσμος. Αλλάζει ο κόσμος. Μερικές φορές μας εκπλήσει. Διότι κανείς, όση ιστορία και να ξέρει, όση πολιτική και να έχει εμπειρία, ας πούμε, κλπ., πάντα εκπλήσεται από αυτά που το αύριο φαίνει μπροστά του. Εκπλήσεται, δεν είναι απλό, δεν μπορεί να το μαντέψει. Μπορεί να το, συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω μια φράση που είναι στην Κρήτη, να το ψυχανεμιστεί. Να το ψυχανεμιστεί, δεν ξέρω αν είναι κατανοητή λέξη. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να το μαντέψει. Ναι.
1: Τελικά, ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός της Ελλάδας και ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός του λαού?
0: Να λέγω εαυτό τη. Πολύ κοινή φράση.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία της. Το γεγονός ότι υπάρχουν, ότι οι ισχυροί του πλούτου έχουν συμφέροντα δεμένα περισσότερο με ξένους παρά με την Ελλάδα. Το γεγονός ότι οι άλλοι ισχυροί του πλούτου έχουν μάθει να ζουν με επιδοτήσεις από το εξωτερικό και με λαϊλασία του ελληνικού λαού. Έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι η πηγή του κακού για το τι σημαίνει στον τόπο. Και οι οποίοι βάζουν στα δικά τους καλούπια κάθε ιδέα για ανάπτυξη, κάθε ιδέα για ευημερία, κάθε ιδέα για πρόοδο στη χώρα. Αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι η πρόοδος των πολλών, είναι τα κέρδη των λίγων. Και με βάση αυτό κυβερνάνε. Και καθώς έχουν τις κυβερνήσεις στο τσεπάκι τους, όλες τις κυβερνήσεις, αριστερές, δεξιές, κεντρώες, κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι πρόβλημα. Και θεσμικό. Φυσικά δεν είναι δημοκρατία, έτσι. Φυσικά η δημοκρατία είναι κατόνομα. Δεν λειτουργεί. Και φυσικά όταν τα συμφέροντα των λίγων είναι αυτά που κάνουν αρχούν τα συμφέροντα των πολλών, το φαντάζεστε ότι ό,τι και αν έρχεται δεν είναι καλό για τους πολλούς. Αυτό.
1: Κύριε Μαργαρίτη, Ποιο είναι το γεγονός ή περίοδος ή το πρόσωπο της σύγχρονης ιστορίας που σας δίνει ακόμα ελπίδα ότι ο πόλεμος μνήμης Ελλάδας-Τουρκίας μπορεί να τελειώσει, όχι αύριο, αλλά κάποτε.
0: Τι να σας πω, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος. Α, για ευνόητους λόγους δεν θέλουμε να λέμε πολέμους, εκείνους τους πολέμους τους οποίους χάσαμε. Ας πούμε πρόσφατα, το 1974. Στην Τουρκία έχουν βγει πάρα πολλά βιβλία ιστορίας για τα στρατιωτικά, τα πολιτικά, τα έτσι κλπ. Κλπ. Πάνω σε αυτόν τον πόλεμο. Ξέρουμε από τουρκικές πηγές πώς έγινε η εισβολή, η κατοχή, η κατάληψη της Κύπρου. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το παραμύθι με τους φακέλους της Κύπρου, με το έτσι, με το άλλο, με τα χαρτιά της Κύπρου, με το έτσι και το άλλο. Δεν έχουμε ούτε μία αφήγηση με αρχή και τέλος για το τι έγινε στην Κύπρο. Μία αφήγηση. Στην Τουρκία έχει βιβλιογραφία μεγάλη. Για το 1821, να πάω μακριά. Η τουρκική ιστοριογραφία ολοένα και περισσότερο παράγει έργο. Αξιοποιούν τα αρχεία, τα αυτοκρατορικά στην Κωνσταντινούπολη και ούτω καθεξής. Για το 1919-1922, εκείνο που μαθαίνουμε, πέρα από τις αφηγήσεις ένθε και ένθεν, ξέρετε, η ελληνική ιστοριογραφία στο 19-22 έχει μείνει στο ποιος ήταν ο προδότης. Δηλαδή στο ερώτημα αν καλώς έγινε η δίκη των 6 ή κακώς έγινε η δίκη των 6. Ωραία, και λοιπόν έγινε κακώς. Τι αλλάζει στην ιστορία? Αλλάζει τη συντριβή του ελληνικού στρατού? Τι αλλάζει? Τίποτα. Δεν είναι ιστορία αυτό. Αυτό είναι υπόθεση να ψηλάφεις τη δίκη στα δικαστήρια. Δεν αφορά ούτε ιστορικούς, ούτε κοινωνία, ούτε τίποτα, ούτε κανένα. Με αυτό ασχολούμαστε. Οι Τούρκοι αντίθετα μελετούν σε βάθος. Τα βιβλία τους πια αρχίζουν και γίνονται ποιοτικά, εντυπωσιακά. Σε λίγο θα μαθαίνουμε ιστορία, το κάνω κι εγώ. Συγγράφω τώρα μια ιστορία, προσπαθώ δηλαδή στη σύνταξη, για τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1922. Ολοένα και περισσότερο εξαρτώμαι από τουρκικές πηγές. Διότι οι ελληνικές δεν υπάρχουν. Πάρα πολύ απλά. Και συγγνώμη, αλλά αυτά τα οποία γράφονται με βάση το ποιος είναι προδότης, ποιος δεν είναι προδότης, το ποιος είναι χαζός, το ποιος είναι έξυπνος και ούτω καθεξής, είναι απλώς βλακίες. Μπαρούφες. Έτσι. Διότι στον πόλεμο δεν έχεις να κάνεις με έξυπνους και χαζούς. Έχεις να κάνει με αριθμούς, μεγέθη και ούτω καθεξής. Κανείς δεν κάθισε να μας εξηγήσει γιατί το 1922 το 1 τρίτον του δυναμικού του ελληνικού στρατού είναι λιποτάκτες και το άλλο 1 τρίτον είναι ανυπότακτοι. Γιατί ο ελληνικός στρατός δεν εκενώνει από τις προκυμαίες της Σμύρνης και φεύγει στο Τζεσμέ αφήνοντας όλο το υλικό του πίσω στα στρατεύματα του Κεμάλ. Πάρα πολύ απλά γιατί η Σμύρνη κυριαρχείται από τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες. Πολύ πριν μπουν τα τουρκικά στρατεύματα σε αυτήν. Και φυσικά ο ελληνικός στρατός δεν πλησιάζει γιατί εκεί η κατάσταση είναι κατάσταση αναρχίας. Έρχονται τα πλοία με υλικά και ενισχύσεις και καταλαμβάνονται από τους λιποτάκτες. Τέτοιες σκηνές η ελληνική ιστορία δεν θέλει να τις ξέρει. Και βασιζόμαστε σε ξένες πηγές. Λοιπόν, βλέπετε ότι μας έχουν κάνει να μην θέλουμε να δούμε το παρελθόν μας. Δηλαδή να μην θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Γιατί ο καθρέφτης μπορεί να μας βγάλει την κακή εικόνα του σήμερα, αλλά μπορεί να μας δείξει και μια καλύτερη εικόνα από το χθες, να μας δώσει μαθήματα. Μισούν τον καθρέφτη, άρα μισούν την ιστορία. Όχι όποιοι, αυτοί που κοινωνικά, αυτό είναι το σπουδαιότερο, κυβερνούν. Αυτή η άρχουσα τάξη ελληνική. Με τις τσέπες της, τις τράπεζές της, τα συμφέροντά της, τα πλοία της αλλού, εκτός συνόρων. Μη ελληνικά. Στο διεθνή καπιταλισμό δοσμένα.
1: Αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα της Ελλάδος θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί μέσω της ιστορίας ή γενικά πώς μπορεί να λυθεί αυτό το υπαρξιακό θέμα που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάποια λύση?
0: Η ιστορία είναι εργαστήριο της πολιτικής. Αλλά η ιστορία δεν κάνει πολιτική. Η ιστορία δίνει τα στοιχεία για να σκεφτούμε πολιτικά. Άρα μην ελπίζετε πολύ στην ιστορία. Αν υπάρχει λύση, δεν ξέρω. Προσωπικά κάνω ό,τι μπορώ για να υπάρχει λύση. Γνωρίζετε ότι είμαι ένας στρατευμένος, έτσι, διανοούμενος, ο οποίος μιλάει δημόσια, ο οποίος εκθέτει προτάσεις και ιδέες δημόσια, ο οποίος δεν, σε τέτοια εποχή που ζούμε, δεν έχει κανένα πρόβλημα να πει ότι είναι κομμουνιστής. Και ότι παλεύω για την αλλαγή του κόσμου. Και πιστεύω ότι θα είναι και αλλαγή της Ελλάδας και αλλαγή της μοίρας του ελληνικού λαού. Αυτό μπορώ να κάνω. Αυτό κάνω. Τώρα, το αν θα φέρει αποτελέσματα αυτό, τι να σας πω, εγώ τη δουλειά μου κάνω. Που θα έλεγε και ο Ζαραλίκος, εγώ υπάλληλος είμαι. Υπηρετώ την ιστορία. Το τι ιστορία, ιδεολογία, αυτές οι ιδέες μπορεί να δώσουν στη χώρα, να προσφέρουν και να κάνουν και τέτοια, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι του αύριο. Και το αύριο κανείς μας δεν το ξέρει.
1: Επειδή το
0: Ναι,
1: είπατε κι
0: το
1: εσείς ο
0: ξέρουμε.
1: ίδιος, αυτό δεν ήταν μέσα στις ερωτήσεις, αλλά με κάνετε να σας ρωτήσω αυτό το πράγμα. Η αριστερά αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται, πού είναι η
0: Α,
1: αριστερά.
0: στον αστερισμό του Σωτήρα. Αυτό είναι εύκολο. Στον αστερισμό του Σωτήρα. Δηλαδή, έτσι όλο αυτό το κλίμα έχει διαμορφώσει ένα είδος που αυτονομάζεται αριστερά, η οποία όπως και όλοι οι υπόλοιποι περιμένει κάποιον να κατέβει από τον ουρανό και να τη σώσει. Δηλαδή, περιμένει δευτέρα παρουσία. Αν φτάσουμε στο σημείο να περιμένουμε δευτέρα παρουσία για να σωθούμε, ζήτω που καήκαμε. Λοιπόν, παλιές δοκιμασμένες συνταγές, παλιοί πρωθυπουργοί, παλιό τέτοιο, επανεμφανίζονται στο προσκήνιο. Άνθρωποι οι οποίοι γίνανε γνωστοί από την τηλεόραση επίσης θα μας σώσουν. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με τη αλληλογραφία του Ιησού και την κατέχουν και στα χέρια τους επίσης προτείνονται να μας σώσουν. Άνθρωποι παράξενοι οι οποίοι μας ήρθαν από τις ΗΠΑ προτίθενται να μας σώσουν. Όλοι θα μας σώσουν ερήμην των Ελλήνων, ερήμην του ελληνικού λαού. Ως σωτήρες. Δεν ξέρω αν δούλεψε στην Παλαιστίνη τον παλιό καιρό εκεί γύρω στη Ρωμαϊκή εποχή, εκεί στον καιρό του Αυγούστου. Από ό,τι ξέρω από την ιστορία δεν πολύ δούλεψε. Δούλεψε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δούλεψε αλλού, αλλά όχι στην ίδια την Ιουδαία. Σε εμά δεν ξέρω, οι σωτήρες είναι αμφίβολο αν θα μας σώσουν. Άρα στον κόσμο, στους Έλληνες από πανταχού γης, απομένει το βαρύ έργο. Μόνο οι ίδιοι μπορούν να σώσουν τη μοίρα του τόπου και τη μοίρα τη δική τους.
1: Εγώ
0: Ναι.
1: θα το αφήσω έτσι για να υπάρχει. Θεωρώ ότι αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή είναι ένα πλασίμπο.
0: Βοηθήστε με, τι είναι το πλασίμπο?
1: Πλασίμπο είναι όταν είναι ιατρικός όρος, όταν δίνεις κάποιον σε ένα αντίδοτο που δεν είναι αντίδοτο ακριβώς, απλώς λόγω της θέλησής του να γιατρευτεί, αυτό γιατρεύεται.
0: Τι να σας πω, οι ιατρικοί γνωρίζω ελάχιστα. Αυτογιατρεύεται. Δεν ξέρω, ίσως. Τι να σας πω, δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Με λίγα λόγια θέλει μια αυθυποβολή ο κόσμος και ίσως ο Σωτήρας που...
0: Όχι, δεν είναι χαλός ο κόσμος, ξέρει τα συμφέροντά του. Ξέρει ότι θα φτάσει κάποια στιγμή σε σχετισμοί, πράγματα κλπ. που θα μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που κάνει σήμερα. Τότε θα το κάνει. Μην περιφρονούμε την ιστορική συγκυρία, αυτό που η πραγματικότητα μας φέρνει κάθε μέρα μπροστά. Είναι μια εποχή τώρα που είμαστε, όχι μωρέ, και αυτό το δάνειο πώς θα το πληρώσω. Έτσι. Η αγωνία μας είναι πώς θα πληρώσουμε το δάνειο, πώς θα κάνουμε, πώς θα δείξουμε, πώς θα πάμε σούπερ μάρκετ και θα βγούμε με φαΐ και όχι με κάτι τέτοια. Θα έρθει ο καιρός που. Ναι. Μόλις κυκλοφόρησε ένα βιβλίο μου για το ΕΑΜΑ και δείχνει ότι πριν υπάρξει το ΕΑΜ, πριν υπάρξει όλη αυτή η κινητοποίηση τεράστια του ελληνικού λαού ενάντια στους κατακτητές, ενάντια στην κατάσταση, στην πείνα που υπήρξε, γίνανε πάρα πολλά πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Και για να είναι παρατηρητή, θα ήταν φρικτά πράγματα. Φρικτά πράγματα. Χειμώνα 41-42 πήγαινε μια γιαγιά να μαζέψει τρία χορτάρια στα βουνά δίπλα στα χωράφια δίπλα την Αθήνα για φάει, μέχρι να φτάσει σπίτι της την είχαν ληστέψει 15 φορές τα χορτάρια. Ζούγκλα, ζούγκλα. Για να πεθάνανε φυματικοί, πεθάνανε οι ξέμπαρκοι, πεθάνανε οι πρόσφυγες, πεθάνε κόσμος και κοσμάκης, πεθάνανε και από το φτωχοί, προσφυγικές συνοικίες, χαμός. Το ποτήρι άδειασε μέχρι τον πάτο. Και τότε άρχισε να. Ότι δεν πάει άλλο. Αυτό το δεν πάει άλλο. Το μαγικό δεν πάει άλλο. Πότε είναι η στιγμή να το πει αυτό ο κόσμος? Άγνωστο.
1: Εγώ θα τελειώσω με μια φράση από μια ταινία που λέει ότι δεν ξέρω πώς θα τελειώσει όλο αυτό, αλλά ξέρω πώς θα αρχίσει. Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Όχι, καλή φράση είναι αυτή. Αν και συγγνώμη, ούτε πώς θα αρχίσει δεν ξέρω. Ναι. Αυτά.
1: Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Μας δώσατε κάτι που σπάνια ακούγεται με μια τέτοια καθαρότητα, την ιστορία ως εργαλείο και όχι ως διακόσμηση. Φίλοι μου, αν κρατήσατε ένα πράγμα από τη σημερινή κουβέντα, ας είναι αυτό. Η ιστορία δεν είναι κάτι που έγινε, είναι κάτι που γίνεται κάθε φορά που κάποιος αποφασίζει τι θα θυμηθούμε και τι θα ξεχάσουμε. Σε μια εποχή που η Άγκυρα ξαναγράφει το 23, καλό είναι να ξέρουμε ότι και εμείς εδώ έχουμε τις δικές μας επιλεκτικές μνήμες και τις δικές μας ευθύνες. Δεν υπάρχει εθνική ασφάλεια χωρίς ιστορική συνείδηση και δεν υπάρχει ιστορική συνείδηση χωρίς το θάρρος να κοιτάξουμε και το δικό μας καθρέφτη. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό? Πιστεύετε ότι μπορούμε να βγούμε από τους πολέμους μνήμης με την Τουρκία ή είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση? Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια, διαβάζω όλες τις απαντήσεις. Και μια ακόμα ερώτηση. Ποια ερώτηση θα θέλατε να είχα κάνει στον κύριο Μαργαρίτη και δεν την έκανα? Πείτε μου και ίσως υπάρξει δεύτερο μέρος, εάν θέλει ο κύριος Μαργαρίτης. Αν αυτή η ζήτηση σας έβαλε σε σκέψεις, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να φτάσει σε περισσότερο κόσμο και εγγραφή για να μην χάνετε την επόμενη ανάλυση. Όσοι θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, πιο ουσιαστικά υπάρχει το κουμπί των μελών εδώ από κάτω και ο σύνδεσμος του PayPal στην περιγραφή. Μέχρι την επόμενη φορά, Σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουμε για να ελέγξουμε εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Earth Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες κύριε Παπανδρέου να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
4: Air
6: Τόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική αιστεία.
8: Μπορεί να είναι σουίτες.
7: Δεν το γνωρίζουμε
9: και
7: αυτό.
9: Σουίτες να είναι πολλά.
8: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγούνε, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε διποψήφιση την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γεώργιο, τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις σάρκες του ελληνικού λαού.

0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η Μάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδεοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ, το ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ήδη έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδειλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
5: Υπάρχει και κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστας, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η χώρα είναι πραγματικά απόλυτα διαλυμένη. Δεν παράγει πλέον σχεδόν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από μαφιόζους. Δεν παράγουμε καν πρέζα και είμαστε η φτηνότερη τιμή πρέζας στο πεζοδρόμιο. Πού τη βρίσκουμε παράγε? Δεν παράγουμε τίποτα. Επίσης η χώρα είναι απολύτως επικίνδυνη. Η χώρα ζει στο χάος. Για την ακρίβεια, οι πολίτες στη χώρα ζουν στο χάος. Από κάθε άποψη. Στη χώρα που δεν βγαίνει ο μήνας, επικρατεί χάος. Στη χώρα που το εσωτερικό χρέος έφτασε 111 δις. 111 δις. Το εξωτερικό έχει περάσει τα 420. Δεν γίνεται να επικρατήσει τίποτα άλλο εκτός από χάος, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στη χώρα που οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο από όλους. Στη χώρα που οι άνθρωποι αμείβονται λιγότερο από όλους. Στη χώρα που τα προϊόντα είναι πανάκριβα περισσότερο από πουθενά αλλού, δεν γίνεται τίποτα άλλο να επικρατήσει εκτός από το χάος. Στη χώρα που τα τρένα πηγαίνουν αντίθετα, έχει έρθει ήδη το χάος. Στη χώρα που τα ΜΑΤ βαράνε κάτω στο πεζοδρόμιο ανθρώπους οι οποίοι τους λείπουν μέλη. Άνθρωπος με ένα πόδι να το βάζει κάτω, ματατζής να το βαράει. Ζούμε το χάος. Η χώρα είναι Mad Max. Στη χώρα που υπάρχουν 1.000.000 καλάσνικοφ αδήλωτα και το ξέρει το κράτος, έχει έρθει το χάος. Στη χώρα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο σχολείο και να απειλήσει τον δάσκαλο για τον βαθμό που έβαλε στο παιδί του και να τον τραμπουκίζει μέχρι να πεθάνει, ζούμε στο χάος. Όλη η χώρα είναι χάος. Γιατί νομίζετε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό που κάνουμε, κλείνουμε λέγοντάς σας να προσέχετε? Τι άλλο μπορείς να κάνεις?
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα. Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα.
8: Συρεκοστή.
7: Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα. Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου 19, Ιωάννης Βρούτσης 13, Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά παρά μόνο 2.000 ευρώ. Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
8: 20.
7: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Και... οπότε πόσα ήταν σύνολο?
9: 2.39.
7: Τι 2.39? 239 ακίνητα έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
8: Όχι, εντάξει, όλα, είναι... αυτά τα συγκεκριμένα.
10: Πού μπρελόκ.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι νταβατζίδες στην ελληνική κοινωνία από τις τράπεζες. Να μην έχουν καμία ψευδέστηση οι Έλληνες πολίτες που θα απαλλαγούν από αυτές. Επίσης, δεν θα πάω καν σε ένα αναβαλλόμενο φόρο που δεν πληρώνει, τους ευχαριστεί δισεκατομμύρια και. Αλλά μην έχετε, αγαπητέ Έλληνα, αγαπητή Ελληνίδα, καμία απολύτως προσδοκία από κόμματα όπως τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που εξαρτώνται από τις τράπεζες, γιατί χρωστάνε με 500 εκατομμύρια ευρώ. 500 εκατομμύρια. Τις θέλουμε κανονικά. Όχι ληστικά. Όχι να ρουφάνε το αίμα των ανθρώπων. Όχι να χρωστάω εγώ 15.000 για να μου παίρνει το σπίτι και η Νέα Δημοκρατία να χρωστάει 500 εκατομμύρια και μην την ενοχλεί η τράπεζα. Πώς θα επιβληθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτήν την τράπεζα που της έχει δώσει 500 εκατομμύρια? Ή το ΠΑΣΟΚ που έχει αλλάξει 3 φημί. Για πάμε να τα βάλουμε λίγο κάτω, κύριε Σκαρά. Θα τρελαθώ εγώ στο τέλος της ημέρας. Ενώ ο Βουκαράς με τα 50.000 και έχασε το σπίτι του. Ενώ το κόμμα αυτό λειτουργεί και κάνει και την κυβέρνηση. Και χρωστάει μισό δις. Και το ΠΑΣΟΚ άλλο μισό δις. Και θα πειράξει η κυβέρνηση αυτή.
13: Θα πειράξει δόσεις, κύριε Χίτα. Είναι ρυθμισμένα.
12: Το χρωστάτε όμως. Θα βάλει χέρι λοιπόν η κυβέρνηση αυτή που εξαρτάται από τις τράπεζες με 500 εκατομμύρια να τις κάνει ντά. Από τα Πινελή και του Σταϊκούρα φτάσαμε στα ATM του Πιερακάκη.
14: Ελάτε τώρα. Πάντα νομοθετήσαμε και ρυθμίσαμε το πρόβλημα.
15: Νίκος Γκιόνης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να παραιτηθεί αν είχε. Όπως τα λέω! Δεν πάει άλλο! Θα κάνω φόνο! Θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω και. Για μια τιμή και μόνο! Να δούμε ο νόμος! Όταν εγώ είμαι σωστός, ισχύει για μένα ναι ή όχι υπέρ μου! Να ξέρω! Θέλω τον κύριο Γιούνκερ εδώ! Αυτοί που βγάζουν τα προγράμματα! Με τους αλήτες που τα τρώνε! Να δούμε ποιος αγρότης τα τρώει! Μέχρι αιτήσεις! Μέχρι αιτήσεις, κύριοι! Πάρτε! Πάρτε τα όλα! Όλα δεν πάει άλλο, φρικάρισα! Εσύ θα πας σπίτι σου και θα φας! Εγώ από πού θα πληρώνω την υποχρεώση μου, ρε κράτος! Από πού, ρε αλήτες! Δεν θα σπιστεί τίποτα από ό,τι λέω! Θα γραφτούν τα πάντα! Που ζήτησε ο κύριος Παλολόγου! Με τον κύριο Φάμελο Ελγά! Όχι! Δεν φταίει ο Ελγά τώρα! Τώρα το φρυνίξανε! Δεν πάει άλλο! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω κόσμο!

0: Καλησπέρα μάχημοι και μάχημες. Από τη συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κύριο Ερντογάν, ένα πράγμα κράτησα. Αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
1: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ. Κλείνω.
0: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ. Του σφαγιά των Ελλήνων. Όχι, ρε, δεν μας κυβερνάνε Εβραίοι δοσύλλογοι μπιφτεκάδες. Όχι.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αντιθέτως, ο Νετανιάχου, ο γνωστός γενοκτόνος και καταδικασμένος από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εγκληματίας πολέμου, αφού ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν, αντί να μείνει στην πατρίδα του, γιατί η πατρίδα του θα δεχόταν αντεπίθεση από το Ιράν και αυτό ήταν σίγουρο, είχε γίνει για την προηγούμενη φορά, αντί λοιπόν να μείνει στην πατρίδα του μαζί με τον λαό του που πιθανόν να έχει απώλειες και αμάχων, τι έκανε? Πήρε το αεροπλάνο του, έκοβε γύρες ώρες πολλές εδώ στο FIR Αθηνών που νιώθει πάρα πολύ άνετα και τελικά κατέληξε στο Βερολίνο που νιώθει ακόμα πιο άνετα. Περίεργο, αναντίλεκτα που θα λέει και η Αδηλίνη, ο Νετανιάχου νιώθει πολύ άνετα σε δύο χώρες που θα ένιωθε άνετα ακόμα και ο Αδόλφος Χίτλερ. Εκτός αν ένιωσε ότι από κάπου τον πλησιάζει ο θάνατος και αποφάσισε κι αυτός να πάει να πεθάνει στην ίδια πόλη που πέθανε ο ηγέτης που τόσο πολύ θαυμάζει. Ο Χίτλερ. Γιατί αυτόν θαυμάζει ο Νετανιάχου. Τις ίδιες τακτικές χρησιμοποιεί. Αναντίλεκτα. Όπως ήταν λοιπόν αναμενόμενο, το Ιράν άρχισε και αυτό να χτυπάει στόχους, δηλαδή...
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ενδιάζεσαι κάποιος. Ας ήσουν πλεγμένοι με τη Ζήμεν, στην Οβάρτης, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια, ας άφηνες ανθρώπους να καώνουν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
5: Αυτό ξαναπέστε.
4: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Απορρόσεις κλινική, γιατρούς και κλπ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές δημιουργήσεις να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Δεν μου λες, Φραντς, πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
8: Α, πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
7: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
8: Ωραία νησιά. Το έχεις πάει.
7: Πλάκα μου κάνετε, Φραντς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
8: Με πλοίο.
7: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φραντς.
8: Εκεί που πάτε?
7: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρω απέναντι.
8: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
7: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
8: Γιατί?
7: Για να τα δώσεις στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθεις διακοπές, να τα δώσεις σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Ξυπνήσετε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Να πω το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, κοινωνικά. Είναι η κομματική χούντα που δυναστεύει τη χώρα εδώ και πάρα πολλές εκατονταετίες. Λέγαμε για τον Μακρυγιάννη εκτός συνέντευξης πριν, τον οποίο τον έχω απαγγείλει στον Τρίτο και για να το μάθει, δύσκολο κείμενο, κάθισα και το διάβασα πάρα πολλές φορές. Περιγράφει μια κατάσταση το 1800, αρχές του 1800, η οποία είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι ίδιοι κατσαπλιάδες, τα ίδια κομματόσκυλα, οι γη τους, οι δοσύλλογοι. Δηλαδή, μας κυβερνάνε τώρα τα παιδιά των δοσυλλόγων που ήταν με τους Γερμανούς. Οι ίδιοι κυβερνάνε.
11: Έχετε πει ότι είστε κομμουνιστής παλαιάς κοπής. Ναι, μπορείτε έτσι να μας εξηγήσετε αυτό το
10: όρο. Αυτό ακριβώς. Είμαι κομμουνιστής χωρίς ιδιοτέλεια. Γιατί αυτοί που βλέπουμε δεν είναι κομμουνιστές. Είναι ιδιοτελείς. Τα αριστερά κόμματα είναι η γάγκρανα του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Ειδικά το ΚΚΕ είναι μια μασονία, είναι μια σέχτα, ας πούμε, σφαγιδοκράτες τους λέω. Δεν μπορούν αυτοί οι Εχοβάδες, ας πούμε, του Περισσού, που έχουν πάρει τις σφαγίδες, γιατί πέρα ο πατέρας μου και όλη η οικογένειά μου πεθάνανε στον Εμφύλιο. Τη ζωή μας πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Δεν μπορούν τα κόμματα. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Μπορεί να είμαι κομμουνιστής παλαιάς το κοπής, αλλά είμαι αντισταλινικός. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε τηλεπαιχνίδι. Έχουμε 50 έδρες μπόνους. Δεν υπάρχει δημοκρατία με μπόνους. 50 έδρες. Για ποιο λόγο 50 έδρες μπόνους? Δηλαδή φτιάχνουν κάθε φορά ένα εκλογικό σύστημα το οποίο καταργεί τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει ισονομία.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις νεκροτικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Και το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
2: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
15: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξω και άλλη χούντα. Να φτιάξουμε και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Η εκτορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
16: Ότι η ελληνική κυβέρνηση στα μουλοχτά κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τετραετές πρόγραμμα, προσέξτε, για το 26, το 27, το 28 και το 29, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας τρομακτικά. Περιλαμβάνει μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε κατάρρευση, οριστική κατάρρευση, το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, θα γονατίσουν τη μεσαία τάξη και τους οικονομικά πιο αδύναμους, θα φτωχοποιήσουν το 90% του ελληνικού λαού, θα καθυλώσουν οποιαδήποτε προσπάθεια για ανασύνταξη του πρωτογενούς τομέα και ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας. Τι αποδεικνύει το πρόγραμμα αυτό? Το οποίο, μπροστά στο οποίο πρόγραμμα, τα τρία μνημονιακά προγράμματα που προηγήθηκαν θα αποδειχθούν βόλτα ανοιξιάτικη σε ολάνθιστο κήπο με τριαντάφυλλα. Κρατήστε το πάλι, θα με θυμηθείτε. Τι αποδεικνύει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα? Ότι ό,τι έγινε σε αυτή την εφταετία, 6,5 χρόνια, ήταν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία ξοδεύτηκαν, και από αυτά ένα 4-5% πήγε μόνο σε μικρομεσαίους. Όλα τα υπόλοιπα πήγανε σε 20-30 μεγάλους ομίλους. Δηλαδή, τι αποδεικνύεται? Ότι έχουμε μια βιτρίνα ανάπτυξης, πολύ γυαλιστερή, πολύ καθαρή, απαστράπτουσα να το πούμε έτσι, που μόλις κοιτάξεις πίσω από τη βιτρίνα, τι βλέπεις? Χωματερή. Χωματερή, οικονομική χωματερή.

Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών είναι η κατασκευή κομμάτων που δήθεν συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν στο ίδιο έργο. Η Βουλή είναι μια θεατρική παράσταση που μπροστά στις κάμερες έχει φωνές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, όταν όμως κλείνουν οι κάμερες γίνονται όλοι μαζί μια παρέιτσα που γελάει εις βάρος του κόσμου και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στα μνημόνια. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο. Το βλέπουμε και τώρα. Το μισό Πασόκ βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους, αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα. Μπήκαμε στα μνημόνια με 340 δισεκατομμύρια χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε η χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά. Εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. Εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους, με πόλεμο αλλά και όχι μόνο, ποιοι? Για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID. Αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας. Αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας. Τους πιστεύεις ακόμα?

0: Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλά για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? Ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή? Με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις, βρίσκεσαι στη ζωή? Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησίμευε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη. Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα οι μορφωμένοι, αλλά οι συνειδητοποιημένοι, αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Γιατί στο τέλος δεν θα επιβιώσουν όσοι έχουν τα περισσότερα χρήματα, ούτε όσοι ξέρουν τα περισσότερα. Θα επιβιώσουν όσοι βλέπουν καθαρά και είναι πραγματικά αφυπνισμένοι. Κάποιοι μας θέλουν φοβισμένους, κουρασμένους, απογοητευμένους. Εμείς όμως απαντάμε αλλιώς. Με δύναμη, με καθαρό μυαλό, με συνείδηση, με αγάπη για τη ζωή και φως.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
4: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
5: Καλησπέρα σε όποιον παρακολουθεί. Είναι άξιο απορίας πως μπορούν τόσοι λίγοι σε αυτό τον πλανήτη να χειραγωγούν και να προκαλούν τη δυστυχία σε τόσους πολλούς. Πριν λίγες μέρες παρακολούθησα μια ομιλία με θέμα τον αυτοσεβασμό. Αυτή ήταν και η αφορμή να κάνω αυτό το βίντεο, ώστε να μοιραστώ μαζί σας μερικά πράγματα που έγιναν εντελώς καθαρά μέσα στο μυαλό μου μετά την ομιλία αυτή. Ακούστε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος μια χούφτα ψυχοπαθής να μπορούν να επιβάλλουν τη βούλησή τους επάνω σε 7,8 δισεκατομμύρια ανθρώπων επάνω στη γη, εκτός αν το μεγαλύτερο μέρος αυτών συνενέσει. Και γιατί οι άνθρωποι, θα μου πείτε, συνενούν στα σχέδια των τυράννων τους? Για έναν απλούστατο λόγο. Δεν τους έχει μείνει ίχνος αυτοσεβασμού. Περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουν τον αυτοσεβασμό να αμφισβητήσουν την εξουσία και το τι η εξουσία τους λέει. Απλά το κάνουν, χωρίς ερωτήσεις. Έχουν βρεθεί σε αυτή τη χαμηλοκραδασμική συνειδησιακή κατάσταση, στην οποία νιώθουν ότι εγώ είμαι απλά ένα μικρό μικρούλι ανθρωπάκι και είμαι εδώ για να κάνω ακριβώς αυτό που μου λένε. Η εξουσία σίγουρα ξέρει καλύτερα, μιας και εγώ αποκλείεται να ξέρω. Έτσι δεν μας λένε? Τι είμαι εγώ άλλωστε? Ένα μικρό μικρούλι ανθρωπάκι. Έτσι δεν νιώθουν οι περισσότεροι? Αυτή ακριβώς η συνειδησιακή κατάσταση εκφράζεται πρακτικά ως σκλαβιά. Ο άνθρωπος που δεν έχει πλέον αυτοεκτίμηση είναι ένας σκλαβωμένος άνθρωπος. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη κατηγορία. Είναι εκείνοι που δεν θέλουν να κάνουν αυτά που τους λένε, αλλά φοβούνται να μην υπακούσουν. Φοβούνται τις συνέπειες δηλαδή που θα έχει η ανεπακοή τους και έτσι συνενούν. Για την ιστορία, αυτές οι δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί δηλαδή που συνενούν σε ό,τι επιβάλλει η εξουσία και κάνουν ό,τι τους λένε, και αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν ό,τι τους λένε, αλλά παρόλα αυτά το κάνουν επειδή φοβούνται τις συνέπειες, αυτές οι δύο κατηγορίες μαζί είναι υπεύθυνες για κάθε τυραννία που έχει υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία. Και βέβαια είναι υπεύθυνοι και για αυτήν που ζούμε τώρα. Το φασισμό δεν τον κάνουν οι φασίστες. Τον κομμουνισμό δεν τον κάνουν οι κομμουνιστές. Ποτέ δεν θα υπήρχαν αρκετοί αποδάφτους για να το επιβάλλουν. Αυτό που επιβάλλει το φασισμό είναι οι άνθρωποι που συνενούν στους φασίστες. Όμως, δόξα τω Θεώ, υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων. Είναι εκείνοι που βλέπουν τι συμβαίνει και αρνούνται να συνεργαστούν με αυτό. Που αρνούνται να συνενέσουν στην ίδια τους εσκλαβοποίηση. Που αρνούνται να υπακούσουν σε αυτά που λένε οι εκάστοτε αρχές, απλά και μόνο επειδή τα λένε οι αρχές. Και αυτή η κατηγορία ανθρώπων είναι αυτοί που ανέτρεψαν κάθε τυραννία στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτοί είναι που θα ανατρέψουν και την τυραννία που βιώνουμε σήμερα. Αυτό που θα πρέπει να συμβεί όμως για να γίνει εφικτή αυτή η ανατροπή είναι να καταφέρουμε ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή αυτούς που δεν θέλουν να επακούσουν στη σκλαβιά αλλά φοβούνται, αυτούς πρέπει να βρούμε τρόπο να τους μετακινήσουμε στην τρίτη κατηγορία. Στην κατηγορία που αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και αρνείται να δώσει τη συνένεσή της. Στην κατηγορία που διατηρεί τον αυτοσεβασμό της. Γιατί ο αυτοσεβασμός απαιτεί εξηγήσεις και αποδείξεις. Όταν βγαίνει ένας εκπρόσωπος της εξουσίας και λέει ότι ο γάιδαρος πετάει, ο έχων αυτοσεβασμού απαντάει: ωραία, ακούω αυτό που λες. Πού είναι τα στοιχεία και αποδείξεις? Δείξε μου τα στοιχεία. Κύριε Σιόδρα, κύριε Πλεύρη, κύριε Άδωνη, κύριε Παγώνη, κύριε Χαρδαλιά, Miss von der Leyen, κύριε Σουάμπ, κύριε Γκέιτς, κύριε Τέντρος, πού είναι τα στοιχεία και αποδείξεις? Μας πετάξατε να ακολουθούμε την επιστήμη και καθαρίσατε. Η επιστήμη δεν είστε εσείς. Η επιστήμη είναι αποδείξεις, έρευνα και λογική. Μας υποχρεώσατε να φοράμε μάσκες, ενώ ήταν προφανές ότι δεν έχουν κανένα όφελος. Και αυτό το έλεγαν χιλιάδες άλλοι επιστήμονες, αλλά και κοινή λογική. Πού είναι οι αποδείξεις σας? Δείξτε μας τις μελέτες και τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό που μας λέγατε ήταν σωστό. Ο Κωνσταντίνος Θεόπουλος έκανε ένα επιστημονικό ντοκιμαντέρ 3,5 ωρών που ανατρέπει κάθε τι που είπαν τα επίσημα χείλη για την ελεηνή χρήση της μάσκας. Πού είναι τα δικά σας ντοκιμαντέρ με τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις απόψεις σας? Δείξτε μας. Ο Νίκος Αντωνιάδης έχει καταθέσει μια μήνυση για εγκληματική οργάνωση χιλιάδων σελίδων με αποδείξεις, στοιχεία, μαρτυρίες, βίντεο, νεκροψίες και κάνετε πως δεν υπάρχει. Βγήκε κανείς από τα νοσοκομεία ή από την πολιτεία να αντικρούσει αυτά που λέει ο Αντωνιάδης με στοιχεία? Δεν ντρέπεστε λίγο? Αυτή είναι βέβαια η αντιμετώπιση του συστήματος στους πολίτες της τρίτης κατηγορίας. Αυτούς που δεν συνενούν και ζητούν αποδείξεις. Γελιοποίηση και σιωπή. 10 άρθρα την ημέρα στα πρώτα θέματα για τα NGR να γελιοποιούν την προσωπικότητά μας, αλλά για τη στοιχεία που δίνουμε, σημουδιά. Ακούστε λοιπόν για να ξέρετε. Ο άνθρωπος που υπακούει και εκτελεί τις εντολές που του δίνουν χωρίς να ζητάει καμία απόδειξη και λογική για αυτά, είναι ο άνθρωπος που έχει απολέσει πλήρως τον αυτοσεβασμό του. Είναι ο ορισμός του σκλάβου. Ποια νομίζετε ότι είναι η μοναδική διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες? Ανάμεσα δηλαδή σε αυτούς που υπακούν τυφλά την εξουσία, είτε επειδή την πιστεύουν, είτε επειδή φοβούνται, και σε αυτούς που αρνούνται να συνενέσουν σε ό,τι τους φαίνεται παράλογο και καταχρηστικό. Ο αυτοσεβασμός. Τίποτα άλλο. Δεν μπορείς να έχεις αυτοσεβασμό όταν σκύβεις το κεφάλι και εκτελείς ό,τι σου λένε, χωρίς να ζητάς ή να ψάχνεις αποδείξεις και λογική για όλα αυτά. Δεν μπορείς να έχεις αυτοσεβασμό όταν καταλαβαίνεις ότι αυτό που σου λένε είναι απάτη, αλλά παρόλα αυτά δίνεις τη συνένεσή σου και υπακούς, απλά επειδή φοβάσαι τις συνέπειες της ανυπακοής σου. Η τρίτη κατηγορία διατηρεί τον αυτοσεβασμό της ακριβώς επειδή λέει: βλέπω ότι αυτό που μου λες είναι απάτη και αρνούμαι να συνενέσω. Αυτή η ελίτ λοιπόν που βρίσκεται πίσω από την παγκόσμια ατζέντα που βιώνουμε δεν στοχεύει σε τίποτα άλλο από το να στερήσει τον αυτοσεβασμό από τον άνθρωπο. Και μόνο μια ματιά στο ποιους διαλέγουν για να μας κυβερνούν θα αρκούσε για να το καταλάβουμε αυτό. Διαχρονικά τα πιο άχρηστα και ανόητα μέλη της κοινωνίας επιλέγονταν για τις υψηλότερες πολιτικές θέσεις. Στην σημερινή εποχή όμως αυτό που ζούμε δεν έχει προηγούμενο. Κοιτάξτε τους ανθρώπους που έχουμε στα Υπουργεία. Μην πω τα ονόματά τους, δεν χρειάζεται, τους ξέρετε πολύ καλά. Κοιτάξτε τους πρωθυπουργούς που επιλέγουν να τοποθετήσουν σε μεγάλα και ιστορικά κράτη. Κοιτάξτε τον Biden, τον Μακρόν, κοιτάξτε τον Τρουντό. Οι άνθρωποι είναι άφρονες, ατάλλαντοι και ανόητοι. Κοιτάξτε τους επιστήμονες που επέλεξαν για να μας ενημερώνουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μην πω τα ονόματά τους. Τους ξέρετε και πάλι. Η μισή από αυτούς είναι ανόητοι και η άλλη μισή εμφανώς χρειάζονται ψυχιατρική βοήθεια ή την Ανίτα Πάνια. Ενώ όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερα μας λένε τόσο καιρό ότι ο γάιδαρος πετάει, εμείς σκύβουμε το κεφάλι και λέμε ναι, πετάει. Μας λένε θα κάνετε αυτό και εμείς το κάνουμε. Μας λένε ότι λόγω μιας ίωσης απαγορεύεται το ψαροντούφεκο ή το μπάνιο στη θάλασσα και υπακούμε. Μας λένε ότι θα πρέπει να στέλνουμε SMS για να βγάλουμε το σκύλο βόλτα και το κάνουμε. Και ο περισσότερος κόσμος λέει, τι να κάνουμε, αφού μας είπαν ότι πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε. Μα αυτός που σου είπε ότι πρέπει να το κάνεις είναι ένας βλάκας και μισός, δεν το βλέπεις? Και για να το πιάσουμε από την κορυφή, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, με συγχωρείτε, ο Κλάους Σουάμπ, Παραδέχθηκε και μάλιστα κοκορευόταν σε μια συνέντευξη ότι από τη δεκαετία του 90 υπάρχει ένα πρόγραμμα στο World Economic Forum που λέγεται New Global Leaders, δηλαδή νέοι παγκόσμιοι ηγέτες. Και έλεγε με περηφάνεια στη συνέντευξή του ότι απόφοιτοι αυτού του προγράμματος αυτή τη στιγμή είναι οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και όλων αυτών των χωρών που πρωτοστάτησαν στην επιβολή της νέας κανονικότητας. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί οι παγκόσμιοι ηγέτες? Είναι εμφανώς άφρονες, ατάλλαντοι και ανάξιοι. Μια εύλογη ερώτηση βέβαια που έρχεται στο μυαλό είναι η εξής. Μα καλά, αυτοί είναι οι πιο έξυπνοι και οι πιο σοβαροί που βρήκε το σύστημα για να βάλει να μας κυβερνούν? Καλή ερώτηση. Εδώ όμως βρίσκεται και η απάντηση. Αν καταφέρουν να έχουν αυτούς τους άχρηστους και ανόητους ηγέτες να μας λένε όποια τρέλα και παραλογισμό τους διατάξουν να μας πούν, και εμείς ενώ βλέπουμε ότι είναι τρέλα και παραλογισμός και ότι αυτοί οι ίδιοι είναι ανόητοι και ανάξιοι, παρόλα αυτά σκύβουμε το κεφάλι και υπακούμε, το παιχνίδι τελείωσε. Μας πήραν τον αυτοσεβασμό μας. Και λέω το παιχνίδι τελείωσε γιατί όταν ο αυτοσεβασμός φύγει από τον άνθρωπο, τότε τι είναι το μόνο που μένει? Υποτέλεια. Σκύψιμο του κεφαλιού και υπακοή. Θες να περιγράψεις έναν άνθρωπο που έχει αυτοσεβασμό? Απλά ζωγράφισε έναν άνθρωπο με το κεφάλι ψηλά. Το κεφάλι που κοιτάει ψηλά λέει εγώ σέβομαι τον εαυτό μου. Σέβομαι την άποψή σου, την ακούω. Αλλά την εξετάζω να δω αν είναι σωστή. Και αν είναι σωστή τότε θα σε ακούσω. Θες από την άλλη να περιγράψεις έναν άνθρωπο χωρίς αυτοσεβασμό? Ζωγράφισε έναν άνθρωπο με το κεφάλι σκυμμένο. Ή με το πρόσωπο κρυμμένο. Το κρυμμένο και το σκυμμένο πρόσωπο λέει θα κάνω ό,τι μου πεις, μόνο άσε με να ζήσω, μην με χτυπάς. Και εκεί έρχεται το τελειωτικό χτύπημα. Γιατί άραγε προκανούλο όλες αυτές οι τεχνητές οικονομικές κρίσεις, τον τεχνητό πληθωρισμό, την τεχνητή ανεργία, την τεχνητή καταστροφή της ανεξάρτητης εργασίας και της ιδιοκατοίκησης? Μα γιατί ο άνθρωπος που δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του και την οικογένειά του, που παλεύει για ένα μεροκάματο και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τίποτα ουσιαστικό με τον εαυτό του, που περιμένει το κρατικό επίδομα για να πάει σε σούπερ μάρκετ, που δεν έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, ο άνθρωπος που δεν μπορεί να παρέχει τα βασικά στα παιδιά του, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πλέον αυτοσεβασμό. Πώς μπορεί να έχει? Του έχει κόψει τα φτερά και τα πόδια. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα σηκώσει το κεφάλι ποτέ. Δεν θα αμφισβητήσει ποτέ. Δεν θα μιλήσει ακόμα και όταν το σκοτώνουν, όταν τον πατάνε κάτω. Θα κρύψει το πρόσωπο, θα σκύψει το κεφάλι και θα κάνει ό,τι του λένε. Απάντηση: αυτοσεβασμός. Αυτοσεβασμός. Σε όλες τις ένδοξες στιγμές της ιστορίας μας, κάθε φορά που η χώρα μας έβρισκε τον αυτοσεβασμό να αποτινάξει την τυραννία και τους τυράννους, ο τρόπος πάντα ήταν ένας. Η λέξη που περιγράφει τον αυτοσεβασμό είναι πάντα μία. Όχι. Τι είπαν οι Σπαρτιάτες όταν ήρθαν οι Πέρσες? Όχι. Τι είπαν οι Έλληνες το 1940 τους Γερμανούς? Όχι. Ψάχνεις λοιπόν ακόμα πώς μπορείς να αντισταθείς σε όλα αυτά που συμβαίνουν? Ή ψάχνεις άδικα? Ένας τρόπος υπάρχει. Μια μικρή λεξούλα με τρία γράμματα. Όχι. Πες όχι.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
9: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Γυαλιά καρφιά τα έκανε ο ρωσικός στρατός στο σύνολο σχεδόν των περιφερειών της Ουκρανίας. Η στρατιωτική ηγεσία της χώρας αυτής κλαψουρίζει ότι οι Ρώσοι άλλαξαν, λέει, τακτική, υπερφορτώνουν ό,τι έχει απομείνει από την Ουκρανική αεράμινα και σχεδόν ανενόχλητοι πλήττουν σειρά κέριων σημείων στη δυτική και την νότια Ουκρανία, από όπου γίνονται οι εισαγωγές πολεμικών εφοδίων από την Ευρώπη. Οι Ρώσοι ηθελημένα και μάλλον λόγω στρατιωτικής τακτικής δεν κάνουν σοου κάθε φορά, όπως γίνεται εκεί στον Περσικό κόλπο, γνωστό από ποιους. Δεν κάνουν σοου λοιπόν γύρω από τα πλήγματα που επιφέρουν. Ωστόσο, όσα έχουν συμβεί στις 13 και 14 Μαΐου, αν και η δυτική προπαγάνδα τα καταπίνει εν γέννη, δίνουν την εικόνα της μεγαλύτερης εναέριας μαζικής επίθεσης από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης το Φλεβάρι του 2022. Σύμφωνα με στοιχείο που βρίσκουμε στο Βαγένα Μπαζρένια, σμήνοι από ντρόουν κατέστρεψαν εργοστάσιο παραγωγής ουκρανικών ντρόουν στην περιοχή Ζακαρπάτια, πίσω από τα Καρπάθια δηλαδή, στο γειτονικό Ούσγκαραντ, και είχαμε και σειρά πληγμάτων στο Μουκάτσεβο και στο Σμαλιάβ. Στην περιοχή του Λβόφ επλήγησαν ενεργειακές υποδομές. Στη Ζόφκα ξέσπασαν τεράστιες πυρκαγιές. Αυτά όλα έχουν καταγραφεί. Ανάλογη επίθεση με σμήνος μη επανδρομένων ρωσικών ντρόουν Γεράνια, στη γειτονική με το Λβόφ περιοχή του Ιβανοφρανκόφσκ, αλλά και κυριολεκτικά στα ουκρανοπολωνικά σύνορα στην πόλη Λούτσκ. Παρακάτω έγινε γνωστό για κέρια πλήγματα σε αποθήκες με στρατιωτικό υλικό στα περίχωρα της πόλης Τσερναυτσί, που μόλις είχε φτάσει το υλικό αυτό από τη Ρουμανία. Επίσης πλήγματα στις επαρχίες Ρόβνο, Σντουλμπανόφ, Κόροστεν, και ο ίδιος ο Ζελένσκι μίλησε για πολυάριθμες καταστροφές σε υποδομές σχεδόν σε όλη την επικράτεια της χώρας του. Ολοφάνερη λοιπόν η νέα ρωσική τακτική χρήσης σμήνους μη επανδρομένων από διάφορες κατευθύνσεις, κέρια πλήγματα και στη συνέχεια η περιχυτική πύραυλη Κινζάλ, Ισκαντέρ και άλλοι για τσάκισμα μεγάλων εγκαταστάσεων και φορτίων που φτάνουν από τη Δύση. Εδώ να διευκρινίσω αυτό που έχω πει ξανά στην ιδεοχώρα, ότι οι δυτικές περιοχές της Ουκρανίας δέχονται μεγάλες ποσότητες στρατιωτικού εφοδιασμού που φθάνουν στο νατοϊκό στρατόπεδο Ζέσουβα στην Πολωνία, 50 μόλις χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Και από εκεί εισέρχονται στην Ουκρανία, και ενώ μια δεύτερη δίωδος είναι πιο νότια, αυτοί που καταφθάνουν προς την Ουκρανία στρατιωτικά εξοπλιστικά προγράμματα μέσω Ρουμανίας από τα Καρπάθια. Και θυμίζω ξανά εδώ πέρα πως ο στρατιωτικός εξοπλισμός που φτάνει εκεί προέρχεται από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κυρίως, όπου τα αμερικανικά, αλλά όχι μόνο αυτά, μεταγωγικά ξεφορτώνουν συνεχώς και με βαγόνια στη συνέχεια ανεβαίνουν όλα προς την Ουκρανία μέσω της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Τα λέω αυτά δείχνοντας τις διαδρομές τις οποίες δείχνουν συνεχώς οι Ρώσοι και έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν απαντητικά πλήγματα. Πότε, πώς, προς ποια κατεύθυνση και σε ποια σημεία δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Αλλά αυτή τη φορά λοιπόν, εκτός όλων των άλλων, στο στόχαστρο των ρωσικών πληγμάτων ήταν κυρίως σιδηροδρομική σταθμή στην περιοχή Ρόβενσκαια, στην πόλη Στριμ, κοντά στο Λβόβ, αλλά και στην ανατολική πλευρά όπου βρίσκεται το Χάρκοβο. Στόχος ήταν το τσάκισμα των σιδηροδρομικών αρτηριών και η Ουκρανία έχει ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα και αρτηρίες στον κόσμο, στην Ευρώπη σίγουρα, από τη Σοβιετική εποχή ακόμα. Στην πόλη Στολμπουνόφ, ο σταθμός εκεί, ο σιδηροδρομικός, ήταν αυτός όπου έφταναν μέχρι τώρα οι ευρωγραφειοκράτες και ξεκινούσαν την πορεία τους προς το Κίεβο. Κάποιοι αναλυτές κάνουν λόγο για καταστροφή των τεθωρακισμένων σειρμών που οι Ευρωπαίοι παρήχαν στο Κίεβο, ώστε οι ίδιοι, όπως νόμιζαν, να ταξιδεύουν με ασφάλεια. Από ό,τι φαίνεται, τέλος τα αστεία. Μαζί με τους σιδηροδρόμους επλήγησαν ξανά και τα στρατιωτικά αεροδρόμια στο Ιβανοφρανκόφσκ, στο Ζιτόμερ, στο Ζακαρπάτια, στο Ρόβεν, όπου είχαν βάσεις οι μπριγάντες, όπως γράφουν, του Ουκρανικού στρατού και γινόταν εκπαίδευσή τους και προσαρμογή στα παλιά δυτικά αεροσκάφη, όσα βέβαια έχουν μείνει εν ενεργεία. Να θυμίσω εδώ ότι ο τελευταίος ο οποίος επισκέφθηκε το Κίεβο μόλις στις 11 Μαΐου ήταν ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους. Πήγε, όπως γράφουν γερμανικά έντυπα, ώστε να κάνει διακανονισμό με την κλίκα Ζελένσκι για το πώς και σε ποιους θα μοιραστούν τα 90 δισεκατομμύρια που ήδη ξεμπλόκαρε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρήματα που, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, πάνε καθαρά για τη συνέχιση του πολέμου. Αμετανόητοι Γερμανοί. Πέρα από τα 90 δις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το 2026 αυτή μόνο η Γερμανία, η Γερμανία δηλαδή, δίνει επιπλέον 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ζελένσκι. Και τώρα ο Μπόρις τρέχει για να δουν σε ποιες τσέπες θα φτάσουν. Μια από τις συμφωνίες που λένε ότι προωθείται είναι να υπογράψουν την συμπαραγωγή drones μεγάλης εμβέλειας της τάξης Wind Strike με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ θα ήθελα πάλι να επικαλεστώ τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία γράφουν ότι ο Πιστόριος κινδυνεύει να παρασυρθεί σε ένα κυκαιώνα σκανδάλων, αφού στην Ευρώπη ο ΠΑΣ γραφειοκράτης το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, ότι το καθεστώς Ζελένσκι είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα. Λίγες μόνο μέρες μετά τη λήξη της ανεπίσημης και εν πολύ κρυφής επίσκεψης Πιστόριους στο Κίεβο, εκεί συνέλαβαν το alter ego του Ζελένσκι, τον προσωπάρχη του, τον Ανδρέη Γερμάκ, τον οποίο ο ίδιος πριν από 6 μήνες εξαναγκάστηκε να απολύσει, να τον θυσιάσει θα έλεγα, μπροστά στο σκάνδαλο των υποκλοπών δεκάδων εκατομμυρίων που ξέσπασε τότε. Οι πιο πρόσφατες ειδήσεις μιλάνε πλέον ότι μετά το Γερμάκ προετοιμάζεται η επόμενη σύλληψη, που φαίνεται να είναι αυτή της σύζυγου του Ζελένσκι, της Γελένας. με δεδομένο ότι μια σειρά κολλητών του Ζελένσκι την κοπάνισε ήδη, όπως είπαμε, από το προηγούμενο εξάμηνο στο Ισραήλ, τα τέλη του 2025, γίνεται φανερό ότι η Εθνική Υπηρεσία κατά της Διαφθοράς με τα αρχικά ναμπού, που έγινε και συντηρείται ως γνωστό με χρήματα και μηχανισμό των Αμερικανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, και γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο να την ακουμπήσει η κλίκα του Ζελένσκι, προωθεί σχέδιο αποψήλωσής του και τελικά καρατόμησης και του ίδιου. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο δείχνει την πορεία αποψήλωσης του περιβάλλοντος Ζελένσκι είναι και η πρόσφατη ανακοίνωση, προσέξτε, του Υπουργείου Οικονομικών της Ρουμανίας, ότι μόνο μέσα στο πρώτο πεντάμινο του 2026 μέσω της χώρας αυτής πέρασαν με μίνι βαν, γνωστή υπόθεση, σε ρευστό χωρίς καμία εξήγηση 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θυμάστε πριν από λίγους μήνες για τα δύο ουκρανικά μίνι βαν, το είχαμε πει εδώ στην Ιδεοχώρα, που κατακρατήθηκαν στην Ουγγαρία και επίσης μετέφεραν ρευστό από και προς την Ουκρανία. Έγιναν οι εκλογές στην Ουγγαρία, ιτήθηκε ο Όρμπαν, αλλά το θέμα αυτό προφανώς με εντολή Βρυξελών έχει μπει στην αφάνεια. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι τα ουκρανικά ντρόν που πετάνε κατά εκατοντάδες κάθε 24ωρο στον εναέριο χώρο της Ρωσίας, και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία όσα ελάχιστα από αυτά καταφέρνουν να περάσουν το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα πλήττουν κυρίως κατοικημένες περιοχές, κτίρια, εμπορικά, γυμναστήρια, επιδιώκοντας να προκαλούν θύματα. Η αιτία είναι γνωστή και εντελώς βρετανική. Χρειάζονται θύματα ώστε να προκαλείται αναστάτωση στον πληθυσμό και πιθανώς ξεσηκωμός κατά της ηγεσίας. Έτσι διακηρύσουν. Στη Ρωσία πάντως όλο και περισσότερο γίνεται ανοιχτά πλέον λόγος για απαντητικά πλήγματα, όχι μόνο και κυρίως μέσα στην Ουκρανία σαν αυτά που σας αναφέρω σε αυτή την εκπομπή, αλλά και στις πηγές από όπου ξεκινάνε τα ντρόουν και φτάνουν στο Κίεβο. Αυτό επιδιώκουν. Δεν το πιστεύουν. Είναι αλάργα το σκοτάδι, κλείστα μάτια θα το δεις, λέει μια λαϊκή παροιμία. Και φυσικά καλό είναι να μην μας διαφεύγει της προσοχής ότι βαθμιδών και χωρίς να το διατυμπανίζουν, θύματα της ασυδοσίας της ομάδας Ζελένσκι, που έχει την πλήρη ανοχή της Ευρώπης, γίνονται οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι. Είναι γνωστή και την έχω αναφέρει η ιστορία παραίτησης της κυβέρνησης της Λετωνίας μετά από πτώση ουκρανικού ντρόουν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί. Είναι γνωστό ότι στη Λιθουανία επίσης πετάνε ντρόουν με κατεύθυνση το ρωσικό χώρο χωρίς να έχουν καμία άδεια και ούτε ζήτησαν ποτέ. Και βέβαια είναι γνωστή η ρωσική θέση ότι θα απαντήσει σε τέτοιες πτήσεις πάνω από οποιαδήποτε χώρα που κατευθύνονται προς τη Ρωσία. Ήδη το έκανε στη Λετωνία και είδαμε το αποτέλεσμα. Διαλύθηκε ολόκληρη η κυβέρνηση. Όπως και αναφορικά με τη Φιλανδία. Δεν μας τα δίνουν, αλλά θα μαζέψουμε όλα αυτά και θα το δούμε. Είναι γνωστή η πτώση άλλου επίσης ουκρανικού ντρόουν στην πόλη Σαμψούντα, στα τουρκικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Και βέβαια είχα ειδική εκπομπή, δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω, απλώς τα υπενθυμίσμα, με το θαλάσσιο ντρόουν που ψαρεύτηκε εκεί στην Λευκάδα. Αν λοιπόν η αντίδραση κάθε φορά είναι αυτή που είχε ο πρόεδρος της Φιλανδίας Αλεξάνδρ Στουμπ, ο οποίος πιάνοντας αγκαζέ το Ζελένσκι του λέει «Με έχει στριμώξει ο Πούτιν, δεν θέλω να γίνω στόχος από την πλευρά του». Λοιπόν πρόσεξε λίγο, ντρόουν δικά σου πετάνε και φτάνουν και είτε πέφτουν είτε εξαφανίζονται γύρω και πάνω από τον ουρανό της Φιλανδίας, για να πάρει την απάντηση. Εντάξει, sorry, θα το δω. Αυτό το απάντησε ο Ζελένσκι. Αν η αντίδραση λοιπόν είναι τέτοια ή ακόμα αντίδραση σαν τη δική μας για το θαλάσσιο ντρόν της Λευκάδας με ένα τηλεφώνημα προς την πλευρά του Κιέβου ή με κάποια παραπονάκια τηλεφωνικά που έγιναν προς τις Βρυξέλλες και τίποτα περισσότερο, τότε το αυγό του φιδιού έχει πλέον βγει παγανιά, πατώντας πάνω στις στιβαρές, όπως νομίζουν, πλάτες του ΝΑΤΟ και των Βρυξελών. Ο Ρώσος διπλωμάτης Ραντιόν Μυρόσνικ δηλώνει ότι η ομάδα Ζελένσκι κινείται προς την κατεύθυνση κλιμάκωσης τρομοκρατικού πολέμου. Και αν πραγματικά η Ρωσία πάρει μια τέτοια θέση ότι πρόκειται περί τρομοκρατικού πολέμου από μια χώρα, κράτος να το πω έτσι, τότε ας είναι καθαρό ότι και οι σπόνσορες αυτής της κλιμάκωσης δεν θα μείνουν εκτός νυμφώνος από μια ρωσική απάντηση. Και σαν υστερόγραφο, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη εικόνα των όσων συμβαίνουν, δεν θα ήθελα να κλείσω αυτή την εκπομπή χωρίς να θυμίσω αυτά που γίνονται στη γυραιά και αποκαμωμένη Αλβιώνα. Πέφτει, λένε, ο Στάρμερ. Και τι έγινε? Έτσι αποκομμένα το δείχνουν αυτό σαν είδηση, χωρίς την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Σκέφτηκε κανείς ότι είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός της χώρας που πέφτει τα τελευταία 4 χρόνια λόγω της αμέριστης, χυδαίας και εγκληματικής στήριξης του Λονδίνου προς την Ουκρανία? Ο τέταρτος πρωθυπουργός. Στη Γερμανία, δίπλα, το 49% των πολιτών ζητάει νέες εκλογές ένα μόλις χρόνο μετά την ανάληψη από τον Μέρτς. Ο Μακρόν, όπως ξέρουμε, αποφεύγει εξωτερικούς χώρους γιατί εισπράττει ντομάτες. Οι Γάλλοι περιμένουν πώς και πώς τις εκλογές να τον ξεφορτωθούν. Και ό του θαύματος, μόνο στις Βρυξέλλες η Ουρσούλα παραμένει σταθερή. Γιατί? Το σκεφτήκατε? Μα διότι ποτέ δεν την εξέλεξε κανένας. Ποιος να τη μαζέψει αφού δεν την εξέλεξε? Κατακαημένη ευρωδημοκρατία. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θα επιδιώκουμε να σας δίνουμε όσο μπορούμε θέσεις, προσεγγίσεις, απόψεις, εικόνες και εσείς βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
12: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
13: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
14: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου δημοσιογράφο, τον Militaire.gr, τον Πάρη τον Καρβουνόπουλο. Πάρη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Φίλιππε.
15: Να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ για το τι γίνεται με τον πόλεμο. Πλέον, τι καταλαβαίνεις εσύ? Η διαπραγμάτευση δεν υπάρχει πια. Σκουπίδι χαρακτηρίζει την απάντηση του Ιράν ο Τραμπ. Πάει βέβαια στο Πεκίνο αύριο. Πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα?
16: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον, όπως μας μετέφερε και στον άλφα το ρεπορτάζ, είναι η συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Σι στο Πεκίνο. Με δεδομένο ότι, όπως μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, η Κίνα πιέζει το Ιράν να δεχθεί την αμερικανική πρόταση και να πάμε σε μια κατάσταση ειρήνης, εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη, βλέπουμε ένα Ιράν το οποίο δεν δείχνει κάποια σημάδια που να μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι έτοιμο ακόμα να υποχωρήσει. Άρα η λέξη αδιέξοδο, μια λέξη την οποία τη χρησιμοποιούμε από την πρώτη μέρα αυτού του πολέμου, ναι.
15: Απλώς
16: εξακολουθεί να είναι
15: το προηγούμενο διάστημα πάρει, υπήρχε μια χαραμάδα αισιοδοξία ότι ενδεχομένως να.
16: Ναι, φαίνεται ότι ένα από τα κατορθώματα αυτού του πολέμου που ξεκίνησε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου είναι ότι έχουν φέρει στο προσκήνιο αυτό που κάποιοι χαρακτηρίζουν τη σκληρή πλευρά, εν πάση περιπτώσει, της ηγεσίας της Τεχεράνης. Δεν τους έκανε η προηγούμενη ηγεσία με την οποία πιθανότατα θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεννόηση, και τώρα προφανώς στην Τεχεράνη πρέπει να αποφάσει άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι τα συμφέροντα της χώρας δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε υποχώρηση. Ίσως να ποντάρουν και στο γεγονός, θα κάνει λέει στρατηγικές επιχειρήσεις ο κύριος Τραμπ για να εξοντώσει το 25% στρατιωτικών στόχων, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο που μας είπε ο συνάδελφος. Από τον
15: το 25% ημέρα, που δεν έχουν χτυπήσει, ναι, το 25% στόχο.
16: Ναι. Ωραία, από τον πόλεμο των 12 ημερών στον πόλεμο που ζήσαμε τώρα, ακούμε συνέχεια ότι έχουν εξαϊλωθεί οι στρατιωτικοί.
15: Αυτό μας το λέγανε τον πόλεμο, από τις 12 ημέρες, ναι, μας το λέγανε, ότι είχαμε τελειώσει, ναι, με τα πυρηνικά.
16: Συνεπώς η μοναδική στρατιωτική επιλογή, την οποία κανένας δεν την αγγίζει νομίζω, είναι μια χεστιαία επέμβαση. Αυτό νομίζω ότι έχει φύγει από τη δημόσια συζήτηση εδώ και πάρα πολλές, ναι, ημέρες. Και είναι λογικό να έχει φύγει. Άρα θα έχουμε ένα νέο κύκλο βομβαρδισμών. Θα επανεκκινήσει την επιχείρηση συνοδείας πετρελαιοφόρων ο κύριος Τραμπ, την οποία δεν τόλμησαν να την ξεκινήσει την πρώτη φορά. Εγώ επιμένω ότι το κλειδί είναι μάλλον στο Πεκίνο. Και με τη λογική, δεν ξέρουμε τώρα ούτε τι λένε.
15: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά μέχρι τώρα πάντως.
16: Κάνει αυτή την επίσκεψη ο κύριος Τραμπ, προφανώς κάτι έχει εξασφαλιστεί, θέλω να πιστεύω.
15: Μέχρι τώρα πάντως η πίεση του Πεκίνου, δεν ξέρω εγώ σε ποιο βαθμό είναι προς το Ιράν, δεν έχει αποδώσει.
16: Δεν έχει αποδώσει, όχι. Και το Πεκίνο έχει και τις κατηγορίες, ας πούμε, ότι με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον μέχρι τώρα ή μέχρι πρόσφατα, βοηθούσε το Ιράν σε επίπεδο, ναι, τεχνολογίας. Θα δούμε, νομίζω, θα δούμε στη συνάντηση αυτή, θα φανούν πολλά.
15: Μάλιστα. Άντε, να δουν πώς θα πάει η συνάντηση και τι θα βγει. Θέλω σε παρακαλώ, γιατί ξέρω το γνωρίζεις το θέμα, αυτό με το θέμα με το drone στη Λευκάδα.
16: Ναι.
15: Πώς το είδες, τι είναι?
16: Αυτό το θέμα με το drone στη Λευκάδα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί όποια εκδοχή και να πάρουμε, δηλαδή δεν το πήραμε χαμπάρι. Υπάρχει θέμα.
15: Αυτό να ξεκινήσουμε από αυτό, ναι, από την αρχή του θέματος. Πού είναι αυτό? Δεν μπορέσαμε, ναι, να το πάρουμε χαμπάρι από πουθενά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, προσπαθώ να καταλάβω, χωρίς να είμαι ειδικός εγώ, αλλά.
16: Ναι, ούτε εγώ έχω καταλάβει και ούτε εγώ δηλώνω ειδικός βέβαια. Αλλά η λογική λέει ότι όταν πριν από 5 μήνες έχεις ένα χτύπημα από ένα αέριο ντρόουν ανοιχτά της Κρήτης σε δεξαμενόπλιο, κάπου πονηρεύεσαι και κάπου παίρνεις τα μέτρα σου. Τώρα, εδώ είχαμε ένα πλωτό drone φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά, το οποίο μάλιστα το μετέφεραν, μόλις το βρήκαν, και σε μια μαρίνα δίπλα. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό. Το οποίο αν χρησιμοποιείτο, θα είχαμε άλλα θέματα να συζητάμε. Αν χρησιμοποιείτο ακόμα και σε διεθνή ύδατα, όπως είπε ο κύριος Ζένδιας, αν και το drone δεν βρέθηκε σε διεθνή ύδατα, βρέθηκε στη Λευκάδα. Μέσα σε θαλάσσια.
15: Καλά, πιστεύω ότι ήταν ατυχής. Πιστεύω ότι ήταν ατυχής διατύπωση το συγκεκριμένο. Νο, έτσι κατάλαβα. Ναι. Τώρα.
16: Ναι, εντάξει, ατυχής. Αλλά η δεύτερη εκδοχή τώρα που κάποιοι συζητάνε πολύ καχύποπτα, ότι μπορεί και κάτι να ξέρουμε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι πρέπει να την κουβεντιάσουμε καν ότι έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί την Ουκρανία, δόξα τω Θεώ, όχι απλά την έχουμε βοηθήσει. Τα έλεγα ότι έχουμε δώσει τα πάντα. Και να σημειώσω εδώ ότι δεν έχουμε πάρει τίποτα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν έχουμε πάρει ούτε μία δήλωση από τον κύριο Ζελένσκι για την Κύπρο. Και είχαμε και αυτό το φοβερό θέμα ότι πήγαμε να κάνουμε μια συμφωνία συμπαραγωγής πλωτών ντρόουν σαν και αυτά που πιάσαμε και μας έθεσαν όρονα ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά της Τουρκίας. Ένα πράγμα είπε σωστό ο κύριος Δένδιας και θέλω να το επισημάνω στη Θεσσαλονίκη για να μην λέω ότι τον κατηγορούμε μόνο, ότι πραγματικά δεν έχουμε καμία ανάγκη να κάνουμε συμφωνίες με την Ουκρανία ή με κάποια άλλη χώρα για να φτιάξουμε τέτοια πραγματάκια. Σιγά την τεχνολογία. Αλλά εκεί τι θέλει το ερώτημα, γιατί πάμε και παρακαλάμε τους Ουκρανούς.
15: Αυτό και δεν τα φτιάχνουμε ούτως ή άλλως. Έτσι δεν είναι.
16: Δεν ξέρω, περιμένουμε ένα αέριο UAV, τον αρχίτα έτσι το λένε, εδώ και 4 χρόνια, 5 το περιμένουμε. Αλλά δεν το έχουμε διακομμάτει.
15: Να σε ρωτήσω κάτι βρε πάρη μου, γιατί όταν το drone αυτό, που, το θαλάσσιο drone, δεν υπάρχει δυνατότητα από εμάς να εντοπίζουμε τι μπαίνει από τη θάλασσα, αυτό το που έχουμε με την αεράμινα δηλαδή.
16: Είναι πολύ δύσκολο τώρα για να τα λέμε όλα.
15: Όχι, ρωτάω, δεν το ξέρω, ρωτάω.
16: Αλλά υποτίθεται ότι έχουμε δυνάμεις του λιμενικού που περιπολούν, ότι έχουμε ναυτικά παρατηρητήρια. Βέβαια, κάποια νομίζω τα κλείνει ο κύριος Ζανδιάς, πρέπει να το ξανασκεφτεί εκεί στα μέρη του. Λοιπόν, κάποιος θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να το έχει εντοπίσει. Δεν είναι εύκολο, είμαι ειλικρινής. Αλλά το να κυκλοφορεί ένα τέτοιο πλωτό ντρόουν με 100 κιλά εκρητικά στο Ιόνιο, ενώ έχει αρχίσει η τουριστική περίοδος. Είναι θέμα.
15: Είναι θέμα και ο στόχος ξέρουμε που ήταν ή ποιος ήταν.
16: Τα σενάρια που κυκλοφορούν.
15: Επειδή κυκλοφορούν διάφορα σενάρια, γι' αυτό σε ρωτάω.
16: Αυτά τα ντρόν τώρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας, το ντρόν το έχουμε χρεώσει στην Ουκρανία. Και όχι μόνο εμείς, και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, ναι, που χθες εξέφρασαν τη στήριξή τους στον κύριο Γεραπετρίτη, δεν τους είδα ζωηρούς όπως με τα ντρόν που είχαν, τα εναέρια που είχαν εμφανιστεί στην Εστονία, δεν θυμάμαι. Λιθουανία και θέλανε την ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ για να βομβαρδίσουμε τη Μόσχα. Χθες όλοι είχαν ένα αυγό στο στόμα και δεν μίλησε κανένας για την εθνικότητα του ντρόουν, ούτε άφησε να εννοηθεί κάποιος ότι μπορεί να είναι ντρόουν του Πούτιν ή της Ρωσίας. Άρα, κακά τα ψέματα τώρα, όλοι ξέρουμε από πού προέρχεται αυτό το ντρόουν. Τα ερωτήματα είναι από πού ξεκίνησε το μπλου του. Το άφησε κάποιο φορτηγό πλοίο, όπως λένε, μας ήρθε από την Λιβύη, όπως διαβάζω. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να απαντηθούν. Και εδώ είναι σε δύσκολη θέση ο κύριος Τζενδίας, γιατί πριν από λίγο διάβαζα ένα tweet του κυρίου Κατρίνη από το Πασόκ, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ έθετε θέμα παρέτησης του κυρίου Δένδια.
15: Υποθέτω δεν θα δοθούν απαντήσεις για όλα αυτά τις επόμενες ημέρες.
16: Να μην είσαι βέβαιος.
15: Όχι, δεν είμαι βέβαιος, υποθέτω.
16: Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι καθόλου.
15: Θεωρώ, επειδή το ακούω και από άλλους και από σένα που τα γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα, το θεωρείτε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Άρα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα που υπάρχουν. Γι' αυτό το λέω.
16: Εντάξει, τώρα σου μιλάω με βάση εμπειρίας. Εγώ έχω καταθέσει κάποια έγγραφα ερωτήματα για πολύ πιο απλό θέμα στο ΓΕΘΑ από τις 22 Απριλίου και δεν έχω πάρει απαντήσεις. Οπότε μην εκπλαγείς αν δεν πάρουμε απαντήσεις και γι' αυτό.
15: Μάλιστα. Πάρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά.
16: Να είσαι καλά.
15: Καλή συνέχεια.
17: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
18: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
20: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
21: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
22: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
23: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
22: Girls and Boys, με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό 30 Φιλίδου. από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
23: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Αγαπητοί φίλοι των Φρικτοριών, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία εκπομπή του Ερμήτου Τρισμεγίστου, το καινούριο θέμα που έχουμε ξεκινήσει αυτήν τη σειρά ομιλιών, προκειμένου να αντιληφθούμε κάποια πολύ σοβαρά πράγματα που βρίσκονται κρυμμένα στα αρχαία μας κείμενα. Έχουμε δει ήδη στις τρεις προηγούμενες εκπομπές μία σειρά από αποκαλύψεις που σχετίζονται με πράγματα του αόρατου κόσμου, και κυρίως με αυτήν την μέθοδο, ας το πούμε έτσι, του διαλογισμού, την οποία γνωρίζουμε με αυτό το όνομα στην εποχή μας. Είδαμε ότι ο Ερμής ο Τρισμέγιστος χρησιμοποιεί μία πάρα πολύ ωραία λέξη, τη λέξη μετεωρισμός, και θεωρεί ότι η ψυχή μας μετεωρίζεται, δηλαδή βγαίνει από το σώμα της στην προσπάθεια αυτή να ενωθεί με τον αόρατο κόσμο και κατ' επέκταση να έρθει σε επαφή με την συμπαντική γνώση, με την πραγματική αλήθεια, που είναι και η μόνη αλήθεια που υπάρχει. Θα ήθελα να σας πω και πάλι ότι το κείμενο αυτό στην πραγματικότητα είναι μία ολοκληρωμένη μέθοδος διαλογισμού, διότι μας αναφέρει βήμα προς βήμα όλη τη διαδικασία που κάνει ο Ερμής ο Τρισμέγιστος ή ο οποιοσδήποτε άνθρωπος θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, κάτι βέβαια πάρα πολύ δύσκολο αλλά θεωρητικά εφικτό. Και όταν λέμε κατάσταση διαλογισμού, εννοούμε τον τρόπο που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή ως ενσαρκωμένοι άνθρωποι στον υλικό κόσμο, με το υλικό σώμα και τον υλικό νου που έχει ο καθένας, να έρθουμε σε επαφή με τον άειλο κόσμο, δηλαδή με την ψυχή μας, με αποτέλεσμα αυτή η συντάφτιση των δύο εαυτών μας να μας οδηγήσει στην αποκάλυψη της γνώσης και, όπως σας είπα πριν, της πραγματικής αλήθειας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος που βρίσκεται πάνω στον πλανήτη έχει διαθέτει, ας το πω καλύτερα, δύο εαυτούς. Ο ένας είναι ο υλικός εαυτός, το σώμα με το οποίο βρισκόμαστε επάνω στη γη, το πρόσωπο που μας επιτρέπει να διαφοροποιούμαστε από τους υπόλοιπους ανθρώπους και στην εμφάνιση, αλλά φυσικά και στις πράξεις που κάνει ο καθένας. Και υπάρχει και ένας δεύτερος εαυτός, ο οποίος είναι κρυμμένος, διότι είναι αόρατος, είναι άειλος, αν θέλετε, που δεν βρίσκεται στη γη, θα δούμε που βρίσκεται, και περιμένει να προχωρήσουμε σε αυτήν την ένωση, διότι η ένωση των δύο εαυτών μπορεί να ξεκινήσει μόνο από τον κατώτερο προς τον ανώτερο. Δηλαδή εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να επιδιώξουμε να συνδεθούμε με τον ανώτερο εαυτό μας ή κατ' επέκταση με το θείο, με οτιδήποτε σπουδαίο, ηρωικό και μεταφυσικό και υπερφυσικό υπάρχει στη ζωή μας. Όλα αυτά που σας είπα προκύπτουν και από τα τρία προηγούμενα επεισόδια που είδαμε, το κείμενο που είδαμε στις τρεις προηγούμενες εκπομπές, αλλά κυρίως από αυτά που θα δούμε σήμερα προχωρώντας το αρχαίο κείμενο, όπου πραγματικά θεωρώ ότι αυτά που θα μας πει είναι πράγματα μοναδικά και ανεπανάληπτα και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε το κείμενο ώστε να ξέρουμε ότι ακολουθούμε την συγκεκριμένη γραμμή του Ερμή Τρισμεγίστου. Έχουμε δει λοιπόν μέχρι και το τρίτο κεφάλαιο και όπως είναι χωρισμένα από το βιβλίο και τώρα σήμερα προχωράμε στο τέταρτο κεφάλαιο για να δούμε πώς αρχίζει να υλοποιείται αυτή η σύνδεση των δύο εαυτών μας, σε ποιο περιβάλλον και με ποιους τρόπους. Και βεβαίως ποια είναι τα αποτελέσματα που επιφέρει. Ξεκινάω λοιπόν το αρχαίο κείμενο, όπως κάθε φορά, το βλέπετε στις οθόνες σας και με την μετάφραση, αυτήν την υπερβατική μετάφραση που προσπαθώ να κάνω, διότι εάν το δούμε λέξη προς λέξη, όπως φαντάζομαι έχετε αντιληφθεί και εσείς οι ίδιοι, δεν πρόκειται να καταλάβουμε τίποτα. Πρέπει οπωσδήποτε να μπούμε βαθιά μέσα στο κείμενο, στα εσωτερικά του μυητικά μηνύματα και να έρθουμε σε επαφή με την σκέψη του Ερμή του Τρισμεγίστου για να μας αποκαλυφθεί και όλη αυτή η μυστηριακή γνώση. Ξεκινάω λοιπόν το τέταρτο κεφάλαιο. Τούτο λοιπόν ηλάγει τη ιδέα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, λέγοντας αυτό, τούτο λοιπόν, η λάγη άλλαξε ο τρόπος της σκέψης μου, διότι επικοινωνούσα πλέον με τον κόσμο των ιδεών. Εδώ τώρα θα πρέπει να σταθούμε, σε κάθε λεξούλα, σε κάθε πρόταση θα πρέπει να σταθούμε, αλλά ίσως εδώ πολύ περισσότερο, διότι εισάγεται μέσα στο κείμενο η έννοια του κόσμου των ιδεών. Κάτι που εμείς το γνωρίζουμε από την πλατωνική κυρίως φιλοσοφία και είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα που δυστυχώς και αυτό θεωρώ ότι δεν έχει κατανοηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε, διότι αν το είχαμε κατανοήσει θα ήταν διαφορετική και η ζωή μας. Θα επιχειρήσω να σας εξηγήσω τι θεωρώ ότι είναι ο κόσμος των ιδεών. Όμως θα ήθελα να διαβάσουμε λίγο ακόμα από το αρχαίο κείμενο για να τουλάχιστον την πρώτη πρόταση να δούμε περίπου τι λέει και θα επιστρέψω και πάλι για να κάνουμε μία ανάλυση του κόσμου των ιδεών και όλων των υπολείπων εννοιών που θα προκύψουν. Λοιπόν, λέγοντας αυτό, άλλαξε ο τρόπος της σκέψης μου διότι επικοινωνούσα πλέον με τον κόσμο των ιδεών και ευθέως πάντα μη

δεν μπορούμε να δούμε την αλήθεια, να αντιληφθούμε την πραγματικότητα, και αυτή ακριβώς είναι και η λέξη. Η ελληνική γλώσσα είναι καταπληκτική, διότι υπάρχει η λέξη αντιλαμβάνομαι και η λέξη κατανοώ. Δεν είναι το ίδιο. Αντιλαμβάνομαι σημαίνει ότι λαμβάνω το αντίθετο της πραγματικότητας. Η αντίληψη. Δηλαδή αυτό που βλέπω νομίζω ότι είναι έτσι, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που νομίζω. Όταν αντιληφθούμε πραγματικά την αλήθεια, τότε κατανοούμε ή εννοούμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε όμως. Λοιπόν, συνεχίζω το αρχαίο κείμενο. Και ορώ θέαν αόριστον. Αυτό που βλέπω τώρα είναι μία θέαση των πραγμάτων, όπου τίποτα δεν είναι ορισμένο. Και αυτό είναι ίσως το βασικό χαρακτηριστικό του κόσμου των ιδεών. Στον κόσμο των ιδεών τα πάντα είναι αόριστα, ενώ στον κόσμο των ειδών, τον δικό μας κόσμο, τα πάντα είναι ορισμένα. Θα σας το εξηγήσω στη συνέχεια. Φως δε πάντα γεγεννημένα. Τα πάντα, μας λέει, οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο των ιδεών, γεννιέται από φως, από φωτεινές ακτινοβολίες. Βλέπετε ότι ήδη με 4-5 πραγματάκια που μας είπε, όλο αυτό είναι δύο σειρές στο αρχαίο κείμενο, μας έχει μεταφέρει αλλού. Πρόκειται για μια γνώση τελείως εξωπραγματική και τελείως εξωδιαστασιακή από αυτήν την οποία βρισκόμαστε. Τα πάντα, οτιδήποτε υπάρχει, γεννιέται από φωτεινές ακτινοβολίες, εύδιονται και ηλαρών. Αυτό το φως μας λέει ότι δεν πρόκειται για το γνωστό μας φως, αυτό το φως που βλέπουμε από τον ήλιο μας, είναι ένα άλλο φως. Είναι ένα φως που όταν έρχεσαι μαζί του, σου προκαλεί μία ευχάριστη έκπληξη, αυτό σημαίνει εύδιον, αλλά και μία γαλήνη. Είναι το φως ηλαρών το περίφημο. Έτσι, είναι εύδιον και ηλαρών. Άρα το δικό μας φως δεν είναι ούτε εύδιον ούτε ηλαρών. Και ηράσθην ειδών. Είναι ένα φως που αυτός που το βλέπει, ο ειδών, ηράσθην, έρχεται, εισέρχεται σε μία ερωτική κατάσταση. Αυτή η ερωτική κατάσταση του ηλαρού και έμπδιου φωτός είναι πάρα πολύ κοντά σημασιολογικά με τον περίφημο πλατωνικό έρωτα. Αυτός είναι ο έρωτας του φιλοσόφου. Το γεγονός ότι μπορεί και έρχεται σε επαφή με το φως έμπδιων και ηλαρών συνδέεται με τον αόρατο και άειλο κόσμο, τον κόσμο των ιδεών, όπου μπορεί για πρώτη φορά στη ζωή του να έρθει αντιμέτωπος με την πραγματική πραγματικότητα, με τη λειτουργία της φρόνησης και όχι της νόησης. Εδώ λοιπόν τελειώνει η πρώτη πρόταση του τετάρτου κεφαλαίου. Βλέπετε ότι πάλι με ελάχιστα λόγια, με λιγοστές λέξεις, είναι όλα με το σταγονόμετρο δοσμένα, αλλά παρόλα αυτά αυτό σημαίνει φιλοσοφία και αυτό σημαίνει υψηλή νόηση, διανόηση ενός ανθρώπου που μπορεί αυτό που δεν μπορούμε εμείς. Μπορεί με τρεις λέξεις να μας μεταφέρει σε άλλη διάσταση. Εμείς δυστυχώς σήμερα μιλάμε χωρίς να λέμε τίποτα τις περισσότερες φορές, με έναν άκρατο εγωισμό και χωρίς ποτέ να σταματάμε να σκεφτούμε αν αυτά που είπαμε είχαν ή δεν είχαν κάποια αξία. Εδώ λοιπόν βλέπετε συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ό,τι υπάρχει μέσα στο αρχαίο κείμενο από την πρώτη μέχρι την τελευταία λέξη έχουν τόνους ολόκληρους βαρύτητας και σημασίας, την οποία φυσικά θα πρέπει να εργαστούμε για να την ανακαλύψουμε και να μπούμε σε μεγαλύτερο στο βάθος που χρειάζεται. Αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε την πρώτη αυτή πρόταση, θα σας διαβάσω την μετάφραση ολόκληρη για να την συγκρατήσετε και θα επιστρέψουμε στην ανάλυση του κόσμου των ιδεών. Διαβάζω λοιπόν την μετάφραση. Λέγοντας αυτό, άλλαξε ο τρόπος της σκέψης μου, διότι επικοινωνούσα πλέον με τον κόσμο των ιδεών.

0: Αυτό συνέβη διότι η νοητική μου κατεύθυνση άλλαξε αμέσως από αριστερόστροφη σε δεξιόστροφη, έτσι που άνοιξε η διάνοιά μου και μπορούσα πλέον να δω την αλήθεια στα πάντα, οτιδήποτε υπάρχει. Τα πάντα και οτιδήποτε υπάρχει γεννιέται από φωτεινές ακτινοβολίες. Δεν πρόκειται όμως για το γνωστό μας φως, αλλά για ένα φως που όταν έρχεται σε όποιος, συγγνώμη, έρχεται σε επαφή μαζί του, του προκαλεί μία ευχάριστη έκπληξη και μία γαλήνη. Είναι ένα φως που αυτός που το βλέπει εισέρχεται σε μία ερωτική κατάσταση. Και όπως σας είπα ακριβώς προηγουμένως, αυτή η ερωτική κατάσταση είναι ο πραγματικός έρος της αρχαίας Ελλάδας και όχι ο αντέρος τον οποίον βιώνουμε εμείς. Υπάρχει μία πολύ ωραία εκπομπή στις Φρικτορίες για όποιον ενδιαφέρεται περισσότερο, που θεωρώ ότι υπάρχει όλη η ανάλυση, μπορείτε να την βρείτε και να την δείτε. Ο έρος και ο αντέρος. Ας επιστρέψουμε όμως στο πρώτο πράγμα που είδαμε στο αρχαίο κείμενο, σε αυτό το σημερινό τέταρτο κεφάλαιο, στον κόσμο των ιδεών. Ο κόσμος των ιδεών είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσει ένας άνθρωπος στη ζωή του, να θέσει στόχο στη ζωή του, να μπορέσει, αν όχι να τον κατανοήσει σε βάθος, τουλάχιστον να τον προσεγγίσει. Διότι φαίνεται πως ο κόσμος των ιδεών αποτελεί το μεγάλο μυστικό της φιλοσοφίας, της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, όχι της σύγχρονης, διότι πρόκειται ακριβώς για έναν άλλο κόσμο, αντίθετο από τον δικό μας, στον οποίο σιγά σιγά αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι ζει αυτός ο ανώτερος εαυτός μας, και φυσικά αν δεν αρχίσουμε να κατανοούμε πού βρίσκεται αυτός ο κόσμος των ιδεών και πώς λειτουργεί, θα είναι αδύνατο να καταφέρουμε και πώς θα πρέπει να διαλογιστούμε, να κάνουμε την μέθοδο του διαλογισμού για να συνταυτιστούμε μαζί του. Ξεκινάω λοιπόν από το δεδομένο που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι τα πάντα στον κόσμο που ζούμε είναι διπολικά ζεύγη. Είναι έτσι φτιαγμένη η ζωή, είναι έτσι φτιαγμένο, αν θέλετε, όλος αυτός ο μηχανισμός στον οποίο συμμετέχουμε, που να λειτουργεί βάσει του νόμου των αντιθέσεων. Αυτό είναι μία πάγια θέση του Αριστοτέλη, είναι η αρχή της αντιφάσεως, που λέει ακριβώς ότι υπάρχει ένας διεισμός από τον οποίο υποχρεωτικά λειτουργεί πάντοτε το ένα από τα δύο μέρη. Αυτή είναι και η οντολογία που είδαμε στις πρώτες μας εκπομπές, τα δύο όντα, το «ον» που είναι, ανήκει στον φυσικό κόσμο στον οποίο ζούμε, εμείς αυτή τη στιγμή οι ενσαρκωμένοι άνθρωποι είμαστε όντα, και στο «μείον», που το «μείον» δεν σημαίνει ότι είναι ανύπαρκτο, αλλά δεν βρίσκεται στον φυσικό υλικό κόσμο, βρίσκεται στον άειλο και αόρατο κόσμο. Όμως, όπως ακριβώς ζούμε εμείς αυτή τη στιγμή, κατά τον ίδιο τρόπο ζει και αυτό με τους όρους του δικού του περιβάλλοντος. Αυτά τα δύο όντα λοιπόν, οι δύο συμβαντικές καταστάσεις αν θέλετε, είναι υποχρεωτικά αντίθετες μεταξύ τους, διότι η βασική διαφορά είναι ότι ο ένας κόσμος είναι ακριβώς υλικός, ενώ ο άλλος κόσμος είναι αόρατος. Στον υλικό κόσμο ανήκει ο ενσαρκωμένος άνθρωπος και ο νους, διότι ο νους τον οποίο διαθέτουμε είναι υλικός, βρίσκεται μέσα στο κεφάλι μας, είναι ο εγκέφαλός μας, που είναι ένα υλικό όργανο, πραγματικό όργανο, μπορούμε να ανοίξουμε το κεφάλι, μπορούμε να χειρίσουμε το νου, μπορούμε να κάνουμε χίλια πράγματα, δηλαδή είναι απτό, το πιάνουμε, το μεταχειριζόμαστε, κάνουμε ό,τι θέλουμε να το κάνουμε. Όμως το άλλο άκρο μας, ο άλλος πόλος, είναι η ψυχή, την οποία ούτε την πιάσαμε ποτέ, ούτε την είδαμε, ούτε μπορούμε να την εγχειρίσουμε, ούτε μπορούμε να διανοηθούμε καν πώς μπορεί να μοιάζει. Η ψυχή ανήκει στον κόσμο των ιδεών, ενώ το σώμα και ο υλικός νους μας ανήκει στον κόσμο των ειδών. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι, ο κόσμος των ιδεών και ο κόσμος των ειδών. Τα είδη είναι πάντοτε απτά, ορατά, μπορούμε να τα μελετήσουμε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με τον κόσμο των ιδεών, ο οποίος μας λέει και το αρχαίο κείμενο ότι είναι αόριστος. Άρα λοιπόν, αφού ο κόσμος των ιδεών είναι αόριστος, ο κόσμος των ειδών στον οποίο ζούμε είναι ορισμένος, δηλαδή ακριβώς όπως σας είπα πριν, είναι καθορισμένος. Γνωρίζω ότι αυτό εδώ που κάθομαι αυτή τη στιγμή και που πιάνω είναι ένα γραφείο, είναι ένα τραπέζι ας πούμε. Πώς έχει προέρθει αυτό το τραπέζι, θα πρέπει για να το καταλάβουμε να πάμε στον κόσμο των ιδεών. Διότι αυτή η θεωρία του Πλάτωνα μας λέει ότι τα πάντα υπάρχουν στον κόσμο των ιδεών σε ιδέες και από τον κόσμο των ιδεών μεταφέρονται στον δικό μας υλικό κόσμο. Στο σημείο αυτό θεωρώ ότι γίνεται μια τεράστια παρανόηση, διότι το έχω διαβάσει σε πάρα πολλά βιβλία. Αυτό που λένε οι περισσότεροι, και φυσικά είναι ξένοι αυτοί που τα λένε αυτά τα πράγματα, λένε ότι, για παράδειγμα, μια και αναφέρθηκα στο γραφείο μου, το τραπέζι αυτό υπάρχει στον κόσμο των ιδεών, έτσι ακριβώς όπως το βλέπετε, αυτό το συγκεκριμένο γραφείο μου, το συγκεκριμένο μέγεθος, το συγκεκριμένο ξύλο, το συγκεκριμένο χρώμα, τις διαστάσεις του και όλα τα σχετικά, είναι κατασκευασμένο κάπου σε έναν χώρο άειλο, μακρινό από εμάς. Και εμείς επειδή είχαμε την ανάγκη να το αποκτήσουμε, διότι κάπου πρέπει να γράψω και να φάω ή να κάνω οτιδήποτε, μεταφέρθηκε μέσω του νου από τον κόσμο των ιδεών στον κόσμο των ιδών. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια τεράστια παρανόηση και ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Διότι πουθενά δεν αναφέρεται τέτοιο πράγμα. Αυτό που αναφέρεται όμως είναι πάντοτε βάση φιλοσοφικών κειμένων που είναι κατά τον ίδιο τρόπο κωδικοποιημένα και πρέπει κάποιος για να το κατανοήσει να μπει όσο πιο βαθιά γίνεται. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι το εξής. Θα προσπαθήσω να σας αναλύσω τι σημαίνει κόσμος των ιδεών και θα ξεκινήσω από αυτό εδώ το κομμάτι του αρχαίου κειμένου, ότι ορώ θέαν αόριστον. Βλέπει λοιπόν, έχει περάσει στον κόσμο των ιδεών. Όμως, ό,τι βλέπει, λέει, μπροστά του τώρα πια, είναι τα πάντα αόριστα. Δηλαδή, αυτό θα πει ιδέα. Υπάρχει η ιδέα, για παράδειγμα, του τραπεζιού, δεν είναι όμως ορισμένη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η ιδέα του τραπεζιού σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα έπιπλο, το οποίο με εξυπηρετεί στο να γράψω. Με εξυπηρετεί στο να φάω, με εξυπηρετεί στο να βάλω επάνω αντικείμενα. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που χρειάζομαι για να συνεχίσω να εξελίξω την ζωή μου. Αυτό λοιπόν το τραπέζι που υπάρχει στον κόσμο των ιδεών έχει ένα συγκεκριμένο κατασκευαστικό σχέδιο, διότι διαφορετικά θα ήταν βιβλιοθήκη. Ποιο είναι το κατασκευαστικό του σχέδιο? Είναι ότι χρειάζεται μία επιφάνεια λία και επίπεδη, οπωσδήποτε, διαφορετικά δεν νομίζω ότι μιλάμε για τραπέζι, και χρειάζεται οπωσδήποτε, τη στιγμή που έχει αυτή η επιφάνεια τέσσερις γωνίες, χρειάζεται τέσσερα πόδια για να μπορεί να στηριχτεί. Αυτή είναι η ιδέα του τραπεζιού. Αυτό το τραπέζι του κόσμου των ιδεών δεν κατασκευάστηκε ποτέ και από κανέναν. Είναι ένα αρχέτυπο, είναι ένα πρότυπο, είναι ένα κατασκευαστικό σχέδιο, το οποίο λέει ότι όταν θελήσετε να φτιάξετε στα σπίτια σας ένα τραπέζι, θα πρέπει να το κάνετε έτσι. Πάρτε μια επιφάνεια ευθεία, επίπεδη και βάλτε τέσσερα πόδια. Προσέξτε τώρα, αυτή είναι η ιδέα του τραπεζιού. Όταν αυτή η ιδέα από τον άειλο κόσμο έρθει στον υλικό κόσμο στον οποίο ζούμε εμείς, θα πρέπει, αφού είναι υλικός ο κόσμος μας, θα πρέπει να βρούμε τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να το κατασκευάσουμε. Έτσι λοιπόν μπορεί να πάρω εγώ την ιδέα του τραπεζιού και να φτιάξω ένα ξύλινο τραπέζι, διότι ξύλο έχω αυτή τη στιγμή ή τέλος πάντων έτσι μ' αρέσει. Θέλω να είναι φτιαγμένο από ξύλο. Μπορεί κάποιος άλλος να πάρει και να το φτιάξει από μέταλλο, κάποιος άλλος να το φτιάξει από γυαλί, κάποιος άλλος να το φτιάξει από πλαστικό. Είναι πάντοτε η εκπλήρωση της ίδιας ιδέας. Μπορεί εγώ να βάλω, να κάνω τα πόδια να είναι και πάλι από το υλικό που θέλω, μπορεί να τα κάνω ψηλά, μπορεί να τα κάνω χαμηλά, μπορεί να κάνω χοντρά, μπορεί να κάνω πιο λεπτά. Πάντοτε όμως είναι τα πόδια του τραπεζιού. Μπορεί να το κάνω πάρα πολύ μεγάλο το τραπέζι, μπορεί να το κάνω πάρα πολύ μικρό, να του δώσω ό,τι σχήμα θέλω, πάντοτε όμως είναι η ίδια ιδέα του τραπεζιού. Αυτό σημαίνει ότι στον κόσμο των ιδεών υπάρχει ένα και μοναδικό τραπέζι, η ιδέα του ενός και μοναδικού τραπεζιού, και στον κόσμο των ειδών μπορούμε να κατασκευάσουμε δισεκατομμύρια διαφορετικά τραπέζια που να διαφέρουν σε μήκος, σε πλάτος, σε ύψος, σε υλικά, σε ανάλογα με τη μόδα να κάνουμε ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια τραπέζια που κατασκευάσαμε εμείς εδώ υπήρχαν εκεί. Τίποτα δεν υπήρχε εκεί. Εκεί υπάρχει μόνο η ιδέα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσουμε λίγο να μπαίνουμε στα βαθιά νερά της φιλοσοφίας, διότι σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα φτάσουμε να κατανοήσουμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η κατάσταση της σύνδεσης των δύο εαυτών, στην οποία πρέπει να προχωρήσουμε βάσει πάνω του κειμένου. Και βλέπετε, τα πάντα, λέει, εκεί στον κόσμο των ιδεών, είναι φωτεινές ακτινοβολίες, ενώ εδώ είναι ύλη. Άρα λοιπόν, ως φωτεινή ακτινοβολία μπορεί να έχω μια προβολή του οτιδήποτε υπάρχει και δεν υπάρχει στη ζωή, διότι δεν μας λέει κανένας ότι ο κόσμος των ιδεών έχει στερέψει από ιδέες και δεν υπάρχουν πλέον πράγματα να τα μεταφέρουμε και να τα κάνουμε ήδη. Όμως, αν με το παράδειγμα αυτό που σας έδωσα κατάφερα έστω και λίγο να σας βάλω στο κλίμα να κατανοήσετε πώς λειτουργεί ο κόσμος των ιδεών, θα πρέπει να δούμε και κάτι ακόμα, τουλάχιστον για την σημερινή μας συνάντηση. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό το παράδειγμα λίγο πιο συγκεκριμένο, βγείτε μία βόλτα έξω και θα δείτε δεκάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες πολυκατοικίες, που η κάθε μία είναι διαφορετική μεταξύ τους. Όλες είναι διαφορετικές, διότι τουλάχιστον αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πολλές φορές είναι πανομοιότυπα ολόκληρα τετράγωνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πολυκατοικία που βλέπετε μπροστά σας, ή αυτή που μένετε, ή αυτή που βλέπετε από τον μπαλκόνι σας, ότι ήρθε από εκεί εδώ. Ο αρχιτέκτονας, όταν κάθισε να μελετήσει πώς θα κάνει αυτό το σχέδιο το αρχιτεκτονικό, θεώρησε ότι θέλει τόσα διαμερίσματα, με τόσα μέτρα, με τόσα δωμάτια, με τέτοια εμφάνιση, με αυτά τα κάγκελα, με αυτά τα παντζούρια, και πάει λέγοντας. Όλα αυτά σημαίνει ότι δεν υπήρχαν πουθενά έτοιμα, αλλά ο νους του ανθρώπου επέλεξε τα συγκεκριμένα υλικά, το συγκεκριμένο τρόπο κατασκευής, έχοντας πάντοτε σαν πρώτη αρχική σκέψη, έχοντας υπόβαθρο αυτήν την κατασκευή της οικίας, ας πούμε, ή της κατοικίας που υπάρχει στον κόσμο των ιδεών. Όμως, υπάρχει και κάτι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό. Τα δύο παραδείγματα που προανέφερα, είτε το τραπέζι, είτε η πολυκατοικία, είτε οτιδήποτε άλλο αν θέλετε, αφορά πράγματα που βλέπουμε, που μεταχειριζόμαστε, που ερχόμαστε σε οποιαδήποτε είδους επαφή, έχουν να κάνουν με άψυχα αντικείμενα. Δηλαδή, είναι σχετικά εύκολο ή απλό να πει κάποιος ότι θέλω να κατασκευάσω ένα τραπέζι Η ιδέα του τραπεζιού είναι πάρα πολύ απλή. Το κάνω έτσι και έτσι και τελειώσαμε. Ο κόσμος των ιδεών όμως δεν περιορίζεται στα άψυχα αντικείμενα. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Ο κόσμος των ιδεών αφορά κυρίως τα έμψυχα. Αφορά δηλαδή τους ανθρώπους, αφορά τρόπους συμπεριφοράς, αφορά τρόπους προόδου, εξέλιξης. Σε κάθε περίπτωση είναι συνυφασμένος με το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια ασφαλή εξελικτική πορεία στη ζωή μας, που θα μας επιτρέψει να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Αυτό σημαίνει ότι μια ιδέα, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν αφορά τον υλικό κόσμο, που αφορά τον άλλο κόσμο, είναι η ιδέα της ανδρείας. Είναι η ιδέα της καλοσύνης, είναι η ιδέα της δικαιοσύνης, είναι η ιδέα της αυτάρκειας. Πάρα πολλά, πολλές ιδέες που αφορούν τον άλλο κόσμο στην περίπτωση των μη συγκεκριμένων πραγμάτων, που θα πρέπει αυτά να μπορέσουμε εμείς να τα αντιληφθούμε και να τα φέρουμε από εκεί εδώ. Αν θέλουμε λιγάκι να θυμηθούμε τη γραμματική, υπάρχουν τα συγκεκριμένα και τα αφηρημένα ουσιαστικά. Έτσι, το τραπέζι είναι ένα συγκεκριμένο, διότι ακριβώς για τους λόγους που καταλαβαίνουμε. Αφηρημένο όμως, αφηρημένη έννοια, αφηρημένο ουσιαστικό, είναι η δικαιοσύνη. Βλέπετε ότι αυτό είναι στην πραγματικότητα το ζητούμενο, το να καταφέρουμε, αφού λίγο αρχίσουμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος, να αρχίσουμε να ερχόμαστε σε επαφή με τα ιδεώδη του κόσμου των ιδεών και αυτά ακριβώς να τα πάρουμε από εκεί και να τα μεταφέρουμε μέσα στην ψυχή μας. Και αυτό φυσικά θα γίνει με συγκεκριμένα παραδείγματα και με ένα απολύτως καθορισμένο τρόπο, διότι η ιδέα της ανδρείας είναι ακριβώς μια ιδέα που σου λέει ότι πρέπει να έχεις, για παράδειγμα, θάρρος. Αυτό εγώ πρέπει να το έλξω και να το προσαρμόσω στη δική μου ζωή, στη δική μου καθημερινότητα, στη δική μου πραγματικότητα και να βολιαστώ με αυτό το στοιχείο, να βολιάσω τον χαρακτήρα μου, έτσι ώστε οι πράξεις μου από εδώ και πέρα να χαρακτηρίζονται από θάρρος και να μην χαρακτηρίζονται από δειλία, για παράδειγμα, που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε ένα βαθύτερο επίπεδο διαλογισμού και προσέγγισης του γνώθης αυτών, του να κατανοήσουμε ποιοι είμαστε πραγματικά, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα, είμαστε έτσι φτιαγμένοι και έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να επιστρέψουμε ιδέες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μας εκφράζουν ή που έχουν τελειώσει τον κύκλο τους, έχει σταματήσει όλο αυτό που θα έπρεπε να μας χρησιμεύσει, να τις επιστρέψουμε, να επιστρέψω την ιδέα της δειλίας και να έλξω και να φέρω την ιδέα της ανδρείας. Και αντίστοιχα, οτιδήποτε διαπιστώσω στον εαυτό μου ότι δεν μου χρειάζεται πλέον, ότι με εμποδίζει στο να προχωρήσω, στο να γίνω ένας καλύτερος άνθρωπος, ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία, αυτό πρέπει να το επιστρέψω πίσω, έχω δικαίωμα να το κάνω και να έλξω την ιδέα που θα με βοηθήσει να προχωρήσω περισσότερο και καλύτερα στη ζωή μου. Αυτός, φίλοι μου, είναι ο πλατωνικός έρος. Αυτό είναι το φως το εύδιον και ηλαρών, που δεν έχει καμία σχέση με το φως που βλέπουμε εμείς σήμερα. Αυτός είναι ο πλατωνικός ή φιλοσοφικός έρος και όλα αυτά τα πράγματα, λυπάμαι που θα το πω, αλλά απέχουμε πάρα πολύ ακόμα από το να τα, όχι να τα κάνουμε κτήμα μας, να τα προσεγγίσουμε, να δούμε μια καινούρια πραγματικότητα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στην πραγματική της διάσταση. Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για ακόμα μια φορά. Βεβαίως θα συνεχίσουμε και βεβαίως έχουμε πάρα πολλά σημαντικά να πούμε ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
7: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
8: Καλημέρα κύριε Γκανή.
9: Καλημέρα κύριε Σαχέντη, κάνετε?
8: Καλά είμαστε, καλά. Εδώ συνάδελφός σας επαγγελματίας ψαράς από την Κάρπαθο, σε απόγνωση άνθρωποι και οι αλλοίς. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλλοίς. Είναι πακέτο όλοι. Στον πρωτογενή τομέα σου λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο ή είστε υπερβολικοί επειδή μετά το τέλος των κινητοποιήσεων δεν σας έδωσαν κάποια από τα υπεσχημένα?
9: Τέλος πάντων, γι' αυτό άσχημα ακούγεται κύριε Σαχίνη. Εγώ ξέρω ότι είμαι κατά αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί στην ουσία δίνει στο πάτημα στην εκάστοτε κυβέρνηση να σε παρουσιάζει σαν ένα επέτειο, ο οποίος κάτι του δίνει σε ένα κάτι ψίχουλα που δεν δόθηκαν καν ούτε τα ψίχουλα. Λοιπόν, και τελειώνει η ιστορία. Αλλά πέρα τέτοιο, εντάξει, έχουμε τέτοιο οργασμό σκανδάλων. Εγώ είχα τονίσει στη δικιά σας εκπομπή, αν θυμάστε, πέρυσι τον Ιούνιο, όταν κατέθεσε στην Ευρωπαία Συγκυρία, ότι το σκάνδαλο των ΠΚΠ είναι από τα μικρά. Τα μεγάλα θα έρθουν. Και τώρα ήρθε το μεγάλο και θα έρθει ακόμα ένα πιο μεγάλο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στα βιολογικά προϊόντα. Και σε λίγο θα σκάσει και το εθνικό απόθεμα. Εκεί να δείτε τι πανηγύρια έχει γίνει με αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα από τους πραγματικούς παραγωγούς σε ό,τι αφορά πάνω στην Ελλάδα. Έτσι, και την αλληλεία και την μετισσοκομεία και τις κρατικές και τις δεδρόμενες καλλιέργειες. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
8: Άρα.
9: Ευελπιστώ.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, ευελπιστώ.
9: Ευελπιστώ δεν θα έχουμε καμιά λύση από την κυβέρνηση, γιατί είναι τα πράγματα που γίνονται και όπως γίνονται και όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις δείχνουν ένα πράγμα για όλο το πολιτικό σχήμα, μιλάω, της χώρας, ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι αυτοί για μια εθνική στρατηγική στον πρωτογενή τομέα με απότερο σκοπό καθετοποίηση προϊόντων σε αρκετά υψηλές τιμές και να πετυχθούμε αυτό που λέγαμε πάντα σε ένα 7-8% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει χρήματα για να φέρουμε χρήματα στη χώρα για να είμαστε βιώσιμοι. Ούτε αυτό το μοντέλο θέλουν να ακολουθήσουν, ούτε το μοντέλο του αυτόχθονα Έλληνα πολίτη. Δηλαδή ότι παράγω τρόφιμα τουλάχιστον και ταΐζω το λαό μου. Τίποτα από αυτά έχουν καταρρεύσει και τα δύο. Δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται με ό,τι άλλο θέλετε, με ό,τι ανούσιο θέλετε. Τώρα βλέπουμε μια κολοπηλάδα, το λέμε εδώ στο χωριό μας, των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική και το έχουν επάγγελμα. Πού θα καταλήξει η αντιπολίτευση όσον αφορά, πού θα καταλήξει ο καθένας για να πάρει μια θεσούλα. Θα είναι στον εξώστη, θα είναι στις πρώτες θέσεις, θα είναι παράδοση, θα είναι παρακεί. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος κυρίαρχος δεν και καλά, με όλο το θράσος που διακρίνει τους βουλευτές του και τους υπουργούς του, ότι εμείς είμαστε και ένας άλλος και έχουν τις χρυσές λύσεις, τις οποίες όμως δεν μας τις έχουν δώσει εδώ και 7 χρόνια, και η χώρα βαδίζει σε ένα τοπίο το οποίο ο λαός έχει καταρρεύσει, δεν μπορεί να βγάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα για όσον αφορά την επιβίωσή του, και όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Ζούμε σε ένα απέραντο τρελοκομείο, πραγματικά τρελοκομείο, που το έχει πει και ένας πιο παλιός από μένα.
8: Κύριε Γκανή, επειδή ξέρω ότι με πίκρα λέγονται αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς το εξής. Χθες είχαμε έναν νέο κτηνοτρόφο, τον κύριο Μόσχο. Σήμερα έχουμε έναν έμπειρο στο χώρο των αγροτικών και μάλιστα επίσης με ένα εξαιρετικής ποιότητας υινοποιείο και άλλα προϊόντα. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Έχει αλλάξει κάτι μετά το σκάνδαλο που εσείς όντως το είχατε πει σταγόνα στον ωκεανότονο, αλλά βρε αδερφέ, μετά την υπαγωγή ειδικώς το ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και δώστηκε και συνέντευξη τύπου προχθές, ο κύριος Μόσχος λέει δεν άλλαξε τίποτα, τα πράγματα χειροτέρευσαν. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει?
9: Φυσικά και όχι, αυτό σας τονίζω και πριν, και μιλάμε τώρα για την απόγνωση και τη φωνή μας ανθρώπων όπως και του συναδέλφου του κύριου Μόσχου, οι οποίοι κατητοποιούν προϊόντα. Έτσι. Ήταν η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 25 χρόνια. Ο κάθε παραγωγός Ευρωπαίος να μπορεί να καθιδοποιεί το προϊόν για να το βρίσκουμε στην αγορά. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι είχαν προχωρήσει και σε πιο μεγάλα βήματα. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις λαϊκές αγορές υπήρχαν ειδικές καντίνες ψυγεία, τα οποία ο άλλος πουλούσε το ψάρι του κανονικά ή το έκανε κάποια μεταποίηση και το πουλούσε. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά εδώ. Δεν γινόταν. Ήταν απαγορευτικά. Έπρεπε το προϊόν να το πάρει ο έμπορας, να το πάει στη λαϊκή και να το παρουσιάσει σαν παραγωγός. Και να διπλασιάζεται φυσικά η τιμή. Πού είναι η μέρινα του κράτους πρόνοιας για να καλύψει φυσικά και τον παραγωγό για να είναι βιώσιμος, να συνεχίζει να παράγει, αλλά περισσότερο τον καταναλωτή που και εμείς καταναλωτές είμαστε στο τέλος της ημέρας. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν σας αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, λένε αλήθειες, να εκπλαγείτε όπως έχουμε εκπλαγεί και εμείς. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι και βιοκαλλιεργητής και οργανικός πλέον. Α. Και δεν το έκανα για να πάρω το ποσό της επιδότησης στα προϊόντα μου, αλλά ό,τι προϊόν και να παράγεσαι, είναι το καλύτερο του κόσμου, πάει στον κουβά. Δηλαδή, βλέπω από το 2000 που ξεκίνησα τις πρώτες εργασίες για να γίνει κατατοπισμένη μονάδα μου, καμία προσδοκία, δεν μιλάω για χρήματα. Δεν είμαι επέτης, δεν ζητάω από το κράτος να μου δώσει χρήματα. Τουλάχιστον να με προστατεύσει νομικά από όλα αυτά που γίνονται γύρω. Ξαφνικά έρχονται από όλες τις χώρες πριν ακόμα τα Βαλκάνια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αθρώες εισαγωγές, οι οποίες ήταν και βιολογικές ταυτόχρονα, αλλά χρησιμοποιούσαν και τα βαρύτερα φυτοφάρμακα. Έρχονται τις χώρες της Μερκοσούρ, έρχονται τις χώρες της Ινδίας, έρχονται τις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Και εμείς τι κάνουμε στο κάτω-κάτω της ημέρας εδώ? Τους ήρωες. Άσε με και εμένα να χρησιμοποιήσω όλα τα βαρέα μέταλλα και ό,τι χειρότερο υπάρχει για την υγεία του ανθρώπου, και να είμαι και εγώ ανταγωνιστικός. Όχι, εγώ πρέπει να είμαι ο καθαρός. Και να κάνω τι? Να μπαίνω σε ανταγωνισμό με προϊόντα τα οποία για να παραχθούν έχουν κόστη ακόμα και 200% και 300% από μένα. Έχουν κόστη ακόμα στην εργασία που χρησιμοποιείται, η παιδική εργασία χωρίς να ελέγχεται πουθενά. Οι Ευρωπαίοι κόπτονται και κάνουν καμπάνιες και δεξιώσεις εκατομμυρίων για την παιδική, δεν και καλά μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών παιδική εργασία. Παιδάκια 9 χρονών να πατάνε για μεγάλες βιομηχανίες ρούχων, επώνυμες, φτηνές, να πατάνε μέσα στις στέρνες με χημικά για να βάφουν τα ρούχα. Αυτές είναι η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας που αφορά εμάς. Συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, είναι και επικίνδυνοι. Εγώ αυτό έχω να πει στο τέλος της ημέρας και δεν ευελπιστώ σε τίποτα πλέον στη ζωή μου ότι κάτι θα πάει καλά. Δεν μπορεί με τέτοια μυαλά να πάει κάτι καλά. Και άκουσα να έκλεισε χθες και τον κύριο Σκηνά σε ένα αθηναϊκό κανάλι, εντάξει. Δηλαδή ο VIP-στας, ο κάτσε καλά με τις δημόσιες σχέσεις, να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδας, το οποίο έχει επικεντρώσει όλη την ιστορία πώς θα πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι απλήρωτος από τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ ακόμη και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου που έχουμε βάλει τα χρήματα, έχουμε παραδώσει τα τιμολόγια κανονικά τα οποία αντικαταστήσαμε, έχουν αγοραστεί αυτά και περιμένουμε 3 χρόνια να μας εξοπλίσουν. Η χώρα πάει σφαίρα, έτσι είμαστε νούμερο 1.
8: διακρίνω μια πλήρη απογοήτευση, εύλογο βεβαίως, με βάση και αυτά που περιγράφεται και με τα στοιχεία και την εικόνα που έχετε. Θέλω να το πω αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκανή, αλλά κοιτάξτε, ακόμη και αυτό που αναφέρετε, τα βιολογικά. Σας θυμίζω, μαζί το συζητάγαμε, περισσότερους μήνες, ένα χρόνο πίσω, ο κύριος Τσιάρας Μεταβαΐων και Κλάδων είπε ευρέθηκαν εταιρείες που πιστοποιούσαν μαϊμού βιολογικούς, ανύπαρκτους βιολογικούς παραγωγούς, μάλιστα είχε ονοματίσει τότε και εταιρεία από το Ηράκλειο, θυμίζω, ότι έκανε παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα ξεχάσαμε, και ερχόμαστε ένα χρόνο μετά με τον κύριο Σχοινά να μας λέει ότι επειδή δεν μπορώ να κάνω έλεγχο στο Υπουργείο, σταματάει όλο το πρόγραμμα.
9: Καρατομένει το πρόγραμμα στην υδροφία και στην μελισσοκομεία.
8: Μάλιστα.
9: Αυτές είναι οι λύσεις. Καλύτερα να ακούσετε τα νούμερα να δείτε πώς.
8: Παρακαλώ.
9: Από τις 16 φορείς πιστοποίησης που έχει η χώρα, οι 6 είχαν λάβει πρόστιμα για τα σταλίτς και οι 3 ανάστηκαν τη λειτουργία τους. Δηλαδή φανταστείτε, από τις 16 ή 9 ήταν παράνομες. Τι περιμένετε εσείς, να παίζουμε εμείς λότο εδώ στην επαρχία να δούμε ποιος είναι ο νόμιμος και πού να τον ξέρουμε ποιος είναι. Εγώ έχω αλλάξει 3 εταιρείες μέχρι τώρα στην πιστοποίηση. Για ποιο λόγο λέτε, ξέρετε? Γιατί δεν έρχονται να μου κάνουν ποτέ έλεγχο. Περισσότερο, παιδιά, γιατί σα πληρώνω. Εγώ θέλω το προϊόν όταν θα βγει έξω από την Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Ελλάδα που με ενδιαφέρουν οι δικοί μου πελάτες, να ξέρει ο άλλος ότι παίρνει ένα καθαρό προϊόν. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση των εταιρείων που έδιωξε? Ήρθε κανείς λέει να σου κάνει έλεγχο, τι αγχώνεσαι, άστα. Έτσι θα γίνει η δουλειά. Έχω συναδέλφους συνοποιούς οι οποίοι πιάστηκαν σε έλεγχο με φυτοφάρμακα. Η εταιρεία δεν τους έδιωξε, απλώς τους υπέπληξε. Γιατί δεν με χάζει να τους διώξει? Γιατί άμα χάσει τα μέλη της, πώς θα τα είδε αυτή η εταιρεία? Φέροντας σε πρωτάξη μεγέθων, όταν μπήκα σε βιολογικά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχω των στρεμάτων, ήταν κοντά στις 8.000 ευρώ, και αυτή τη στιγμή είναι 1.300 ευρώ. Και να μου το ακόψουν τελείως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα βιολογικά δεν τα έκανα για να πάρω τα 8.000, δεν θα έπεσε το 8.000. Τα έκανα όμως για να δώσω στον πελάτη μου, γιατί είναι πελάτης μου, δεν είναι αγοραστής μόνο, είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει, να του δώσω πραγματικά ένα καθαρό προϊόν και να ξέρω και εγώ ότι στο κτήμα μου θα μπω άφημα, θα πλώσω το χέρι μου και θα πάω ό,τι θέλω χωρίς να το μυαλό μου να πάει πίσω να δω πότε έκανα τον τελευταίο δηλητηριώδη ψεκασμό, ας πούμε, πάντα στο προϊόν που έχω.
8: Ναι, αλλά...
9: αυτά όλα για αυτούς δεν παίζουν κανένα ρόλο.
8: Ναι, αλλά...
9: να σας πω μόνο τούτο.
8: Ναι, ναι.
9: Από το 2015 που ήταν 19.000 βιοπαραγωγή, βιολογική παραγωγή, το 2020 πήγαν 34.000. Και το 2024 119.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχένη? Αυτό το πολλαπλασιάζεται με ψηφαλάκια. Όσο μεγαλύτερο είναι ο όγκος, τόσο περισσότερους ψήφους έχουν.
8: Άρα
9: αυτό πρέπει να ξέρετε, στη Θεσσαλία ο κύριος Αυγενάκης δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει και άλλα βιολογικά στην Κρήτη, γιατί το έφυγε από το Υπουργείο. Ανάλαβε ο κύριος Τσάρας και το πακέτο που ήταν να πάει για την Κρήτη, το ξαναπήρε ο κύριος Τσάρας και το έφερε στη Θεσσαλία. Έχετε ακούσει στο Θεό σας βιολογικό γαμάκι με 500 κιλά το στρέμμα? Αυτά μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, έτσι. Ναι, όμως τα 500, οι καλλιεργητές αυτής της Θεσσαλίας είναι ψήφοι. Δίνουν στο κόμμα το κυβερνό και το κάθε κόμμα που θέλει να πάρει την εξουσία, δίνουν ψήφους. Όλη η ιστορία γίνεται στο βωμό πότε θα πάρουμε την επόμενη τετραετία, πενταετία, τι θα είναι. Και τίποτα άλλο.
8: Άρα, κύριε Γκανή, εσείς που ενδιαφέρεστε, όπως είπατε, για τον πελάτη σας παύλα καταναλωτή, ο οποίος θα σας στηρίξει και δεν κρέμεστε από την επιδότηση των βιολογικών, το καταλαβαίνω. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το εκτείναγμα από τις 19.000 σε 119.000 που μου είπατε, φτάσαμε σε 119.000, αφορά ανθρώπους. Αφορά ανθρώπους που δεν έχουν καν παραγωγή βιολογική. Με συγχωρείτε, είναι στα χαρτιά, με βάση αυτά που μου περιγράφετε.
9: Αυτό είναι το πιο εύκολο στη χώρα. Το μυστικό, κύριε Σαχίνη, για να είσαι προκομμένος σε αυτή τη χώρα είναι να δηλώνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις. Αν τα έχεις, τι θες να τα δηλώσεις? Εδώ δεν λέω να λέει ότι είχαν 25.000 ρίζες στο Βίτσι και στο γράμμα που δεν έχει ούτε έλα του. Είναι φαλακρό του βουνό, λόγω παγιτού. Αν τα είχαν, τι λόγο είχαν να τα δηλώσεις?
8: Άρα στέκει.
9: Δεν μιλάμε για τα ανύπαρκτα να πέφτουν τα χρήματα.
8: Άρα στέκει ότι.
9: Δεν πολύ καλά.
8: Όταν.
9: Δεν είναι καμία τιμωρία σε όλο αυτό το σκάνδαλο.
8: Όχι, βέβαια.
9: Εδώ βγήκε ανεκδίκητος παραλίγου ο Υφυπουργός Γεωργίας. Ο διαγραφής, γιατί είπε άλλα πράγματα και διαγράφει και για αυτά που έλεγε πριν, ότι δεν είναι σκάνδαλο το ΠΚΠ, είναι μια υπόθεση συνδεσμένη, ρουτίνας. Τώρα, ότι αυτό το πακέτο από το 2017 μέχρι το 2024 των βιολογικών αφορά 1,260 εκατομμύρια, 1,260 εκατομμύρια, αυτά είναι ψηλά, έτσι. Είναι για να παίζουμε μπάλα, δηλαδή.
8: Άρα, όταν η ομοσπονδία του κλάδου σας έλεγε πώς θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, αυτό έλεγε. Και οι υπουργοί έλεγαν θα τις καλύψουμε μη το φοβάστε. Αυτό ήταν ψηφοθυρία. Ναι. Αυτό μου λέτε.
9: Καθαρά.
8: Μάλιστα.
9: Καθαρά ψηφοθυρία. Καθαρά. Εδώ δίναν σε μεδική στην περιοχή μου επιχείρηση, θα σα πω εγώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε τα, γιατί εδώ δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα, στους ακροατές, να ξεχάσουν αν έχουν κάποια ιδεολογία μέσα τους. Στα πολιτικά πρόσωπα η ιδεολογία δεν υπάρχει. Και γι' αυτό το βλέπετε αυτό το πανηγύρι. Δεν μπορεί να είμαι ιδεολόγος καπιταλιστής και ξαφνικά να γίνω να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είμαι κομμουνιστής και ξαφνικά να είμαι στη Νέα Δημοκρατία αν έχω μια ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία σε αυτούς. Σε αυτούς υπάρχουν καθαρά θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Με απότερο σκοπό το χρήμα. Ούτε είναι, πώς το λένε, δεν ξεχνάω τη λέξη αυτή τη στιγμή, δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Με συγχωρείτε, είναι ένα στεγνό επάγγελμα το οποίο πατάς επιπτωμάτων, πατάς για το λαό σου τον ίδιο για να απολαμβάνεις τα ωφέλη. Απλά πράγματα είναι όλα. Εάν το δει ο λαός αυτό, έχει την ευκαιρία το 2027 που λέει ο Πρωθυπουργός στις εκλογές να τιμωρήσει ανάλογα. Και πρέπει να τιμωρήσει. Και πρέπει να τιμωρεί κάθε όταν το δίνετε ευκαιρία. Και η πιο ελληνική ευκαιρία είναι αυτή. Αλλιώς πρέπει να πάρουμε τα όπλα όλοι.
8: Γιατί μου λέτε ότι ο ΠΚΠ το λέγατε, ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Το είχατε πει ένα χρόνο.
9: Σταγόνα. Κύριε Σαγή, κοιτάξτε. Λέμε μερικές λέξεις για να δώσω.
8: Ναι, ναι. Μπροστά σε αυτό που έρχεται.
9: Μόνο από τον ΠΚΠ θα έχουμε 1,2 δις πρόστιμα. Δεν είναι σταγόνες αυτές.
8: Όχι.
9: Όταν η χώρα βοά για 100 εκατομμύρια, σου δίνει ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων και νομίζει ότι γίνεται το πανηγύρι. Και όταν το διαιρέει αυτό το 100 εκατομμύρια, δεν αντιστοιχεί ούτε σε 13 ευρώ το άτομο.
8: Ναι, αλλά τα μεγάλα που έρχονται από πίσω είναι στο εθνικό απόθεμα, είπατε.
9: Είναι και στο εθνικό απόθεμα. Είναι δηλαδή ότι ο Μάγκος Ουγγανής έχει τρεις λεβέντες και αφού δεν είχαν τι να κάνουν, ο ένας ήταν στη Μύκονο, ο άλλος ήταν στην Κρήτη και ο άλλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, λέει δεν τους κάνουν νέους αγρότες. Αυτοί δεν ξέρουν ότι είναι χωριό το Βαρβαρί, έτσι. Υπόψη. Είναι φευγάτη. Τους κάνει νέους αγρότες. Έχει βέβαια κάποιες δεσμεύσεις ότι για 10 χρόνια ήταν αγρότες. Λέει κάτι πόσο είναι. 19 χρονών. Μπράβο. Έπαιρνε το 29, δεν πρόκειται να βρει δουλειά έτσι. Τι κάνουμε. Παίρνουμε 45.000 για το κάθε κεφάλι. Παίρνουν δηλαδή ένα σύνολο 130-135.000 και τρεις λεβέντες και παίρνουν καλά. Και παίρνουν φρέντο εσπρέσο, α πούμε, στις παραλίες. Αν δείτε το τι ζήτηση υπάρχει για να έρθουν αγρότες στην Δίπεθρο και το τι προσφορά υπάρχει, θα τρελαθείτε. Αλλά και από την προσφορά αυτή, εμείς δεν βλέπουμε αυτούς τους αγρότες στα χωριά μας, κανένα. Αντιθέτως, βλέπουμε σε κοσμικά νησιά, α πούμε, και σε παραλίες. Είναι influencer οι περισσότεροι. Έτσι θα κάνουμε γεωργία και σοβαρές δουλειές. Δυστυχώς όμως η χώρα μας έτσι είναι. Στο ότι φαίνεστε. Στην πραγματικότητα βγουν οι Ίνδιοι και βουγκάμοι περισσότερο από τα πρόβατά μας και τα γελάδια μας. Εμείς μοβρίζουμε πιο πολύ από αυτά, να ξέρετε. Αυτά που σημαίνουν κάθε μέρα. Που δεν μπορούμε να βρούμε λογικούς ανθρώπους να δώσουμε λύσεις, γιατί υπάρχουν οι λύσεις ακόμη. Εμείς το σχέδιο που καταθέσαμε το 2008 ήταν 140 σελίδες κείμενο το οποίο μιλούσε για εθνική στρατηγική που ακούστηκε πρώτη φορά τότε για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Καλλιέργειες οι οποίες είναι τελειωμένες, να έβγαινε ο πολιτικός και να τα έλεγε. Ποιος θα τολμήσει όπως στη Θεσσαλία, στην Κοπαίδα και στις Σέρες να πει τέρμα το βαμπάκι. Δεν θα βρει και τον ψήφο του. Θα τον κυνηγάγανε και το μέρος που κατοικούσε. Δεν σου λέω, άστο να καταρρεύσει αφού. Πώς να έχεις ένα προϊόν, κύριε Σαχίνη, το οποίο δεν έχει μεταποιήσει τη χώρα σου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο Τούρκος οδηγός με τουρκικό φορτηγό, όχι με ελληνικό, έχουν καταρρεύσει και οι μεταφορές και παίρνει το κοπιασμένο βαμπάκι από τη Θεσσαλία και από τις περιοχές που σας είπα, το πάει στην Τουρκία που έχουν γερμανικές εταιρείες στήσει, γιατί υπάρχει φτηνό δυναμικό, δεν την έχει η Γερμανία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάει πώς θα βγάλει χρήμα. Και σου έρχεται σε ένα ξαφνικά το δικό στο βαμπάκι 100 γραμμάρια βάρος, ένα μπλουζάκι με μια στάμπα που είναι και φημισμένη στα αθλητικά, 120 ευρώ. Αυτά αν μείναν στη χώρα, σας μιλάω αυτόματα η καθητοποίηση. Θα βλέπατε στην Ισαλία εργοστάσια με 200.000 κόσμο να απασχολούν, στην Κουπαϊδά με 100.000, στις Έλληνες με 100.000. Θα έδωναν δουλειά και εργασία σε άλλους ανθρώπους και θα έχεις πραγματικά μια βιομηχανία ή βιοτεχνία, αν θέλετε, αιχμής, που θα έχουμε τον τόπο. Μην ξεχνάτε να αναφέρω μάρκες που δεν υπάρχουν, δεν κάνω διαφήμιση, τη Μινέρβα και τη Λίλης που ήταν ελληνικές εταιρείες στο Σούργο. Αυτά είναι καθετοποιημένα αγροτικό βαμπάκι από τότε. Ελληνικό. Τώρα πού είναι.
8: Τώρα έχουν μείνει ελάχιστες βιοτεχνίες στα Τρίκαλα.
9: Ό,τι και χρήμα να ρίξεις μέσα, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχει καμία προκοπή.
8: Κύριε Γκανή, είπατε και κάτι ακόμη. Ότι, ρε παιδί μου, θα μπορούσες να έχεις ένα ποιοτικό, καθετοποιημένο, ανταγωνιστικό προϊόν για αυτούς που τα έχουν σε όλο τον κόσμο να το πληρώνουν και να έρχεται εισόδημα. Ή, είπατε το δεύτερο, να θρέψεις το λαό σου. Και ξέρετε σήμερα.
9: Ένα τα δύο διαλέγεις.
8: Ναι, ναι, α πούμε.
9: Κάνε τα δύο διαλέγεις. Διάλεξε τι θες. Και προσέξτε, όταν λέω να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω να πάμε και να απευθυνθούμε στο 5 και 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, στους δισεκατομμυρίουχους ή στους εκατομμυρίουχους, δεν μιλάω για να γίνει ο Γκανής και αυτός εκατομμυρίουχος. Μιλάω για να φέρω ένα εισόδημα μέσα στη χώρα μου, το οποίο θα είναι φορολογητέο και θα ζει στο κράτος. Θα μπορεί το κράτος να υπάρχει κουρβανάς κανονικά από την φορολογία και μόνο, ο οποίος θα δίνει στον υπόλοιπο λαό για να ζει. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να είμαστε στη χώρα που δουλεύουν δύο και παίρνουν πέντε σύνταξη και να είμαστε βιώσιμοι. Ναι, και δεν είναι δυνατόν με τέτοια υπογεννητικότητα που υπάρχει, εμείς θα προχωρήσουμε όχι στον επόμενο αιώνα, στην επόμενη δεκαετία θα είμαστε λιωμένοι.
8: Ναι, από την άλλη,
9: δύο-τρεις γενιές μέσα σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια.
8: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Γκανή, και από την άλλη, ούτε το δεύτερο πυλώνα στρατηγική, αν θέλετε, να θρέψει το λαό σου. Διότι από το χωράφι στο ράφι, ο Έλληνας, ας σας πω, τη φέτα ή άλλα προϊόντα τα κοιτάει με το ματογιάλι.
9: Πώς θα την κοιτάει με το ματογιάλι, κύριε Τσάκη? Όταν φεύγει από την Ιεράπιτα η ντομάτα με 60 λεπτά και στον πάγκο της Λαϊκής σε απόσταση, να μην μιλήσω για την πάνω Ελλάδα που λένε και οι κριτικοί, εκεί μέσα στη δικιά στη Λαϊκή την βρείτε 2,5 ευρώ. Και δεν την πουλάει ο ίδιος ο παραγωγός, την παίρνει ο έμπορος, σας λέω. Πώς θέλετε να δείτε βελτίωση? Η βελτίωση είναι όταν κάθεται κάτω σοβαρά το κράτος, η παραγωγή και το εμπόριο και θέτουν όρους από την αρχή. Δηλαδή, κάνει την παράγεις, αγόρι μου το χι προϊόν. Μπράβο. Η αύξηση πιέντο θα γίνει που είναι έμπρος, δηλαδή η αύξηση μεγαλύτερη θα είναι 25%. Δεν υπάρχει παραπάνω. Εκεί πραγματικά θα μπορεί να ήταν βιώσιμο σε αυτό που παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Γιατί αν θες και τις πρώτες ανάγκες σου για τα βασικά, οπωρολαχανικά, φρούτα και κρέατα, τα 300, 350, 400 ευρώ το μήνα, έχεις το στέλος, μπορείς να προχωρήσεις το μήνα σου. Όταν όμως ξεκινάς αυτή τη στιγμή με 500-600 ευρώ ενίκιο και πας και βλέπεις την ντομάτα 4 ευρώ, δεν μιλάω για τα κεράσια. Γιατί έχουμε και αυτή την τρέλα. Εμείς να τρώμε τον Μάρτιο να τρώμε κεράσια, ας πούμε, 8 ευρώ και 9. Αυτά πρέπει να ξεχαστούν. Μπήκαμε σε μια άλλη λογική. Δεν ήταν ποτέ έτσι η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Η Ελλάδα έτρωγε πάντα, είχε μάθει να τρώει στην ώρα τους, συγγνώμη, τα προϊόντα που γίνονται στη στιγμή που πρέπει.
8: Σωστό.
9: Εμείς τώρα καταργήσαμε τις εποχές, τρώμε καρπούζι το Δεκέμβριο, κάνουμε ό,τι τρελά μπορούμε να φανταστούμε και εδώ πατάει πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη φορά που ήταν να βγούμε και άκουσα, συγγνώμη, πολύ ευχάριστα την κυρία Σαριανίδη που είχατε, δυστυχώς, εκτός ότι τα παιδιά μας είναι κακομαθημένα ή τα μαθαίνουμε να είναι κακομαθημένα, ακριβώς το ίδιο και περισσότερο κακομαθημένα είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Έχουμε μπει σε μια πλάνη όλοι. Ναι, το παιδί μου να πάρει το iPhone το 18, να πάρει το τάδε παπούτσι γιατί κάνει 250 ευρώ και σκουρτσάει τις πέτρες, δεν πειράζει. Να το πάρει όταν είναι 8 ετών και μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξει γιατί μεγαλώνει το πόδι του, πετάει με τα λεφτά. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα βάλουμε μυαλό όλοι μαζί σαν άνθρωποι ή είμαστε τελειωμένοι σαν κράτος. Σε λίγο θα είμαστε υπόδουλοι. Και σας μιλάω σοβαρά ότι θα είμαστε υπόδουλοι, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά τον τομέα που μιλάω πάντα, το κράτος μας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε ένα από τα καλύτερα σημεία της γης. Όπου και να πας να φυτέψεις θα βγάλει καρπό. Αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν πας στην Ολλανδία είναι ένας βάλτος. Είναι μια χώρα 100 μέτρα, 80 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Είναι βούρκος, γι' αυτό κάνουν θερμοκήπια. Και το παίρνουν δικοί μας οι ευθύνοντες αυτοί που κάνουν πολιτική και λέει να πάρουμε θερμοκήπια στην Ελλάδα. Δεν θερμοκήπια στην Ελλάδα. Όταν έχει τη Λάμπα 320 μέρες τον χρόνο να μένει τον ήλιο μόνιμα, εσύ θα πας να καταναλώσει ενέργεια. Για να καλύψει τι. Να καλύψει την ντομάτα του Γενάρη μήνα, ας μην πας ντομάτα, δεν παθαίνεις τίποτα, δεν πεθάνεις. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θα παρεξηγηθούν οι παραγωγοί στις ελάπτρες, θα παρεξηγηθεί ο ένας, κοιτάμε πού είναι οι ψηφοφόροι, πώς θα τους καλύψουμε και ξέρετε γιατί μιλάμε. Γιατί ανακοινώθηκε αυτό πέρυσι στη ΔΕΘΑ τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, γιατί έχουν έρθει ήδη αμερικάνικες εταιρείες, έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις για να στήσουν θερμοκήπια. Θέλετε να ξέρετε το νούμερο που ξεκινάει ένα στρέμμα θερμοκήπια αυτή τη στιγμή, το φθηνότερο? 70.000 ευρώ. Ποιος αγρότης έχει τη δύναμη να πάει να κάνει όχι 100 στρέμματα, 10 σας λέγω, που δεν βρίσκονται 700.000 για να ξεκινήσεις? Και ποιος εγγυάται την παραγωγή που θα βγάλει θα είναι πουλημένη. Δεν εγγυάται κανείς σε μια ελεύθερη αγορά που είναι ασύνδεστη, δεν είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν ένα κράτος μπάχαλο, μας κάνουν ένα κράτος το οποίο κοιτάμε πώς θα πάρουμε τις άλλες εκλογές και μας κάνει και εμάς τους ίδιους δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, πώς θα γλύψουμε τον κάθε πολιτικό για να βάλω εγώ το παιδί μου που έχει δέσει πανεπιστήμιο στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ να βουλευτεί σε μια θεσούλα. Ή στα διόδη. Όχι, με συγχωρείτε, αυτό είναι κατά τη.
8: Κύριε Γκανή, αναρωτιέμαι εδώ, όχι μόνος μου, έχω βροχή των μηνυμάτων όση ώρα μιλάτε. Και μου λέει ο κόσμος, αυτά τα πράγματα γιατί δεν έρχονται στην επιφάνεια. Καλά, ευθύνη έχουμε και εμείς. Μου γράφει κάποιος, θέτει όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτές οι κουβέντες λέει πρέπει να γίνονται. Και όχι κουκουρού κουμανταλάκια για το χρήμα, την επιδότηση και τα ψηφαλάκια. Ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό. Το αποδέχομαι το κομμάτι που μας αναλογεί. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος. Βρε παιδί μου, μέσα στα πολιτικά κόμματα, αυτά που αν θέλετε αναπαράγονται ως προσωπικό, όπως είπατε, δεν υπάρχουν 5-6 ανθρώποι, και αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν φωνάζουν τον κάθε Γκανή, όχι μόνο τον Γκανή. Ας πούμε, κάτσε κάτω ρε παιδιά, εσείς είστε εκεί, πείτε μας 5 πράγματα. Άρα αυτό που λέτε εσείς, απουσία εθνικής στρατηγικής, αγκαλιάζει όλο το σύστημα. Είναι ανόητη.
9: Ανόητη δεν είναι καθόλου, είναι πανέξυπνη. Αν δεν σημαίνει ότι ανόητη και εμείς είμαστε έξυπνοι, κάνουμε λάθος. Γιατί εμείς είμαστε στη μιζέρια, η παραγωγή της χώρας, και αυτοί που κάνουν παροχή υπηρεσιών είναι αυτοί που έχουν λύσει τα θέματα τους όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει ένας βουλευτής με ένα εξοχικό στο χωριό που ήταν συμπατέρα και ξαφνικά μέσα σε μια 8ετία, 12ετία να έχει καμιά 50 ακίνητα και σε περιοχές οι οποίες δεν ακουμπά καν. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και προσέξτε, αν στείλουμε ένα βουλευτή από την Κρήτη για να πραγματικά να προασπίσει τα συμφέροντα, τι θα τολμήσει να πει. Αν πει μια θέση αντίθετη από το κόμμα, και να διώξει. Και να διώξει σαν πρώην πρωθυπουργού. Γιατί τολμάνε να είναι αντίθετη. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και εσείς θέλετε να καλείς τον κάθε Γκανή, τον κάθε Μόσκο. Εμάς δεν θέλουν να μας βλέπουν, κύριε Σαχίνη. Γιατί όταν δεν είσαι ενταγμένος, όταν είσαι ανένταχτος, και όταν για μένα προσωπικά μιλάω πάντα, γιατί μόνο τη δικιά μου ιστορία θέλω, ξέρω, δεν έχω ζητήσει ούτε καν μετάθεση στο στρατό. Το απολυτήριό μου έφυγε από τη Σάμο μετά από 25 μήνες, 24 κανονικά και ένα μήνα φυλακή, γιατί έπρεπε να παραδοθώ σε άσκηση, έφυγε από παραμεθόρια περιοχή. Δεν το ζήτησα καθώς δικαιούμουν από τις ειδικές δυνάμεις στο 12ο μήνα να πάω στην Ινδοχώρα. Δεν το ζήτησα ποτέ. Άρα δεν τους χρωστάω αυτούς. Ξέρετε, πολλούς στη χώρα αυτή να με χρωστάνε. Πώς να μιλήσεις. Όταν πας να το πεις στον κάθε υπουργό κάτι και ξέρει ότι το έχει ζητήσει, να φέρεις το παιδάκι σου από τον Εύρο στη Λαμία. Να τον βάλεις και μια τραπεζιούλα. Να πας από εδώ. Αφού πεις Ελλάδα, θα σου πει Ελλάδα, Παγιακού. Θυμάσαι, αγόρι μου, τότε που ήρθες και ζήταγες και πήρες. Άρα βούλωσα το, κάτι στην άκρη. Και δυστυχώς έχει περάσει το DNA του λαού μας αυτό, ο ραγιαδισμός. Δηλαδή, άστο μωρέ τώρα, μην γίνει φασαριακά, θα τη βρούμε την άκρη. Και βλέπεις όλους τους φογκουκολάριους κοντά σε βουλευτικά γραφεία, κοντά σε διητέρους, κοντά στους γενικούς γραμματείς, κοντά να γλύφουν όλη την μέρα, μπας και τακτοποιήσουν. Τι να τακτοποιήσουν. Αυτό δεν έχει μακριά από δάρια. Αυτό σε λίγα χρόνια θα καταρρεύσει όλο μαζί. Γιατί όταν η χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικό ιστό είναι τελειωμένη. Και φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια, 15, εγώ φωνάζω το 7, αυτοί λένε μια χαρά πάμε. Εντάξει. Αν αυτό είναι το όνειρο μιας πατρίδας η οποία θα είναι τελέσφορο, για να το χαίρονται αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να το χαρώ μαζί τους. Και σας μιλάω με πόνο γιατί ήρθα να κάνω μόνος μου την αποκέντρωση. Ήρθα σε ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα είχε 130 και κάθε μέρα που χτυπάει καμπάνα χάνεται και κλείνει και ένα σπίτι και όλα καλά στη χώρα αυτή.
8: Ναι, όλα καλά. Τι αλλά ακριβώς δίπλα σας σε οροσειρές είναι έτοιμα τα μεγάλα πάρκα. Ε, εκεί.
9: Όχι, καταλάβατε. Στο Ροπέδιδο Μουκό, αυτή τη στιγμή έχουμε 50.000 στρέμματα γη υψηλής παραγωγικότητας. Είναι φωτοβολταϊκά και στείνονται συνέχεια. Και δεν μιλάμε για απλές εκτάσεις. Μιλάμε σε ένα χωριό συγκεκριμένα το οποίο έχει έκταση γεωργική 11.000 στρέμματα. Τα 9.900 είναι φωτοβολταϊκά. Όταν λέγανε ότι θα δώσουν το 1% της γης υψηλής παραγωγικότητας.
8: Σωστά το θυμάστε. Σωστά το θυμάστε.
9: Και το 99%.
8: Έτσι ξεκίνησε. Έχετε δίκιο.
9: Αυτό, γιατί να μας πούν.
8: Έχετε
9: αυτό
8: δίκιο.
9: Θα παράγει έργο. Τι έργο, θα κουβαλήσουν τα συνεργεία για κάνα δύο χρόνια που θα τα στήσουν εδώ. Θα φάνε τα πιόν, θα γεμίσουν κάψιμα από το τοπικό βενζινάδικο, θα φάνε τα σάντουιτς και τους καφέδες. Και μετά με τον ίδιο τον Παναή. Και ξέρετε, θα αφαιρεθούν και οι security από αυτά τα πάρκα. Γιατί πλέον οι μεγάλες εταιρείες έχουν drones ειδικά. Τα οποία πετάνε όλη τη μέρα και βλέπουν αν γίνεται παραβίαση, αν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε εκεί υπάρχει θέση εργασίας. Ούτε καν φύλακας σε ένα τέτοιο πάρκο.
8: Άρα κύριε Γκανή.
9: Και τώρα προσωρινά μέχρι να φτιαχτούν, θα απασχοληθούν και κανένα χρόνο μέχρι να γίνουν δύο και μετά γεια σας. Και να σας πω και το πιο παράδοξο. Αν σε 20 χρόνια τα ξυλώσουμε αυτά, που 20 χρόνια δεν θα τρώμε άραγε, αλλά ναι, ότι θα επιβιώσουμε με κονσέρβα, κάθε γη. Λοιπόν, η γη από κάτω είναι καμένη. Η γη για να ξαναγίνει θέλει 7 με 8 χρόνια εκμετάλλευση κανονικά, όργωματα, λιπάνσεις, ιστορίες, για να ξαναγίνει γόνιμη. Καταστρέφουμε τη γη που παράγει τρόφιμο για να βάλουμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την ακριβοπληρώναμε κιόλα. Πόσο παράλογος μπορεί να είσαι?
8: Άρα κύριε Γκανή, αλλά... εδώ που είναι οριακά τα πράγματα, μου λέει πολλοί κόσμος εδώ, λέει καταρχάς οι σωστοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι στα σωστά πόστα, και δεν εννοούμε τα πολιτικά, δεν ερωτιούνται καν, ούτε ως κλάδος, ωραία λέει. Μπορεί να μας πει με απλό τρόπο ο κύριος Γκανής, ποια θα ήταν κατά τη γνώμη του, το ρώτησα και χθες τον κύριο Μόσχο, 3, 4, 5 πρώτα βήματα που θα έλεγε ο κόσμος που ζει στον πρωτογενή τομέα, και όσο ζει αυτός, ζούμε κάπως με αξιοπρέπεια κι εμείς, επισιτιστικοί, γιατί μετά τέλος, ποια είναι αυτά τα 5 βήματα που θα μπορούσατε να βγείτε να πείτε ότι, ρε παιδί μου, πάει να αλλάξει το πράγμα προς το καλύτερο. Όχι ότι έγινε καλό, αλλά πάει να αλλάξει. Υπάρχουν 5 άμεσα που θα μπορούσαν να γίνουν?
9: Άμεσα, κοιτάξτε, εξαρτάται ότι καθένας τι εννοεί. Μέσα όταν κάναμε το σχέδιο του συγκεκριμένου, όπως σας είπα, κατατέθηκε σε όλα τα πολιτικά κόμματα με αριθμό πρωτοκόλλου το 2007. Αν βάλετε ότι έχουν περάσει σχεδόν 19 με 20 χρόνια, ήδη θα ήμασταν στη διαδικασία όχι να παράγουμε μόνο, να ήμασταν αυτόχθονες. Τι είπαμε λοιπόν? Καταρχάς, χωρίζει την Ελλάδα σε περιφέρειες. Περιφέρειες τι? Όχι βάσει ψήφων, βάσει καιρικών συνθήκων, βάσει ηλιοφάνειας, βάσει πολλών πραγμάτων τα οποία ξέρουν οι γεωτεχνικοί μας, οι οποίοι έχουν απαξιωθεί και αυτοί τους έχουν πετάξει στην άκρη, γιατί και αυτοί λένε αλήθειες, αλλά δεν επανδρώνουν πουθενά καμία υπηρεσία πλέον. Και έχουν βάλει όλους τους δικούς τους, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Και από εκεί και πέρα χαράζεις εσύ εθνική πολιτική στρατηγική πλέον, το τι θες πρώτον και κύριο για τη χώρα σου. Πού θες να την πας? Σε αφορά το ψωμί, θα πας στο μαλακό σιτάρι. Σε αφορά η ντομάτα, σε αφορά νοπορικευτικά, σε αφορά η κρέας. Και μετά χαράζεις ζώνες μέσα στη χώρα, οι οποίες, σας λέω και πάλι, βάσει καιρικών συνθήκων μπαίνουν και ανάδειες καλλιέργειες. Δεν μπορεί στα 2.000 μέτρα να είσαι λες, και δεν μπορεί να βάλεις, τι να σας πω τώρα, να βάλεις σιτάρι στην Κρήτη, ας πούμε.
8: Εδώ έβαλες βαμβάκι.
9: Έχεις το Μάιο 30 βαθμούς.
8: Εδώ βάλαμε βαμβάκι στην Κρήτη.
9: Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει, αλλά αυτά όλα διαλύθηκαν.
8: Μάλιστα, εδώ βάλαμε βαμβάκι, κύριε Γκά.
9: Υπήρχε μια κύριε η οποία ήταν για τα σιτήρα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται όλη μέρα. Βλέπαμε γεωπόνους πραγματικά στα κτήματά μας. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Τώρα πας σπουδάζεις γεωπόνους και ανοίγεις ένα κτήριο και πουλάς την πάσμα. Δεν γίνει έμπορο.
8: Έτσι ακριβώς.
9: Είναι το φάρμακα και οικονομάς.
8: Έχετε δίκιο.
9: Να μην δούμε αυτή την πηγή, η οποία έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 74% αύξηση και κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Και μας λένε ότι μας δώσαν στο πετρέλαιο, ας πούμε, πόσο δώσανε, δεν θυμάμαι, κάτι πάση να γελάς. Δηλαδή έχει αυξηθεί όπου έχει πάει τώρα λόγω πολέμου. Μα πριν δεν είχαμε κανένα πόλεμο. Και πριν την Ουκρανία που δεν είχαμε πόλεμο, πάλι αυξήσεις υπήρχαν. Πώς θα τα αγωνιστούμε, πώς θα χαρακτηρίζουν οι πολιτικές? Γι' αυτό κύριε Σκαντιδάκης, πώς το λένε, τον έχουμε σπουδάσει και δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος στο ζωή του, γιατί αφιερώθηκε σε αυτό το λειτουργήμα την πολιτική, να μας πει τα οικονομικά δεν τα βάλαμε κάτω. Να δούμε πώς γίνονται δουλειές. Γι' αυτό τον θέλω. Δεν τον θέλω ούτε να πηγαίνει πάνω από κάτι κρίση και να τη λύσετε και καλά που δεν έχει λύσει τη δικιά του κρίση. Μάλλον τη δικιά του δεν έχει λύσει. Με αρκετά από ό,τι ξέρω ακίνητα από το ΕΣΚΕΣ. Λοιπόν, και όλα καλά. Και όλα είναι στον κύριο Γεωργιάδη, α πούμε, που δεν τον προλαβαίνει. Έχει πάντα λύσει επί παντό επίτηση του. Ποιο? Ο πολιτή βιβλίων, έτσι. Που δεν το κατηγορώ. Δουλειά ήταν και αυτή. Αλλά μην έρχεσαι εσύ που μου έκανε παροχή υπηρεσιών όλα τα χρόνια σου, ψωμολύσαγε. Έπρεπε να δείξω ότι είσαι ακροδεξιός, να κάνεις ακραία πράγματα και αφού πιάστηκε σαν τον Κουρβανά, τώρα μου πουλάς και μόρι και μου λες πως γίνεται η παραγωγή, που δεν έχεις ιδέα. Που δεν έχεις ιδέα. Ήρθα εγώ να σου πω πως πουλάς βιβλία, δεν το ξέρω το δικαιωμάτιο, δεν μπορώ να εκφέρω γνωμικά. Θα θες να μου πεις που δεν έχεις δει πως μεγαλώνει η ντομάτια, πως μεγαλώνει η τσουκίδα, δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Θα θες να μου πεις και πως θα γίνει η ιστορία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
8: Και άμα...
9: Άρα λοιπόν.
8: Και άμα αν του πει.
9: Πραγματικά σαν κράτος συντεταγμένο, με όλους τους φορείς, χωρίς ανταλλάγματα. Χωρίς ανταλλάγματα, είναι αυτό το τονίζουμε. Χωρίς θέσεις, χωρίς πρόεδρος ενώσεων. Χωρίς πρόεδρων παλιάς γεσάσης, κρατιών. Οι οποίοι η δουλειά τους ήταν πως θα μαζέψουν ψήφους για τα κόμματα. Η λύση είναι πολύ εύκολη. Και μπορούμε πραγματικά ακόμα και στις σημερινές συνθήκες να παράγουμε προϊόν που μπορεί κάθε ελληνική οικογένεια να είναι βιώσιμη όσον αφορά το φαγητό της. Και εμείς θα είμαστε βιώσιμοι ταυτόχρονα. Αρκεί να υπάρχει θέληση και προγραμματισμός. Εδώ δεν υπάρχει ούτε θέληση ούτε προγραμματισμός.
8: Άρα κύριε Γκανή.
9: Σας έχω ξαναπεί κύριε Σαχίνη, για να το ξεδιαλύνουμε.

0: μπορεί και όλα καλά. Φτάσαμε λοιπόν μέσα σε μια, σε 30 χρόνια να έχουμε διαλύσει όλη την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Δεν έχουμε κρέατα, δεν έχουμε να φάμε τα πρώτα τα απορροκριστικά μας, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε άλευρα. Τι έχουμε? Να παράγει η χώρα σκληρό σιτάρι για να κάνει ο Ιταλός μέσα στη χώρα μου να κάνει μακαρόνια. Αυτό καταφέραμε. Α, ξέρετε, η συμβάση ήταν το μαλακό το σιτάρι να το πάρει η Γαλλία. Γιατί το πάρει η Γαλλία, γιατί το χρωστάγαμε. Και εσύ να μην έχεις ούτε κιλό μαλακό σιτάρι να κάνει ψωμί και να κάνει εισαγωγή. Πανάκριβη. Μιλάμε σοβαρά. Ή να φέρνει σαν την Ουκρανία μολυσμένο σιτάρι με όλο το επιπλουτισμένο ουράνιο, με το Τσερνομπίλ πριν από πόσα χρόνια. Να το φέρνει στη χώρα σε εξαιρετική τιμή. Και το ψωμί να μην πέφτει καθόλου. Δηλαδή τι είναι τόσο δύσκολο, τι είναι τόσο δραματικό που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί. Οι φωστήρες, έτσι, των Harvard's και των LSULC και των δεν ξέρω τι. Και κύριε... το καταλαβαίνει ο Μάγιος Ιταλής στον Βαρανδί, τώρα πλάκα που κάνετε.
1: Κύριε Γκανή...
0: Από μήνες του οικείου. Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Το παραμύθι είναι πολύ μεγάλο. Και δράκο.
1: Κύριε Γκανή, ακούστε, επειδή το έχετε πει πολλές φορές και νομίζω ότι έχει γίνει από εσάς με πολύ έτσι εύληπτο τρόπο αντιληπτό στον κόσμο. Η επιδότηση, όπως σωστά το είπατε, έχει χαρακτήρα, εάν λειτουργεί με σωστά κριτήρια, στο να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά. Εδώ έγινε εργαλείο εκμαυλισμού και ψηφοθυρίας. Αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Εδώ έλεγε εργαλείο στα πρώτα χρόνια, κύριε Σαχίνη, κάποιοι μεγαλοαγρότες να είναι πραγματικά με τα πορσικά γέννη και με τα εξοχικά. Φανταστείτε ότι οι στατικές καλλιέργειες γίνονται μόνο το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα, έτσι. Mm. Και τους έλεγα, πώς είναι δυνατόν να έχεις εξοχικό όταν τη δουλειά σου είναι μόνο το καλοκαίρι, πότε θα προλάβεις να πας στο εξοχικό? Αυτό έχει περάσει σαν πρώτη επιδοτήση, που ήταν τρελές επιδοτήσεις, πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ που χαθήκαν τζάμπα και σε δεύτερο χρόνο μεταβληθήκαν σε όργανο καθαρά των πολιτικών για να μπορούν να συγκεντρώσουν ψήφους, όπως σας το λέω. Παράδειγμα, στο νησί που ζείτε, το 2022 η Κρήτη έπαιρνε 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Το 2023 έπαιρνε 30. Και ξαφνικά η Κρήτη έγινε μπλε. Δεν θα γίνει μπλε, τι θα γίνει? Και εγώ να μόνο στην Κρήτη μπλε θα γινόμουν. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε, πενταπλασιάστηκε η επιδότηση. Τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο? Έγινε το φανταστικό. Ότι τα πρόβατα, ξέρω εγώ, από 10 εκατομμύρια γίνανε 8. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε πώς θα κυριαρχήσουν τα πρόβατα. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα. Να δηλώσουμε 18, να δηλώσουμε 10, να δηλώσουμε 8. Δεν ξέρω τι γίνεται ο καθένας. Και κάθε μέρα ψοφάρει, και κάθε μέρα δηλώνουμε κλοπές, μπας και τα μειώσουμε. Μειώνονται τώρα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δηλαδή διανοείστε να πάτε σε αστυνομικό τμήμα και να πω, να δηλώσω ότι μου κλέψαν 3.000 πρόβατα. Τι είναι, μυρμήγκια είναι. 3.000 πρόβατα δεν είναι καλά να το κουβαλείς. Πού πήγαν αυτά τα... Δεν έχουμε ντρό. Νομίζω ότι ψάχνουμε τα πάντα. Τις πυρκαγιές στο δάση. Εκεί δεν έχει να σηκώσει η ελληνική αστυνομία ή το κράτος, αν θέλετε, ντρό να δουν που είναι τα πρόβατα.
1: Εδώ πέσανε από τα σύννεφα τώρα ξαφνικά μετά από 5 χρόνια που βρέθηκε μια οικογένεια τώρα. Δηλαδή 5 χρόνια δεν το ξέραν, τώρα τα ανακαλύψαν που ήρθε το FBI. Αφήστε το.
0: Υπάρχουν όπλα στην Κρήτη, δεν έχει
1: αλλάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκανιά.
0: Αλλά είμαστε σε ένα ελληνικό κράτος όλοι, έτσι. Δεν τολμάς εδώ να έχεις πλόμπερ αυτό το αεροβόλο που λέγαμε παλιά. Δεν σου πάνε μέσα κατευθείαν. Του λένε να έχεις άδεια.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Γκανιά.
0: Έτσι είναι τα κράτη ισονομίας της οπολιτείας. Προφανώς για αυτούς έτσι είναι. Συγχωρείτε, για μας δεν είναι έτσι και θα πεθάνουμε με αυτόν τον καημό.
1: Κύριε Γκανή,
0: δυστυχώς περάσαμε από αυτή τη ζωή και δεν αφήσαμε κάτι, όχι μόνο για μας, για αυτούς που θα δουν πίσω. Θα αφήσουμε μόνο εγκατελειμμένα σπίτια. Αν έρθει στο χωριό μου, θα δείτε αυτή τη στιγμή, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν κανένα πόρο. Απλώς είναι προσκυνημένοι οι περισσότεροι στο κεντρικό κράτος, γιατί τους έχουν πάρει όλους τους πόρους. Και ανάλογα ποιος είναι δικός μου, του δεν είναι κανένα φράγκο, ας πούμε, να περάσει. Ελάτε να δείτε, αν πετάξει το δικό μου το χωριό, ένα σπίτι αυτή τη στιγμή θα καεί όλο το χωριό. Από τα αγριόχορτα, τα οποία είναι οικόπεδα, τα οποία δεν έχει κανείς. Ούτε ο Δήμος έχει τα χρήματα, ούτε μπορεί να επιβάλλει ποινές, γιατί δεν υπάρχει κανείς.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, κύριε. Σας έχω απάντηση, κύριε Γκανή. Τώρα με τους νέους νόμους πάβουν να είναι οικόπεδα. Είναι χωραφάκια. Οπότε μήπως δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε. Καταλάβατε τι εννοώ?
0: Τι να πεις.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πεις, κύριε Σαχίνη μου, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε που σας μάβρισα την ψυχή τους οκρατές σας, αλλά δεν μπορώ πλέον να παραπλανώ τον εαυτό μου πρώτον και μετά όποιον με ακούει ή όποιος έχει διαβάσει κάτι για μένα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τουλάχιστον σας λέω να φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά θα φύγω με την αλήθεια μου. Δεν θα φύγω με μια παραπλάνηση, με ένα παραμύθι

0: με μπαρούφες που μου πουλάνε κάθε μέρα. Και τους βλέπω και γυρνάνε τα στότια. Δηλαδή το μόνο μέλημά τους τώρα είναι αυτή τη στιγμή ποιος δήλωσε από τι ακίνητο και αν τα παίρνει και αν τα λεφτά είναι έξω. Μα όλοι έχουν έξω χρήματα. Όλοι έχουν. Αυτοί οι ευεργέτες, οι μεγάλοι, οι ελληνάρες, όλοι τα χρήματα έξω τα είχαν. Ξεχνάτε με τον Μπαμπό έγινε με τις τράπεζες που δεν προλάβαινε να πάνε, άλλος πήρε ένα κάμπρο να πούμε 500 μεσηντές και πήγε στην Ελβετία έφτασε να κρύψουν ό,τι μπορεί. Έτσι είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Μπράβο. Αφού καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, μπράβο. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον Τούρκο. Δεν είναι πάρα πολλά. Βέβαια σε εμάς φαντάζει πολλά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. 10 γυναίκες τώρα, 15 δεν είναι τίποτα. Ελλάδα σε χρόνο δεν είναι. Η ρίζα μας έχει μείνει, το γονίδιο μας έχει μείνει του Ραγιά. Τελείωσε.
1: Μου λέει εδώ Στέλιος.
0: Περιοχές αυτόνομες, περιοχές που δεν χαμπαριάζουν τίποτα, περιοχές που δεν εκτελούνται οι νόμοι. Άλλο εκτελούνται οι νόμοι, άλλο εδώ μας παίρνει, εκεί δεν μας παίρνει. Και έτσι γίνεται σε μια πολιτεία. Έτσι φαντάζεται αυτή η συντεταγμένο κράτος. Ο καθένας ορίζει το δίκαιο ανάλογα που μένει. Να μην τα ακούμε σημαντική μέσα, να μένουμε σε καμιά μάνη και να κάνουμε τους καπεταναίους, ας πούμε, ή τους περατές. Μιλάμε σοβαρά. Και δεν μιλάει κανείς. Όχι μόνο δεν μιλάει, τους καλύπτουν κιόλα. Και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο των βιολογικών βρέθηκε πάλι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι. Δηλαδή στις 20 Μαΐου έγινε καταγγελία και ξεκίνησε η ιστορία. Αλλιώς δεν θα άνοιγε τίποτα. Όπως θα ανοιχτεί και το άλλο που σας είπα για το εθνικό απότεμα. Φανταστείτε ότι κάποτε, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας κύριε Σαχίνη, κάποτε η έλεγχη γινόταν από τις ΔΑΟΚ, δηλαδή από τις τοπικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Που σε ξέρανε καλύτερα το αυτό, αυτές πάρθηκαν όλες και πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να παντρώσει τον δικό του οργανισμό, ήταν λιβαδική περίπου 3.500 άτομα λιγότερα από για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον φορτώναν κι άλλο από πάνω. Γιατί σου λέει θα χαθεί η μπάλα. Και τους πολιτικούς τους ενδιέφερε να χαθεί η μπάλα για να παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό και οι ιδιωτικοί έχουν γίνει η ελάχιστη μερίδα, ας πούμε, ενώ έπρεπε να είναι παντρωμένοι με γεωτεχνικούς, αρκετά Ινστιτούτα και τομείς και φορείς, δεν υπάρχουν πουθενά. Τους έχουν το πεταματού.
1: Μου λέει εδώ Στέλιος, μια χαρά τα λέει ο Βάιος Γκανής και πες του, γιατί προφανώς και εγώ από χωριό είμαι, ότι ο υπουργός ούτε την τσουκνίδα ξέρει, ούτε ξέρει ότι άμα τον τζιμπήσει, τον δαγκάσει μου γράφει, η τσουκνίδα θέλει να το τρίψει με μολόχα γρήγορα γρήγορα και θα ψάχνει.
0: Θα ψάξει ο υπουργός να βρει μολόχα και ξέρει ποια είναι η μολόχα για να το τρίψει. Τι να πω και το Στέλιο, δεν μας στέλνει και αυτή γιατί εμείς τους δημιουργούσαμε. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους δημιουργήσαμε όλα. Σας είπα, δεν με τον κύριο Σκηνά, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καθαρά η θέση του και η πορεία του όλα τα χρόνια ήταν δημόσια σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθει να λύσει το πρόβλημα. Ποιο? Ότι θα με κάνεις πλέον με τον αστυνομικό και τον χωροφύλακα από πίσω να με ελέγξει. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι, νομίζω. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι. Ελάτε να δείτε στη Θεσσαλία το τι χάλια είμαστε. Και σας μιλάω για εκτάσεις οι οποίες είναι με χαρτιά του αναβασμού, με επίσημα συμβόλαια, τα οποία κάθε γενιά τα πληρώνει κάθε φορά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τα γράφει σήμερα ξανά στο ζωμογράφο, ξανά πληρωμές. Ξανά για το Ταμείο Νομικών, ξανά για το ένα, ξανά. Πεθάνω εγώ να το πάρω γιος μου, ξανά τα ίδια. Και με γονική παραχή ξανά πληρώνεις. Να έχουν πληρωθεί δηλαδή αυτά τα κτήματα 25 φορές. Για ποιον? Χαραγμένα κανονικά, με χάντες και τα πάντα. Και δεν μπορούν να βρουν τα σύνορα ακόμα. Και μου λένε τώρα το μονιτόρι. Ποιο μονιτόρι? Δεν έχουν χαρτιά επίσημα με βούλες, με σφραγίδες του ελληνικού κράτους. Εκτός αν δεν έχουν κράτους. Να μας το πούν και αυτό, γιατί πληρώναμε τόσα χρόνια. Γιατί πλήρωσαν οι πρόγονοι μας όλοι για να γίνουν συνεταιρισμοί με κτίρια και τώρα να έχουν τη ιδιότητα να παίρνουν μπι παρά με τις ευλογίες του κρατικού του κράτους. Ελάτε να δείτε το εργοστάσιο Ζάχαρης που σε έχει καταντήσει. Στο οποίο αν θυμάστε ο κ. Γεωργιάδης είχε φέρει και υπηρετή κάποτε, αλλά δεν πέτυχε. Ξέρετε πως κουμπώνει τώρα. Την πρώτη μέρα που θα βγουν οι δασμοί από τη Μερκοσούρ, 120 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρη θα βγουν στη χώρα. Η ζάχαρη, το καλύτερο εργοστάσιο που είχαμε στα Βαλκάνια και το ένα από τα καλύτερα τρία της Ευρώπης, έκλεισε πρώτο στη χώρα αυτή. Έκλεισε με 45 λεπτά το κιλό η ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είχε 1,5-1,70. Και είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα κουμπώνουν όλα τα κομμάτια του παζ. Δεν έγινε τίποτα τυχαίο. Βέβαια παίρνει λίγα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να γίνει απότομα, γιατί θα φανερωθούν. Και βλέπει τώρα σιγά σιγά. Σας λέω μόνο ότι η Άννα Μερκοσούρ, άλλο παράδειγμα. Γίνει αυτό που υπογράψε. Πού θα γίνει? Η Ήπειρος, η περιφερειακή ενότητα της Ήπειρου, θα εξαφανιστεί σε μια νύχτα. Έχουν προγραμματίσει 140 εκατομμύρια τόνους κοτόπουλο μέσα στη χώρα. Είδατε αυτό που έχει το τελευταίο με τη Σαλμονέλα, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είχε DG Agri, ο επίσημος πιστοποιητικός φορέας, πριν από 7 χρόνια στην Ευρώπη και είπε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα προϊόντα που έρχονται από τη Μερκοσούρ τότε. Φανταστείτε τώρα που θα πενταπλασιαστούν οι εισαγωγές από τη Μερκοσούρ. Ποιος θα τα έλεξε αυτά. Αλλά δεν πειράζει. Ας πετάει και κανένας να γλιτώσει και ο Πρωθυπουργός καμιά σύνταξη, ας πούμε. Τα λάθη. Να πετάει κανένας γέρος,
1: Βάιος Γκιανής, χωρίς άλλο σχόλιο, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Τα λέμε συχνά πυκνά. Μπας και ιδρώθηκαν αυτοί. Και κυρίως μπας και ιδρώθηκαν αυτοί του πολύ κόσμου. Αυτό έχει αξία. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
3: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με τεξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας, και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η περίοδος που έχετε στα λειτουργικά είναι κρίσιμη, ίσως να αποδειχθεί και δραματική. Δεν είναι υπερβολή δημοσιογραφική. Η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα και να επικυρώσει όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της, ακόμη και τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Στο στούντιο του Militaire News, ο κ. Αναστάσιος Λαβρέτζος, σύμβουλος επιχειρήσεων. Κύριε Λαβρέτζος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
7: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, όπως πάντα.
6: Επειδή το Αιγαίο, πολλοί θα αναρωτηθούν, ένα σύμβουλος επιχειρήσεων, να μας πει για το Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι η οικονομία και ήδη, για να μην κλείνουμε τα μάτια πλέον και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας του Αιγαίου, και αναφέρομαι στην Αλία, έχει χαθεί. Είτε μας αρέσει είτε όχι.
7: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και μια και μου κάνετε αυτή την πρώτη επισήμανση για την οικονομία, θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, αν πάει κανείς στα Φόκλαντ, θα δει ότι το κατακεφαλήν εισόδημα είναι περίπου 75.000 δολάρια, που είναι πάρα πολύ υψηλό, για τον εξής πολύ απλό λόγο. Τα Φόκλαντ, μετά την εμπέδωση της Βρετανικής κυριαρχίας στην περιοχή μετά τον πόλεμο του 82, ουσιαστικά έκαναν το εξής. Λειτουργήσαν ως κυρίαρχο κράτος και έδωσαν δικαιώματα αλίας, τα οποία πρέπει να τα αγοράσει κανείς. Δηλαδή, για να πάει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των Φόκλαντ, είτε είναι τα ιαπωνικά πλοία μεγάλης εμβέλειας, είτε είναι από πολλές χώρες που κατεβαίνουν στο Νότιο Ατλαντικό να αλίευσουν, θα πρέπει να πληρώσει δικαιώματα αλίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι των Φόκλαντ είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο. Και δεν συζητάμε βέβαια για τα κοιτάσματα πετρελαίου που έχουν εντοπιστεί στη ζώνη των Φόκλαντ και αναμένεται να τεθούν υπό εκμετάλλευση και αυτά. Πάμε όμως στα ελληνοτουρκικά. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, έχουμε μία τάση να νομίζουμε ότι η ιστορία κάπου έχει σταματήσει και μας περιμένει και ότι εμείς καθόμαστε πάνω στον άμβονα, ας πούμε, του διεθνούς δικαίου και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Γιατί τα δίκαιά μας και τα δικαιώματά μας είναι γραμμένα με χρυσά γράμματα στον ουρανό και ό,τι και να κάνουν οι άλλοι είναι κατοχυρωμένα. Η πραγματικότητα όμως και η ζωή είναι τελείως διαφορετική. Γιατί το διεθνές δίκαιο, αν δεν μπορείς να το εφαρμόσεις, είναι σαν να μην υπάρχει. Από την άλλη μεριά, η Τουρκία συστηματικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δημιουργεί συνεχώς τελεσμένα που προωθούν βήμα-βήμα τις επιδιώξεις της, τις οποίες μας έχει θέσει σαφώς μετά την εισβολή στην Κύπρο. Δηλαδή, μετά το 1974, άρχισε η ενεργή αμφισβήτηση του Αιγαίου με την προοπτική, όπως το θέσανε εκείνη τουλάχιστον, της διχοτόμησης στον 25ο Μεσημβρινό, δηλαδή την νοητή γραμμή που περνάει στο μέσο του Αιγαίου και ουσιαστικά κόβει στο χερσαίο κομμάτι τη Θράκη, το μισό Αιγαίο και κατεβαίνει μέχρι τη Γάβδο. Σιγά σιγά άρχισαν λοιπόν αυτή τη διεκδίκηση να την ντύνουν με διάφορες άλλες διεκδικήσεις και διάφορα αφηγήματα. Όπως ας πούμε ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, η υφαλοκρηπίδα έχει μόνο το υπηρετικό μέρος της Μικράς Ασίας. Άρα τα νησιά δικαιούνται μόνο να έχουν χωρικά ύδατα. Ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα πέραν των 6 μιλίων, γιατί το Αιγαίο είναι μια ειδική θάλασσα. Σταδιακά οι ελληνικές κυβερνήσεις έκαναν διάφορες υποχωρήσεις, γιατί νόμιζαν ότι με αυτόν τον τρόπο ότι η Τουρκία είχε περιορισμένους σκοπούς και ότι αν τους έδιναν κάτι από αυτό που ζητούσαν, κάπου θα σταματούσαν. Εάν κανείς όμως βάλει όλη αυτή την πορεία των 50 χρόνων να δει τι συμβαίνει, θα δει ότι οι Τούρκοι χτίζουν μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, τις διεκδικήσεις τους. Φτάσανε λοιπόν, κάνανε τα ίμια, δημιουργήσανε γκρίζες περιοχές, έθεσαν μια σειρά από απαιτήσεις, φτάσανε στο σημείο να ζητάνε αποστρατιωτικοποίηση των νήσων. Ποιοι? Οι Τούρκοι που με παράνομο τρόπο έχουν εισβάλει στην Κύπρο και κατέχουν το νησί και έχουν 40.000 στρατό πάνω στην Κύπρο. Και εμείς δεν μιλάμε για το ότι αυτή τη στιγμή η Κύπρος είναι υποκατοχή, αυτό το έχουμε ως δεδομένο και αυτό. Ναι. Και μας λένε οι Τούρκοι ότι πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσουμε τα ελληνικά νησιά. Λοιπόν, έχουν θέσει θέμα οπωσδήποτε χωρικών υδάτων και γι' αυτό και είμαστε και αυτή τη στιγμή σχεδόν οι μόνοι, υπάρχουν κάποιες μικρές χώρες για ειδικούς λόγους, αλλά είμαστε η μόνη μεγάλη σχετικά χώρα σε όλο τον κόσμο που δεν έχουμε ακόμα επεκτείνει, γιατί είναι μονομερές δικαίωμα όπως το ξέρουμε πολύ καλά πια, που δεν έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και ουσιαστικά λειτουργούμε ως μια χώρα μειωμένης κυριαρχίας. Όταν δεν μπορείς να ασκήσεις αυτό το μονομερές σου δικαίωμα, γιατί σου έχει επιβάλει κάζους μπέλι η Τουρκία και και εσύ απλά κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα, φτάνει σιγά σιγά να δέχεσαι όλα αυτά που κάνει η Τουρκία. Φτάνει λοιπόν σήμερα η Τουρκία να απειλεί ότι θα φέρει ένα νομοσχέδιο στο οποίο θα ενσωματώσει ως εσωτερικό νόμο όλα αυτά που λέει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Θα μας πει κάποιος, και λοιπόν είναι κόντρα στο διεθνές δίκαιο, δεν μας αγγίζει. Δεν είναι έτσι όμως. Όταν για παράδειγμα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους ότι οι τάδε περιοχές, η τάδε θαλάσσια ζώνη είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας, ότι τα τάδε νησιά που θεωρούν αυτήν την κρίση 152 νησιά είναι νησιά που κανονικά θα έπρεπε να κατέχονται από την Τουρκία, μετά ο πλοίαρχος του πολεμικού πλοίου θα είναι υποχρεωμένος να επακούει, οφείλει δηλαδή μετά, να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, είτε να αναχαιτίζει ελληνικά πλοία, είτε να μην επιτρέπει σε ελληνικά πλοία να κινούνται σε ορισμένες περιοχές. Και για να το πάω και πιο πέρα, πιο πολύ στην άκρη, τι θα γίνει αν για παράδειγμα αποβίβαζαν όχι ένα, αλλά 10 αιγήματα σε 10 αμφισβητούμενες βραχονισίδες. Θα πρέπει μετά η Ελλάδα να κάνει πόλεμο για να τους βγάλει από εκεί. Γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Τουρκία δεν κάνει μια περιορισμένη πολιτική, δηλαδή δεν έχει ένα περιορισμένο πλαίσιο απαιτήσεων και ότι αν τα συζητήσουμε λιγάκι μπορούμε να τα βρούμε. Η Τουρκία έχει δηλώσει με όλους τους τρόπους ότι επιδιώκει να γίνει μια περιφερειακή δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο με εμβέλεια ακόμη μεγαλύτερη, δηλαδή θέλει να γίνει παγκόσμια δύναμη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβολές και από την Διεθνή Τράπεζα, τη World Bank, που λένε ότι η τουρκική οικονομία, αν συνεχίσει έτσι όπως πάει, θα είναι στις 7 μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, νομίζω το 2060. Έχουν λοιπόν θέσει στόχους, δημιουργούν τις απαραίτητες υλικές προϋποθέσεις. Θα μου πει κανείς, ναι, αλλά πολλοί Τούρκοι ζουν στην ένδια, υποφέρουν από τον πληθωρισμό. Οι Τούρκοι έχουν συνηθίσει να ζουν έτσι. Και από την άλλη μεριά, ας δούμε ότι και ένα κομμάτι της τουρκικής οικονομίας βρίσκει δουλειά, βρίσκει απασχόληση σε μια βιομηχανία που είναι δυναμική, εξαγωγική. Υπάρχει μια ανάπτυξη μεγάλη της τουρκικής στρατιωτικής βιομηχανίας. Φτάνουν σε σημείο να έχουν ηλεκτρονικά, φτιάχνουν αεροσκάφη, δοκιμάζουν το ΚΑΝ. Εντάξει. Λέμε ότι, είναι χαμηλό, λέμε ότι είναι χαμηλό επίπεδο και φυσικάζουμε εμείς βεβαίως. Φτιάχνουν το άλμα, το Αλτάι. Δεν λέμε, δεν αξίζει, παίρνει ξένο κινητήρα.
6: Έτσι λέγαμε αυτά και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία τώρα τα πουλάει η Τουρκία στο εξωτερικό.
7: Αυτά είναι αστειότητες.
6: Ανακοίνωσε ο κ. Ερντογάν, συγγνώμη που σας διακόπτω, χθες νομίζω ότι οι εξαγωγές τουρκικές στους εξοπλισμούς ξεπέρασαν τα 10 δις. Και εμείς εδώ γελάμε ειρωνικά.
7: Καταρχάς να πούμε ότι αποφεύγω να την κάνω αυτή τη συζήτηση δημόσια, γιατί δεν θέλω να φανεί ότι θέλουμε να εγκομιάζουμε, ας πούμε, την τουρκική βιομηχανία. Μας παρακολουθούν και ξένοι.
6: Όχι, να μην εγκομιάζουμε, αλλά να μην κρυβόμαστε.
7: Αλλά υπάρχουν κάποια δεδομένα που δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η τουρκική βιομηχανία παράγει 2 εκατομμύρια οχήματα κάθε χρόνο παντοειδούς τύπου. Θα πει κανείς, είναι ξένες επενδύσεις. Σε μεγάλο βαθμό είναι γερμανικές επενδύσεις. Έχουν δημιουργήσει ένα άλλο κομμάτι αυτοκινητοβιομηχανίας. Ναι, αλλά όμως είναι μια βιομηχανική υποδομή στην οποία βρίσκουν δουλειά άνθρωποι, βρίσκουν στελέχη, βρίσκουν επιστήμονες. Ενώ εμείς τους επιστήμονες τους διώχνουμε στο εξωτερικό. Γιατί εμείς έχουμε μια παραστική οικονομία. Γιατί πρέπει να δούμε τι κάναμε εμείς σε αυτά τα 50 χρόνια που έχει εμφανιστεί η τουρκική απειλή. Εμείς ουσιαστικά προσπαθούμε να αποστραφούμε τον κίνδυνο και την απειλή και τον υποτιμούμε συνεχώς. Αν και είναι προφανές για όποιος είναι ένας αντικειμενικός παρατηρητής ότι η απειλή της Τουρκίας διωγγώνεται και παράλληλα διωγγώνονται και οι δυνατότητές της. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα όμως τι έκανε αυτά τα χρόνια, μπήκε υποτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα μας έδινε αυτό ένα βάθος απέναντι στην Τουρκία, θα μας έδινε ένα μέγεθος, έναν όγκο. Στην πραγματικότητα έγινε μια αποβιομηχάνηση της χώρας. Μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων κατέστησαν προβληματικές. Αυτές δημιούργησαν ελλείμματα και χρέη στο ελληνικό δημόσιο, παράλληλα με έναν παραστικό καταναλωτισμό, τον οποίο ουσιαστικά τα κόμματα ενεθάριναν για να μπορούν να ταΐζουν την εκλογική τους πελατεία. Φτάσαμε το 2009 στη χρεοκοπία, στην υποθήκευση, στα μνημόνια που μας υποχρεώνουν σήμερα να έχουμε πλεονάσματα μέχρι το 2060 και ουσιαστικά κρατούν τη χώρα δέσμια και την έχουν καθυλώσει σε μια φτωχοποίηση. Την ίδια ώρα ο ελληνικός πληθυσμός συρρυκνώνεται δημογραφικά και είμαστε στη 14η χρονιά μείωσης του ελληνικού πληθυσμού. 14η χρονιά. Και αν πάρει κανείς, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό και να το ακούσουμε. Εάν πάρει κανείς τα στοιχεία που δημοσιεύει κάθε χρόνο η Ελστάτ, κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο ή αρχές Οκτωβρίου, η Ελστάτ δημοσιεύει το λεγόμενο δελτίο φυσικής κίνησης πληθυσμού, δηλαδή οι επίσημα καταγεγραμμένες γεννήσεις και θάνατοι. Θα δει λοιπόν ότι το ισοζύγιο αυτό είναι αρνητικό. Αν λοιπόν αθροίσει κάθε χρόνο τα αρνητικά αυτά αποτελέσματα, θα δει ότι τα τελευταία 14 χρόνια έχουμε μία μείωση του πληθυσμού κατά 750.000 περίπου. Και δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν φύγει στο εξωτερικό, μιλάμε μόνο από τη διαφορά γεννήσεων και θανάτων. Στην πραγματικότητα δηλαδή έχουν διαγραφεί από το χάρτη 14 ελληνικές πόλεις, πρωτεύουσες ας πούμε νομών, όπως ας πούμε η Λαμία, όπως η Αλεξανδρούπολη, όπως οι Σέρες. Αν αθροίσει κανείς τους πληθυσμούς τους, είναι σαν να έχουν χαθεί 14 ελληνικές πόλεις. Και κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Κανείς δεν νοιάζεται γι' αυτό. Και μας λένε βεβαίως ότι έχουμε ένα μεγάλο επίτευγμα, πληρώνουμε τους δανειστές πριν την ώρα τους. Αυτό, προσέξτε τώρα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός, εγώ δεν θέλω να κάνω το λαϊκιστή. Μιλάω ως άνθρωπος της οικονομίας. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή σφαδάζει από την ακρίβεια. Είναι ένα γεγονός αυτό. Εγώ ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ και ξέρω τις τιμές. Και ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος της ακρίβειας είναι το ελληνικό κράτος. Γιατί όταν ένα είδος έχει αυξηθεί 35-40% και μερικά ακόμα περισσότερο τα τελευταία τρία χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι η έμεση φόρη, δηλαδή το ΦΠΑ, που είναι αναλογική φόρη, έχουν αυξηθεί και αυτοί. Είτε είναι στο σούπερ μάρκετ, είτε είναι στα καύσιμα, είτε σε άλλα βασικά αγαθά. Εκεί λοιπόν βγαίνουν τα πλεονάσματα, στίβουμε τον κόσμο για να βγάλουμε πλεονάσματα και να πληρώσουμε τους δανειστές πριν την ώρα τους. Γιατί αυτό θα πει σοβαρότητα για το ελληνικό κράτος, σημαίνει ότι υπηρετεί σωστά τους ξένους. Δεν έχουν όραμα για το τι θα γίνει με αυτή τη χώρα. Ο πληθυσμός γερνάει, οι νέοι δεν μπορούν να σχηματίσουν οικογένειες, δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Ένας ολόκληρος λαός είναι εγκλωβισμένος στη φτωχοποίηση και αυτά που λέω δεν ισχύουν μόνο για την κυβέρνηση. Ισχύουν συνολικά για το βουβό ελληνικό πολιτικό σύστημα το οποίο παρακολουθεί και δεν ξέρω, ίσως ο καθένας να περιμένει απλώς τη σειρά του, να έρθει δηλαδή η ώρα να τον φωνάξουν στην κυβέρνηση.
6: Γι' αυτό δεν έχουμε μια αντιπολίτευση.
7: Δεν θέλουν να σπάσουν τα αυγά.
6: Ναι, ναι. Για να συνδέσω το θέμα της προπληρωμής των δανειστών, το οποίο μας έχει εντυπωσιάσει και το παρουσιάζει η κυβέρνηση ως τεράστια επιτυχία, με το θέμα των ελληνοτουρκικών, δεν έχουμε δει τον κύριο Μητσοτάκη που τον βλέπουμε εδώ να χαιρετάει έτσι τον κύριο Ερντογάν να έχει σηκώσει ένα τηλέφωνο, ένα, και να πάρει τον κύριο Μακρόν, την κυρία Μελώνη, τον κύριο Μέρτς, τον κύριο Σάνσεθ. Αναφέρω τους επικεφαλείς όλων των χωρών, οι οποίοι αυτή την περίοδο που μιλάμε, που η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, κάνουν τεράστιες business εξοπλιστικές με την Τουρκία. Και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει έναν από αυτούς τηλέφωνο και να τους πει τι κάνετε ακριβώς. Και έχουμε εδώ τη φοβερή συζήτηση, θα μπει στο safe η Τουρκία. Το βλέπω στα τηλεοπτικά παράθυρα και πραγματικά αναρωτιέμαι τι συζητάνε. Δεν έχουν καταλάβει ότι έχει αγοράσει ιταλική βιομηχανία ο Ερντογάν. Δεν έχουν ακούσει, δεν έχουν διαβάσει τίποτα για τις συμφωνίες εξοπλιστικές που κάνει. Που δεν αγοράζει μόνο, πουλάει κιόλας. Η Γερμανία συζητάει να αγοράσει βαλιστικούς πυράβλους από την Τουρκία. Γιατί δεν σηκώνουμε ένα τηλέφωνο να ρωτήσουμε τι κάνετε, ρε παιδιά.
7: Κοιτάξτε, νομίζω η απάντηση είναι πιο απλή από όσο νομίζουμε. Δηλαδή η κυβέρνηση, ειδικά η τωρινή ίσως, αλλά και όλοι συνολικά, δίνουν μια παράσταση προς τον ελληνικό λαό. Κάποτε είχαμε το, είχαμε το αφήγημα
6: της. Είναι η τύχη του Αιγαίου πλέον. Δηλαδή παραστάσεις, αν θα βγει ξανά ο κ. Μητσοτάκης,
7: δεν ξέρω αν τους νοιάζει, και πάρα πολύ.
6: Ναι.
7: Δεν ξέρω αν είναι μέσα στις προτεραιότητές τους. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνονται, δηλαδή, αν έχουν την παιδεία να αντιληφθούν τι σημαίνει για τον ελληνισμό μετά από 3.000 χρόνια ιστορίας να χάσει το λίκνο του που είναι το Αιγαίο. Εκεί αναπτύχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός. Τι σημαίνει να το μοιραστεί με την Τουρκία και τι σημαίνει πόσο. Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι η συνέχεια της μικρασιατικής καταστροφής. Ο ελληνικός πληθυσμός έφυγε από τη Μικρά Ασία. Έχει σημασία να το πούμε αυτό, ότι εκείνα τα χρόνια, αν κάνει κανείς νομίζω το 1926 η απογραφή που έγινε, έδειξε ότι η Τουρκία είχε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 11-12 εκατομμύρια πληθυσμό με όλους τους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας, δηλαδή και με κουρδικής καταγωγής κλπ. Από τη Μικρά Ασία ήρθαν και μετά τις γενοκτονίες που έγιναν των ποντίων και όλα αυτά, ήρθαν σχεδόν 2 εκατομμύρια.
6: Να.
7: Δηλαδή ακόμα μετά από 10 αιώνες μετά το Μαντζικέρ του 1071, υπήρχε ισχυρό ελληνικό στοιχείο και ξεριζώθηκε μετά από 30 αιώνες παρουσίας. Περάσαμε λοιπόν απέναντι στα νησιά. Έχουμε δεχτεί στα νησιά να μας στέλνει μαζικά μεταναστευτικές ροές που φτάνουν με αεροπλάνα στην Κωνσταντινούπολη. Όποιος έρχεται από τη Σομαλία, από τον Μπαγκλαντές ή από τον Νεπάλ, γιατί από εκεί μας έρχονται οι ροές, δεν έχει περπατήσει 6-7 χώρες για να φτάσει εκεί.
6: Να.
7: Έχει έρθει με αεροπλάνο. Δεν το λέω εγώ, το λέει Frontex, Το γράφει και το Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω, της Κύπρου. Το έχω δει δηλαδή στις αναφορές του. Και είναι και λογικό, έτσι δεν είναι. Δεν περπατάνε αυτοί οι άνθρωποι. Έρχονται λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη, μας τους διοχετεύει στα νησιά, δημιουργεί μια αλλίωση πληθυσμού και επειδή η κυβέρνηση, ειδικά η τωρινή, αλλά και η προηγούμενη, αλλά ειδικά η τωρινή το κάνει με πολύ συστηματικό τρόπο. Επειδή δεν θέλει να αντιπαρατεθεί και με τους Ευρωπαίους, σιγά σιγά παίρνει τους ανθρώπους αυτούς που φτάνουν στα νησιά και τους μεταφέρει στην ενδοχώρα. Δηλαδή έχουμε δεχτεί να εφιστάμεθα έναν επικισμό που δεν τον έχει εγκρίνει ο ελληνικός λαός.
6: Τον οποίο θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι τον ανεχόμαστε και σε ένα άλλο επίπεδο, όχι μεταναστών, των πλουσίων. Γιατί αν κάποια στιγμή συγκεντρώσουμε τα στοιχεία τι αγοροπολισίες έχουν γίνει και σε ακριτικές περιοχές της χώρας.
7: Αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα.
6: Από Τούρκους. Και εντάξει, ελεύθερη οικονομία έχουμε, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει ένα όριο.
7: Προσέξτε,
6: το οποίο δεν βλέπω να μπαίνει. Αντιθέτως, το παρουσιάζουμε ότι πουλάμε.
7: Να το πούμε αυτό γιατί έχει σημασία. Αν και η συζήτηση αυξάνεται πάρα πολύ έτσι.
6: Έχει σημασία. Έχει σχέση όμως με
7: αν θα δει, δει κανείς όλες τις μεγάλες καπιταλιστικές χώρες, Γαλλία, Αγγλία, Αμερική, σε θέματα εθνικής ασφαλείας, θέματα τεχνολογίας, θέματα εξαγοράς στρατηγικών επιχειρήσεων, βάζουν φραγμούς. Η ελεύθερη οικονομία είναι μόνο για τους, ας πούμε, των Βαλκανίων, έτσι, εξυγχρονιζόμενους, ας πούμε, επαρχιώτες των Βαλκανίων, αυτά τα ιδεολογήματα. Αυτή τη στιγμή, σιωπηρά, γίνεται μια διαδικασία που οδηγεί σε πληθυσμιακή αλλίωση τον νομό Εύρου. Να πούμε εδώ πολύ καθαρά ότι μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, ως αντάλλαγμα για το γεγονός ότι εξανδραποδίστηκαν, δηλαδή ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης, ο Βενιζέλος ζήτησε και πήρε ότι θα πρέπει και ο νομός Εύρου αντίστοιχα να μην έχει μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Δηλαδή να μην υπάρχει εδαφική συνέχεια της μουσουλμανικής μειονότητας που έμεινε κυρίως στην Ξάνθη και στη Ροδόπη, στην Κομωτινή. Άρα ο Εύρος λοιπόν είχε πάντοτε κατά μεγάλη πλειοψηφία χριστιανικό πληθυσμό. Αυτή τη στιγμή συντελείται μια σιωπηρή άλωση, γιατί δεν είναι μόνο πληθυσμιακό, είναι και ιδιοκτησιακό το θέμα. Με εξαγορές χωραφιών, ακινήτων από τα δίκαια πάνω, όσοι έχουν κάνει δίκαια ξέρουν που λέω, μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Παντού. Και έχω πολλούς φίλους στην περιοχή, επειδή έχω γράψει βιβλίο για τη Θράκη, οι οποίοι μου δίνουν αυτή την πληροφορία. Δηλαδή, μέσα στην καθημερινότητά τους είναι αγοραπολισίες με πολλά λεφτά. Διάφοροι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι Τούρκοι, μπορεί να έχουν ως βιτρίνα Βούλγαρους μαφιόζους. Πάντως, αλλάζουν οι ιδιοκτησίες χέρια στην περιοχή. Κάτι που συμβαίνει βεβαίως επί πολλά χρόνια και στην Ξάνθη και στη Ροδόπη.
6: Να.
7: Αυτά τα θέματα περνάνε έτσι βεβαίως.
6: Επειδή είπατε πάνω στην κουβέντα ότι αυτό που ζούμε είναι η συνέχεια της μικρασιατικής καταστροφής, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο που έχει να κάνει και με τον κόσμο, ο οποίος εγώ καταλαβαίνω ότι από την απόγνωσή του πιάνεται από οτιδήποτε αισιόδοξο. Και επειδή είχαμε πρόσφατα ένα τέτοιο παράδειγμα, με όλο αυτό το εθνικοπατριωτικό αφήγημα που μας πούλησε η κυβέρνηση, γιατί στο να πουλάει τέτοια αφήγηματα είναι μανούλα, δεν το συζητάμε. Οι Patriot που πήγαν στην Κάρπαθο, τα F-16 που πήγαν στην Κύπρο, οι φρεγάτες, όλα αυτά πουλήθηκαν στον κόσμο ότι είμαστε τόσο ισχυροί που καλύπτουμε και τη Σαουδική Αραβία και τη Βουλγαρία κτλ. Τώρα, βέβαια, στις τελευταίες ώρες προσπαθούν να μαζέψουν το κάζο, αφού μας είπε το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί, έλα, μαζέστε τα ως εδώ. Θα πρέπει να καταλάβει κοινή γνώμη ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά πλέον και στο Αιγαίο έχει ήδη κάτι αλλάξει. Νομίζω ότι από την κουβέντα που κάναμε έχει προκύψει αλληλεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα, τα νόμιμα, να κάνουμε εργασίες για τα καλώδια, τις ίνες.
7: Σε αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οποία την έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο και την έχουμε υπογράψει ακριβά. Το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο, που δεν υπάρχει γιατί είναι παράνομο, μας έχει ήδη κοστίσει δύο εσπευσμένες συμφωνίες.
6: Δύο τεροβαρή συμφωνίες.
7: Με την Ιταλία, τις κάναμε βιαστικά, με την Ιταλία και με την Αίγυπτο.
6: Ναι.
7: Και δεν έχει. Ωραία, αφού το υπέγραψε λοιπόν και έχει ορίσει επίσημα ΑΟΣ, γιατί δεν το υπερασπίζεται? Δεν μπορεί. Αυτή τη στιγμή φτάνουμε στο σημείο να πρέπει να ποντίσουμε καλώδια μεταξύ Αστυπάλαια Σαμοργού και να επεμβαίνει η Τουρκία. Δηλαδή, de facto, έχει ήδη διχοτομήσει στο Αιγαίο. Και από την ώρα που το περνάει, ξαναλέω, έχει μεγάλη σημασία το καταλάβουμε αυτό. Από την ώρα που το περνάει σε εσωτερικό της δίκαιο, είναι υποχρεωμένο το τουρκικό κράτος να συμπεριφέρεται και αναλόγως. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις να συμπεριφέρονται αναλόγως. Γιατί εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τελικά η Τουρκία δεν θα μας κάνει πόλεμο. Απλά θα μας προχωράει κάθε μέρα ένα σκαλί πιο κάτω. Ένα σκαλί ουσιαστικά ατίμωσης, γιατί είναι σαν να αυτοκαταργείσαι αν τα δέχεσαι σιγά σιγά όλα αυτά, μέχρι που να φτάσουμε σε ένα σημείο που ή θα πρέπει να αυτοκαταργηθούμε, γιατί εκεί πάμε, ή θα υποχρεωθούμε να κάνουμε πόλεμο. Και το ερώτημα βεβαίως, αν υποχρεωθούμε να κάνουμε πόλεμο, με ποιες συνθήκες, με ένοπλες δυνάμεις που τις άφησαν μετά τα μνημόνια στην τύχη τους και μόνο τώρα προσπαθούμε να αγοράσουμε κάποια πλοία ή κάποια αεροσκάφη, τα οποία όμως προφανώς δεν μπορούν να ανατρέψουν την εικόνα που έχει δημιουργηθεί, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.
6: Έχω μια ένσταση. Μπορεί να έχει αγοράσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δένδια, τα Ραφάλ και τις φρεγάτες. Θα πρέπει κάποια στιγμή όμως να συζητήσουμε σοβαρά τι έχουν κάνει στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, που είναι κρίσιμος παράγοντας και η κατάσταση είναι χειρότερη από την εποχή που επιβλήθηκαν τα μνημόνια στη χώρα. Χωρίς καμία αμφιβολία. Άρα έχουμε ένα θεματάκι.
7: Προσέξτε, εγώ δεν είμαι ειδικός επί των αμυντικών
6: θεμάτων. Δεν παρακολουθούμε αναγκαστικά.
7: Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου, γιατί αυτή τη δουλειά την κάνω σε πολλά επίπεδα. Έχω μάθει στη ζωή μου να κρίνω τα δεδομένα από τις μακροσκοπικές παραμέτρους. Όταν βλέπω λοιπόν ρεκόρ παρετήσεων σε ενόπλες δυνάμεις.
6: Κάτι δείχνει, ναι.
7: Όταν βλέπω ότι οι νέοι δεν επιλέγουν να μπουν στις στρατιωτικές σχολές, αυτό εμένα μου φωνάζει. Δεν χρειάζεται να καταλάβω κάτι. Ότι είναι τραγική η κατάσταση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Που είναι βέβαια ο αποφασιστικός παράγων ισχύος για τις ενόπλες δυνάμεις μιας χώρας. Δεν είναι το να κάνουμε παρέλαση. Ναι. Ωραία η φρεγάτα Μπελαρά. Ξέρω ότι είναι πολύ προηγμένη τεχνολογικά. Μπορούμε να κάνουμε και ωραίες παραστάσεις με τον κύριο Μακρόν. Ο κύριος Μακρόν όμως, και όπως και κάθε αντίστοιχος κύριος στην Ευρώπη, έχουμε πει και άλλη φορά ότι ενδιαφέρεται για τα χρήματα και για τις βιομηχανίες που εκπροσωπεί. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι πολύ άνετα κάνει σχέσεις με την Τουρκία και μπορεί να ήρθε εδώ και να μας έδειξε ότι μας στηρίζει, γιατί προφανώς ενδιαφέρεται να αποκτήσει πρόσβαση, έχει ζητήσει να αποκτήσει στρατιωτική παρουσία και στην Κύπρο.
6: Ναι.
7: Ενδιαφέρεται να τα κάνει αυτά, γιατί είναι μια, η Μεσόγειος είναι πάντοτε μια περιοχή προτεραιότητας για τη Γαλλία και οπωσδήποτε θα ήθελε να έχει απέναντί της την Τουρκία και να χρησιμοποιήσει τις προσβάσεις που του δίνει η Ελλάδα. Αλλά ποια Ελλάδα όμως? Μια Ελλάδα που απλώς κάνει χειραψίες, φωτογραφίζεται, αγοράζει τις Μπελαρά, που είναι ένα κρίσιμο, ήταν ένα κρίσιμο, μια κρίσιμη οικονομική ενίσχυση για την αμυντική βιομηχανία της Γαλλίας τον καιρό που έγινε, και απλώς έχει πάρει ως συμπαραγωγή την κατασκευή κάποιων μεταλλικών ελασμάτων,
6: ναι,
7: των πλοίων.
6: Ναι,
7: κάτι δηλαδή που το έκανε και πριν 30 χρόνια.
6: Και να επισημάνουμε εδώ κάτι. Από το 1974 και μετά τουλάχιστον, η σχέση μας με τη Γαλλία σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς ήταν ότι αγοράζουμε από τη Γαλλία, αλλά δεν πουλάει, δεν συζητάει καν με την Τουρκία. Αυτή η κυβέρνηση το κατάφερε και αυτό. Και να αγοράζουμε και να σώζουμε τα ναυπηγεία στη Λοριάνο, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, και να είναι έτοιμη να πουλήσει στην Τουρκία. Νομίζω ότι όλα αυτά που συζητήσαμε αποτυπώνονται στο νέο αφήγημα που στείνεται εδώ και λίγες ώρες από την κυβέρνηση, για το πόσο, και δείχνει πόσο άσχημα είναι τα πράγματα και πόσα σκαλιά κάτω έχουμε κατέβει, και διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν μείνει και πολλά σκαλιά ακόμη να κατέβουμε.
7: Θα μας κάνουν οι Τούρκοι να τα κατέβουμε όλα.
6: Σχεδόν πανηγυρίζουμε ότι θα πάρουμε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο, που δεν είχαν καμιά δουλειά οι Πάτριοτ στην Κάρπαθο, αλλά θα στείλουμε δύο μαχητικά. Και αναρωτιέμαι εγώ, το έχω συζητήσει και με άλλους καλεσμένους, συγγνώμη, η Κάρπαθος, μήπως είναι και αυτή στα διεθνή ύδατα? Τι σημαίνει, θα συμπλάει, δεν έχουμε δικαίωμα να στείλουμε δύο μαχητικά και πανηγυρίζουμε που θα στείλουμε? Κι όμως αυτό το πράγμα πωλείται ως αφήγημα.
7: Κοιτάξτε, πάλι χωρίς να είμαι ειδικός, εσείς είστε πιο ειδικός από εμάς αυτό. Εκτιμώ ότι είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση. Δηλαδή,
6: είναι σάφη όμως με την επικοινωνία.
7: Ξέρω πολύ καλά ότι η Κάρπαθος δεν έχει ένα οργανωμένο έτσι, πολεμικό αεροδρόμιο. Έχει κάποιες εγκαταστάσεις κοντά στο πολιτικό αεροδρόμιο. Υπάρχει ένα αεροπορικό απόσπασμα, όπως αναφέρεται. Άρα λοιπόν μπορούν να βρουν καύσιμα, μπορούν να βρουν κάποιες εξυπηρετήσεις και υποδομές. Αλλά υποθέτω ότι μπορεί να μείνουν για λίγο διάστημα και δεν έχει και νόημα τώρα ένα ζεύγος μαχητικών στην Κάσο.
6: Ναι, τι ξέρετε, ένα ζεύγος που είχαμε στείλει στη Λίμνο, δεν είναι τυχαία η Λίμνος, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, το είχαμε στείλει υποτίθεται για να καλύπτει ένα αέροχρο της Βουλγαρίας, το αποσύρουμε. Αυτό όμως δεν το λέμε.
7: Κοιτάξτε, αυτό όμως είναι όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικά, γιατί δείχνουν την προχειρότητα και τη φοβικότητα με την οποία διαχειρίζεται το ελληνικό πολιτικό σύστημα μια απειλή συστηματική η οποία ορθώνεται κατά της χώρας. Και οι κύριοι αυτοί μπορεί να μην νοιάζονται πολύ για τα παιδιά του κόσμου, γιατί τα δικά τους δεν πάνε στο μέτωπο. Οδηγούν όμως τη χώρα, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, και αυτή είναι η σημασία αυτής της κουβέντας, ότι όλα αυτά που κάνουν μας οδηγούν πιο κοντά σε έναν πόλεμο ή σε μια αυτοκατάργηση. Γιατί ναι. το αστείο με το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι ότι 50 χρόνια επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν το εφαρμόζει. Και τι ζητάει? Ζητάει έναν συμβιβασμό με την Τουρκία. Στην πραγματικότητα ζητάει να πάει να χωθεί σε ένα δίκαιο αλλά Τούρκα. Σαν και αυτό που πάει να φτιάξει τώρα με το νομοσχέδιο τώρα η Τουρκία. Δηλαδή όλα αυτά περί διεθνούς δικαίου τα είχαμε για τα μανταλάκια όλα αυτά τα χρόνια για να μην κάνουμε τίποτα, και τελικά ζητάει το πολιτικό σύστημα ένα συμβιβασμό, να παραδώσουμε κάποια πράγματα με μια λογική λίγο μπακάλικη ή κουτοπώνηρη. Δηλαδή ότι κοίταξε να δεις, Τουρκία, αν εσύ μου ζητάς 10 και εγώ μπορώ να σου δώσω 6 χωρίς να κάνουμε πόλεμο, είναι συμφερτικό για σένα. Δεν απαντούν όμως στην ερώτηση της επόμενης μέρας. Ότι αν τα πάρει αυτά η Τουρκία με μια υπογραφή και χωρίς πόλεμο, τι την εμποδίζει την επόμενη μέρα να επαναλάβει τον εκβιασμό? Όταν βλέπει ότι φοβάσαι και ότι παραδίδεις, τι την εμποδίζει? Και βέβαια την επόμενη μέρα θα ξεκινάς από μια πολύ χειρότερη αφετηρία. Γιατί θα έχεις ατιμαστεί, δεν θα έχεις το ηθικό να αντιπαρατεθείς. Πώς θα ζητήσεις από τις ένοπλες δυνάμεις να υπερασπιστούν μια χώρα της οποίας παρέδωσες κυριαρχικά δικαιώματα, και δεν θα έχεις βέβαια και φίλους, δεν θα έχεις συμμάχους. Γιατί ποιος θα σε υπολογίσει στο διεθνές πλαίσιο όταν δεν μπορείς? Δηλαδή, τι να σε κάνει όταν δεν μπορείς να υπολογίσεις, να υποστηρίξεις τα δικά σου δίκαια? Και αυτά τα μηνύματα τα δίνουμε ήδη. Τα δίνουμε στην Κάσο. Βλέπουν οι Αιγύπτιοι, υπογράψαν μια συμφωνία μαζί μας. Βλέπουν ότι αυτή την ΑΟΣ εμείς δεν την υπερασπιζόμαστε. Άρα λοιπόν, πόση αξία έχουμε για σύμμαχοι? Απλώς βεβαίως προστρέχουν κάποιοι, και το Ισραήλ και για τις ΗΠΑ έχουμε μια σημασία. αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη σημασία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα γεωπολιτικά στο παγκόσμιο παίχνιο πλέον, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, το πολιτικό σύστημα όχι μόνο δεν είναι σε θέση, αλλά και δεν θέλει να την εκμεταλλευτεί. Γιατί θέλει να κρατάει τη χώρα σε μια χαμηλή τροχιά, μια χώρα που γερνάει, που ζει με επιδόματα, που ο κόσμος δεν έχει το δημοκρατικό έλεγχο της χώρας, δεν παίρνει αποφάσεις για τον τόπο αυτό, και να ονειρεύεται βεβαίως συμβιβασμούς με την Τουρκία για να διαιωνίσει τη θέση του εδώ πέρα. Αυτό είναι η τραγικότητα της χώρας, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό μπορούσαμε να ζούμε με τέτοιες αυταπάτες δεκαετία του 90, αλλά αυτό τελειώνει και θα έρθουν εξελίξεις που δεν θα είναι καλές. Γι' αυτό πρέπει πολύ γρήγορα η Ελλάδα να βρει τον εαυτό της. Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό που λέω, αλλά πρέπει να καταλάβουμε από την αρχή την αλήθεια.
6: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαβρέτζο, να είστε καλά.
7: Κι εγώ.
8: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και την ντροπή για τη χώρα του, που δολοφόνησε 57 αυτούς ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

χωρίς φως. Τώρα το καλοκαίρι με τα φίδια, τα ποντίκια, τις άδρες, τα πολλά σκουπίδια, που αυτοί θα μπορούσαν να είναι οι μόνοι άνθρωποι που θα ήταν, θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη. Γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, το κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι. Ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω... πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις, να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Και πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή η δημοκρατία, όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένη, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ.

0: Συμβαίνει και συμβαίνει, συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην εκατοστή, στο 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς.
1: Τυχαίο, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην artopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή,
0: να,
1: όπου ήτανε, δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως το θυμάστε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγος, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν έχουν, αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή?
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΑΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό, διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα, ότι χάθηκαν όλα τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι. Ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Εγώ λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ και όταν

0: ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ, και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο από στη μηνυτήρια αναφορά,
1: ναι,
0: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν
1: ναι,
0: τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της αλλημάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω το ότι κλείσανε κλινικές, λόγω το ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
1: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
0: Θα μπορούσε, κυρία
1: Μαυρογέννη,
0: να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικολόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
1: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών, έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρουμπλή?
0: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm, που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες, δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσέχουν.
1: Τι πιο απλό, τι πιο απλό.
0: Εντάξει, ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
1: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
0: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
1: ακριβώς.
0: Στις δεκαετίες
1: ακριβώς.
0: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του.
1: Mm-hmm.
0: Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου. Ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τρόπο για να μπορούμε να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν,
1: mm-hmm.
0: ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
1: Ναι, είναι γνωστό.
0: Είναι λογική.
1: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
0: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα. Γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί
1: mm-hmm.
0: ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια. Και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
1: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός, 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρα.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Και όσο θέλετε λίγο τη φράση μου, το πρωί λοιπόν σε μια εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παρεμβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βλέπουμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ στα 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινιστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο, εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένα άνθρωπο μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραδέσει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή,
1: και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια? Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν, να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω.
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο τι σας παρακίνησε σας έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
0: ναι,
1: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική.
0: Βεβαίως.
1: Όπως έκρινα εγώ,
0: ναι,
1: κάπου έζησα εγώ. Εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ, έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν, είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ, δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει, το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσφεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Να κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκληρίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Να γράψει μία ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιώ ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή
1: μας. Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Χαρώ να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Στη δική της λειτουργία.
4: Έτον άνθρωπο.
3: Υπερπλασία προστάτη.
4: Έτο δόλιο.
3: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
4: Απαράδεκτος.
3: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
4: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
3: Η γυναίκα σου.
4: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
3: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερο εξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου στο θέατρο Αλκμίνη, ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αγαπητοί φιλογενείς, καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας το σχόλιο για το τι γίνεται γύρω μας, ρίχνοντας μια ματιά στο ηλεκτρονικό περίπτερο που αναρτούνται οι εφημερίδες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις παλιές εφημερίδες που ξέραμε, αυτές που δουλεύα εγώ δηλαδή, και οι οποίες είχαν μία σχέση με τον, με το, τον άνθρωπο που αγόραζε την εφημερίδα για να διαβάσει εσείς. Αυτές οι εφημερίδες, ή το 95% για να μην είμαι σκληρός με όλους, δεν εκδίδονται για να διαβαστούν. Εκδίδονται γιατί κάποιος τις πληρώνει για να καλύπτει το κόστος και το λογικό κέρδος του εκδότου για να περάσει μια γραμμή. Δηλαδή όλα τα πρωτοσέλιδα που βλέπουμε, και επαναλαμβάνω, άντε το 99% έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Έχουν χρηματοδότη ο οποίος ζητάει κάτι και γι' αυτό το λόγο καλύπτει τα έξοδα. Ξέρετε, για να μην είμαι άδικος με τις εφημερίδες που έχουν μικρή κυκλοφορία, δεν θα αναφέρω ονόματα, οι οποίες επειδή έχουν μικρή κυκλοφορία δεν έχουν τεράστιο κόστος χαρτιού. Άλλες όμως, οι οποίες έχουν αναγκαστικά εκτυπώνουν μεγάλο τυράτ, για παράδειγμα, να τα πούμε, τα Νέα, η Δημοκρατία, η Καθημερινή, δεν θέλω να... αυτές αρκούν που είπα, είναι εφημερίδες με μεγάλο κόστος, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να προβάλλουν κάτι. Το λέω αυτό για να το έχουμε ως μέτρο σύγκρισης, για να δούμε τι είναι αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν. Για παράδειγμα, η Δημοκρατία ασχολείται σήμερα με την πρεμιέρα της κυρίας Μαρίας. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Καθαρά χέρια είχε και ο Λαδάς. Έτσι καταρχήν. Το πήρε, δηλαδή κλέψανε το Λαδά. Θεός χωρίστον. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί αυτή έχει καθαρά χέρια. Αυτή έχει τα καθαρά χέρια. Και οι διάφοροι τυχοδιώκτες οι οποίοι ανέβηκαν στο βαγόνι της. Το πρόβλημα με τα... ξέρετε, εδώ απέκτησε όνομα το κόμμα Καριστιανού. Επί δεκαετίες μας έτρωγαν με τα κόμματα αρχών και μετά ξαφνικά εμφανίστηκε κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα. Είναι για να γελάει κανένας με το δράμα των επικοινωνιολόγων και των ρουφιάνων, των παρατρεχάμενων. Το κόμμα Καριστιανού απέκτησε όνομα, αλλά παρέμεινε κόμμα Καριστιανού και... από πού προέρχεται και τι προέρχεται, ποια είναι, πώς να το πούμε, η πολιτική παρουσία. Εγώ για παράδειγμα έχω μια πολιτική παρουσία και μια διαδρομή από το 1973 που μπήκα μόνος μου στο Πολυτεχνείο. Αλλά λέμε 50-73, 27 και 26, 53 χρόνια. Η κυρία Καριστιανού τι πολιτική συμμετοχή έχει, τι διαδρομή έχει. Δεν λέω τον Ζωή, λέω εμένα, που είμαι ένας δημοσιογράφος που πέρασε πολλά και που έχω εκπεφρασμένες γνώμες. Για παράδειγμα, να πούμε κάτι. Εμείς λέμε, και πολλοί δεν το έχουν προσέξει αυτό, ότι εάν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί την εξουσία στο κίνημα 21, θα καταργήσουμε την παραγραφή των πολιτικών αδικημάτων. Για μας είναι απαράδεκτη, ξέρετε, πολλοί ασχολούνται με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, λένε αυτό για να κοροϊδεύουν το πόπολο, όπως κοροϊδεύουν το πόπολο με την μείωση του αριθμού των βουλευτών. Σας θυμίζω, που το λέει τώρα, ξέρω εγώ, Μητσοτάκης, ότι η μείωση του αριθμού των βουλευτών ήταν ένα από, από τους στόχους της συνταγματικής μεταρρύθμισης της μασονο, της βασιλομασονικής δικτατορίας του 67. Δεν λέω για την επανάσταση που έγινε το Δεκέμβριο του 67 του στρατού. Αυτό δεν το σχολιάζω και μην προσπαθούν διάφοροι να με εμφανίσουν ως επικριτή της επανάστασης του στρατού. Η επανάσταση του στρατού έγινε το Δεκέμβριο του 67 κατά της επανάστασης, κατά της βασιλομασονικής δικτατορίας. Η βασιλομασονική δικτατορία ήθελε να κάνει μεταρρύθμιση συνταγματική και η βασική του συνταγματική μεταρρύθμιση ήταν οι 150 με 200 βουλευτές. Αυτά που λέει τώρα. Τώρα, σας το λέω επί και ευκαιρία για να καταλαβαίνετε πόσο συνδεδεμένα είναι αυτά τα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι το κίνημα 21 λέει ότι δεν θα υπάρχει παραγραφή για τα πολιτικά αδικήματα. Δεν θα υπάρχει εις τον αιώνα τον άπαντα. Να είναι κατανοητό αυτό. Και πολλοί με ρωτάνε γιατί δεν λέτε για συντακτική πράξη για την κατάργηση της παραγραφής. Βεβαίως θα εκδοθεί συντακτική πράξη η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ, όπως είχε και η συντακτική πράξη που εκδόθηκε για να δικαστεί ο Τσολάκογλου και ο Ράλης το 1945. Είναι συντακτική πράξη με αναδρομική ισχύ, παρά το ότι αυτό αντίκειται εις τους γενικές αρχές του δικαίου. Εκδόθηκε με αναδρομική ισχύ. Δηλαδή κάλυπτε πράγματα τα οποία έγιναν πρώτης έκδοσης της συντακτικής πράξεως. Ήταν αναδρομική. Και αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα. Οπότε με βάση το δεδικασμένο αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ. Και καμία από τις προηγούμενες πολιτικές πράξεις που ήταν εγκληματικές δεν θα παραγραφεί. Το λέω αυτό γιατί η κυρία Μαρία που έχει καθαρά χέρια δεν έχει πει ποτέ τι θα γίνει. Λέει για το άρθρο τάδε και για την παραγραφή. Όλοι οι λοποδίτες και οι απατεώνες λένε για το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά κανείς τους δεν λέει ότι τα πολιτικά αδικήματα, και αν χαρακτηριστούν πλημελήματα από την Θεόστραβη, δεν παραγράφονται. Στα θέματα της ειδησιογραφίας είναι και η αποφυλάκηση του Αλέκου. Η αποφυλάκηση του Αλέκου είναι απόφαση του Μητσοτάκη. Είναι Μητσοτάκης και η Θεόστραβη. Και συνεφώνησαν για να βγει ο Αλέκος οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί ήθελαν να τον κλείσουν φυλακή, οι Αμερικανοί τον άφησαν ελεύθερο. Τα 17 φορές ισόβια ήταν 22 χρόνια. Αλλά άλλοι άτυχοι άνθρωποι που δεν έχουν την εύνοια είναι στη φυλακή για εγκλήματα που δεν έκαναν. Ενώ άλλοι είναι εκτός φυλακής για εγκλήματα που έκαναν. Αλλά σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με τον Γιωτόπουλο και δεν θα ασχοληθούμε και με την Μαρία. Παρότι είχε χθες την, πώς να το πούμε, είχε την πρεμιέρα. Της έκανε πρεμιέρα η Μαρία και εμφανίστηκαν και διάφορα άλλα διάφοροι άλλοι άνθρωποι, τους οποίους θα χαρακτήριζα χωρίς να αισθάνομαι άσχημα, τυχοδιώκτες. Το πρόβλημα, ξέρετε, το πρόβλημα αυτών οι οποίοι κάνουν κουμάντο στον τόπο μας είναι ότι έχουν εξευτελιστεί τα λεγόμενα θεσμικά κόμματα και τα κομματίδια που συγκροτήθηκαν για να ανανεώσουν το πολιτικό σκηνικό. Για παράδειγμα, οι Φαρισαίοι. Έτσι δεν είναι? Τους εμφάνισαν τους Φαρισαίους ως το κόμμα της χριστιανικής ηθικής, το κόμμα αυτό κλπ. Κυρίως για να πάρουν ανθρώπους από εμάς και εμφανίστηκαν και ως αντιεμβολιαστές, μάλιστα αυτοί που είχαν κάνει 14 και 44 εμβόλια. Αλλά λέω, το ζήτημα δεν είναι αυτοί, βλέπετε που έχουν καταντήσει. Αλλά για να καλύψουν αυτό το κενό, διότι αυτά είναι ποσοστά, απευθύνθηκαν σε καλούς ανθρώπους, χριστιανούς, εύπιστους και τους είπανε με το Σταυρό και την Παναγία και τα λοιπά και τους εξαπάτησαν. Κατά τον αυτόν τρόπον εμφανίστηκαν οι Σπαρτιάτες στο χώρο των Εθνικοφρόνων, τους εξαπάτησαν και τώρα βεβαίως είναι κολαούζοι, ουρές του Μητσοτάκη, ψηφίζουν μαζί κλπ. Αυτά δεν έχουν θέση στο πολιτικό σκηνικό, έχουν εξαφανιστεί. 3 και 3, 6, κάπου πρέπει να τα καλύψουμε αυτά τα 3 και 3, 6, συν άλλους που έχουν διαφοροποιηθεί, έχουν στενοχωρηθεί. Πρέπει να συνεισφέρουμε κάτι καινούριο, διότι δεν τραβάνε τα παλιά μαγαζιά. Και τα καινούργια μαγαζιά είναι μέρος του προδοτικού, κλεπτοκρατικού, ομοφιλοφιλικού τόξου. Δεν είναι διαφορετική. Προδοτικό τόξο. Πάρτε παράδειγμα την ηθοποιό, η οποία εμφανίστηκε τώρα ως στέλεχος της Μαρίας. Τώρα κάποιος με παίρνει, ενώ είμαι στον αέρα. Δυστυχώς δεν το... Τι να κάνουμε, δεν μας παρακολουθούν. Λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τυχοδιώκτες. Δεν έχουν μία διαδρομή ενασχόλησης με τα κοινά μας πράγματα. Έχουν επιδερμική και έξω... Παράδειγμα, η κυρία η ηθοποιός, για παράδειγμα, ήταν στην Τουρκία, θαυμάστρια του Κεμάλ και μετέφρασε στα ελληνικά αυτό που είχε πει ο Κεμάλ, όντας κληρονομικός.

όχι μόνο, τέλος πάντων, αλλά ήρθε τώρα εδώ για να μας πει ό,τι έλεγε ο Κεμάλ. Αυτή είναι στέλεχος, πατριώτησα της κυρίας Μαρίας, της Χαροκαμένης. Και άλλοι πολλοί, οι οποίοι προσπαθούν να μπουν χωρίς να έχουν ένσημα στον κομματικό χώρο, να μην έχουν γράψει χιλιόμετρα, ρε παιδί μου, να μπουν από το παράθυρο με σάλτο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και αυτό τους το προσφέρουν τα νέα κόμματα με καθαρά χέρια. Με καθαρά χέρια και ο αγράμματος, ο τυχάρπαστος Αλέξη Τσιπρεύσκη. Επαναλαμβάνω, το Αλέξη Τσιπρεύσκη, διότι αυτός αναγνώρισε τον μακεδονικό λαό, το μακεδονικό έθνος, τη μακεδονική γλώσσα, πράγμα που δεν έκανε κανένα, συνεχίζοντας την προδοσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην ολομέλεια που έγινε στους ψαράδες και που αναγνώρισαν το 1949 εν όψη της τελικής φάσης, τέλος πάντων. Οι προδότες είναι πάντα προδότες. Και ο Τσιπρεύσκη δεν είναι και ελληνικής καταγωγής, ως γνωστόν. Οι συγγενείς του ήταν από την Άρτα και γι' αυτό δεν υπάρχει και τάφος δικού του στην Άρτα. Του έλεγα να μας δείξει τον τάφο του παππού του στην Άρτα και επειδή δεν μπορούσε πήγε και βρήκε έναν άλλο Τσίπρα συνώνυμο στο Αθαμάνικο και λέει πήγε εκεί ο τάχα είναι ο παππούς του, επειδή εγώ του έλεγα που είναι ο τάφος του παππού σου. Ο τάφος του παππού του στην Άρτα υπήρχε σε ένα νεκροταφείο που έπαψε να υπάρχει μετά το 45, διότι όσοι γύρισαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στη Λατινική Αμερική και λοιπά που είχαν προσκλήσει από συγγενείς τους. Διέλυσαν την κοινότητα, εδόρισαν το νεκροταφείο στο Δήμο της Άρτας και μετέφεραν τα οστά των δικών τους σε άλλους τάφους. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει νεκροταφείο εβραϊκό στην Άρτα και δεν υπάρχει και τάφος του παππού του Αλέξη Τσιπρεύσκη, ο οποίος όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας άνθρωπος χωρίς μάνα, διότι η μητέρα του, όπως και εκείνου του υφυπουργού εξωτερικών που είχε ο Παπαεβραίου, ο Δρούτσας, ο οποίος είχε μόνο πατέρα, δεν είχε μάνα, διότι όλες αυτές οι μητέρες των είναι εβραϊκής καταγωγής και στο βιογραφικό θεωρείται κακό να λες ότι η μαμά σου είναι Εβραία, γι' αυτό δεν το λέει ούτε ο κύριος Τσιπρεύσκη. Η μαμά του ήταν από τις 40 εκκλησίες Εβραία. Ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Όλοι ξέρουν στην Κρήτη ότι η μαμά του είναι Εβραία, αλλά στο βιογραφικό του δεν το λέει, για να μην του πούνε, ρε παιδί μου, ότι έχει ότι κάνει κακές παρέες και τέτοιο, κύριος Ανδρουλάκης. Δεν συζητάμε την καταγωγή του. Λέω ότι τυχαίνει, ας πούμε, να κρύβουν. Όχι, εγώ δεν θεωρώ κακό να είναι Εβραία μητέρα κάποιου, να είναι πατέρα, γιατί να το θεωρώ κακό. Το ότι το κρύβει κάποιος όμως σημαίνει ότι ο ίδιος αισθάνεται ότι δεν πρέπει να το λέει, έτσι δεν είναι? Είναι σαν να έχεις, ας πούμε, έναν εγώ το θείο που είχα που τον εκτελέσανε στην Αμερική, δεν τον έκρυβα, τον Γεώργιο Χατζάρα, τον εκτελέσανε στην Αμερική γιατί ήταν γκάγκστερ. Και μάλιστα θέλαμε με τον Μακαρίτη τον αδερφό μου να κάνουμε και ταινία, ο θείος μου ο γκάγκστερ. Δεν αξιωθήκαμε, πέθανε και ο αδερφός μου, τέλος πάντων. Αλλά λέω, εμείς δεν κρύψαμε τον γκάγκστερ θείο μας, περήφανοι είμαστε που είχαμε ένα θείο γκάγκστερ και που τον εκτελέσανε στην ηλεκτρική καρέκλα οι Αμερικάνοι. Η θεία μου, η αδερφή του πατέρα μου, η τελευταία που ζούσε, όταν τον βρήκα τον Γιώργο και την ρώτησα, ρε εσύ θεία, τι γίνεται αυτός, τι απέγινε ο Γιώργος στην Αμερική, αισθανόταν άσχημα και μου είπε, μη το λες το όνομα αυτό, παιδάκι μου. Γιατί, ρε θεία, της λέω, λέει, ήτανε γκάγκστερ, ντρεπότανε η θεία μου. Ο γκάγκστερ ήταν κακό πράγμα. Εγώ πανηγύριζα, δεν στενοχωρήθηκα ποτέ. Αλλά καταλαβαίνετε, όπως η θεία μου έλεγε, μην το λες αυτό το όνομα, κατά αυτόν τον τρόπο ο Τσιπρίαυσκι και ο Ανδρουλάκης λένε, μην το λες αυτό το όνομα. Αισθάνονται άσχημα που οι μαμάδες τους είναι Εβραίες. Ενώ εμείς, ποσός. Εγώ τους λέω μπράβο που η γιαγιά τους είναι. Αλλά θα πρέπει να το λένε στο βιογραφικό.

0: προσωπικό τους να μην το κρύβουν. Όπως θα πρέπει να λέει στο βιογραφικό της και η Μαρία την καταγωγή του συντρόφου της, γιατί και ο σύντροφος σύντροφος είναι και να τον βάζει και στο ποθενέσχες, ανεξάρτητα αν είναι παντρεμένη ή όχι. Ο σύντροφος είναι σύντροφος. Δεν έχει να κάνει με, μην εκμεταλλεύονται το ότι δεν έχουν παντρευτεί. Αυτή που είναι ρε παιδί μου με την συμβίωση και λοιπά, λέει ο σύντροφός μου. Ο σύντροφός τους, άρα και στα φορολογικά και λοιπά, όχι, δεν ανοίγουμε καινούργια κεφάλαια, είναι παλιά κεφάλαια αυτά, αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό το προσωπικό που εμφανίζεται ως ανανέωση, δεν είναι ανανέωση. Ο προδότης είναι προδότης, ήταν προδότης, θα είναι πάντα προδότης και θα είναι πράκτορας, πάντοτε πράκτορας. Θέλω να σας διαβάσω κάτι που το βρήκα χτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, από τον Αττική πόλεμο του 1897. Το γράφει μια εφημερίδα που την αγάπησα, με εκφράζει πάρα πολύ, θα μπορούσα να γράφω και εγώ εκεί. Η Σωτηρία. Θα σας διαβάσω ένα αποσπασματάκι, αλλά που είναι 160 χρόνια πίσω, έτσι. Διαβάζω. Από τις ελεύσεως του νυν βασιλέως, ιδίως δε από τις επικρατήσεως του Τρικούπη και τις εγκαταστάσεως 100 τουλάχιστον οίκων Ελλήνων χρηματιστών, Αθήνε έπαθαν αλλίωσιν τεινά και κατά το νουν και κατά την ψυχήν. Η ύλη η βάναυσος ευασίλευσε του νοός και της ψυχής, υπερίσχυσε νικηλία και τα κατά αυτήν. Το κόμμα αντικατέστησε την πατρίδα. Να το ξαναδιαβάσω. Από τις ελεύσεως του νυν τούτου βασιλέως, ιδέως δε από τις επικρατήσεως του Τρικούπη και τις εγκαταστάσεως 100 τουλάχιστον οίκων Ελλήνων χρηματιστών, Αθήνε έπαθαν αλλίωσιν τεινά και κατά το νουν και κατά την ψυχήν. Η ύλη, η βάναυσος, ευασίλευσε. Του νοός και της ψυχής υπερίσχυσεν η κοιλία και τα κατά αυτήν. Το κόμμα αντικατέστησε την πατρίδα. Δεν θα εξηγήσω τι σας διάβασα. Νομίζω εσείς που μας ακούτε έχετε καταλάβει τι σας διάβασα. Δια τους άλλους οι οποίοι είναι εθνικόφρονες, είναι μεταρρυθμιστές, είναι εκείνο κλπ. Είναι σπαρτιάτες, δεν θα το μεταφράσω διότι αγράμματοι είναι, όπως ο κύριος Μπαρμπαρούσης, δεν θα καταλάβουν. Αυτοί blackjack παίζουν και blackjack καταλαβαίνουν. Ψηφίζουν, ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ για να μην βγει ο Μητσοτάκης. Οπότε δεν έχει καμιά σημασία και αγράμματοι και βλάκες. Άρα περί αυτού τι να πούμε, δεν έχει νόημα. Έχει νόημα να απευθυνθούμε στους ευφυείς που προσπαθούν να εξαπατήσουν. Δια τους βλάκες δεν έχει κανένα νόημα να πούμε κάτι. Ό,τι και να πούμε θα πέσει στο βρόντο. Διότι ο βλάξ είναι βλάξ. Και οι κομματικοί σχηματισμοί, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Μαρίας που εμφανίζονται και οι εφημερίδες που κυκλοφορούν απευθύνονται στους βλάκες. Τονίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κούλης, ο Εφιαλτάκης, ο Μητσοτακένσκι, ως αρχηγός της εγκληματικής οργανώσεως των Νουδούλων, είπε στο συνέδριο ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Το είπε. Είπε ότι και εγώ θυμώνω με την ακρίβεια. Είπε, απευθυνόμενος σε ηλιθίους. Για να τον ακούσουν οι ηλίθιοι. Έτσι δεν είναι? Άρα όλο αυτό το πράγμα το οποίο αποκαλείται πολιτική είναι στοχευμένο προς τους ηλιθίους. Εμείς απευθυνόμεθα σε αυτούς που έχουν νουν ως κόπον συνάπεως. Και τους λέμε ότι η μόνη εναλλακτική λύση, η μόνη ευκαιρία που έχει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, να απαλλαγεί από τους δυνάστες του, είναι οι άνθρωποι που αισθάνονται και είναι φίλοι του γένους των Ελλήνων, οι φιλογενείς. Εμείς δηλαδή οι κληρονόμοι του πνεύματος της Επαναστάσεως που μας απελευθέρωσε, της εθνικοαπελευθερωτικής Επαναστάσεως που την έκαναν οι φιλογενείς. Οι απόγονοι αυτών των φιλογενών είμαστε όλοι στο κίνημα 21 και απευθυνόμαστε σε όποιον, πως λέει η κυρία Μουτσάτσου, σε όποιον αισθάνεται Έλλην και είναι Έλλην, και λέμε η μόνη ευκαιρία που έχουμε, επειδή δεν έχουμε όπλα όλοι να κάνουμε επανάσταση ένοπλη, να πάρουμε την εξουσία δια της βίας, δεν μπορούμε να το κάνουμε, αυτοί εκείνοι τα έχουν. Εγώ όσο και να φωνάζω θα έρθουν να μου βάλουν χειροπέδες και να με πάνε μέσα. Η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι που μας την προσφέρουν, που μας δίνουν. Έχουν το πρόσχημα της δημοκρατίας που ψηφίζουμε. Άρα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να πάμε να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε όλοι με συντονισμένα κίνημα 21. Να κάνουμε αυτό που έκαναν και οι Βούλγαροι. Δώσανε 43% με την πρώτη στον πτέρυχο Ράντεφ. Να δώσετε 43% στον πλοίαρχο Ζώη. Καταλάβατε. Μόνο έτσι γίνεται. Κλείνοντας, θέλω να σας πω για να καταλάβουμε αυτά που δεν λέγονται. Η εγκληματική οργάνωση, την έκταση και το βάθος. Θα σας πω κάτι που έμαθα λίγαν προσφάτως. Όχι ότι δεν ξέραμε ότι υπάρχει υπόκοσμος στο χώρο της περιθάλψης, των νοσοκομείων. Όχι, αυτό το ξέραμε όλοι. Εγώ έχω φάει χρόνια και χρόνια στα νοσοκομεία. Δυστυχώς με τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, τη μάνα μου, άλλους φίλους, συγγενείς, έχω επενδύσει και εμένα τον ίδιο. Έχω πολύ χρόνο στα νοσοκομεία, αλλά τα ξέρω καλά τα νοσοκομεία και ξέρω και το... Θυμάμαι τώρα το 73 που είχα, το 74 που είχα τον πατέρα μου στον Ευαγγελισμό, τότε που είχαμε μπει με ζάχαρο, με 7 κάτι ζάχαρο, και ερχόντουσα και το κοιτάγανε μαζί κλπ. Εκεί είχα γίνει φίλος με αυτόν τον, μιλάμε καιρό μέσα, που είχε το περίπτερο του Ευαγγελισμού. Εκατομμύρια, έτσι. Ο οποίος, εγώ ήμουν τότε νέος δημοσιογράφος και μου τα έλεγε πόσους πλήρωνε για να έχει το περίπτερο. Το λέω επί τη ευκαιρία. Άρα τα ξέραμε. Τι έμαθα όμως τώρα? Ότι όλο αυτό συντονίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το ήξερα. Διότι δεν είναι να το κάνει ένας διευθυντής σε ένα νοσοκομείο. Το κάνουν όλοι οι διευθυντές που διόρισε ο Μητσοτάκης σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία. Και συναλλάσσονται, δηλαδή το ποια ξένη αλλοδαπή νοσοκόμος θα είναι αποκλειστική, κανονίζεται από τη μαφία η οποία πληρώνει το διευθυντή στο διευθυντή και ο οποίος διευθυντής πληρώνει και σ' άλλους. Το ίδιο ισχύει, δεν είναι για τα μπαρ που το ξέραμε όλοι, για τις αποκλειστικές, για το ποιος θα μπει μέσα και θα δίνει τηλεοράσεις. Τις τηλεοράσεις έχουν οι Αλβανοί. Το λέω έτσι για να καταλάβετε σε ποιο αυτά η κριτική οργάνωση, δεν λέει κανείς από αυτούς τους κακοποιούς που τους πιάσανε τώρα από το περίφημο χωριό που είχαν σκοτωθεί, θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό που είχαν η Βεντέτα και λοιπά και το λέγαν όλοι. Σε αυτό το χωριό πιάσανε τη μαφία την οικογενειακή. Δεν λένε όμως ότι είναι άνθρωποι των Μητσοτάκηδων. Λοιπόν, νομίζω ότι για πρωινή εκπομπή καλά τα είπαμε, καλά τα πήγαμε. Σημασία έχει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα κόμματα που εμφανίζουν δεν αποτελούν εναλλακτική λύση. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι μέρος και συνέχεια του προδοτικού, κλεπτοκρατικού και ομοφιλοφιλοφιλικού τόξου. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
4: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Δύο μεγάλα νέα από τη Μέση Ανατολή. Εμφανίστηκε ξανά όμως τον Μπα Χαμενεϊ, ο οποίος λέει πως δεν πρόκειται να φύγει το ουράνιο από τη χώρα. Βαριά δήλωση κατά των Αμερικανών. Παράλληλα, συνομιλούν το Ομάν με το Ιράν για να μοιραστούν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει μέχρι στιγμής από το Ομάν. Φαίνεται ότι κάποια σχέδια υπάρχουν και συνεννοούνται. Για να δούμε αυτά. Πολλά άλλα θέματα. Παρουσίαση του κόμματος κ. Καρισιανού. Όλα αυτά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ σήμερα στο κανάλι Παρεούλα. 22 του μήνα, Παρασκευή, 19η μέρα από τα πέτρινα χρόνια του καναλιού, τις μαύρες μέρες όπως μετράμε. Τέλος πάντων, χαμογελάμε, πάντα με την υποστήριξή σας και τη βοήθειά σας γίνονται όλα πράξη, το έχετε καταλάβει πλέον. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα νέο από το χθεσινό απόγευμα, χθεσινό βραδινό εκδήλωση, χθεσινοβραδινή εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, όπου εκεί η Μαρία Καριστιανού, με στελέχη του κινήματος της, όπως είναι ο Θανάσης Αυγερινός και άλλοι, παρουσίασαν την πρότασή τους με το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Κάτι το οποίο με εξέφρασε πάρα πολύ θετικά όταν άκουσα τον τίτλο, διότι, όπως ξέρετε και το έχω ξαναπεί και το και επιμένω, έχουμε γράψει αυτό το βιβλίο εδώ, έχω γράψει αυτό το βιβλίο εδώ, «Δημοκρατία, το πολίτευμα που περιμέναμε». Άρα νομίζω ότι μια χαρά μου κολλάει ο τίτλος του κινήματος κυρίας Καριστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Όταν ελπίζεις κάτι, περιμένεις κάτι. Κάτι το οποίο δεν έχεις. Διότι έχεις κοινοβουλευτισμό και ο κοινοβουλευτισμός βάσει της πολιτιολογίας αλλά και της πολιτικής ιστορίας στην πατρίδα μας ορίζεται ως πολίτευμα ολιγαρχικής θέσμης. Ολιγαρχική μορφή είναι ο κοινοβουλευτισμός. Άρα με εξέπλεξε θετικά. χαιρέτησα την παρουσίαση αυτού του κινήματος, πραγματικά βλέποντας πώς έχουν λυσάξει κόμματα ένθεν και ένθεν του πολιτικο-ιδεολογικού φάσματος, δηλαδή από και από τα δύο στρατόπεδα μαντριά κομματικά, όπως θέλετε πείτε τα, έχουν, τρελαίνονται, φοβούνται, ουρλιάζουν, τους πονάει πάρα πολύ, τους καίει και ειλικρινά είναι σαφέστατο ότι απειλούνται. Απειλούνται να τους πάρει φαλάγγι και τους από εδώ και τους από εκεί και τους έξω από εδώ. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Αυτή και μόνο αυτό το άγχος τους νομίζω ότι ανασένει ο ελληνισμός καλύτερα. Με βαθιές, όσο αγχώνονται τα παράστα αυτά της πολιτικής καθεστικής τάξης, δηλαδή τα κοινοβουλευτικά ρετάλια, όσο πιο πολύ αγχώνονται για το τι μελγενέστε με το κίνημα αυτό, πραγματικά ο ελληνισμός παίρνει βαθιές ανάσες καθαρές και αυτό είναι μεγάλη νίκη από μόνο του. Λοιπόν, πείτε μου αν είδατε τη διακήρυξη, πώς φάνηκε, τις δικές σας απόψεις για τις θέσεις του κινήματος αυτού. Θέλω να πω κάτι το οποίο περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό να το κάνω. Ήρθε στο χέρι μου το νέο βιβλίο. Πάρα πολύ χαρούμενος, φίλες και φίλοι, εδώ για αυτό το βιβλίο. Πατρίδες, το νέο μας βιβλίο. Λοιπόν, αυτή είναι η νέα έκδοση από τις εκδόσεις Συμφωνόμων. Βλέπετε εδώ. Πατρίδες, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Πρόλογος, Σάββας Γαλιτερίδης. Και είναι αρκετά, έχει αρκετές πληροφορίες στο βιβλιαράκι. Είναι περίπου 440 κάτι σελίδες. Έχει φωτογραφίες στο βιβλίο αυτό, όπως θα δείτε για παράδειγμα εδώ. Έχουμε φωτογραφίες. Υλικό, βλέπετε εδώ, με προσωπικότητες του Πόντου, πώς ζούσαν οι Έλληνες εκεί και προσωπικότητες της Μικρασίας εν γέννη, της Καπαδοκίας, δηλαδή εδώ πάλι φωτογραφίες, της Ομίως, της Ανατολικής Θράκης. Ξαναλέω, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει να κάνει με το πώς ζούσαν οι προγονείς μας στα μέρη αυτά, βλέπετε εδώ, και από την Κωνσταντινούπολη, πώς αντιμετώπισαν την καταστροφή που είναι το δεύτερο μέρος, καταστροφή και γενοκτονία, και το τρίτο μέρος είναι η ζωή τους εδώ, ο ερχομός στην Ελλάδα και πώς ρίζωσαν, κατάφεραν, άντεξαν και υπερνίκησαν και τις αντικσότητες και κάποιοι μεγαλούργησαν κιόλας. Λοιπόν, ξαναλέω, Πατρίδες, εδώ το βιβλίο μας, το λατρεύω το εξώφυλλο πραγματικά από το Αλάτι Design, δεν έχω λόγια, μου αρέσει πάρα πολύ, μου θυμίζει και τα καραβάνια, το G, της γενοκτονίας, το Genocide που συμβόλιζε το G. Εδώ λοιπόν, Πατρίδες, αν θέλετε μπορείτε να το προμηθευτείτε από τις εκδόσεις Συμφωνόμων. Κάτω στην προγραφή θα βρείτε το σχετικό σύνδεσμο και σας το στέλνουν παντού. Ήδη λοιπόν έχουν ξεκινήσει αποστολές, κάποιοι το έχουν λάβει και στα χέρια τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να πω δύο λόγια για τα λειτουργικά, καθώς μας περιμένουν δύσκολες μέρες και είναι σαφές στο μυαλό μου το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτόν τον νόμο της Τουρκίας. Πρόκειται για μια πολεμική πράξη. Θα μας βάλει όχι απλά σε επικίνδυνους ατραπούς, θα μας βάλει σε μια ταχύτητα, σε μια τροχιά να πρέπει να υπερασπιζόμαστε διαρκώς τα κεκτημένα μας στο Αιγαίο αυτό το νομοσχέδιο. Μιλάμε για κυριολεκτικά μια πανολεθρία κατά του ελληνισμού, αυτό το οποίο ετοιμάζουν. Επαναλαμβάνω ότι με αυτό το νομικό κείμενο, το οποίο κοντός ψάλλουμε, θα το μάθουμε σε λίγες μέρες, η Τουρκία θα δέχεται το δίκαιο της θάλασσας αλακάρτ και μόνο αυτή θα αποφασίζει ποια είναι η ορθή αρμηνεία επί του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Και πολύ σημαντικό, ότι από τη στιγμή που μιλάμε για νόμο, καταλαβαίνετε ότι θα καλείται το λιμενικό της Τουρκίας, τα σώματα ασφαλείας και η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές κτλ. Να συλλαμβάνουν τον οποιονδήποτε βρίσκεται μέσα στα ελληνικά ύδατα του Αιγαίου, αφού θα αφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα ποινικοποιείται οποιαδήποτε δράση εκεί και όπως καταλαβαίνετε, είτε από επίσημους φορείς είτε και από ιδιώτες, ψαράδες ή κάποιες έρευνες κτλ. Περιβαλλοντικού, οτιδήποτε ενδιαφέροντος και χαρακτήρα, και θα είναι μια νέα μεγάλη εστία έντασης πλέον εντάσεών το Αιγαίο όπως καταλαβαίνετε. Μεγάλο ζήτημα είναι και το θέμα των γκρίζων ζωνών, τι ακριβώς συμβαίνει και τι θα γίνει εκεί, διότι καταλαβαίνετε ότι εδώ θέλουν να το κουμπώσουν το θέμα των γκρίζων ζωνών πάνω στο θέμα των χωρικών υδάτων. Και άρα τώρα δεν είναι μια δήλωση απειλή που είχαμε τότε την Τασούτσι Λέρ, τη Θίτσα τελειωμένη ή οποιονδήποτε άλλο υπουργό εξωτερικών είχαν που μιλούσαν για την καινοφανή αυτή θεωρία. Τώρα θα είναι τουρκικός νόμος. Δηλαδή το ίδιο το κράτος, το μόρφωμα που λέγεται Τουρκία, θα λέει ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Άρα αμφισβητούμενες κυριαρχίες νησιά στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει αμφισβητούμενες κυριαρχίες? Τουρκικής κυριαρχίας νησιά, και άρα θα διεκδικούν ελληνικό έδαφος με νόμο. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη πρόκληση είναι, τι ένταση μας περιμένει, εάν δηλαδή επιχειρήσουν να ασκήσουν την κυριαρχία τους, το τουρκικό λιμενικό, επί των ελληνικών νησιών και νησίδων, βάσει νόμου όπως θα δεσμεύονται, τι θα γίνει τότε? Θα έχουμε τον Γκούλη που λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ο Τρίπιος, ο Μειοδότης, το ανθρωπάριο των ξένων δυνάμεων στη χώρα? Λοιπόν, καταλαβαίνετε επίσης πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο το έχω ξαναπεί, οι ειδικές ζώνες ειδικών συνθήκων που θα αποφασίζει όποτε γουστάρει ο εκάστοτε Τούρκος πρόεδρος, ακόμα και εκεί που δεν έχει οριστεί ΑΟΣ, να λέει ότι ανακηρύσσεται εδώ την τουρκική ζώνη κτλ. Και άρα όλες οι δραστηριότητες στο Αιγαίο θα πρέπει να υπάγονται στην Τουρκία σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, 25ο μεσημβρινό, δηλαδή θα είναι μια μεγάλη τουρκική ζώνη. Αυτό είναι εδώ, και τα νησιά θα είναι θύλακες ελληνισμού στο τουρκικό μισό Αιγαίο, για να καταλάβετε. Δηλαδή εδώ πάμε σε μια κλιμάκωση της αναθεωρητικής πολιτικής των Τούρκων, όπου πλέον δεν θα είναι ο υπέξ τους ή τα διαβήματα ή οι επιστολές των ΟΗΕ, αλλά θα είναι εσωτερικός νόμος και θα δεσμεύονται οι τουρκικές αρχές νομικά να σταματούν κάθε κίνηση που γίνεται σε αυτές τις παράνομες ζώνες τους, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή και επί του πεδίου. Να δούμε με τους Ραγιάδες, το Ραγιαπετρίτη κτλ. Τι μελιγενέστε. Παράλληλα, μια σχήμα για το Ραγιά, έχουμε μια εξέλιξη από το Κίεβο, όπου, γιατί είπε ο Κούλης, το κακέκτυπο αυτό των Αμερικανών που πυθικίζουν οι Νεοδημοκράτες, ό,τι χειρότερο βγάζει, ξερνάει η Αμερική. Είπε ότι μίλησε στο κομματικό συνέδριο του κόμματος. Ακόμα υπάρχει κομματικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει και κόσμος εκεί. Πάρτε, δείτε τους ανθρώπους που περιφέρονται, γιατί μιλούν για το ποιος περιφερόταν στην προστατοβουλία της κυρίας Καριστιανού. Δείτε φάτσες, δείτε τις γαλάγιες ακρίδες στα συνέδρια τα κομματικά της Νουδού. Και λέει ο Κούλης, για να τον ξαναψηφίσουμε, λέει, ας σκεφτεί μόνο κανείς αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Μιλάει ο Κούλης, υιοθετώντας πλήρως, κλέβει μάλλον, γι' αυτό λέω κακέκτυπο, αυτό που είχε πει, αυτό το είχε πει ακριβώς κατά του Ομπάμα τότε στις προεκλογικές για το χρήσμα των δημοκρατικών, η Χίλαρη Κλίντον στη ΣΥΠΑ, για τις προεδρικές προκριματικές εκλογές του δημοκρατικού χρήσματος. Και τώρα εδώ το κακέκτυπο αποφασίζει να υιοθετήσει ένας άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα, όπως έχουν αποδείξει, μάλλον διαρρεύσει οι Τούρκοι, μάλλον ξεγυμνώσει τον Κούλη και τα τριψήφια οι Τούρκοι, είτε ήταν ο Τσαβούσογλου, είτε ήταν ο Καλίν, είτε οποιοδήποτε, φαίνεται πως στην πραγματικότητα μόνο σηκώνει το τηλέφωνο για να πηγαίνει σε αναδίπλωση, όπως έγινε τον Ιούλιο του 20. Μίλησαν τότε Αθήνα, Βερολίνο, Άγκυρα, οι τριμερείς, και κατάφερε να υπερασπιστεί τόσο πολύ την Ελλάδα ο Κούλης, όπου τελικά ακολούθησε η κρίση του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου της χρονιάς τότε. Και καταλήξαμε στο να εγκλωβιστούμε μέσα στα 6 ναυτικά μίλια, δηλαδή να αυτοπαγιδευτούμε. Αυτές είναι οι κλήσεις που σηκώνει ο Κούλης για να γκριζάρει και να παραχωρήσει. Παράλληλα, σχετικά με το drone, το θαλάσσιο, το πλωτό drone, εκεί και αν αναπάντητες οι κλήσεις, στο Κίεβο βέβαια, κάθεται ο Κούλης και κοιτάει και περιμένει, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, κόβει μαργαρίτες, και στην πραγματικότητα δεν το λογαριάζουν καν. Εδώ ο Αντρέι Σιμπιχά προσπάθησε να μιλήσει η ελληνική πλευρά, από ό,τι φαίνεται, ο Ραγιάς, και του είπε λόγω φόρτου εργασίας, ακούστε εδώ, δεν σου σηκώνει το τηλέφωνο, για να καταλάβετε πόσο ανύπαρκτη είναι η διπλωματική επιρροή της χώρας μας. Λόγω φόρτου εργασίας, δηλαδή στην πραγματικότητα πνιγείται, δεν έχουμε κανένα απολύτως ρόλο λόγο να δικαιολογούμε τις πράξεις μας σε εσάς. Και στην πραγματικότητα λέει κακώς το παρασκήνιο διπλωματικό, οι Ουκρανοί λένε κακώς ευνηδιάστηκε η Ελλάδα. Διότι, ναι, και ότι από τη στιγμή που πολεμάμε τη Ρωσία παντού, κακώς λέει ευνηδιαστήκατε. Ακούστε εδώ. Και επίσης, να πω ότι και από το ΝΑΤΟ επίσης υπήρξε προστασία, δόθηκε κάλυψη στους Ουκρανούς, ότι καλά κάνανε και τα λοιπά και ότι πολεμούν έναν ορθόδοξο πόλεμο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, όχι απλά δεν σήκωσε τηλέφωνο και τον ξεφτύλισαν οι Ουκρανοί τώρα, αλλά και το ΝΑΤΟ στηρίζει τους Ουκρανούς που δεν είναι μέλος στο ΝΑΤΟ και δεν στηρίζει την Ελλάδα. Και φτάσαμε τώρα, ο Ζελένσκι, δεν ξέρω αν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Βρυξελών, και εκεί θα χαζογελάει μαζί το Κούλης, καθώς δεν του σηκώνει καν το τηλέφωνο, για να καταλάβετε τώρα επίπεδο η ελληνική αποστολή, η οποία είναι ειλικρινά dream team εθνικής μειοδοσίας και αποτυχίας. Λοιπόν, μια και είπα για αποτυχία, ας δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τα μεγάλα μας θέματα εδώ. Καθώς οι Αμερικανοί μετρούν τεράστιες αποτυχίες, ιδίως σε αυτά τα πανάκριβα, τα μη επανδρομένα, τα drone τα οποία έχουν, διαβάζω ότι έχουν καταστρέψει οι Ιρανοί περίπου εδώ, περίπου 20 τέτοια MQ-9 Reaper drone, τα οποία, όπως λέει το Bloomberg News, υπολογίζεται το κόστος αυτό περίπου στο 1 δισεκατομμύριο. Και αποτελεί εδώ μια απώλεια της τάξης του 20% των αποθεμάτων σε αυτό το drone, σε αυτό το όπλο το οποίο είχε το Πεντάγωνο πριν τον πόλεμο. Δηλαδή το 20% των Reaper drone τους τα κάψανε οι Ιρανοί. Γι' αυτό και, οδηγείται εδώ λογικά η ΗΠΑ, αποφάσισαν να παγώσουν τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Τάδε έφη, εδώ ο υπουργός του ναυτικού στη Γερουσία, σε επιτροπή της Γερουσίας, ο Χουν Κάο, ο οποίος είπε ότι αυτή η ιδέα έχει περάσει από το Αμερικανικό Κογκρέσο τον Ιανουάριο, να πουλήσουν όπλα αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων οι Αμερικανοί στην Ταϊβάν. Και λέει εδώ ο Χουν Κάο ότι καληνύχτα, το ξεχνάμε, διότι πρέπει να έχουμε, να κρατήσουμε αρκετά όπλα για να μπορούμε να πολεμήσουμε κατά του Ιράν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και γερουσιαστής ρεπουμπλικάνος ο Μίτς Μακόνελ είπε ότι είναι απελπιστική η κατάσταση για την απελπισία που λέγεται, για το χρέπι που λέγεται αμερικανική ηγεσία, αμερικανική κυβέρνηση. Επίσης είπε, να σας πω ποια είναι ακριβής δήλωση του ΚΑΟ. Είπε ότι αυτή τη στιγμή, λέει, θα παγώσουμε τις εξαγωγές έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τα επαρκή αποθέματα για την Epstein Fury, την επιχείρηση αυτή που κάνουν τώρα, συγγνώμη, Epic Fury, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε αρκετά, αλλά έχουμε αρκετά. Βάζει και το να μας καθησυχάσει, ας πούμε, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι άλλο στο Ταϊβάν. Για να έχουμε αρκετά, έχουμε, αλλά για να τα κρατήσουμε τα έχουμε, δεν θα πρέπει να δώσουμε ούτε σφαίρα στην Ταϊβάν. Έδωσε ο Κούλης στον τακουνοσπάστη εκεί στο Ναζί του Κιέβου για να μπορεί να μας απειλεί τα νησιά με πλωτά ντρόν και να μην σηκώνει και τα τηλέφωνα. Θα μου πεις ποιο να σηκώσει τηλέφωνο στο Ραγιά? Μόνο από κάτι εταιρείες εγκληματικού τύπου και ενδιαφέροντος με κρατικό χρήμα θα σήκωναν το τηλέφωνο στο Ραγιά. Λοιπόν, θέλουμε, λέει, να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ό,τι χρειαστούμε. Ωστόσο, οι πωλήσεις ξένων όπλων εδώ θα συνεχίσουν όταν το αποφασίσει η κυβέρνηση, λέει εδώ ο ΚΑΟ. Θυμίζω ότι είναι μάλλον αυτά τα 14 δις σε όπλα είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ όπλων αν προχωρήσει. Θυμίζω ότι είχαν περάσει το Δεκέμβρη ένα άλλο πακέτο 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα, τα οποία τα επέγραψε μια χαρά ο Τραβαρίφας. Και βέβαια υπάρχουν δύο κομμάτια εδώ που προφανώς παγώνεται η διαδικασία αυτή. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο ομολογούν, ότι τα έχουν βρει σκούρα με τους Ιρανούς και ότι δεν έχουν όπλα γιατί τους έχουν τσακίσει, όπως σας είπα, και με τα Reaper τους έχουν τα βρωμοσύδαρτα αμερικανικά, τα έχουν λιώσει, τα έχουν κάνει ζουμιά. Αλλά υπάρχει και το θέμα της Κίνας. Γιατί ο Τραμπ το ομολόγησε σε συνέντευξη του στο Fox News, είπε ότι συζητήσαμε με τον πρόεδρο Σι το θέμα αυτό των όπλων στην Ταϊβάν. Μπορεί, λέει, να το προχωρήσω το πακέτο στην Ταϊβάν, μπορεί και όχι. Και είναι, λέει, ένα διαπραγματευτικό χαρτί για εμένα. Βλέπετε ότι δεν το έχουν οι Αμερικανοί. Χρειάζονται βοήθεια διπλωματικά. Δεν μπορούν να επιβάλλουν τη βούλησή τους. Χρειάζονται τους Κινέζους. Είναι ο αδύναμος παίκτης πλέον στην ισορροπία. Ιδίως με αυτήν την ανίκανη ηγεσία του Τραμπ και την εγκληματική. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί παρά να είναι καλό. Να βλέπεις τον καουμπόι, τον ανεξέλεγκτο αυτό τραμπαρίφα να περιορίζεται. Παράλληλα, ήθελα να πω δύο λόγια, αν και τα είπα χτες, να πω δύο λόγια για το βίντεο αυτό του Μπεν Γκαβίρ, αυτό το εσχρό πλάσμα. Συνέλαβε αυτούς τους ανθρώπους στη φλωτήλα, ασχέτως ποιοι είναι εκεί και τα λοιπά, γιατί στην πραγματικότητα πολλοί από αυτούς είναι προβληματικοί. Δείτε εδώ, θυμάστε, είχε πάει και εδώ η Νεράιδα του Αιγαίου και αυτός είχε πάει. Δηλαδή, εντάξει, αλλά αφήστε ποιοι είναι. Τους έπιασε, τους έδεσε τα χέρια και με τα πόδια, τους έκλεισε τα μάτια, τους έριξε κάτω στα τέσσερα, σαν σκυλιά, τους χτύπαγε ο ίδιος υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. Φανταστείτε κράτος. Φανταστείτε μόρφωμα που είναι το Ισραήλ. Και τους χτυπούσε και τους έδρωχνε γυναίκες και τους κόρευε. Χαχα, καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Μη σώσει και πατήσει ποτέ ξανά κανένα στο βρωμοκαθεστώ σας. Μη σώσει και πατήσει ποτέ κανείς το πόδι σας σε αυτή τη βρωμοχώρα, όπως την κάνετε σαν τα μούτρα σας. Αυτή εδώ το σύχαμα, ο Καρχαριομούρης, ο Μπεν Γκαβίρ. Λοιπόν, πραγματικά απεχθέστατη εικόνα. Μέχρι και ο Χάκαμπι, που είναι ένας σιωνοεβραιοχριστιανός, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι χειρότερο στον πλανήτη, ο οποίος είπε ότι καταδικάζει, Μάικ Χάκαμπι, πρέσβης των Αμερικανών στο Ισραήλ, ότι το καταδικάζουμε, λέει, και ότι με αυτόν τον τρόπο, λέει, ο Μπεν Γκαβίρ πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του. Δεν τον νοιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι έπρεπε να υπομείνουν κάτι νούμερα, κάτι, με κάτι νύχια, κάτι ξώανα και TikTokers που το παίζουν και φασιστοχουντές στον Ισραηλινό στρατό κτλ. Κάτι άλλους, κάτι κλαρινογαμπρούς εκεί. Τον πείραξε το ότι παραβιάστηκαν ανθρώπινα δικαιώματά τους. Τον πείραξε αξιοπρέπεια του έθνους του. Του έθνους του Ισραήλ. Ποια αξιοπρέπεια έχει μείνει αξιοπρέπεια? Ποιος παντού σε όλο τον πλανήτη μισούν αυτό το μόρφωμα επί Νετανιάχου? Και πρέπει να καταβάλει, να μην σου πω, να πληρώσει μέχρι και για τον πόλεμο του Ιράν, να πληρώσει τις οικονομίες της ανθρωπότητας για αυτά τα έγκληματα που έχει κάνει, για να μπορέσει να ξαναδεί ανθρωπότητα χωρίς μίσος. Λοιπόν, φτάσανε μέχρι και οι Γερμαναράδες που είναι πίσω από τη γενοκτονία οπουδήποτε. Οι Γερμανοί είναι πίσω από την γενοκτονία των Νάμα και Χεραίρο στην Αφρική, πίσω από τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, όπως το λέω και εδώ, θα δείτε εδώ στις πατρίδες πώς την απάντηση. Και εδώ, συμπληρώνεται εδώ και εδώ. Εδώ εξισώνεται. Είναι συνέχεια το η ώρα των λύκων, οι πατρίδες της ώρας των λύκων. Και εδώ πίσω από τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στην Γάζα, πάλι είναι οι Γερμανοί. Μέχρι και αυτοί είπαν ότι είναι, λέει, απαράδεκτη συμπεριφορά αυτή, και ότι είπε το Βερολίνο ότι παρόλο που είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ σαν φίλοι, παρόλα αυτά, λέει, αυτή η εικόνα είναι απαράδεκτη. Φανταστείτε. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το οποίο λένε Χασμπάρα οι Εβραίοι. Μια πλατφόρμα, μια πρωτοβουλία στις πλατφόρμες, στις διαδικτυακές, εκατοντάδες δολαρίων, δημοσίων σχέσεων, καμπάνια δηλαδή, για να φτιαχτεί εικόνα αυτών των εγκλημάτων και να δούμε, ας πούμε, όλοι ότι είναι παρεξηγημένο το Ισραήλ και ότι ενώ κλείνα αλυσοδέναν τους ανθρώπους αυτούς σαν να είναι γουρούνια με τα χέρια από πίσω κτλ. Στο λιμάνι της Ασντόντ, λες και είναι δεν ξέρω τι, και τους πετάξαν στο έδαφος και τους έσπρωχαν το σύχαμα ο Μπεν Γκαβίρ, ο Καρχαρίας. Λοιπόν, 430 ανθρώπους συνέλαβαν και ζήγαν εκεί πέρα σε κοπάδια, γιατί ξέρουν ουσιαστικά αυτό που ζήσαν οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτό το οποίο ζουν οι Παλαιστίνοι στη Γάζα. Αυτό το φασιστικό το οποίο είδατε είναι ο μικρόκοσμος του τι βιώνει ο Παλαιστίνιος, κρατούμενος από παιδιά μέχρι μεγάλους, από ενόχους μέχρι αθώους στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, πάρα πολλές χώρες καταδίκασαν, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Ισπανία. Κάλεσαν τους πρέσβεις των Εβραίων να τους πούνε ότι είναι παράδεκτα κτλ. Και να καταδικάσουν. Εδώ οι ίδιοι υπουργοί είναι ενεργούμενα των Ισραηλινών, το βλέπετε και στις δηλώσεις τους. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να καλέσει κανείς κανέναν. Λοιπόν, χασμπάρα σημαίνει δικαιολογία στα εβραϊκά. Είναι ένας μηχανισμός προπαγάνδας ουσιαστικά να εξοραίσουν αυτό το βρώμικο πρόσωπο του Ισραήλ, το κατοχικό. Και προφανώς το προσαρμόζουν σε διάφορα ακροατήρια. Ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα βρίσκουν χρήσιμους ηλίθιους, κάτι, θα το πω γιατί αποφεύγω αυτές τις χαρακτηρισμούς, αλλά ειλικρινά αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιούλιδες, άρα τους αξίζει τα βαφτίσια και ό,τι ρετσινιά συνοδεύει τη δεξιά. Αυτοί οι δεξιούλιδες λοιπόν εδώ, οι οποίοι λένε, ξέρω εγώ, το Ισραήλ ο σύμμαχός μας κτλ., προσαρμόζουν το μήνυμά τους στο αντιτουρκισμό κτλ., ο οποίος έχει μια βάση, για να προωθήσουν, να εξοραίσουν, να ομορφύνουν αυτή την κακασχήμια της γενοκτονίας, των εγκλημάτων πολέμου, της εθνοκάθαρσης, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, ότι το χασμπάρα τι είναι, ότι το Ισραήλ είναι πάντα σωστό, απλά λέει εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε το Ισραήλ, δεν μπορούμε να βιώσουμε τι βιώνει, και όλα τα εγκλήματα δεν είναι θυσίες σατανάδικο που στο διάλογο πιστεύουν, είναι κάτι άλλο, κάτι πιο βαθύ, πιο καθαρό. Λοιπόν, είχαν 700 εκατομμύρια δολάρια το 2026 σε αυτό το προπολογισμό του Χασμπαρά, δηλαδή για να μας εξαπατήσουν ότι δεν είναι δαίμονες. Και τελικά όλοι είδατε με τον Μπεν Γκαβίρ, ο Μπεν Γκαβίρ σαν ειδωστρωτήρας έδειξε το πραγματικό πρόσωπο, μια χαρά δαίμονες είναι, γελιοποίησε τους ανθρώπους εκεί, τους βασάνισε, τους ό,τι μπορεί να κάνει, και δεν είναι μόνο αυτός, επειδή εμφανίστηκαν και άλλα σαπάκια εκεί της κυβέρνησης του Υπουργού Εξωτερικών, ο Γεδεών Σάρακ, όνομα Γεδεών, ο οποίος είπε ότι υπονόμευσε στην πατρίδα μας. Πάλι, το μόνο που του νοιάζει είναι θέμα επικοινωνιακό, δημοσίων σχέσεων. Υπονόμευσε στην πατρίδα μας. Όχι ότι παραβίασε αυτούς τους ανθρώπους τα δικαιώματά τους, γιατί είναι καθάρματα, είναι σκυλιά. Δεν του νοιάζει τίποτα άλλο. Και προφανώς και το ήξερε και το ήθελε και έδωσε πράσινο φως ο Νετανιάχου, όπως έγινε σε αντίστοιχο σκυλί του Νετανιάχου, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος είναι έπικος και κάνει ασυδοσίες στη Δυτική Όχθη, μπαίνει σε σπίτια ανθρώπων και τους μέσα στη νύχτα και τους παρενοχλεί και τους σκοτώνει κιόλας. Τώρα επεξέτεινε τους επικισμούς, τα καταδίκασε υποτίθεται τον Νετανιάχου, αλλά είπε ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, λέει, είναι δυνατόν να νομίζετε ότι δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός ή ότι δεν θέλει ο Πρωθυπουργός και θα τα έκανε αυτά μόνος μου. Δηλαδή τον έδωσε τον Νετανιάχου, και αντίστοιχα προφανώς και εδώ πίσω είναι το καθεστώς. Παράλληλα, είδα τη δήλωση του Ισμαήλ Χανή. Έσπασε σιωπή, του είχα καιρό να τον ακούσω. Είναι ο διοικητής των δυνάμεων Χουτζ στο φρόντ της επανάστασης του Ιράν. Οι δυνάμεις Χουτζ είναι ένα ιδιαίτερο σώμα. Είναι αυτοί που ελέγχουν τις πληρεξούσιες ομάδες. Τους Χούθη, τη Χεσμπολά κτλ. Οι δυνάμεις Χουτζ, λοιπόν, ο επικεφαλής είναι ο Ισμαήλ Χανή, ο οποίος έγραψε ότι αυτά με τις φλωτίλες κτλ. Τα επιτεύγματα συνεχίζουν να αναδεικνύουν το φασιστικό χαρακτήρα του Ισραηλινού καθεστώτος, και έχει δίκιο. Είναι, λέει, νίκες αυτές εδώ και επιτεύγματα, και έριξαν κάτω τα τείχη της λήθης, του ψεύδους, γύρω από τις υποτιθέμενες ελευθερίες, τις οποίες υποτίθεται ότι υπερασπίζεται το Ισραήλ, το δυτικό πολιτισμό του κτλ. Και εμφανίστηκε ο ομός σιωνιστικός φασισμός. Και έτσι και είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο επίσης, να πάμε στο ενώ του Ορμούς στο Zoom εδώ, γιατί βλέπω ότι οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι πέρασαν 35 καράβια, 35 βαπόρια, μεταξύ των οποίων και πετρελαιοφόρα, πέρασαν τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό, λέει, με τους φρουροί της Επανάστασης. Πάλι πολύ ύποπτη εδώ κίνηση. Σήμερα, ναι, σήμερα, σημερινή είναι η δήλωση αυτή. Άρα, τις τελευταίες 24 ώρες πέρασαν από εδώ 35 πλοία, κοντέινερ και τα λοιπά, και εμπορικά πλοία, αφού, λέει, πήρανε σχετική έγκριση και συντονισμό και τους παρήχε προστασία το ναυτικό το φρόντ της Επανάστασης. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και αν πλήρωσαν αυτά τα βαπόρια. Αν ξέρει κάποιος, αν γνωρίζει, ξέρω πολύ από εσάς, δραστηριοποιήστε στην ναυτιλία, μου έχετε στείλει μηνύματα. Θα χαρώ να ακούσω, γράψτε στα σχόλια, στείλτε μου email αν δεν θέλετε να φανεί το όνομά σας. Τι ακριβώς, αν πράγματι αυτά τα πλοία πλήρωσαν κάτι για να γίνει αυτή η μεταφορά, η διέλευση. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για να το δούμε, μάλλον. Γιατί φαίνεται ότι το Ιράν και το Ομάν συζητούν κάτι το οποίο δεν το περίμενα, δεν το φανταζόμουν. Το Ομάν εξ αρχής είχε πει ότι εντάξει, δεν θέλουμε, εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε στον πόλεμο. Είναι παράνομη πράξη των Ιρανών αυτή να κλείσει τα στενά του Ορμούζ και να ζητήσει πληρωμές. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, συζητούν. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Το Ομάν είναι σύμμαχος των Αμερικανών. Να θυμίσω ότι το Ομάν ήταν ο διαμεσολαβητής μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών, όταν σαν φίδι κολοβό οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί βομβάρδισαν τους Ιρανούς την ώρα και σκότωσαν την πολιτική ηγεσία την ώρα που υποτίθεται συζητούσαν για ειρήνη, για να καταλάβετε το επίπεδο χωρών, μορφώματα. Λοιπόν, άρα συζητάνε εδώ ένα σύστημα για να επιβάλλουν κάποια κόστη εδώ στα διερχόμενα πλοία του Ενώτου Ορμούς, παρόλο που ο Τραμπ λέει μην τυχόν και δεν το δεχόμαστε κτλ. Δεν φαίνεται κάτι σημαντικό, δεν ξέρω ακόμα αν έχει βγει κάτι ουσιαστικό, όπως διαβάζω, αλλά είναι ένα μήνυμα ότι δεν πάμε σε συμφωνία. Ξεκάθαρα πράγματα, εδώ βλέπετε ότι από τη στιγμή που συζητούν το Ιράν με το Ομάν για τέτοιου είδους δασμούς, ας το πούμε έτσι, πάνε να πει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία, διότι οι Αμερικανοί λένε επουδενή με τίποτα, δεν το δεχόμαστε. Ο Νάρκο Ρούμπιο είπε ότι σχολίασε και είπε δεν νομίζω καμιά χώρα να το δεχτεί αυτό. Άρα δεν το απέκλεισε ότι γίνεται, ότι συζητάει το Ιράν με το Ομάν. Θέλει να πιέσει να μην γίνει, για να βρει συμμάχους, για να μην το δεχθούν. Θα καταστραφούμε όλοι, θα πληρώνουμε τα κερατιάτικα του αρχικερατά, του δαίμονα του Σατανιάχου και του άλλου εδώ, του Σαπιοκυλιά, του Τραμπαρίφα. Μεγάλη και αυτή η εξέλιξη εδώ, οι συνομιλίες τους. Από ό,τι φαίνεται, έγιναν Τετάρτη συνομιλίες και υπάρχει μια νέα αρχή που δημιούργησαν οι Ιρανοί. Η αρχή διοίκησης των στενών του Περσικού Κόλπου, έτσι το λένε. Έγραψε λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ορίσαμε, λέει, τα όρια του στενού του Ορμούς και της περιοχής αυτής, της εποπτείας και της διαχείρισης. Και από εδώ και πέρα, οποιοδήποτε θέλει να περάσει τα στενά αυτά, χρειάζεται σχετική άδεια. Μάλιστα. Και δίπλα από το στενό αυτά είναι το στενό του, το κόλπος του Ομάν. Δεν το δέχεται με τίποτα ο Τραμπ εδώ και μήνες. Είχε πει μάλιστα ότι θα έπρεπε, λέει, όχι το Ιράν να βάλει πρόστιμο, εμείς θα έπρεπε να βάλουμε, λέει, πρόστιμο, γιατί νικήσαμε στον πόλεμο. Έπρεπε να το πει μέχρι να το πιστέψει πολλές φορές. Μετά είπε ότι θα μπορούσαμε να μοιραστούμε, λέει, άμα τα βρούμε με το ένα, να μοιραστούμε τα έσοδα από τα διόδια. Τελικά είπε όχι, δεν χρειάζεται, κανείς δεν πρόκειται να πληρώνει. Το θέλουμε, λέει, ανοιχτό το στενό του Ορμούζ. Τα πήρε όλα πίσω. Δεν θέλουμε, λέει, διόδια, είναι διεθνής διάδρομος κτλ. Ξαναλέω. Πιο σημαντικές δηλώσεις είναι του Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να γίνει, θα ήταν απολύτως απαράδεκτο, δεν θα μπορούσε να έχουμε διπλωματική συμφωνία εάν το συνεχίσουν αυτό το μονοπάτι οι Ιρανοί, και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε συμφωνία από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, δύο αξιωματούχοι μίλησαν, οι οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση Ομάν και Ιράν. Από ό,τι φαίνεται δεν θα κάνουν σύστημα, λέει εδώ, δύο-δύο, που απλά θα πλήρωνε για να περάσει. Αλλά εναλλακτικά λέει, αυτό το που έχουν συζητήσει με το ΟΜΑΝ είναι μια πρόταση να πληρώνουν τα πλοία κάποιες υπηρεσίες. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι τα οικονομικά συστήματα, τα οικονομικά ωφέλη, λέει το ΟΜΑΝ, είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και το βλέπουν θετικά, γι' αυτό και συνομιλούν. Λοιπόν, η ιδέα είναι να πληρώνουν κάποιο είδους κόστη, κάποια είδους υπηρεσίες εδώ, ξαναλέω, όχι διόδια που είναι νομικά, ας πούμε, μια διαφορά, δηλαδή να πληρώνεις τύπου για να σε, δεν ξέρω, για να περνάς με ασφάλεια ή για να μπορεί να βγάζεις τα απορρίμματα του πλοίου ή για περιβαλλοντικά, ας πούμε, να μην προκαλείς πρόβλημα ή για να σε οδηγούν μακριά από τις νάρκες. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψουν, αλλά αυτό είναι το σύστημα το οποίο επεξεργάζονται εδώ. Και από ό,τι φαίνεται, διαβάζω εδώ, ο Ιρανός πρέσβης στη Γαλλία, Μοχαμάντ Αμίν Νεζάντ, είπε ότι το Ιράν και το Ομάν πρέπει να κινητοποιήσουν όλους τους πόρους τους για να προσφέρουν υπηρεσίες ασφαλείας και να διαχειριστούν τον πλοίο στην περιοχή με τον πιο σωστό τρόπο. Με τον πιο αρμοστό τρόπο. Τώρα, ξαναλέω, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά φαίνεται ότι. Επίσης, το Ομάν φαίνεται ότι είπε στους Ιρανούς ότι θα χρησιμοποιήσει την δική του επιρροή στα κράτη του κόλπου. Το Ομάν δηλαδή θα πιέσει τα κράτη του κόλπου, δηλαδή Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμμυράτα και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μπας και υπάρξει κάποιο κοινό, ας πούμε, κέρδος για όλες αυτές τις χώρες. Και ότι ουσιαστικά θα πληρώνουν μόνο οι τρίτες χώρες, ίσως θα πληρώνουμε μόνο εμείς και αν θα πληγούμε, η ελληνική ναυτιλία, οι οποίοι δεν είμαστε γείτονες και μπορεί να τα πάρουν από εκεί τα λεφτά. Δηλαδή να τα πάρουν από την Ελλάδα για τα κερατιάτικα των σατανάδων. Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε και το άλλο θέμα το οποίο ήθελα να δούμε, τη δήλωση του ανωτάτου ηγέτη του Μοσταμπά Χαμενεΐ, όπως εμφανίστηκε, μεγάλη δήλωση εδώ, είπε ότι δεν πρόκειται να φύγει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα μας. Πρέπει να μείνει στο Ιράν. Είναι η οδηγία η οποία έδωσε, ότι, γιατί και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Οι Αμερικανοί πιέζουν να φύγει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός χώρας. Άρα, να λοιπόν δύο μεγάλα κομμάτια τα οποία δείχνουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε λύση στον ορίζοντα τουλάχιστον. Προφανώς δυσκολεύει τον Τραμπαρίφα εδώ αυτή η εξέλιξη. Ο Τραμπ είπε χθες ότι δεν πρόκειται ποτέ να τους επιτρέψουμε να κρατήσουν το απόθεμά τους. Θα το πάρουμε, λέει. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πολύ πιθανό να το καταστρέψουμε με το που το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το έχουν, όπως είπε χθες το Λευκό Οίκο. Επίσης, οι Εβραίοι είπαν στο Reuters ότι τους έχει εξασφαλίσει ο Τραμπ ότι αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο το οποίο το έχουν οι Ιρανοί θα βγει εκτός Ιράν και ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία ειρήνης χωρίς αυτήν την παράμετρο εδώ. Και ότι επίσης ο Νετανιάχου έχει πει ότι δεν θα θεωρήσει τον πόλεμο να έχει τελειώσει οριστικώς μέχρι να φύγει αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο. Και βέβαια επίσης θέλουν να τελειώσει η υποστήριξη των Ιρανών στις πληροεξούσιες ομάδες, θέλουν να σταματήσουν το βαλιστικό πρόγραμμα Ιρανοί. Όνειρα θερμής νυχτός, δεν θα τελειώσει ποτέ ο πόλεμος. Όσο υπάρχει ο Νετανιάχου και ελπίζω τώρα Οκτώβριο έχουν τις εκλογές τους να βουλιάξει, μετά να τον φάνε, αφού τον φάνε πολιτικά, να τον φάνε και δικαστικά, να τον φάνε γενικά, τον Μπίμπι. Και ίσως δεν ξέρω να σωθεί κάτι σε αυτή τη χώρα που έχει φασιστεί, βλέπω και σαν κοινωνία, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, οι Ιρανικές πηγές λένε ότι ο ανώτατος ηγέτης, η οδηγία του είναι και, όχι μόνο η οδηγία του, αλλά και η σύγκληση απόψεων μέσα στο καθεστώς του Ιράν, είναι ακριβώς ότι αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν πρέπει να φύγει από τη χώρα. Μάλιστα. Θεωρούν ότι αν φύγει το υλικό αυτό εκτός χώρας θα μείνουν περαιτέρω ευάλωτοι σε μελλοντικές επιθέσεις από τους Αμερικανούς και τους Εβραίους. Έτσι είναι, προφανώς. Και τον τελικό λόγο τον έχει ο Χαμενεΐ βέβαια, Μοσταμπά, αλλά ξαναλέω, έχουν δίκιο. Βλέποντας δηλαδή ότι μπορούν να χτυπήσουν όποτε θέλουν ακόμα και κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών διπλωματικών διαβουλεύσεων, δεν μπορεί να τους εμπιστευτείς. Είναι πειρατικά κράτη τα οποία σαν καθεστώτα πρέπει να καταστραφούν. Και το Ισραήλ και η Αμερική σαν καθεστώτα πρέπει να καταστραφούν για το πόσο πειρατικά και επικίνδυνα είναι. Δεν μπορεί να το δώσει ο Ιρανός όταν συνομιλούσε μαζί του διπλωματικά. Το Ομάν έλεγε, ήμασταν έτοιμοι σε συμφωνία. Ήταν διατεθειμένοι, έλεγε το Ομάν. Ήταν διατεθειμένοι οι Ιρανοί να δώσουν, να υπάρξει λύση και να δώσουν τα κάποια, να τα δώσουν αυτά ή να τα ρεώσουν και να μειώσουν δηλαδή, το ποσοστό εμπλουτισμού και τελικά να χτυπήσουν οι άλλοι επειδή θέλανε πόλεμο, δεν και καλά. Έτσι, στην πραγματικότητα αυτό του νοιάζει. Λοιπόν, πολύ πιθανό επίσης λένε οι Ιρανοί να είναι μια τακτική αυτή πάλι από τους Εβραίους, από τους Σιωνοχριστιανούς, να μας χτυπήσουν, λέει, καθώς συνομιλούμε και το περιμένουν αυτό. Το ίδιο είπε και ο Μοχάμαντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, ότι είναι προφανώς ότι υπάρχουν κάποιες κρυμμένες κινήσεις του εχθρού και μπορεί να προετοιμάζονται. Ο Τραμπ το ομολόγησε, είπε ότι προετοιμαζόμαστε. Αν δεν υπάρξει, λέει, ειρήνη τις επόμενες μέρες, θα περιμένουμε λίγες μέρες για να πάρουμε τις απαντήσεις που θέλουμε. Αλλιώς βόμβα. Εξαιρετικά. Να θυμίσω ότι το Ιράν είχε πει ότι θα μπορούσε να διώξει το μισό από το απόθεμα το οποίο έχει σε ουράνιο, σε εμπλουτισμό 60%, να το διώξει εκτός χώρας, πιθανότητα στη Ρωσία. Αυτή ήταν η ιδέα. Αλλά αυτό, τώρα που καταλαβαίνετε, άλλαξε και το σενάριο αυτό, να το διώξουμε εκτός χώρας στη Ρωσία που έλεγαν οι Ιρανοί, και να το αραιώσουν, όπως λέγανε στη Διεθνή Ατομική Ενέργεια, Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, και αυτά τα σενάρια καταστράφηκαν από τις βόμβες των εγκληματιών Νετανιάχου και Τραμπ. Θεωρούμε ότι έχουμε, η Διεθνής Υπηρεσία του ΟΗΕ θεωρεί ότι το Ιράν έχει 440 κιλά από ουράνιο, εμπλουτισμένο 60%, και είναι στις εγκαταστάσεις αυτές που βομβάρδισαν οι υπεριαλιστές. Ο διοικητής της υπηρεσίας, Ραφαέλ Γκρόσι, είπε ότι κατά βάση αυτό το απόθεμα είναι στο Ισφαχάν, στην εγκατάσταση εκεί την πυρηνική που κάνανε την απόπειρα οι Αμερικάνοι και γύρισαν πίσω πτώματα και παλιοσίδερα, τα C-130 κολλήσανε πάνω στις άρκες των εισβολέων, και άλλα εκείνη τα 200, λέει, κιλά. Και επίσης υπάρχουν, λέει, και στο Νατάνς, που είναι άλλα, και εκεί άλλα τόσα, ξέρω εγώ, διασκορπισμένα στη χώρα. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά από ό,τι βλέπετε, αν τα ενώσουμε όλα αυτά το παζλ, φαίνεται πραγματικά πως δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης. Αυτό βλέπω τουλάχιστον. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχω για σας. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Να πω ότι έχουμε μια δήλωση από τη Μόσχα, η οποία λέει ότι διαφωνεί με τις πιέσεις που ασκούνται στο Ιράν και καλεί για διπλωματία. Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος τύπου του ΣΚΟΥΙΠΕΞ, είπε ότι πρέπει να επιληθεί το θέμα διπλωματικά και ότι ο μόνος τρόπος επίλυσης είναι να αποφασίσει το Ιράν τη μοίρα των αποθεμάτων που έχει σε ουράνιο. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την βοήθεια στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον κτλ. Για οποιαδήποτε απόφαση, αλλά απορρίπτουμε, καταδικάζουμε την πίεση στο Ιράν. Δεν θα υπάρξει, λέει, πραγματική λύση με πίεση. Και έχει δίκιο. Ομοίως, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκεϊ, είπε ότι δεν μας επηρεάζουν οι προθεσμίες και τα χρονικά περιθώρια κτλ. Που βάζει το νούμερο ο θείος Σαμ. Είπε, για παράδειγμα, ότι σχετικά έχουμε ανταλλάσσουν κάποιες απόψεις οι δύο πλευρές μέσω των Πακιστανών, οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Είπε ότι ο σκοπός εμάς είναι δικός μας να τελειώσει ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο, που δεν έχει τελειώσει, βομβαρδίζουν και σκοτώνουν ακόμα οι Εβραίοι. Να ξεπαγώσουν τα κλεμμένα μας χρήματα οι Αμερικανοί, να σταματήσουν την θαλάσσια πειρατεία κατά της ναυτιλίας μας και άλλα πολλά, όπως διαβάζω και φαντάζεστε τα οποία ζητούν εδώ οι Ιρανοί. Επίσης λέει ότι για μας είμαστε κακόπιστοι εδώ, και παρόλο που έχουμε δει πόσο κακόπιστοι είναι πόσο μάλλον αφαιρέγγινοι οι Αμερικανοί, παρόλα αυτά συνεχίζουμε και συνομιλούμε γιατί θέλουμε την ειρήνη, αλλά τα τελεσίγραφα αυτά και τα χρονικά περιθώρια είναι γελία και δεν πρόκειται ποτέ να δουλέψουν στη χώρα μας. Οποιαδήποτε πολιτική ή στρατιωτική πίεση δεν πρόκειται να μας επηρεάσουν. Εμείς σκεφτόμαστε μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια. Ακούστε εδώ δήλωση εθνικής περηφάνειας. Σκοπός μας είναι μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια. Και οποιαδήποτε ρητορική απειλητική δεν έχει καμία την παραμικρή επιρροή στη μακροπρόθεσμη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη χώρα μας ή στις μακροπρόθεσμες πολιτικές μας. Δηλαδή, πνιγείτε. Δεν σας υπολογίζουμε. Λουφάξτε. Πραγματικά είναι άξια από το δικό τους εθνικό μετερίζει και νομίζω είναι και αξιοζήλευτη αυτή η πολιτική. Λοιπόν, παράλληλα, οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι αποφάσισαν να χαλαρώσουν τις κυρώσεις τους κατά των Ρώσων. Δύσκολα τα πράγματα για τους Αγγλοσάξονες, όπως φαίνεται εδώ. Οι Άγγλοι αποφάσισαν πρώτοι να μειώσουν τις κυρώσεις στο jet fuel, και αυτή είναι μεγάλη, γιατί οι Άγγλοι ήταν στα κάγκελα κατά των Ρώσων. Ξαφνικά και αυτοί φοβούνται, δεν έχουν να πετάξουν τα αεροπλάνα τους. Καλύτερα κιόλας. Οι αεροπορίες έτσι κι αλλιώς είναι ανίκανοι. Η Royal Air Force, Royal Air Force, βασιλική, φαντάσου επίπεδο ανθρώπων, είναι 2026, βασιλική αεροπορία. Ουρλιάζει ο Ζελένσκι, κάτι σαν τη στρίγκλα. Και τα πράγματα από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο εύκολα για τους Αγγλουσάξονες. Οι Αμερικανοί, το Υπουργείο Οικονομίας, είπε 30 μέρες επέκταση της άρσης των κυρώσεων στην πραγματικότητα, του πάγωμα των κυρώσεων, για να μπορούν να συνεχίσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία όλες οι χώρες, μπας και κρατήσουν τις τιμές ελεγχόμενες, μην ξεφύγει και μην ξεσηκωθεί ο Αμερικανικός λαός και δεν μείνει κολυμπηθρόξυλο με τα όπλα που έχουν. Δεν επιβιώσει πολιτικός, και νομίζω θα είναι καλό και για τους ίδιους και για τον πλανήτη να εξαφανιστούν οι πολιτικοί των Αμερικανών προσώπου γης, να πάνε δεν ξέρω σε καμιά Πολυνησία. Λοιπόν, δώσανε γενική άδεια σε όλο τον πλανήτη, προσωρινή βέβαια, εδώ, μέχρι τις 17 Ιουνίου. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνουν αυτό, να θυμίσω, οι Αμερικανοί. Και ναι, το κάνουμε, λέει, για να στηρίξουμε τα πιο ευάλωτα κράτη, λέει ο Μπέσεντ, το σύχαμα υπουργός οικονομικών των Αμερικανών, του βαθέως κράτους, και ότι θα δώσει, λέει, δυνατότητα σε χώρες και τα λοιπά, των κρατών αυτών να πάρουν αυτά τα οποία χρειάζονται, το κάνουμε για αυτούς. Κουραφέξαλα. Οι χώρες οι οποίες πιέζουν στην πραγματικότητα είναι πλούσιες χώρες της Ασίας, όπως είναι η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία, δηλαδή πελάτες των Αμερικανών και όχι οι απλοί λαοί, οι απλές χώρες, οι αναπτυσσόμενες χώρες, μην τρελαθούμε. Να θυμίσω ότι τον Απρίλιο που έβαλε αυτή την εξαίρεση ο Μπέσεντ, είχε πει ότι δεν πρόκειται, λέει, να γίνει επέκταση για δεύτερη φορά. Τελικά ακυρώθηκε, γελιοποιήθηκε και ο ίδιος, όπως όλος ο τσίρκο, ο περίγυλος αυτός, ο περίγυρος και ο περίγελος των τραμπιστών. Καταλαβαίνετε ότι έχει το πάνω χέρι εδώ όσον αφορά τα ενεργειακά, όποιος εξάγει, και προκειμένου η Ρωσία. Να πούμε ότι κάνει και ο Στάρμερ, ο οποίος δέχεται πειρά από πολιτικούς συμμάχους παλαιούς του, μέχρι πρότινος, τώρα είναι αντίπαλοι, όπως ο πρώην, ο τέος υπουργός υγείας. Το ασκούν λοιπόν κριτική. Πώς τολμάς, λέει, και λες ότι θα αρχίσουμε να αγοράζουμε jet fuel, αυτό που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη, ότι είναι, λέει, τρελό, λένε εδώ οι συντηρητικοί, καθώς, λέει, η Ουκρανία προσπαθεί να επιβιώσει, η κίνηση αυτή, λέει, θα κάνουν πανηγύρια στο Κίεβο. Και ότι το κάνανε κρυφά, το πέρασαν. Και ντίζελ πετρέλαιο θα μπορούν να αγοράζουν οι Άγγλοι. Έχουν πρόβλημα. Το κάνουν, λέει, κρυφά. Το εμφάνισαν χωρίς να ενημερώσουν κανέναν, χωρίς σχετικές δημοσιεύσεις. Ξαφνικά το εμφάνισαν. Άρα πάμε σε μια εποχή πριν τον πόλεμο τώρα στην Αγγλία, όσον αφορά το ντίζελ και το jet fuel. Δηλαδή μια στροφή 180 μοιρών και όχι 360, Αλέξη Τσίπρα, που εμφανίζει ακόμα πολιτικά. Έχει και πολιτική άποψη ακόμα αυτό που κάνει στη χώρα. Λοιπόν, και εδώ ξαναλέω, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους Αγγλοσάξονες. Νομίζω μόνο καλό να το θεωρήσουμε αυτό όλοι εμείς, καθώς βλέπουμε αυτές τις εξελίξεις. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Δεν ξέρω πώς σας φαίνονται, ποιες είναι οι απόψεις. Με τα χαράς να ακούσω τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο. Αν θέλετε, λοιπόν, μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι περαιτέρω με το να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να κάνετε κοινοποίηση των βίντεο αυτών, να πατήσετε το μου αρέσει. Αυτά. Φίλες και φίλοι, αν σας άρεσε το βίντεο. Και πάλι σας ευχαριστώ. Σκεφτείτε, αν θέλετε, να μας βοηθήσετε μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Είναι ο καλύτερος και πιο ουσιαστικός τρόπος. Καλό βράδυ σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Γεια σας. Παράλληλα, μιας και λέω για κυρώσεις, ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι τον 21ο γύρο εδώ πακέτο κυρώσεων. Τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, λέει, κατά ρωσικών τραπεζών, κατά άλλων εταιριών της Ρωσίας που πουλάνε, λέει, κλεμμένο σιτηρά της Ουκρανίας από την Ανατολική, δηλαδή κατεχόμενη Ουκρανία. Ευτυχώς τώρα που έφυγε ο Όρμπαν μπορούμε, λέει, με τον αχυράνθρωπο τον Μαγιάρ να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ετοιμάζονται, ακούστε εδώ, να στοχοποιήσουν μέλη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τον Πατριάρχη, τον Κύριλο και άλλους, επειδή, λέει, είναι σύμμαχοι του Πούτιν. Αυτά είναι τα νέα μέτρα. Φανταστείτε επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να στοχοποιεί θρησκευτικούς ηγέτες και τολμούν και μιλάνε για δικαιώματα τα λέσια. Λοιπόν, και παράλληλα η Κομισιόν, λέει, ετοιμάζεται να εξετάσει την πιθανότητα να μην παρέχουμε, λέει, υπηρεσίες ναυτιλιακές σε ρωσικά πλοία. Κάτι το οποίο το έχει παγώσει η Μάλτα και η Ελλάδα και θα το ξαναπαναφέρουν. Για να δούμε τι θα κάνει ο Κούλης. Θα σηκώσει το τηλέφωνο ή θα το ρουφήξει το μήνυμα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
2: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες.

0: Ιούρ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για το γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε τη σειρά με την οποία καταναλώνουμε τις τροφές στα γεύματά μας. Τι διαφορά μπορεί να κάνει αυτό? Αποδεικνύεται αρκετά μεγάλη. Η έρευνα δείχνει ότι η σειρά με την οποία καταναλώνει κάποιος τα μακροθρεπτικά συστατικά, δηλαδή τους υδατάνθρακες, τα λιπαρά, τις πρωτεΐνες, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. Όλοι μας, είτε έχουμε διαβήτη είτε όχι, βιώνουμε καθημερινά αυξήσεις σακχάρου στο αίμα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Οι μικρές αυξήσεις είναι φυσιολογικές και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Όμως οι μεγάλες αυξήσεις σε καθημερινή βάση οδηγούν σε λιγούρες, κόπωση, ανάγκη για πολύ καφέινη μέσα στη μέρα, ορμονικές διαταραχές, δυσκολίες στον ύπνο και άλλα. Αυτές οι συνεχείς αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα αναγκάζουν το σώμα, την ινσουλίνη, να δουλεύει σκληρότερα για να μπορέσει να το ρυθμίσει. Και μπορεί στην αρχή να τα καταφέρνει, αλλά με την πάροδο του χρόνου η ευαισθησία στην ινσουλίνη μειώνεται, οδηγώντας σε υπερινσουλινεμία και τελικά σε αντίσταση στην ινσουλίνη. Έτσι τίθενται οι βάσεις για την εμφάνιση προβλημάτων όπως ο διαβήτης τύπου 2, η παχυσαρκία και άλλες χρόνιες παθήσεις.

Επιπλέον, η χρόνια υπεργλυκαιμία είναι επιβαρυντική για το σώμα. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία, στους νευρώνες και σε άλλα όργανα του σώματος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε όσο γίνεται σταθερά τα επίπεδα της γλυκόζης και να αποφεύγουμε τις συνεχείς αιχμές του σακχάρου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί διατροφικά, κυρίως ελέγχοντας τους υδατάνθρακες που καταναλώνουμε. Τώρα, όταν μιλάμε για γεύματα χαμηλών υδατάνθρακων, συνήθως εστιάζουμε κυρίως στο πόσο υπεξεργασμένοι είναι οι υδατάνθρακες και έπειτα στο συνολικό τους αριθμό. Επίσης, εξετάζουμε και τους λεγόμενους καθαρούς υδατάνθρακες, δηλαδή τους συνολικούς υδατάνθρακες, μείον τις φυτικές ίνες, αφού οι φυτικές ίνες δεν απορροφώνται από τον οργανισμό. Ωστόσο, φαίνεται πως η σειρά με την οποία καταναλώνουμε τα τρόφιμα στο γεύμα μας μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο πόσο αυξάνεται το ζάχαρο στο αίμα, όχι μόνο σε άτομα με προδιαβήτη, αλλά και σε άτομα που έχουν διαβήτη τύπου 2 και πιθανώς και τύπου 1. Πάμε να αναλύσουμε τι δείχνει η έρευνα και γιατί ίσως να θες να σκεφτείς τη σειρά με την οποία καταναλώνεις τις τροφές στα γεύματά σου. Σύμφωνα με μελέτη του 2014, όταν το λευκό ρύζι καταναλώνεται μαζί με φυτικές ίνες, λιπαρά και πρωτεΐνη, η γλυκαιμική απόκριση του οργανισμού είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με το να καταναλωθεί μεμονωμένα με κάποια από αυτά τα συστατικά. Με άλλα λόγια, έδειξαν ότι ο συνδυασμός και των τριών αυτών θρεπτικών στοιχείων μειώνει περισσότερο την άνοδο του σακχάρου στο αίμα και αυτό χωρίς να αυξάνει την απέτηση για ινσουλίνη. Εδώ, σε αυτή τη μελέτη, καταλήγουν ότι η κατανάλωση λιπαρών πριν από ένα γεύμα με υδατάνθρακες επιβραδύνει σημαντικά την κένωση του στομάχου και μειώνει τις μεταγευματικές αυξήσεις σε γλυκόζη, ινσουλίνη και GIP, ενώ ταυτόχρονα διεγείρει την έκρηξη GLP-1 σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Το 2015, κάποιοι ερευνητές πραγματοποίησαν μελέτη σε άτομα με διαβήτη τύπου 2, τα οποία έπαιρναν μετφορμίνη και τα χώρισαν σε δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες κατανάλωναν ακριβώς το ίδιο γεύμα καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης. Ίδιες θερμίδες, ίδια σύσταση, ακριβώς τα ίδια υλικά. Όμως η μία ομάδα έλαβε οδηγία να καταναλώσει τα συστατικά του γεύματος με συγκεκριμένη σειρά. Το γεύμα περιλάμβανε τα εξής: από λαχανικά, σαλάτα με μαρούλι και ντομάτα με βινεγκρέτ, με μπρόκολο στον ατμό και βούτυρο. Από πρωτεΐνη, φιλέτο από στήθος κοτόπουλο και από υδατάνθρακες, ψωμί και χυμός πορτοκάλι. Και οι δύο ομάδες έφαγαν ακριβώς τα ίδια πράγματα, όμως η πρώτη ομάδα κατανάλωσε πρώτα τα λαχανικά με το βούτυρο, έπειτα το ψητό κοτόπουλο και μετά το χυμό πορτοκάλι και το ψωμί. Η άλλη ομάδα τα κατανάλωσε όπως ήθελε ο καθένας. Τι παρατήρησαν οι ερευνητές? Υπήρξε μεγάλη διαφορά όχι μόνο στο πόσο ανέβαινε το σάκχαρο στο αίμα, αλλά και στα επίπεδα ινσουλίνης. Η κορυφαία τιμή σακχάρου μειώθηκε αισθητά και το ποσό της ινσουλίνης που βλέπει το σώμα με την πάροδο του χρόνου μειώθηκε και αυτό. Η κόκκινη γραμμή είναι όταν έφαγαν τους υδατάνθρακες πρώτους και η μπλε όταν τους έφαγαν τελευταίους. Το πιο εντυπωσιακό είναι πως τα γεύματα ήταν απολύτως ίδια. Η μόνη διαφορά ήταν η σειρά με την οποία καταναλώθηκαν τα συστατικά. Όταν οι υδατάνθρακες τρώγονταν στο τέλος, η επίδραση ήταν πολύ θετική στα άτομα με διαβήτη τύπου 2. Αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί μπορεί να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη δόση φαρμάκων, αλλά να κάνει κάποιος μια απλή αλλαγή, δηλαδή να ξεκινά τα γεύματά του με λαχανικά, λιπαρά και πρωτεΐνες. Σε μια άλλη μελέτη του 2016, ζητήθηκε από άτομα με διαβήτη τύπου 2 να ακολουθήσουν για 8 εβδομάδες είτε μια συγκεκριμένη σειρά στο πώς τρώνε, ξεκινώντας δηλαδή με πρωτεΐνες και λιπαρά, είτε να τρώνε με όποια σειρά ήθελαν. Τα αποτελέσματα ήταν πάλι εντυπωσιακά. Και οι δύο ομάδες έχασαν το ίδιο βάρος, όμως μόνο η ομάδα που ακολούθησε τη σωστή σειρά άρχισε να εμφανίζει σημάδια ύφεσης του διαβήτη τύπου 2. Το 2018 πραγματοποιήθηκε μία ακόμα μελέτη, αυτή τη φορά με άτομα που βρίσκονταν σε προδιαβητικό στάδιο, δηλαδή πριν εμφανιστεί διαβήτης τύπου 2 και χωρίς να λαμβάνουν καμία φαρμακευτική αγωγή. Η μελέτη αυτή ήταν πιο σύνθετη, αλλά η βασική σύγκριση έγινε μεταξύ δύο ομάδων. Μία που κατανάλωνε τους υδατάνθρακες στην αρχή του γεύματος και μία που τους κατανάλωνε στο τέλος. Και πάλι τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι η συνολική ποσότητα γλυκόζης που δέχεται το σώμα μειώθηκε όταν οι υδατάνθρακες καταναλώθηκαν στο τέλος του γεύματος. Το ίδιο συνέβη και με την ινσουλίνη. Η σειρά με την οποία τρώμε φαίνεται να επηρεάζεται έντονα την γλυκαιμική απόκριση, όχι μόνο σε διαβητικούς, αλλά και σε προδιαβητικά άτομα.
Σε αυτήν τη μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν παιδιά ηλικίας 7 έως 17 ετών με διαβήτη τύπου 1, τα οποία βρίσκονταν σε σταθερή αιγωγή ινσουλίνης για τουλάχιστον ένα χρόνο. Η μελέτη συνέκρινε δύο τρόπους κατανάλωσης του ίδιου γεύματος, που ήταν ψωμί ολικής άλεσης με γαλοπούλα και τυρί. Η μία ομάδα κατανάλωσε πρώτα τη γαλοπούλα και το τυρί και μετά το ψωμί, ενώ η άλλη τα έφαγε όλα μαζί. Αν και διαφορά στη σειρά κατανάλωσης δεν ήταν τόσο έντονη όσο σε άλλες μελέτες, τα αποτελέσματα ήταν ενδεικτικά. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην ταχύτητα αύξησης του σακχάρου, όμως ο συνολικός μέσος όρος των επιπέδων γλυκόζης ήταν χαμηλότερο στην ομάδα που κατανάλωσε πρώτα πρωτεΐνη και λιπαρά. Αυτό το έβριμα είναι σημαντικό γιατί μπορεί να σημαίνει ότι απαιτείται λιγότερη ινσουλίνη για να διατηρηθεί ο γλυκαιμικός έλεγχος, κάτι που δυνητικά μειώνει τον κίνδυνο αύξησης βάρους. Άλλωστε γνωρίζουμε ότι τόσο η ινσουλίνη όσο και η γλυκόζη όταν βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα συμβάλλουν στην αποθήκευση λίπους. Μια άλλη μελέτη του 2018 που έγινε σε ανθρώπους χωρίς διαβήτη έδειξε ότι η σημασία της σειράς κατανάλωσης φαγητού ισχύει και για τους υγιείς. Αυτό θα τους βοηθήσει να προλάβουν το διαβήτη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί ο διαβήτης είναι μια τεράστια παγκόσμια επιδημία. Τέλος, σε μια μελέτη του 2019, τα υψηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα παρατηρήθηκαν όταν οι άνθρωποι έτρωγαν πρώτα το ρύζι και μετά τα υπόλοιπα πιάτα. Ωστόσο, τα χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου παρατηρήθηκαν όταν η σειρά κατανάλωσης ήταν πρώτα τα λαχανικά και το κρέας και στο τέλος το ρύζι. Όλα αυτά στην πραγματικότητα έχουν τεράστιες προεκτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δομούμε τα γεύματά μας. Αν τρώγοντας τον ίδιο ακριβώς αριθμό θερμίδων, τα ίδια τρόφιμα, αλλά αλλάζοντας απλώς τη σειρά κατανάλωσης και μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα γλυκόζης και ινσουλίνης που δέχεται το σώμα, τότε αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να προλάβουμε την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2, μπορεί να χρειαζόμαστε λιγότερα φάρμακα, μπορεί να καταφέρουμε να χάσουμε βάρος, επειδή όπως ξέρουμε τα χαμηλότερα επίπεδα ινσουλίνης οδηγούν σε μικρότερη αύξηση του βάρους. Είτε λοιπόν έχετε διαβήτη τύπου 2 είτε όχι, αυτή η σειρά κατανάλωσης είναι ένα απλό και εύκολο σημείο εκκίνησης αν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε για να βελτιώσετε την υγεία σας, αν σας φαίνονται όλα πάρα πολλά. Δοκιμάστε να αρχίσετε τα γεύματά σας με λιπαρά και πρωτεΐνες και να αφήσετε τελευταίως τους υδατάνθρακες. Επίσης υπάρχει και ένα δεύτερο όφελος. Εάν ξεκινήσετε και φάτε πρώτα τα λιπαρά και τις πρωτεΐνες, μπορεί να μην έχετε καν όρεξη να φάτε τους υδατάνθρακες. Για παράδειγμα, εάν σας φέρουν το ψωμί στην αρχή του γεύματος, όπως γίνεται σε πολλά εστιατόρια, ίσως είναι καλύτερο να ζητήσετε να σας το φέρουν μαζί με το κυρίως γεύμα. Και εσείς ξεκινήστε, για παράδειγμα, με σαλάτα, τυρί και ελιές. Και όταν έρθει το κυρίως πιάτο, ξεκινήστε με αυτό. Και ίσως να μην θέλετε τελικά καθόλου το ψωμί. Έτσι έχετε διπλό όφελος. Εάν φάτε την ίδια ποσότητα ψωμιού, η γλυκαιμική επίδραση θα είναι μικρότερη, αλλά μπορεί και να μην φάτε καθόλου γιατί απλά δεν θα το λαχταράτε πια. Τώρα, τι γίνεται όταν έχουμε ένα γεύμα μπροστά μας το οποίο δεν μπορούμε εύκολα να χωρίσουμε τα συστατικά? Το πολύ απλό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φάμε ένα ορεκτικό λαχανικών με ελαιόλαδο και τυρί πριν το κύριο γεύμα. Η σειρά με την οποία καταναλώνουμε τις τροφές φαίνεται να κάνει διαφορά. Είναι μια απλή πρακτική και πολύ εύκολα εφαρμόσιμη στην καθημερινότητα, οπότε μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
4: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Με του Μακβέθ πήγε στις μάγισσες κοντά τους να βρεις πως μύγει το χρυσάφι με χαλκό. Κυνηγημένος από το σώμα σου στους βάλτους.
1: Πάμε Παναγιώτη Τσάμπρα, στέλεχος εδώ πέρα και πυλώνα της εκπομπής εδώ πέρα. ΕΡΤ ανοιχτή συχνότητα, εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη τον Τσάμπρα, τον αρχηγό, τον συγκυβερνήτη, τον μαραθωνοδρόμο. Προχωράμε μαζί αυτή την εκπομπή, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ από την ΕΡΤ ανοιχτή συχνότητα, να ξέρετε ότι αυτό το μικρόφωνο ποτέ δεν πρόκειται να λυγίσει. Ποτέ δεν πρόκειται να συμβιβαστεί, ποτέ δεν πρόκειται να πουληθεί όπως πουλείται άλλοι σε διάφορα άλλα κανάλια και σε διάφορες άλλες εκπομπές. Δεν θα πουληθεί ποτέ αυτή η συχνότητα, δεν θα πουληθεί ποτέ αυτό το μικρόφωνο, δεν θα πουληθεί ποτέ ούτε ο Παναγιώτης ο Τσάμπρας, ούτε ο Γιάννης ο Κανελάκης. Είμαστε εδώ πέρα δίπλα σας να βγάζουμε στον αέρα αυτά που δεν βγάζουν οι άλλοι. Και το εννοώ 100%. Υπάρχουν θέματα τα οποία δυστυχώς δεν βγάζουν οι άλλοι. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Βάλτε το μυαλό σας, βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν τα βγάζουν τα θέματα στον αέρα? Δεν πειράζει. Σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Τι θα προλάβουμε να πούμε, θα δούμε τι θα πούμε. Αρχίσουμε λοιπόν από την εγκληματικότητα, η οποία μαστίζει την κοινωνία μας. Φωνάζουν οι άνθρωποι, ξαναφωνάζουν οι άνθρωποι, φωνάζουν οι κάτοικοι. Δεν μπορούν να κυκλοφορούσουν, δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους. Κυκλοφορούν άλλοι με μαχαίρια, άλλοι με στιλέτα, άλλοι με έτσι από εδώ, άλλοι από εδώ. Επιτίθενται σε γυναίκες, τους τραβάνε τις αλυσίδες από το λαιμό, τους αρπάζουν την τσάντα, τους αρπάζουν τα κινητά. Αστυνομία δεν υπάρχει, αλλά και αυτή που υπάρχει προλαβαίνει. Τι να πρωτοκάνει και αυτή η αστυνομία? Και με ένα μισθό των 800 ευρώ δεν πάει κι άλλο το. Μου το λένε οι αστυνομικοί πολλοί. Δεν το βάζουμε το κεφάλι μας, φίλε μου, Κανελάκη, μου λέει, στη λεμιτό μου, επειδή το θέλει το κράτος και επειδή το κράτος δεν θέλει να πάρει περισσότερους ανθρώπους, δεν θέλει να πάρει περισσότερους αστυνομικούς ή να δώσει λίγο παραπάνω χρήματα. Μέσα στη Βουλή μου λέει πόσα χρήματα, πόσα εκατομμύρια διακινούνται κάθε χρόνο και κάθε μήνα. Εδώ μου λέει αστυνομικοί που τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και βάζουμε το στήθος μας μπροστά, μου λέει, και στην εγκληματικότητα και στις σφαίρες και στα κατσαβίδια και στα μαχαίρια. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το κράτος, για να γίνει κράτος, πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση του Αντρέα Παπανδρέου που πραγματικά έδινε μάχες και έδινε στο λαό και στους αστυνομικούς μισθό και δούλευαν μπροστά και δεν υπήρχε εγκληματικότητα σχεδόν ούτε το χιλιοστό δεν υπήρχε τότε εγκληματικότητα με Αντρέα Παπανδρέου όπως υπάρχει σήμερα. Τα ναρκωτικά το ίδιο, η βία το ίδιο. Ο έμφυα δυστυχώς δεν πέφτει. Τον καθιέρωσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς με τον Βενιζέλο και θέλουν να ξανακάνουν κόμματα. Αυτά τα λαμόγια, αυτοί οι απατεώνες όλοι, όπως λέει ο λαός. Ο Τσίπρας σήμερα θέλει να κάνει κόμμα. Μπορεί να είναι στο θυσίο, σε λίγο ανακοινώνει και το όνομα του κόμματός του. Τώρα, αυτή την ώρα πρέπει να είναι και στο θυσίο. Η κυρία Καριστιανού πήγε σήμερα στον Άριο Πάγο να καταθέσει τις υπογραφές. Όλοι κόμματα, όλοι να βολευτούν, όλοι να αρπάξουν, όλοι κυφίνες και όλοι κρατικοδίαιτοι. Ποιος λαός? Τον φανατίζουν το λαό και μπαίνουν μπροστά αυτοί, κονομάνε αυτοί και ο λαός υποφέρει από πίσω. Φτώχεια, ακρίβεια, ενίκεια και τι δεν υπάρχει. Νοσοκομεία, άντε να βρεις νοσοκομείο, άντε να βρεις κρεβάτι, κάντε το σταυρό να μην βρεθείτε ποτέ σε νοσοκομείο. Είναι τραγική κατάσταση τόσο στην Αθήνα, σκεφτείτε και στην περιφέρεια τι γίνεται, γιατί μιλάω και πέρα στην περιφέρεια και με πολύ κόσμο και μου μιλάνε για τα περιφερειακά νοσοκομεία, σε άθλια κατάσταση. Και αν υπάρχει ένας ιστερικός υπουργός υγείας, όπως τον χαρακτηρίζουν, ιστερικό τον λένε, ιστερικό τον ανεβάζουν, ιστερικό τον κατεβάζουν, δεν ξέρω αν είναι ιστερικό ή όχι. Πάντως έτσι τον χαρακτηρίζουν στην πιάτσα, ο οποίος παρουσιάζεται εκεί σε κάποιες εκπομπές ραδιοφωνικές κάποιων κολλητών του, ο οποίος τον προωθεί και τον διαφημίζει ένας κολλητός του ραδιοφωνητής εκεί πέρα. Μην πω πώς τον χαρακτηρίζουν και αυτόν, δεν θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι λοιπόν τους πλέκουν το εγκόμιο και από πίσω βρωμάει ολόκληρη ιστορία, υπάρχει σύψη και μπόχα και αυτοί τους διαφημίζουν και τους ωρεοποιούν όλες τις καταστάσεις. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση που επικρατεί σε αυτόν τον τόπο. Τώρα έρχονται και εκλογές. Όσο νούπο, θα ανακοινωθούν και εκλογές από τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα τόσα κόμματα είναι, ποιος θα πάρει από εδώ, ποιος θα πάρει από εκεί, άλλος τεντώνει από εδώ, άλλος τεντώνει από εκεί, άλλος τραβάει από εδώ, άλλος τραβάει από εκεί, άλλος υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια, άλλος υπόσχεται χαβιάρια, άλλος υπόσχεται πισίνες, άλλος υπόσχεται. Και τι δεν υπόσχονται, ρε παιδιά, για να πάρουν ψήφους να μπουν στη Βουλή? Αυτή είναι αυτό το καταντήμά μας και αυτός ο λαός δεν θέλει να προκόψει, δεν θέλει να λογική. Και αυτοί και δεν θέλει να ξυπνήσει, να ψηφίσει ανθρώπους που πραγματικά έχουν αξία στην κοινωνία και που πραγματικά μπορούν να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο με ήθος, με λεβεντιά και με αξιοπρέπεια. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να ψηφίσετε, αλλά είναι, βλέπεις, ξέρω ανθρώπους πραγματικά μέσα στην κοινωνία μας που είναι πολύ ικανοί άνθρωποι που μπορούν να μπουν στην πολιτική, αλλά τους λέω: γιατί δεν μπαίνετε στην πολιτική? Τι να πούμε, λέει, μέσα στη βρώμα και στη σύψη. Λέω: άμα δεν μπείτε εσείς καθαροί μέσα στη βρώμα και στη σύψη, να φύγει η βρώμα και η σύψη και η μπόχα, δεν θα φύγει ποτέ. Πρέπει να μπουν οι νέοι μέσα άνθρωποι καθαροί, καθαρόαιμοι, αξιοπρεπείς, με ήθος, με εντυμότητα, για να φύγουν αυτοί οι σαπίλαλοι. Να ψηφίζει ο κόσμο, να ξέρει τι ψηφίζει. Και ψηφίζει αυτή τη σαπίλα αναγκαστικά. Αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει, αν θέλουμε να δούμε ασπριμέρα σε αυτόν τον τόπο, που δεν τη βλέπω να τη βλέπουμε και την πολύ ασπριμέρα. Τέλος πάντων, τώρα θα πάμε σε έναν καλό μου φίλο, ο οποίος έχει τη δική του ιστορία. Ένας άνθρωπος αγωνιστής και της δημοκρατίας, αλλά και τίμησε και τιμάει το επάγγελμα το οποίο έκανε. Τώρα είναι συνταξιούχος, αλλά το τίμησε και το τιμάει το επάγγελμα. Έχει δώσει αγώνες, και αυτοί είναι πραγματικοί αγώνες, και αυτοί είναι πραγματικοί άνθρωποι μέσα στο δημόσιο χώρο. Από ποιο στεγανό και να είναι, από ποιο μετερίζει και να είναι, άμα είσαι ικανός, είσαι έντιμος, είσαι ηθικός, μπορεί να προσφέρεις πολλά. Και αυτό συμβαίνει σε πολλούς χώρους, δημόσιους χώρους. Είτε λέγεται αστυνομία, είτε λέγεται λιμενικό, είτε λέγεται πυροσβεστική, είτε λέγεται δημόσιες υπηρεσίες, είτε λέγονται οτιδήποτε. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν πρέπει να σταματήσει, και οι έντιμοι άνθρωποι πρέπει να βγουν στην πιάτσα, πρέπει να βγουν μέσα σε θέσεις και κλειδιά μέσα στην κοινωνία, για να μπορέσει να προκόψει η κοινωνία και να φύγει η μαυρίλα, να φύγει η σύψη, να φύγει η μπόχα, να φύγουν οι διαπλεκόμενοι, να φύγουν οι πεκεπέδες, να φύγουν οι μιζαδόροι, να φύγουν οι κυφίνες, να φύγουν οι κρατικοδίαιτες, για να ανασάνει αυτός ο τόπος και αυτή η κοινωνία και αυτός ο λαός. Γιατί είναι πνιγμένος, τον πιάνουν από το λαιμό, τον πνίγουν στα χρέη, στις ακρίβειες, στη φτώχεια, στα ενίκια, δεν υπάρχει τίποτα. Και αναγκάζονται οι άνθρωποι, δεν προλαβαίνουν να σκεφτούν. Από το πρωί μέχρι το βράδυ παραμιλάνε. Τι να πρωτοπληρώσουν? Λογαριασμούς, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, να πληρώσουν ενίκια, να πληρώσουν τα παιδιά τους, να πληρώσουν νοσοκομείο, να πληρώσουν φαγητό, να πληρώσουν σπίτια. Δηλαδή είναι τραγικό. Τους έχουν τους ανθρώπους στην τζίτα. Δεν προλαβαίνουν να πάνε, βάλουν 5 δραχμές στην τσέπη τους, και σε 10 μέρες έχουν εμφανιστεί, έχουν ξανεμιστεί όλα. Και ψάχνουν και ζουν με δανεικά. Αυτά δεν τα βλέπουν αυτοί που κυβερνάνε ή αυτοί που δεν κυβερνάνε? Ποια αντιπολίτευση μου λέτε τώρα? Κοιτάζουν λοιπόν πώς θα οικονομήσουν, τους βλέπετε εκεί πέρα, και να κάνει αυτό το θέατρο που παίζουν μέσα στη Βουλή. Ποιος θα βγει το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων με την πιο ηλίθιότητα που μπορεί να πει, και οι δημοσιογράφοι ηλίθιοι περισσότεροι από αυτούς, για να αποκτήσουν τηλεθέαση και να αποκτήσουν διακροματικότητα, τα φιλοξενούν. Να τι είπε ο Κανελάκης, να τι είπε ο Τάδε, να τι είπε ο Τάδε. Χωρίς επίπεδο, χωρίς ουσία και χωρίς νόημα μέσα στη Βουλή. Ποιοι από ποιους? Από αυτούς που λέγονται εθνικοί αντιπρόσωποι, που ο ελληνικός λαός τους ψηφίζει για να δει μια άσπρη μέρα, αλλά δυστυχώς βλέπει μαύρη μέρα, μαύρη μαυρίλα ημέρα. Άρε Αντρέα Παπαντρέου, και πόσοι μου το λένε που είναι ο Αντρέας Παπαντρέου, ο οποίος πραγματικά έκανε μια Ελλάδα διαφορετική. Τέλος πάντων, μιας και μιλάμε για επαγγέλματα, πάμε τώρα στην πυροσβεστική. Η πυροσβεστική είναι ένα σώμα, ευγενέστατο σώμα, με φοβερούς ανθρώπους, αγωνιστές, καλοσυνάτους. Είναι ένα από τα σώματα που πραγματικά δεν έχει ακουστεί, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι εγώ, το παραμικρό, για μίζες, για κλοπές, για οπεκεπέδες. Ένα σώμα με φοβερούς ανθρώπους. Έχω ζήσει ανθρώπους πολλά χρόνια που είμαι στην δημοσιογραφία, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους πυροσβέστες, οι οποίοι η εντιμότητά τους και η λεβεντιά τους είναι άλλο πράγμα. Είναι στολίδι για την κοινωνία μας. Ένας από αυτούς είναι ένας φίλος τον οποίο γνώρισα στις πυρκαγιές στο νομό Ηλίας το 2007. Αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί να φανταστείτε τι προσωπικότητα έχει, τι αξιοπρέπεια έχει, τι λεβεντοσύνη έχει και τι ήθος έχει αυτός ο άνθρωπος, και πόσο αφιερώνεται και πόσο αφιερώθηκε και τίμησε και τιμάει το επαγγελμά του. Το πυροσβεστικό σώμα, όπως σας είπα και πριν, ευγενέστατο, και ένα από τα σπουδαιότερα επαγγέλματα, ένας από τους σπουδαίους χώρους επαγγελματικούς στην κοινωνία μας. Αυτός είναι ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, τον οποίον και καλημερίζω. Κύριε Παναγιωτακόπουλε, καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα κύριε Καμενάκη, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Εύχομαι να είστε πάντα γεμάτος υγεία και ευτυχία, διότι κύριε Παναγιωτακόπουλε, δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν το 2007 που ήμουν στο Μέγα, έκανα ρεπορτάζ εκεί στις περιοχές που είσαστε και στην κατάσβεση της πυρκαγιάς μαζί με άλλους συναδέλφους σας. Αγαπητέ κύριε Παναγιωτακόπουλε, τα λέω και ανατριχιάζω ειλικρινά και δακρύζω όταν θυμάμαι αυτές τις στιγμές, αυτή την εικόνα που σας είδα με τη μάνικα να σβήνετε μόνο σας στη φωτιά, να παλεύετε με τα πανύψηλα μέτωπα της φωτιάς, με τις πύρινες γλώσσες που να σας κυκλώνουν και να πυρκάνουν. απειλούν να σας κάψουν και εσάς να σας κυκλώσουν, όπως κυκλώθηκαν τόσες οικογένειες και χάθηκαν 87 άτομα, συμπολίτες μας τότε από τις πυρκαγιές. Και σας θυμάμαι τότε, κύριε Παναγιωτακόπουλε, να δίνετε τη μάχη, και μόλις σας είδαμε τον οπερατέρ, εξαφνιάστηκα. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος, ένας πυροσβέστης μέσα στις πύρινες γλώσσες μόνος του να προσπαθεί να κατασβέσει τις φωτιές με τη μάχη. Και σας πλησία, σας θυμάμαι τότε. Και σας λέω, γεια σας κύριε, δεν ήξερα πώς λεγόσαστε, συστηθήκαμε, κύριος Παναγιωτακόπουλος Γιώργος, είχατε το αξίωμά σας τότε, και σας λέω, μόνο σας είστε εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπετε, λέει, μόνο, δηλαδή ούτε τρώτε, ούτε πίνετε, ούτε κοιμόσαστε, σβήνετε μόνο, τίποτα άλλο, κύριε Παναγιωτακόπουλε. Και δυστυχώς αυτό γινόταν. Ένας άνθρωπος ούτε να πίνει, ούτε να τρώει, ούτε να κοιμάται, ούτε τίποτα, να σβήνει τις φωτιές. Είχα ένα μπουκαλάκι νερό, θυμάμαι, και το έδινα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Παναγιωτακόπουλο, γιατί μετά γίναμε φίλοι και θα παραμείνουμε φίλοι όλη μας τη ζωή, αδερφικοί φίλοι. Και δεν το παίρνω άνθρωπος από αξιοπρέπεια, όχι κύριε Καναλάκη, μου λέει, θα το χρειαστεί. Και εσείς μες στην ερημιά, μες στις φωτιές, μες στα πύρινα μέτωπα, τώρα το καταλαβαίνετε. Και δεν το έπαιρνε ο άνθρωπος. Είχε να πιει νερό και να φάει, να πούμε, 5 μέρες. Και δεν το έπαιρνε. Και του λέει, αν δεν το πάρετε, θα το χύσω, κύριε Παναγιωτακόπουλε. Και έτσι τον εκβίασα και το πήρε. Διαφορά δεν το έπαιρνε. Αυτό είναι ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος. Κύριε Παναγιωτακόπουλε, τα λέω καλά. Για θυμίστε μου.
2: Τα λέτε πάρα πολύ καλά και μου θυμίζετε αυτές τις εικόνες που είναι πολύ πολύ συγκινητικές, τουλάχιστον για μένα και για εμάς που τις ζήσαμε τότε. Και κάθε φορά που μας δίνετε ευκαιρία, όπως εσείς τώρα που τα λέτε πάρα πολύ σωστά, επανέρχονται στο μυαλό μας και στο μυαλό μου και στο δικό μου μυαλό και συγκινούμε αφάνταστα. Γιατί το 2007, όπως είπατε, έχουν περάσει από τότε περίπου 19 χρόνια, φανταστείτε.
1: Από 19 χρόνια.
2: Αυτές οι εικόνες επανέρχονται στο μυαλό μου, τα πολύ τακτικά σας. Σας λέω κάθε καλοκαίρι, ειδικότερα κάθε καλοκαίρι, με ζαστικές πυρκαγιές ανά τη χώρα. Έρχονται πάλι αυτές τις σκηνές στο μυαλό μου. Είμαστε τότε στο Μάτι που καλά θυμόσαστε, στο Μάτι που καλά θυμόσαστε, στο νομό Ηλίας, και ήμουν εδώ επικεφαλής με άλλους 3 συναδέλφους. Όπως πολύ καλά τα είπατε, παρατημένοι, αφημένοι εκεί, στη μοίρα μας εκείνη την εποχή.
1: Και το αξίωμά σας, τι βάθμο είχατε τότε?
2: Δεν παίζει ρόλο.
1: Παίζει ρόλο για τον κόσμο ότι ένας άνθρωπος αξιωματικός της πυροσβεστικής μόνος του που δίνει φωτιά, και άλλοι κάθονται στα γραφεία, πίνουν τα ουσκάκια τους και λέγεται δουλέψε και καείτε. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Αυτό γίνεται σε κάθε εργασιακό τομέα. Πάντα γινόταν και πάντα θα γίνεται. Υπάρχουν πάντα και εξαιρέσεις, όπως λέτε, και σε εμάς, και θετικές και αρνητικές. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η κοινωνία μας. Είναι πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας, πώς έχει ανατραφεί, τι διαπαιδαγώγηση έχει πάρει, τι βιώματα έχει, τι κοινωνικά ερεθίσματα έχει, τι παιδεία έχει, και όλα αυτά τα πράγματα παίζουν ρόλο και στην διαμόρφωση του χαρακτήρα του, νομίζω.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, βέβαια. Η αγωγή και η παιδεία παίζει σημαντικό ρόλο, βέβαια.
2: Έτσι, εμείς είμαστε δεσμένοι σε αυτόν τον αγώνα πάντα να προσφέρουμε ανιδιοτελώς και με όλες μας τις δυνάμεις στο κοινωνικό σύνολο, είτε αυτό λέγεται βασική πυρκαγιά, είτε αστική πυρκαγιά, είτε απεγκλωβισμό ζώων, είτε παροχές βοήθειας, είτε σε τροχέα, σε σεισμούς, σε όλα τα. Είμαστε πυροσβέστες, είναι πρώτοι. Στην πρώτη γραμμή, χωρίς να κάνουμε διάκριση περιστατικών και να λέμε σε αυτό το περιστατικό δεν μπορώ να πάω σε ένα ζώο, σε απεγκλωβισμό ζώο. Σας λέω τώρα γιατί. Έχουν ψυχούλες και αυτά.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Λοιπόν, έχουμε πάει σε πάρα πολλά συμβάντα τέτοια.
1: Και να φανταστείτε και στο εξωτερικό, σε γειτονικές χώρες που γίνονται σεισμοί, οι φωτιές μεγάλες που πηγαίνουν διάφορα κλιμάκια από είτε λέγεται Τουρκία, είτε λέγεται Αλβανία, είτε λέγεται Βουλγαρία, είτε λέγεται οτιδήποτε. Όλο πυροσβέστες πάνε. Κλιμάκια από τους πυροσβέστες, δεν πάει άλλο σώμα. Είσαστε πανταχού παρόντες.
2: Για να λέω και ο Γιάννη μου, αδερφέ, όταν φεύγουν οι άλλοι, εμείς πηγαίνουμε.
1: Εσείς πηγαίνετε, μπράβο, ναι.
2: Όταν φεύγουν εκεί που φοβούνται, που υπάρχουν επικίνδυνα περιστατικά, εμείς πηγαίνουμε εκεί. Χωρίς να λογαριάζουμε, να υπολογίζουμε τη ζωή μας. Και αυτό έχει αποδειχθεί πολλά και στο παρελθόν.
1: Γιώργο Παναγιωτακόπουλε, τα μηνύματα εδώ πέρα πραγματικά έρχονται βροχηδών, γιατί έχετε αυτό το φαινόμενο με τους πυροσβέστες που έχουν συμπάθεια ιδιαίτερη με τους πυροσβέστες. Όπως λένε, και κύριε Παναγιωτακόπουλε, σας ακούμε και σας θαυμάζουμε και σας εκτιμούμε πάρα πολύ με αυτά που λέτε στην εκπομπή του κύριου Καναλάκη. Θα ήθελα, κύριε Παναγιωτακόπουλε, μιας και είναι θερινή σεζόν τώρα και έρχονται, δυστυχώς δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει και φέτος, γιατί κάθε φορά έχουμε και κάποιες πυρκαγιές. Τι θα συμβουλεύατε σήμερα αυτούς που κυβερνάνε, τους ανώτατους αξιωματικούς της πυροσβεστικής, το Υπουργείο, αρμόδιες υπηρεσίες, τι θα συμβουλεύατε γύρω από τα μέτρα και τη λήψη των μέτρων για πρόληψη?
2: Να κάνουμε καταρχήν αυτή την πρόληψη, όπως πολύ καλά είπατε. Δεν υπάρχει καμία πρόληψη, τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ μέχρι το 2011, το 2011 δεν υπήρχε καμία πρόληψη. Να πάρουν κόσμο, να πάρουν πυροσβέστες, να κοιτάξουν να είναι συντηρημένα τα πυροσβεστικά οχήματα, τα αεροπλάνα, όλα αυτά. Και να κάνουν αυτό που είπαμε, που είπατε και εσείς, να κάνουν την πρόληψη, να κάνουν ελέγχους σε υδροστόμια, να ανοίξουν δασικούς δρόμους, όλα αυτά. Πρέπει να τα. Ο κάθε Δήμος βέβαια με συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα και ο κάθε Δήμος βέβαια.
1: Ναι. Τότε το 2007, αγαπητέ κύριε Παναγιωτακόπουλε, που σας είδαμε τη Μάνικα μόνο σας υπέρ, βουτυγμένος μέσα στην κάπνα και στις φωτιές, οτιδήποτε. Γιατί δεν στείλανε δυνάμεις τότε, γιατί σας αφήσανε στο έλεος του Θεού και στο έλεος των πυρκαγιών?
2: Τότε γινόταν ένα αλαλούμι, εγώ τα είχα καταγγείλει τότε και ανοιχτά και επώνυμα. Δυστυχώς αυτοί που έπρεπε να ηγούνται και να φροντίζουν για την αρτιότητά μας, πρώτα εμάς τη δική μας, και να φροντίσουμε και εμείς τον κόσμο, δεν το έκαναν. Είτε γιατί δεν είχαν επαρκείς γνώσεις, είτε γιατί, ξέρετε, οι επιλογές πολλές φορές στα ανώτατα κλιμάκια, στην ηγεσία κτλ. Δεν γίνονται όπως πρέπει, με αξιοκρατικά κριτήρια, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Δυστυχώς έτσι είχε γίνει και τότε. Και είμαστε στο έλεος του Θεού. Ό,τι ήθελε ο καθένας έκανε από μόνος του. Εμείς πηγαίναμε στην πρώτη γραμμή, εμείς πηγαίναμε γιατί ήταν ταυτόχρονα. Εστίες ταυτόχρονες υπήρχαν τότε σε διάφορα σημεία. Να σβήσουμε, να κατασβήσουμε στο ένα σημείο, να πάμε ακολούθως στο άλλο σημείο. 100 μέτρα, 200 μέτρα, γιατί δεν υπήρχαν βοηθοί, δεν υπήρχαν μας βοηθοί, δεν υπήρχαν δυνάμεις, οι προσλήψεις δεν είχαν κάνει. Ήταν ασυντήρητα όλα τα μέρη, σχεδόν πολλά μέσα.
1: Θυμάμαι με τον οπερατέρ, θυμάμαι που σας πλησιάσαμε και μου λέει ο οπερατέρ, αυτός ο άνθρωπος δεν φοβάται τη ζωή του, μου λέει, είναι δυνατόν μόνος του να είναι κυκλωμένος από ανά πάσα στιγμή που να τον κυκλώσει, γιατί ήταν και οι αέριδες τότε που φυσάγανε, και ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να κυκλωθείται από τις πύρνες γλώσσες τότε που ήταν υπαρκύψηλες. Και μου λέει, λέω φίλε μου, το βλέπω, τι βλέπεις, του λέω, του συναδέλφου, βλέπω και εγώ, του λέω, τι να κάνουμε, ο άνθρωπος έχει μείνει μόνος του, κι όμως εσείς σας λέω κάποια στιγμή, μήπως πρέπει να απομακρυνθείτε κύριε Παναγιωτακόπουλε? Όχι, μου λέει, είμαι ταγμένος στην δουλειά μου και θα ευχαριστήσω το καθήκον μου. Ποιο τα λένε σήμερα, πόσοι από τα διάφορες υπηρεσίες τα λένε αυτά σήμερα κύριε Παναγιωτακόπουλε?
2: Να σας πω, εμείς έτσι είχαμε μάθει, έτσι είχαμε διαπαιδαγωγηθεί και οι συνεργάτες μου και οι συνάδελφοι που είμαστε εκεί τότε δίνανε τον εαυτό τους ολόκληρο, όπως είπατε, 4 και 5 ημερόνυχτα άϊπνοι. Τώρα δεν ξέρω αν κατά πόσο γίνονται αυτά τα πράγματα σήμερα από συναδέλφους και τα λοιπά. Τότε εμείς είμαστε αγαπημένοι, είμαστε μια γροθιά, όλοι οι συνάδελφοι κατώτε με τον προστάμενο, με τον επικεφαλής, είμαστε μια γροθιά, είμαστε μια οικογένεια τώρα. Πολλές υπηρεσίες που έτσι είχε τύχει να περάσω απ' έξω, γιατί μέσα συγκινούμε πάρα πολύ, γιατί ήρθα 35 χρόνια σχεδόν.
1: Ναι, ναι.
2: Τα παιδιά, οι νέοι πάλι, οι νέοι πυροσβέστες είναι με ένα κινητό στο χέρι του, είτε να συζητήσουν, είτε να μιλήσουν μεταξύ τους, είτε να. Είναι αποξενωμένοι. Είναι κακό, δηλαδή. Αυτό το κινητό μας έχει κάνει πάρα πολύ άσχημο. Και έτσι δεν υπάρχει, πιστεύω, αυτή η αγάπη, αυτή η ομόνοια που υπήρχε τότε σε εμάς. Εμείς ήμασταν 4 συνάδελφοι, εγώ επικεφαλής και άλλοι 3, και ο ένας για τον άλλον. Είδατε, θυμόσαστε, ο ένας για τον άλλον. Όχι επειδή ήταν ο άλλος προϊστάμενος, μαζί, όλοι μαζί. Παιδιά, από εδώ προσέξτε. Μην πλησιάζετε κοντά. Πολλές φορές μάλιστα δεν ακούγανε και καλά κάνουν τα παιδιά. Από μια πλευρά, γιατί θέλανε να σώσουν τα δέντρα. Μια ζωή είναι ζωή το δέντρο.
1: Βέβαια.
2: Βέβαια και από κοντά όλοι μας και εμείς, μια γροθιά, μια ομάδα είμαστε τότε.
1: Μάλιστα. Αυτή η προσπάθειά σας, αυτή η αυτοθυσία σας και εσάς αλλά και κάποιον άλλον, αναγνωρίστηκαν ποτέ από το κράτος, από την υπηρεσία σας, αγαπητέ μου κύριε Παναγιωτακόπουλε?
2: Κοιτάξτε, για Κανελάκη, όταν τελειώνει το κακό, έρχονται, ξέρετε πολύ καλά, έρχονται δίπλα μας για φωτογραφίσεις, για αυτά, μεγάλοι υπουργοί και πολιτικοί και τα λοιπά, δίνουν υποσχέσεις που την επόμενη μέρα, την επόμενη στιγμή έχουν ξεχάσει ήδη. αυτό γινόταν κατά κόρον τότε και το έχουμε δει πολλές, πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Πιστεύω και τώρα το ίδιο γίνεται, από ότι νομιμερώνουν έτσι διάφορες συνάδελφοι νεότεροι τότε από μένα που, έχουν, που είναι ήδη στο σώμα και υπηρετούν, δίνουν υποσχέσεις, γίνουν τις ίδιες φωτογραφίες και μετά όλα τα ξεχνάνε. Τι να σας πω, είμαστε ευχαριστημένοι όμως και ευτυχείς, γιατί ο κόσμος, όπως είπατε εσείς, βλέπει τον αγώνα μας, βλέπει την αγωνία μας, βλέπει τις προσπάθειές μας, όλες αυτές που κάναμε για τον συνάνθρωπο, για την περιουσία του, και αναγνωρίζει. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε έρθει πρώτοι στην προτίμηση του κόσμου, στο λειτουργήμά μας έχει έρθει πρώτοι εμείς και μετά ήταν άλλα σώματα.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός, αυτό είναι γεγονός, ναι.
2: Δεν θυμόσαστε πριν από χρόνια.
1: Κύριε Παναγιωτακόπουλε, είναι πολλοί συνάδελφοί σας καμιά φορά που πραγματικά για να κρατήσουν έτσι ανοιχτές τις μνήμες τους και να καταγράψουν τα μαθαίνει ο κόσμος, γράφουν κάποια βιβλία, γράφετε βιβλία.
2: Έχω γράψει δύο βιβλία πυροσβεστικά. Το πρώτο είναι Πυροσβεστικές Αποκαλύψεις.
1: Μάλιστα.
2: Και το δεύτερο είναι Λόγια Πυρός. Σε αυτά τα δύο βιβλία μου, εκδόσεις ονειρικός, έχω αναφέρει όσα τραγικά, όσα σοβαρά συμβάντα, όσα περιστατικά, ντοκουμέντα, ευτράπελα υπήρχαν και είδα και γνώρισα από κοντά στο πυροσβεστικό σώμα 35 χρόνια που υπηρέτησα. Είναι καταγεγραμμένα εκεί, με την ιστορία βέβαια του σώματος. Είναι δύο βιβλία τα οποία δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη, γιατί έχουν περάσει χρόνια το 2006.
1: Δεν κάνετε επανεκδόσεις, δεν κάνετε.
2: Επανεκδόσεις, εγώ προσωπικά δεν ξέρω, δεν ο Ιολκός, τι έχουν κάνει. Εγώ έχω για μένα, έχω δύο αντίτυπα, έχω κρατήσει μόνο τα άλλα που είχα πάρει, έχουν εξαντληθεί. Υπήρχε ζήτηση μεγάλη τότε και στις παρουσιάσεις που κάναμε, υπήρχε μεγάλη προσέλευση και ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού, των φίλων και γνωστών, ακόμη και άγνωση. Μόλις είχαν πληροφορηθεί τότε ότι βγαίνουν αυτά τα γεγονότα, ντοκουμέντα, περιστατικά, εκδίδονται σε βιβλίο, γιατί δεν είχε ξαναγίνει μέχρι τότε, έσπευσαν να το προμηθευτούν και να έρθουν στην παρουσίαση βιβλίου. Να φανταστείτε ότι ο φίλος μας, ο γνωστός, ο μέγιστος Πάνος Σόμπολος, ο δημοσιογράφος, ο Πάνος Σόμπολος.
1: Διαμάντη της δημοσιογραφίας και αυτός φοβερός άνθρωπος.
2: Ο οποίος με τιμά πάντα, όπως και εσείς με την παρουσία του, είπε ότι μου είχε πει τότε, πριν χρόνια, ότι μετά από το δικό σου βιβλίο θα γράψω και εγώ. Και έτσι ξεκίνησε και έγραφε τα δικά του βιβλία που μέχρι τώρα παρουσιάζει.
1: Μάλιστα. Τελευταία, ποιο έχετε γράψει κάποιο βιβλίο τελευταία?
2: Τελευταία έχω γράψει τις ποιητικές συλλογές εδώ τελευταία. Μάλιστα η μία ποιητική, τελευταία ποιητική μου συλλογή παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο Καλλιθέας τον Οκτώβριο, και τώρα στις 31 του μηνός θα παρουσιαστεί και στην Τρίπολη Αρκαδίας που με έχουν προσκαλέσει ο Φιλολογικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος μαζί με τη συνεργασία του Δήμου Τρίπολης, και θα το παρουσιάσουμε και αυτό το βιβλίο μας.
1: Μακάρι να έχω την ευκαιρία, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω μια αποστολή στο εξωτερικό, κύριε Παναγιωτακόπουλε. Αν είμαι στην Αθήνα, θα έρθω κι εγώ οπωσδήποτε στην παρουσίαση.
2: Το γνωρίζω, πάντα είσαστε μαζί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με συγκινείτε κάθε φορά. Να πω μόνο ότι αυτό το βιβλίο, το τελευταίο μου ταξιδευτή στα Άγατα, που θα παρουσιαστεί στην Τρίπολη, θα το παρουσιάσει ο Γιώργος Φάκου Θεοδωράκη, ηθοποιός, συνοθέτης, συγγραφέας, Βλάσσος Γεώργιος, φιλόλογος. Και θα συντονίσει η κυρία Μεντίου Εύη, η οποία είναι φιλόλογος και αυτή, εκπαιδευτικός. Ενώ στο τέλος θα ακολουθήσει και ένα μικρό μουσικό πρόγραμμα με τραγούδι τη μουσική Παναγιώτη Παπαντονίου, Νίκου Θεοδωράκη, Πέγκη Θεοδωροπούλου. Και θα θεωρώ ότι όποιος μπορέσει και έρθει εκτός της βέβαια των Τριπολιτών, θα περάσει πάρα πολύ όμορφα και θα συνδυάσει το τεχνό με το τεχνό μου, τα ποιήματα με τη διασκέδαση.
1: Μάλιστα. Με ρωτάνε εδώ πέρα τα προηγούμενα βιβλία, πώς τα είπατε, τα επαναλάβετε?
2: Είναι Πυροσβεστικές Αποκαλύψεις.
1: Πυροσβεστικές Αποκαλύψεις.
2: Είναι το πρώτο βιβλίο μου, και τα Λόγια Πυρός.
1: Και τα Λόγια Πυρός είναι το δεύτερο.
2: Είναι εκδόσεις ονειρικός, γνωστές εκδόσεις, που θεωρώ ότι τα έχουμε.
1: Ναι, πού μπορούμε, ξέρετε, μου λέει, με ρωτάνε εδώ πέρα, πού μπορούμε να τα βρούμε αυτά τα βιβλία του κύριου Παναγιωτακόπουλου. Μου λένε, πού μπορούμε να τα βρούμε. Μπορείτε να μας θυμίσετε, κύριε Παναγιωτακόπουλε?
2: τις διευθύνσεις
1: αν θυμόσαστε κάποιες, ή κάποια βιβλιοπολία που μπορεί να τα βρούνε, γιατί με ρωτάνε εδώ πέρα.
2: Στα βιβλιοπολία, εσείς στα βιβλιοπολία θα μπορέσουν να τα βρούνε αναγνώστες οι φίλοι μας, και αν δεν υπάρχουν εκεί θα μπορέσει το βιβλιοπωλείο να κάνει, να τα παραγγείλει και να τα φέρουν.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Έτσι, όπως γίνεται σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
1: Αυτό λοιπόν, επαναλάβετε τον τίτλο του τελευταίου, όπως το είπατε.
2: Είμαι ταξιδευτής στα Άβατα. Μάλιστα έχει βραβευτεί και από την UNESCO, ο φίλος μας ο εκλεκτός κ. Γιώργος Τσούκαλης το έχει βραβεύσει αυτό το βιβλίο. Και νομίζω θεωρώ ότι όποιος το πάρει και το διαβάσει θα αισθανθεί πραγματικά γενικά άνθρωπος, όπως πρέπει να αισθανόμαστε, να αισθανόμαστε όλοι μας. Άνθρωπος με ευαισθησίες και με άλλα πολλά που θα.
1: Ναι, για μιλήστε μας λίγο, γιατί με ρωτάνε πάλι εδώ πέρα, η παρουσίαση θα γίνει Κυριακή, για πείτε μας λεπτομέρειες.
2: Θα γίνει Κυριακή 31 του μηνός στο Φιλοτεχνικό Όμιλο της Τρίπολης.
1: Μάλιστα.
2: 7.30 ώρα το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Με ρωτάει εδώ πέρα ένας ακροατής, μου λέει, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον κύριο Παναγιατακόπουλο, μου και τον συγχαίρω, και νομίζω έχει, μου λέει, αν να μου θυμίσει, έχει βραβευτεί για τη δουλειά του από κάποιες υπηρεσίες, έχετε βραβευτεί κάπου, από κάπου.
2: Καταρχήν είχαμε βραβευτεί στο Μέγαρο Μουσικής από την ΚΕΒ και τότε,
1: uh-huh.
2: Ήταν πρόεδρος ο κ. Κακλαμάνης ο Νικήτας για την κοινωνική μας προσφορά και το έργο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Έχω βραβευτεί από διάφορους λογοτεχνικούς συλλόγους και εταιρείες των Αθηνών και της Ελλάδας γενικότερα. Και τελευταία μου βράβευση ήταν από τον, όπως σας είπα, από την UNESCO.
1: Μάλιστα. Με ρωτάνε επίσης εδώ πέρα οι ακροατές, αγαπητέ μου κύριε Παναγιωτακόπουλε, από την εμπειρία που έχετε για τα τόσα χρόνια, για αυτά που έχετε υποστεί να μας πυροσβέσετε μέσα στα μέτωπα αυτά, τι σας έχει μείνει από όλα αυτά μέσα στην ψυχή σας, τι σας έχει αγγίξει περισσότερο?
2: Η αγάπη του κόσμου, είναι αυτή που μας έδινε πάντα και μας δίνει αυτή τη δύναμη και το κουράγιο. Όταν μας αγκαλιάζουν, όταν μας λένε ενθαρρυντικά λόγια, όταν τους καλούμε, και χωρίς να τους καλέσουμε βέβαια, και είναι δίπλα μας, πλάι μας, όταν καταλαβαίνουν τις αγωνίες μας, την προσπάθειά μας, αυτό μας δίνει τόσο μεγάλη δύναμη, και αυτό προσωπικά και σε μένα είναι κάτι που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ. Είτε από σεισμούς που έχει συμβεί στο παρελθόν, είτε από άλλα γεγονότα και περιστατικά δυσάρεστα, αλλά και ευχάριστα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό το ευχαριστώ που μας λένε είναι το μεγαλύτερο δώρο για μας, για αναγνώριση.
1: Μάλιστα. Επίσης πολλά τα ερωτήματα, βέβαια τα πιο βασικά σας ρωτάω, κύριε Παγιωτακόπουλο, για να μην σας κρατάω και πολύ χρόνο. Λένε εδώ πέρα αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές που γίνεται, κύριε Καρελάκη, λέει, ρωτάμε τον κύριο Παγιωτακόπουλο που τον εκτιμάμε πάρα πολύ και ένας αξιόλογος και αξιοπρεπής άνθρωπος, πραγματικά οι πυροσβέσεις και γενικά τα σώματα ασφαλείας να είχαν τέτοιους ανθρώπους, περισσότερους από ό,τι υπάρχουν. Αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές, λέει, που γίνεται, είναι από εμπρισμό, είναι από οικοπαιδοφάγους, είναι από σκοπιμότητες, είναι από φυσικούς. Φυσικές αιτίες, από πού μπορεί να προέρχονται αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει τη μισή Ελλάδα?
2: Ναι, πολύ σωστά το θέσαμε οι αναγνώστες, οι φίλοι μας, και εσείς πολύ σωστά το λέτε, και εγώ το έχω επισημάνει στο παρελθόν κάποιες φορές αυτό, ότι γίνονται, είναι και βαλτές. Οι περισσότερες, πολλές από αυτές οι δασικές πυρκαγιές είναι και βαλτές, είναι και από ξένες δυνάμεις. Είναι πέραν των τυχαίων περιπτώσεων. Οπωσδήποτε είναι και κακόβουλες ενέργειες.
1: Μάλιστα.
2: Πόσες φορές και πόσες φορές, βέβαια, δεν έχουμε βρει εφικτικούς μηχανισμούς.
1: Μάλιστα, σωστά. Μου λέει εδώ πέρα ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής αεροπορίας, πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος σας ξέρει πάρα πολύ καλά, μου λέει, και τον τιμώ και τον εκτιμώ αυτόν τον άνθρωπο, μου λέει, γιατί πραγματικά ένα διαμάντι, μου λέει, της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εγώ, μου λέει, είμαι τώρα απόστατος, μεγαλύτερος από τον κύριο Παναγιωτακόπουλο, λέει, με λένε Νίκο. Τέλος πάντων, δεν ήθελε να πει το επιθετό, ο άνθρωπος στον αέρα. Και μου λέει, θυμάμαι, κύριε Καρελάκη, που μπαίνανε οι φωτίες, μου λέει, στην Πεντέλη τη δεκαετία του 80, ενώ ήταν γεμάτο δάση την περιοχή, τα βόρεια προάστια. και σήμερα είναι από ένα δάσος, μου λέει, από βίλες και σπίτια το ένα το άλλο. Ποτέ, μου λέει, η δικαιοσύνη δεν επενεύει να δει πώς χτίστηκαν αυτά τα σπίτια. Δεν προλαβαίνουν να σβήσουν οι φωτίες, μου λέει. Υπήρχαν ακόμα τα καντήλια, τα λεγόμενα αυτές τις σπίθες ακόμα, μου λέει. Και ξεφυτρώνουν από μέσα, μου λέει, σαν μανιτάρια ξεφυτρώνουν βίλες και σπίτια. Ποτέ καμία δικαιοσύνη και καμία υπηρεσία δεν τα έλεξε και δεν τα σταμάτησε. Τι σημαίνουν όλα αυτά, μου λέει. Μπορεί να... Δεν ξέρω ακριβώς, μου λέει. Εγώ βέβαια υποθέτω και υποθέτει ο κ. Παναγιωτακόπουλος. Εγώ, μου λέει, να πω την άποψή μου ότι ήταν αυτό που είπε και ο κ. Παναγιωτακόπουλος. Είναι εγκάθετη και ήταν κάποιοι λοιπόν οι πονηροί, οι οποίοι έκαναν τα δάση τότε και χτίζανε βίλες χωρίς να τους ελέγχει κανένας και ήταν μέσα από τα κυκλώματα, τα ίδια τα κυκλώματα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δική σας.
2: Όχι, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο μας και μαζί σας. Και κάτι ανάλογο δεν γίνεται τώρα και με τις ονομογεννήτριες.
1: Με τις ονομογεννήτριες, μπράβο, εκεί θα φτάνε.
2: Πάμε προς το πρόσφατο τώρα. Να αναρωτηθούμε λοιπόν, να αναρωτηθούμε. Πώς γίνεται, πώς σε κανένα να φυτρώνουν και ονομογεννήτριες και να χτίζονται, όπως είπατε, πολύ καλά δήλους και αυτά. Και, δηλαδή, με συγχωρείτε να το πω λογικά και κοινότητα, είναι ένα νέο στα κεραμίδια. Αν επιτρέπετε.
1: Ναι, ελεύθερα κύριε Παγιωτακόπουλε, ελεύθερα.
2: Έτσι.
1: Εξάλλου ο κόσμος εδώ πέρα σας καταλαβαίνει απόλυτα και θέλει να σας ακούσει με όποια γλώσσα και να μιλήσετε, γιατί ξέρουν ότι λέτε την αλήθεια και χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.
2: Βεβαίως, εγώ έτσι έχω μάθει από μικρό παιδί, από τα νεανικά μου χρόνια και έτσι θα φύγω. Από τη ζωή εννοείται.
1: Πάμε τώρα και φύγουμε, κύριε Παγιωτακόπουλε. Νέος άνθρωπος ακόμα, Λεβέντης, έχετε ακόμα 50 χρόνια μπροστά σας. Αφήγουμε, μην βιαζόμαστε.
2: Από εκεί και ύστερα θέλω να ευχαριστήσω μέσω της εκπομπής σας για μία ακόμη φορά αυτόν τον κόσμο, αυτούς τους απλούς πολίτες που με κάθε τρόπο με συγχύουν, όχι μόνο εμένα και όλο το πυροσβεστικό προσωπικό, τους ενστολούς, μας αγκαλιάζουν με αγάπη. Και μας δίνουν έτσι, και με τα λόγια που μας λένε, μας γεμίζουν την καρδιά μας με τόσα αισθήματα για την ψυχή μας που μας συγκινούν ειλικρινά. Να τους ευχαριστήσω και προσωπικά εγώ, γιατί πάντα ήταν δίπλα μας και πάντα καταλαβαίνουν και τον αγώνα μας και τις προσπάθειές μας και όλα. Τα βήματα που αντιμετωπίζουμε και ειδικότερα κάθε καλοκαίρι, αλλά γενικότερα έτσι όλοι τους μήνες του χρόνου.
1: Ρωτάει εδώ πέρα η κυρία Χριστίνα, η οποία είναι καλλιτέχνηδα, ηθοποιός λέει και σκηνοθέτηδα είναι, και θέλω να ρωτήσω, λέει, τον κύριο Παναγιωτακόπουλο, αυτά τα ωραία λόγια που ακούω, λέει, κύριε Κανελάκη, και αυτή την αξιοπρέπεια που έχει αυτός ο άνθρωπος. Θα ήθελα να ακούσω από τα παιδικά του χρόνια πώς έζησε, από πού ξεκίνησε, πώς έζησε, ποια ήταν η ζωή του, τα βιώματά του.
2: Μάλιστα, εγώ γεννήθηκα στην Καλυθέα, Αθηνών.
1: Ναι.
2: Μεγάλωσα στην Καλυθέα, το δημοτικό σχολείο ήμουν στο έβγαλα στην Τρίπολη Αρκαδίας, γιατί και είχε πάρει μετάθεση ο συγχωρημένος ο πατέρας μου, που ήταν και αυτός στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Μάλιστα.
2: Και μετά γυρίσαμε πάλι στην Αθήνα, επιστρέψαμε στην Αθήνα και σε όλη την πορεία μου και τη θητεία μου στο πυροσβεστικό σώμα, μέσα από διάφορες θέσεις, και επιτελικές αλλά και μάχημες κυρίες μου, να σας θυμίσω ότι ήμουν και πρόεδρος πυροσβεστών Αττικής.
1: Nice.
2: Και είχαμε κάνει και τότε τη μεγάλη συγκέντρωση που έλαβε και διεθνή αναγνώριση και αποκαλύφθηκε από μέσα μαζικής ενημέρωσης και ξένων κρατών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα είχαμε κάνει τότε πυροσβεστές στο Σύνδεσμα, διεκδικώντας αυτονόητα. Δηλαδή προσλήψεις, το υλικό, να είναι καλά τα αυτοκίνητα συντηρημένα, να προσλήψεις, να είναι να έχουμε αυτοκίνητα, αεροπλάνα, να έχουμε κόσμο, προσβέστες, και βέβαια τα οικονομικά που δεν είχαμε μέχρι τότε και μέχρι σήμερα νομίζω, το αμφιγεινό και το επικίνδυνο επίδομα, η αναγνώριση του κερδίματός μας. Δεν το είχαμε και κάναμε τότε μεγάλες προσπάθειες, υποσχέσεις επί των υποσχέσεων, και νομίζω ότι τώρα τελευταία, νομίζω

0: επιστράτευση εντός εισαγωγικών, δηλαδή το SOS, κάτι συμβαίνει και τρέχατε. Είναι φοβερά αυτό. Αυτά που λέτε, πάρα πολύ φοβερά που λέτε. Η κυρία Ελένη, δικηγόρος από το Μόναχο, είμαστε εδώ μια παρέα, κύριε Κανάκη, και σας ακούμε. Και έχουμε ανθρώπους, έχω ανθρώπους στην Τρίπολη να τους τηλεφωνήσω, μου λέει να πάνε στο βιβλίο και μακάρι να είμαστε κι εμείς εκεί, να πάμε στην παρουσίαση του βιβλίου. Αλλά κύριε Κανάκη, σας παρακαλώ, άμα θα έρθουμε τον Αύγουστο, λέει, θα θέλαμε να γνωρίσουμε τον κύριο Παναγιωτακόπουλο. Αυτά λένε για σας, κύριε Παναγιωτακόπουλε.
1: Τώρα με συγκινείτε και με συγκινεί και αγνούς και η ακροάτριά σας και όλοι όσοι επικοινωνούν με συγκινούν αφάνταστα. Να. Τι να πω, καλοσύνη τους και...
0: Είναι, ξέρετε, τα συναισθήματα των ανθρώπων που σας ακούν, κύριε Παναγιωτακόπουλε, γιατί ακούνε έναν αληθινό άνθρωπο, έναν ντόπρο άνθρωπο, να το πω έτσι, να μην στη λαϊκή, όπως λέτε κι εσείς. Έναν άνθρωπο με αξιοπρέπεια και ήθος, ο οποίος ποτέ δεν έχει παρακάμψει ή δεν έχει ξεφύγει από τα όρια του ήθους και της αξιοπρέπειας και της ηθικής μέσα σε αυτήν την κοινωνία που ζούμε, που είναι γεμάτη με απατεώνες και τυχοδιώκτες, να το πω έτσι, και λαμόγια και καιροσκόπους. Και είστε ένα διαμάντι, όπως σας χαρακτηρίζετε εδώ πέρα μέσα σε αυτό το χώρο και της κοινωνίας αλλά και της υπεροσβεστικής. Και θέλουν από τα θάρτουν, λέει, στην Αθήνα τον Αύγουστο να σας γνωρίσουν. Και εγώ τους απαντάω, βέβαια, παίρνω το θάρρος από εσάς και την άδεια, ότι άμα θάρτουν θα τηλεφωνηθούμε και θα τους δώσουμε το τηλέφωνο να σας
1: πούμε. Βεβαίως, χαρά μου και μεγάλη μου χαρά και τιμή. Και αυτό που βέβαια το άλλο που ξέχασα να σας πω και δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η αγάπη που με περιέβαλε από τους συναδέλφους μου. Η αγάπη, η αληθινή αγάπη.
0: Είναι σημαντικό, βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό να την κάνεις έτσι πολύ αγαπητός και αληθινός. Αληθινή αγάπη. Γιατί βλέπουν οι άνθρωποι όταν σκίζεσαι και παλεύεις και για τους ίδιους προπάντων και μετά για τον εαυτό σου και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, όλοι μαζί, αυτό το εκτιμούν. Το εκτιμούν και για πόσες και πόσες φορές δεν μπήκα μπροστά σε ποινές που... έπρεπε να πάρουμε κατά κάποιο τρόπο συσσαγωγικά, έπρεπε να πάρουμε και εγώ μπήκα μπροστά και τις ανέρεσα με επιχειρήματα λογικά από τους ανωτέρους, από την ηγεσία και το έχουν εκτιμήσει αυτό πολλοί συνάδελφοι και τους ευχαριστώ και τους θυμάμαι πάντα όπως με θυμούνται και οι ίδιοι.
0: Από την Κρήτη ο φίλος ο Μανώσος, από το Ηράκλειο, κύριε Καναλάκη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας με τον κύριο Παναγιωτακόπουλο. Και πραγματικά, άμα θα έρθω στην Αθήνα, θα ήθελα και εγώ να τον γνωρίσω τον άνθρωπο αυτόν, διότι αυτά που ακούω είναι σπάνια στην κοινωνία μας σήμερα. Και μακάρι να υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι και στην πυροσβεστική και στο λιμενικό, που υπάρχουν κι άλλοι, μου λέει, αλλά μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι, για μήπως. Και μήπως και βλέπαμε, μου λέει, ότι λειτουργεί κάπως το κράτος και λειτουργούν αρμόδιες υπηρεσίες και έχουμε μια εμπιστοσύνη στους ανθρώπους αυτούς. Και συγχαρητήρια για τον κύριο Παναγιωτακόπουλο, λέει, θα ειδοποιήσω κι εγώ, έχω ανθρώπους, λέει, στην Αρκαδία, θα τους ειδοποιήσω να πάνε στο βιβλίο. Μας λέτε και πάλι την παρουσίαση μεθαύριο, γιατί ρωτάνε, αγαπητοί κύριε Παναγιωτακόπουλο.
1: Βεβαίως, η παρουσίαση θα γίνει στις 31 του μηνός Κυριακή στο Φιλοτεχνικό Όμηρο Τρίπολη στις 7.30 ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτακόπουλο,
1: ευχαριστώ εκ των προτέρων. Τους ευχαριστώ εκ των προτέρων όπως και εσάς.
0: Δεν θέλουμε ευχαριστήσεις από τέτοιους ανθρώπους με τέτοια αξιοπρέπεια και τέτοιου είδους, κύριε Παναγιωτακόπουλο. Είναι τη μεγάλη μας χαρά να μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους. Ειλικρινά, προσπαθήσω, αν δεν φύγω για τα μέτωπα, γιατί εγώ, ξέρετε, έχω πάει σε 26 πολεμικές
1: απεικονίσεις. Το γνωρίζω και πολύ καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς το
0: Και αν δεν φύγω, θα είμαι οπωσδήποτε κοντά σας. Σημασία, όπου και να το παρουσιάζετε και στην Τρίπολη και στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη και στο εξωτερικό, θα ερχόμουν, γιατί τον κύριο Παναγιωτακόπουλο αξίζει να συμπαρασταθούμε και να είμαστε κοντά σε αυτό το πόνημά του, το βιβλίο του που γράφει αυτές τις φοβερές εμπειρίες και τέλειο. Κόσμο να τις διαβάσει. Θέλετε ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν σας κουράζω άλλο, κύριε Παναγιωτακόπουλε, να μας πείτε κάτι ακόμα από τη δουλειά σας, από το βιβλίο σας, τη συγγραφή σας και ποιο το επόμενο βήμα.
1: Το επόμενο βήμα είναι ότι επειδή αναλύνουμε στη συγγραφή των ποιημάτων τα τελευταία χρόνια, έχω ήδη τελειώσει ένα καινούργιο βιβλίο με 99 ποιήματα, τα οποία πρώτα ο Θεός και καλώς ερχόντων θα το εκδώσω την επόμενη χρονιά, τη νέα χρονιά, να είμαστε καλά. Και σκέφτομαι, υπάρχει μια σκέψη, ή να μεταφέρω κάποια περιστατικά, κάποια νέα ντοκουμέντα, κάποια βιώματα μου σε καινούργιο πυροσβεστικό πόνημα. Βιβλίο που θα αναφέρονται σε όλα αυτά τα πυροσβεστικά που πολλά δεν είχαν περιληφθεί στα δύο πρώτα βιβλία που είχα εκδώσει. Το 2019 χρόνια ήταν.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτακόπουλο,
1: να είμαστε καλά. Αυτές είναι οι στάσεις καινούργιες. Ναι.
0: Αν θέλετε κάτι άλλο, γιατί κλείνουμε τώρα.
1: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς και όλο τον κόσμο και όλους τους φίλους που επικοινώνησαν μέσω ημών για να εκδηλώσουμε την

0: αγάπη, το ενδιαφέρον τους και τους ευχαριστώ, τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την ψυχή μου. Είναι καλά, να σας έχει ο Θεός όλους καλά.
1: Και αυτοί ανταποδίδουν, αν τα είπαμε όλα τα μηνύματα, διότι άμα λέγαμε τα μηνύματα, δεν μιλούσαμε εμείς. Είναι τα μηνύματα, τα οποία τα υπόλοιπα θα τα βγάλουμε την επόμενη φορά. Και του ζητώ συγγνώμη όλους τους ακροατές που δεν μπόρεσα να τα βγάλω όλα τα μηνύματα, γιατί είναι πολλά. Και έπρεπε να ακούσουμε και εσάς, βέβαια. Και θα ήθελα να κλείσω με την κυρία Ελισάβετ, την Ελένη, η οποία είναι εκπαιδευτικός από τα Χανιά. Να δώσετε χαιρετίσματα, μου λέει, στον άξιον άντρα, τον Γκαζατζάκη που λέγεται Γιώργος Παναγιωτακόπουλος. Αυτό λέει.
0: Αυτή είναι τώρα άλλη. Πώς να μη συγκινηθώ, μπορώ να μη συγκινηθώ. Να είναι καλά, κυρία, να είναι καλά και όλοι σας. Ευχαριστώ την καρδιά μου, την ψυχή μου.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο Παναγιωτακόπουλε. Πάντα υγεία και ευτυχία. Να σας έχει ο Θεός καλά. Να είστε γερός. Να είστε γερός πάντα. Να είστε καλά. Τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Πολύ παρομοίως.
1: Και καλή επιτυχία στην παρουσίαση του βιβλίου σας, κύριε
0: Παναγιωτακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ και έκανα λέγη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παναγιωτακόπουλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έχει προσφέρει τόσα πολλά άνθρωπος που, όπως σας είπα, το γνώρισα το 2007 στις πυρκαγιές στον Ομό Ηλίας κάτω και στην Αδραβίδα και στην Πελοπόννησο, που ήταν μόνος του με τη μάνικα, ξεχασμένος, εγκαταλελειμμένος, πεινασμένος, άϊπνος, και τον πέτυχα εκεί με τον οπερατέρ του Μέγα. Μόνος του μέσα στις πύρινες γλώσσες και τον πλησίαζα τον άνθρωπο, ένας μαύρος από τους καπνούς αυτά. Δεν το γνώριζε, δεν φαινόταν ο άνθρωπος. Ήταν σαν να ήταν ένας άγριος άνθρωπος ξεχασμένος μες στη φύση. Και τον πλησίαζα και ακόμα δεν έπαιρνε και το μπουκαλάκι, το νερό που του έδινα, το είχαμε εκεί πέρα με το. Όχι, μου λέγε, είναι κανένα λάκι, θα σας το στερήσω. Του λέω, ή θα το πάρετε ή θα το χύσω αυτό το νερό, του λέω. Τον εκβίασα για να το πάρει, να το πιει. Τόσο τέτοια αξιοπρέπεια άνθρωπος. Κοιτούσε πρώτα εμάς και μετά τον εαυτό του που είχε να πιει νερό 5 μέρες και να φάει. Αυτός είναι ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, όπως είναι και άλλοι προσβέστες, αλλά και πολλοί άλλοι συνανθρωποί μας στα άλλα σώματα ασφαλείας, στο λιμενικό και στην αστυνομία. Και τους συγχαίρω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να είσαστε γεροί και δυνατοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα κάναμε αυτή την εκπομπή με τον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη τον Τσάμπρα, τον συγκυβερνήτη αυτού του σκάφου που ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη. Στο γάμο του Παναγιώτη του Τσάμπρα θα τραγουδάω ό,τι τραγούδι θέλει και θα του φέρω τσικουδία από την Κρήτη και θα παίζει κλαρίνουνα βέρτα, γιατί είναι φίλος αδερφός. Να είστε γεροί και δυνατοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε μάλλον την επόμενη Δευτέρα 6 με 8 εδώ στο ράδιο ανοιχτή συχνότητα, όχι open, δεν υπάρχει open, ανοιχτή συχνότητα, όλα ελληνικά, όλα ελληνικά. Τι πάει να πει open, τι πάει να πει close, τι πάει να πει excuse me, τι πάει να πει break, τι μαλάκι, συγγνώμη, αυτά ελληνικά όλα, ανοιχτή συχνότητα, ανοιχτό, ασυμβίβαστο και αδούλωτο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ανοιχτή ακρόαση με το φίλο του Τσάμπρα και όλους εσάς τους ακροατές που μας παρακολουθείτε και παρεμβαίνετε με τα μηνύματά σας. Γεροί και δυνατοί, ακολουθούν τώρα δύο άλλοι συνάδελφοι που θα πούνε τη δική τους εκπομπή αμέσως μετά από μένα. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Καλό Σαββατοκύριακο και ψηλά το κεφάλι σαν τους αετούς. Γιάννης Κανελάκης, Παναγιώτης Τσάμπρας. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μήπως μισελά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
4: Αλλάξε την ρε.
5: Πού είναι η κονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
6: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
9: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Τι είναι, φίλε, τι κάνεις? Εξηγήστε μου ένα ακόμα επεισόδιο.
1: Ήρθαμε και ο Άγγελος τηλεφωνικά. Αλέξανδρος Τσάκος, Γιάννης Μπουράνης στα μικρόφωνα. Πάνος Τσάκος στον ήχο, το πούμε από την αρχή.
2: Ναι.
1: Το ξεχνάμε. Μας ανέχετε. Postgame Radio.
2: Πάρθενα Radio.
1: Ακούτε,
2: και
1: ναι.
2: Art Open.
1: Και από το Art Open που είμαστε εδώ και τα. Από τη συχνότητα του Art Open και τα λέμε. Τι θα πούμε, για Ολυμπιακό θα πούμε.
2: Η Ευρωλίγκα, ναι, να τελειώσουμε. Να ολοκληρώσουμε τη σεζόν κι εμείς.
1: Τη Ευρωλίγκα. Να τελειώσουμε τη σεζόν της Ευρωλίγκας για να πάμε από την άλλη εβδομάδα σε τελικούς και μεταγραφές. Καλά, ήδη έχει μεταγραφές.
2: Καλά, μεταγραφές ήδη. Ήδη αρχίσανε, ναι.
1: Εντάξει, μέσα ήμασταν. Με τη μία διαπίστευση της Ευρωλίγκας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Ευρωλίγκα, γι' αυτό.
1: Άλλοι ήταν 14 άτομα μέσα. Τέλος πάντων. Ολυμπιακός το πήρε, τα κατάφερε. Μετά από στο 5ο Final Four συνεχόμενο, μετά από 13 χρόνια, μετά από 7 Final Four συνολικά.
2: Μετά από πολύ άγχος, όπως έπρεπε.
1: Πολύ άγχος, όπως έπρεπε. Ολυμπιακός είναι.
2: Όπως έπρεπε, νομίζω. Το πήρε.
1: Ολυμπιακός είναι, εντάξει, τα κατάφερε καλά. Νίκησε 92-85
2: τη
1: Real Madrid. Στο Telecom Center Athens, 18.000 μέσα.
2: Νομίζω, ναι, 19 σύνολο.
1: Ήταν και χίλιοι της Real, κάπου 600-700, ήταν πάνω δεξιά, τους έβλεπα.
2: Τους είδες, τύπου 5 συνταξιούχοι, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, φωνάζανε Madrid.
2: Τι να κάνουν οι
1: άνθρωποι. Το σκεφτόμουν, θέλω να πω στον Περναμπέου μια φορά.
2: Εντάξει, στον Περναμπέου νομίζω θα έχει πολύ τουρισμό.
1: Ή στο τέτοιο, στη Movistar Arena στη Madrid, για να δω. Πώς φωνάζουνε.
2: Τι κόσμος πάει.
1: Ναι, τι κόσμος πάει.
2: Νομίζω γενικά.
1: Έχει και ένα μαγαζί σε
2: επειδή έβλεπα στο Champions League κάτι εικόνες από τις εξέδρες, ξέρω εγώ, που ήταν στον Περναμπέου. Και έχει πολλούς τουρίστες. Δηλαδή είχε πολλούς Ασιάτες, έβλεπα. Δηλαδή δεν φωνάζαν και πολύ. Τώρα οι οργανωμένοι, okay. Αυτοί που κουνάνε τα μαντήλια κάθε φορά που δεν πάνε καλά τα πράγματα και αυτά. Είναι άλλοι.
1: Εντάξει, τώρα με Ζωζέ Μουρίνο δεν ξέρω.
2: Σήμερα έβλεπα στιγμές του Ζωζέ Μουρίνιο, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, απλά τις έβαλα να το δω. Να δω το.
1: Τι κακό.
2: Είχα χρόνο και λέω. Είχα χρόνο και λέω, ας δω συνεντεύξεις Ζωζέ Μουρίνιο. Να κράζει τους δημοσιογράφους.
1: Εντάξει, θα έχει πολύ υλικό εκεί.
2: Θα δώσει.
1: Πολύ content, ναι. Ειδικά μετά τα φετινά. Δεν ξέρουμε και ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν βέβαια. Οπότε θα το δούμε λίγο αυτό το,
2: ναι,
1: το
2: εντάξει,
1: κομμάτι. Του πώς θα πάει το. Πώς θα πάνε τα πράγματα στη Real. Αλλά πάμε στον μπάσκετ, γιατί ξεφύγαμε.
2: Ναι, το χάσαμε λίγο.
1: Λοιπόν, 92-85 ο τελικός. Περίεργο μάτς, δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαινόταν στην αρχή, δεδομένων των απουσιών της Real Madrid. Mm-hmm. Να πούμε ότι ήταν εκτός όλη ψηλή της. Και ο Ταβάρες εκτός, και ο Άλεξ Λεν, και ο Ξαλουμπά.
2: Νομίζω λίγο αδικαιολόγητο το ότι δεν περιμέναν ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι.
1: Όχι, προφανώς. Απλά σκεφτόσουν ότι θα χτυπήσει ο Ολυμπιακός μας στο καλάθι ή ότι δεν θα αντέξει πολύ η Real χωρίς ψηλούς. Mm-hmm. Πεντάρια. Λέγαμε ότι θα παίξει ότι ο Σκαριόλο θα παίξει ζώνη. Δεν έπαιξε ζώνη.
2: Δεν έπαιξε τίποτα, ναι.
1: Μια βάση έπαιξε, ένα τρίποντο έφαγε και σταμάτησε. Αλλά ήταν πολύ δουλεμένο μάτς από τη Real.
2: Ναι.
1: Πολύ δουλεμένο μάτς με πεντάδες mobile ψηλούς. Τεσσάρια που πατάνε στο 5.
2: Με τον Λάιλς να βάζει 21 πόντους.
1: Ναι, με 5 out πολύ για να δημιουργηθούν από μέσα έξω καταστάσεις. 5-6 τρίποντα είχε από το ημίχρονο.
2: Νομίζω ναι. Και πολλά από αυτά ελεύθερα.
1: Ναι,
2: νομίζω.
1: Ναι, γιατί ξέρει τι, ο Μιλουτίνοφ δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Ο Ολυμπιακός πήγε στην πεπατημένη τη πεντάδα του με Μιλουτίνοφ στην αρχή. Ντόντα Χολ πρώτη αλλαγή. Αλλά στην πρώτη περίοδο δεν βόλεψε αυτό καθόλου. Δηλαδή 3-15
2: ναι.
1: Σε κάποιο σημείο. 12-18.
2: Νομίζω η Ρεάλ προσπάθησε αυτό να χτυπήσει το Μιλουτίνοφ πρακτικά. Και να πιέσει πολύ το walk-up. Αυτά ήταν τα δύο πράγματα που έκανε στην αρχή πολύ και τον έβγαλε εκτός. Δηλαδή, ανάγκασε τον Ολυμπιακό.
1: Κάποια στιγμή κυνήγαγε ο Μιλουτίνοφ σαν τον Παλαβό.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: ναι,
1: δεν μπορούσε να το κάνει.
2: Δεν μπορεί. Έβλεπε, ρε παιδί μου, τον Ολυμπιακό να επιτίθεται στα 10, στα 12 δευτερόλεπτα. Καθυστερούσε πολύ, ναι, την επίθεσή του αυτός ο τρόπος.
1: Και καθυστερούσε πολύ και το ότι. Πώς να το πω. ότι η Real με τους ψηλούς που είχε, που είναι, που απέξω και αλλαγές και μπορεί να κυνηγήσουν και μακριά από την μπάλα, δεν είχε Ολυμπιακός εύκολες πάσες.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Για να... Και δυσκολεύτηκε πολύ η κυκλοφορία του. Αυτό βελτιώθηκε πολύ στη δεύτερη περίοδο. Έκανε ένα σερί Ολυμπιακός, το μάζεψε λίγο στο, στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά και πάλι είχε και φάει 26 πόντους.
2: Ναι, ναι, πάλι η Real ήταν πολύ καλή.
1: Η πρώτη περίοδος 19-29 και από εκεί μετά άλλαξε το παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό, δηλαδή με τον Ντόντα Χολ, με Κόρι Τζόζεφ, Τέσον Γουόρτ πίσω στο 3 και Ντόντα Χολ στους ψηλούς και Πίτερς επίσης.
2: Πίτερς, πολύ καλή.
1: Έγινε πολύ πιο συμπαγής ο Ολυμπιακός αμυντικά. Κλείσαν οι αλλαγές καλά, κλείσαν οι χώροι επίσης. Η Ρεάλ θα μάθει να βρίσκει σουτ, τόσα πολλά σουτ ελεύθερα. Ναι. Και γύρισε το μάτς, δηλαδή με και Φουρνιέ.
2: Φουρνιέ, ναι, ναι, ναι. Φουρνιέ στο
1: και με συνεχόμενους πόντους από Πίτερς, Φουρνιέ, άμυνα πίσω, Ολυμπιακός νομίζω πήρε τη δεύτερη περίοδο 27-18. Οπότε μαζεύτηκε η.
2: Την έκλεισε μπροστά κιόλας. Δηλαδή μπροστά με τον Πίτερς στο ένα follow layup που έκανε μετά από. Μετά από επιθετικό rebound γενικά.
1: Στο τρίποντο του Peters έγινε χαλασμός. Δηλαδή εκεί στο 41-39 που είναι πια κλασικό του Ολυμπιακού ένα play που πάει ο Φουρνιέ, παίρνει screen από τον Peters, ο οποίος δεν πάει μέσα, πάει έξω. Κάνει pop-out για να βάλει το τρίποντο. Εκεί σηκώθηκε όλος ο κόσμος. Δηλαδή λες, αυτό έχει μπει. και μπήκε, ας πούμε. Και αυτά, εντάξει, μετά η Real το μάζεψε πάλι. Δεύτερο ημίχρονο, τρίτο δεκάλεπτο περίεργο. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε ανέλεγχο στα πρώτα 2-3 λεπτά. Που προηγήθηκε με 5-49-44, αλλά μετά ήταν κάκιστος. Δηλαδή για ένα κομμάτι.
2: Ένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο, κάπου εκεί ήταν.
1: Μέσα τρεις περίοδο ήταν πάρα πολύ κακός. Κυρίως γιατί ήταν κακός ο Ντόρσεϊ. Ο οποίος πήγε πάρα πολύ. Νομίζω ότι τελείωσε με ένα πόντο ο Ντόρσεϊ.
2: Ναι, ναι.
1: Πόντο έβαλε,
2: ναι, ναι, μια βολή έβαλε. Ναι.
1: Ο οποίος ήταν πολύ κακός από την άποψη του ότι. Πήγε να εκβιάσει το παιχνίδι, να εκβιάσει καταστάσει, να αφήσει να μπει στο παιχνίδι μέσα από το σύστημα του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, ο Ντόρση έχει αυτό το.
1: Το κάνει, ναι, ναι,
2: καλό,
1: ναι,
2: το κάνει.
1: Απλά το περίμενε.
2: Του βγαίνει κάποιες φορές, κάποιες φορές δεν του βγαίνει. Ενώ, εντάξει. Νομίζω τρίτη περίοδο πάλι. Νομίζω πάλι το πρόβλημα ήταν ότι έπαιξε και με Μιλουτίνοβ κάποια στιγμή.
1: Ναι, έπαιξε και με Μιλουτίνοβ. Όλη την περίοδο ήταν.
2: Σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και πάλι η Ρεάλ πήρε προβάδισμα.
1: Αλλά νομίζω ότι ήταν και πολύ ένα δισταγμό των παιχτών του Ολυμπιακού σε κάποιο σημείο, ειδικά όταν η Ρεάλ πάλι γύρισε το μάτς και πηγαίναμε πόντο-πόντο.
2: Και έκανε και πολλά λάθη.
1: Και πολλά λάθη. Και εύκολα λάθη.
2: Ναι, ναι, ναι. Αβίαστα κάποιες φορές. Ναι.
1: Αλλά το σκηνικό πάλι άλλαξε μετά το 54-60. Που πήρε ένα ταϊμάτο Μπαρτζόκας, πάλι ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνα, έβγαλε άμυνες βασικά. Μπόρεσε να μείνει κοντά. Εντάξει, εκεί στην τελευταία φάση του δεκαλέπτου που ορμάει ο Φουρνιέ, νομίζω, εντάξει, επιθετικό ήταν αυτό. Δηλαδή που ναι, έχει στηθεί ωφελής και σκάει πάνω του, δηλαδή ναι, δεν ξέρω.
2: Επιθετικό ήταν.
1: Και το βάζει ο Μιλουτίνοφ που πάει 65 και μετά μαζεύτηκε, δεν έγινε ντέρμπι μετά. Εντάξει,
2: εντάξει.
1: Ήταν καλό του Ολυμπιακού που έφτασε κοντά σχετικά γρήγορα. Δηλαδή έβαλε ο Φουρνιέ ένα τρίποντο, βάζει ο Τζόζεφ δεύτερο και μετά πα κατοχή.
2: Επίσης Τζόζεφ πολύ καλός τελικός.
1: Εντάξει, τύπος με την εμπειρία που έχει. Δεν μάσαγε. Δε
2: δηλαδή,
1: και η άμυνά του στο Λάλης ήταν φοβερή.
2: Ναι, ισχύει.
1: Ο τρόπος που άλλαζε, ισχύει. Γιατί ξέρεις τι, είχε το κορμί να τον σπρώξει.
2: Εντάξει, ο άνθρωπος NBA έπαιζε.
1: Ναι,
2: ενώ,
1: είχε,
2: μου,
1: είχε το...
2: Υπάρχει το ζήτημα ότι τον ψιλοκοροϊδεύουν λόγω ότι δεν είναι στην κατάσταση, ρε παιδί μου, που είναι ο μέσος μπασκετμπολίστα.
1: Τη ζωή δική μας.
2: Αλλά ο άνθρωπος, εντάξει.
1: Μπασκετικό
2: άνθρωπος έχει. Είναι και κυμνασμένος πέρα από το.
1: Καλά, ξέρεις τι, σε σχέση με το πώς ήρθε τον. Πότε ήρθε, Φεβρουάριο.
2: Ναι, νομίζω λίγο πιο μετά.
1: Σε σχέση με το πώς ήρθε. Όχι, ήρθε πριν την.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Τέλη Ιανουαρίου. Όχι, ψέματα. Αφού το πρώτο του μάτς ήταν με την Μπαρτσελόνα 29 Ιανουαρίου. Ναι, άρα νομίζω ότι πρέπει να έρθει κάπου 20 Ιανουαρίου.
2: Ναι, είχε πάει Μονακό το Δεκέμβρη.
1: Ναι,
2: άρα ναι.
1: Και δεν. Και δεν ήταν σε καλή κατάσταση.
2: Σίγουρα, απλά εντάξει.
1: Είναι το κορμί του είναι έτσι, αυτό.
2: Ναι, είναι το κορμί.
1: Αλλά τον παρατήρησα το πώς δούλευε στις αλλαγές. Δηλαδή ακόμα όταν έπαιζε overplay με τον. Έβγαινε από ψηλά, από μπροστά δηλαδή στον Lyles. Όταν έπαιρνε την μπάλα, ο Lyles μπορούσε να το σπρώξει και του βάλε 2-3.
2: Ναι, okay, εντάξει.
1: Αλλά ήταν πολύ δύσκολο.
2: Λόγω υψομετρικής διαφοράς.
1: Και λόγω ποιότητας. Δηλαδή τα σουτ που έβαλε ήταν πολύ δύσκολα.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό να ελέγξει γιατί το παιχνίδι, να το γυρίσει. Γιατί
0: έκοψε την, το πόσο εύκολα σουτ έβγαζε η Real σε κάποιο σημείο που έβγαινε έξτρα πάσα πάντα.
2: Ναι.
0: Γιατί κάποιο δεν μπορούσε να κυνηγήσει. Τέταρτη περίοδο, νομίζω κλειδί Τέρικ Τζόνς.
2: Τέρικ Τζόνς έκανε, νομίζω ήταν η κίνηση που άλλαξε εντελώς τον αγώνα.
0: Προσαρμόστηκε νομίζω ο Ολυμπιακός εκεί ο Μπαρτζόκα σε εκείνο το σημείο. Γιατί έβαλε Τέρικ Τζόνς που είναι ένα από τους κορυφαίους ψηλούς
2: σε
0: αλλαγές. Ναι, και, στα, και σε αυτό, ίσως μαζί με το Φαλ, στα καλά του Φαλ.
2: Ναι.
0: Στα καλά χρόνια, εκεί το 23-24, ας πούμε.
2: Τη χρονιά του.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: του
0: ναι, και του Κάουνα και, ναι. και του.
2: Και,
0: και, του και στο Βελιγράδι, ναι. ας πούμε. Και στο Βερολίνο. Μάζεψε ο Ολυμπιακός την κατάσταση, αλλά το θέμα ήταν ότι δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από τη Ρεάλ. Δηλαδή ήταν μια και μία όμως συνέχεια.
2: Ναι, ναι.
0: Ένα τρίποντο, ένα δίποντο, ένα τρίποντο.
2: Ήταν παιχνίδι που ναι, μεν ήταν αγχωτικό, ρε παιδί μου, αλλά ήταν. Ήταν
0: καλά, για, ματσάρα.
2: Για τους παδούς του Ολυμπιακού ναι. και αυτά, αλλά.
0: Εντάξει, ο παδούς του Ολυμπιακού είδανε κάτι φαντάσματα. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
2: Στο συνέξι τα είδαν
0: όλα. Να σου πω το εξής. Φέτος ήταν ένα το Final Four που πήγα. Συνεχόμενο, ξέρω εγώ. Αν ήταν και το 20, θα είχα μια δεκάδα.
2: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια επιτυχίες.
2: 10 χρόνια επιτυχίες.
0: Ήταν πρώτη φορά που πήγα τόσο ψηλά. Βασικά δεύτερη. Ήταν και το Βερολίνο πολύ ψηλά. Αλλά το Βερολίνο ήταν όλοι πολύ ψηλά. Τώρα ήμασταν εμείς και εγώ και άλλοι 10 που ήμασταν εκεί ψηλά. Αλλά να σου πω κάτι, πιο καλά έβλεπα.
2: Ναι.
0: Δεν έβλεπες όλο το γήπεδο πανοραμικά. Ενώ στο κάτω είσαι μεν δίπλα στο παρκέ, δίπλα πίσω την μπασκέτα. Αλλά το κομμάτι το πίσω δεν το βλέπεις.
2: Ναι,
0: δηλαδή το, και ειδικά ο παδί του Ολυμπιακού, ο κύριος Όγκος, ο κύριος Όγκος ο ένας ήταν πίσω την μπασκέτα τη μία, εκεί που στέλνει ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο υπόλοιπος Όγκος ήταν πίσω, διαγώνει από τον πάγκο του Ολυμπιακού.
2: Okay.
0: Οπότε αυτό από ψηλά το βλέπεις όλο. Υπήρχε μία, δηλαδή. Τα χρειαστήκανε. Δηλαδή ξύπνησαν φαντάσματα και δηλαδή καθυλώθηκαν σε κάποιους.
2: Και εγώ που το είδα την τηλεόραση, στο συν 6 εκεί είχαν παγώσει λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι, στο 54-60 που
2: ναι, ναι, ναι, είχαν παγώσει λίγο.
0: Γιατί έλεγες ότι περάσανε 12 πόντους μπροστά στην αρχή, 10, αλλά είναι δεύτερη περίοδο.
2: Ναι, είναι, όχι, εκεί δεν αγχώθηκε νομίζω κανείς.
0: Ξέρεις ότι με ένα σερί γυρνάει. Αλλά στο 54-60 βλέπεις ότι μειώνεται ο χρόνος. Και αν ξέφευγε κι άλλο, θα πανικοβαλόταν γενικά.
2: Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο για αυτή την παγωμάρα το ότι ο Ολυμπιακός έκανε πολλά λάθη χωρίς πίεση, χωρίς να έχει κάτι το εύκολο ιδιαίτερο. Λάθη, ναι, εύκολο
0: θυμάμαι,
2: λάθη. Θυμάμαι να χάνει το μυαλό του λίγο.
0: Ένα σουτ που έχει ο Μακίσικ στο τρίποντο, δεν το παίρνει.
2: Και πασάρει.
0: Ενώ είναι ελεύθερο και πασάρει, όχι όμως στο Βεζέκοφ, που αν την έπαιρνε και ο Βεζέκοφ είχε πλεονέκτημα. Μπορεί να έπαιρνε φάουλ ή να βάζει καλάθι. Αλλά η πάσα του δεν είναι. Σκαστή πάσα, η πάσα λίγο ψιλοκρεμαστή για να ξέρει ότι δεν μπορεί να την κόψει κάποιο. Είναι ευθεία.
2: Είναι πάνω στον παίκτη.
0: Ναι, οπότε ο Αμπάλντε βγάζει το. Το θυμάμαι ήταν ο Αμπάλντε ήταν. Βγάζει το χέρι και την κόβει πανεύκολα. Και νομίζω βγήκε ευθυνδιασμό.
2: Βγήκε ευθυνδιασμό, νομίζω έβαλε εύκολο.
0: Ή του Χεζόνια ήταν. Έβαζε,
2: πήγε για λέει από Χεζόνια και πήρε φάουλ.
0: Οπότε είχε καθυλωθεί λίγο ο κόσμο σε ένα σημείο. Το γύρισε αμέσω ο Ολυμπιακό. Δεν την καθυστέρησε πολύ να γυρίσει το μάτς. Και αυτό τους έβαλε όλους ένα. Πάλι στην πρίζα να φωνάζουν. Εντάξει, φοβερή ατμόσφαιρα. Και φαίνεται δηλαδή και ο Ολυμπιακός πολλές φορές πόσο χάνει και από το ΣΕΦ, που είναι το γήπεδο που είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που είναι μακριά οι κερκίδες. Δηλαδή τώρα η φασαρία που είχε από ένα σημείο και μετά στο γήπεδο ήταν. Εντάξει. Όπως είχε θυμάσει του Παναθηναϊκού, θα μου πει. Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή ήταν η διαφορά του Ολυμπιακού σε σχέση με 10 χρόνια πίσω που έπαιξε Μαδρίτη και Κωνσταντινούπολη στις έδρες των αντιπάλων. Αυτό είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε Final Four. Εντάξει, τελευταία λεπτά γίναν διάφορα. Δηλαδή μετά το 80-80 γίνανε, ξέρεις τι, έκανες μια ανάλυση μέχρι τι έγινε μέχρι το 39 και.
2: Ναι,
0: 39 και 20.
2: Είναι άλλο μάτς στο.
0: Και τι έγινε στα υπόλοιπα 40 δεύτερα. Να πούμε ότι το φάουλ του Καμπάτσο είναι φάουλ. Δηλαδή το αγκάλιασμα του Γόκαπ.
2: Άκου, επειδή το έβλεπα πολύ που το σχολίαζαν αυτό, νομίζω ότι ναι,
0: είναι soft foul.
2: Ότι ναι, μεν είναι φάουλ, αλλά το έχει ξανακάνει πολλές φορές από την αρχή του παιχνιδιού ο Καμπάτσο.
0: Το σφυρίζει εκεί.
2: Και δεν το έχει σφυρίξει καμία περίπτωση.
0: Ναι. Πάντως είναι, γιατί είναι αγκάλια.
2: Σίγουρα είναι. Ναι. Απλά δεν το έχει σφυρίξει από το πρώτο λεπτό το κάνουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το έχει σφυρίξει πουθενά. Και ξαφνικά είναι λίγο άσχημο να το βλέπει, ναι, να το σφυρίζει.
0: Είναι λάθος, είναι λάθος νομίζω του Ολυμπιακού γενικώς η επαναφορά.
2: Ναι, καλά.
0: Δηλαδή η επαναφορά ήταν σίγουρα πολύ κακή.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Και ο Ολυμπιακός έκανε και άλλη κακή επαναφορά.
0: Εκεί, αν δώσει φάουλ κανονικά, πρέπει να δώσει αντιαθλητικό φάουλ. Γιατί η μπάλα, ναι, δεν έχει μπει στο
2: παρκέ.
0: Δεν έχει ακουμπήσει ο παίκτη την μπάλα.
2: Εσύ.
0: Δηλαδή εκεί νομίζω ότι είναι γενικά λάθος αν πει ότι δεν το δίνει όλο το match, μπορεί να δώσει αυτό.
2: Αυτό, μα αυτό λέω. Αυτό
0: οπότε
2: λέω.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε, διπλό λάθος εκεί πέρα.
2: Ξέρεις τι, νομίζω ότι αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τους διαιτητές στην Ευρωλίγα και αυτά. Νομίζω ότι λίγο η Ευρωλίγα πρέπει.
0: Στην Ρόγκα είπε ότι είναι η καλύτερη εξέλιξη.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Νομίζω ότι οι διαιτητές θα πρέπει να γίνει όπως το NBA, όπου οι διαιτητές του NBA συνήθως, ναι, μπορεί να δώσουν εύκολες επαφές. Αλλά θα το κάνουν και για τις δύο ομάδες τις περισσότερες φορές και επιπλέον θα το κάνουν καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή ο τρόπος που σφυρίζουν στο πρώτο λεπτό είναι ο ίδιος με τον τρόπο που σφυρίζουν στο 48.
0: Συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ.
2: Και νομίζω ότι αυτό θα μας γλιτώσει και από πολύ γκρίνια, από πολύ τοξικότητα.
0: Ναι. Μα και μετά τον τελικό υπήρχε τοξικότητα. Δηλαδή ειδικά στη Μαδρίτη και στην Τουρκία υπήρχε πολύ.
2: Ναι.
0: Ακόμα δηλαδή το πήρε με διαιτησία, ήταν στημένο και εκεί.
2: Ναι. Νομίζω
0: δηλαδή,
2: ότι αυτό.
0: Στη Μαδρίτη ξεσαλώσανε.
2: Θα πρέπει δηλαδή τα κριτήρια να είναι ίδια, σταθερά Μαρτί, από το 1 μέχρι το 40.
0: Δηλαδή ή αφήνει το ξύλο σε όλο το ματ.
2: Ναι, ή δεν το αφήνει.
0: Ή δεν το αφήνει, δηλαδή αφήνει δύο φάσει, ξέρω εγώ. Μετά,
2: γιατί ας πούμε ο Καμπάτσο, αν ρε παιδί μου του σφύριζε στο πρώτο φάουλ, στο πρώτο δευτερόλεπτο που το κάνει πρακτικά, δεν θα το ξανακάνει μετά. Κατάλαβες, άρα.
0: Εντάξει, ο Καμπάτσο γενικά ανακατεύει τα μάτς, βέβαια.
2: Ρε παιδί μου, αυτό
0: δηλαδή,
2: είναι.
0: Και ότι με το Μακίσικ εκεί που, ναι, έκανε, καλά, που είχε χάμος, πέσει κάτω, ναι, και πέθαινε.
2: Πέθαινε.
0: Ξαφνικά ζωντάνεψε. Και έγινε, ναι, πανικός από το, ναι, τίποτα.
2: Και εκεί, ας πούμε, ο Μακίσικ έπρεπε να φύγει από πάνω του.
0: Ναι, όχι.
2: Okay. Ήταν λάθος, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Δηλαδή ρίσκαρε εκεί, ναι, να φάει.
0: Είναι παιδί του γέφυρα, δεν είναι.
2: Να φάει τεχνική ποινή αυτό, ξέρω εγώ, και ο Καμπάτσο.
0: Δεν ξέρω, βέβαια, double technical.
2: Ναι, έδωσε διπλή για να λύσουν το πρόβλημα, αλλά ναι.
0: Μετά, καλά, ο Ολυμπιακός πνίγηκε μετά. Δηλαδή, από το 88-80 και μετά ήταν, ναι, μια κατηφόρα χωρίς λόγο. Δηλαδή. Βέβαια, δεν ξέρω άμα είναι φάουλ στο Βεζένκοφ.
2: Πες να είναι.
0: Από την τηλεόραση, δηλαδή, τι φάνηκε.
2: Εγώ που είδα, μάλλον το χτυπάει. Αλλά, okay, εντάξει. Ενώ, ρε παιδί μου, ότι οι διαιτητές λίγο τα κάνανε μαντάρα στο.
0: Δηλαδή,
2: στα τελευταία λεπτά,
0: κυρίως. Δεν δίνεται μετά. Δίνεται στον Καμπάτσο τρεις βολές που τεντώνει το πόδι.
2: Όχι, αυτό εκεί δεν υπάρχει. Αυτό που
0: δηλαδή,
2: έδωσε εκεί.
0: Αυτό που έδωσε αμυντικό και τεντώνει το πόδι, όχι απλά το τεντώνει.
2: Αυτό είναι ορισμός. Ορισμός του επιθετικού, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά, ναι.
0: Και στο τέλος με τα φαντάσματα εκεί πέρα, με το Φελί. Εντάξει, ο Φελί πήρε τόσο ελεύθερο σουτ.
2: Πραγματικά.
0: Και τόσο κακό σουτ εν τω μεταξύ. Που... αστόχης, ήταν κακό σου.
2: Ίσως δεν περίμενα να είναι τόσο ελεύθερος, έχω την εντύπωση εκεί. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον δεν περίμενα.
0: Ποια ήταν ο Χεζόνια, το είχε βάλει, πιστεύω.
2: Ναι, ίσως.
0: Ποια ήταν ο Γιούλ, α πούμε. Ο Γιούλ.
2: Ο Γιούλ θα ήταν και.
0: Ναι, καλά, θα ήταν άσο.
2: Ας τα λυποθυμούσαν όλοι εκεί πέρα. Ευτυχώς πάλι καλά.
0: Είδα το μεταξύ την παρακάμερα του Ολυμπιακού, το βίντεο στο YouTube που δείχνει τον πάγκο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Που όλοι έχουν πάθει πανικό. Δηλαδή, ήταν σε φάση. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν μπήκε αυτό το σουτ.
2: Ναι, δεν μπήκε, πάλι καλά να λέμε. Γιατί εκεί, εντάξει, θα ήταν τραγικό.
0: Πήραν το rebound,
2: γιατί ήταν νομίζω συν 8 στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ήταν συν 8, 88-80.
2: Και παραλίγο να χαθεί
0: και
2: διαφορά.
0: Και εκεί νομίζω ότι ξεκινάει όλο από λάθος του Φουρνιέ. Δηλαδή, ο τρόπος που γυρνάει ο Φουρνιέ την μπάλα. Ενώ έχει πάρει το rebound από το, από το άστοχο του Καμπάτσο, είναι λάθος. Δηλαδή εκεί κράτα την. Ή ας την αυγή.
2: Αυτό έπρεπε να την αφήσει να βγει.
0: Ας
2: την
0: αυγή να κυνηγήσει ο Φελίς και αν την πάρει.
2: Κοίταξε, θα την πέταγε σε παίκτη Ολυμπιακού.
0: Δεν ξέρω αν την έφτανε κιόλας.
2: Ναι.
0: Ή κράτησε την να σου κάνει όλους φάουλ. Γιατί φάουλ θα έκανε. Δηλαδή εκεί ήταν πολύ ρίσκο η πάσα όπως βγήκε.
2: Γενικά, αν δούμε και αν θυμηθούμε και άλλα παιχνίδια φέτος του Ολυμπιακού, το παθαίνει αρκετά συχνά αυτό. Στα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Αυτό το πανικό.
2: Ναι. Και εντάξει, νομίζω ότι είναι και θέμα σχημάτων που βάζει ο Μπαρτζόκας. Το ότι, ας πούμε, δεν βάζει παίχτη παράδειγμα να κλειδώσει το rebound, δηλαδή εκεί δεν χρειαζόταν να είναι ο Jones σε αυτές τις φάσεις. Έπρεπε να είναι ένας ψηλός, ο Μιλουτίνοβα.
0: Ναι. Αν και νομίζω ότι επειδή είχε γυρίσει το μάτς, τον εμπιστεύτηκε με το.
2: Ναι,
0: τέλος.
2: Καταλαβαίνω για ποιο λόγο το έκανε.
0: Εγώ το είδα ότι όταν φτάσει στο 4, στο 3, ας πούμε, να τελειώσει το μάτς, στο 2, δεν είχε κάνει αλλαγές. Λέω θα πάει έτσι. Mm. Φυσικά πήγε και σε μια πεντάδα που ήταν 3 Πίτερς, 4 Βεζένκοφ.
2: Ναι, ήταν ψηλή, αλλά δεν ήταν. Επειδή μου με τον Μιλουτίνοβ κλειδώνει στο rebound εκεί και δεν έχει άγχος.
0: Ναι, και τελείωνε η κατάσταση.
2: Και επίσης νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να πάει στη λογική ότι βάλε μέσα το walk-up, βάλε μέσα το. Ενώ ρε παιδί μου, βάλε guard, χειριστές.
0: Στο τέλος ποιος ήταν μέσα, ο walk-up ήταν και ο Φουρνιέ.
2: Ο walk-up ήταν και ο Φουρνιέ.
0: Ναι.
2: Ενώ ρε παιδί μου, ότι δεν χρειάζονταν να έχει και τον Βεζένκοφ και τον Πίτερς εκεί. Καταλαβες.
0: Ναι, ίσως για τις βολές το έκανε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή γιατί και ο Βεζένκοφ και ο Πίτερς
2: ναι,
0: δεν χάσουν.
2: Ναι, σίγουρα. Βολές, ενώ οπότε καταλαβαίνω τη λογική που ναι, μπορείς να την αφήσεις. Ναι. Απλά επειδή το έχω δει πολλές φορές από τον Ολυμπιακό, στα τελευταία λεπτά να παθαίνει λίγο σοκ και να μην μπορεί να τελειώσει τα παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτό το κάνω αρκετά συχνά και άλλοι προπονητές. Δηλαδή να χαμηλώνουν σχήματα όταν είναι να
0: ναι,
2: παραφέρουν την μπάλα.
0: Βάλε χειριστές μέσα. Ναι, ναι.
2: Και να ψηλώνουν το σχήμα όταν είναι να πάρουν το rebound. Ναι, ναι. Να κάνουν πρακτικά αλλαγές handball. Ναι. Πρακτικά. Ο Μπαρτζόκα δεν το
0: έγινε,
2: κάνει πολύ.
0: Ναι, δεν έγινε. Φυσικά εντάξει, ένα παράδειγμα το ότι χάθηκαν 2 rebound, 3 rebound ναι. σε τόσο κρίσιμο σημείο. Και επίσης ότι μου κάνει εντύπωση που ο τρόπος που εκτέλεσαν τις βολές οι παίκτες της Real, ότι δεν δόθηκε παράβαση.
2: Ναι. Επίσης.
0: Δεν νομίζω ότι λάθος. Ήταν παράβαση.
2: Νομίζω του Καμπάτσο ήταν.
0: Του Καμπάτσο ήταν. Του Λάιλς δεν ήταν.
2: Του Λάιλς δεν ήταν.
0: Του Καμπάτσο νομίζω ότι όπως την πέταξε ότι ήταν, αλλά οκ. Okay. Το πήρε ο Ολυμπιακός στο τέλος, τα κατάφερε.
2: Το κατάφερε.
0: Μετά από τόσα Final Four και τελικούς ή μη τελικούς τα λοιπά. Επανηγυρίστηκε όλο αυτό έντονα. Δηλαδή και στο γήπεδο μέσα και στο δημοτικό θέατρο μετά. Μπορεί να σου πω ότι κατέβηκα δημοτικό θέατρο.
2: Κατέβηκε.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, τελειώσαμε από τη δουλειά από το ΆΚΑ 3 παρατέταρτο και με ένα φίλο δημοσιογράφο που ήμασταν μέσα εκεί, του λέω: θες να κατεβούμε κάτω. Να βγάλουμε κανένα. Κρίνα, να κάνουμε δουλειά,
2: ναι,
0: ναι, ναι. μου λίγο.
2: Ναι, το
0: είχε, κοίταξε. Εκεί που ήμουνα, δεν μπορούσα να δω πώς. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Παρότι ήταν 3,5 ώρα που πήγαμε και η αποστολή ήρθε 4:15, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και το είδα αυτό στα βίντεο μετά. Δηλαδή, εγώ δεν έβλεπα. Είχε τόσο κόσμο που δεν έβλεπες.
2: Γενικά.
0: Φυσικά φεύγανε πάρα πολύ, γιατί 4 ώρα το πρωί. Τώρα,
2: ναι,
0: εντάξει,
2: Κυριακή κιόλας, ναι. Οι υπολογισμοί λένε ότι ήταν 100.000.
0: Ναι,
2: τώρα.
0: Ναι, ναι. Το πιστεύω. Δηλαδή,
2: αλλά παίζει να ήταν.
0: Παίζει να ήταν.
2: Παίζει να ήταν. Από ό,τι είδα και, δηλαδή, και από τις εικόνες.
0: Απλά ήταν σαν το conference. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μέχρι να πάει ξενοδοχείο να φύγουν από εκεί να κατεβούνε. Και είχε πάρα πολλά μηχανάκια συγκρού που πηγαίνανε συνοδεία το Πούλμαν. Πήγε, τέλος πάντων πήγε αργά. Εντάξει, οκ. Okay. Αποθέωση για όλους, αποθέωση για τον Πίτερς. Είναι ένα ζήτημα ο Πίτερς.
2: Ο Πίτερς είναι ένα.
0: Ο οποίος έκανε φοβερό Final Four.
2: Ήταν MVP, πιστεύεις.
0: Ήταν, να σου πω κάτι. Θα μπορούσα να το πάρουν και δύο. Δηλαδή, εντάξει, να είναι ξέρω δύο MVP.
2: Διπλό, ναι.
0: Ναι, γιατί. Okay.
2: Ναι. Εντάξει, ο Φουρνιέ έχει κάνει πολύ,
0: έχει
2: κάνει πολύ καλό τελικό.
0: Ο Φουρνιέ στην τέταρτη περίοδο, δηλαδή από τη στιγμή που μπήκε στο match. Αντί του Ντόρσεϊ, νομίζω ήταν μισά τρίτη περίοδου.
2: Ναι, ναι.
0: Στο 54.
2: Και ο Ντόρσεϊ νομίζω δεν ξαναμπήκε μετά.
0: Ναι. Από εκεί και μετά, και ειδικά στην τέταρτη περίοδο, έχει πάρει όλες τις αποφάσεις. Όλες. Mm. Δηλαδή,
2: και πολλές σωστές. Δηλαδή ελάχιστα λάθη.
0: Κοίταξε, έκανε ένα λάθος που του φύγει μπάλα στην αρχή τη τέταρτη περίοδου. Το θυμάμαι αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγε για ένα drive,
2: ναι, ναι.
0: Του φεύγει μπάλα, γίνεται λάθος. Έχει πάρει όλες τις αποφάσεις και είναι σωστές το 90% που είναι σωστό.
2: Ναι, ναι. Πολύ
0: δηλαδή ήταν πολύ, πολύ καλός. Και νομίζω ξέρεις κάτι, ότι ίσως αυτό βάζει μια κουβέντα για το ρόλο του Φουρνιέ από εδώ και πέρα στον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ότι επειδή θα πούμε και στο δεύτερο μέρος για μεταγραφές για Μοντέρο Μακιντάιερ που νομίζω έχουν υπογράψει και δύο ή είναι ένα βήμα. Ότι ίσως τελικά ο Φουρνιέ πάει να προστατευτεί όλη τη χρονιά για να είναι στα play-off και στο Final Four.
2: Φέτος ήταν αυτό έκανε.
0: Φέτος ήταν αυτό, ναι.
2: Δηλαδή και στα play-off ήταν με τη Μονακό ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού πάλι.
0: Και, στα, και, στο, και στον ημιτελικό και στον τελικό. Πίτερς επίσης, νομίζω θα πέσει όλος ο Ολυμπιακός πάνω του.
2: Να τον κρατήσουν.
0: Και όλοι οι οπαδοί πάνω του.
2: Εντάξει, έχει μαγαζί εδώ πέρα, ίσως το.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Εγώ σκέφτομαι το εξής. Δεν ξέρω καταρχάς. Λένε ότι υπάρχει συμφωνία με την προφορική συμφωνία
2: με τη Μιλάνο.
0: Ναι. Βέβαια το ίδιο ήταν και με το Μιλουτίνοφ πέρυσι. Και τελικά έμεινε ο Μιλουτίνοφ. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει ένα ραντεβού τουλάχιστον σίγουρα. Με ναι. Μπαρτζόκα, Αγγελόπουλος κλπ. Τώρα θα γίνει μέσα στη διάρκεια. Λέει τώρα ημιτελικό με την ΑΕΚ μεθαύριο και μετά τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Αν θα γίνει μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, τη σεζόν δεν το ξέρω. Αν θα γίνει με το που τελειώσει η σεζόν. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο παίκτης πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο ρόλος του πια είναι. Δηλαδή έδειξε ότι μπορεί να αντέξει αυτό το. Να το πω βάρος. Δηλαδή ακόμη σε κρίσιμα, πολύ κρίσιμα μάτς να μην είναι μόνο το να εξαρτήσει από το Βεζένκοφ.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί ο Βεζένκοφ που έπαιξε να έπαιξε. Πόσα λεπτά έπαιξε.
2: Δεν θυμάμαι. Νομίζω.
0: Έπαιξε 26 νομίζω στον ημιτελικό.
2: Νομίζω στον τελικό δεν πρέπει να ξεπέρασει.
0: Στον τελικό έπαιξε 20.
2: Ναι, αυτό νομίζω. Περιμένουμε να το δούμε. Γενικά ο Πίτερς είναι ένας παίκτης ο οποίος. Θα βοηθήσει πολύ εφόσον ισχύει ότι θα έρθει ο Μάγκη Ντάρι και ο Μοντέρο. Εντάξει, μια πεντάδα που έχει μέσα και τον Βεζένκοφ και τον Μοντέρο και τον Μάγκη Ντάρι και τον Πίντερς παράδειγμα.
0: Τίποτα,
2: είναι
0: χωρίς ψηλούς. Είναι όλοι μέσα.
2: Ενώ ρε παιδί μου, ότι στέκεται. Ότι στέκεται.
0: Αλλά προφανώς θα μπορέσει.
2: Εντάξει, θα βάλει το Μιλουτίνοφ.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα είναι δεύτερη πεντάδα πάντως του Ολυμπιακού του χρόνου, αν μείνει ο Πίτερς. Θεωρώ ότι δεύτερη πεντάδα θα είναι Μοντέρο Φουρνιέ.
2: Στον τελικό Βεζένκοφ έπαιξε 30 λεπτά.
0: 30 λεπτά. Α, έπαιξε. Ξέρεις γιατί. Ναι, έπαιξε όλο το δεύτερο ημίχρονο.
2: 12 πόντους, 4 rebound είχε.
0: Έπαιξε όλο το δεύτερο ημίχρονο.
2: Πίτερς έπαιξε 20.
0: Ναι.
2: Αλλά παίξανε πολύ και μαζί.
0: Ξέρεις τι έπαιξε. Ναι. Όχι, να σου πω κάτι. Έπαιξε ο Βεζένκοφ πρώτη, τρίτη, τέταρτη περίοδο. Ο Πίτερς έπαιξε δεύτερη, τέταρτη.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε αυτό. Αλλά έδειξε ότι μπορεί να σταθεί εκεί. Θέλω να καταλήξω. Τώρα ξέρεις κάτι. Να πας. Πες έχεις πάρει δύο ευρωλίγκες έτσι. Πάρει το 19 αν θυμάμαι σωστά με την ΤΣΕΚΑ και πήρε και με τον Ολυμπιακό τη φετινή. Το δε μένεις στην ηλικία που είσαι, η Αρμάνι θα σου δώσει αυτό που θες. Θα παίζεις 30 λεπτά, αλλά ποιος είναι ο στόχος. Δηλαδή και ο Γκούντουριτς που πήγε φέτος, δηλαδή πέρυσι πήγε στην Αρμάνι, δηλαδή φέτος που έπαιξε στην Αρμάνι, τι έκανε η Αρμάνι στην πραγματικότητα.
2: Εντάξει, η Αρμάνι είναι ένας περίεργος σύλλογος γενικά.
0: Ναι,
2: δηλαδή.
0: Θα προτιμούσα να πήγαινε κάπου να πάει στη Ρεάλ, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί ξέρεις ότι εκεί. Εντάξει, θεωρώ ότι η Ρεάλ θα μείνει στην Ευρωλίγκα, δεν θα φύγει. Ότι εκεί θα μπορείς να διεκδικείς κάθε χρόνο Final Four, Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
0: Να παίζεις για κάτι, δηλαδή. Δεν καταλάβω. Τόσο ανάγκη είστε εκατομμύρια, όχι.
2: Δεν νομίζω ότι είναι το
0: τόσο
2: ζήτημα
0: ανάγκη
2: αυτό.
0: Έχεις, δηλαδή, να παίξεις 30 λεπτά να παίξεις. 25-30 λεπτά, όπως ήταν η χρονιά του όταν είχε φύγει ο Βεζένκοφ. Που απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί στο επίπεδο μια χαρά τη ώρα είναι καλά. Αλλά μπορείς να διεκδικήσεις με τη Μιλάνο να πας στην κορυφή. Εγώ θεωρώ όχι.
2: Θεωρητικά, με βάση το budget που δίνει αυτή η ομάδα, θεωρητικά μπορείς. Απλά θέμα ποιο είναι, ότι η Μιλάνο είναι γενικά ομάδα η οποία. Περισσότεροι παίκτες επιλέγουν επειδή έχει καλή ζωή, ας πούμε. Τύπου.
0: Ναι.
2: Περισσότεροι που πάνε εκεί. Τι ξέρω τώρα, ίσως.
0: Ένας φίλος εδώ, συγγνώμη, σε αυτό το πασχετικός, ωραίος, λέει να πούμε για Ντόρση ότι είναι ο Νέρι Καστίγιο του μπάσκετ. Και μας ενημερώνει και για το πόλο που έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που είναι τελική. Κερδίζει ο Ολυμπιακός, λέει 3-2 μέχρι στιγμής. Ναι, τέλος πάντων να πούμε ότι δεν ξέρω. Δηλαδή η κατάσταση του Πίτερς δεν μπορώ να. Δεν ξέρω πόσο προχωρημένη είναι οι επαφές με την Μιλάνο.
2: Κάποια ρεπορτάζ λένε ότι έχει κλείσει. Ότι έχει συμφωνήσει, δεν
0: δηλαδή,
2: νομίζω να έχει υπογράψει.
0: Ότι έχει υπογράψει όπως έχει υπογράψει ο Ράιτ και ο Γκος πέρυσι.
2: Δεν νομίζω ότι μάλλον έχει συμφωνήσει ίσως προφορικά αυτό θα
0: είναι. Ναι, οκ. Okay.

0: Αλλά σίγουρα.
1: Δες π.χ. Δες ας πούμε ο Παναθηναϊκός πως είχε θέμα όταν έλειψε ένα μήνα ο Ναν.
0: Ναι, ναι.
1: Δες η Ρεάλ τώρα που είχε τρεις σέντερ έξω.
0: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βάλει βάθος.
1: Σκέψου στον Ολυμπιακό να είχε τρεις σέντερ έξω και να παίζει ο Φαλ. Το φαντάζεσαι. Να παίζει Ευρωλίγκα με το Φαλ που είχε κουστόσα, ρε παιδί μου. Και ναι. Όταν ήταν από 10 μήνες απουσία 11.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Που όταν έπαιξε μια χαρά είχε παίξει βέβαια και ναι. Με τη Χάπουελ.
0: Όχι, εντάξει, okay. Και του χρόνου νομίζω ο Φαλ θα μείνει. Δεν είναι ότι.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχω την εντύπωση. Λύγει το συμβόλαιο.
1: Δεν λύγει το συμβόλαιο. Απλά εγώ θεωρώ ότι τον Ολυμπιακό θα φύγει ο Ντιλικίνα.
0: Ναι.
1: Ο οποίο βγήκε σήμερα ότι υπογράφει μαζί με τον Καμπαρό. Ότι υπογράφει στην Ασβέλ.
0: Γαλλικό δίδυμο εκεί. Ναι.
1: Να πούμε ότι η Ασβέλ φέρνει τον Πάρκερ. Δηλαδή. ο Πάρκερ κάνει τον εαυτό του προπονητή.
0: Ο Πάρκερ πληρώνει τον Πάρκερ για να γίνει προπονητή.
1: Με 1,2 το χρόνο.
0: Ο πιο ακριβό πληρωμένο, κάτι τέτοιο.
1: Ο τωρινό προπονητή παίρνει.
0: Ο οποίο είναι πολύ αξιοπρεπή. Ο οποίο είναι πολύ αξιοπρεπή με αυτή
1: ναι,
0: την ομάδα.
1: Δηλαδή, ναι,
0: με αυτή
1: ναι, ναι.
0: Την ομάδα που είχε στα χέρια του.
1: Εν τω μεταξύ, λένε ότι η Ασβέλ. Δηλαδή, ακούγεται ότι θα ανεβάσει πάρα πολύ το budget.
0: Ναι.
1: Για να γίνει. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι, ξεριστεί, ότι μάλλον στο NBA Europe δεν πάει ακριβώ όπω του τάπανε. Ή όπως θεωρούσε ότι τον Πάρκερ θα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό νομίζω ότι υπέγραψε κιόλας το δεκαετές. Η...
0: Ναι, και θα υπογράψει και άλλο νομίζω.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Ό,τι γίνει με το NBA Europe θα γίνει σε συνεργασία νομίζω με την Ευρώπη.
1: Ναι, αυτό θα γίνει. Το θεωρώ αρκετά πιθανό. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, ποια είναι η προοπτική της Real. Θα μείνει δηλαδή ο Χεζόνια στη Real, άμα η Real πάει και παίξει BCL του χρόνου.
0: Όχι.
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι,
1: θα φύγουν όλοι δηλαδή. Αποκλείεται. Εγώ θεωρώ ότι. Απλά η Real θα πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή έχει προθεσμία μέχρι 10 Ιουνίου. 10 Ιουνίου θα υπογράψει. 9 Ιουνίου, δεν ξέρω. Τι λέγαμε για τον Ολυμπιακό.
0: Για τον Πίτερς λέγαμε.
1: Τον Πίτερς λέγαμε. Και νομίζω ότι είναι το μοναδικό ερωτηματικό. Δηλαδή ο Ντιλικίνα θα φύγει, αυτό που είπαμε ότι, ότι υπογράφει στην Ασβέλ.
0: Και ο Μόντε Μόρις.
1: Ο Μόρις λογικά θα φύγει.
0: Ναι, ναι, θα φύγει.
1: Ο Μακίσικ νομίζω θα μείνει και ο Παπα-Νικολάου.
0: Να του κρατήσει.
1: Με
0: σαν...
1: μονοετή συμβόλαια. Ο Παπα-Νικολάου σαν... τελειώνει το συμβόλαιο του φέτος. Ναι. Θα γίνει κουβέντα με τη διοίκηση. Αλλά νομίζω ότι θα είναι μονοετή τα συμβόλαια. Ξέρεις, χρόνο με το χρόνο και βλέπουμε.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια θα έχουν και τόσο χρόνο. Αν...
1: Κοίτα, ο Παπα-Νικολάου που είπε να παίξει στο τελικό 10 λεπτά.
0: Ναι, ναι.
1: Την πρώτη περίοδο.
0: Ναι, νομίζω.
1: Ξέρω, ο Παπα-Νικολάου ξέρει τι γίνεται. Εντάξει, την έψαχνα αυτή την Ευρωλίγκα πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν αρχηγό κιόλα. Στην μετά πρίντες εποχή και μετά σπανούλη εποχή κτλ. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του πια και στα αποδυτήρια.
0: Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Έχει, δηλαδή και μέσα στη χρονιά αποδείχτηκε ότι υπήρχε χρόνος και για αυτόν.
0: Ναι.
1: Και ποιοτικά λεπτά.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάει σε έναν ακόμη τύπου Word παίχτη. Δηλαδή να βάλει περισσότερο μέγεθος
1: και αθλητικότητα. Και αθλητικότητα.
0: Έχει κλείσει, Dubai. Κλείσει λένε, ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι. Πρέπει να πάρει έναν ακόμη παίχτη.
1: Ναι.
0: Γιατί. Ναι, εντάξει, να μην. Ξέρεις τι, να είναι ρολίσταρ
1: ναι.
0: Τύπου, όχι
1: ποιο
0: να είναι.
1: Ποιο θα έφερνες εσύ. Εγώ τον Καμπαρό θα έφερνα.
0: Ξέρεις τι, αυτό θα θέλει πολλά σουτ.
1: Θα ναι, θέλει, αλλά θα έχει κάνει πολλές προσπάθειες. Ναι, έχει κάνει φοβερή χρονιά. Δηλαδή,
0: καλό είναι να μην πα στη λογική του που πήγε, ας πούμε, και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι,
0: που πήρε όλους τους
1: στάρ.
0: Ξέρω εγώ, να πάρεις κάποιον που ταιριάζει. Νομίζω έναν. Υπάρχουν αρκετοί παίκτες που μπορείς να βρεις. Σαν τον Tyson Ward.
1: Που να κολλάει έτσι σε αυτό.
0: Ας πούμε, ένας τώρα που μου έρχεται πρόχειρα που δεν θεωρώ ότι είναι για Ολυμπιακό, αλλά λέμε τώρα. Ο Σακίλ Χάρισον, ας πούμε, που είναι διαρροτριάρι.
1: Ναι, ο Ρόντεν.
0: Ο Ρόντεν, ναι, μπράβο.
1: Ο Ρόντεν,
0: μπράβο,
1: της Παρί. Ναι, ναι, ναι, σωστό.
0: Ένας τέτοιος.
1: Σκληρός παίκτης, ναι, ναι. Αμυντικός. Ναι,
0: να
1: ναι,
0: σουτάρει, ναι. Αν μπορεί να σουτάρει, αν μείνει ελεύθερος.
1: Εντάξει, ο Tyson Ward πιστεύω του χρόνου πρέπει να πάει στην πρώτη πεντάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν μεταβατική χρονιά αυτή. Από το επίπεδο της Παρή να πας σε έναν οργανισμό που η Παρή, ξέρω εγώ, πήγε Final Four, πήγε Playoff, οπότε σπάσαμε το ταβάνι μας και τι ωραία, τι καλά. Αλλά να πας σε έναν οργανισμό που κάθε χρόνο πρέπει να είσαι τελικό Ευρωλίγκα ή Final Four. Κομπλέ. Μας ενημερώνουν εδώ ότι θα μας κλείσουν.
0: Θα μας κλείσουν στις 8.
1: Να το κάνεις αυτό, δηλαδή η μετάβαση αυτή θέλει εντάξει κάποιο χρόνο και νομίζω τον διαχειρίστηκε καλά ο Μπαρτζόκας.
0: Και ο Γουόρντ ήταν πολύ καλός και στα.
1: Στον ημιτελικό ήταν πολύ καλός.
0: Στα κρίσιμα, δηλαδή νομίζω βοήθησε και στο δεύτερο.
1: Και στο τελικό βοήθησε.
0: Δεκάλεπτο ήταν πολύ καλός.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έδωσε ενέργεια.
1: Έβαλε πόντους, έκλεισε και την άμυνα. Δηλαδή,

0: σημαντικός. Στον ημιτελικό ήταν ακόμα
1: καλύτερο. Ναι. Ναι, ναι.
0: Εγώ θεωρούσα ότι θα μπορούσε να ανέβαινε ο Φουρνιέ στο 3 με το Γουόρντ. Δηλαδή να ξεκινούσε ο Γουόρντ, ας πούμε, στην πεντάδα και να ήταν ο Φουρνιέ στο 3. Ναι. Και να πήγαινε ουσιαστικά με Μοντέρο Ντόρσεϊ στο 2 και Άσο Μακιντάιερ Βόκαπ Τζόζεφ. Αυτό.
1: Ναι, ναι. Όχι, ναι, το ακούω.
0: Κατάλαβες τι εννοώ δηλαδή. Ναι. Το οποίο βέβαια θα ήταν ρίσκο αμυντικά, γιατί θα είχες Μοντέρο Φουρνιέ πάλι στο second unit. Μπορεί να έχεις το πρόβλημα που είχες φέτος με Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Το οποίο δεν ξέρω ακριβώς, γιατί ο Μοντέρο δεν είναι ίδιος παίκτης.
1: Ο Μοντέρο νομίζω ότι.
0: Με τον Ντόρσεϊ δηλαδή.
1: Ότι μπορεί να λειτουργήσει και εκτός και και με την μπάλα και χωρίς.
0: Στη Βαλένθια, ας πούμε, επίσης έχει Βαλένθια το βράδυ. Δηλαδή παίζει να κάτσω να τη δω λίγο. Νομίζω ο Μοντέρο έπαιζε δύο. Δεν έπαιζε πολύ στον Άσο.
1: Όταν τον είχα δει στο Προελμπιακό, στο σεφ που είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Πρόπερση. Ο Μοντέρο δεν έπαιζε Άσο. Έπαιζε διάρη.
0: Δύο, ναι.
1: Και κατέβαζε την μπάλα ο Φελίζ. Άρα.
0: Μα και στην Βαλένθια ο Μπαντίο δεν την κατεβάζει και
1: ναι,
0: τόσο.
1: Ναι, ναι. Ενώ ρε παιδί μου ότι Μοντέρο νομίζω ότι δεν είναι ας πούμε TJ Shorts, που το συγκρίνουν πολύ με το TJ Shorts σαν περίπτωση.
0: TJ Shorts μπορεί να πάει Βαλένθια βέβαια.
1: Ναι, ταιριάζει.
0: Είναι μια καλή κίνηση.
1: Ταιριάζει με Βαλένθια.
0: Είναι μια καλή κίνηση, ναι.
1: Ο Μοντέρο έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει και με την μπάλα στα χέρια, δηλαδή να δημιουργήσει με την μπάλα στα χέρια και μακριά από αυτή.
0: Ναι.
1: Και νομίζω γι' αυτό, αν το κάνει ο Ολυμπιακός,
0: απλά το θέμα είναι ότι ως τι λογίζεται, δηλαδή το λογίζει σαν άσο ή σαν δύο.
1: Νομίζω το λογίζει σαν ρόλο Ντόρση.
0: Άρα το
1: δηλαδή του δίνει μπάλε να εκτελέσει. Με την μπάλα στα χέρια, αλλά νομίζω ότι μια χαρά βγαίνει και από τα screen.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: με τη Βαλένθια το έκανε, δεν το έκανε.
0: Δηλαδή μπορεί να κλείσει τα μάτσα, ας πούμε, με Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ. Ή με Μοντέρο, Φουρνιέ, ή με Ντόρσεϊ, Μοντέρο, αντίστοιχα.
1: Νομίζω ότι θα τα κλείνει σίγουρα, αν έρθει και ο Μίλλερ Μακιντάιερ, θα τα κλείνει σίγουρα με αυτό.
0: Το ρεπορτάζ λέει ότι υπέγραψε ο Μακιντάιερ, ότι έχει συμφωνήσει μέχρι για τριετές.
1: Γιατί ο Μακιντάιερ είναι και καλός αμυντικός.
0: Και φίνισε.
1: Είναι καλός.
0: Δηλαδή στο κλατς, δηλαδή εκεί στα τελευταία λεπτά είναι πάρα πολύ καλός.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, επίσης. Ναι.
0: Δηλαδή με τον Αστέρα, όποιος Αστέρας κατέρευσε. Πρέπει να το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Με τα γενέστερα, να δει σε πόσο μεγάλε ομάδε. Να πούμε για Ευρωλίγκα γενικά. Δεν ξέρω, Ολυμπιακός νομίζω ότι του χρόνου και με κανονική προετοιμασία και με τους παίκτες που έρχονται είναι πρώτο φαβορί, ξεκινάει πρώτο φαβορί.
1: Ναι.
0: Ειδικά αν μείνει και ο Πίτερς, δηλαδή ξεκινάει πρώτο φαβορί.
1: Εντάξει,
0: θα ήθελα να δω Νετζίποχλου του χρόνου με πιο πολύ χρόνο συμμετοχή.
1: Εντάξει, πώς θα παίξουν.
0: Όχι, θα ήθελα να το δω γιατί έχει παίξει καλά. Δηλαδή, ναι. Και επίσης με τόσα πολλά μάτς και ειδικά ο Ολυμπιακός που θα ξεκινήσει τη χρονιά για του χρόνου με το σεφ που θα ξεκινήσει ένα κατασκευή του σε 20 μέρες. Ο Ολυμπιακός θα παίξει μέχρι τα Χριστούγεννα, μάλλον, θα παίξει εκτός. Το οποίο θα είναι, μάλλον, πολλά μάτς εκτός έδρας. Και μάτς εκτός έδρας και τέτοιο. Και,
1: ως έδρα τι θα χρησιμοποιεί.
0: Ή το Ηράκλειο ή την Κύπρο.
1: Okay.
0: Βέβαια δεν ξέρω δηλαδή, πόσα μάτς μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, άξω αν δηλωθεί αυτό.
1: Το Ηράκλειο είναι για την Ευρωλίγκα ή
0: ναι,
1: γενικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να πάει στα εκεί που γίνεται το κύπελλο.
1: Τηρεί τις απαιτήσεις Ευρωλίγκας του Ηράκλειο.
0: Τις απαιτήσεις όχι, αλλά είναι έκτακτη συνθήκη υποτίθεται. Δηλαδή πόσοι Ντουμπάι πήγε και παίξει στη Ζένιτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Που έχει εκεί πέρα χωρικότητα.
1: Νομίζω ότι είναι. Απλά αυτό.
0: Δηλαδή, πώς έπαιζε στο. Πώς η Μακάμπη έπαιζε στο Βελιγράδι στη Νίκολιτς Χολ. Που ήταν. Ναι. Έχω πάει στο το κοτέτσι.
1: Ναι,
0: το οποίο μέσα είναι κοτέτσι. Δηλαδή είναι κοτέτσι, είναι κλουβί.
1: Εντάξει και εσύ κοτέτσι.
0: Εντάξει, όπως.
1: Είναι σε σκληρό.
0: Ενώ α πούμε το ΑΚΑ είναι ωραίο.
1: Το ΑΚΑ είναι ωραίο.
0: Ανακάλυψα καινούργιου χώρου του ΑΚΑ, να σου πω.
1: Έλα.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, εκεί που ήμουν πάνω, έπρεπε να πάω με το σανσέρ. Και το σανσέρ. Μία λειτουργούσε, μία δεν λειτουργούσε.
1: Εντάξει, ήταν πολύ
0: κάποια στιγμή, επειδή βαρέθηκα να περιμένω, σκέφτηκα ότι πάω από τις σκάλες. Και ανέβαινα βέβαια 4 ορόφους με τις σκάλες.
1: Στον τέταρτο σε είχαν βάλει.
0: Ναι, ξέρεις τι, τους μέτρησα 4 ορόφους. Δεν ξέρω αν έχει και πέμπτο νομίζω.
1: Okay.
0: Πρέπει να έχει και ένα ακόμα. Είχα ένα συναπάντημα με Γιάννετ το Κόμπο και Θανάση.
1: Έλα.
0: Στις σκάλες. Εγώ κατέβαινα, αυτοί ανέβαιναν. Και...
1: Ο Γιάννης εντωμεταξύ νομίζω μόνο στον τελικό εμφανίστηκε. Ήταν και στον ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Απλά στο τελικό εμφανίστηκε και μίλησε γενικά.
1: Να πω ότι καθόταν δίπλα στο Σπανούλη.
0: Ναι, και στο Λάνθιμο.
1: Και λέγανε.
0: Πού ήταν η Emma Stone.
1: Η Emma Stone, εντάξει τώρα.
0: Πού ήταν η Γαβρόψη.
1: Έρχεται μόνο σεφ. Emma Stone. Είμαστε μόνο σεφ.
0: Αριζόνα, Emma Stone.
1: Υπήρχε η συζήτηση. Τρία λεπτά έχουμε. Υπήρχε η συζήτηση.
0: Για το διάλειμμα.
1: Ότι τον έψινε για άρε. Το Σπανούλι.
0: Ακούγεται αυτό βγήκε ρεπορτάζ σήμερα ότι πιέζει, λέει ο Άρης, πάρα πολύ το Σπανούλι να υπογράψει. Βέβαια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ομάδες θα φτιάχνουν του χρόνου στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει τον Καλάθι.
1: Ναι.
0: Πήρε και τον Μπαζίνα που είναι.
1: Ταλέντο.
0: Ένα καλό fit. Δηλαδή, για την νέα εποχή. Δεν ξέρω τι ομάδες θα φτιαχτούν. Και ομάδες καλές να φτιαχτούν. Θεωρώ βέβαια ότι τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να του φτάσουν.
1: Εντάξει,
0: είναι δύσκολο.
1: Θα τους δυσκολέψουν όμως παραπάνω στα παιχνίδια.
0: Αυτό το μόνο σίγουρο.
1: Δηλαδή, εμένα θα μ' άρεσε να τον δω. Είτε στον Άρη είτε στον ΠΑΟΚ.
0: Είναι πολύ πάγκη ανοιχτή, θα το πούμε και συνέχεια αυτό.
1: Βέβαια, στον ΠΑΟΚ έχουμε κλείσει τον Τρικέρι.
0: Μου είπε μια καλησπέρα ο Τρικέρι.
1: Ωραίο.
0: Ναι, ωραίο στα ελληνικά. Το Τρικέρι είναι ωραίο, δηλαδή, ξέρει τι γίνεται. Έχει. Χάνει την υπομονή του πολλές φορές, την ψυχραιμία του δηλαδή σε εμάς και τον βλέπω. Και μετά τα μάτσα, μετά από ήττες, τον έχω παρατηρήσει που είναι πολύ εκνευρισμένος.
1: Α, εννοείς όταν στις δηλώσεις μετά.
0: Ναι, και γενικώς θα τον δεις, πώς να σου το πω, έχει χάσει το μάτς. Αργεί να του φύγει ο εκνευρισμός. Αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Τον έχω πετύχει, ας πούμε, σε Ολυμπιακό Ζαλγίρις, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, στο ΣΕΦ. Και τον έβλεπες μετά, ακόμα και λεπτά μετά το μάτς, που θεωρητικά ο άλλος είναι πιο ήρεμος. Ήταν ακόμα έτσι. Αλλά εδώ εντάξει, χαλαρός, εντάξει, οκ. Okay,
1: ήταν ωραίο pre-game και post-game έκανε η Ευρωλίγκα.
0: Δεν τα είδα καθόλου.
1: Δυστυχώς, ναι, το ξέρω. Επειδή στο γήπεδο, εγώ τα είδα πολύ δυνατό.
0: Βέβαια το κάνει στο χειρότερο σημείο. Ήταν ο παλιό του Ολυμπιακού πίσω.
1: Ναι, εντάξει, έφαγε με λίγα νερά ο Σενγκούν εκεί.
0: Να το πούμε τον MK.
1: Εντάξει, ο Σενγκούν είναι το σημαντικό, το ότι έφαγε νερά.
0: Ένα τύπο που δεν ξέρω ποιο είναι.
1: Ο MK νομίζω είναι τύπου influencer, κάτι τέτοιο.
0: Παίζει μόνο ένα.
1: Ναι, μόνο του. Παίζει μόνο του και ζητάει να τον πάει ο Αταμάν στο Παναθηναϊκό.
0: Μα πήγε με μπλούζα Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει.
0: Η οποία δεν ξέρω αν ήταν η επίσημη, ήταν κάποιο συνδέσμο μπλούζα. Δεν το έβλεπα από
1: πριν. Ναι, ούτε εγώ δεν ξέρω.
0: Και πριν κλείσουμε για να πάμε σε διάλειμμα.
1: Να πάμε σε διάλειμμα.
0: Με το Ανατοκούμπο που λες, κατεβαίνω εγώ, ανεβαίνει αυτός, καλά, ανεβαίνει με το Θανάση και ανεβαίνουν και άλλοι τέσσερις. Ενώ security.
1: Εντάξει.
0: Κάτι ικανών διαστάσεων. Τώρα εγώ που είμαι 70-70 κιλά, τι ασπρόξω, δηλαδή δεν υπάρχει. Και
1: είχαν την τιμητική
0: πέρασε το ένας securitas, μου κλείσε την είσοδο. Δηλαδή με μπλόκαρε στη σκάλα.
1: Για να μην τον πλησιάσει.
0: Όχι όμως στη σκάλα. Στα σκαλοπάτια με μπλόκαρε. Δηλαδή ήταν. Το κοίταξα με. Γελάσαμε, όχι, ήταν αστείο θέμα αυτό. Γιατί τώρα ο άλλος πέρασε ένα βουνό από δίπλα μου. Και ένα μικρό βουνό και ένα μεγάλο βουνό. Πέρασαν δύο βουνά από δίπλα μου και αυτός με μπλόκαρε ότι θα του κάνω τι, ας πούμε.
1: Μην του ζητήσει αυτό, γράφει.
0: Δηλαδή και με τη διαπίστευση και αυτά. Και του λέει ένας άλλος, του λέει. Άστο να περάσει, δηλαδή, δεν κάνει κάτι.
1: Άλλο securitas.
0: Ναι, ναι, από τα δίπλα. Αλλά ξέρεις τι, έκανε ο securitas, έκανε τέλειο box out, φίλε. Δεν μπορούσα να κουνηθώ, ρε.
1: Τον πάρουμε σύντομα.
0: Τον πάρουμε για πεντάρι.
1: Τον πάρουμε πεντάρι.
0: Στον Παναθηναϊκό, ρε, κάνει box out.
1: Ναι, γιατί.
0: Ρε, τέλειο. Δεν σου λέω αυτό το σκηνικό. Εντάξει, γέλασα προφανώς. Αλλά ήταν φοβερό σκηνικό αυτό. Τέλος πάντων. Πάμε,
1: πάμε σε διάλειμμα, ναι. Γιατί μας κοιτάει αγριεμένος ο Πάνος.
0: Το ξανά, να πούμε πάλι για μεταγραφή.
1: Ναι,
0: για...
1: να πούμε. Τα ξανά,
2: η ώρα είναι 8. Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
4: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
5: This is Michael. Μια live υπερπαραγωγή αφιέρωμα στον Michael Jackson, το βασιλιά της pop. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Christmas Theater. This is Michael. Εισιτήρια στο more.com.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος του Εξηγήστε μου. Αλέξανδρος Τσάκος, Γιάννης Μπουράνης στα μικρόφωνα. Πάνος Τσάκος στον ήχο. Μας λέει τα δικά του εκεί. Mm-hmm. Τα λέγαμε καλά στο, στο ημίχρονο. Post Game Radio, Parthenon Radio, μας ακούτε. Είμαστε στο Ert Open. Ευχαριστούμε τη φιλοξενία την Ert Open. Και το Ert Open Radio προφανώς, ναι. Λέμε για τον Ολυμπιακό.
0: Εκεί
1: είχαμε μείνει. Με τον Ολυμπιακό που πήρε την Ευρωλίγκα, να πούμε ξανά. Όλοι το. Εντάξει, προφανώς.
0: Εντάξει, όποιος δεν ξέρει.
1: Ναι, με το 92-85 η μάνα μου είχε πολύ άγχος. Για τον Ολυμπιακό. Είναι ο Ολυμπιακός που ασχολείται πολύ, ρε. Και μου λέει. Άσε μου, λέει. Πήγα στο γήπεδο 2 ώρες πριν, ξέρω εγώ. Και φεύγοντας από το σπίτι μου λέει. Δεν μπορώ, μου λέει, άσε με, αγχώνομαι, δεν περνάει η ώρα. Λέω, μάνα, έφτασε η στιγμή, λέω, εντάξει. Και τέταρτη Ευρωλίγκα για τον Ολυμπιακό, δεύτερη σε 3 χρόνια για τις ελληνικές ομάδες, εντάξει, αν λέει κάτι αυτό το ελληνικό μπάσκετ, οκ.
0: Εντάξει, δεν λέει τόσα.
1: Δεν λέει πολλά, αλλά εντάξει, δείχνει ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μένει στην κορυφή. Και ξέρεις τι, νομίζω ότι πια, εντάξει, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είναι και ξεκάθαρο αυτό. Ότι οι ομάδες που έχουν μία βάση, μία σταθερότητα, δηλαδή είναι αυτές που ξεχωρίζουν πάντα. Φενέρμπαχτσε, ας πούμε, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,
0: Ρεάλ.
1: Η Μπαρτσελόνα έχει πολλά πάνω κάτω τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω πώς θα ισχυώσει αυτή η κατάσταση.
0: Από τότε...

0: Μια που έφυγε ο Σάρας.
1: Ναι, πολλά πάνω κάτω. Τώρα φύγει ο Πασκουάλ, θα πάρει στην.
0: Γενικά, διάβαζα θα φύγουν πολύ. Θα φύγει ο Ναβάρο.
1: Εντάξει, ο Ναβάρο δεν είχε να επιδείξει κάτι.
0: Ακούστηκε.
1: Δεν νομίζω ότι σαν GM είχε να επιδείξει κάτι.
0: Ναι, δεν πήγε πολύ καλά.
1: Λένε ότι θα του χρεωθεί αποτυχία του Πασκουάλ να μείνει ο Πασκουάλ και την επόμενη χρονιά. Και λέω, πώς γίνεται να είναι αποτυχία του Ναβάρο όταν ο Πασκουάλ γκρινιάζει πόσους μήνες ότι ξέρω δεν μου παίρνετε παίκτες, σαν διοίκηση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρω. Όταν ταυτόχρονα έχει τόσα εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο, εντάξει, βλέπεις ότι το μπάσκετ θέλει καλές επιλογές τα σχετικά. Την άλλη εβδομάδα νομίζω πρέπει να πούμε για μεταγραφές, έτσι, να κάνουμε ίσως ένα. Παραπάνω
0: να το δούμε γενικά στη Λίκα, γιατί θα έχουμε πολλά παραδόθα.
1: Γιατί νομίζω ότι τα Final Four πάντα είναι ένα τετραήμερο που είναι πάρα πολύ ατζέντιδες εδώ, εκεί που γίνεται το Final Four.
0: Παίζουν πολλά deals
1: και κλείνονται συμφωνίες και τα σχετικά. Ακουγόμαστε, δεν έχουμε θέμα με το μικρόφωνο.
0: Δεν ξέρω.
1: Ακουγόμαστε, κανονικά, δεν έχουμε θέμα. Ωραία. Οπότε, ίσως να θυμάται να είναι αυτό το topic. Να πούμε τον Ολυμπιακό αυτό, ότι νομίζω ότι ξεκινάει μια καινούργια εποχή για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, σιγά σιγά, αυτό το ευρωπαϊκό, εντάξει, το χρειαζόταν ο οργανισμός γενικά για να προχωρήσει από τα προηγούμενες αποτυχίες, ας πούμε, και ιδίως από το 22 μέχρι το 25. Θα μπει στο καινούργιο σεφ. Τα Χριστούγεννα μάλλον.
0: Ναι, κάπου εκεί αυτό.
1: Και είναι και γερός να γίνει και μπασκετικό γήπεδο το ΣΕΦ επίσης. Δηλαδή είδες, αυτό που σου είπα και στο πρώτο μέρος, είδες τη δυναμική του ΆΚΑ σαν έδρα και το πόσο επηρεάζει ο κόσμος, πόσο βοηθάει ο κόσμος. Λέγαμε για Μακιτάιερ Μοντέρο ότι έχουν κλείσει. Ο Μοντέρο νομίζω τριετές. Μακιτάιερ τριετές, αυτό που βγαίνει το ρεπορτάζ είναι ότι υπογράφει το 29.
0: Διάβασα ότι ήταν σίγουρα διαιτές του Μοντέρο.
1: 2-1 θα μπορούσε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έτσι.
1: Ένας φίλος με ρώταγε ότι αν ο Μοντέρο απέριψε το NBA για να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Νομίζω το NBA.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτό που υπήρχε και μέσα στη χρονιά είναι ότι ο Μοντέρο είχε μια πρόταση 4 εκατομμύρια από το κολεγιακό, από το NCAA, που το NCAA δίνει πάρα πολλά λεφτά πια και βλέπεις πολλούς παίκτες και Ευρωλίγκας και παίκτες νεότερους να πηγαίνουν στο κολεγιακό να παίξουν και να πληρωθούν κιόλας.
0: Να πούμε βέβαια σε αυτό που λες ότι άλλαξε ο κανονισμός, άλλαξαν τον κανονισμό στο NCAA και πλέον παίκτες που έχουν επαγγελματική εμπειρία δεν μπορούν να πάνε να παίξουν στο κολεγιακό.
1: Κάτσε, περίμενε όμως, ο Queen Ellis πώς θα πάει?
0: Δεν θα πάει μάλλον.
1: Α, δεν θα πάει.
0: Δεν θα πάει μάλλον.
1: Okay.
0: Δηλαδή άλλαξαν τον κανονισμό γιατί λόγω αυτού το ότι βλέπανε πολλούς επαγγελματίες να έρχονται στο κολεγιακό.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Νομίζω από 8 Μαΐου είπαν ότι θα άλλαζε. Και ότι γι' αυτό τώρα δεν ξέρω αν θα το πάρουν πίσω πάλι.
1: Ο Σαμοντούροφ θα πάει στο κολεγιακό.
0: Έτσι έλεγα.
1: Θα πάει στο North Carolina.
0: Δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό.
1: Νομίζω με τον Αυδάλα μαζί και θα παίζουν με τον προπονητή τον Mike Malone.
0: Τον πρώην τον Denver.
1: Τον Denver Nuggets, ναι. Άκουσα ένα δημοσιογράφο Έλληνα, δεν από τον όνομά του, ο οποίος είχε κατενθουσιαστεί με αυτό. Θα παίξουν με Mike Malone οι συγκεκριμένοι δύο.
0: Όχι, εντάξει, καλός coach.
1: Ωραίος. Εμένα μου ήταν πολύ συμπαθής, όπως και ο Edelman στο Denver.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα το Denver θα κάνει τα κλασικά. Θα ξέρω τι αλλαγές θα κάνει πέρα από το Jokic. Τώρα πω ότι φταίνε, δηλαδή τι έφταιγε η δομή του roster που δεν μπορούσε να περάσει. Ποιο δεν πέρασε, τη Μινεσότα.
0: Τη Μινεσότα, ναι.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Δηλαδή δεν φταίει η δομή του roster.
0: Εντάξει, η Μινεσότα ήταν καλύτερη.
1: Μα είναι καλύτερη. Μα συμβαίνει αυτό, δηλαδή η Μινεσότα, ξέρεις τι, έχει. Είναι ομάδα playoff.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι παίκτες που έχει και το όλο τέτοιο και μπορεί να πάρει το κούμπο το καλοκαίρι.
0: Ακούγεται για το κούμπο.
1: Νομίζω ότι οι προορισμοί είναι η Μινεσότα, το Μαϊάμι. Αυτή είναι η top 2. Δεν νομίζω θα πάει στους Knicks. Ούτε δηλαδή εγώ. Οι Knicks τώρα που πήγαν τελικό με σαρωτικό τρόπο. Δηλαδή, εχθές έκατσα και είδα στην Κοσμοτέ, στο συνδρομητικό, το Cleveland, Νέα Υόρκη και λέω.
0: Εντάξει, άκου τώρα.
1: Με αφέλεια μιλώντας. Αλλά λέω εντάξει, θα παίξει το Cleveland, θα αντιδράσει. Μάλλον. Μιλάμε τώρα για μετά το νίκαγε το Cleveland 14-17. 17-14. Ναι. Από εκεί και μετά, ρε, ήταν μια καταιγίδα. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν φοβερό. Ήταν όπως με το match με τους Hawks. Το έκτο match νομίζω με τους Hawks που ήταν.
0: Ναι, που ήταν.
1: Που ρίξε 50 πόντους.
0: Ναι,
1: και το χθεσινό έτσι ήταν. 37 πόντοι. Είναι πάρα πολύ. Έχει βρει φοβερό ρυθμό η Νέα Υόρκη.
0: Καλά. Νομίζω είχα γράψει πρόσφατα για τον.
1: Και τον Μπράνσον.
0: Για τον Μπράνσον. Ο άνθρωπος εντάξει έχει.
1: Εντάξει, είναι
0: έχει αναστήσει ένα franchise που ήταν νεκρό πολλά χρόνια.
1: Και φοβερό λάθος και του Ντάλλας που τον άφησε να φύγει.
0: Ναι, εντάξει, το πληρώνει νομίζω.
1: Ακόμα, εντάξει. Ναι. Εντάξει, το πλήρωσε, ξέρεις τι.
0: Εντάξει,
1: πήγε ο Ντόνσιτς τελικό NBA, οπότε θεωρητικά δεν το πλήρωσε.
0: Πες ότι ήρθε ο Κάι, ο Ίρβινγκ, ρε παιδί.
1: Πότε πήγε ο Μπράνσον.
0: Ο Μπράνσον νομίζω πήγε το 20.
1: Δηλαδή είναι τρίτη σεζόν αυτή.
0: Όχι, παραπάνω πρέπει να είναι. Δώσε ένα λεπτό να το κοιτάξω.
1: Ναι, ναι, δεν έχω τέτοιο. Να πούμε ότι η Νέα Υόρκη όσο τέτοιο. Η Νέα Υόρκη γυρνάει στο τελικού του NBA από το 1999, 27 χρόνια είχε να παίξει. Και να παίξει τώρα με την Οκλαχώμα από το Σαν Αντώνιο. Αυτή η φοβερή σειρά είναι στο 2-2. Ελπίζω να πάει Game 7 πραγματικά.
0: Να πάει, ναι, πρέπει να πάει.
1: Ναι. Σήμερα παίζουν 3,5 ώρα το 5ο μάτς στην Οκλαχώμα. Το 6ο μάτς είναι τρίτη σήμερα. Είναι Παρασκευή ξημερώματα και Κυριακή ξημερώματα είναι Game 7, αν υπάρξει Game 7, υπάρξει. Που ελπίζουμε να υπάρξει.
0: Το 22 πήγε.
1: Το 22, στην άρα τετραετία. Είδες όμως, ναι, δηλαδή τους κράτησε ο Ντόνσιτς, στον αφρό δηλαδή, που τους πήγε τελικό NBA το 24, τελικούς περιφέρειας, τελικούς NBA το 24, αλλά μετά τον Ντάλλας, δηλαδή το πληρώνει αυτό.
0: Απλά να πούμε, το πληρώνει και υπό ποια έννοια, ότι χρειάστηκε να δώσουν πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο στον Ίρβινγκ.
1: Ναι.
0: Για να έρθει.
1: Ναι.
0: Άρα ο Μπράνσον μπορούσε να πάρει μέχρι ένα επίπεδο συμβόλαιο. Δεν μπορούσε να πάρει τα ίδια λεφτά.
1: Το οποίο ήταν λάθος γενικώς.
0: Ο Ίρβινγκ. Άρα δεν είχαν λιγότερο χώρο στο να κάνουν καλύτερη την ομάδα του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Καλά, η Νέα Υόρκη από εκεί πέρα αυτό το εκμεταλλεύτηκε γιατί αν δούμε τι έκανε τα επόμενα χρόνια. Πέραν το ότι εντάξει είχε ανανεώσει πλέον το συμβόλαιό του ξανά ο Μπράνσον και έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο.
1: Και καλά, ποια είναι franchise player, δεν είναι.
0: Έχει φέρει ρε παιδί μου τον Ανονόμπι, κατάφερε να φέρει τον Ανονόμπι, έφερε τον Μίκαλ Μπρίτζες, τον Towns. Έφτιαξε μια ομάδα που είναι επιπέδου να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτό. Αλλά όλα ξεκινάνε από τον Μπράνσον που να πούμε το. Ενδιαφέρον στοιχείο σε όλο αυτό είναι ότι και ο πατέρας του Μπράνσον ήταν στους Νίκς τελευταία φορά που πήγαν στους τελικούς.
1: Δεσμός όνομά του Ρικ.
0: Ρικ Μπράνσον. Ναι. Βέβαια δεν είχε τον ίδιο ρόλο, δεν ήταν απλά ένας ρολίστας στο βάθος του πάγκου. Αλλά...
1: Το οποίο εντάξει είναι πια όμως είναι βοηθός.
0: Είναι στο τεχνικό στο coaching.
1: Δεν είχα τον Mike Brown για τέτοιο coach.
0: Πολύ καλό, τι εννοείς.
1: Να τους πάει τελικό. Δεν τον είχα πολύ για τέτοιο. Πολύ σε εκτίμηση τον Μάικ Μπράουν.
0: Άνθρωπος.
1: Δεν μ' αρέσουν κάποιες προεκτικές που έχει.
0: Άνθρωπος που κατάφερε να βάλει στα play-off την. Εντάξει, ακουστώ λίγο hater τώρα. Ναι. Το τσίρκο του Σακραμέντο.
1: Α, ναι, καλά. Και μιλάμε. Από ποια θέση.
0: Νομίζω ήταν τύπου στον. Κοντά στα τελευταία της βαθμολογίας.
1: Όχι, ρε, ενώ ποια θέση είχε τερματίσει.
0: Α, τέταρτη.
1: Ή τρίτο ήταν. Τρίτο ήταν στο Σακραμέντο.
0: Μπορεί να είναι και τρίτο.
1: Δεν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το ότι κατάφερε.
1: Το Σακραμέντο είναι φοβερό.
0: Το ότι κατάφερε ο άνθρωπος αυτός αυτό το τσίρκο να το οδηγήσει στα play-off μετά από τόσα χρόνια. Εντάξει, από εκεί καταλαβαίνεις πόσο καλός προπονητής είναι.
1: Απλά δεν μ' άρεσαν κάποιες επιλογές του.
0: Τσίρκο όχι για τους παίκτες, θα πω. Ναι. Για τη διοίκηση μιλάω.
1: Όλο το franchise του Σακραμέντο είναι.
0: Αλλά όλο το franchise είναι εντάξει.
1: Φάνηκε αυτό και στην. Φάνηκε αυτό και στην με το Βεζένκοφ και όλα αυτά με τις επιλογές. Εντάξει, NBA να πούμε δηλαδή, την άλλη εβδομάδα που θα ξέρουμε πια του ζευγάρι τελικού θα αφιερώσουμε ένα κομμάτι της εκπομπής αυτό.
0: Όχι, έχει ενδιαφέρον τώρα, είναι η κορύφωση.
1: Έχεις γράψει κιόλας στο Hedge Out, να τα πούμε.
0: Ναι, έχω γράψει.
1: Κάνω αυτή τη διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Ένα κείμενο για τον Μπράνσον.
0: Για τον Μπράνσον.
1: Αυτό το οποίο λέγαμε. Είναι ότι περιμένει τώρα. Ξεφύγαμε λίγο.
0: Τι λέγαμε πριν από αυτό.
1: Για το Μοντέρο λέγαμε.
0: Ναι.
1: Ότι στο κολεγιακό Μοντέρο είχε πρόταση 4 εκατομμύρια. Αλλά δεν πήγε. Και το θεωρώ και. και σωστό το ότι δεν πήγε. Δηλαδή, ένας παίκτης στην ηλικία που είναι, που έχει κάνει ένα μπαμ στην Ευρώπη και λες ότι οι κορυφαίες ομάδες θα σε διεκδικήσουν. Εντάξει, τη Βαλένθια πήγε στο Final Four φέτος, αλλά δεν ξέρω σε κάθε χρόνο μπορεί να το κάνει. Να είναι δηλαδή ομάδα Final Four κάθε χρόνο. Θα ενισχυθεί δηλαδή και η Ντουμπάι του χρόνου, θα ενισχυθεί και η Ρεάλ λογικά, θα... και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρ. Οπότε είναι μια επιτυχία, είναι ένα κατόρθωμα. Και η Ζαλγκύρης επίσης μπορεί να πάρει Βαλαντσιούνας, άμα γυρίσει σε Ευρώπη.
0: Του έχει κάνει πρόταση.
1: Το οποίο το ξέρουμε σε κάνα μήνα περίπου, 1,5 αυτό.
0: Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα του πλέον.
1: Εντάξει, το ξεπερνάει το μπάσκετ, είναι του NBA λογικό. Αν και φέτος είχε πολύ καλή χρονιά στο Denver και πλέον στο Denver είχε ένα backup center που ήταν κανονικός παίκτης.
0: Ήταν αξιοπρεπής.
1: Ναι, ήταν κανονικός παίκτης, δηλαδή αυτό. Αλλά στα playoff δεν είχε μεγάλο ρόλο. Δηλαδή πήγε πολύ ο Edelman με το Jokic για 50 λεπτά, πεθάνει ο άλλος, στο παρκέ. Δηλαδή στη σειρά με τη Μινεσότα χρειαζόταν πιο πολύ χρόνο
0: ο
1: Βαλαντσιούνας, ναι, ή να παίξει και με τους δύο μαζί. Για να διώξει τον Γκομπέρ από το Γιόκιτς.
0: Απλά γενικά να πούμε ότι οι ψηλοί αυτού του στυλ δεν είναι όπως ήταν πριν. Έχουν επιστρέψει. Είναι χρήσιμοι δηλαδή.
1: Τα 7 foot.
0: Αυτοί οι ψηλοί. 7 feet. Δεν είμαστε πλέον στην εποχή του 15. Όλοι να σουτάρουν.
1: Ναι, εποχή του Ολυμπιακού με τον Χάινς, με τον Ντάνστον.
0: Ναι, και στο NBA ας πούμε. Το small ball.
1: Damon Green και τέτοια.
0: Ναι, το death lineup που λέγανε του.
1: Εντάξει, αυτοί αλλάξαν τον μπάσκετ όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή η πεντάδα με Curry, Thompson, Green στα καλά τους και η Guadala.
0: Η Guadala, ναι.
1: Η Guadala τους έδινε πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: Livingston και.
0: Πρακτικά έπαιζε ο Green πεντάρι.
1: Και έπαιζε ο Bogut.
0: Ναι, και έμπαινε ο Bogut, ναι, όταν χρειαζόταν η ομάδα ένα σέντερ. Ναι. Αλλά πλέον έχουν επιστρέψει αυτοί οι παίχτες. Είναι χρήσιμοι δηλαδή και στην Ευρωλίγκα αν έρθει θα έχει σημαντικό ρόλο.
1: Μα είναι πια και παίκτης Ευρωλίγκας. Δηλαδή είναι παίκτης που μπορεί να σταθεί στο top επίπεδο στην Ευρωλίγκα και να έχει 2-3 ποιοτικά χρόνια, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: 2-3 θα πω.
0: Σίγουρα. Και είναι καλός αθλητής. Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι έρχεται μετά από αποχή ή κάτι τέτοιο.
1: Όχι.
0: Έπαιζε δηλαδή στο Denver.
1: Έπαιζε και καλά κιόλας. Δηλαδή ναι. Και είχε καλό χρόνο. Ναι, για τον Μοτέρο λέγαμε οπότε ότι ο Ολυμπιακός. Ότι υπήρχε λέει πρόταση από τον Παναθηναϊκό επίσης και από τη Χάπουελ νομίζω. Mm-hmm. Αλλά κλείνει στον Ολυμπιακό. Τώρα θεωρώ ότι οι διαπραγματεύσεις μάλλον έγιναν. Και τα ραντεβού όσο ήταν εδώ ο Μοντέρο.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή
0: σίγουρα.
1: Στην παραμονή της Βαλένθιας στην Αθήνα, στη σειρά από τον Παναθηναϊκό εννοώ, στη σειρά με το Final Four.
0: Αυτό που είπες βέβαια είναι ότι στο Final Four γίνονται πολύ συχνά.
1: Ναι, αυτό είναι το μόνο.
0: Για μεταγραφικά,
1: μόνο βέβαια.
0: Γιατί είναι όλοι εδώ.
1: Εδώ ακούστηκε και ότι είχε γίνει. Ότι έγινε συνάντηση ανθρώπου του Παναθηναϊκού με τον Πέτρο Μαρτίνεθ.
0: Για
1: τον Παναθηναϊκό, για το
0: Μαρτίνεθ. Εγώ ακούσα
1: και δεν ξέρω αν. Όχι, μα δεν σου λέω για πρόταση, για ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω πώς ταιριάζει ο Πέτρο Μαρτίνεθ, όχι τον μπάσκετ του Μαρτίνεθ. Η ιδιοσυγκρασία αυτού του τύπου με την ιδιοσυγκρασία του οργανισμού του Παναθηναϊκού.
0: Δηλαδή, εννοείς με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
1: Ναι, με την ιδιοκτησία δηλαδή. Okay. Ναι,
0: γιατί εντάξει, με τον Παναθηναϊκό σαν.
1: Και μετά από ό,τι έγινε κιόλα και τα σχετικά. Ο Μπαντίο επίσης ακούει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι σε διαπραγματεύσεις. Μπαντίο, καλός παίκτης. Δηλαδή απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο.
0: Επίσης.
1: Και αμυντικός καλός.
0: Χρειάζεται ο Παναθηναϊκός ένα τέτοιο.
1: Χρειάζεται, ναι, γιατί δεν είχε. Δηλαδή και μεγαλώνει και ο Γκραντ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το καλό όλων αυτών των παικτών φέτος, το καλοκαίρι, είναι ότι υπάρχουν εθνικές ομάδες. Mm. Το οποίο σημαίνει ότι αυτοί θα ξεκουραστούν, θα κάνουν κανονική προετοιμασία, οπότε θα δεις. Κανονικές ομάδες από το Σεπτέμβριο που ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Δεν θα δεις αυτά τα περσινά που να τελειώσει το Ευρωμπάσκετ 15 Σεπτέμβριο για να ξεκινήσουμε 30 την Ευρωλίγκα και να κάνεις προετοιμασία με στους αγώνες.
0: Πρακτικά κάνανε προετοιμασία με παίκτες που δεν θα είχαν.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: δηλαδή φέτος η προετοιμασία θα ξεκινήσει ας πούμε 20 Αυγούστου, 25 και ξέρεις ότι θα είναι όλοι εκεί πέρα. Εντάξει, νομίζω. Έχει ένα παράθυρο η Εθνική κάπου 24 Αυγούστου, 27. Mm-hmm. Έχει εθνικές ομάδες.
0: Εντάξει, είναι.
1: Θα και πάλι.
0: Πέντε
1: δηλαδή,
0: μέρες
1: ναι,
0: είναι
1: δηλαδή,
0: πρακτικά.
1: Θα έχεις ένα μήνα που θα κάνεις κανονική προετοιμασία.
0: Ο Αταμάν θα μείνει.
1: Δεν νομίζω.
0: πιστεύεις ότι θα φύγει.
1: Δηλαδή πρέπει να είναι, τι να σου πω, δηλαδή πρέπει να είναι, να πει ο Γιαννακόπουλος μην εδώ. Δηλαδή να του πει, ξέρω, μήνε.
0: Απλά είχα μια συζήτηση
1: είναι, με έναν. Είναι σημαντικό το πώς θα τελειώσουν τελική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, okay. Δηλαδή σκέψου να σου πω το εξής. Θυμήσου πώς θα πέρυσι ο Ολυμπιακός τέτοιες μέρες, ένα χρόνο ακριβώς πέρυσι, τέτοια εποχή, που είχε χάσει από τη Μονακό εύκολα, mm-hmm. είχε αποκλειστεί ο οργανισμός. Δηλαδή είχαν πάει κιόλας με το σκεπτικό ότι άξιζε κάτι, μπορεί να το πάρουμε φέτος. Mm-hmm. Δεν. Και πάνε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς και είναι το χειρότερο μάτς που έχει κάνει ο Ολυμπιακός εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να ξέρω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έλεγε για σκούπες, για 3-0 και. Είδες πως άλλαξε μετά όλο.
0: Ναι, νομίζω ότι το βοήθησε.
1: Οπότε και έμεινε και ο Μπαρτζόκας και έγιναν οι αλλαγές και τα σχετικά. Φυσικά νομίζω ότι, εντάξει, μιλάμε τώρα με την αποθέωση του Μπαρτζόκα κτλ. Που πήρε την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Και νομίζω έφυγε πια για αυτό το άγχος.
0: Αυτό το ψυχολογικό.
1: Όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι και του χρόνου θα είναι πολύ πιο καλός Ολυμπιακός.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Από την άποψη της αμφισβήτησης.
0: Ναι, έχω την εντύπωση ότι νομίζω και γενικά. Εγώ παίζει να άκουσα ένα τεράστιο ξεφύσιγμα με το που το τελείωσα αγώνα στη Μαδρίτη.
1: Από όλους.
0: Ότι ήταν. Ότι τόσο πολύ
1: τους τελικό.
0: Το έχετε, όχι μόνο από την ομάδα, από τον κόσμο,
1: από όλους.
0: Γιατί το έβλεπα σε πολλούς φίλους του Ολυμπιακού και αυτά, ότι ένιωθαν ρε παιδί μου το άγχος να τους πνίγει. Περιμένανε να γίνει στραβή, ξέρω εγώ.
1: Λογικό είναι, γιατί πηγαίνεις λίγο με το σκεπτικό ότι το έχεις δει, το έχεις ξαναδεί, το έχεις ξαναδεί. Και επίσης και ο κόσμος φέρνει πάρα πολύ πίεση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξέρεις. Το είχαμε κάνει και στη σχολή αυτό το μάθημα. Ότι η πίεση της μάζας του όχλου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και γενικά και επίσης η μάζα δεν έχει καμία ψυχραιμία. Δηλαδή, θα λειτουργήσει έτσι συναισθηματικά. Δεν μπορείς να. Εγώ, ας πούμε, ξέρεις κάτι. Το έβλεπα από ψηλά. Δηλαδή, έβλεπα το γήπεδο καθαρά, ρε παιδί μου. Αυτό που είπα και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Ότι κάποια στιγμή είχε καθυλωθεί ο κόσμος. Εγώ δεν αγχώνω, δηλαδή δεν είχα άγχος να. Αν θα κέρδισε ο Ολυμπιακός. Απλά ήμουν σε φάση ότι να μην πάει στο τελευταίο ένα λεπτό να είναι αυτή η εικόνα του 80-80, ας πούμε. Μια κατοχή, ένα τρίποντο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εκεί μπαίνει πάρα πολύ πίεση. Τελικά αυτό έγινε στο τέλος.
0: Και
1: ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά.
0: Και έρχονται τα φαντάσματα του παρελθόντος.
1: Ναι. Και αυτό ξέρεις πάρα πολύ, ειδικά σε χώρες και οπαδούς που λειτουργούν έτσι με φανατισμό και συναισθηματικά, αυτό δεν βοηθάει.
0: Όχι, προφανώς.
1: Φυσικά, εντάξει, είσαι επαγγελματίας παίκτης και όπως παίζεις και προπονείσαι, ξέρεις ότι μπορείς να μέσα στο παρκέ να κερδίσεις ένα μάτς. Δηλαδή, είναι ικανό σου Φουρνιέ να βάλει ένα μεγάλο σουτ. Παίζεις και προπονείται και είναι παίκτης που έχει παίξει, τώρα έχει παίξει τελικό Ολυμπιακών Αγώνων, π.χ. να εκπροσωπείς τη χώρα σου. Με την Αμερική, μόνο αυτό είναι πιο μεγάλο από το Ολυμπιακό σε Ρεάλ στο τελικό Ευρωλίγκα. Εντάξει, οκ. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Αλλά νομίζω πια το Ολυμπιακό, ότι ο οργανισμός του Ολυμπιακού φεύγει λίγο από αυτό το.
0: Το αφήνει πίσω.
1: Ναι, πέρα, δηλαδή. Ότι το πήρες. Okay.
0: Εγώ πιστεύω ότι κλείνει και ένα.
1: Απέδειξες πια ότι είσαι εκ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, το απέδειξες όμως. Δηλαδή,
0: εντάξει, ότι είσαι σε τόσο συνεχόμενο Final Four είναι δεδομένο.
1: Μα δεν σχολιάζουμε αυτό, σχολιάζουμε το ότι.
0: Ο Μπαρτζόκας το λέει, απλά ο κόσμος δεν το ακούει. Το ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί σε Final Four. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μα σκέψουν
0: κάθε χρόνο.
1: Σκέψουν την εικόνα του Παναθηναϊκού από το 23 και μετά. Δηλαδή 23-24, το παίρνει το 24, που ήταν η πιο καλή ομάδα του Final Four. Δες τι έγινε το 25. Που πήγαν, πήγε ο Παναθηναϊκός με Μακάμπι, με όλα αυτά που έγιναν. Πήγε, αλλά δεν ήταν έτοιμος.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Χρησιμοποιήθηκε ο Λεσόρ με αυτές τις παλινοδίες που έγιναν.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είδες ότι η Φενέρ δάγκωνε. Ειδικά και ο Μπιμπέροβιτς, ειδικά. Και ο Χολ που ήταν πολύ καλός.
0: Φάνηκε να, σαν να το θέλει.
1: Ναι, και φέτος είδες με τα πάνω κάτω τι είδε. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, όχι, δεν είναι.
1: Στην Ελλάδα είχαν δίκιο σε αυτό οι διοκτήτες του Ολυμπιακού. Νομίζω ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος το είπε. Ότι στην Ελλάδα το θεωρούμε δεδομένο ότι θα πας.
0: Ναι, που δεν ξέρεις
1: γιατί. Γιατί αντιμετωπίζεις το αντιμετωπίζεις ότι αφού έχεις τους πιο καλούς παίκτες και το πιο μεγάλο budget, ή από τα πιο μεγάλα budget, είσαι υποχρεωμένος να πας. Πρέπει να πας. Ναι. Σαν να είσαι, πρέπει να σου το πω, κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία, κορυφαία εταιρεία γενικώς.
0: Εντάξει, ξέρεις τι.
1: Είναι λίγο μπακαλίστικη η λογική.
0: Αυτό, ναι, δεν παίζει.
1: Καφενειακού επίπεδου.
0: Δεν πάνε όλα.
1: Γιατί ξέρεις τι, δεν καταλαβαίνεις ότι παίζει και άλλη ομάδα.
0: Και επίσης υπάρχουν και πολλοί παράμετροι. Δηλαδή δεν είναι. Άμα ήταν έτσι, δεν θα παίζανε καν αγώνες. Θα βάζανε όλοι τα λεφτά τους πάνω σε ένα τραπέζι και θα λέγανε όποιος βάλει τα περισσότερα.
1: Επίσης, σκέψου το πώς έπαιζε ο Ολυμπιακός, που το είπα και οι ίδιοι παίκτες, το έχουν πει 100 φορές. Πώς έπαιζε ο Ολυμπιακός μέχρι την. Μέχρι τη Βαρκελόνη, μέχρι την Μπαρτσελόνα. Εκεί 12 Δεκέμβρη ήταν τότε αυτό το μάτς. Μετά γύρισε όλο. Γιατί ξέρεις τι, βγήκε ένας παίκτης μπροστά και έκανε μια προσαρμογή.
0: Ναι. Δηλαδή.
1: Και όποιο πολιτής προσαρμόστηκε να βρει πεντάδες, ρόλους και αυτά. Και επίσης προσαρμόστηκε και ένας παιχταράς, ο οποίος σου λέει θα έρχομαι από πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό βοήθησε και τον Βεζένκοφ και τον Ντόρσεϊ και τον Φουρνιέ. Όλοι βοηθήθηκαν. Και φυσικά μετά αποκτάς και συνήθειες και χημεία. Δηλαδή, είδες πως έπαιζε ο Βεζένκοφ με Ντόρσεϊ μέσα, πως έπαιζε με τον Φουρνιέ.
0: Ναι, ναι. Ναι, όχι, ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή, του χρόνου νομίζω, εγώ θεωρούσα το εξής, ότι για το Μοντέρο που λέγαμε. Γιατί πάμε προς πίσω τα. Εντάξει, αλλά συνδέονται όλα αυτά. Για το Μοντέρο, με ρωτάει ένας φίλος μου, λέει, ξέρεις για το Μοντέρο κάτι. Του λέω ότι έχει γραφτεί. Αλλά βάζω και μικρό καλάθι. Δηλαδή αυτός ο δημοσιογράφος που το έβγαλε. Εντάξει, δεν έχει ένα ποσοστό επιτυχίας 100%.
0: Ο Ισπανός.
1: Ένας Ιταλός που το έβγαλε.
0: Ο Ιταλός. Γιατί το είχε βγάλει και η Μούντο Ντεπορτίβο.
1: Η Ντεπορτίβο το έβγαλε μετά.
0: Μετά.
1: Πρώτα το έβγαλε ένας Ιταλός, okay. Ένας γνωστός Ιταλός στο Twitter, ok. Mm. Αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι αυτός είχε κάποια καλά. Τα πετύχαινε, κάποια τα πετύχαινε. Mm. Εγώ λέγα ότι ξέρεις κάτι, πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Δηλαδή, ποιο είναι το πλάνο. Αν φέρνεις τον Μοντέρο για να παίξει πάγκο, να έχει το ρόλο δηλαδή που είχε στη Βαλένθια, για στη Βαλένθια θυμάσαι, ξεκινάει Τόμψον και Μπαντιό. Mm-hmm. Δεν ξεκινάει ο Μοντέρο. Οπότε, αν έχετε από τον πάγκο, μαζί σου. 100%. Αν είναι βασικός, πού θα παίξει. Δεδομένου ότι είναι και ο Μακιντάιρ. Ο Ντόρσεϊ, ας πούμε, όταν. Ο Ντόρσεϊ τσινάει. Τον βλέπεις.
0: Ναι.
1: Και επειδή και παίξει ψυχολογίας πολύ, αν τον φέρεις από τον πάγκο, δεν ξέρεις άμα είναι αυτό που όντως θες. Ενώ ο Φουρνιέ το αποδέχτηκε, σου λέει από τον πάγκο και βρήκα τον ρόλο μου και τι ωραία, τι καλά. Αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα σαν. Που με προβληματίζει σαν σκεπτικό. Αλλά φαίνεται ότι έρχεται για να έρχεται από τον πάγκο. Να έχει το ρόλο που είχε στη Βαλένθια δηλαδή.
0: Νομίζω ότι.
1: Αυτό για μένα κολλάει.
0: Νομίζω. Νομίζω ότι ο.
1: Και είναι πολύ καλή κίνηση.
0: Εφόσον έρχονται αυτοί οι δύο που λέμε, είναι δεδομένο ότι θα μειωθεί ο χρόνος των μεγαλύτερων σε ηλικία παικτών.
1: Του WOCAP δηλαδή.
0: Του WOCAP δηλαδή.
1: Νομίζω ότι το έχει ζητήσει και ο ίδιος ο WOCAP. Αυτό ακούγεται.
0: Το χρειάζεται.
1: Ότι έχει ζητήσει ο WOCAP να μειωθεί ο χρόνος του να έχει ποιοτικά λεπτά.
0: Ναι, νομίζω είναι πολύ λογικό γιατί.
1: Επίσης είναι και. Εντάξει, βέβαια στην πλανήτη Μπαρτζόκα. Το έλεγα χθες σε κάποιον τόπο σε ένα αστείο, αλλά ο Μπλάντης Μπαρτζόκας είναι η μία μεριά είναι ο Φαλ και η άλλη είναι ο WOCAP.
0: Εντάξει, νομίζω ότι απλά δεν είχε κάποιον σαν το WOCAP. Ο Μακιντάιρ ναι. Μπορεί να το κάνει.
1: Είναι εξελιγμένο είδος.
0: Είναι καλύτερο.
1: Είναι το επόμενο είδος.
0: Σε κάποια πράγματα είναι καλύτερο.
1: Εντάξει, ο Μακιντάιρ είναι παιχταράς.
0: Είναι τρομερός.
1: Δηλαδή και η άμυνά του είναι φοβερή και είναι και κλατς. Βέβαια ο WOCAP, να πούμε ότι. Από εκεί που είχε ένα ντεφορμάρισμα που το συζητάγαμε και στην εκπομπή, mm-hmm. που έχανε lay up μόνος του και βολές έβαλε στο τελικό, πολύ κρίσιμες, mm-hmm. και τρίποντο έβαλε και δύο τρίποντο νομίζω έβαλε, ή ένα ή δύο. Νομίζω ένα έβαλε.
0: Νομίζω στο τελικό έβαλε ένα.
1: Στο 52-49 αυτό.
0: Όχι, έβαλε και ένα ελεύθερο στο πρώτο.
1: Στο πρώτο ημίχρονο.
0: Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Okay,
0: okay. Έβαλε ένα που ήταν ελεύθερο, τον αφήσανε.
1: Ναι, ναι, που ήταν 6-12-9-12.
0: Και μετά
1: ναι.
0: πήρε άλλο ένα στο δεύτερο που σούταρε μετά από τρίπλα.
1: Μπράβο. Βάζει και τον Πάσιμο. Βάζει και τον Πάσιμο μετά με το Φελής. Δηλαδή έδειξε ότι βρήκε ψυχολογία, ρυθμό και έγινε και ουσιοποιητικός σε σημεία του παιχνιδιού.
0: Νομίζω
1: που...
0: σε αυτό έπαιξε ρόλο και ο Τζόζεφ.
1: Ναι,
0: γιατί τον ξεκούρα. Αυτά τα 10-15 λεπτά, δεν ξέρω πόσα έπαιξε ο Τζόζεφ. Πρέπει να ήταν 10 σίγουρα.
1: Ο Τζόζεφ έπαιξε στον τελικό.
0: Στον τελικό.
1: Στον τελικό πρέπει να παίξει 20 ή 18.
0: Έπαιξε 20 λεπτά.
1: Είχε παίξει τη δεύτερη περίοδο. Έχει παίξει ένα μεγάλο κομμάτι της τέταρτης.
0: Ναι, ισχύει. Κάτσε να δω.
1: Δηλαδή πρέπει να ήταν σίγουρα 15 λεπτά.
0: 16 λεπτά έχει παίξει.
1: Α, okay, okay.
0: Ο WOCAP έπαιξε 23 σχεδόν.
1: Ναι.
0: Πριν από τον Τζόζεφ δεν υπήρχε. Ο WOCAP θα παίζει 30 κάτι.
1: Ναι.
0: Τύπου. Το ότι έπαιξε 23. σημαίνει ότι ήταν πιο ξεκούραστος και είχε πιο καθαρό μυαλό. Και να πούμε ότι μην ξεχνάμε ότι με τη Ρεάλ ο Κάμπ υπέφερε στο πρώτο

0: πρώτο δεκάλεπτο από την πίεση του Καμπάτσο.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε πριν και για τα φάουλ, σε πολλές στιγμές του κάνει αρκετά φάουλ τα οποία δεν σφυριζόντουσαν. Άρα, εγώ κάπου έπρεπε να τρώει και το ξύλο από το Καμπάτσο.
1: Ενώ αν έχετε από τον πάγκο, νομίζω ότι θα μπορεί να είναι πολύ πιο ποιοτικό αυτό. Εννοώ.
0: Ναι, νομίζω ότι υπό αυτό το πρίσμα, μάλλον γίνονται οι κίνησεις και του Μοντέρο και του Μακιντάιρ για να έχει πρακτικά να γίνει μια αλλαγή φρουρά.
1: Ήταν σημαντικό το ότι δεν αφήνει τον Μακιντάιρ να βγει στην αγορά. Δηλαδή ναι. Το προλαβαίνεις πριν το κυνηγήσουν πάρα πολλές ομάδες. Δεν μπαίνει σε ένα πληστηριασμό μετά και πρέπει να το πεις στον άλλον ότι το δικό σου πλάνο είναι καλό.
0: Ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει συχνά σε τέτοιες.
1: Ο Μπαρτζόκας, να πούμε ότι κανονικά είναι ελεύθερος με το που τελειώσουν τελική.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει συμφωνία για 2-1.
0: Α, υπάρχει ήδη.
1: Ναι, όχι υπογεγραμμένη, δηλαδή το ραντεβού θα γίνει με το που τελειώσουν τελικοί.
0: Ναι.
1: Να πούμε τελικοί ότι είναι, ξεκινούν 3 Ιουνίου, Τετάρτη, και είναι 3-5-8-10-13.
0: Ναι.
1: Τα...
0: Καλά, ό,τι και να γίνει στους τελικούς, ο Μπαρτζόκας νομίζω ότι
1: ναι, μένει στον Ολυμπιακό. Απλά θεωρώ πολύ δύσκολο να γίνει ραντεβού ανανέωσης, δηλαδή επίσημης ανανέωσης πριν τους τελικούς.
0: Όχι, όχι.
1: Όπως και του Πίτερ, νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να γίνει στον Ολυμπιακό είναι μόνο με τον Πίτερ να ανακοινωθεί. Το οποίο εντάξει είναι και η είδηση, νομίζω η πιο καλή είδηση ο πάντων στον Ολυμπιακό. Τι άλλο να πούμε, νομίζω ότι υπάρχει ένα fit, δηλαδή ότι αυτοί μπορεί να ταιριάξουν μεταξύ τους και να μην γίνει η περιφέρεια του Παναθηναϊκού όπως ήταν με το Σόρτς.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι έχει σχέση. Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
1: Και επειδή είναι διαφορετικό μπάσκετ.
0: Είναι άλλο μπάσκετ, είναι άλλο προπονητή. Εντάξει, τώρα ο Αταμάν δεν είναι, θέλει συγκεκριμένο τρόπο.
1: Ναι, όχι μόνο δεν τέριαξε, δεν του έδωσε και δυνατότητα να τέριαξε.
0: Δεν
1: για
0: του έδωσε το χρόνο.
1: Με αποκορύφωμα αυτό που έγινε στο μάτς με την
0: Βαλένθια. Αυτό να πούμε, αλλά εντάξει. Επειδή το συγκρίνανε πολύ, δεν έχει καμιά σχέση μια περίπτωση με την άλλη. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που είναι ομάδα συστήματος. Από τη στιγμή που θα έρθει ο Μοντέρο, προφανώς ο Μπαρτζόκας έχει δώσει το OK. Δεν είναι ότι το φέρανε επειδή έκανε πολύ καλή σεζόν. Δηλαδή, κανένας παίκτης, δεν θυμάμαι παίκτη. Αν εξαιρέσουμε ίσως τον Evans, που είχε έρθει μετά από σεζόν τύπου MVP, ξέρω εγώ.
1: Σεζόν καριέρας.
0: Οι αριθμοί του. Αλλά ήταν ένας παίκτης που τέριαζε και στο σύστημα.
1: Καλά, ο τραυματισμός του Evans είναι το μεγαλύτερο.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν θα ξέρεις ποτέ τι θα γινόταν.
0: Και να πούμε, δεν ξέρω. Προφανώς θα το θυμούνται πριν τους τραυματισμούς. Ο άνθρωπος ήταν τρομερός παίκτης.
1: Ναι, αυτό δηλαδή. Έτσι,
0: δηλαδή
1: ήταν
0: πολύ άτυχο αυτό.
1: Τον έφερνες με τη σεζόν που είχε κάνει και λες τι παιχταράς είναι αυτός. Ναι, οκ. Okay.
2: Δεν έχουμε άγγελο,
1: για την ώρα όχι.
0: Αυτό, ο Evans στάθηκε άτυχος ρε παιδί μου, αλλά ήταν ένας. Η μεταγραφή του έγινε με βάση στο ότι ήταν υγιής και ήταν αυτό που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός στον Άσο, ας πούμε, στο 1-2 που θα έπαιζε, ξέρω εγώ. Πρακτικά. Ο Μοντέρο είναι άλλη. Είναι νομίζω για να δώσει βάθος και να νομίζω να μειώσουν τη φθορά που θα έχει ο Γόκαπ και ο Φουρνιέ στην κανονική περίοδο.
1: Ναι, και νομίζω ότι αυτοί θα μείνουν και. Θα υπάρχει και προορισμένος χρόνος λογικά. Δηλαδή θα μπορεί να μην είναι κάτι στην Α1. Στην προσθέξη Α1 μπορεί να περιοριστεί γενικώς.
0: Ο Τζόζεφ, ας πούμε, αν μείνει, εντάξει, δεν θα παίζει Α1, υποθέτω. Παράδειγμα. Άρα.
1: Δηλαδή ο Τζόζεφ του χρόνου μπορεί να έχει ένα ρόλο όπως και ο Μακίσικ.
0: Ναι.
1: Μόνο στην Ευρωλίγκα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, Μακίσικ θεωρώ δεδομένο ότι Μακίσικ και Τζόζεφ θα μπουν στην οκτάδα των ξένων στην Α1 για τους τελικούς.
0: Τώρα, φέτος λες.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Σίγουρα τώρα. Αυτά νομίζω εντάξει. Το πώς χωράνε όλοι νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Ότι ο προπονητής, ρε παιδί μου, ο Μπαρτζόκας ξέρει σε αυτή την περίπτωση. Τώρα για στη σύγκριση που γίνεται στην περίπτωση του Σόρτς με τον Αταμάν, εντάξει, ο Αταμάν είναι άλλου τύπου προπονητής.
1: Ναι.
0: Έχει δηλαδή κάποια στάνταρ, αν δεν τα ακολουθήσει ο παίκτης,

0: και μου λέει αν φύγει, θα φύγει για έναν προπονητή τύπου Μπράντοβιτς, ρε παιδί μου. Τύπου Τζόνς.
1: Θεωρώ το εξής, ότι αν φύγει ο Ανταμάν, θα πάει Εφές.
0: Ναι, όχι, ναι, αυτό το ακούω.
1: Δηλαδή θα φύγει ο Λάσο από την Εφές, θα πάει Εφές. Μετά, αν πούμε ότι γίνεται αυτό, μετά οι διαθέσιμοι προπονητές αυτή τη στιγμή είναι, αν πεις ότι φεύγει και ο Λάσο από την ΕΦΕΣ, είναι Λάσο, Σφερόπουλος, Σπανούλης, ο Μπράντοβιτς, Ζέλικο και Σάσα.
0: Ότι θα φύγει από, από τον Ερυθρό.
1: Έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Δηλαδή okay. Ανακοινώθηκε ότι έφυγε.
0: Okay.
1: Πασκουάλ.
0: Ο οποίος λένε ότι
1: δεν έχει ανακοινωθεί, οπότε
0: Ντουμπάι.
1: Θεωρητικά τον έχεις ότι είναι ελεύθερος, αλλά στο Ντουμπάι θα πάει, οκ. Okay. Ποιος άλλος, ξεχνάω.
0: Ο Ιτούδης.
1: Ιτούδης, ναι. Λογικά αν φύγει από τη Χάπουελ.
0: Αν φύγει από τη Χάπουελ, να δεν ξέρουμε αυτό. Από αυτούς που λες, ο μόνος που
1: ο μπορεί. Ο Πεναρόγια μπορεί να είναι, αν φύγει από την Παρτιζάν. Βέβαια, μεταξύ μας, αν ήμουν Παρτιζάν, θα τον κρέταγα τον Πεναρόγια.
0: Νομίζω ότι είναι ευχαριστημένο.
1: Γιατί έκανε. Γιατί τους έφερε ξανά. Δηλαδή, από εκείνο το πώς να καταντήσει που χάνε τον Ολυμπιακό 50 πόντους. Ναι. Με την επιστροφή του Τζόνς κιόλας ήταν πολύ τέτοιο. Δεν ξέρω όμως, ξέρεις τι γίνεται. Αφενός πρέπει να βρεις ένα πλάνο που να λειτουργήσει. Αφετέρου, θα πρέπει να βρεις κάποιον που να ταιριάξει και με τον πρόεδρο.
0: Ναι, ναι. Ναι, ισχύει. Αυτό, νομίζω ότι όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όταν βγήκε, δεν ξέρω, νομίζω ότι λίγο πριν το Final Four βγήκε αυτή η φήμη, ότι θα κάνει ένα ραντεβού με τον Γιαννακόπουλο και ότι υπάρχει περίπτωση να τελειώσει και άμεσα, ο Αταμάν, πριν τους τελικούς δηλαδή.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν.
0: Αλλά αυτό εντάξει, δεν θα γινόταν,
1: αυτό
0: εγώ πίστευα. Τον συνδέσανε πολύ με το γεγονός ότι ο Μπράντοβιτς ερχόταν στην Αθήνα για το Final Four.
1: Εντάξει, μα αφού στην Αθήνα ζει. Το μισό χρόνο είναι εδώ, το μισό σε Βελιγράδι.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Okay. Απλά ξέρεις.
1: Βέβαια, ο Μπράντοβιτς ακούστηκε σήμερα για την Μπαρτσελώνα. Ότι για την Μπαρτσελώνα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να. Να καταλήξει εκεί, να πάει προς Βαρκελόνη μεριά ή να έχει στο Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι κάπου θα κοτσάρει σίγουρα του χρόνου. Ότι νομίζω
0: θα μείνει εκτός.
1: Ναι. Απλά το θέμα είναι το εξής. Για μένα, το να πεις ότι κρατάς τον Αταμάν, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στο ρόστερ.
0: Καλά, αυτό.
1: Γιατί οι μισοί παίκτες με τον Αταμάν δεν νομίζω ότι έχουν καλή σχέση.
0: Όταν λες μισοί παίκτες, εννοείς
1: ότι δηλαδή πολλοί παίκτες δηλαδή δεν, νομίζω ότι δεν ταιριάζουν πολύ. Επίσης θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει σε μια λογική, γιατί έχει μπει και λίγο σε μια λογική καφενείου αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο σκορποχώρη με τον αποκλεισμό από την από την Βαλένθια, που είναι και λογικό, γιατί εντάξει δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, οπότε μπει σε μια λογική λίγο χαλαρότητας με ρεπό και τα σχετικά κτλ. Για μένα κλειδί είναι το πώς θα τελειώσουν τελική, γιατί ενώ οι τελικοί δεν σου δίνουν κάτι ως προς την Ευρωλίγκα. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που θες να μπεις Champions League, να πάρεις το νέο οικονομική ευμάρεια, να το πω έτσι. Καθορίζουν πάρα πολύ καταστάσεις. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε παίξει το πρωτάθλημα, έμεινε ο Μπαρτζόκας και χτίστηκε η ομάδα που. Συγγνώμη, που χτίστηκε η ομάδα που.
0: Που
1: είναι Ευρωλίγκα φέτος. Μπορεί να είχαν γίνει αλλιώς τα πράγματα. Να έφευγε και να έρχονταν κάποιος άλλος. Δεν ξέρεις δηλαδή τι θα μπορούσε να γίνει. Άρα ο Παναθηναϊκός χάσαμε τον Ολυμπιακό εύκολα. Δηλαδή το εύκολα μιλάμε για 3-0-3-1. Δηλαδή να σπάσει το ΆΚΑ μια φορά ή δύο. Δηλαδή αν πούμε ότι δεν σπάει το ΣΕΦ, να σπάσει το ΆΚΑ στο δεύτερο μάτς ή να αρχίσει ο Ολυμπιακός, δηλαδή να αρχίσει ο τέταρτο μάτς. Εκεί πιστεύω ότι θα φύγει την επόμενη μέρα. Αν πάει ο Παναθηναϊκός στο πέμπτο μάτς και δείξει ότι είναι ανταγωνιστικός, μπορεί και να μείνει. Και αν κανείς άλλος δεν θέλει να έχει τον Παναθηναϊκό. Φυσικά και τι αλλαγές μπορεί να γίνουν, έτσι, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή ακούστηκε σήμερα για το Χουάντσο, ότι υπάρχει ενδιαφέρον τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ακούστηκε τον Οσμάν, υπήρχε μια φημολογία για τον Οσμάν, ότι μπορεί να θέλει να γυρίσει στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Γενικά υπάρχουν

0: και πάντα σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν πολλές φήμες.
1: Okay. Εγώ πιστεύω ότι από αυτούς που είπες, οι μόνοι που θα διώξω να τα μάνει για αυτούς, γιατί εντάξει, παίζει και το μέγεθος σημαντικό ρόλο.
0: Ο Μπράντοβιτς είναι.
1: Είναι ο Μπράντοβιτς και ίσως ο Ιτούδης.
0: Και ο Ιτούδης δεν ξέρω πόσο τι αίρισμα έχει στον κόσμο. Και τι αίρισμα έχει και με τον ιδιοκτήτη.
1: Και πώς θα συνεννοηθεί με τον Γιάννη.
0: Ναι, και τι αίρισμα έχει γενικώς. Ο Πασκουάλ θα μπορούσε να έρθει, αλλά δεν είναι άνθρωπος ο οποίος είναι στην ίδια. Στο ίδιο μήκος κύματος με.
1: Νομίζω ότι και γι' αυτόν οι δουλειές τύπου Ντουμπάι του ταιριάζουν καλύτερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε κάνει κάτι παρόμοιο με τη Ζενίτα, θυμάσαι. Που είχε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα στην Αγία Πετρούπολη. Νομίζω ότι ταιριάζει λίγο καλύτερα.
0: Αυτά μια ωραία ομάδα, ας μην ξέρετε.
1: Ναι, ισχύει. Η εμπειρία του με τον Γιαννακόπουλο δεν ξέρω κατά πόσο ήταν καλή σε γενικές γραμμές.
0: Ήταν, νομίζω, ήταν εξαιριστή τότε. Ήταν όμως και Παύλο, ήταν ακόμα και ο Θανάσης. Δηλαδή,
1: που... Α, ήταν ο Θανάσης ακόμα.
0: Ναι, το θυμάμαι πίσω στην ταξί ο Πασκουάλ ήταν ευγενέστατος. Δηλαδή είχα κάποια στιγμή μια μικρή στοιχομηθεία, ας πούμε. Όχι, μίλησε με δημοσιογράφους που ήμασταν εκεί στο ΑΚΑ τότε. Και ήταν ευγενέστατος.
1: Δηλαδή, πολύ
0: ευγενικός τύπος. Ναι.
1: Είναι επικοινωνιακός και
0: καλός. Δεν έχει να έχει αγένεια ή άξεστος, ας πούμε. Γιατί πολύ ευγενικός τύπος, πολύ καλός. Οπότε δεν ξέρω ότι πρέπει να δεις εκεί πώς θα ταιριάξει. Γιατί Παναθηναϊκός θα σου προσφέρει οικονομική σταθερότητα, δυνατότητα να κάνεις μεταγραφές, να πας μέχρι τέλος στην Ευρωλίγκα. Το θέμα είναι ότι μέσα σεζόν πώς απορροφώνται οι τριγμοί. Γιατί είδες και φέτος μέσα σεζόν τι έγινε. Δηλώσεις προπονητή για παίκτες, ξεφώνημα που πέρυσι. Ήταν ότι καλά τους κάνει για να παίξουν. Ναι. Ότι έτσι κάνει ο Ταμάν γιατί αυτό είναι κίνητρο. Φέτος όμως είδες ότι δεν λειτουργήσε καλά. Δηλαδή
1: νομίζω,
0: και από τον κόσμο υπήρχε
1: νομίζω και πέρυσι πιθανότατα δεν λειτουργήσε όσο
0: ναι,
1: θα ήθελε.
0: Αλλά και φέτος το μόνο σίγουρο. Πολλά πάνω κάτω. Ήτες. Ιδιοκτήτης μενόμενος στα social media να τους χαρακτηρίζει και τέτοια. Δεν ξέρεις κατά πόσο θα.
1: Το οποίο επίσης είναι μια. Πώς να το πω. Δεν είναι πολύ υγιές να γίνεται
0: ναι,
1: σε...
0: δεν,
1: μέσα στη σεζόν.
0: Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, ή πήγαινε στην προπόνηση και πες το και το και προσπάθησε να μην βγει κάτι προς τα έξω. Ναι. Ή να μην βγει κάτι προς τα έξω ή απλά ξέρω μιλές τίποτα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει προπονητής να τους ελέγξει. Πάντως δεν ξέρω, νομίζω φαβορεί ο Μπράντοβιτς. Εγώ νομίζω ότι μόνο αυτός θα τέριαζε. Και λόγω, δηλαδή θα φέρνει και μεγάλο hype ο Μπράντοβιτς λόγω του.
1: Και επίσης αυτό που μου είπε όταν το συζητάγαμε αυτό, γιατί λέγαμε για την περίπτωση να έρθει ο Μπράντοβιτς, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς κατευθείαν βάζει, είναι μεγαλύτερος από τον ιδιοκτήτη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Στο θυμικό του
0: κόσμου. Ναι.
1: Άρα γίνεται όπως είναι και στην Παρτιζάν, που ήταν πολύ μεγαλύτερος από τη διοίκηση και τους ανθρώπους που είναι τώρα στην ομάδα.
0: Καλά, ναι, το μόνο σίγουρο.
1: Υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι με βάση τα τωρινά δεδομένα και όπως έχει γίνει η κατάσταση με τα συνεχή stories και αυτά, νομίζω ότι είναι ο μόνος κατάλληλος
0: να βάλει ένα φρένο,
1: να βάλει μια τάξη στο.
0: Νομίζω ότι ξέρεις τι, στον οργανισμό Παναθηναϊκός έκανε ίσως μεγάλο κακό τελικώς η ανάληψη του Final Four. Δηλαδή, για μας ήταν καλό. Ως δημοσιογράφοι εννοώ, γιατί ήταν στην Αθήνα, δεν κάναμε ένα ταξίδι. Εντάξει, οκ. Okay. Και εγώ που μπήκα κιόλας στο ΑΚΑ, ρε παιδί μου, για τους αγώνες. Ήταν καλό ότι οικονομικά, ας πούμε, δεν κάνεις ταξίδι, δεν επιβαρύνεις οικονομικά, γενικά ήταν καλά. Για τους οπαδούς του Ολυμπιακού επίσης. Που δηλαδή δεν νομίζω ότι εκτός Ελλάδας θα ξαναδούμε π.χ. 15.000 κόσμο.
1: Ναι, ή 18.
0: Εκτός αν γίνει στο Βελιγράδι μόνο.
1: Εντάξει, το Βελιγράδι ήταν λιγότερο νομίζω.
0: Ήταν 12 στον ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Αλλά αν πας τελικό, πάντα είναι περισσότεροι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, άμα γίνει κάπου που είναι προσβάσιμο εύκολα. Που δεν υπάρχουν. Κωνσταντινούπολη θα μπορούσε να είναι, αλλά χωρίς οπαδούς φαίνεται. Δηλαδή, άμα δεν πάει Φενέρ, ας πούμε. Δηλαδή, κάπως έτσι. Αλλά νομίζω ότι ο οργανισμός του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσε να διαχειριστεί σωστά όλο αυτό. Έφερε μεγάλη πίεση, μπήκε μεγάλη πίεση. Μπήκε πολύ το ότι εμείς θα το σηκώσουμε, εμείς θα το πάρουμε. Ο Ολυμπιακός δεν θα το πάρει ποτέ μες στο ΑΚΑ.
1: Ναι,
0: δηλαδή υπήρχε μια, πώς να το πω, μια βεβαιότητα και σιγουριά και αλαζονία.
1: Τα μεγάλα λόγια, ναι.
0: Που δεν έβγαζε νόημα, πέρασμε και μετά.
1: Δεν δικαιολογούταν και από την εικόνα της ομάδας. Να πούμε ότι δικαιολογούταν ο Παναθηναϊκός άρωνε και ήταν πρώτος, δεύτερος στην

0: λίγα και κέρδιζε μέσα έξω κτλ. Κτλ. Να το πούμε, η εικόνα δεν δικαιολογούσε τέτοια αισιοδοξία.
1: Καθόλου. Τα πάνω κάτω του Παναθηναϊκού ήταν συγκλονιστικά. Δηλαδή, ακόμα και τότε που νίκησε την Χάποελ και Τελαβίβ και νίκησε μετά τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας και είχε ένα momentum πολύ καλό, μετά ήρθε ήττα από τον Ολυμπιακό και όλο αυτό, όλος ο κατήφορος μετά. Οπότε ναι, δηλαδή θα έπρεπε λίγο να πάει πιο συντηρητικά, πιο τέτοιο. Οπότε ίσως αυτό με τον Ομπράντοβιτς να, πώς να σου το πω, να κατέβουν οι τόνοι λίγο και να πάει ο Παναθηναϊκός, παρότι θα υπάρχει hype μεγάλο, δηλαδή ενθουσιασμός μεγάλος αν επιστρέψει ο Μπράντοβιτς, να πάει λίγο ο Παναθηναϊκός ότι ξέρεις κάτι, αποτύχαμε.
0: Θα γίνει το πρόσωπο του οργανισμού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πρακτικά. Άρα υπό αυτή την έννοια θα πάρει και την ευθύνη αυτός και θα απορροφάει αυτός τους κραδασμούς ό,τι συμβαίνει μέσα στην ομάδα.
1: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό του Πόλο, στο πρωτάθλημα, είχε 15-12.
0: Ναι.
1: 6-5-3-2 το πρώτο 8 λεπτό, 6-5 ημίχρονο, 18 και, όχι, 19 και 15-12.
0: Ναι. Και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να κλείσουμε.
1: Ναι, έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Έχουμε 1 λεπτό, 60 seconds. Καλά τα είπαμε.
0: Καλά τα είπαμε. Κυρίως
1: για Ολυμπιακό. Θα δούμε τώρα, περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις μάλλον μετά τους τελικούς για Μοντέρο Μακεντάιερ. Ξεκινάει η σειρά με την ΑΕΚ την Πέμπτη σε κατάμεστο ΣΕΦ. Έχουν φύγει ήδη 8.000 εισιτήρια.
0: Για να αποθεώσουν.
1: Γιατί υπάρχει Φιέστα και το Λάβαρο το τέταρτο. Του τέταρτου ευρωπαϊκού και θα υπάρχει το κύπελο της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός είχε προπόνηση προαιρετική νομίζω σήμερα και δεν υπάρχει και διασκέδαση μέχρι, δηλαδή, λόγω των ημιτελικών και τα σχετικά. Ναι. Δεύτερο μάτς στα Ιώσια το Σάββατο, best of three είναι αυτό, δηλαδή πάνε όπως θα δύο νίκες και Παναθηναϊκός πάω από το άλλο ζευγάρι και την άλλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε να μιλάμε για
0: τους τελικούς.
1: Γιατί έχει τελικούς και Α1 και NBA. Οπότε θα τα πούμε. Και να πούμε και ποδόσφαιρο λίγο. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε το Ertopen, Post Game Radio, Python Radio, τον Πάνο που ήταν
0: στην κονσόλα.
1: Στην τσάπια, στην εγκοληψία. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια. Να δείτε μπάσκετ, ποδόσφαιρο.
0: Δείτε ότι είναι.
1: Και εμείς τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
0: Θα τα πούμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του.

0: εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: This is Michael. Μια live υπερπαραγωγή αφιέρωμα στο Michael Jackson, το βασιλιά της pop. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Christmas Theater, This is Michael. Εισιτήρια στο more.com.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αθήνα 984.
7: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτης 7ης μέρας, κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής και στη μουσική επιμέλεια Χρήστος Κόκκινος. Σε μια εποχή όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επιστρέφουν σχεδόν καθημερινά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης με όρους όπως ΑΟΣ, Υφαλοκρηπίδα, γκρίζες ζώνες και γαλάζια πατρίδα να κυριαρχούν στην επικαιρότητα, συχνά γεννιέται ένα βασικό ερώτημα. Πόσα πραγματικά γνωρίζουμε για όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας δεν είναι απλώς ένα διπλωματικό ζήτημα, είναι ένα πεδίο όπου συναντώνται η ιστορία, η γεωπολιτική, το διεθνές δίκαιο, η στρατηγική αλλά και οι φόβοι, οι μύθοι και οι προσδοκίες δύο λαών που συνδέθηκαν επί αιώνες με συγκρούσεις, συνυπάρξεις και αλληλεξαρτήσεις. Στη σημερινή μας

0: Εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να παρουσιάσουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Ελλάδα και Τουρκία. 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Ένα βιβλίο που επιχειρεί να προσεγγίσει τα πιο κρίσιμα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων με τρόπο απλό, κατανοητό αλλά ταυτόχρονα επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μέσα από 50 κέρια ερωτήματα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση. Πόσο μοιάζουμε και πόσο διαφέρουμε με τους Τούρκους? Τι επιδιώκει η Άγκυρα μέσα από τη διαρκή αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων? Τι σημαίνει στην πράξη η επέκταση των χωρικών υδάτων? Πόσο καθοριστικό είναι το δίκαιο της θάλασσας? Υπάρχουν πράγματι γκρίζες ζώνες? Μας συμφέρει η προσφυγή στη Χάγη? Και τελικά, ποια στρατηγική ακολούθησε η Ελλάδα μετά από το 1974 και πόσο αποτελεσματική υπήρξε? Το βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή γεγονότων ή νομικών δεδομένων. Επιχειρεί να φωτίσει τις βαθύτερες αιτίες της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης και να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα από εδώ και πέρα? Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο πρώην Υπουργός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άγγελος Συρίγος, και συγγραφέας του βιβλίου που ήδη αναφέραμε, «Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Το θέμα του βιβλίου δεν αφορά μόνο την εξωτερική πολιτική τους ειδικούς αναλυτές, αφορά όλους μας. Γιατί οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζουν το παρόν αλλά και το μέλλον της χώρας. Έτσι δεν είναι, κύριε Συρίγο? Καλώς ήρθατε κιόλας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τζιβελέκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Πόσο μάλλον που αυτές τις μέρες η Τουρκία έβαλε μπρος τις μηχανές για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Από νομικής πλευράς, αν και εδώ πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί τουλάχιστον πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε δει κείμενο γραπτό. Όλα όσα έχουμε ως τώρα είναι διαρροές της τουρκικής κυβερνήσεως επιτηδευμένες προς τον τύπο για να τις διαβάσουμε εμείς και να ψαρέψει εντός εισαγωγικών τις αντιδράσεις μας. Εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι θα προσπαθήσουν να δώσουν μια νομική μορφή με ένα νομοπλαίσιο σε αυτό που είπατε σωστά, δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αλλά το τι ακριβώς θα γράφει δεν το έχουμε δει ακόμη, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη να δούμε τι θα μας φέρουν, μάλλον αρχές Ιουνίου, κάτι τέτοιο.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή της εκπομπής μας, και να πάμε μετά στο βιβλίο.
1: Βεβαίως.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αθήνα 984, την εκπομπή Ευρωπαϊκή της 7ης μέρας και μαζί μας σήμερα ο κύριος Άγγελος Συρίγος, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, έχουμε το βιβλίο Ελλάδα και Τουρκία 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Τι ήταν αυτό που σας όθησε να γράψετε αυτό το βιβλίο?
2: Το πρώτο είναι, καλό είναι μερικές φορές να στεκόμαστε και να βλέπουμε, όπως λέει και ο Αλεξανδρινός ποιητής, από μακριά λίγο τα πράγματα. Δηλαδή να προσπαθούμε να φύγουμε από την καθημερινότητα και να δούμε πού πηγαίνουμε. Αυτό ήταν βασικό, διότι πολλές φορές όλα αυτά, το νομοσχέδιο τώρα που έρχεται, ναι, η Γαλάζια Πατρίδα, η παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου, τα προβλήματα κατά καιρούς, σε κάνουν να επικεντρώνει σε επιμέρους θέματα και να μην βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Ένα δεύτερο θέμα είναι να μάθουν οι συμπατριώτες μας καθημερινές πλέον έννοιες στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, FIR, τι σημαίνει παραβίαση του εναερίου χώρου, τι σημαίνει παραβάση των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας, τι σημαίνει, τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται γαλάζια πατρίδα, πώς προέκυψε, τι είναι η συνεκμετάλλευση που ζητούν οι Τούρκοι. Όλα αυτά να είναι με έναν ευσύνοπτο και όσο πιο απλό τρόπο γίνεται, για να δούμε τι κάνουμε. Το τρίτο σημείο είναι για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, ξεκινήσαμε το 1973-74 με αίτημα των Τούρκων για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και έκτοτε έχουν προσθεθεί στον κατάλογο τα όρια του FIR Αθηνών. Η διαφορά εύρους μεταξύ ελληνικού εναερίου χώρου που είναι 10 μίλια και χωρικών υδάτων που είναι 6 μίλια. Η αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια. Το θέμα των ορίων της ζώνης έρευνας διασώσεως. Το θέμα των, τώρα έχει περάσει αυτό, έχει φύγει κάπως, είχε ξεκινήσει, ήταν το θέμα των ορίων των νατοϊκών στρατηγίων. Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε μικρά μη κατονομαζόμενα νησιά του Αιγαίου. Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε μεγάλα ρητός κατανομαζόμενα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με αφορμή το γεγονός ότι είναι στρατιωτικοποιημένα. Το καθεστώς αποστρατιωτικοποιήσεως στα ανατολικά νησιά της Ελλάδος. Η γαλάζια πατρίδα και οι διαφορές που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήδη σας είπα 10 θέματα. Εκεί που είχαμε ξεκινήσει με ένα. Πρέπει να δούμε για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτά τα 10 θέματα. Και ποια είναι η σημερινή ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των δύο πλευρών. Και το τελευταίο σημείο, το οποίο πρέπει να σας πω, αυτό με ταλαιπώρησε, δύο με ταλαιπώρησαν σε αυτό το βιβλίο. Το ένα ήταν η εισαγωγή του. Στην εισαγωγή του έπρεπε να αναφερθώ σε σύντομο χώρο, είναι οι ερωτήσεις 1 έως 5, αν δεν κάνω λάθος, στο πώς συναντηθήκαμε τους Τούρκους για πρώτη φορά το 1021 μετά Χριστόν, στα σύνορα, τα σημερινά σύνορα Ιράν-Τουρκίας, και πώς προχώρησε η σχέση των Τούρκων με τον Ελληνισμό μέχρι το 1974. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν μέσα σε 5 ερωτήσεις. Αυτό ήταν το πρώτο δύσκολο σημείο. Και το δεύτερο, ποιες είναι οι στρατηγικές Ελλάδος και Τουρκία σήμερα και τι πρέπει να κάνουμε. Για μένα το τι πρέπει να κάνουμε είναι το πιο σοβαρό από όλα.
1: Είπατε προηγουμένως για την υφαλοκρηπίδα από το 1974 και πριν, και μετά. Πριν δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα, έτσι? Και γιατί δεν υπήρχε?
2: Άμα δείτε...
1: Να καταλάβει ο κόσμος που μας
2: ακούει. Άμα δείτε το 1973 ποια ήταν τα θέματα που υπήρχαν μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, κανένα από αυτά δεν υπάρχει σήμερα στη δημοσιότητα. Τι έθετε η Τουρκία τότε ως ζητήματα? Έθετε ως ζήτημα το θέμα των Ελλήνων ψαράδων που πήγαιναν και αλίευαν κοντά στις τουρκικές ακτές. Έθετε θέμα λαθρεμπορίου, όπου κάποιοι μετέφεραν λαθρέα προϊόντα από την Ελλάδα προς την Τουρκία, γιατί η Τουρκία τότε είχε μεγάλο πρόβλημα, απαγόρευε τις εισαγωγές, έβαζε υψηλούς δασμούς και πολλές φορές πηγαίνανε και φέρνανε προϊόντα. Η Ελλάδα από τη δική της πλευρά έθετε θέμα αποζημιώσεως για τις ελληνικές περιουσίες όσων είχαν διωχθεί το 1963-1964. Τίποτα από όλα αυτά κατ' ουσίαν δεν έχει μείνει. Πώς ξεκίνησε το θέμα της οριοθετήσεως της υφαλοκρηπίδας? Τον Οκτώβριο του 1973. Έγινε ο πόλεμος του Ισραήλ με την Αίγυπτο και τη Συρία.
1: Ναι.
2: Ο τρίτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Ξεκινάει τότε. Μετά από αυτό και με αφορμή τη βοήθεια που προσέφερε η Αμερική προς τους Ισραηλινούς, τα αραβικά κράτη του ΟΠΕΚ επέβαλαν εμπάργκο πετρελαίου προς τη Δύση. Και ξαφνικά έχουμε την πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση. Καταραίει το σύμπαν. Δηλαδή, να φανταστείτε, για να καταλάβουμε σε σημερινούς όρους, εάν η τιμή της βενζίνης σήμερα είναι γύρω στα 2 ευρώ, να πάει μέσα σε χρονικό διάστημα 4-5 μηνών στα 8,5-9 ευρώ.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτή ήταν η διαφορά. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, όταν πηγαίνει εκεί η τιμή της βενζίνης, ούτε αυτοκίνητα μπορεί να κυκλοφορήσουν, ούτε
3: και βιομηχανία,
2: και βιομηχανία μπορεί να λειτουργήσει, ούτε τίποτα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, άρχισαν όλοι να ψάχνουν να δουν αν έχουν υδρογονάνθρακες. Και βρέθηκαν για πρώτη φορά κοιτάσματα υδρογονάνθρακων στη Βόρεια Θάλασσα. Σε εκείνη τη φάση λοιπόν, είναι Νοέμβριος του 1973, ανακοινώνεται ότι έχει βρεθεί κοίτασμα υδρογονάνθρακων στην περιοχή του Αιγαίου έξω από τη Θάσο, στη θέση Πρίνος. Αυτό δημιουργεί την εντύπωση. Ήταν και λίγο μετά το Πολυτεχνείο, είχε αναλάβει ο Ιωαννίδης, είχε ρίξει τον Παπαδόπουλο, ήταν η χούντα του Ιωαννίδη που είχε αναλάβει και θέλησε να τραβήξει την προσοχή του κόσμου σε κάτι διαφορετικό και λέει ότι έχει βρεθεί τεράστιο κοίτασμα πετρελαίου στην περιοχή της Θάσου, το οποίο φτάνει για να ζήσει η Ελλάδα τα επόμενα 100 χρόνια ή κάτι τέτοια που λέμε. Αυτό τραβάει την προσοχή της Τουρκίας, η οποία θεωρεί ότι το Αιγαίο είναι μια νέα Βόρεια Θάλασσα. Πώς βρίσκονταν διαρκώς κοιτάσματα πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα, έτσι είναι και στο Αιγαίο. Και ξαφνικά διεκδικεί το Ανατολικό Αιγαίο ολόκληρο, πιστεύοντας ότι θα υπάρχουν κοιτάσματα. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Και έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει σήμερα.
3: Εκτιμάτε ότι οι ελληνικές σχέσεις εξακολουθούν να προκαλούν τόσο έντονο ενδιαφέρον στην ελληνική κοινωνία, ή περιστασιακά κατά καιρούς μπορεί να αποδυναμωθεί αυτό το πράγμα, το ενδιαφέρον? Έχει αποδυναμωθεί σε σχέση με παλιότερα?
2: Υπάρχει εγγενές ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη, γνήσιο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη. Απλώς είναι φυσιολογικό η κοινή γνώμη να μην τα παρακολουθεί αυτά τα πράγματα σε καθημερινό επίπεδο, να παρακολουθεί μόνο όποτε υπάρχουν εξάρσεις. Αλλά ότι υπάρχει γνήσιο ενδιαφέρον, υπάρχει, δεν υπάρχει πολύ απαραίτητο.
3: Εκτιμάτε ότι υπάρχει κίνδυνος θερμού επεισοδίου?
2: Όχι υπό την έννοια που το λέμε ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε πόλεμο. Δηλαδή, άμα δούμε συνολικά πόσες φορές φτάσαμε κοντά σε θερμό επεισόδιο τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω τα τελευταία χρόνια εννοώ από το 1955 και μετά, έχουμε φτάσει σε εξής περιπτώσεις. Η μία ήταν το 1963 λόγω της Κύπρου, το 1963-64, όπου οι Τούρκοι απειλούν ότι θα εισβάλλουν στο νησί, εκεί τους σταματάνε οι Αμερικανοί. Η δεύτερη φορά είναι το 1967 με το επεισόδιο στην Κοφίνου, όπου οι Τούρκοι πάλι απειλούν ότι θα εισβάλλουν στο νησί και η τότε χούντα των Αθηνών αποσύρει την ελληνική μεραρχία που ήταν κάτω στο νησί, πιστεύοντας ότι θα τους εξευμενήσει. Η τρίτη φορά είναι το 1974 με την τουρκική εισβολή. Εκεί ενεπλάκησαν και δυνάμεις από την Ελλάδα, αλλά δεν μπήκαν οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, απευθείας σε πόλεμο. Η τέταρτη ήταν το 1976 με την κρίση του σεισμίκ στο Αιγαίο πλέον. Έχει μεταφερθεί το πεδίο ενδιαφέροντος στο Αιγαίο. Προσέξτε, μέχρι το 1974 οι τρεις πρώτες κρίσεις είναι Κύπρος.
3: Κύπρος.
2: Οι επόμενες κρίσεις, δηλαδή το 1976, το 1987 και το 1996, είναι Αιγαίο. Καθαρά Αιγαίο. Έχουμε έξι κρίσεις. Από το 1996 μέχρι το 2020 δεν έχουμε άλλη κρίση που μπορεί να φτάσει σε θερμό επεισόδιο. Και φτάνουμε το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας του 2020, όπου έχουμε μια κρίση που ξεφεύγει από οτιδήποτε άλλο ξέραμε. Δηλαδή, αυτό που πήγε να γίνει στον Εύρο δεν σχετιζόταν ούτε με αμφισβήτηση φαλοκρηπίδας, ούτε με χωρικά ύδατο, ούτε με αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου. Ήταν προσπάθεια αποσταθεροποιήσεως του πολιτικού καθεστώτος στη χώρα.
3: Ναι, ναι.
2: Και η τελευταία κρίση που έχουμε είναι από τον Αύγουστο ως τον Νοέμβριο του 2020 με το επεισόδιο του Ορούτς Ρέις, που είναι και το πιο παρατεταμένο, συνολικά διήρκησε σχεδόν 3 μήνες με διακοπές, αλλά συνολικά όλη αυτή η περίοδος ήταν 3 μήνες εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε λοιπόν 8 μεγάλες κρίσεις που κοντέψαν μας τα στο όριο πολέμου. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί για να αποτραπεί πολεμικό επεισόδιο κατά λάθος.
3: Ναι.
2: Εάν κάποια από τις δύο χώρες, δηλαδή η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, επιθυμεί πολεμικό επεισόδιο, είναι δύσκολο να αποτραπεί. Αλλά από λάθος θεωρώ ότι μπορεί να αποτραπεί πολεμικό επεισόδιο.
3: Επειδή στην αρχή της εκπομπής μας είπαμε για τη γαλάζια πατρίδα, είναι απλώς ένα επικοινωνιακό δόγμα ή μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της Τουρκίας?
2: Λοιπόν, η γαλάζια πατρίδα, καταρχάς να δούμε τι καινούριο κομίζει. Μας λέει ότι η Τουρκία διεκδικεί τα ύδατα μέχρι τη μέση του Αιγαίου. Είναι καινούριο? Όχι, το πρωτακούσαμε το 1973-74. Μας λέει ότι τα νησιά δεν έχουν δική τους σφαλοκρηπίδα, και αυτό τότε το ακούσα. Η διαφορά της γαλάζιας πατρίδας όμως είναι ότι προσφέρει το ιδεολογικό υπόβαθρο για να ξεκινήσουν οι Τούρκοι όλες τις διεκδικήσεις τους. Στο παρελθόν τι λέγανε? Λέγανε ότι γιατί διεκδικούμε την περιοχή στη μέση του Αιγαίου? Λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους, του βυθού του Αιγαίου, ναι. Τα νησιά είναι απλώς εξάρσεις της τουρκικής σφαλοκρηπίδας, λέγανε τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Δεν είχαν θέσει ακόμη τότε θέμα Κύπρου και η σφαλοκρηπίδας της Κύπρου. Τώρα με τη γαλάζια πατρίδα έχουν το ιδεολογικό υπόβαθρο και τι λένε? Όποιο νησί βρίσκεται σε απόσταση έως 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές δεν έχει δικαιώματα. Επομένως, τι έχει δικαίωμα έως 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές? Μόνο οι υπηρετικές ακτές ενός άλλου κράτους. Άρα στο Αιγαίο πρέπει να τα χωρίσουμε στη μέση, διότι από μια μεριά είναι οι υπηρετικές ακτές της Ελλάδος και από την άλλη της Τουρκίας. Τα νησιά που είναι ενδιάμεσα είναι αδιάφορα και απλώς τα δυτικά νησιά είναι στη ζώνη της Ελλάδος γιατί είναι οι υπηρετικές ακτές της Ελλάδος και τα ανατολικά νησιά είναι στη ζώνη της Τουρκίας γιατί είναι οι τουρκικές ακτές εκεί πέρα. Ουσιαστικά δηλαδή το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ενσωματώνει μέσα του και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να διεκδικούν μια τεράστια ζώνη γύρω από τη χώρα τους. Θαλάσσια ζώνη.
3: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε.
2: Βεβαίως.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αθήνα 984. Σημερινότητα μας καλεσμένος ο κύριος Άγγελος Συρίγος, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και αναφερόμαστε κυρίως στο βιβλίο του που έχει γράψει, Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Κύριε Συρίγο, η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα να επεκτείνει τα χωρικά της έδρα στα 12 μίλια, και τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη?
2: Λοιπόν, έχω ένα ολόκληρο δύο ερωτήματα πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι εξαιρετικά βασικό. Mm-hmm. Το πρώτο είναι να δούμε ποια είναι η διεθνής πρακτική. Γιατί ξέρετε, ένα από τα πράγματα που ήθελα να κάνω με αυτό το βιβλίο είναι να μην είμαστε εγκλωβισμένοι μόνο στα δικά μας θέλω ή στους μαξιμαλισμούς μας. Να δούμε τι κάνει η διεθνής κοινότητα. Εδώ έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά. Έχουμε 149 κράτη σε όλο τον κόσμο που έχουν δυνατότητα να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα στα 12 μίλια. Από αυτά, τα 148 τα είχαν επεκτείνει εδώ και πολλά χρόνια. Η τελευταία χώρα που άρχισε να το κάνει ήμασταν εμείς το 2020. Και αυτό το κάναμε στο Ιόνιο. Επομένως, έχουμε

0: μια διεθνή πρακτική η οποία λέει ο κανόνας είναι χωρικά υδάτα 12 μιλίων. Έχουμε και τις αποφάσεις όλων των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων που επίσης μιλάνε για χωρικά υδάτα 12 μιλίων. Άρα υποστηρίζεται και από τη διεθνή πρακτική και από τη διεθνή νομολογία αυτό το οποίο λέμε. Μπορούμε αύριο το πρωί να προχωρήσουμε. Από το 1995 οι Τούρκοι έχουν πει ότι αύξηση των υλικών χωρικών υδάτων πέραν των 6 μιλίων είναι αιτία πολέμου. Άρα μπορεί να είναι εντελώς παράνομο αυτό που λένε και αντίθετο προς τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, το άρθρο 2 παράγραφος 4 που απαγορεύει τη χρήση βίας στις σχέσεις μεταξύ κρατών, αλλά δεν μπορείς να το παραβλέψεις και να πεις προχωράω χωρίς να το λάβω υπόψη μου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το λάβεις υπόψη σου και να χαράξεις μια στρατηγική για να το πετύχεις. Αυτό σημαίνει πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτό σοβαρά, να βρεις διεθνείς συμμαχίες, να έχεις τις στρατιωτικές δυνάμεις ούτως ώστε ο άλλος να μπει στη λογική, να αποτραπεί να μπει σε μια λογική συγκρούσεως μαζί σου για ένα κυριολεκτό, και δεν είναι κάτι που το θεωρώ ότι είναι ακατόρθωτο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν το 1991 η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, υπέβαλε έτσι για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην τότε ΟΚ, η Τουρκία είχε πει ότι αυτό είναι αιτία πολέμου. Όταν εντάχθηκε το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένας δεν θυμόταν ότι η Τουρκία είχε πει ότι ήταν αιτία πολέμου. Άρα χρειάζεται προσεκτική δουλειά, συνεργασία με τις μεγάλες δυνάμεις, συνεργασία με τα κράτη της Μαύρης Θάλασσας που χρησιμοποιούν την περιοχή. Παροχή κατά τη γνώμη μου διόδων ελεύθερης ναυσιπλοείας στις δύο περιοχές του Αιγαίου που υπάρχουν και σήμερα. Υπάρχουν δύο περιοχές ελεύθερης ναυσιπλοείας που ενώνουν το βόρειο με το νότιο Αιγαίο σε μια έκταση μικρότερη του 0,1%. Να αφαιθούν αυτοί οι διάβλοι ελεύθεροι και βάσει αυτού να προχωρήσεις προς την επόμενη μέρα. Αν είναι όμως να αφήσεις βεβαίως τους διάβλους ανοιχτούς, θα πρέπει να δεις, γιατί αυτό είναι μια διευκόλυνση προς τις χώρες που χρησιμοποιούν το Αιγαίο, αλλά και προς την Τουρκία, να δεις και τι αντάλλαγμα θα κάνεις για μια υποχώρηση που θα κάνεις. Χρειάζεται να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κακά τα ψέγματα, μέχρι το 2020 καμία κυβέρνηση δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα των χωρικών υδάτων. Από το 2020 και μετά αρχίσαμε να ασχολούμαστε. Θέλει πολλή δουλειά και προσεκτική δουλειά, ισχυρότατες ένοπλες δυνάμεις, διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος πολέμου, και σε συνεννόηση και με τους συμμάχους σου να προχωρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Αναρωτιέμαι και έχουν γραφτεί και αναρωτιούνται πολλοί με γραπτά, δημοσιογράφοι κλπ. Πόσο σημαντικό είναι το δίκαιο της θάλασσας για την ελληνική επιχειρηματολογία?
0: Προσέξτε, το δίκαιο της θάλασσας είναι ένα καθεστώς. Δηλαδή εσύ θέλεις να κινείσαι βάσει του δικαίου της θάλασσας και να πετύχεις μια κατάσταση που είναι σύμφωνη με αυτά που προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας όμως και το διεθνές δίκαιο γενικώς δεν αποτελούν ούτε στρατηγική ούτε τακτική. Είναι μια κατάσταση στην οποία θες να φτάσεις. Για να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση πρέπει να καταστρώσεις μια στρατηγική. Να το πάρουμε, να το πω διαφορετικά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο νόμος ο οποίος σου λέει ότι όποιος παραβιάζει το όριο της ταχύτητας των 90 χιλιόμετρων τιμωρείται με τόσο πρόστιμο αν είναι 10 χιλιόμετρα παραπάνω ή αν είναι διπλάσιο, αφαιρείται η άδεια, σου παίρνει το αυτοκίνητο κτλ. Αυτό το λέει ο νόμος. Ο νόμος από μόνος του δεν εφαρμόζεται. Πρέπει να μπει η τροχέα στη λογική να το κάνει και να δει με ποια μέσα θα το κάνει. Παραδείγματι, θα πρέπει να πάρει ραντάρ που ο αστυνομικός θα σου μετράει την ταχύτητα, ή θα πρέπει να πάρει κάμερες να παρακολουθεί ποιοι παραβιάζουν το όριο ταχύτητος. Αυτό είναι η απόφαση να ελέγχω ποιοι παραβιάζουν τον νόμο, δεν αρκεί ο νόμος από μόνος του, και η τακτική με ποια μέσα θα το κάνω. Αυτό είναι στην προκειμένη περίπτωση που πρέπει να κάνουμε προς το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θα μας συνέφερε δηλαδή μια προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο της Χάγης?
0: Εγώ είμαι υπέρ της προσφυγής στη διεθνή δικαιοσύνη γενικώς και ειδικότερα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, διότι από τις περίπου 30 υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ως τώρα για θέματα οριοθετήσεων, η συντριπτική τους πλειοψηφία, τα 2/3, έχουν περάσει από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Άρα έχει ένα

0: πολύ μεγάλο σώμα δικαστικών αποφάσεων ξέρει πώς λειτουργεί και είναι εντός εισαγωγικών αρκετά προβλέψιμη διαδικασία. Προσέξτε τώρα κάτι που επισημαίνω και στο βιβλίο μου. Όταν πρωτοξεκίνησε η διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας το 1973-1974, υπήρχε μόνο μία απόφαση διεθνούς δικαστήριου. Τώρα υπάρχουν 30 υποθέσεις. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στη στρατηγική μας έναντι της Τουρκίας. Το ότι θέλουμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο είναι κάτι που θεωρώ ότι και βάσει της διεθνούς νομολογίας βοηθάει τις θέσεις μας. Γιατί η διεθνής νομολογία έχει κινηθεί προς την πλευρά μας. Άρα είναι ένας στόχος που και είναι στρατηγικά σωστός και μας βοηθάει η διεθνής νομολογία.
1: Αναρωτιέμαι άραγε πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά κράτη κατανοούν τις ελληνικές θέσεις απέναντι στη Τουρκία. Γιατί βλέπουμε κατά καιρούς, παρόλο που θεωρούμε ότι τα κατανοούν, κάνουν κάποιες συνέργειες οι οποίες μας προβληματίζουν.
0: Πριν από πολλά χρόνια, όταν έκανα το διδακτορικό μου πάνω στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας και το τι γινόταν, είχα γνωρίσει έναν Αμερικανό διπλωμάτη. Είχα συζητήσει μαζί του και μάλιστα ο άνθρωπος μου είχε κάνει την τιμή να με συνοδεύσει όταν τελειώσαμε τη συζήτηση, με συνόδευσε ως την έξοδο και μετά. Είχαμε και μια μεγάλη διαφορά ηλικίας τότε και μου λέει με πολύ φιλικό τρόπο, ξέρετε, μου λέει, όταν μιλάμε καλό είναι να μην μας λέτε τι λέει το διεθνές δίκαιο, αλλά ποια είναι τα κοινά μας συμφέροντα. Διότι, ξέρετε, το διεθνές δίκαιο λέει κάποια πράγματα, αν έχετε πρόβλημα με το διεθνές δίκαιο πηγαίνετε στο διεθνές δικαστήριο. Λέω εγώ, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η Τουρκία δεν θέλει να πάει στο διεθνές δικαστήριο. Βλέπετε, μου λέει, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε για συμφέροντα, όχι για το Διεθνές Δικαστήριο. Ένα λάθος που κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα ενιαίο πράγμα, δηλαδή τα 27 κράτη-μέλη είναι κάτι ενιαίο, το οποίο κινείται με αλτρουιστικά κίνητρα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα 27 κράτη-μέλη έχουν τους δικούς τους, τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Σε δύσκολες περιπτώσεις θα έρθουν και θα σε καλύψουν. Έγινε το 1996 με την κρίση των ημείων, γιατί ήταν πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αλλά στην καθημερινότητα, τα κράτη-μέλη κοιτάζουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος κατέχεται από τουρκικά στρατεύματα και τρία κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία, προμηθεύουν τον τουρκικό στρατό με προϊόντα τα οποία, με οπλικά συστήματα τα οποία, ναι, καταλήγουν και στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι. Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ελληνικές σχέσεις.
0: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω μια λανθασμένη αντίληψη που είχαμε στο παρελθόν. Πολύ λανθασμένη. Πιστεύαμε ότι η Τουρκία ετάσε το αναφανδόν υπέρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετάσσον το αναφανδόν υπέρ της Τουρκίας και ότι ο στόχος τους ήταν να οδηγήσουν σε σύγκρουση Ελλάδα και Τουρκία. Θεωρώ ότι είναι εντελώς λανθασμένη η ανάγνωση των πραγμάτων. Το τελευταίο πράγμα που θέλανε οι Αμερικανοί επί δεκαετίες ήταν να τεινάξουν στον αέρα την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ναι. Εκείνο το οποίο κάνανε και το κάνανε επιτυχημένα σε διάφορες κρίσεις και το 1976 και το 1987 και το 1996 ήταν να παρέμβουν μεταξύ των δύο και ίσως και το 2020 στην κρίση με το Ρουστ Ρέις, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά και εκεί έγινε πιστεύω κάποια παρέμβαση, να παρεμβαίνουν ατύπως προκειμένου να αποτρέπεται η σύγκρουση. Ένα από τα προβλήματά μας τώρα που έχουμε βεβαίως είναι ότι με τον σημερινό Αμερικανό πρόεδρο δεν είναι βέβαιο ότι κάποιος θα πάρει τηλέφωνο, ναι, προς την Άγκυρα.
1: Όλοι θα αποφεύγουν.
0: Και, ναι, και θα της πει συγκρατήσου για κάτι που κάνεις. Έχεις ξεφύγει, το φτάνεις στα άκρα. Αλλά είναι γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν λειτουργήσαν καταπραϊντικά. Ένα πράγμα που πρέπει να έχουμε κατά νου βεβαίως είναι ότι συνήθως εκείνος που δέχεται τις περισσότερες πιέσεις είναι ο πιο αδύναμος. Οπότε εμείς ως πιο αδύναμη χώρα εν συγκρίση με την Τουρκία είναι βέβαιο ότι δεχθήκαμε περισσότερες πιέσεις. Αλλά το γεγονός των ισχυρών ενόπλων, ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μας δίνει τη δυνατότητα να μην ακούμε, να μην είμαστε και τόσο υπάκουα παιδιά σε αυτά που θα θέλανε οι Αμερικανοί ή οι Ευρωπαίοι ως προς την επίλυση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων που θέτει η Τουρκία.
1: Παρεμβαίνω και καταπραίνω την υπόθεση, αλλά ωστόσο το 1996 είχαμε τις γκρίζες ζώνες μετά.
0: Ναι, η Αμερική καταπραίνει κυρίως το θέμα της
1: εμπλοκής.
0: Ναι,
1: αλλά στο αποτελέσμα.
0: Ναι, είναι γεγονός. Γι' αυτό σας λέω ότι ποιο θα ήταν το λογικό. Ήταν ένας συνάδελφός σας, ο Λάμπρος Παπαντονίου. Καλή του ώρα, όπου βρίσκεται, έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια από αυτόν τον κόσμο. Ο Λάμπρος Παπαντονίου είχε θέσει το 1996, όταν γινόταν η κρίση των ημείων, το ερώτημα ποια είναι η στάση της Αμερικής. Και είχε απαντήσει ο Αμερικανός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, καλούμε τα δύο μέρη μέσα από συζήτηση να τα βρουν μεταξύ τους. Και του είχε δώσει ο Παπαντονίου την εξής απάντηση. Θα ήταν ίδια η θέση σας αν είχε δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο ζήτημα μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας?
1: Έλατε.
0: Διότι έτσι είχε ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Σωστό.
0: Η Αμερική δεν πήρε θέση, παρότι τα πράγματα ήταν καθαρά. Και αυτό έχει εξελιχθεί σε όλη αυτή τη θεωρία των γκρίζων ζωνών.
1: Ναι.
0: Είναι γεγονός.
1: Αυτό είναι εις βάρος δικό μας.
0: Ναι, είναι γεγονός. Μα σας λέω, θεωρούν ότι στη σχέση Αμερικής-Τουρκίας η Ελλάδα είναι το αδύναμο μέρος και πολλές φορές δεν επιλέγουν να πάρουν θέση για κάτι που είναι οφθαλμοφανές. Δεν μπορείς να έρχεσαι 60 τόσα χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης και να λες, ρε εσύ, τώρα κατάλαβα τι λέει η συμφωνία, αμφισβητώ ότι αυτά τα νησιά είναι δικά σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ύστερα από 70 χρόνια σχεδόν.
1: Εδώ γίνονται άλλα πράγματα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Να θεωρεί ο Τραμπ ορισμένα άλλα πράγματα, θα αναθεωρήσει και η Τουρκία.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι μύθοι που κυκλοφορούν στην ελληνική δημόσια συζήτηση γύρω από τα ελληνοτουρκικά, πιστεύετε?
0: Λοιπόν, ένας μύθος είναι τα πετρέλαια του Αιγαίου. Mm-hmm. Για πάρα πολλές δεκαετίες ξέραμε ότι ο πλούτος του Αιγαίου είναι τα πετρέλαιά του. Σήμερα ξέρουμε ότι ο πλούτος του Αιγαίου είναι το θαυμάσιο φυσικό του περιβάλλον. Αυτό είναι που μας φέρνει κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες στη χώρα. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να διατηρήσουμε. Και αυτό είναι και συμφέρον της Τουρκίας. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόθεση από κάποιον να πάει να κάνει πραγματικά έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο. Έχει πλέον μετατοπιστεί το ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί είναι το παιχνίδι εντός εισαγωγικών γύρω από τους υδρογονάνθρακες. Ένα δεύτερο σημείο αφορά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Επιμένουμε να τονίζουμε ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά αυτό δεν έχει από ένα σημείο και μετά τόση σημασία όσο είχε πριν από 30 χρόνια, όταν δεν την είχε υπογράψει.
1: Ναι.
0: Γιατί? Διότι το Δίκαιο της Θάλασσας έχει μετεξελιχθεί και οι περισσότεροι από τους κανόνες που περιλαμβάνονται Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι πλέον εθιμικοί κανόνες και δεσμεύουν τους πάντες, ακόμη και την Τουρκία που δεν τους έχει υπογράψει. Ναι. Είναι δηλαδή μία σειρά από τέτοια θέματα που μας καλούν να ξαναδούμε. Και δεν είναι ότι το λέω εγώ, το έχει πει και το Διεθνές Δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Παραδείγμα το άρθρο 121 της συμβάσεως που αναφέρεται στο καθαριστός των νησιών, λέει το δικαστήριο ότι αυτό είναι εθιμικό δίκαιο, καλύπτει όλες τις χώρες. Τι λέει το άρθρο 121? Ότι τα νησιά, όπως και οι πιλωτικές ακτές, έχουν δικαίωμα στις θαλάσσιες ζώνες. Mm-hmm. Σε υφαλοκρηπίδα και σε αγώς. Είναι τέτοια πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε. Ως μύθι.
1: Κοιτώντας την πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα το 1984 και μετά, σήμερα το 2026, πόσο αποτελεσματική υπήρξη πιστεύετε?
0: Αυτός ήταν και ο βασικός προβληματισμός που μπήκα στη λογική να γράψω αυτό το βιβλίο. Να διευθύνσω κάτι. Δεν θέλω να κρίνω με τα μάτια του 2026 τις αποφάσεις που ελήφθησαν δεκαετία του 70, του 80 ή του 90. Ήταν διαφορετικές συνθήκες και πολλές φορές η στρατηγική που ακολουθούμε είναι τέκνο ανάγκης για να αντιμετωπίσεις μια Τουρκία, ναι, η οποία σε απειλεί. Στο τέλος όμως της ημέρας, ύστερα από 50 χρόνια, μισό αιώνα που ακολουθούμε, έχουμε ακολουθήσει δύο στρατηγικές συγκεκριμένες.

0: μία στρατηγική την ακολουθείς με σκοπό ένα, να αλλάξεις τα πράγματα υπέρ σου ή έστω να συγκρατήσεις την άλλη πλευρά. Προφανώς δεν έχουμε αλλάξει τα πράγματα υπέρ μόνο οι δύο στην Κύπρο και δεύτερον η άλλη πλευρά δεν έχει συγκρατηθεί. Είναι περίπου ανεξέλεγκτη σε όλα αυτά τα οποία λέει. Δηλαδή όταν υπέγραψε το τουρκολιβικό μνημόνιο το Νοέμβριο του 19 με τη Λιβύη, με την οποία δεν έχει γεωγραφική συνάφεια. Καταλαβαίνεις ότι έχει ξεφύγει το πράγμα. Όταν σου βγάζει ένα χάρτη της γαλάζιας πατρίδας όπου τα ελληνικά νησιά κολυμπούν μέσα σε περιοχές με το χρώμα της Τουρκίας, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι άσχημα.
1: Ήθελα να δω κάτι άλλο. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε πολιτισμικά με τους Τούρκους?
0: Αυτό είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Να ξεκινήσω από το εξής. Φιλετικά πόσο μακριά είμαστε από τους Τούρκους? Εάν δείτε το σημερινό Τούρκο στα χαρακτηριστικά του, η συντριπτική του πλειοψηφία ελάχιστα απέχει από τους Έλληνες. Δεν απέχει μάλλον.
1: Ναι.
0: Μοιάζουμε απίστευτα πολύ.
1: Είναι αναλόγω σε τη γεωγραφική περιοχή που είναι, ας πούμε, στα
0: πολύ
1: παράλια,
0: κοντά το λέτε.
1: Και λοιπά, είναι πιο...
0: Εκείνοι που είναι στα παράλια είναι ίδιοι με εμάς. Τα τεστ DNA τα οποία γίνονται τα τελευταία χρόνια το επιβεβαιώνουν. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός Τούρκων, ιδίως στα δυτικά παράλια, εμφανίζεται να έχει το ίδιο DNA με εμάς. Αντιστοίχως, αν πάτε πιο μέσα, ένας μεγάλος αριθμός Τούρκων εμφανίζεται να έχει ίδιο DNA με τους Αρμένιους ή με τους Κούρδους της περιοχής, και αυτό είναι φυσιολογικό. Οι πρώτοι Τούρκοι που ήρθανε από τα εψίπεδα, οι πρώτοι Τούρκοι έρχονται από την περιοχή που είναι σήμερα το Κυργιστάν και το Τατζικιστάν στα σύνορα με την Κίνα. Αυτοί ήταν μικρές ομάδες. Λόγω της βίας που ασκούσαν, άρχισαν να εξισλαμίζουν τους ντόπιους πληθυσμούς. Άρα το φυλετικό υπόβαθρο είναι το υπόβαθρο που υπήρχε στη Μικρά Ασία από πριν. Στην πράγμα, έτσι φυλετικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πάνω κάτω το ίδιο DNA, ειδικά με τους Τούρκους της Δυτικής Μικράς Ασίας. Εκείνο όμως που παίζει ρόλο δεν είναι το φυλετικό DNA. Είναι η εθνική συνείδηση, η οποία καθορίζεται από άλλους παράγοντες. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι διαφέρουμε φυλετικά ή είμαστε ομοίοι. Είναι ότι έχουμε διαφορετική εθνική αντίληψη για το ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι προσδοκίες μας για το μέλλον, ποια είναι η ταυτότητά μας κτλ.
1: Συμπερασματικά, αν έπρεπε να συνοψίσετε σε μια φράση το κεντρικό μήνυμα του βιβλίου, ποιο θα ήταν?
0: Τι πρακτέων, τι πρέπει να κάνουμε? Θεωρώ ότι η αντιπαράθεση με την Τουρκία σε διμερές επίπεδο, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανισορροπία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Δεδομένη ανισορροπία. Εάν πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν στρατηγικά τα πράγματα, δηλαδή θα αλλάξει ριζικά η ισορροπία υπέρ της Ελλάδος ή υπέρ της Τουρκίας υπό τις παρούσες συνθήκες, όποιος το πιστεύει αυτό είτε από την Ελλάδα ή από την Τουρκία, αυτά πατάτε. Για να αλλάξουν οι ισορροπίες υπέρ ημών, πρέπει, πιστεύω, να μπούμε στη λογική να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Δηλαδή, να γίνουμε η χώρα εκείνη η οποία γνωρίζει άριστα την περιοχή της και ως περιοχή ορίζω την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα, είναι συνομιλητής των μεγάλων δυνάμεων για το μέλλον της περιοχής και παράλληλα είναι παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας και εξάγει σταθερότητα και ασφάλεια. Δείτε τι έγινε με την τελευταία κρίση τώρα με τον πόλεμο στον Κόλπο. Η Ελλάδα κάλυψε αμυντικά την Κύπρο, κάλυψε αμυντικά τη Βουλγαρία. Άρα δεν είμαστε ένας παθητικός παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Γίναμε ενεργητικός παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Και επίσης καλύψαμε αντιεροπορικά ένα μεγάλο μέρος της Σαουδικής Αραβίας και βοηθήσαμε Κατάρ και Εμιράτα. Αυτό σημαίνει να είσαι ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Yeah. Πρέπει όμως να μπούμε σε αυτή τη λογική, δηλαδή να περάσει το πετσί μας αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να έχουμε άποψη, να γνωρίζουμε άριστα την περιοχή μας. Εγώ να σας πω το εξής. Που τώρα έχουμε ανακαλύψει τη Λιβύη ότι είναι κοντά μας. Παλαιότερα ρωτούσα τους φοιτητές μου αν είναι πιο κοντά η Λιβύη ή η Γαλλία και η απάντηση ήταν ότι η Γαλλία είναι πιο κοντά. Προσέξτε, η Κρήτη απέχει πιο, η Κρήτη απέχει από τη Θεσσαλονίκη τη διπλάσια απόσταση από ό,τι απέχει από τη Λιβύη.

0: αλλά επειδή βλέπουμε τα πράγματα πολιτισμικά, θεωρούμε ότι είμαστε πολύ πιο κοντά στη Γαλλία από ότι είμαστε στη Λιβύη. Και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε γενικώς πάρα πολύ κοντά σε περιοχές οι οποίες στη Συρία, στο Λίβανο, στον πόλεμο, σε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να δούμε το ρόλο μας στην ευρύτερη περιοχή. Και μέσα από το να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης, να μπορέσουμε να εξαλείψουμε την ανισορροπία που υπάρχει με την Τουρκία. Αυτό σημαίνει βέβαια ισχυρή οικονομία, για να μπορείς να έχεις ισχυρό στρατό, διότι ο ισχυρός στρατός, παρενθεσούλα εδώ πέρα, τον ισχυρό στρατό δεν τον θέλεις να πας να κάνεις επίθεση στην Τουρκία. Τον ισχυρό στρατό τον θέλεις ως αποτροπή, να ξέρει η Τουρκία ότι αν σε πειράξει, το πρόβλημα που θα έχει θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από το όποιο πλεονέκτημα αποκτήσει. Ναι, ναι. Να έχεις ισχυρό στρατό, να έχεις χρήματα για να μπορείς να έχεις ισχυρό στρατό. Μπελαρά τώρα παίρνουμε, τα Ραφάλ που πήραμε, τα F-35. Να έχεις, να γνωρίζεις άριστα την περιοχή σου, να έχεις ισχυρή, να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν, να γυρίζουν την περιοχή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Συρία. Έχουμε ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς εκεί πέρα, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται με εμάς. Είναι απομεινάρια των Βυζαντινών κατ' ουσία. Αυτούς τους ανακαλύψαμε σχετικά προσφάτως. Εκεί χρειάζεται να έχεις διπλωμάτες οι οποίοι να γυρίζουν την περιοχή αν τους ξέρουν. Να έχεις χρήματα να βοηθήσεις αυτές τις κοινότητες. Δεν τους θέλουμε να έρθουν στην Ελλάδα, θέλουμε να παραμείνουν εκεί. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε.
1: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος μας είπε μερικά πράγματα από αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο περισσότερα. Αγοράστε το βιβλίο Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις από τις εκδόσεις Πατάκη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλώς μεσημέρι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Έγινε.

0: Είναι πολλαπλά πλήγματα και αυτό αποτελεί μία ίσως τελευταία προειδοποίηση προς την Ευρώπη και το Κίεβο ότι τέτοιου είδους πύραυλοι δεν αναχαιτίζονται από αντιπυραυλικές άμυνες. Αν υπήρχε πυρηνική γόμωση στους πυράβλους αυτούς, θα μπορούσε να γίνει ανυπολόγιστη καταστροφή. Σας φέρνω αυτά τα λόγια, δεν είναι δικά μου, δεν είναι ρωσικής ενημέρωσης, είναι από την ουκρανική εφημερίδα strana.ua. Μπορείτε να το βρείτε. Και αφορά βέβαια την ομοβροντία των πυράβλων που έριξε η Μόσχα ως απαντητικά πλήγματα την Κυριακή το βράδυ στο Κίεβο και πέριξ αυτού, όπου βρισκότανε, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε, κέντρα λήψης αποφάσεων, στρατιωτικά, της υπηρεσίας ασφαλείας και άλλων στρατιωτικών δομών. Τα λέω αυτά διότι ήρθανε ως απαντητικά σε αυτά τα εγκληματικά και τις εγκληματικές επιθέσεις που έγιναν την Πέμπτη το βράδυ προς Παρασκευή στην επαρχία Σταραμπέλσκ. Είναι μια ανθισμένη, θα έλεγα, πόλη εκεί στα σύνορα με την περιοχή του Χαρκόβου, είναι στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ και δέχτηκε την ομοβροντία, όπως ξέρετε, των drones από την Ουκρανία. Επί ένα 20λεπτό ήταν 4 σμήνι τα οποία έφτασαν και χτυπούσαν από διάφορες πλευρές, 4x4 16 drone, και έκαναν την τεράστια αυτή καταστροφή με αποτέλεσμα να έχουμε στον τελικό απολογισμό 21 νεκρούς, 35 τραυματίες από τα 76 άτομα, παιδιά κυρίως, φοιτητές και φοιτήτριες που βρισκόταν στο φοιτητικό ξενώνα του ιδρύματος αυτού. Πρόκειται για ένα ίδρυμα που θα δούμε στη συνέχεια, γιατί αυτό θέλω σήμερα να σας δώσω από εδώ, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με επιτόπια δική μου επίσκεψη εκεί, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που μας έδωσαν από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, να επισκεφθούμε έστω και όσο μπορούμε, έστω και μερικές ώρες, το κτίριο αυτό, διότι πραγματικά δημιουργήθηκε το προηγούμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μια αλγινή εντύπωση όταν η Ρωσία σήκωσε αυτό το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι διάφοροι βρικόλακες, όπως λέω και στο ρεπορτάζ μου, θα δείτε και είναι ζωντανό, μέσα από την Ευρώπη, η εκπρόσωπος της Εσθονίας εκπροσωπώντας τις τρεις βαλτικές δημοκρατίες, η εκπρόσωπος της Δανίας και άλλοι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να αποφύγουν το θέμα, λέγοντας ότι δεν είναι θέμα του ΟΗΕ αυτό, ή ότι ακόμα έφτασαν στο επίπεδο οι Δανέζοι εκπρόσωποι στον ΟΗΕ να μιλάνε για fake τα οποία έβγαλε προς τα έξω η Ρωσία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε από κοντά αυτά τα fake.
1: Ανεβαίνοντας στο περιθώριο πρώτο και δεύτερο όροφο, γιατί παραπάνω είναι αδύνατο να πάμε, βλέπουμε τα σκαλοπάτια είναι γεμάτα από σουφάκια και προσπασμένα τζάμια. Εδώ ήταν μάλλον ένα απευθείας πλήγμα. Ένα από τα 18 δρόμους. Και το διπλανό κτίριο το οποίο συνδέονταν με αυτό, ουσιαστικά

0: Και τα δύο έχουν γίνει καλοκαιρινά. Τι γίνεται, ακριβώς τι γίνεται εδώ, είναι ένα από τα δωμάτια, μάλλον κορίτσια ήταν εδώ από ό,τι βλέπω, τα ρούχα, ένα από τα δωμάτια του φοιτητικού Ξενώνα. Το παράθυρο, τέσσερα κρεβάτια. Ποιος από εδώ βγήκε ζωντανός και από ποιο άλλο δωμάτιο δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά πραγματικά 78 ψυχίες νέων ανθρώπων, κυρίως κοριτσιών όπως λέμε, γιατί ήταν οι ανθρωπιστικές επιστήμες σε αυτό το τμήμα, ουσιαστικά με τα θύματα που πάτησαν το 20-21 νομίζω και τους 30 τόσους τραυματίες, έχει γίνει ένα τεράστιο μακελιό σε ένα χώρο όπου πραγματικά ζούσανε 76 νέα παιδιά, νέες ψυχές. Να, εδώ βρήκα ένα πεταμένο ντοκουμέντο, δεν μπορεί να διαβάσω τώρα, βλέπω όμως ότι ήταν το θέμα της πρακτικής που έκανε η Αλεξάνδρα Αλεξάνδροβνα Καφπάκ. Είναι εδώ μαζί με άλλα. Και θέλω να σας πω το εξής. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε εμείς τώρα μέσα από τα μάτια μας και που ένα πυροελάχιστο μόνο ποσοστό μπορούμε να σας δώσουμε σε αυτή την εκπομπή, σκεφτείτε ότι όλα αυτά η Ρωσία τα παρουσίασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να πάρει από τις ευνομούμενες, δεν θέλω να πω άλλη κουβέντα αυτή τη στιγμή, δημοκρατίες της Ευρώπης, από την εκπρόσωπο της Εσθονίας, από την εκπρόσωπο της Δανίας και από άλλους Ευρωπαίους μπουρνταλάκαινες στα ρώσικα, βρικόλακες, οι οποίοι ξεκινάνε από το επίπεδο ότι δεν είναι θέμα του ΟΗΕ η συζήτηση για αυτό το έγκλημα που έγινε εδώ, ή οι Ρώσοι κάνουν προπαγάνδα. Δηλαδή όλα αυτά είναι στημένα.
1: Τα απαντητικά πλήγματα της Ρωσίας που ήρθαν εδώ που τα λέμε, και αυτό είναι ένα ερωτηματικό για πολλούς οι οποίοι απαιτούν από τη Ρωσία πρώτον να μετατρέψει, όπως γράφει κάποιος, σε αμοχάλικο, έτσι ακριβώς στα ελληνικά, το Κίεβο, είτε κάποιος άλλος ότι πριν χτυπήσει ενημέρωση τους φίλους της, τους Αμερικανούς, η Μόσχα. Να πω εδώ πέρα μια δική μου ταπεινή άποψη. Πρώτα να απαντήσω σε ένα ερώτημα. Υπάρχει κανείς ο οποίος, αν γνωρίζει την κατάσταση και μάλιστα εκ των έσω, να μπορεί σοβαρά να σκεφτεί ότι η Ρωσία θα πρέπει να μετατρέψει το Κίεβο σε αμοχάλικο? Την πόλη αυτή, στην οποία από τα 4,5 εκατομμύρια σε κανονικές συνθήκες, σίγουρα, δεν ξέρω πόσο, αλλά σίγουρα εκείνοι που ζουν εκεί σήμερα είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις, αλλά για τη ρωσική πλευρά και αυτή και σε άλλες πόλεις θεωρούνται παιδιά της. Άμυαλα, άτακτα, ατίθασα, δεν ξέρω πώς, αλλά παιδιά της. Όταν οι ρωσικές ανακοινώσεις αναφέρονται στο γεγονός ότι τα πλήγματα αυτά, και τονίζουν πάντα ότι είναι σε στρατιωτικούς στόχους, το κάνουν ακριβώς και γι' αυτό το λόγο. Όχι για να επαληθεύσουν ή να πάρουν τα εύσημα κάποιον στη Δύση που αυτό το πράγμα, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει, αλλά γιατί απλούστατα στέλνουν μηνύματα σε αυτούς που ζουν εκεί. Και όπως γράφει αυτό το ουκρανικό εκδοτικό Strana UA, όπως σας είπα, σκεφτείτε, λέει, αν υπήρχε πυρηνική γόμωση. Τότε θα μπορούσε να γίνει αμοχάλικο το Κίεβο, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι του Κίεβου. Και εγώ θα αναρωτιέμαι και ρωτάω και εσάς. Είναι πολλοί αυτοί από εσάς που θα ήθελαν να δούνε σε αυτό το αμοχάλικο και κομμάτια των Κιεβλιάνων να κοίτονται ανάμεσα στις πέτρες και στην άμμο? Γι' αυτό σκεφτείτε πριν όλοι μας εκφράζουμε κάποιες τέτοιες απόψεις.
2: Вот это здание красное, которое сегодня полностью выгоревшее, это историческое здание, оно пережило три войны. Оно было построено в 1900...

0: 1912 году.
1: Να εδώ τώρα από μια άλλη κοινωνία η πρόσωψη αυτού του ιστορικού κτηρίου που χτίστηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Για όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες, όπως τις λέω κάθε φορά, τις γερακίνες του γλυκού νερού εκεί στις Βρυξέλλες, στις Εστονίες, στις Κοπενχάγες και τα λοιπά, ας έρθουν εδώ να δούνε. Αυτά εδώ είναι τα υπολείμματα των drones τα οποία μάζεψαν η Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας και μάλιστα εκεί πιο πέρα είναι αυτό το οποίο φαίνεται και η επιγραφή ότι είναι made in Ukraine.
2: Αυτές ποια είναι η τραγικομέντια, να το πω έτσι στα ελληνικά, ότι ουσιαστικά τις τεχνολογίες τις δίνουν άλλοι απ' έξω, εκείνοι οι οποίοι, να πω και αυτό το οποίο ακούστηκε σε αυτή την ομάδα των δημοσιογράφων που μαζευτήκαμε σε επίπεδο, σε χρόνο ΔΤ που λέμε, για να φτάσουμε εδώ Κυριακή από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Υπάρχει η είδηση, την είδατε, αρνήθηκαν. Το BBC αρνήθηκε να πάρει μέρος. Το BBC. Ακούστε το αυτό. Έχει σημασία. Και δεύτερον, οι συνάδελφοι του CNN δήλωσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ότι δεν θα πάνε γιατί είναι σε τριήμερες διακοπές.
3: Πραγματικά οι άνθρωποι κοιτάνε να κλείσουν τις πληγές τους και αφήνουν ανοιχτό ένα ερώτημα. Όπως το ένιωσαν πάρα πολλοί συνάδελφοί μου στην μικρή έστω βόλτα που κάναμε μέσα αργότερα μέσα στην πόλη του Λουγκάνσκ. 2-3 ερωτήματα. Πρώτον, άραγε από αυτά που βλέπετε θα δείξουν τίποτα στη Δύση, στην Ευρώπη? Με ένα καημό ήταν αυτή η ερώτηση, γιατί καταλαβαίνουν ότι εκεί πέρα έχουν γίνει από το 14, για να μην πω παλιότερα, τόσα πράγματα, τόσα εγκλήματα που ποτέ και τίποτα δεν βγαίνει προς τα έξω. Είναι επτασφράγιστα τα πληροφοριακά ρολά κατεβασμένα της Δύσης. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει τίποτα. Απ' την άλλη πλευρά, γι' αυτό ακριβώς ο πρόεδρος Πούτιν και η ρωσική ηγεσία επιμένουν σε ένα πράγμα, ότι όλα τα πλήγματα που κάνει η Ρωσία έχουν στρατιωτικούς στόχους. Έχουν στόχους που άμεσα ή έμεσα είναι συνδεδεμένοι με την στρατιωτική υποδομή της Ουκρανίας. Και θα μου πει κάποιος, γιατί μπορεί μερικές φορές να αρνούνται οι Ρώσοι ότι τα πλήγματα που κάνουν φέρνουν θύματα? Δεν το αρνούνται. Όταν χτυπάς ένα εργοστάσιο και μέσα μπορεί να υπάρχουν στρατιώτες, στρατιωτικοί οι οποίοι σκοτώνονται, μπορεί να υπάρχουν φύλακες στο εργοστάσιο που μπορούν να, επίσης να σκοτώνονται, να τραυματίζονται, όμως αυτοί είναι στρατιωτικοί στόχοι. Ποτέ μέχρι τώρα, σε αυτά τα 4 και πλέον χρόνια, η Ρωσία δεν έπληξε ούτε σχολείο, ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε κλινικές, ούτε τίποτα. Όλα αυτά τα οποία μας έδειχναν τα προηγούμενα χρόνια, ξέρετε τι είναι? Της Μπούτσας. Ναι, ναι, δεν κάνω πλάκα εδώ. Είναι αυτό το Hollywood που έστησαν εκεί πέρα. Τέτοιες μέρες ήταν, κάπου εκεί την άνοιξη του 2022, για να μας δείξουν τα εγκλήματα των Ρώσων. Πέρασαν 4 χρόνια και είναι άπειρες οι εικόνες που έχουν βγει από εκεί προς τα έξω, ανεπίσημα πάντα, ότι όλο αυτό ήταν στημένο χολιγουδιανό σοου. Η Ρωσία, η Κίνα και όλοι αυτοί που επιδιώκουν μέσα από αυτές τις οδύνες, τις αιματηρές που ζούμε στο τελευταίο χρονικό διάστημα, να βγάλουν και να δημιουργήσουν ένα καινούριο κόσμο. Όχι στη θέση της αγγλοσαξονικής ηγεμονίας των προηγούμενων 4 αιώνων, να φέρουν μια άλλη ρωσική ηγεμονία ή κινέζικη ή ρωσοκινέζικη ηγεμονία, αλλά να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, που αυτό κάποιοι το ονόμασαν παγκόσμιος νότος, που κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι αυτός ο παγκόσμιος νότος μπορεί και πρέπει να εκφράζεται μέσα από εναλλακτικά σχήματα όπως είναι η BRICS, όπως είναι άλλες περιφερειακές μεγάλες οργανώσεις και ιδρύματα συνεργασίας, η Συμφωνία της Σανγκάης και ένα σωρό άλλες που δημιουργούνται. Νομίζω ότι η έκφραση του Βλαδίμιρ Πούτιν μετά την κοινή διακήρυξη στο Πεκίνο με τον πρόεδρο Σι είναι η πεμπτουσία αυτής της κατάστασης. Σε έναν κόσμο πολυπολικό που τώρα ξεκινάει μέσα από οδύνες, αλλά που ταυτόχρονα δημιουργεί τις βάσεις για μια νέα τάξη πραγμάτων. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Βλέπετε ότι επιδιώκω μόνος μου όσο μπορώ και όταν μπορώ να έχω ακόμα και ζωντανό ρεπορτάζ σαν αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα. Γεια σας.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
5: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο νομικός και αρθρογράφος Σωτήρης Γκεκόπουλος είναι καλεσμένος σήμερα στην Ελεύθερη Πένα για μία συζήτηση γύρω από το θέμα των διαβατηρίων και τις τηλεφωνικές κλήσεις που κάνει η αστυνομία το τελευταίο διάστημα σε συμπολίτες μας προκειμένου να επιστρέψουν τα διαβατήριά τους. Επίσης αναφέρεται σε κάποιες τελευταίες σημαντικές εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον προσωπικό αριθμό, στο θέμα της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, αλλά και στο κόμμα Καριστιανού. Καλησπέρα σας κύριε Γκεκόπουλε, για μία ακόμη φορά, τι κάνετε?
7: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση κύριε Δραγάτη, καλά είμαι.
6: Να είστε
7: καλά. Όχι τόσο πολύ καλά, αλλά ας πούμε καλά.
6: Εύχομαι να είστε πάντα καλά, γιατί σας χρειαζόμαστε στις επάλξεις για να μας ενημερώνετε κιόλας, βεβαίως, γιατί νομίζω έχει τη δική του αξία και σημασία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα με το θέμα των διαβατηρίων και το γεγονός ότι βλέπουμε πως υπάρχουν περιστατικά όπου η ελληνική αστυνομία καλεί να επιστραφούν κάποια διαβατήρια τα οποία ακυρώνονται. Είναι έτσι?
7: Έτσι ακριβώς είναι κύριε Δραγάτη και αυτό είναι ένα πρωτοφανές γεγονός το οποίο δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι σε ένα υποτιθέμενο κράτος δικαίου θα υπήρχε μια τέτοια μεθόδευση. Θα σας το εξηγήσω όσο μπορώ πιο συνοπτικά.

0: γιατί έγινε μια τέτοια προσπάθεια εδώ και περίπου 15 μέρες και τα κρούσματα είναι αρκετά. Εγώ έτυχε να χειριστώ μία μόνο υπόθεση, μιας κυρίας, η οποία είναι και ακραία περίπτωση βέβαια, είναι ανάπηρη να φανταστείτε με ποσοστό 95%. Η αστυνομία κατά κάποιο τρόπο της έβγαλε διαβατήριο με ταυτότητα του 2003 και μετά μετάνιωσαν οι ειδικοί εκεί της αστυνομίας, οι προϊστάμενοι, και τη ζήτησαν πίσω το διαβατήριο. Αυτό έγινε κατά κανόνα σε πάρα πολλούς που είχαν ταυτότητες παλαιότερες, δηλαδή κάτω του 2010, πριν μάλλον του 2010. Βέβαια η όλη διαδικασία είναι μια παράνομη διαδικασία, διότι όταν ένα δημόσιο έγγραφο και μάλιστα διεθνές έγγραφο, όπως είναι το διαβατήριο, θέλει η υπηρεσία που το εξέδωσε να το ακυρώσει, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να αποστείλει ένα έγγραφο αιτιολογημένο. Δηλαδή, ο κάτοχος να πάρει το έγγραφο, να καταλάβει για ποιο λόγο το διαβατήριό του βγήκε είτε εκ παραδρομής, είτε για κάποιο λόγο που συνιστά ακυρότητα, και να μπορεί μέσα σε 10 μέρες, όπως το έγραψα και στο διαδίκτυο αυτό, να μπορεί να καταθέσει μια αίτηση θεραπείας, όπως προβλέπει ο νόμος. Και μετά την
1: Χωρίς να
0: απόλυτη
1: ακυρωθεί
0: ασκή.
1: το διαβατήριο, έτσι να το πούμε και αυτό. Χωρίς να ακυρωθεί αυτό αμέσως. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θα σας εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω για να καταλάβετε και εσείς και οι ακροατές ποια είναι η μεθόδευση. Λοιπόν, άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνο η αστυνομία. Η αστυνομία που όχι η κεντρική, αλλά η αστυνομική αρχή που εξέδωσε, όχι που εξέδωσε το διαβατήριο, αλλά που πήρε την αίτηση για να εκδώσει διαβατήριο. Δηλαδή σε κάθε πόλη. Και τους λένε τους πολίτες, θα μας φέρετε πίσω τώρα το διαβατήριο μέσα σε 24 ώρες, γιατί αλλιώς θα το ακυρώσουμε και θα το κατάσχουμε. Και η ακύρωση αυτή, όπως ξέρετε, μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Δηλαδή να ακυρωθεί μέσω του τάξης, ας πούμε, διότι όλα αυτά είναι δημόσια έγγραφα τα οποία έχουν περάσει σε κάποιες υπηρεσίες. Επικοινώνησαν με μένα, μάλιστα ασχολήθηκε με το θέμα και ο συνάδελφος ο κύριος Θανάσουλας για το ίδιο θέμα, και το μόνο που τους είπαμε εμείς, τους φίλους, δεν θα κάνετε καμία επιστροφή διαβατηρίου αν προηγουμένως δεν απαιτήσετε να σας στείλουν ένα έγγραφο. Το έγγραφο αυτό, σαν απόφαση ακύρωση διαβατηρίου, πρέπει να είναι αιτιολογημένο. Και μετά θα δούμε, ανάλογα με την αιτιολογία, τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι και έγινε με την κυρία αυτή. Τη στείλαν το έγγραφο, παρότι της είπαν ότι κανονικά θα έπρεπε πρώτα να μας φέρετε το διαβατήριο, εκβιαστικά δηλαδή, και μετά να στείλουμε το έγγραφο. Όμως και λόγω της κατάστασής της φαίνεται είχε μία ανοχή, οπότε είδα το έγγραφο, το οποίο είναι ένα έγγραφο τρομερά ατελές, ανετιολόγητο. Λέει δηλαδή ότι
1: Να.
0: αυτό που λέει κάθε έγγραφο όταν απορρίπτουν τα διαβατήρια. Δηλαδή τι, ότι δεν ταιριάζει η φωτογραφία η οποία προσκομίστηκε με την φωτογραφία της ταυτότητος. Και βέβαια κάναμε μία αίτηση θεραπείας η οποία κατατέθηκε και περιμένουμε τώρα το αποτέλεσμα. Στην
1: Δεν
0: αίτηση
1: έχει
0: θεραπείας
1: ακυρωθεί
0: βέβαια,
1: δηλαδή. Δεν έχει
0: ναι,
1: ακυρωθεί, κύριε
0: δεν έχει
1: Γκιακόπουλα.
0: ακυρωθεί, όχι. Και ζητήσαμε επίσης να ανασταλεί προσωρινά η ακυρότητα ή η επιστροφή μέχρι να βγει απόφαση. Η απόφαση βέβαια ξέρουμε εξ αρχής ότι θα είναι απορριπτική. Εδώ 200 ενστάσεις που γίνανε ούτε καν μία έγινε δεκτή. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν περάσει και από αυτή τη διαδικασία μετά έχει δικαίωμα ο πολίτης να προσφύγει στο διοικητικό δικαστήριο του τόπου όπου εκδόθηκε το διαβατήριο, δηλαδή του τόπου κατοικίας του θα έλεγα, και να διεκδικήσει και το δίκαιό του. Και εκεί είναι βέβαιο ότι θα δικαιωθεί. Διότι όπως δικαιώθηκαν άνθρωποι με διαβατήρια που είχαν πολύ πιο παλιές ταυτότητες, 30, 40 και 50 ετών. Και έτσι είμαστε σε εξέλιξη. Για το θέμα αυτό να σας πω μόνο ότι και ο κύριος Παπαδόπουλος, ο ανεξάρτητος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που είναι ο πρόεδρος και του Ελληνικού Παλμού, έκανε μια

0: σχετική ερώτηση και λέει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και λέει να δικαιολογήσετε για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή για ποιο λόγο επιστρέφετε, ζητείτε η επιστροφή τη στιγμή που το Σύνταγμα και κυρίως το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί δύο φορές με νομολογία πάνω στο θέμα αυτό. Στο θέμα δηλαδή του διαβατηρίου με παλιά ταυτότητα. Περιμένει βέβαια απάντηση και δεν πιστεύω ότι θα πάρει και απάντηση. Αυτά όσο αφορά αυτό το θέμα.
1: Να ρωτήσω κάτι, όντως υπήρχε κάποιο θέμα με τη φωτογραφία στη συγκεκριμένη κυρία? Φαντάζομαι τις είδατε εσείς φωτογραφίες.
0: Όχι.
1: Κανένα θέμα.
0: Όταν πήγε αυτή καταρχήν να σας πω κύριε Δραγάτη, πήγε στην αστυνομική αρχή με καροτσάκι. Δεν μπορεί να περπατήσει, είναι ανάπηρη. Η αναπηρία της φτάνει στο 95%. Και εκεί φαίνεται ότι έγινε κατά κάποιο τρόπο, είναι από την Καστοριά η περίπτωση, Καστοριά. Και εκεί έγινε κατά κάποιο τρόπο μία, θα έλεγα, θετική εισήγηση από πλευράς των αρμόδιων αστυνομικών στην αστυνομία και βγήκε το διαβατήριο αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όμως που έχουν βγει προφανώς από παραδρομή. Όταν λέω από παραδρομή, ο υπάλληλος ο οποίος επιμελείται τις εκδόσεις του διαβατηρίου δεν είχαν στην αρχή αυτή τέτοια εντολή. Η εντολή αυστηροποιήθηκε μετά από 2 μήνες, όταν είδε η κυβέρνηση ότι υπάρχει βροχή αιτήσεων διαβατηρίων και σου λέει τώρα τι θα γίνει. Δηλαδή θα βγάλει όλος ο κόσμος διαβατήρια για να μην βγάλουν μετά τις ταυτότητες. Και έτσι έγινε η όλη αλλαγή. Δηλαδή κάποιο διάστημα υπάρχουν φίλοι και πολίτες οι οποίοι βγάλαν διαβατήρια με ταυτότητα 2006, 2007, 2008, δηλαδή παρότι περνούσε τη 15ετία. Μετά όμως το πράγμα αυστηροποιήθηκε.
1: Ναι.
0: Θα δούμε την εξέλιξη.
1: Άρα τώρα όσοι έβγαλαν διαβατήριο με ταυτότητα πόσο, από 20 χρόνια και πάνω, πρέπει να έχουν το νου τους, κινδυνεύουν δηλαδή να τους καλέσουν και αυτούς, ναι, για να γυρίσουν πίσω, ναι, τα διαβατήρια.
0: Ναι, να έχουν το νου τους και κυρίως το είπα και στο διαδίκτυο, το έγραψε μια ανάρτηση, ότι αν τους καλέσουν να επιστρέψουν το διαβατήριο, να μην φοβηθούν. Δεν είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία. Πρέπει να πούν, ωραία, εμείς για να το επιστρέψουμε θέλουμε πρώτα
1: αιτιολογία. Αιτιολογία εγγράφων.
0: Ναι, την απόφαση περί ακυρότητας, να πάμε σε δικηγόρο να μπορέσει να ελέγξουμε αν είναι νόμιμη αυτή η επιστροφή. Διότι άλλο να γίνει ένα λάθος και από λάθος να γίνει επιστροφή και άλλο να γίνει συστηματικά όπως γίνεται τώρα.
1: Όσοι λοιπόν έχουν πάρει διαβατήριο με ταυτότητα 20ετίας και πάνω, λέτε, έτσι,
0: ναι,
1: όχι κάτω από 20 χρόνια.
0: Συνήθως ναι, γιατί κάποια στιγμή, κύριε Δραγάτη, δεν ξέρω αν και εσείς το ξέρετε γιατί επικοινωνείτε με πολύ κόσμο, υπήρχε μια αναφορά προς τις αστυνομικές αρχές ότι κάτω από το 2005 δεν θα γίνεται δεκτή έκδοση διαβατηρίου. Κάτω από το 2005, όταν βγήκε η ανακοίνωση αυτή, ήταν 20ετία, πέρσι δηλαδή ήταν 20ετία. Δηλαδή υπερέβαινε τη 15ετία κατά 5 χρόνια. Μετά όμως τελευταία και το 2009 που υπήρχαν οι ταυτότητες πάλι δεν βγαίναν τα διαβατήρια γιατί όπως σας είπα προηγουμένως αυστηροποιήθηκε το σύστημα.
1: Ναι, μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, δεν ξέρω αν ξέρετε και άλλες περιπτώσεις, αν έχετε και άλλες περιπτώσεις τέτοιες.
0: Θα έχουμε μια απόφαση πολύ σύντομα φαντάζομαι, οπότε με την επόμενη σύνδεσή μας θα σας ενημερώσω και να ενημερώσετε και εσείς τους ακροατές σας.
1: Ωραία. Λοιπόν, να φύγουμε από το θέμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ο κόσμος που θα δεχθεί τέτοιες κλήσεις να μην ανησυχήσει και να το αντιμετωπίσει,
0: ναι,
1: ψύχρεμα το θέμα, ακολουθώντας πάντοτε τη νομική οδό, έτσι, και τη νομική, ναι, συμβουλή δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Να πάνε σε δικηγόρο όλοι και να δύο δικηγόρους, ας πούμε, την αιτιολογία, η οποία είναι ad hoc, είναι ίδια δηλαδή, δεν υπάρχει, δεν διαφέρει. Απλώς λέει το ίδιο πράγμα που έλεγε και με την αίτηση για έκδοση διαβατηρίου. Δηλαδή δεν υπάρχει ταυτοποίηση ταυτότητας και φωτογραφίας της ταυτότητας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα συνταχθεί και κάποιο κείμενο ένστασης, το οποίο θα διαρρεύσει στο διαδίκτυο για να

0: μπορεί ο καθένας και μόνος του να κάνει μια αίτηση θεραπείας. Να μην χρειάζεται να προσφεύγει σε δικηγόρο, να πληρώνει κιόλας χρήματα κλπ. Καταλάβατε.
1: Για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Αυτή ήταν η επόμενη μου ερώτηση, αλήθεια. Για κάποιον ο οποίος δεν έχει αυτή τη στιγμή την οικονομική δυνατότητα, τι θα κάνει? Άρα θα βγει κάποια σχετική οδηγία, λέτε?
0: Ναι, βεβαίως, ναι. Με μια ομάδα συναδέλφων που το χειριζόμαστε το θέμα αυτό, θα γίνει ένας τύπος ενός πλαισίου, το οποίο θα το διακινήσουμε στο διαδίκτυο και ο καθένας θα μπορεί απλώς να το αντιγράψει. Δεν χρειάζεται δηλαδή, άλλωστε η αίτηση θεραπείας δεν απαιτεί παράσταση δικηγόρου. Δεν είναι δηλαδή δικόγραφο. Είναι απλώς ένα ένδικο μέσο το οποίο απευθύνεται στην ίδια αστυνομική αρχή. Δεν απευθύνεται σε δικαστήριο. Σε δικαστήριο θα απευθυνθεί μετά όταν θα γίνει προσφυγή, η οποία θέλει απαραίτητα βέβαια υπογραφή και σύμπραξη δικηγόρου.
1: Πάμε στον προσωπικό αριθμό, γιατί μου είπατε ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη που μπορούμε να αναφέρουμε και έχει ενδιαφέρον.
0: Σήμερα για πρώτη φορά και έπειτα βέβαια από την ανησυχία χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι κάθε τόσο ρωτούσαν είτε μέσω Messenger είτε τηλεφωνικά τι θα γίνει με τον προσωπικό αριθμό, γιατί όπως ξέρετε παρήλθε η προθεσμία 5 Μαΐου που ήταν καθορισμένη για την υποχρεωτικότητα του προσωπικού αριθμού. Λοιπόν, σήμερα για πρώτη φορά, κύριε Δραγάτη, διαπίστωσα από μια επίσημη ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, την οποία μου την έστειλε κάποιος φίλος, ότι πλέον το ΕΦΚΑ δεν θα δέχεται καμία πράξη συναλλαγής με πολίτη αν δεν προσκομίζεται και ο προσωπικός αριθμός. Αυτό όμως, κύριε Δραγάτη, για να μην ανησυχήσει ο κόσμος, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα σας το εξηγήσω. Δηλαδή, συμβαίνει το εξής. Πηγαίνει ένας για να κάνει μια αίτηση σύνταξης στο ΕΦΚΑ ή να πάρει κάποιο επίδομα ή μέσω ΕΦΚΑ που γίνονται και όλες οι ιατρικές, η ιατρική συναγολόγηση. Αν του ζητήσουν στοιχεία, πρέπει να τα δώσει. Αν δεν τα δώσει, υπάρχει ο κίνδυνος, στοιχεία επικαιροποίησης εννοώ, όπως τα ζητάει και η τράπεζα βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορεί να κάνει καμία συναλλαγή πλέον. Και κυρίως αυτό αφορά ηλικιωμένους. Λοιπόν, σήμερα με πήρε κάποια κυρία και μου είπε ότι πήγε στο ΕΦΚΑ και της είπαν ότι, ξέρετε κυρία, πρέπει να παραδώσετε ό,τι στοιχεία σας ζητήσουμε σαν επικαιροποίηση. Της είπα ότι αυτό πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα ποιο είναι το σχέδιο, ποιος είναι ο στόχος, για να καταλάβει ο κόσμος. Για να βγει ο προσωπικός αριθμός, κύριε Δραγάτη, πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα. Αλλά από ό,τι είδα την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, πάνω από 900.000 από ό,τι έγραφε η ανακοίνωση αυτή, πολίτες έχουν στοιχεία τα οποία δεν είναι ακριβή, δηλαδή έχουν λάθη, πάνω από 900.000. Και τώρα αυτοί θεωρούν, έκανε μάλιστα ο κ. Παπαστοργίου ο υπουργός, έκανε μια σύσκεψη χθες με τους αρμόδιους του ΕΦΚΑ και είπαν ότι από εδώ και μετά όποιος έρχεται προκειμένου να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή, ακόμα και η συντάξη βέβαια που ό,τι κατατίθεται, πρώτα θα δίνει τα στοιχεία του όλα σαν επικαιροποίηση, όπως κάνουν οι τράπεζες. Αυτό,
1: που μέσα
0: όμως,
1: σε αυτά
0: δεν
1: είναι και ο προσωπικός αριθμός.
0: Όχι, δεν είναι προσωπικός αριθμός. Θα γίνει η επικαιροποίηση πρώτα των στοιχείων και μετά θα ζητηθεί ο προσωπικός αριθμός. Δηλαδή τώρα δεν μπορούν να ζητήσουν τον προσωπικό αριθμό από οποιονδήποτε, διότι δεν γνωρίζουν αν τα στοιχεία που έχει ο ίδιος καταχωρημένα στο ΕΦΚΑ είναι ακριβή. Πρέπει να τα επιβεβαιώσουν. Γι' αυτό μιλάνε τώρα. Αυτό που κάνανε και οι τράπεζες το κάνει τώρα επίσημα πλέον το ΕΦΚΑ.
1: Αυτό που λέτε με τις τράπεζες είναι μια σχετική ενημέρωση που λένε ότι από κάποιο σημείο και μετά, και λένε και συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν θα μπορεί κάποιος να κάνει συναλλαγή. Σωστά?
0: Όχι, θα σας εξηγήσω. Ναι. Δεν είναι από κάποιο σημείο. Αυτό είναι καθημερινά που συμβαίνει. Δηλαδή κλείνουν λογαριασμούς Έχω φίλους που έκλεισαν το λογαριασμό επειδή αρνήθηκαν να κάνουν επικαιροποίηση. Η άρνηση όμως της επικαιροποίησης, κύριε Δραγάτη, είναι νόμιμη. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένη σε ιδιωτικό φορέα να δώσει κανείς τα στοιχεία του. Καταλάβατε.
1: Ναι,
0: είναι
1: άρα, υποχρεωμένος μόνο. Άρα...
0: ναι, όμως όταν ο εκβιασμός των τραπεζών είναι ότι αν δεν κάνεις επικαιροποίηση και δεν την κάνεις αυτή την επικαιροποίηση κάθε ένα χρόνο, όπως λένε, ότι υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ο κανόνας. Αν δεν την κάνεις κάθε ένα χρόνο, θα κόβεται τη δυνατότητά σου της συναλλαγής.
1: Ναι.
0: Και πράγματι με πήραν 2-3 φίλοι και μου λένε πήγαμε με το ATM να χρησιμοποιήσουμε και δεν το δεχόταν. Την κάρτα δεν τη δεχόταν. Και όταν ρώτησαν στην τράπεζα, τους είπαν στην τράπεζα θα κάνετε πρώτα επικαιροποίηση και μετά θα ενεργοποιηθεί η κάρτα.
1: Αυτή η επικαιροποίηση είναι, λοιπόν, λέτε, είναι παράνομη καταρχήν.
0: Είναι παράνομη με τον εξής σκεπτικό. Με το εξής σκεπτικό. Η τράπεζα σου ζητάει πάντοτε κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά, μέσα στα στοιχεία αυτά, είναι τα βασικά στοιχεία. Όνομα, επίθετο, πατρόνυμο, διεύθυνση κατοικίας και ένα τηλέφωνο. Δεν έχουν δικαίωμα να σου ζητούν το email. Κι όμως ζητούν και το email για να γίνει επικαιροποίηση. Γιατί? Γιατί το email εξυπηρετεί το σύστημα, την ΑΒΕ, προκειμένου αργότερα να έχει όλα τα στοιχεία για να στέλνει τον προσωπικό αριθμό εκεί που θέλει ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή. Διότι όπως βλέπετε, επειδή όλο το σύστημα είναι δομημένο με βάση την ψηφιακή συναλλαγή, τη μορφή της ψηφιακής συναλλαγής, το θέλουν το email. Το email όμως παρανόμως δίνεται στην τράπεζα. Άρα όταν μια τράπεζα ζητήσει το email και αρνηθεί ο καταθέτης να το δώσει, νόμιμα αρνείται, δεν διαπράττει κάποιο αντίκημα, αλλά πάντοτε στην Ελλάδα, όπως το είπαμε πολλές φορές, ο εκβιασμός πάντοτε της εξουσίας είναι να πετυχαίνει το στόχο πάντοτε με νόμιμα ή με παράνομα μέσα.
1: Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, κύριε Γκεκόπουλε, γιατί σε όλους ζητάνε αυτή την επικαιροποίηση ουσιαστικά, δίνοντας κάποιο περιθώριο, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι. Θα σας πω, θα το πω και δημόσια, διότι πλέον κάποια στιγμή το πράγμα έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Εγώ είπα σε πάρα πολλούς φίλους, επειδή μέσω του Facebook επικοινωνώ με χιλιάδες, έχω πει ότι αν δεν χρειάζεστε, έχετε χρήματα, είτε λίγα είτε πολλά, και δεν τα χρειάζεστε άμεσα, αποσύρετε τα από την τράπεζα. Διότι η τράπεζα κάποια στιγμή θα σας ζητάει τέτοια στοιχεία που αυτά θα σας οδηγήσουν κάποια στιγμή να εκδώσετε και να χρησιμοποιήσετε μάλλον και να ενεργοποιήσετε, θα ήταν το πιο σωστό, και τον προσωπικό αριθμό, κάτι το οποίο, να ξέρετε, είναι θέμα χρόνου. Διότι αν σκεφτούμε, κύριε Δραγάτη, ότι φέτος θα έχει καθιερωθεί το ψηφιακό ευρώ, για σκεφτείτε με το ψηφιακό ευρώ να θέλει κανείς να πάρει αντί για να συναλλαγεί με το ψηφιακό ευρώ, να θέλει να συναλλαγεί με χρήματα, να πάρει τα χρήματά του και να του πει η τράπεζα δεν υπάρχουν χρήματα μετρητά, έχει ψηφιακό χρήμα. Θα σου δώσουμε το. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με το ψηφιακό χρήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προσωπικό αριθμό. Καταλάβατε, αυτό είναι.
1: Η μισθοδοσία όμως μπαίνει στις τράπεζες πλέον. Αυτοί που παίρνουν μισθό, τι θα κάνουν? Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Κοιτάξτε, να σας πω, όλοι, εγώ είμαι συνταξιούχος τόσα χρόνια, λοιπόν, και έχω κάποιες υποχρεώσεις προς το δημόσιο, φόρους και εύχα και λοιπά και λοιπά, όπως όλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συναλλάσσουμε πάντοτε για αυτά τα μικροποσά, με κάτω των 1.000 ευρώ, πάντοτε μέσω της κάρτας. Όταν ο κόσμος έχει αυτή τη δυνατότητα, γιατί όλοι τώρα έχουν πλέον κάρτες χρεωστικές, δεν υπάρχει λόγος να πρέπει να πας στην τράπεζα. Τώρα, όταν η τράπεζα όμως...
1: Ναι, αλλά αφού λένε ότι μπλοκάρουν και τις συναλλαγές αν δεν επικυρωθεί.
0: Ναι, όταν θα σε καλέσει και θα σου πει πρέπει...

0: μπορεί να συναλλαχθεί, ώσπου αναγκάστηκε και πήγε, έκανε μια διαδικασία δικαστική, έκανε ασφαλιστικά μέτρα, πήρε προσωρινή διαταγή και έτσι άνοιξε ο λογαριασμός του. Σκεφτείτε το, αυτό μπορεί να το κάνει ο κάθε πολίτης? Μπορεί να το κάνει? Δεν μπορεί να το κάνει.
1: Οικονομικά εννοείται, οικονομικά δεν μπορεί.
0: Όχι οικονομικά, όχι μόνο οικονομικά. Και θα έλεγα και από πλευρά ταλαιπωρία. Δηλαδή, σκεφτείτε το, ο άλλο να θέλει να πληρώσει ένα λογαριασμό μέσω e-banking ή οτιδήποτε άλλο, να του κόψει η τράπεζα αυτό το λογαριασμό και να πρέπει να απευθύνεται σε δικηγόρο να πάει να κάνει ασφαλιστικά μέτρα κλπ. Τα κέρδισε αυτό ο φίλο. Αλλά το θέμα είναι ότι ταλαιπωρήθηκε και άνοιξε ο λογαριασμό μετά από 15 μέρες τελικά.
1: Αυτή όμως είναι η διαδικασία, κύριε Κεκόπουλε. Αυτή είναι η μοναδική διαδικασία.
0: Αυτή είναι η μοναδική, ναι. Ασφαλιστικά,
1: ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή.
0: Ασφαλιστικά με προσωρινή διαταγή, ναι. Διότι εκεί στο δικαστήριο αποδεικνύεται και η παρανομία της απέτησης τράπεζας. Γι' αυτό εγώ λέω πάντοτε σε όλο τον κόσμο και σε φίλους κυρίως, μην αφήνετε χρήματα στην τράπεζα μεγάλα. Ακόμα και μεγάλα ποσά, 10, 20, 30 χιλιάδες, θα δυσκολευτείτε να τα πάρετε κάποια
1: στιγμή. Αυτό είναι κατανοητό. Η δυσκολία, επαναλαμβάνω, είναι το ότι αρκετοί πληρώνουν μέσω e-banking, για παράδειγμα, τους λογαριασμούς τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Και όταν δεν κάνεις επικαιροποίηση που ζητάνε οι τράπεζες των στοιχείων, πώς θα κάνεις μετά αυτές τις συναλλαγές? Άρα κάτι πρέπει να κάνει αυτός ο κόσμος άμεσα.
0: Κοιτάξτε, την επικαιροποίηση, το να την κάνεις, δεν σημαίνει ότι παίρνεις προσωπικό αριθμό.
1: Κατανοητό, κατανοητό.
0: Λύσουμε αυτό.
1: Αλλά είπατε όμως, και συγγνώμη που διακόπτω, ότι ακόμα και αυτή η διαδικασία είναι παράνομη και κανονικά δεν θα έπρεπε να τη ζητάει η τράπεζα.
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι το πρώτο βήμα ώστε αργότερα οι τράπεζες να δώσουν όλα τα στοιχεία στην ΑΔΕ, προκειμένου η ΑΔΕ να εκδώσει τους προσωπικούς αριθμούς συμπληρωμένους. Όλο το κλειδί, κύριε Δραγάτη, είναι αυτό, ότι το κράτος, η ΑΔΕ δηλαδή, ή το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πρέπει για να δώσει τον προσωπικό αριθμό και για να τον αποδέχεται τον προσωπικό αριθμό μια δημόσια υπηρεσία, πρέπει να είναι σίγουρη ότι τα στοιχεία είναι 100% ορθά. Και έτσι οι τράπεζες τώρα αυτή τη στιγμή αποτελούν το υποστήλωμα της κυβέρνησης, η οποία, επειδή δεν μπορεί η ίδια να παίρνει τον καθένα τηλέφωνο και να ρωτάει το email του και τα τηλέφωνα και τη διεύθυνσή του και το ένα και το άλλο, γιατί δεν θέλει να στέλνει και επιστολές, αυτό είναι και χρονοβόρο. Θέλει μέσω email να γίνονται όλα. Άρα οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο, ο οποίος βέβαια ρόλος είναι παράνομος. Αλλά σκεφτείτε τώρα εσείς, αν χρειαστεί κάθε μέρα να συναλλάσσετε, τι μπορείτε να κάνετε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ασφαλιστικά μέτρα είπατε, είναι το μόνο.
0: Ασφαλιστικά μέτρα, ναι.
1: Αν είναι μονόδρομος, θα επιλέξουμε το μονόδρομο, διότι ο κόσμος δεν θέλει να πάρει τον προσωπικό αριθμό. Δεν θέλουμε τον προσωπικό αριθμό.
0: Σας εξήγησα. Το προσωπικό αριθμό ξεκινάει σε πρώτο στάδιο από το ΕΦΚΑ, όχι από τις τράπεζες. Λοιπόν, το ΕΦΚΑ όμως είναι η πιο ασφαλιστική δικλίδα της κυβέρνησης για να μπορεί να πάρει τα στοιχεία, διότι το ΕΦΚΑ δεν έχει σχέση με συναλλαγές χρηματικές. Το ΕΦΚΑ έχει σχέση με σύνταξη, που άλλος θα πάει να κάνει μια αίτηση σύνταξης, και πάρα πολλοί συνταξιούχοι με ρωτούν, γιατί και εγώ είμαι, και μου λένε τελικά θα κάνουμε την αίτηση, την συνταξιότητα την έκανα και εγώ. Όχι αίτηση, τη δήλωση, συγγνώμη, τη δήλωση. Την έκανα και εγώ. Δεν μας ζήτησαν προσωπικό αριθμό τώρα. Θα τη ζητήσουν όμως στο ΕΦΚΑ, όταν θα χρειαστεί να κάνει μια άλλη συναλλαγή.
1: Μόνο για το θέμα σύνταξη, γιατί στο ΕΦΚΑ υπάγονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μήπως και για άλλες συναλλαγές ή περιπτώσεις θα ζητηθεί και εκεί.
0: Πιθανόν για όλες. Αλλά αυτό, επειδή χθες ανακοινώθηκε, θα το δούμε και σε επόμενη συζήτησή μας, θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτά προς το παρόν.
1: Εντάξει, βάζουμε μια ανωτελεία σε αυτό και θα επανέλθουμε σε επόμενη εκπομπή, γιατί σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένει και ο κόσμος να ακούσει. Κάτι μου λέγαμε για τα διαβατήρια ανηλίκων.
0: Ναι, για τα διαβατήρια ανηλίκων πάλι θα έλεγα ότι έκανε ο κύριος Παπαδόπουλος πάλι μια αίτηση, όχι μια αίτηση, μια επίκαιρη ερώτηση στον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και περιμένει και εκεί μία απάντηση. Ο λόγος ποιος είναι? Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, κύριε Δραγάτη, το οποίο ξεφεύγει από κάθε όριο λογικής. Δηλαδή, όταν το παιδί είναι κάτω από 12 ετών, δηλαδή είναι 11 ετών και 11 μηνών, δεν χρειάζεται

0: για να βγει διαβατήριο ταυτότητα. Όταν το παιδί θα γίνει 12 και ένα μήνα, τότε χρειάζεται ταυτότητα. Υπάρχει μεγαλύτερος εκβιασμός από αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένα παιδί 12 ετών και μίας μέρας και ενός μηνός, επειδή ο νόμος το λέει, να πρέπει να βγάλει ταυτότητα για να πάρει διαβατήριο. Δηλαδή, αν αυτό το παιδί με την οικογένεια του θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό, πρέπει να τρέξει να βγάλει προσωπικό αριθμό πρώτα. Ο προσωπικός αριθμός βγαίνεται, ξέρετε, κατά κάποιο τρόπο αυτόματα. Δηλαδή, συμπληρώνουν εκεί η αστυνομία όλα τα στοιχεία, σου βγάλουν τον προσωπικό αριθμό, τον δίνει στον προσωπικό αριθμό και μετά βγαίνει το διαβατήριο. Δηλαδή, το διαβατήριο θέλει αυτή τη διαδικασία. Να υπάρχει προσωπικός αριθμός, ταυτότητα, μέσω του προσωπικού αριθμού ψηφιακή ταυτότητα και μετά διαβατήριο. Αυτά είναι εκβιαστικές τακτικές, οι οποίες δεν συνάδουν με καμία περίπτωση στο κράτος δικαίου, το οποίο ο Πρωθυπουργός μας συνεχώς διαφημίζει ότι υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει καθόλου, και τα τελευταία γεγονότα της χθεσινής Βουλής απέδειξαν ότι η Βουλή και η δικαιοσύνη έχουν γίνει πλυντήριο αθώωσης των ενόχων, δυστυχώς.
1: Αναφέρεστε στη δικαιοσύνη και στο θέμα της προανακριτικής επιτροπής.
0: Ναι, και της εξεταστικής.
1: Και της εξεταστικής για ΟΠΕ και ΠΕ και
0: έκανε μια ομιλία ο κύριος Σαμαράς, σε άδειο βέβαια ακροατήριο στη Βουλή, και είπε ακριβώς αυτά τα οποία έπρεπε να πει κάθε πολίτης. Δηλαδή, ποιος είναι ο φόβος? Ναι. Όταν θα γίνουν εκλογές, το έχουμε πει και άλλες φορές, το ποσοστό που θα πάρει το πρώτο κόμμα που θα είναι η Νέα Δημοκρατία να είναι κάτω από 25%. Αν αυτό το γεγονός το συνειδητοποιήσει ο κόσμος και πάει και ψηφίσει οτιδήποτε να ψηφίσει, έτσι, όταν λέω οτιδήποτε, ακόμα και ένα κόμμα του μισού τα 100, αρκεί να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο. Εάν πάει όλος ο κόσμος και ψηφίσει και διδαγάται αυτό το κόμμα, όσο και αν έχει χρησιμοποιήσει μεθόδους, ας πούμε, οι οποίες δεν θυμίζουν βέβαια κράτος δικαίου, και βέβαια έχει και σπαταλήσει και τεράστια χρήματα από τη ληστεία των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα περάσει το 20% με καμία περίπτωση. Έτσι πιστεύω.
1: Προεξοφλείται όμως ότι θα είναι πάλι πρώτο κόμμα, αυτό λέτε?
0: 100%. Διότι έτσι αυτή τη στιγμή οι ευνοημένοι και αυτοί που έχουν βοηθηθεί με ρουσφέτια και με συναλλαγές και με λοιπά, είναι τόσοι πολλοί που αποτελούν ένα κομματικό στρατό. Όχι ότι είναι 20% ο κομματικός στρατός, μπορεί να είναι 3-4-5, αλλά όλοι, ο καθένας έχει τις οικογένειές τους κλπ. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, τα είπε και ο κύριος Σαμαράς, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον κόμμα Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει κόμμα Μητσοτάκη. Κόμμα Μητσοτάκη είναι μια, εγώ το λέω και ανοιχτά κιόλας και δεν φοβάμαι, το λέω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πολύ σωστά έχει χαρακτηριστεί ως εγκληματική οργάνωση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και μια συμμορία μαφιόζων, διότι αυτές οι μέθοδοι της αστυνομίας, μόνο μέθοδοι μαφίας χαρακτηρίζονται. Όταν εκβιάζεις τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε πολίτη, προκειμένου να του δώσει ένα διαβατήριο, που στην Ευρώπη τα διαβατήρια δίδονται με 2-3 απλά χαρτιά έγγραφα που πιστοποιούν την προσωπικότητα του καθενός.
1: Και ο κύριος Σαμαράς πάντως από το ίδιο σύστημα προήλθε, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή τα δείγματα γραφής στο παρελθόν δεν νομίζω ότι διαφέρουν και πολύ από ό,τι παρακολουθούμε.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω την άποψή μου. Αυτή είναι προσωπική άποψη. Εγώ ξέρετε ότι ανήκω σε ένα μικρό κόμμα, τον Ελληνικό Παλμό, με τον κύριο Παπαδόπουλο που γνωρίζουμε προσωπικά εδώ και χρόνια. Ένα σπάνιο άνθρωπο, ο οποίος όταν ήταν καρδιοχειρούργος στο Παπα-Νικολάου έκανε δωρεάν εγχειρήσεις σε ανθρώπους, ας πούμε, φτωχούς που δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν. Αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Σήμερα αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η πατρίδα, κύριε Δαγάτη, από λόγω εθνικών κινδύνων. Σήμερα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και κυρίως έξω η άποψη ότι πωλείται η Ελλάδα. Πωλείται. Δηλαδή έχει ουσιαστικά ξεπουληθεί, διότι η κυβέρνηση αυτή είναι δέσμια συμφερόντων ξένων. Εγώ πιστεύω, κύριε Δραγάτη, ότι αν ο Τραμπ ξαφνικά του έρθει μια φαϊνή ιδέα και πει στο Μητσοτάκη, ξέρεις, θα έρθω

0: εγώ από στο Αιγαίο να κάνω εγώ τις εξορίξεις, να πάρω εγώ το πετρελαίο, δεν θα αντιδράσει κανείς. Είμαστε υποτελείς, είμαστε υπόδουλοι, είμαστε δηλαδή εθνομηδανιστές αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση εννοώ. Και θα δείτε τις εξελίξεις και με την Τουρκία, γιατί θα έχουμε άσχημες
1: Αν ήταν
0: εξελίξεις
1: δηλαδή ο
0: πολύ
1: κύριος,
0: σύντομα.
1: αν ήταν ο κύριος Σαμαράς αντί του Μητσοτάκη, θα ήταν αλλιώς δηλαδή, αυτό λέτε.
0: Στο θέμα το εθνικό τουλάχιστον πιστεύω
1: Να.
0: ότι η όλη του πολιτική είναι τελείως διαφορετική. Στο θέμα του
1: Μάλιστα.
0: εθνικού, το εθνικό, δεν μιλάω στα πολιτικά θέματα, δεν μιλάω για τα οικονομικά θέματα, μιλάω για τα εθνικά θέματα. Λοιπόν, και αυτός και ο Καραμαλής επίσης. Γιατί αυτή τη στιγμή η πολιτική της κυβέρνησης είναι πολιτική ξεπουλήματος. Δεν νομίζω ότι όλοι, εγώ πιστεύω δηλαδή ότι όλη η πολιτική ηγεσία του γενικά που υπάρχει σήμερα στον τόπο είναι κατά κάποιο τρόπο δέσμια. Άλλο να είσαι δέσμιος και άλλο να ξεπουλάς εν ψυχρό τα δικαιώματά σου. Δεν βλέπετε τι γίνεται με τους λαθρομετανάστες, κύριε Δαγάτη. Μπαίνουν 100
1: Βέβαια,
0: και 200 άτομα κάθε μέρα
1: το θέμα είναι
0: να.
1: ότι νομίζω ότι οι υγιώς σκεπτόμενοι Έλληνες δεν θέλουν ούτε καν αυτούς που είναι δέσμοι. Θέλουν κάτι διαφορετικό και οι
0: Μα
1: λύσεις
0: γι' αυτό και
1: Σαμαρά,
0: αυτή τη
1: Καραμαλή
0: στιγμή.
1: και όλα αυτά είναι
0: Ναι, μα
1: δοκιμασμένα,
0: γι'
1: κύριε
0: αυτό
1: Γκέφτη.
0: αυτή τη στιγμή, κύριε Δραγάτη, το κίνημα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πιστεύω ότι έχει μια σημαντική αποδοχή, γιατί ακριβώς ο κόσμος έχει αηδιάσει. Έχει αηδιάσει από τους πολιτικούς και δεν τους ξεχωρίζει να πει αυτός ή εκείνος. Αλλά η άποψη δική μου είναι ότι πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Πώς θα γίνει αυτό? Για να γίνει αυτό πρέπει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία να πέσει κάτω από 25%. Αν πέσει κάτω από 25%, κύριε Δραγάτη, ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, δεν θα έχει δικαίωμα να πάρει μπόνους. Με 25% που λειτουργεί πλέον το σύστημα ως απλή αναλογική, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 80 βουλευτές. Δεν θα έχει δικαίωμα να κάνει επαναληπτικές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός για να μείνει στην εξουσία στην καρέκλα, έχει σχέδιο να κάνει επαναληπτικές και δεύτερες και τρίτες εκλογές μέχρι να πετύχει το στόχο. Λοιπόν, άρα επομένως αυτός ο στόχος για να μην πετύχει πρέπει να γίνουν και άλλα κόμματα. Δηλαδή εγώ υιοθετώ τη σκέψη όχι και του κόμματος κυρίας Καστελνιού, ακόμα και του κυρίου Σαμαρά. Χωρίς να σημαίνει ότι εγώ αποδέχομαι τον οποιονδήποτε, αλλά αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή κόβουν τα πόδια από την κυβέρνηση το να μπορεί ανεξέλεγκτα να περάσει το ποσοστό αυτό.
1: Μήπως όμως και τα άλλα κόμματα εξυπηρετούν την ίδια ατζέντα, κύριε Γκεκόπουλε, τα
0: Ναι,
1: άλλα που είναι δίπλα
0: ναι.
1: στην κυβέρνηση, είναι μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή, δεν λέω όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα
0: Τα περισσότερα,
1: δοκιμασμένα.
0: τα περισσότερα.
1: Ναι, τα
0: Κυρίως
1: περισσότερα.
0: τα κεντρώα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΚΚΕ και η Κωνσταντοπούλου και όλοι αυτοί δεν είπανε κουβέντα ούτε για τα εμβόλια, κύριε Δραγάτη, ούτε για το ξεπούλημα.
1: Γι' αυτό σας λέω, ακόμα και να μην
0: Ακριβώς.
1: βγει με αυτοδυναμία και τα λοιπά, τόσο δυνατός ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Τα υπόλοιπα κόμματα αυτά τα οποία δεν υψώσαν ανάστημα στα
0: Κύριε
1: κρίσιμα
0: Δραγάτη,
1: σημεία, τι θα...
0: ο
1: Να.
0: κόσμος θα αποφασίσει τη σειρά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε εμείς να ξέρουμε.
1: Καλά,
0: Δηλαδή,
1: προφανώς, εντάξει, ναι.
0: πολλοί τώρα αυτή τη στιγμή
1: Εμείς
0: βλέπετε ότι
1: προσπαθούμε να
0: γίνεται ένας
1: κάνουμε μια
0: πόλεμος
1: προσέγγιση τώρα,
0: κατά
1: δεν
0: της κυρίας
1: εννοείται, εντάξει.
0: Καριστιανού.
1: Να.
0: Ακόμα δεν ανακοινώθηκε το κόμμα και άρχισε ο αγώνας σε βάρος της κλπ. Λοιπόν, συγγνώμη, ένα κόμμα καινούριο το οποίο θα πάρει ένα ποσοστό πάνω από 5% και θα μπει στη Βουλή, δημιουργεί μια δυναμική τέτοια που αφαιρεί έδρες από το πρώτο κόμμα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του κάθε πολίτη που να σκεφτεί. Δεν λέω να ψηφιστεί αυτό το συγκεκριμένο κόμμα, διότι αυτή τη στιγμή το κόμμα αυτό ευτυχώς, κατά την άποψή μου, είναι αποειδεολογικοποιημένο. Δηλαδή δεν έχει στίγμα χρωματισμού, δεξιό, κέντρο ή αριστερό.
1: Προφανώς δεν σας βρίσκει σύμφωνο η κριτική που ασκείται στην κυρία Καριστιανού, έτσι.
0: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε την τάση πάντοτε να κάνουμε κριτική πριν καν δούμε τα γεγονότα και τα στοιχεία. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Επειδή και μεταξύ φίλων, δηλαδή του ιδίου ας πούμε, κομματικού

0: φορέα του δικού μας υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Έκανα μία ανάρτηση σήμερα και είπα το εξής, ότι δεν παίζει ρόλο σήμερα αυτή τη στιγμή να κρίνουμε από το τι είπε σε σχέση με το τι θα κάνει. Σήμερα η κυρία Χριστιανού εκφράζει ουσιαστικά όλη αυτή την αγανάκτηση, θα έλεγα, του κόσμου, ο οποίος έχει κυριολεκτικά αηδιάσει από όλο το πολιτικό σύστημα. Την εκφράζει αυτή βέβαια με κάποιον τρόπο απολιτικό, θα έλεγα, χωρίς δηλαδή στίγμα συγκεκριμένο και χωρίς να η προγραμματική της διακήρυξη να μιλάει με λεπτομέρειες ποιοι είναι οι στόχοι. Συνήθως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι οι διακηρύξεις αυτές ψαρεύουν στα θολά νερά. Όμως πρέπει να περιμένουμε και να δούμε, διότι κάθε καινούριο κόμμα ή κίνημα, στο πούμε, δεν μπορεί να κριθεί αν δεν δούμε συγκεκριμένες πράξεις. Οπότε θα φανεί πάντως το στίγμα ότι αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη είναι ο στόχος, δηλαδή η απονομή της δικαιοσύνης, και όχι μόνο για το έγκλημα των 57 παιδιών, αλλά και γενικότερα. Αυτό είναι ηλίου φαϊνότερον, διότι αυτά που είδαμε χθες στη Βουλή, κύριε Δραγάτη, δηλαδή να υπάρχει αυτή τη στιγμή 151 βουλευτές οι οποίοι να μην ψηφίζουν κάτι εύλογο, ευλογοφανές, δηλαδή μια εξεταστική επιτροπή η οποία θα ερευνήσει, θα ελέγξει. Αυτό όλο δείχνει πόσο το μπάζωμα που λέμε και η συγκάλυψη έχει φτάσει σε βαθμό εξοργιστικό. Μάλιστα έφτασε στο σημείο ο κ. Φλωρίδης να βγάλει προχθές νύχτα, 12 η ώρα, κάποια διάταξη, δεν ξέρω τι ήταν, διάταξη ήταν, σε κάποιο νόμο μάλλον, ήταν τροπολογία, που να δίνει το δικαίωμα η Βουλή να συνεχίζει αυτή να ελέγχει τους υπουργούς. Και αναγκάστηκε η κυρία Κοβέση να κάνει μια πολύ οργισμένη επιστολή. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά, γιατί η τηλεόραση δεν ενημερώνει. Η τηλεόραση, δηλαδή αν υπάρχει διαδίκτυο, η τηλεόραση δεν λέει τίποτε. Η Κοβέση είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν το αποδέχεται αυτό και είναι απαράδεκτο κλπ. Δηλαδή βλέπεις μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να μπλοκάρει όλες τις εξελίξεις όσο αφορά τη διερεύνηση των θυμάτων. Και από ό,τι φαίνεται θα βγουν και πολλά διαφορετικά άλλα πράγματα από την ιστορία κυρίως του ΟΠΚΕΠΕ, όπου η υπόθεση αυτή έχει πολύ μεγάλο βάθος.
1: Αυτοί πάντως που κάποιοι, έτσι όχι όλοι, που ασκούν μια υγιή κριτική στο κόμμα και στην προσπάθεια της Χριστιανού, την πολιτική προσπάθεια, χρησιμοποιούν κάποιες ενδείξεις που έχουν βάσει της διακήρυξης αυτής, έτσι. Και αναφέρομαι σε αυτούς που κάνουν μια ουσιαστική κριτική, επικοδομητική κριτική, αυτό θέλω να πω, και όχι σε αυτούς που λένε πράγματα απλά και μόνο για να λένε, πετάνε πυροτεχνήματα, ας πούμε, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία. Μιλάω για μια ουσιαστική κριτική. Τέλος πάντων, αυτό σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα και νομίζω ότι θα φανεί και το επόμενο διάστημα. Έτσι, έχετε δίκιο δηλαδή σε αυτό, ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε και άλλα πράγματα. Πλην όμως κάποιοι οι οποίοι κάνουν ουσιαστική κριτική αναφέρουν κάποιες ενδείξεις για το τι μπορεί να πρεσβεύει τελικά αυτή η κυβέρνηση.
0: Και βέβαια το γεγονός ότι δεν έχει τη συμπαράσταση των γονέων των 57, των συγγενών των 57 νεκρών, αυτό δείχνει και αυτό κάτι, ότι ενδεχομένως δεν συμπορεύτηκαν μαζί της, ίσως διότι διεπίστωσαν ότι είχε μία αμετροεπή φιλοδοξία προκειμένου να πετύχει ένα στόχο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το εξής, κύριε Δραγάτη, ότι αν ο στόχος αυτός οδηγήσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε κάποια βελτίωση αυτής της δυσόδους κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πλέον έχει ξεπεράσει όλα τα όρια. Δεν υπάρχουν όρια που να μην έχουν ξεπεραστεί, ειδικά στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή ένα άθυρμα που ελέγχεται 100% από την κυβέρνηση. Ετοιμάζεται δε μάλιστα ο Πρωθυπουργός τώρα να βάλει και καινούριους τρεις νέους δικαστές προϊσταμένους στις μεγάλες αυτές θέσεις, εισαγγελέα Αριουπάγου,

0: πρόεδρο Αρειοπάγου, Συμβούλιο Επικρατείας κλπ. Κλπ. Οι οποίοι να έχουν διετή και τριετή θητεία να υπηρετήσουν. Που σημαίνει δηλαδή ότι ακόμα και αν αποκαθιλωθεί από την κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης, να έχει την έβγεια αυτών. Αυτά δεν σημαίνουν πουθενά. Σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν σημαίνει αυτό το πράγμα μια κυβέρνηση να διορίζει οποιονδήποτε θέλει ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και παρά το γεγονός ότι οι δικαστές επιλέγουν άλλο άτομο. Δηλαδή γίνεται παραβίαση και της ιεραρχίας. Αυτά πρέπει όμως να τα καταλάβει ο κόσμος, αλλά δυστυχώς δεν έχει την ενημέρωση που πρέπει από μια τηλεόραση η οποία θα λέγαμε ότι ισχύει με μέσα τα οποία αφορούν την εξαγορά της.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο, κύριε Γκεκόπουλε, για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, εκτός αν θέλετε βέβαια να προσθέσετε κάτι, να το ακούσουμε.
0: Ξέρω, έχω κάτι σημειώσει εδώ, μισό λεπτό λίγο, κύριε Δαγκάτη. Θα έλεγα, είναι πολλά τα θέματα. Ας τα αφήσουμε για την άλλη φορά.
1: Ωραία.
0: Να τα ανοίξουμε την άλλη. Είναι το θέμα των λαθρομεταναστών, πολύ σοβαρό. Είναι το θέμα των απευθείας αναθέσεων. Αυτή τη στιγμή η απευθείας αναθέσεις είναι τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο έχει ζημιώσει πάρα πολύ και τον αγροτικό τομέα. Είναι η Mercosur. Μάθατε για την Ολλανδία.
1: Βέβαια, είχαμε κάνει και βίντεο, βέβαια.
0: Το είχατε κάνει.
1: Μπλόκαρε εμπόρευμα.
0: Τα εξωτερικά θέματα τα παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά και σας δίνω συγχαρητήρια γι' αυτό.
1: Ευχαριστούμε. Προσπαθούμε να τα παρακολουθούμε. Θα τα βάλουμε στην επόμενη εκπομπή.
0: Βεβαίως, όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά.
0: Καλό βράδυ.
1: Χαιρετώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση.

0: έκρηξη, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε ο Θάνος Καμιλαλής και ο Κωνσταντίνος Πουλής.
3: Μπράβο, καλή αρχή, έτσι. Δευτέρα, να ξεκινάμε δυναμικά.
4: Τώρα ψυχραιμία, τώρα σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
3: Γεια. Καιρότητα.
4: Θάνο! 5 ευρώ ο Βας. Δώστε χαιρετίσματα στη Μαρία που άρχισε να ακούει φάρμα από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μου λες ρε Μαρία, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, τι άκουγες 2 με 3 το μεσημέρι, για να καταλάβω τι έκανες 2 με 3 το μεσημέρι μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Τώρα μας ανακάλυψες. Έχουμε τόσα χρόνια που υδρώνουμε εδώ πέρα για να σας ενημερώνουμε και εσύ το ανακάλυψες πριν από μια εβδομάδα.
3: Μαρία, ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πολύ λίγες εκπομπές που μάλλον σταματάνε σήμερα μετά αυτό το σχόλιο του Κωνσταντίνου.
4: Αυτό ήταν...
3: Πώς το δουλεύεις στο marketing έτσι?
4: Τώρα θα νιώσει ακόμη πιο δεμένη μαζί μας. Είναι αυτές οι εντάσεις που δημιουργούνται, Θάνο, όταν υπάρχουν συναισθηματικοί δεσμοί.
3: Μάλιστα.
4: Μα τι ξεκίνημα. Πιστεύω και εγώ ότι ήταν πολύ καλό. Mm-hmm. Σχόλια για κόντρα Δημητριάδη Μαρινάκη. Μπορείτε να δείξετε λίγη υπομονή. Δεν θα αφήσουμε τίποτα. Δεν θα υπάρξει θέμα που σας απασχολεί και δεν θα το συζητήσουμε.
3: Θα αφήναμε εμείς τέτοιο βίντεο χωρίς να κοσμήσει την εκπομπή μας?
4: Θα τσακωθείτε εσείς με τον Μαρινάκη? Όχι, με τον συνάδελφο με τον καναλάρχη θα τσακωθούμε. Όχι, δεν το πάει ότι έχω καράβια.
3: Στίχους γράφεις.
4: Στο άλλο. Στίχους έχω γράψει.
3: Είδες. Συνάδελφοι και σε αυτό.
4: Εντάξει.
3: Πολλοί συνάδελφοι. Εκδότης Παύλα Στιχουργός. Το λες για δύο ανθρώπους. Για τον Κωνσταντίνο και τον Ευαγγέλη Μαρινάκη.
4: Η Ελένη λέει: ξεκίνησα να σκόψει στενά ορμούζα, αλλά άρχισε με το τα στενά είναι πολύ στενά. Ναι, δεν άντεξα τόσο η επιστημοσύνη και τα παράτησα. Κρίμα που τα παράτησες. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες το επεισόδιο για τα στενά του ορμούζα. Έχει δώσει ρέστα η Λαμπρινή σε αυτό. Στο ιστορικό κομμάτι. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και όσο αμόρφωτα ντουγάνια και να είστε, πιστεύω ότι θα το εκτιμήσετε. Γρηγοριάδη εννοείς? Διάβασα ένα μήνυμα που λέει Γρηγοριάδη εννοείς. Α,
3: Δημήτρη Γρηγοριάδη, ναι.
4: Ρε παιδιά, σας έχω πει να μην μπερδεύετε.
3: Μαρίνος Βαγγελάκης, Δημήτρης Γρηγοριάδης.
4: Μην το κάνετε.
3: Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους από να μας ακούτε είτε στο κανάλι μας στο YouTube, δεν μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο της σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ξεκινήσουμε με μπάσκετ.
4: Μπάσκετ, πώς θα έλεγα τώρα για πρωθυπουργό. Και παιδιά, ήταν μια πολύ σημαντική βραδιά. Είμαι βραχνιασμένος, ήταν πολύ μεγάλη συγκίνηση, το βλέπαμε όλοι μαζί στο σπίτι. Με τα κασκόλ, με τα αυτά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ρώταγα σήμερα το Θάνο ποιο άθλημα ήταν.
3: Ποιος κέρδισε? Είχες την αίσθηση ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός όμως? Κάπου το πήρε το μάτι σου? Όχι.
4: Κάποιο post είδα, αλλά γενικά ήμουνα και απουσίαζα. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα μου, την αγάπη μου.
3: Δεν δικαιολογείσαι πάρα πολύ τώρα με αυτό που λες.
4: Όχι, γιατί ήταν μπροστά μου κάποιος στο αεροπλάνο και είχε βάλει. Την ώρα που προσγειώθηκε το αεροπλάνο, είχε βάλει και βλέπαν όλοι πάνω από την.
3: Αυτό λέτε. Όπου και να είσαι.

0: Να κάπου στην Ελλάδα δεν θα το γλίτωνες αυτό. Κάποιος θα έβλεπε μια οθόνη, θα υπήρχε στον δρόμο, σε ένα καφέ να, να μαζεύονται. Κάπως θα έπρεπε να το έχεις καταλάβει.
1: Τέλος πάντων. Δεν μπορώ. Πώς σκέφτεσαι το μέλλον, ο Θανός? Εγώ πώς σκέφτομαι το μέλλον?
0: Τι? Πολύ βιαστική. Κρίσιμες ερωτήσεις. Δεν είμαι έτοιμος.
1: Ρωτάει κάποιος από το. Έχω λάβει ένα ραβασάκι από τον, από τον Βασίλη τον Μύτικα εδώ πέρα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνεύσω το τι συμβαίνει. Θάνο, έχεις κάποιο σχόλιο για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, κυρίως για τα αθλητικά? Γιατί είναι μοιρασμένος ο κόσμος. Κάποιοι ενδιαφέρονται για την πολιτική, κάποιοι πάρα πολύ αντλούν την αθλητική τους ενημέρωση από εδώ.
0: Βλέπω ένα σχόλιο για την ανασκόπηση. Λέει: Κωνσταντίνη, είσαι σε διέγερση. Ισχύει, είμαστε ντουγάνια. Έχει κείμενο, πώς τα καταφέρνεις, σαν στίχη του Θανάση Παπακοσταντίνου ένα πράγμα.
1: Όχι, παιδιά, αυτά τα έχω μάθει απ' έξω.
0: Είναι όλα από μνήμης, ναι.
1: Τι εννοείται, αν έχει ο τοκιού, όχι βέβαια.
0: Απλά αυτά μπαίνει στούντιο ο Κωνσταντίνος και χώνει.
1: Ναι. Αν θέλετε, δηλαδή, μπορείτε να με ρωτήσετε και μετά τα ξεχνάω, αλλά μέχρι Δευτέρα, Τρίτη, αν με ρωτήσετε, δηλαδή τώρα μπορώ να απαγγείλω περίπου 20 λεπτά κείμενο.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ντέρμπι που διεξήχθη στις Κερκίδες κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακός Ρεάλ, στον τελικό της Ευρωλίγκας. Από τη μία πλευρά βρέθηκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτός που ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Και απ' την άλλη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γνωστός ολιγάρχης. Ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός, πολλών ΜΜΕ. Κάπως να γνωρίσετε τους πρωταγωνιστές μας.
1: Γνωστός ολιγάρχης.
0: Ολιγάρχης είναι η Ρώση μόνο, ξέχασα.
1: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι Έλληνας επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται και στο χώρο των media και έχει πολύ έντονη φιλανθρωπική δράση. Χρηματοδοτεί μια έδρα νέα.
0: Κόλλησε το βίντεο.
1: Κόλλησε το βίντεο.
0: Μας λένε ότι μαρμαρώσαμε.
1: Α, να κάνουμε μια μικρή διακοπή.

0: Ο πολιτισμός λοιπόν, ο πολιτισμός. Θα ασχοληθούμε με μια επίδειξη μόδας που παρακολουθήσαμε το Σαββατοκύριακο με τον Θάνο, Καμίλαλη. Θάνο. Δεν είναι παιδιά, δεν μας παίρνει τώρα αυτά. Βλέπετε, πας να πεις μια κουβέντα, ξαφνικά τσιμέντωσε το ίντερνετ. Δεν είναι πράγματα πάρα πολύ. Μη τι κάτι κάνεις.
1: Και πάνω που έλεγες για την φιλανθρωπική συνεισφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Δεν, μεταξύ, δεν είπα και τίποτα κακό. Για, για το φιλανθρωπικό του έργο μιλούσα, το οποίο παρακολουθούμε πάρα πολύ συστηματικά. Τώρα, με τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν.
1: Φαίνεται ότι δεν συμπαθεί ο ένας τον άλλον.
0: Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Έτσι, από τη γλώσσα του σώματος.
1: Βεβαίως.
0: Κάτι βλέμματα, κάτι σκισμένες μπλούζες.
1: Κάτι ο άλλος που έχει σηκωθεί και πετάει, πετάγονται κάτι, ποτήρια, πετάγονται. Ένα κασκόλ πετάγεται.
0: Κασκόλ. Πόσοι χτυπάνε με κασκόλ.
1: Ακούστηκαν, υπάρχουν αναφορές σε σχετικά ρεπορτάζ για υβριστικούς χαρακτηρισμούς ο ένας προς τον άλλον κλπ. Να δούμε λίγο το απόσπασμα. Είναι από μία κάμερα, από μία οπτική. Κυκλοφορεί από διάφορες οπτικές. Ήταν το play by play του αγώνα. Θα το δούμε και σε αργή κίνηση. Γιατί... Θα το δούμε και στο VAR.
0: Εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Εμείς θέλουμε συνθήκες πολιτισμένες. Πηγαίνουμε τα παιδιά μας στο γήπεδο. Θάνο. Mm-hmm. Πηγαίνεις και στα παιδιά στο γήπεδο, όσο εγώ.
1: Όσο εσύ.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το σχολιάσω αυτό. Έλεγα και στον Θάνο πριν ότι έχω μια αμηχανία για το τι μπορεί να πει κανείς γι' αυτό. Κάτι άλλο εκτός από το ότι καλό είναι να μην γίνονται αυτά. Τώρα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εμείς γι' αυτό αναφέρουμε την

0: φιλανθρωπική του δράση και τις μεταπτυχιακές του σπουδές, γιατί κάπως συνειρμικά δεν παραπέμπει σε έναν άνθρωπο του πολιτισμού. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πάλι ένας άνθρωπος που και εκεί δεν θα δίναμε τη μεγαλύτερη έμφαση στο, στις επιδόσεις του στην νομική επιστήμη και, και στο δικηγορικό λειτουργήμα. Κάτι λίγο με παρακολουθήσεις. Δεν ξέρουμε τώρα αν αυτό έχει παίξει κάποιον ρόλο.
1: Ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν από τα θύματα των παρακολουθήσεων.
0: Και μήπως δεν του αρέσει αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξέραμε προφανώς ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτό δεν φάνηκε τώρα. Κρατάει πλέον τουλάχιστον 2 χρόνια και υπό και αρκετά παραπάνω. Φαίνεται σε πάρα πολλά σημεία και σε δηλώσεις και σε στάση που έχουν τα συγκεκριμένα ΜΜΕ απέναντι στην κυβέρνηση. Σίγουρα κανείς δεν περίμενε αυτό να γίνει τόσο δημόσια. Και εμένα το πρώτο που μου έκανε εντύπωση είναι η δύναμη ισχύς που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι να βγάλουν τον καυγά τους έτσι δημόσια και να αντιπαρατεθούν έτσι δημόσια ο ένας απέναντι στον άλλον. Δηλαδή, για το Μαρινάκη, γνωρίζοντας ότι είναι ο νούμερο ένα ολιγάρχης, ας πούμε, στην χώρα, καταλαβαίνεις ότι νιώθει ένας άνθρωπος πολύ ισχυρός. Για το Δημητριάδη, μπορεί να μην το έχεις ακριβώς στο μυαλό σου ότι ο άλλος νιώθει τόσο ισχυρός ώστε να αντιπαρατεθεί έτσι δημόσια με κάποιον σαν τον Μαρινάκη και να σηκωθεί και να κάνει και να ράνει και, και από τις δύο πλευρές να γίνουν τόσο επιθετικοί σε κοινή θέα.
0: Βεβαίως υπήρχε πολύ μπράτσο γύρω, Δηλαδή όπου κοίταζες έβλεπες κάτι, έλα φίλε εντάξει, έλα άστον τώρα, κοίτανε κάτι, αγκαλιάζονταν εκεί πέρα, κάτι μπρατσαράδες. Όπως γίνονται σωστοί τσαμπουκάδες και εγώ όταν βγαίνω να παίξω ξύλο. Στο έχω πει αυτό, Θάνο. Παρασκευή, Σάββατο, παίζω ξύλο τα βράδια. Mm-hmm. Βγαίνουμε με την παρέα μου, mm-hmm. κάτι ποιητές, κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε τώρα, και βγαίνουμε τίποτα, μόνο μπουκέτα. Έτσι, απλώς για να ανάψουν λίγο τα αίματα. Η αλήθεια είναι ότι και για τον Μαρινάκη υπάρχει αυτή η εικόνα που ξέρετε. Για τον πρωθυπουργικό ανιψιό, η βασική μας επαφή με την παρουσία του στα δημόσια πράγματα είναι η παραίτησή του εξαιτίας του σκανδάλου των υποκλοπών. Τώρα όταν βλέπεις αυτήν την εικόνα, απλώς καταλαβαίνεις λιγάκι πώς είναι αυτός ο κόσμος χωρίς προσχήματα. Και όπως έχουμε υποχρεωθεί πολλές φορές να πούμε τον τελευταίο καιρό, καλά είναι και τα προσχήματα. Ωραία είναι και τα προσχήματα. Να μην είναι το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού να παίζει μπουκέτα στο γήπεδο, ας πούμε. Καλό είναι. Θετικό, mm-hmm. θετικό είναι. Το σέβομαι και αυτό που λέτε, ότι καλύτερα είναι έτσι. Να καταλαβαίνουμε κιόλας με τι έχουμε να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν καταλαβαίνει. Ιδίως οι φίλαθλοι, και τώρα είναι η στιγμή για να μας αγαπήσουν όλοι οι φίλαθλοι. Νομίζω ότι διαδοχικά οι άνθρωποι που έχουν περάσει από την ιδιοκτησία του Ολυμπιακού είναι σημαντικές προσωπικότητες που θα θέλαμε να μιμείται η ελληνική νεολαία. Να λέμε τι πρότυπα θα ήθελες να έχεις και τους βάζουμε έναν με τη σειρά. Είναι ολιγάρχες που έχουν έτσι πολύ σημαντικές επιδόσεις και αυτοί στη φιλανθρωπία και τα μεταπτυχιακά. Έναν προς έναν. Mm-hmm. Ένας προς έναν. Οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού. Οπότε ο φίλαθλος κόσμος είναι ακριβώς ένας κόσμος ο οποίος μπορεί και να τα ανέχεται αυτά από την αγάπη του για την ομάδα, μπορεί και να μας στηρίζει κιόλας τον πρόεδρο. Γιατί και ο πρόεδρος, μάλλον γι' αυτό παίρνει ομάδα.
1: Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο συμβολίζεται και όλη η ατελείωτη κατρακύλα της πολιτικής ζωής της χώρας. Είναι δύο άνθρωποι που μολονότι δεν έχουν καμία επίσημη θέση, νομίζω θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι διαδραματίζουν πολύ σημαντικούς ρόλους στο πολιτικό σκηνικό. Και να το βλέπεις αυτό, καταλαβαίνεις και το μέγεθος όλης αυτής της κατρακύλας. Δεν έγινε τώρα, γιατί λέτε γιατί μάλωσαν. Δεν είναι ότι μάλωσαν γιατί στο γήπεδο κάτι είπε ένας τον άλλον και τώρα τσακώθηκαν. Υπάρχει μια τεράστια κόντρα που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια από το ξέσπασμα του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Και ίσως και μετά ακόμα πιο ανοιχτά και σε διάφορες φάσεις έχει εκτεθεί και δημόσια αυτή η κόντρα Μαρινάκη και κυβέρνησης.
0: Τώρα αν θέλαμε να γίνουμε ακόμη πιο κακοί θα λέγαμε ότι αυτή η κόντρα μας αφορά και σας αφορά, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις

0: που η δημοσιογραφία θυμήθηκε να θυμήθηκε για παράδειγμα τα Τέμπη, θυμήθηκε να ασκήσει αντιπολίτευση για λόγους που έχουν να κάνουν με αυτή την κόντρα. Οπότε και εμείς που είμαστε κάπως η πνευματική ελίτ του τόπου, δηλαδή δεν είδαμε τον αγώνα χθες, πάντοτε επικοινωνούμε με αυτό το, με αυτό το σύστημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο επικοινωνιακός βραχίωνας του συστήματος Μαρινάκη επηρεάζει και τον, και τον δικό μας κόσμο. Επηρεάζει και την υπόθεση των Τεμπών. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Τώρα δεν ξέρω ότι είναι κάπως δυσάρεστο να τα λέει κανείς. Αυτά θα προτιμούσαμε να φανταζόμαστε ότι έχουμε περισσότερη δύναμη στα, στα χέρια μας, αλλά δυστυχώς αυτές οι πολύ βρώμικες υποθέσεις είμαστε σε μια φάση που κάπως ακουμπιούνται με τον κόσμο μας.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε.
0: Δώστε ένα φούτερ στο Βαγγέλη τώρα που του σκίστηκε η μπλούζα για να βγει από το... Σκέφτεσαι.
1: Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω πώς σκίστηκε η μπλούζα.
0: 10.000 φούτερ θα...
1: Γιατί βλέπω και το παίζει και ως αναγεννησιακός πίνακας τώρα και κάτι τέτοια. Αλλά δεν είναι... στην αρχή προσπαθούσα να βρω το στιγμιότυπο. Λέω, ξέρω εγώ, πλακώθηκαν όντως. Πώς έφτασε με τη σκισμένη μπλούζα. Δεν το έχω καταλάβει.
0: Μπορεί να την έσκησε μόνος του. Είναι αυτά που κάνουν οι ξυλάδες που γράφει ο Κωστής Παπαγιώργης στο βιβλίο για τους ξυλοδαρμούς. Που σπάει ο άλλος το μπουκάλι στο κεφάλι του με το ξεκίνημα του καυγά για να δείξει ότι δεν φοβάται, ότι μπαίνει με φόρα.
1: Okay, okay.
0: Τα λέω επειδή τα έχω κάνει 100 φορές τώρα αυτά, παιδιά. Δεν μ' αρέσει απλώς να τα λέω για να μην δίνω τέτοια πρότυπα, αλλά αυτό είναι το παρελθόν μου. Την έσκησε η ασφάλειά του. Λοιπόν. Φτάνει με τις σκισμένες μπλούζες. Δεν θέλουμε να έχει σεξουαλικό περιεχόμενο η εκπομπή. Να βγει η άσπρη μπλούζα σε πληστηριασμό. Ναι. Εμείς θα μιλήσουμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον το αν αυτό θα. Το πώς θα συνεχιστεί. Δηλαδή το αν θα δούμε συνέπειες αυτού του καυγά σε διάφορα επίπεδα. Αυτό το τελευταίο σχόλιο.
0: Νομικές εννοείς ή
1: επικοινωνιακές? Όχι νομικές. Επικοινωνιακές, ναι.
0: Ανακοινώσεις.
1: Αν θα σκληρύνει κι άλλο η στάση απέναντι στην κυβέρνηση, π.χ. δεν ξέρω.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Το θέμα είναι.
0: Μιλάς για δημοσιογράφους αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα αυτό το ερώτημά μου είναι, αυτό θα θεωρηθεί κλιμάκωση ή είναι απλά μια συνέπεια αυτού που συμβαίνει στο περιθώριο, στο παρασκήνιο? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Αν θεωρηθεί κλιμάκωση, θα δούμε πράγματα. Αυτό σκέφτομαι. Χωρίς να ξέρω τίποτα, με το φτωχό μου το μυαλό. Αν απλώς είδαμε το τι γίνεται. Το είδαμε έτσι. Απόλυτα και χωρίς έτσι, χωρίς οποιοδήποτε make-up αυτό κάτι που συμβαίνει στο παρασκήνιο, εντάξει, απλώς το είδαμε δημόσια.
0: Θάνο, το είπες πάρα πολύ εύστοχα και εύγλωτα, με το φτωχό σου μυαλό. Mm-hmm. Ο βασικός λόγος τον οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις είναι η φτώχεια.
1: Το δηλαδή, φτωχό, ναι.
0: Εντάξει, τώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, εξελέγει τις τελευταίες εκλογές, εσείς δέτε. Κάθε Κυριακή, σαν να μην μας στάναν τα άλλα μας βάσανα, αποφάσισε να κάνει και αυτός ανασκόπηση. Οπότε κάνει μια ανάρτηση κάθε φορά όπου διαλέγει τα σημαντικότερα γεγονότα που συμφέρουν το κόμμα του. Mm-hmm.
1: Είναι μια ανάρτηση λογοδοσίας, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Είναι μια ανάρτηση που όλα παρουσιάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν σημαίνει ποτέ τίποτα αρνητικό στη χώρα. Δεν υπάρχει ποτέ κάποια αρνητική είδηση για να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Όταν πια όλη η Ελλάδα μιλάει για κάποιο θέμα, θα βγει και θα πετάξει την ευθύνη από πάνω του διακριτικά, όπως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί να μιλήσει για ένα θέμα αφού τελειώσει, όπως για την απεργία πείνας του Πανουρούτσι όταν το είχε κάνει. Τέλος πάντων, να διαβάζετε τις ανασκοπήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί θα νιώσετε για λίγο ότι έχει ταξιδέψει σε μια άλλη χώρα. Αν δείτε τις δικές μας ανασκοπήσεις, δεν θα το νιώσετε πολύ αυτό. Αλλά ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει αυτό το μαγικό σύμπαν στο οποίο όλοι θέλουμε να δραπετεύουμε μερικές φορές. Είπε κιόλας, και αυτό είναι μπηχτή, θέλω να πω, για την εκπομπή μας, Κωνσταντινέ. Μία εβδομάδα χωρίς ανασκόπηση ήταν πολύ.
0: Δεν θα μας πεθάνετε κιόλας. Γράφει εδώ πέρα η Νένα, ανασκόπηση σε εισαγωγικά. Ναι, αυτή είναι η ανασκόπηση σε εισαγωγικά. Είναι η ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανασκόπηση.
1: Ανακαινήσουν οτιδήποτε γίνει. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά θα το εκμεταλλεύονται εμπορικά οι επενδυτές που παίρνουν αυτά τα κίνητα του δημοσίου. Και ως επιστροφή, ένα μικρό μέρος θα δίνεται 25%. 5% θα δίνεται ως κοινωνική κατοικία με κριτήρια που περιμένουμε να δούμε για το πόσο κοινωνική.

0: θα είναι αυτά τα κριτήρια. Είναι αυτό που έλεγε ο Πιερακάκης, ότι εντάξει, είναι και ο άλλος που θέλει να επενδύσει στην κατοικία, αλλά εμείς κάνουμε κοινωνική αντιπαροχή. Και λες, δεν γίνεται. Άμα θέλει να επενδύσει, θέλει να βγάλει κέρδος. Ή το κάνεις για κοινωνικό ρόλο, ή το κάνεις για να βγάλει άλλες λεφτά που το εκμεταλλεύεται. Όπως και στο σπίτι μου, δύο. Και το ένα και το δύο. Σε προηγούμενη εκπομπή, τρίτο θέμα, η Νεκταρία Ψαράκη και η Κιλιάνα Ζερβού ασχολήθηκαν με το θέμα του σπίτι μου, δύο. Υπήρχε ένα αλαλούμ με τις καθυστερήσεις γύρω από το πρόγραμμα. Αυτό ήταν το λιγότερο, γιατί είσαι μια κατάσταση, μια στεγαστική κρίση, την οποία όχι μόνο η κυβέρνηση δεν θέλει να λύσει, η οποία βολεύει την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει μοιράσει ακίνητα για εκμετάλλευση του δημοσίου, έχει μοιράσει χρήματα στις τράπεζες επιδοτούμενα στεγαστικά, έχει κάνει ό,τι μπορεί να κάνει ώστε να μην λύσει πραγματικά το πρόβλημα. Υπήρχαν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν πάρα πολύ απλά, χωρίς τίποτα άλλο, για κοινωνικές κατοικίες, για την ανέργηση κοινωνικών κατοικιών. Το έκανε η Ισπανία, το έκανε η Πορτογαλία. Ένα με δύο δις θα μπορούσαν να δοθούν γι' αυτό. Χωρίς να πεις να τα πάω μέσω των τραπεζών, να τα πάω μέσω επενδυτών. Όχι. Θα μπορούσες να πεις, και το λέμε πάρα πολλές φορές, έχει μεγάλη σημασία, θα μπορούσες να πεις αυτό. Παράλληλα, μια που ξεκίνησε από την στέγαση ο Πρωθυπουργός, έχουμε μια προσπάθεια συνεχώς να λαμβάνονται μέτρα υπέρ ιδιοκτητών ακινήτων. Πέρασε το νέο πλαίσιο των εξώσεων πριν μερικές εβδομάδες και γράψει σχετικό ρεπορτάζ η Ηλιάνα Ζερβού για τις fast track εξώσεις και το πώς πολύ γρήγορα, με ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης όπως περιγράφεται, με διαπιστευμένους δικηγόρους, θα μπορούν να βγαίνουν διαδικασίες έξωσης. Ετοιμάζεται το Μητρό Φερεγγιότητας Ενοικιαστών, όπου θα μπαίνουν διάφορα χρέη ώστε να βγαίνει ένα σκορ για τον ενοικιαστή, ακόμα ένα μέτρο για τους ιδιοκτήτες. Και το τελευταίο που είχαμε, που θέλαμε να αναφέρουμε, στα θετικά, είχαμε μια απόφαση, όπως ενημέρωσε το Σωματείο Βάσης Ενοικιαστών Αθήνας, υπέρ ενός ενοικιαστή που πήγε στα δικαστήρια τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για αφισβητούμενο οφειλές και κατάφερε να σταματήσει την έξωση. Αυτά για τη στέγαση. Μια που ξεκίνησε με τη στέγαση ο Πρωθυπουργός, είναι ένα θέμα που έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Η χώρα με το υψηλότερο κόστος στέγασης στην Ευρώπη, διαχρονικά δεν είναι καν είδηση. Είναι θρασίτατο να ξεκινάς έτσι και να πεις τι ωραία που τα κάνουμε για την στέγαση.
1: Είναι θρασίτατο. Πάρα πολλοί το παρατήρησαν. Όπως καταλαβαίνετε, ο δικός μας κόσμος ήταν συγκινημένος από την επιστροφή των μελών του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αποστολής Αλληλεγγύης στην Γάζα. Οπότε η ιδέα ότι υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν κακοποιηθεί στα χέρια Ισραηλινών, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν βρίσκει να πει μια κουβέντα γι' αυτό, του διέφυγε, του ξέχασε.
0: Ναι.
1: Είναι και πάλι χαρακτηριστική αυτού που συζητάμε κάθε φορά με την πρωθυπουργική ανασκόπηση. Είναι λίγο το αντίθετο από τη δική μας. Εμείς βρίσκουμε πάντοτε πράγματα που είναι πολύ δύσκολο και δυσάρεστο ότι υπάρχουν. Αυτό είναι το γούστο της ανασκόπησης. Το γούστο της ανασκόπησης του Πρωθυπουργού είναι ακριβώς να προσπαθεί να πει τι καλό κάναμε, τι λιθαράκι βάλαμε σήμερα. Προσλάβαμε 500 τραυματιοφορείς. Αυτή είναι η δεύτερη παράγραφος του κειμένου της ανασκόπησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε έχει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, για το οποίο έχουμε εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί, πώς ακριβώς είναι δώρο για τους υποτιθέμενους επενδυτές στο όνομα της κοινωνικής πολιτικής. Στη συνέχεια οι τραυματιοφορείς, και κάπως εκεί πάντοτε βλέπεις να απουσιάζουν μερικά πράγματα που το καταλαβαίνω ότι απασχολούν το αριστερό χώρο, απασχολούν αυτή την μικρή κοινότητα των ανθρώπων που είναι οι άνθρωποι μας, αλλά ταυτοχρόνως που και που δικαιούμαστε και εμείς να λέμε ότι είναι κάπως κραυγαλαία τα διπλά στάνταρτς εδώ πέρα, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί αν είχες ανθρώπους που έχουν κακοποιηθεί από ξένο κράτος και δεν τύχαινε το κράτος αυτό να είναι το φιλαράκι σου ο Νετανιάχου, μάλλον θα έβρισκες μια κουβέντα να πεις.
0: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αφορά το αριστερό χώρι, πώς φτάνει να αφορά μόνο το αριστερό χώρι οι καταγγελίες για τα βασανιστήρια που υπέστησαν 19 Έλληνες πολίτες στα χέρια ενός συμμάχου όπως είναι το Ισραήλ. Δεν το θεώρησε σοβαρό θέμα να ασχοληθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ουσιαστικά έτσι επιβεβαιώνεται ότι αν δεν είχε δημοσιοποιηθεί το βίντεο του Μπενγκβίρ, δεν θα υπήρχε κάποια καταδίκη του Μπενγκβίρ. Που λέγαμε το πόσο υποκριτικές είναι αυτές οι καταδίκες. Αν δεν είχε βγει το βίντεο, αν δεν είχε προκαλέσει τέτοια αντίδραση το βίντεο, δεν θα καταδικαζόταν συμπεριφορά κανενός Μπενγκβίρ. Την καταδίκασε μέχρι και ο Νετανιάχου, την καταδίκασε

0: το Υπουργείο Εξωτερικών. Ίδια γραμμή ως συνήθως. Δεν βρήκε κάτι να πει ο κ. Μητσοτάκης. Θα πούμε λίγο στη συνέχεια για το τι είχε υποθεί στη συνέντευξη τύπου την προηγούμενη μέρα από τους ακτιβιστές και ακτιβίστριες που βρέθηκαν στα χέρια του Ισραηλινού κράτους. Τι άλλο δεν είπε ο κ. Μητσοτάκης, δεν το θεώρησε αρκετά σημαντικό. Την εξεταστική για τις παρακολουθήσεις που δεν πέρασε με 151 ψήφους. Θα έπρεπε κανονικά να έχει περάσει, να έχει συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους. Η αντιπολίτευση έχει αυτό το δικαίωμα. Η κυβέρνηση αυτή τη φορά είπε ότι είναι θέμα εθνικής άμυνας η λειτουργία της ΕΕΠ και χρειάζεται 151 ψήφους για να συσταθεί η Εξεταστική, γιατί υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Σύνταγμα για ζητήματα εθνικής άμυνας. Έτσι λοιπόν μπλοκαρίστηκε η Εξεταστική για τις παρακολουθήσεις, σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί το 2022. Το 2022 δεν ήταν θέμα εθνικής άμυνας, έγινε κανονικά εξεταστική και επίσης, όπως υπόθηκε και από την αντιπολίτευση, υπόθηκε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν γίνεται τη μία φορά, τη μία μέρα να είναι ζήτημα ιδιωτικών. Αυτή η μετάλλαξη ολοκληρώνεται, δεν ξέρω πότε ξεκίνησε.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην τρίτη τετραετία θα απογειωθεί αυτή η μετάλλαξη. Θα έλεγα να περάσουμε να πούμε λιγάκι για τους ακτιβιστές που επέστρεψαν, να δούμε κάποια αποσπάσματα από τα βίντεο και να τα σχολιάσουμε.
0: Ναι, έχουμε πολλά βίντεο. Έχουμε βίντεο και από την Παρασκευή το βράδυ. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος βρέθηκε η Νυκτερία Ψαράκη και εγώ το Σάββατο παρακολούθησα τη συνέντευξη τύπου, οπότε μπορώ να κάνω και κάποια σχόλια. Να ξεκινήσουμε από την είσοδο για την επιστροφή. Και το κλίμα κατά την επιστροφή των 19 Ελλήνων πολιτών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι από τα βίντεο της Νεκτάριας.

0: διαδρομής και στα 220-230 μίλια από τις ακτές της Γάζας. Με απήγαγαν πάνοπλοι στρατιώτες από το Ισραήλ, εμένα και τους συντρόφους μου. Μας μετέφεραν σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πλοίο φυλακή που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τα πλοία που μετέφεραν σκλάβους του 18ου αιώνα από την Αφρική στην Αμερική. Μέναμε 50 άτομα μέσα σε ένα κοντέινερ που είχαν 3 κοντέινερ και μέναμε 150 άτομα σε 3 κοντέινερ.
1: Τα οποία ήταν κλειστά.
0: Τα οποία είχαν μια πόρτα. Την οποία πόρτα όλο το βράδυ ρίχνανε φως και λέιζερ από τα όπλα τους. Το πλοίο όταν μπαίναμε υπήρχε ένα ειδικό κοντέινερ στο οποίο έμπαινες από τη μία. Υπήρχαν 5-6-7 στρατιώτες μέσα και χτυπούσαν μέχρι να βγεις από την άλλη πόρτα.
1: Εσένα σε χτύπησαν.
0: Έφαγα πολύ ξύλο, μπουνιές, κροπιές. Μέχρι και με τέιζερ με χτύπησαν. Έχω τα σημάδια. Ένιωσα τον εξευτελισμό του ανθρώπινου είδους. Και μετά στο λιμάνι 4 ώρες μπρούμητα, στα γόνατα, δεμένη με τάιρα. Σφιχτά, μέσα στον ήλιο, χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Κλωτσιές, βρισιές και ό,τι μπορείς να φανταστείς από βαρβαρότητα. Σε διάφορα στάδια της κράτησής μας έπαιζαν βίντεο με αγριότητες του πολέμου, το τι έχει κάνει η Χαμάς προς τους Ισραηλινούς κλπ. Δικαιολογώντας τις τωρινές τους πράξεις. Και μετά φυσικά στη φυλακή κουλαστήριο μεταφερόμασταν πάντα με κάποιον που μας συνόδευε, έναν στρατιώτη. Μας κρατούσε χαμηλά το κεφάλι και δεμένοι φυσικά με χειροπέδες και με δεσμά στα πόδια. Προσπαθούσαμε να μην μιλάμε, να μην μιλάμε το παραμικρό, γιατί ό,τι και αν λέγαμε, τα βασανιστήρια γινόταν ακόμα χειρότερα. Ένα αίτημα που έγινε για νερό από κάποιους ανθρώπους, πετούσαν περιπεκτικά κάτι μπουκάλι νερό από πάνω, από κάποιο σημείο του καραβιού από πάνω και ρίχνανε νερό, θαλασσινό νερό στο χώρο που πετούσαν αυτό το μπουκάλι, για να μην μπορέσει να προσεγγίσει κάποιος ή να γίνει μούσκεμα. Δεν υπολόγιζαν ούτε ηλικιωμένοι.

0: τραυματισμένους, ούτε νέους, ούτε... Απλά ήταν εντολή προφανώς να μας κάνουν να μην επιχειρήσουμε ποτέ ξανά μια τέτοια αποστολή.
1: Είδαμε από τους συναγωνιστές σας που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη μαζί σας πάρα πολύ άσχημες εικόνες. Σπασμένα πλευρά. Αυτό τι συνέβαινε, ναι, τους έβαζαν κάποιο και τους χτυπούσαν στο ψαχνό.
0: Τα χτυπήματα στο ψαχνό ήταν συνεχή, δεν σταματούσαν. Τα χτυπήματα συνεχιζόταν σε κάθε ευκαιρία και με κάθε πρόφαση και οτιδήποτε. Βάζαν μέσα σε ένα θάλαμο και σου βγάζαν όλα τα ρούχα. Δεν ξέρω τι συνέβη και στις κοπέλες της αποστολής σε αυτό το στάδιο. Και φυσικά το ελληνικό κράτος, κατώτερο των περιστάσεων, θέλησε να μας μεταφέρει με ένα λεωφορείο, 4 σοβαρά τραυματισμένους και 16 ελαφρότερα. Κάτω από ύμα, ενώ όλες οι αποστολές είχαν φύγει, ακόμα και για χιλή δόθηκε εντολή και φύγαμε με την Turkish Airlines με την καθιερωμένη πτήση για Αθήνα.
2: Ήταν ο Γιάννης Αδματσίδης, μέλος της ελληνικής αποστολής του Global Summit Flotilla. Ήταν δηλώσεις χθες την Παρασκευή το βράδυ

0: κύριο Τματζίδη να μιλάει για τα πλοία αυτά, τα πλωτά Γκουαντάναμο, έτσι περιγράφησαν από κάποιους ακτιβιστές, πλοία φυλακές, τα οποία τα σχολίαζαν όλοι και όλες και έμεναν όλοι και όλες ότι εκεί πέρα συνέβη ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους αυτές τις δύο μέρες που δεν υπήρχαν νέα, δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση. Ένα μέρος από αυτά φάνηκε και στο βίντεο του Μπενγκβίρ, δηλαδή το stress position, αυτή η στάση όπου είσαι κάτω σε μια πάρα πολύ, σε μια στάση που πονάει πάρα πολύ το σώμα και πρέπει να μένεις για ώρες και παράλληλα παίζει ένας εθνικός ύμνος του Ισραήλ για ή ακούς το οτιδήποτε άλλο. Επίσης το περιέγραψαν ότι πάντα κοιτούσαν κάτω, ότι δεν σ' άφηναν να κοιτάς πάνω. Μια έμφαση στα ψυχολογικά βασανιστήρια. Και θα έχουμε και άλλα βίντεο για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος του τι έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Μερικοί από αυτούς για δεύτερη φορά, γιατί ήταν και στην πρώτη αποστολή. Την ώρα που το Υπουργείο Εξωτερικών αρκέστηκε σε μια απλή καταδίκη της συμπεριφοράς ενός υπουργού.
1: Να δούμε τα αποσπάσματα από την συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, είναι ο Παντελής Βλάχας το πρώτο απόσπασμα.
2: Οι άνθρωποι εφάρμοσαν μία γραμμή βασανιστήριων, άλλα πιο έντονα, άλλα πιο ανεκτικά, με μία τέλεια αντίληψη συνδυασμού. Σκοπός δεν ήταν η σωματική κακοποίηση. Δεν ήταν αυτό. Μπορεί να βλέπετε σε κάποια σώματα κάποια χτυπήματα. Δεν ήταν αυτό. Σκοπός ήταν να νιώθεις ότι δεν είσαι άνθρωπος. Σε όλη τη διάρκεια δεν κοίταγες πάνω ποτέ. Κοίταγες μόνο κάτω. Σε ένα στάδιο σε άφηνα να κοιτάξεις πάνω, σε ένα γιατρό που σου λέει αν έχεις πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα, θες κάποια φάρμακα τα οποία πριν λίγο στα είχαν πετάξει. Και με το που λες, όπα, υπάρχει ένα στάδιο που και σεβάστηκα ότι είμαι άνθρωπος. Το επόμενο στάδιο σου πέταξε ένα κοντέινερ και σε πάνω στο ξύλο με λέιζερ, με τέιζερ ηλεκτρισμό και με κάνεις όπλο πάνω σου μέχρι να πέσεις κάτω. Και μετά από αυτό το βήμα, σε πέτρα στην αυλή, στην οποία άκουγες σε γραμμή παραγωγής. Περνάγανε όλοι ένα-ένα σε γραμμή παραγωγής και άκουγες όλους τους συντρόφους σου να βασανίζονται. Γι' αυτό, σε αυτή την άρνηση της ζωής τους, σε αυτή την άρνηση που τι είναι άνθρωποι, οι Παλαιστίνοι απαντάνε με σουμούλια. Κάποιοι λοιπόν καθίσανε σε ένα γραφείο, κάποιοι της κυβέρνησης του Ισραήλ καθίσανε σε ένα γραφείο και σχεδιάσανε αυτό το πλάνο βασανιστήριων. Αυτό δεν είναι μία εικόνα, δεν είναι μία πλευρά, δεν είναι μία οπτική του Ισραήλ. Είναι ένας πυρήνας της γενοκτονικής πολιτικής, ένας πυρήνας της αγιοκρατίας, του καπιταλισμού που στηρίζουν η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και η ελληνική κυβέρνηση. Όταν ο Νετανιάχου λέει στον Μπενγκβίρ ότι δεν είναι αυτή η εικόνα μας, ευθυλίζει διεθνώς, μην δείχνεις αυτά τα πράγματα, δεν μου λέει. Δίνει διαφωνία ότι αν τα κάνουμε ή όχι, είναι διαφωνία αν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα, αυτή η επανθρωπίση κρυφά ή φανερά.
3: Όπως είπε η Αναστασία, δεν είμαστε όλοι και όλες εδώ. Είναι τρία μέλη της συντρόφια μας που είναι στο νοσοκομείο με πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Όπως περνάνε τα πλευρά μας, περνάνε σπονδύλους. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι η αποθεραπεία τους και, και πόσο καιρό θα πάρει να επανέλθουν στην πρώτη κατάσταση. Και αυτό όμως είναι και πολύ αντιπροσωπευτικό το τι έχει γίνει αυτή τη φορά. Δεν είχαμε παλιότερα τέτοιους τραυματισμούς, δεν είχαμε τέτοια βαρβαρότητα απέναντι στις αποστολές. Και σίγουρα την προηγούμενη αποστολή που ήμουν και εγώ, δεν είχε καμία σχέση με το πώς μας αντιμετώπισαν και το τι μήνυμα θέλαμε να περάσουμε αυτή τη φορά. Εγώ θα ήθελα να πω κάποια πράγματα και για το γιατί περάσαμε όλα αυτά τα βασανιστήρια. Νομίζω ότι αυτή η αποστολή θα είχε πετύχει, θα είχαμε φτάσει στη Γάζα, εάν η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και της Κύπρου δεν είχαν αποφασίσει να συνεργαστούν με το Ισραήλ για την αποτροπή της αποστολής μας. Εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε γίνει, δεν είχε δώσει.
1: Φαίνεται ότι και σε αυτό ακόμη έχουμε πολύ περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Είναι σωστό, οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν εκεί και που υπέστησαν αυτή τη μεταχείριση μεταφέρουν αυτή την εικόνα ότι αυτό δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς αυτή την καλή συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών.
0: Ναι, και να θυμίσουμε ότι οι Ισραηλινές πειρατικές επιθέσεις ξεκίνησαν

0: Δυτικά της Κρήτης, νότια της Πελοποννήσου, είχαμε τις πρώτες απαγωγές. Στη συνέχεια περίπου 20 πλοία, 20 πληρώματα επιστράφησαν στην Κρήτη. Δύο ακτιβιστές βρέθηκαν για μέρες στις Ισραηλινές φυλακές, ανακρίνονταν. Τελικά υπό την πίεση τους άφησαν ελεύθερους. Θεωρήθηκαν ηγετικά στελέχη αυτού του στόλου αλληλεγγύης. Και είχαμε λίγες εβδομάδες μετά τις πειρατικές επιθέσεις στο χώρο έρευνας και διάσωσης της Κρήτης. Είχαμε απαγωγές και Ελλήνων πολιτών. Έχουμε βάναυση μεταχείριση και Ελλήνων πολιτών. Όπως θα ακούσατε, τρία μέλη δεν ήταν συνέντευξη τύπου. Χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο Αττικών με σοβαρά χτυπήματα στα σώματά τους. Το είπε και η Αναλαγωνικού. Και τίποτα, για να συμφωνήσω και εγώ με τον Κωνσταντίνο και με τους ομιλητές, τίποτα δεν θα μπορούσε να συμβεί αν το Ισραήλ δεν είχε την ενεργό υποστήριξη δυτικών κρατών για να κάνει, να πραγματοποιεί γενοκτονία και να κάνει όσα κάνει απέναντι σε γειτονικά κράτη. Είναι αυτή η διεθνής ατιμωρησία που του επιτρέπει, από ό,τι καταλαβαίνω, κοντά στη Γάζα, κάποιες δεκάδες ναυτικά μίλια από την Γάζα, με τη δικαιολογία του αποκλεισμού που έχει κριθεί από τον ΟΗΕ παράνομος, και τώρα να έχει επεκταθεί πάρα πολύ ανοιχτά της Κρήτης, δυτικά της Κρήτης και ανοιχτά της Κύπρου. Ακόμα χειρότερα από την πρώτη φορά. Υπόθηκαν και άλλες εικόνες στην συνέντευξη τύπου. Ήταν για παράδειγμα ο Κώστας Καλαρέμας και μιλούσε για τον τραυματισμό με πυροβόλο όπλο στο πόδι μιας κοπέλας που ήταν στο πλοίο του, της Ματίλντα, που ανέλαβε την ευθύνη για το σκάφος όταν ξεκίνησαν με τέιζερ να χτυπάνε ένα σύντροφό του και με ηλεκτροσόκ, και ενώ είχαν πει ότι όλοι είναι σκίπερ, ότι κανείς δεν κυβερνούσε το σκάφος, αυτή είπε: αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Και όπως περιέγραψε, χτυπήθηκε στο πόδι λίγο αργότερα, ενώ βρίσκονταν στα κοντέινερ. Και αυτός βρέθηκε εκεί, και ο Γιάννης Πανταζόπουλος, που προσπάθησε να περιθάλψει το τραύμα της γυναίκας και να εξηγήσει στους Ισραηλινούς στρατιώτες ότι χρειάζονται ράματα. Υπήρχαν περιγραφές τέτοιων εικόνων. Ήταν μια πολύ βαριά συνέντευξη τύπου, και πάντα με την σημείωση ότι αυτό είναι το ένα χιλιοστό από το δράμα του Παλαιστινιακού λαού.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο γίνονται όλα αυτά. Πονάμε τους δικούς μας ανθρώπους, συμπονάμε τους δικούς μας ανθρώπους, καθώς υποβάλλουν τον εαυτό τους σε αυτές τις δοκιμασίες, προκειμένου να συνεχίσουμε να κοιτάζουμε προς την Παλαιστίνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο και εκείνοι μας λένε να μην ξεχνάμε, και εμείς ποτέ δεν θέλουμε να ξεχαστεί.
0: Και ένα τελευταίο, ότι οι ίδιες εικόνες, οι ίδιες μαρτυρίες έρχονται από τα πληρώματα που φτάνουν σιγά σιγά στις χώρες τους. Τα διεθνή ΜΜΕ, πολλά διεθνή ΜΜΕ τέλος πάντων, έχουν γεμίσει με τέτοιες μαρτυρίες που καταγγέλνουν τα ίδια πράγματα και περιγράφουν τις ίδιες εικόνες, καθώς ακτιβιστές και ακτιβίστριες φτάνουν στις χώρες τους. Η συγκεκριμένη κοπέλα είναι γαλλικής καταγωγής, δεν είναι στην ελληνική αποστολή. Ήταν ένα έτσι διεθνές πλήρωμα στο πλοίο Κυριάκος X, και ήταν μια από τις ιστορίες που εμένα μου έμειναν, και για το θάρρος της συγκεκριμένης γυναίκας, αλλά και για το χτύπημα που δέχτηκε μετά στο πόδι της.
1: Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Να ευθυμίσουμε λιγάκι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ήταν δύσκολα τα πράγματα μέχρι τώρα. Είχατε ανησυχίες, τι θα γίνει, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Υπάρχει αντιπολίτευση, mm-hmm. για την ακρίβεια, αύριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πώς το είχαμε ξεχάσει.
1: Από αύριο θα έχουμε αντιπολίτευση.
0: Έχουμε τα χρώματα της αντιπολίτευσης.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Γιατί κοροϊδεύαμε ότι τι είναι αυτό, ρε παιδιά, τολμήστε τουλάχιστον να βάλετε κάποιο χρώμα που να παραγγέλει κάπου, που να παραπέμπει κάπου.
0: Τελικά, ούτε αυτό, γιατί μπήκαν όλα, τύπου κόκκινο ή μπλε και τα δύο.
1: Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας προς το παρόν κάνει αντιπολίτευση.

0: βιντεάκια, καταπληκτικά βιντεάκια. Είναι η λεγόμενη στρατηγική μαμντάνη. Τι? Δεν σου αρέσει? Αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι η πολιτική, ρε παιδί μου, σου λέει τι είναι η πολιτική, βιντεάκια. Γιατί είναι, όλοι είναι στα social media. Οπότε για να κάνεις αποτελεσματική πολιτική σήμερα πρέπει να κάνεις αποτελεσματική επικοινωνία, δηλαδή βιντεάκια. Οπότε του είπανε, κάνε, Αλέξη, κάνε πολλά βιντεάκια. Είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θέτει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη, γιατί είναι βραβευμένος ο λογαριασμός του στο TikTok. Δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο. Τα βραβεία είναι κάποιο μελλοντικό θέμα ανασκόπησης, αυτού του τύπου τα βραβεία. Αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ πάντως την πολιτική αντιπαράθεση πριν τις ευρωεκλογές.
0: Με τα βρωμόσκυλα.
1: Με τα κομματόσκυλα, που ήταν ο Πίνατ απέναντι στη Φάρλη. Τότε με Στέφανο Κασελάκη, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, μεγάλες εποχές, που ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λέει πρώτα τον Πίνατ κομματόσκυλο και μετά ευρωκομματόσκυλο. Γέια εδώ. Πάμε λίγο, γελάστε. Mm-hmm. Που είναι η Μαρία που βλέπει πρώτες μέρες στην εκπομπή, έχει φύγει ήδη. Και στη συνέχεια ο Στέφανος Κασελάκης να απαντάει λέγοντας τη Φάρλη ότι εγώ δεν θα σε βάλω για να πάρω τα views, βάζοντάς την για να πάρει views. Και μετά από εκείνη την αντιπαράθεση δεν μπορούμε να ζήσουμε τίποτα καλύτερο.
0: Α!
1: Να περιμένω, λες. Λοιπόν. Δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, Αλέξη Τσίπρας, πάμε τα χρώματα, πάμε και το όνομα.
0: Λοιπόν, αν αναρωτιέστε. Τι είναι αυτή η σύνθεση ριζοσπαστικής αριστεράς, πολιτικής οικολογίας, σοσιαλδημοκρατίας, πώς γίνονται αυτά? Αυτά ήταν τρία ρεύματα, καλά τα θυμήθηκα.
1: Ναι.
0: Μεγάλη σύνθεση του Ινστιτούτου.
1: Ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία, πολιτική οικολογία, ναι, αυτά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς θα τα επιτύχει αυτά ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου, την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
3: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
2: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
4: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
2: Ας ξεκλειδώσει.
4: Δεν παίζει, site banner video είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
2: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις δύο ομάδα. Τι να κάνουμε, ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
1: Το δεύτερο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό που ρωτάς τον κόσμο, ενώ εσύ έχεις ήδη αποφασίσει και θα γίνει το δικό σου, πραγματικά δεν μου θύμισε τίποτα, τίποτα απολύτως, πολιτικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Γιατί υπάρχει η συγκεκριμένη κοπέλα που λέει για τους ορίζοντες, υπάρχει και στο προηγούμενο βίντεο που δήθεν ρωτάει τον κόσμο για να του πει όνομα. Και τώρα το κόβει αυτό και σου λέει, αχ, κρίμα, μου είπες αυτό, αλλά εγώ έχω αποφασίσει το δικό μου. Κρίμα, πού το έχουμε ξαναδεί?
0: Είναι κακός ηθοποιός ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή από μηταράκι είχαμε να δούμε τόσο κακό πολιτικό να του λες δύο ατάκες να πει και να τις λέει τόσο χάλια. Είναι αγκούρι, δεν κάνει για σινεμά, δηλαδή δεν κάνει. Τώρα για πολιτικός είναι πολύ πολύ καλός. Γράφεται ότι οι φασίστες τα πάνε καλά στα social και γι' αυτό νικάνε. Πιστεύω ότι έχετε άδικο, αλλά δεν είναι της ώρας. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τον Τσίπρα είναι ότι ακριβώς εκεί που απουσιάζει η πολιτική, πλακώνει το άλλος τώρα στα βιντεάκια. Βάζει κάποιον, του λέει να κάνουμε βιντεάκια. Τα κάνει. Τα βίντεο αυτά, όπως καταλαβαίνετε, περιεχόμενο δεν θα έχουν. Για περιεχόμενα, σου λέει, έχουμε καλυφθεί, βάλαμε 10 πανεπιστημιακούς να γράφουν δοκίμια. Δεν θα παίξουν κανένα ρόλο τα δοκίμια. Δεν έχει καμία σημασία. Για τον Τσίπρα, τι άλλο έχει σημασία να ξέρει κανείς από το τι έχει κάνει? Δεν έχει νόημα οποιαδήποτε άλλη κουβέντα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που το είπα ξύπα την παρόλα μου τη χέζω, το έχει κάνει με εθνικό ύμνο. Τι νόημα έχει, τι θα πει αυτός ο άνθρωπος? Δεν λέω τώρα για τις γελοιότητες με τα βιντεάκια. Είμαι εχθρικός προς αυτό το στυλ επικοινωνίας. Λέω, έστω ότι δεν είναι αυτά. Ότι είναι οι διακηρύξεις που του γράφουν οι εκθέσεις ιδεών που γράφουν οι πανεπιστημιακοί. Τι σημασία έχει τι θα πει ο Τσίπρας? Ποιος εμπιστεύεται ότι αν πει κάτι ο Τσίπρας αυτό θα ισχύει και αύριο? Υπήρξε μια τέτοια στιγμή που ήταν στραμμένος όλος ο πλανήτης, ήταν στραμμένος, είχε στρέψει το βλέμμα του στον Αλέξη Τσίπρα για να δει αν αυτό που έλεγε μέχρι χθες θα το πει και αύριο. Δεν το είπε. Τελειώσαμε. Πάπαλα. Έγινε αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Για τα χρώματα δεν σχολίασες. Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα.
0: Πανιώνιος.
1: Νέος Πανιώνιος.

0: Πανιώνιος. Ταιριάζει γιατί έχει αλλάξει όνομα Πανιώνιος μια εποχή. Έχει γίνει νέος Πανιώνιος.
1: Ναι.
0: Οπότε με το rebranding ταιριάζει φούλο Πανιώνιος, σκεφτόμουν.
1: Το να ξέρει την μπάλα που κρατάει δεν είναι κόκκινο αυτό. Είναι κάτι, σκατή, ξέρω εγώ, είναι κάτι.
0: Σκατή δεν είναι. Είναι μπορντό. Μπορντό μπλε.
1: Μπορντό-ροδοκόκκινο.
0: Ναι.
1: Τέλο κόκκινο δεν είναι. Και αυτέ είναι οι συζητήσει που περιμένουμε για το κόμμα Τσίπρα.
0: Μπλε από τη μία.
1: Τη πατρίδα. Πατρίδα και αγώνε. Μην μου πει τίποτα άλλο.
0: Όχι, είναι Τσίπρας, είναι Τσίπρας. Το λίγο απ' όλα είναι πάντα Τσίπρας.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Θα πω σε αυτούς αυτό που θέλω να ακούσουν, θα πω και στους άλλους αυτό που θέλω να ακούσουν, είναι φουλ Τσίπρας. Εγώ το δέχομαι το μπλε κόκκινο.
1: Κι εγώ το δέχομαι. Όλα τα δέχομαι, δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Μου φαίνονται όλα διάφορα. Δηλαδή, είναι ο άλλος που κάθεται εκεί πέρα και συζητάει με επικοινωνιολόγους τι βλακεία να πει προκειμένου να αρέσει. Τι σημασία έχει αυτό? Το πάνε, πες αυτό, το λέει. Τι σημασία έχει? Το συζητάμε επειδή κάπως έτσι κινείται η πολιτική και αυτοί είναι τώρα οι ισχυροί παίχτες της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, συζητάμε για τον Τσίπρα σαν να είναι ένα σημαντικό μέγεθος της αντιπολίτευσης. Μέσα στην κακομοιριά που μας δέρνει, δηλαδή, το συζητάμε σαν να είναι ένα υπολογίσιμο μέγεθος. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα, δεν καταλαβαίνω τους ψηφοφόρους, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Λέω μόνο ότι η επικοινωνία είναι αδιάφορη. Γιατί η επικοινωνία ενδιαφέρει τους ανθρώπους χωρίς περιεχόμενο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μην κοιτάτε τώρα που κάνουμε όλοι τα social media έχουν κάνει τους πάντες να νιώθουν ότι είναι ερασιτέχνες επικοινωνιολόγοι. Σου λέει τώρα ο κάθε τρίμπαρμπας τι ώρα να ποστάρεις και δεν ξέρω εγώ τι. Μόνο με μούτζες αντιμετωπίζονται αυτά. Διότι αυτά δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι όλοι είμαστε εκδότες του εαυτού μας και τέτοιες. Ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που έχει σημασία είναι ποιος έχει ισχύ. Η ισχύ σε αυτή δεν παράγεται με αυτόν τον τρόπο και είστε κορόιδα όσοι το πιστεύετε. Αυτό συμβαίνει τώρα. Οπότε η αρχαία δυσπιστία προς τους ρήτορες, αυτό υπάρχει βιβλιογραφικά ήδη στην αρχαιότητα, αλλά αποτυπώνεται πολύ χαρακτηριστικά στο μονόλογο στον Ιούλιο Κέσσαρα, το «Εγώ δεν είμαι ρήτορας». Η ρητορική συνδεόταν πάντοτε με το ψεύδος. Γι' αυτό ήταν ένας ρητορικός τόπος, ένας κοινός τόπος το να κάνει κανείς ότι δεν είναι ρήτορας. Εμείς εδώ πέρα θεωρούμε εντελώς φυσιολογικό να έχουμε ένα κόμμα όπου άλλος θα πρέπει να ρωτάει επικοινωνιολόγους για το τι θα πει. Ξέρετε πότε το κάνεις αυτό? Όταν δεν έχεις κάτι να πεις. Όταν προσπαθείς να κοροϊδέψεις. Η δυσπιστία απέναντι σε αυτόν τον τύπο επικοινωνίας είναι εντελώς φυσιολογική. Είναι παράλογο ότι την έχουμε ξεχάσει. Γιατί προσποιούμαστε ότι όχι, δεν είναι έτσι, γιατί και το καλό για να πάει μπροστά πρέπει και διάφορες τέτοιες ιδέες. Στην πραγματικότητα συμπεριφερόμαστε όλοι σαν μικροί απατεώνες. Αυτό κάνουμε, αυτό κάνει και ο Τσίπρας, με γεια του και με χαρά του. Ελπίζω να σπάσει τα μούτρα του όπως του αξίζει πολιτικά. Στο μεταξύ, εμείς θα παρακολουθούμε τις πολιτικές κινήσεις με αυτά τα κόμματα που τόσο καιρό κοντοζυγώνουν. Μήπως τώρα πια που πλησιάζει η ώρα δούμε
0: μια
1: κάτι
0: μέρα
1: που να θυμίζει κόμμα.
0: Μία μέρα έχει μείνει, λίγες ώρες, πόσο? 20...
1: Δεν αντέχω, Θάνο, δεν αντέχω
0: 27
1: πια.
0: Ώρες.
1: Δεν αντέχω, μέσκασε, πες του να το φτιάξει, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο.
0: Για τους φίλους της Υπηρικού στην εκπομπή και η αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση, να θυμίσω αυτό, πάμε με όρους marketing. Παίζουμε, δεν αφήνουμε σποτάκι, έχουμε ενθουσιαστεί. Από το rebranding.
1: Και στον Ιώνα του Πλάτου να πέφτει κράξιμο στην ρητορική, αυτό είναι το chat που μας αξίζει.
0: Πώς φτάσαμε στον Πλάτωνα.
1: Δεν πειράζει.
0: Ξεκινήσαμε με τα.
1: Ξεκινήσαμε
0: τις επιθέσεις Δημητριάδη Μαρινάκη, τον Καυγά. Και φτάσαμε στον Πλάτωνα. Είναι. Για ανέβει το επίπεδο.
1: Θάνο, καταλαβαίνω τον φιλαθλό κόσμο. Είμαστε εδώ για να εκπαιδεύουμε. Είμαστε εδώ για να σας σύρουμε από το βούρκο του φιλαθλητισμού. Μην ακούσω τώρα. Δεν είναι μόνο οι οπαδοί οι κακοί. Όλος ο αθλητισμός πρέπει να καταργηθεί. Να πηγαίνετε στις καφετέριες, να καθόσετε.
0: Όπα, καλά. Πώς στάσαμε εκεί, περίμενε.
1: Κωνσταντίνε, πόσο ακούγεται.
0: Το μισό της εκπομπής δεν υιοθετεί τέτοιες απόψεις.
1: Κωνσταντίνε, πόσο ακούγεται η ιδέα τα αριστερά κόμματα να αποκτήσουν υλική ισχύ. Είναι πολύ κρίσιμο πώς μου ακούγεται αυτή η ιδέα, γιατί προφανώς το αν θα αποκτήσεις ισχύ εξαρτάται από την άποψή μου. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε. Εγώ αύριο δεν θα είμαι στην εκπομπή, θα είμαι στην Καρδίτσα, οπότε θα βγω λίγο τηλεφωνικά, αν όλα πάνε καλά, όπως το κάνουμε συνήθως. Εμείς να περάσουμε λίγο στα του εξωτερικού. Mm-hmm. Είδε ο Τραμπ ότι κάναμε ανασκόπηση για τα στενά του Ορμούζ. Όχι, λέει, τι έχει γίνει με αυτό. αμέσως λέει, πείτε μου τι γίνεται με τα στενά του ορμού.
0: Ναι, γιατί σου λέει, θα βγάλει το The Press Project επεισόδιο και το έχει ξεχάσει εκεί με τα στενά και λέει, έχω αφήσει τα στενά κλειστά. Πώς λέμε, έχω αφήσει το θερμοσύφωνα ανοιχτό. Τα έχει αφήσει κλειστά και σου λέει, κάτσε να βρούμε συμφωνία. Δηλαδή, η ανασκόπηση είναι διεθνής παίκτης αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλουμε να πούμε. Το υποστηρίζουμε έτσι προσεκτικά και με τη μετριοφροσύνη.
1: Με τα λόγου γνώσεως, όπως λένε στην τηλεόραση. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως.
0: Αυτό προϋποθέτει ότι έχεις μιλήσει με τον Τραμπ, ας πούμε.
1: Η Λαμπρινή μιλάει με τον Τραμπ, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό.
0: Λοιπόν,
1: την παίρνει αυτός τηλέφωνο, δεν την παίρνουμε εμείς. Εμείς κρατάμε και ένα επίπεδο. Συγγνώμη, θα.
0: Ναι. Λοιπόν, από την Παρασκευή έχουν ξεκινήσει οι διαρροές ότι υπάρχει μια συμφωνία 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Φαίνεται όντως ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο, σε επίπεδο που δεν ήταν πριν οι διαπραγματεύσεις. Φαίνεται λίγο από τις δηλώσεις. Έχει αλλάξει κάπως η ρητορική. Οι βασικοί όροι παραμένουν οι ίδιοι. Απλώς έχει μπει και ένας οδικός χάρτης 60 ημερών. Δηλαδή, όπως έχει κάνει ο Τραμπ και στους δασμούς, ας πούμε, την Κίνα το έκανε αυτό. Υπογράφεται μια συμφωνία που έχει κάποιους βασικούς όρους και αυτό ανοίγει ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων για τους επόμενους όρους και μέχρι να γίνει αυτό δεν ασχολείται κανείς. Προβλέπεται το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και από τον διπλό αποκλεισμό. Υπάρχει επιβολή ή μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, άρση κυρώσεων σταδιακά, φυσικά εκεχηρία και... Και ανακοινώθηκε και από τον Τραμπ Παρασκευή βράδυ Σάββατο. Επιβεβαίωσε ο Τραμπ ότι υπάρχει αυτό το κείμενο και είναι κοντά σε διαπραγματεύση. Η τελευταία δήλωση του Τραμπ που έχουμε είναι «Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία είτε δεν θα υπάρξει».
1: Πω ρε φίλε, τι είπε τώρα. Εν τω μεταξύ υπάρχει ρεπορτάζ των Financial Times που λέει ότι είπε στους διαπραγματευτές να μην βιαστούν. Ντόναλντ, δεν είναι. Εσύ στο δικό σου μετερίζει. Εμείς εδώ στο The Press Project, στο δικό μας, με την ανασκόπηση, βάζουμε ο καθένας το λιθαράκι του για να βρεθεί μια λύση.
0: Ναι, υπάρχει και μια διαφορά στο χρονικό σημείο που οριοθετεί η κάθε πλευρά τη συμφωνία. Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μίλησε και για συμφωνία ακόμη και σήμερα. Υπουργός εκπρόσωπος Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι έχουμε καταλήξει σε συμπεράσματα για ένα μεγάλο μέρος των θεμάτων που συζητούνται. Αυτό είναι σωστό, αλλά δεν σημαίνει ότι η υπογραφή συμφωνίας είναι άμεση.
1: Η μπάλα βρίσκεται στα χέρια των Αμερικανών και πρέπει να αποδεχθούν τους όρους του Ιράν. Ιμπραχήμ Ρεζαή. Οπότε. Έχουμε πάλι μπάλα. Αυτό το λέω για να δέσουμε με το προηγούμενο θέμα.
0: Με την
1: μπάλα του Τσίπρα.
0: Με το νέο Πανιόνιο. Ναι. Ξαναλέμε ότι υπάρχει μια συμφωνία 14 σημείων, η οποία και να υπογραφεί δεν θα εφαρμοστούν όλα. Με τη μία, τα πρώτα είναι παύση εκεχηρίας και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Υπάρχει και δήλωση από το Ιράν ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και μέσα σε ένα μήνα, μέσα σε 30 μέρες, θα έχει επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία και από τον Τραμπ. Αυτά είναι τα εισαγωγικά και στη συνέχεια θα συζητηθεί η άρση των κυρώσεων και το κομμάτι του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου και των πυρηνικών του Ιράν. Υπάρχει και το Ισραήλ που ουσιαστικά δεν θέλει κάτι το οποίο χαρακτηρίζει το ίδιο ως βιαστική συμφωνία και θέλει ασφάλεια. Το Ισραήλ δεν θέλει γενικά εκεχηρίες.
1: Δεν
0: θέλει καμία συμφωνία ποτέ. Θα ήθελε πάρα πολύ, όπως έχει φανεί ξανά και ξανά, να συνεχίσουν να
1: συνεχίσουν
0: οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε πάντα είναι και αυτός ο παράγοντας μέσα στην εξίσωση. Αλλά φαίνεται ότι σε αντίθεση με άλλες φορές, που η μία πλευρά έλεγε φέρτε μας όλους σας το ουράνιο και η άλλη πλευρά έλεγε δώστε μας πολεμικές αποζημιώσεις τώρα, φαίνεται εδώ ότι σιγά σιγά κάπως τα βρίσκουν. Υπάρχει παραδοχή και από τις δύο πλευρές ότι σε αρκετά σημεία έχουν συμφωνήσει. Μπορεί να αλλάξει αυτό σε μια ώρα? Ναι.
1: Στενά, μας γράφει ο Μιλτιάδης.
0: Ευχαριστούμε, κάποιος το κατάλαβε.
1: Ναι. Λοιπόν, να δείτε, έχουμε πληροφορίες.
0: Το ζει στα στενά, ναι.
1: Ναι. Για διάφορα στενά. Δαρδανέλια θέλετε, παντελόνια, παπούτσια θέλετε. Όταν κάνουμε ανασκόπηση για τα στενά εμείς δεν αφήνουμε κανένα παράλληλο ζήτημα σχετικό που να μην το εξετάσουμε εξονυχιστικά.
0: Είχαμε και life coaching στο τελευταίο επεισόδιο.
1: Αν δεν έχουμε εμείς, ποιος?
0: Δηλαδή το μήνυμα ξύπνα νωρίς το δώσαμε για άλλη μια φορά. Ξύπνα νωρίς να αδράξεις τη μέρα. Ξύπνα νωρίς, 7 παρα 10 ώρα Νέας Υόρκης. Θέλουμε να έχεις ποντάρει, αν έχεις πληροφορίες, στην τιμή του πετρελαίου. Γιατί μπορεί σε 10 λεπτά από τώρα ο πρόεδρος να κάνει μια δήλωση και να είσαι πάρα πολύ τυχερός.
1: Ακριβώς. Και τι συμπέρασμα βγάλαμε από αυτό? Ότι πρέπει να ξυπνάμε πρωί.
0: Αυτό.
1: Ότι όποιος ξυπνάει πρωί αρπάζει τις ευκαιρίες.
0: Σκέψε αυτό μου τον πήρε ο ύπνος και δεν ξύπνησε εκείνη τη μέρα. Και ήξερε ότι θα πέσει.
1: Γιατί είχε βγει να διασκεδάσει.
0: Βέβαια.
1: Και ήθελε τις απολαύσεις και με αυτόν τον τρόπο δεν κατάφερε να πετύχει κάτι σοβαρό στη ζωή του.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό τι θέλετε, μπύρες ή εσωτερική πληροφόρηση στο χρηματιστήριο? Το θέσα κάπως αλόκοτα, αλλά καταλάβατε. Είναι, αυτά τα ζητήματα είναι υποδιερεύνηση τώρα, γιατί υπάρχουν.
0: Εσωτερική πληροφόρηση στο χρηματιστήριο αγοράζει πολλές μπύρες, βέβαια.
1: Πάρα πολλές μπύρες και διάφορα άλλα μπορεί να αγοράζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά αυτά είναι υποδιερεύνηση, επειδή μιλάμε τώρα για πονταρίσματα εκατοντάδων εκατομμυρίων με χρονισμό πάρα πολύ ύποπτο. Δηλαδή τώρα 10 λεπτά πριν να γίνουν οι ανακοινώσεις, να λες πότε θα βομβαρδίσουν, πότε θα σκοτώσουν τον ηγέτη τους και ούτω καθεξής. Είναι κάπως περίεργο να έχεις τέτοια πρεμούρα λίγο πριν το κάνουν, να πεις ας στοιχηματίσω σε αυτό χωρίς να έχω καμία εσωτερική πληροφόρηση, αλλά μου φαίνεται μια καλή στιγμή για να στοιχηματίσω αν θα σκοτώσουν τον ηγέτη τους. Είναι κάπως ύποπτο.
0: Για περισσότερα διεθνή, και εμείς είμαστε κάπως εραστέχνες στο συγκεκριμένο τομέα.
1: Να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Λαμπρινή Θωμά.
1: Ποια είναι τώρα η Λαμπρινή Θωμά? Μαθική Λαμπρινή τα διεθνή.
0: Πίντιο Βενσερέμος, κάθε μέρα στις 4 το μεσημέρι ανεβαίνει το βίντεο Βενσερέμος. Θα βρείτε εκεί την ανάλυση. Όπως βρήκατε στην ανασκόπηση το πότε πήγαν οι Πορτογάλοι, τι έγινε, 16ο αιώνα.
1: 17ο.
0: Τι έκανε η Πορτογαλία το 17ο αιώνα και πώς συνδέεται αυτό με τα στενά του Ορμούς, ποιος λέτε να το γράψει, εμείς? Όχι.
1: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι μία είναι η εκπομπή στην οποία μπορείτε να φτάσετε μέχρι εκεί την ανάλυση. Υπόλοιπα τώρα, εντάξει, διαβάζετε εφημερίδες. Εδώ πέρα κάνουμε δουλειά σοβαρή. Τι μας γράφουν για την Ακαμάτρα, 7 παρα 10 το πρωί, λέει. Α, τρώω μεσημεριανό Ακαμάτρες. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο θα είναι η Φάρμα του Ζώου.
0: Θα είναι η Φάρμα του Ζώου, μάλλον με την Ηλιάνα Ζερβού.
1: Μπράβο. Αν ήταν η Νεκταρία, θα λέγαμε πάλι Φάρμα.
0: Ναι.
1: Φτάνουν τα λογοπαίγνια με επώνυμα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και τα λέμε αύριο με μένα τηλεφωνικά με τον Θάνο από εδώ.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, φίλοι συναγωνιστές. Γεια σου Γιάννη, σε πρόλαβα. Καλησπέρα, καλημέρα. Πώς είστε, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Από την Νότια Καρολίνα μέχρι και την Αθήνα, το κέντρο της πόλης. Είμαστε σήμερα ζωντανά, σήμερα 22η μέρα στα πέτρινα χρόνια του καναλιού. Και 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα κιόλας, Δευτέρα σήμερα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σου Διαμαντή, εγκέλαδε. Χαιρετώ όλες και όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Θυμίζω ότι εδώ συζητάμε σήμερα. Είμαστε ζωντανά, επομένως μπορώ να σας διαβάζω. Έχω την δυνατότητα να απαντάω σε ζωντανό χρόνο. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της εκπομπής του εβδομαδιαίου πλέον ραντεβού. Γεια σου Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι μην ξεχνάμε, γιατί μετράμε κάθε μέρα, μετράω τις μέρες αυτές τις δύσκολες, και σήμερα μου μίλησε ένας συνεργάτης του καναλιού και μου είπε: Σταύρο, πώς το βλέπεις, τι θα γίνει τον Ιούλιο? Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Θέλω να σας θυμίσω ωστόσο να μπείτε στο Black Flag Media, το αγγλόφωνο κανάλι μας. Στην αρχή, όταν σας ενημέρωσα τι ακριβώς συμβαίνει, πολλοί από εσάς μπαίνατε, βλέπατε τα βίντεο και τα βοηθούσατε. Τώρα έχει λίγο πέσει ο βαθμός, θα έλεγα, προβολών. Δεν πρέπει να το αφήσουμε, διότι αν πέσει το κανάλι εκείνο, θα πέσει και αυτό δυστυχώς. Θυμίζω ότι υπάρχουν βίντεο τα οποία γίνονται εκεί που εξηγούν και την επικαιρότητα να αναλύουν και ταυτόχρονα έχουν αξία και για κοινοποιήσεις, διότι μιλάμε για θέματα του ελληνισμού τα οποία ενδιαφέρουν και για την Τουρκία, για παράδειγμα. Το χθεσινό βίντεο μιλούσε αποκλειστικά για την Τουρκία και την απειλή αυτή την οποία έχει ξεκινήσει με το νομοσχέδιο αυτό η Άγκυρα κατά της πατρίδας μας, που θέλει δύο πράγματα να κάνει: να επαναφέρει το θέμα των γκρίζων ζωνών κανονικότατα με κάποιο νόμο, άρα να δεσμεύονται πλέον, δεν ξέρω που μπορεί να βγει αυτό, και βέβαια να χωρίσει το Αιγαίο στη μέση με μια αυθαίρετη οριοθέτηση μονομερής που δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά. Όλη η περιοχή, τα νησιά μας, θα είναι δική τους αποκλειστική οικονομική ζώνη και θα δεσμεύουν και τον ναυτικό τους, την ακτοφυλακή τους, να συλλαμβάνουν μέχρι και δικούς μας ψαράδες ανοιχτά, ξέρω εγώ, τη Σαντορίνη. Μιλάμε για μια πράξη πολέμου στην πραγματικότητα. Περί αυτού πρόκειται. Και ενημερώνω στα αγγλικά τι συμβαίνει για να το κοινοποιήσετε και εσείς σε γνωστούς σας και φίλους. Γιάννη, λέω και σε βλέπω εδώ. Επομένως, μπείτε, βλέπετε τα βίντεο του Black Flag Media. Έτσι θα σώσουμε και αυτό το κανάλι μέχρι τον Ιούλιο. Κάντε μια βοήθεια. Έτσι, τα βίντεο μπαίνουν μέρα παραμέρα ούτως ή άλλως. Στηρίξτε το κανάλι. Μπείτε, δείτε τα ακόμα και αν δεν τα ακούσετε, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Αφήστε τα να παίζουν. Με βοηθάτε πάρα πολύ. Εντάξει, ήθελα να σου το πω αυτό, διότι χαμογελάω, όπως είπες Κατερίνα, αλλά το έχω στο νου μου και με αγχώνει και βλέπω ότι πέφτει ο ρυθμός. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι, ναι βεβαίως θα σχολιάσουμε τα πάντα σήμερα. Θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε αυτό το εξαιρετικό βιβλιαράκι το οποίο βγάλαμε, το οποίο θα έλεγα είναι ένα βιβλίο καθαρά ιστορικό, και μπορείτε, εάν είστε απόγονος από τη Μικρή Ασία, που περιλαμβάνει δηλαδή τον Πόντο, τα Παράλια και την Καπαδοκία, ή την Ανατολική Θράκη, θα διαβάσετε εδώ το πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι στις

αστείες τους. Έχει επιλεκτικά τις μεγαλύτερες περιοχές και πόλεις. Βέβαια, μετά υπάρχουν κάποια κεφάλαια τα οποία μιλούν εν γέννη για τη ζωή των ανθρώπων, για την παιδεία τους, ξέρω εγώ, τους εορτασμούς, τον αθλητισμό τους κτλ. Εν συνόλο, άρα και αυτό έχει μια αξία, καλύπτεται αυτό το φάσμα. Μιλάμε λοιπόν σε αυτό το βιβλίο, γράφω σε αυτό το βιβλίο για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκεί, γράφω για την καταστροφή και τη γενοκτονία. Ορθότερα, τη γενοκτονία που οδήγησε στην καταστροφή και την αποτυχημένη μικρασιατική εκστρατεία και τις ευθύνες. Και καταλήγω με τον ερχομό των ανθρώπων αυτών στην Ελλάδα, το πώς ρίζωσαν, το πώς πέτυχαν και τι ξεκίνησαν για να το βλέπουμε τον καρπό τους σήμερα εμείς. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το έχω εδώ και είναι εδώ ένα τρομερό, νομίζω, εξώφυλλο. Βλέπετε εδώ το βιβλίο. Πατρίδες, να το βιβλιαράκι μας, το βλέπετε εδώ, έχει και το αστραφτερό εξώφυλλο, τα γράμματα και ο ήλιος, το βλέπετε που γυαλίζει. Ο ήλιος φαίνεται σίγουρα, αλλά και τα γράμματα γυαλίζουν. Δεν υπάρχει τίποτα καμιά καλύτερη μυρωδιά από ένα φρεσκοτυπωμένο βιβλίο. Εντάξει, εκδόσεις είμαστε. Είναι αγαπημένο βιβλίο εδώ. Να το, οι πατρίδες ήδη είναι στα βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να παραγγείλετε από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων κάτω στην περιγραφή. Θα βάλω ότι το σύνδεσμο, πάντα ξεχνάω να τον βάλω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι. Θα σας πω για την Ντάλφη, θα πούμε πολλά. Μάλλον να δούμε πού να ξεκινήσουμε. Μισό λεπτό. Να ξεκινήσουμε λίγο να ευθυμίσουμε. Μισό λεπτό τώρα. Θα το βρούμε όπου θα το πιάσουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εδώ. Περιμένω σχόλια. Περιμένω σχόλια εδώ με τον φίλο, τον κύριο Κραουνάκη. Είμαι αυτό το οποίο συμβολίζει το ανεγεννησιακό εδώ, το οποίο βλέπουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει ντυθεί Πλάτωνας, δεν ξέρω τι, αλλά έχει έτσι ένα ωραίο. Είχαμε μια άθλια εικόνα χθες από το γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Δεν αφήνω τα αθλητικά, δεν είμαι εγώ αρμόδιος για αυτά. Λοιπόν, είδατε τις επιθέσεις εκατέρωθεν. Δεν ξέρω τι έγινε. Ξέρετε ποιοι. Παιδιά, δεν θέλω να πω. Ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Δεν θέλω καν να δείξω την πραγματική εικόνα. Ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Αναφέρομαι στα χθεσινά γεγονότα, στις ψηλές οποίες πέσανε στον αγώνα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, καταρχάς, πρόκειται για μια γιορτή του αθλητισμού χτες. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι πήγαν εκεί, είναι άνθρωποι όλοι οι οποίοι συμμετείχαν εκεί, βρέθηκαν στο γήπεδο, οι Κάζο, οι οποίοι είναι υποστηρικτές του αθλήματος, του αθλητισμού, της παιδείας. Γράφω στους υπερασπιστές της Δημοκρατίας, έχω κεφάλαια για τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός στην πραγματικότητα ήταν ένα από τα βασικά στατικά για τη γέννηση της Δημοκρατίας. Δεν είναι απλά ο αθλητισμός, ιδίως ο ελληνικός αθλητισμός, της ευγενούς άμυλας, του εφ' αγωνίζεστε, του εγκυμνάζω το σώμα μου, το μυαλό και την ψυχή μου επίσης. Όλα αυτά λοιπόν ήταν φορείς και συστατικά της Δημοκρατίας. Φτάσαμε λοιπόν εν 2026 να βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Στην πραγματικότητα είδαμε, νομίζω, δύο διαφορετικές μαφίες, περί αυτού πρόκειται. Καρτέλ, ξεκαθάρισμα, δεν ξέρω τι, Μεντεγίν και Κάλι. Πραγματικά μια τραγική κατάσταση, ένας εκφυλισμός, έκτροπα, τα οποία δείχνουν, θα έλεγα, αυτή είναι η καθιστική ατάξη της χώρας. Αυτή είναι η ελίτ, ελίτ, κοντινές λέξεις. Αυτή η εικόνα, τραμπουκισμοί, βία, βομολογίες, αυτό το επίπεδο, αυτοί οι άνθρωποι διδάσκουν πολιτισμό στα γήπεδα, στην πολιτική, παντού. Μια τραγική κατάσταση, ελπίζω πολιτικά να τους κοστίσει και τους δύο, να αλληλοξυντωθούν δηλαδή, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ειλικρινά, ήταν μια τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν είστε με το καρτέλ του Μεντεγίν, του Πάμπλο Εσκομπάρ δηλαδή, με τους καμπαγέρους Ντελ Κάλι. Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε, ποιος πιστεύετε ότι νίκησε αυτό το ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Έτσι. Λέει εδώ GM Χελάς, Κόζα Νόστρα αντίον Καμοράς. Τώρα νομίζω ότι τα είπε όλα. Ξαναλέω, τι κατάντια ήταν αυτή. Το επίπεδο Τρούμπας, επειδή είναι και Πειραιώτικη η ομάδα και μου το θύμισε. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά.

ας τους χαίρονται οι υποστηρικτές τους και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ξαναλέω, νομίζω ήταν εξαιρετικό να εκτεθούν και οι δύο πλευρές για το επίπεδό τους και το ποιόν τους. Και αυτό λέει, ξαναλέω, πως το κεφάλι βρωμάει, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Βρωμοκέφαλο είναι το ελληνικό κατεστημένο και όχι οι πολίτες οι οποίοι έχουν αυτό που τους αξίζει. Αυτό είναι μια αθλειότητα και δεν θέλω να τα γράφετε στα σχόλια αυτά. Το κεφάλι βρωμάει, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, το κεφάλι είναι αυτό το οποίο ζέχνει. Δεν έχουμε δυνατότητα να επηρεάσουμε την κατάσταση, όχι στα γήπεδα, ούτε στην πολιτική δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση στην πραγματικότητα. Και άρα μας επιβάλλεται αυτή η σαπίλα, αυτή η σαπίλα με το σίγμα κεφαλαίο, αυτή η βρωμιά την οποία είδαμε, αυτό κυβερνάει. Και άρα αυτό παραδειγματίζει τα παιδιά, αυτό είναι, έτσι πλάθεται η κοινωνία. Είναι μικρό κόσμος ο οποίος μολύνει την κοινωνία και όχι το αντίστροφο. Λοιπόν. Θέλω να δούμε μια άλλη εικόνα, μιας και είμαστε λίγο σε ευχάριστη τσινότα ακόμα. Να δούμε μια πάρα πολύ αγαπημένη φίλη, μια εκλεκτή εδώ του καναλιού, την κορυφαία, όπως λέω εδώ το Euronews, κορυφαία διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ, την Κάγια Κάλλας. Βλέπετε εδώ, ένα εξαιρετικό παιδί, ικανότατο παιδί, κατά τα άλλα, εδώ, Κάγια, η οποία με την αξία της έχει εμφανιστεί στην κορυφή της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έκανε μια τρομερή δήλωση ότι θα πάμε στα του Ορμούζ και στα σενάρια του Τραμπ. Είπε ότι, ακούστε εδώ, η παρουσία περισσότερων γυναικών στο τραπέζι διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα για τις παγκόσμιες συγκρούσεις. Πολύ αρενοπότητα στο δωμάτιο. Toxic masculinity, δηλαδή, μας λέει εδώ η αγαπητή, κατά τα άλλα, η αγαπητότατη, θα λέγα, τα άλλα γλάστρα. Μας λέει ότι πολύ τοξική, μύρισε αντρίλα δηλαδή στο δωμάτιο, αυτό μας λέει. Μπήκε μέσα και της ήρθε έτσι μια μυρωδιά έτσι αντρίλας και ότι αυτό οδηγεί σε μια αποτυχημένη διπλωματική προσέγγιση. Δηλαδή στην πραγματικότητα τι μας λέει, ότι εάν, δεν ξέρω πού, στη Μέση Ανατολή, στις πετρομοναρχίες όπου είναι ο ένας κανίβαλος πάνω στον άλλον και ο ένας αποκεφαλάρης στον άλλον και το παίζουν βασιλιάδες και μύρδες και κομμύρδες, εκεί θα μπει ποιος? Θα βάλουν καμία που την έχουν του Κλώτσου και του Μπάτσου από τα χαρέμια να κάνει διπλωματία, βιτρίνα δηλαδή, και αυτό θα φέρει λύση? Δηλαδή φανταστείτε επίπεδο πολιτικής σκέψης. Φανταστείτε, μιλάμε για αστέρα πολιτικής σκέψης εδώ η Κάγια. Θα βάλει, γιατί βάζουν τα Εμμυράτα και αυτά, βάζουν κάτι ξαδέρφες που έχουν εκεί από τα Βρωμοσόγια, τις βάζουν μπροστά σε διάφορες θέσεις. Απλά για να λένε, να βάλαμε κι εμείς κάποια γυναίκα για να μπορούν να τις σουλατσάρουν στη Δύση. Και μάλιστα είχαν και μία, εμπλεκόταν και μία από τα Εμμυράτα γυναίκα στο σκάνδαλο του Επστάιν. Ήταν και αυτοί, έτρωγε μαζί με τον Επστάιν. Τις βάζουν, ξαναλέω, για να το παίξουν ότι δεν είναι νεάντερνταλ. Ενώ είναι νεάντερνταλ, να μην πω και γορίλες. Και θα βάλεις δηλαδή τη γλάστρα, λέει η γλάστρα εδώ, και ότι αυτό θα λύσει τα θέματα, το μεσανατολικό και το κυπριακό και το παγκόσμιο θέμα της ανθρωπότητας. Μπράβο, μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε έτσι λίγο να... Έχουμε κάτι άλλο να γελάσουμε, για να δούμε. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Α, μπορούμε να πάμε με τον Τραμπ να γελάσουμε, αλλά πριν πάω εκεί, θέλω να σας πω λίγα λόγια για την... Μάλλον να θυμίσω τον χάρτη, τον οποίο τον ανέφερα στην αρχή. Τον αναφέρω στο χθεσινό βίντεο, το οποίο θέλω να το δείτε και να το κοινοποιήσετε, στο Black Flag Media. Ξαναλέω, είναι εθνική σημασία το βίντεο αυτό να κυκλοφορήσει, να κοινοποιηθεί, διότι εξηγώ πως στην πραγματικότητα με αυτόν εδώ τον χάρτη η Τουρκία θέλει να στερήσει την, όχι μόνο την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ελληνισμού, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, βλέπετε εδώ η θάλασσα, η μπλε είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος. Και οι κόκκινες διακεκομμένες γραμμές είναι οι διεκδικήσεις που έχει η Τουρκία, τις οποίες θα τις κωδικοποιήσει σε νομικό πλαίσιο, το οποίο θα το περάσει τώρα μετά τον Μπαϊράμι στα τέλη του μήνα. Δηλαδή, όπως βλέπετε, θα μας λέει η Τουρκία αυθαίρετα ότι τα νησιά μας είναι μέσα στην ΑΟΣ της, και άρα οι ψαράδες μας, οι οποίοι θα βγαίνουν έξω από τα χωρικά ύδατα, σε μέχρι τώρα διεθνή ύδατα, θα βρίσκονται τώρα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη αυθαίρετος και παρανόμως της Τουρκίας. Και άρα θα μπορεί να πηγαίνει το λιμενικό τους, να τους συλλαμβάνει, να τους πιάνει σούμπι τους, να τους πηγαίνει στα παράλια της Μικράς Ασίας και να τους περνάνε από δίκη. Και εμείς θα πρέπει να το κοιτάμε αυτό σαν χάπατα. Ο Ραγιάς, ξέρετε τι είπε, ότι...

δεν πρόκειται να μας επηρεάσει αυτό και ότι εμείς απλά καταγγέλνουμε ουσιαστικά αυτές τις μονομερείς κινήσεις. Δεν πρόκειται οι μονομερείς κινήσεις να προκαλέσουν κανένα αποτέλεσμα de facto. Τι άθλια δήλωση είναι αυτή. Είχα σήμερα μάθημα με τα παιδιά στη σχολή και μιλήσαμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Και ακόμα και οι πιο μετριοπαθείς φοιτητές μου, ξέρετε τι μου λέγανε, πώς είναι δυνατόν να αντιδράμε έτσι τόσο νοχελικά και τόσο άτονα. Και ότι θα έπρεπε ήδη να έχουμε κινητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να είχαμε ενημερώσει, να είχαμε καλέσει σε πολιτική αλληλεγγύη και να απειλούσαμε τους Τούρκους, δια της διπλωματικής οδού, να απειλούσαμε τους Τούρκους και ρητορικά, πως θα ακολουθήσουν πιέσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για οικονομικές κυρώσεις, εμπάργκο κτλ., εμπάργκο όπλων κτλ. Προκαταβολικά τώρα, για να μην πάνε σε αυτό το παχθές νομοσχέδιο. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Για ακόμη μια φορά βλέπουμε να μας κάει στα μούτρα μας αυτή η αθλειότητα, όπως έγινε με τον Κούλι, οι κουλινίστας, οι αχυράνθρωποι, οι χλεχλέδες, οι βουτυρομπεμπέδες του Κούλι με το 19, τότε που ήταν ο Δένδιας, ο Θόλος, που περιμέναμε όλη την υπογραφή του Σαράτζ για το τουρκολογικό μνημόνιο και χασκογελούσανε. Δηλαδή, τι ανικανότητα σε εγκληματικό βαθμό είναι αυτή. Τι εγκληματική ανικανότητα. Και κάθονται και κοιτάνε σαν χάνη, σαν χάπατα. Γιατί πληρώνει, γιατί παίρνει ένα σεντ που παίρνει ο Κούλης. Γιατί να μην το κάψουμε αυτό το ένα σεντ και να το δούμε στον Κούλη και στις κούλες που είχε εκεί δίπλα του. Πείτε μου. Δεν κάνουν τίποτα να αναμονή αυτής της εξέλιξης. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν είναι πραγματικά ασταμάτητος. Έφτασε στο σημείο, στο Θεό σας, χθες, το πραξικόπημα το οποίο έκανε με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το Τζεχαπέ, αυτοί είναι εθνοφασίστες. Στην Τουρκία έχουμε δύο κόμματα, τους Ισλαμοφασίστες του ΑΚΕΠΕ και τους εθνικοφασίστες του Τζεχαπέ. Λοιπόν, έστειλε την αστυνομία, τους μπράβους, να κλείσει τα κεντρικά του κόμματος του Τζεχαπέ, το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή, στην Άγκυρα, διότι έβαλε τους ανεξάρτητους δικαστές, σαν αυτούς που είχε ο Τσίπρας και καλούσε, είπε ότι θα πρέπει να στείλουμε τους 8 ηκέτες πίσω, γιατί κατά τα άλλα η αριστερά, η αυτοπροσδιοριζόμενη αυτή η λέλαπα. Η αριστερά είναι υπέρ της αλληλεγγύης των προσφύγων και της συνειδητότητας της αυτότητας, αλλά κατάλληλα προσπάθησε να βρει αχυράνθρωπους ρόμπες, με ρόμπες dimension δικαστικούς, να στείλει τους 8 από το πραξικόπημα πίσω στον Ερντογάν. Τελικά δεν του βγήκε, ξεφτυλίστηκε. Αντίστοιχα λοιπόν, σε αντίστοιχο φασιστικό, ισλαμφασιστική εκδοχή εδώ ο Ερντογάν, έβαλε τις ρόμπες δικές του τους δικαστικούς να ακυρώσουν τις εκλογές ανάδειξης του επικεφαλής του Προέδρου ουσιαστικά του κόμματος, της εξωματικής αντιπολίτευσης, και βάλανε πίσω στη θέση του τον αποτυχημένο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Πολύ απλά, διότι ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχει νικήσει πολλάκις ο Ερντογάν. Άρα, με τον Κιλιτζάρογλου επικεφαλής του κόμματος, τον Ημάμογλου, τον πρόεδρο του Δήμαρχου της Κωνσταντινούπολης, στα κάτεργα, στη φυλακή, και τον Οζάλ, ο οποίος ήταν ο μόνος, ο Γκιουροζέλ, ήταν ο μόνος ο οποίος έκανε τον αγώνα. Και πράγματι, ακόμα και τώρα δηλαδή, με το που κλείσαν το κόμμα. Αποφάσισε αμέσως με το που έχασε την πρόσβαση στο κτίριο του κόμματος να κάνει πορεία προς τη Βουλή. Δηλαδή, βλέπετε εδώ ότι είναι ένας ακτιβιστής πολιτικός ο Ζέλ, έχει δυναμική στη χώρα με τους φοιτητές, με τα πανεπιστήμια κτλ. Έχει μια δυναμική, το κόμμα του αξιοποιεί βέβαια την φυλάκιση αυτή του Σγκύρο Ζέλ, την αθλειότητα αυτή, τη φυλάκιση του Κρέμι Μάμολου, και άρα ο Σγκύρο Ζέλ είχε ένα αντίλογο, ήταν αντίπαλο δέος. Με ένα σμπάρο λοιπόν, δύο τριγώνια, μάλλον με δύο σμπάρους. Πρώτο σμπάρο ήταν. Η φυλάκιση του Εκρέμι Μάμογλου για ποταπούς λόγους, και μετά έχουμε αυτή την κίνηση εδώ που κλείνουν το κόμμα, ακυρώνουν τη διαδικασία ότι υποτίθεται δηλαδή ήταν προϊόν η διαδικασία αυτή εκλογική χρηματισμού μελών, δεν ξέρω τι. Άρα βγαίνει ο Ζέλ από το κάδρο, μπαίνει ο Κιλιτζάρογλου, ο οποίος είναι το άκρος άοντο του άχαστου, είναι δηλαδή χασογκόλης. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποτύχει σε κάθε επίπεδο κατά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και άρα είναι εξαιρετικός. Είναι σαν να λέμε, προσέξτε, πως πράγματι αυτή τη στιγμή, θέλω να το κρατήσετε αυτό, επειδή αναφέρθηκα στον Α λάμδα 6, τον καταληψία, τον ανίδρωτο, που δεν έχει γράψει ούτε ένα ένσημο. Θα μου πεις ότι έχει γράψει ο Κούλης, έχει κολλήσει ο Κούλης. Είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βιώνουμε στη χώρα μας, πως πράγματι ενισχύεται ο Κούλης με το να εμφανίζεται ένα ξύλο απελέκτο που είναι ο Τσίπρας. Και πώς συσπηρώνει το κόσμο τη Νέα Δημοκρατία, που συχαίνεται τη Νέα Δημοκρατία, συχαίνεται τον Κούλι, το μόρφωμα αυτό έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, θα πάει στην κάλπη για να μην έρθει πάλι ο Αλή Μπαμπά με τους 40 κλέφτες που είναι ο Τσίπρας και η λοιποί Αούγκαν, τα λοιπά ορκ τη αριστερά. Βλέπετε λοιπόν πώς χρειάζεται, όπως χρειάζεται το ξύλο απελέκητο, το κουτορνίθι που λέγεται Κεμάλ Κιλιτζάρογλου ο Ερντογάν, έτσι χρειάζεται το ισοδύναμό του ο Κούλης, το Α λάμδα 6. Λοιπόν,

Αυτή λοιπόν είναι εδώ ο χάρτης των διεκδικήσεων. Για να ξέρετε ότι νησάκια εδώ, Τίνο, Σαντορίνη και αυτά, άμα κάποιο πάει να ψαρέψει, θα τον ψαρεύουν οι λιμενικοί. Δεν αντιδράει κανείς. Τα ρουφάμε όλα. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Πάλι θα φτάσουμε στο σημείο όπως και με το τουρκικό μνημόνιο που κατόπιν εορτής θα τρέχουμε και θα πούνε: δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε πια απλά αχυράνθρωποι. Εδώ απλά σερβίρουμε ποτά. Αυτή είναι η για τους Τούρκους. Εδώ που θα πάτε, που θα πιείτε, φαγητά. Έχουμε γίνει γκαρσόνια των Τούρκων σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Έρχονται να στα κλίνες, ξενοδοχεία, να φάνε, να τους τρώσουμε, να τους κάνουμε, να τους ράνουμε και να μας πάρουν τα νησιά στο υπόλοιπο Αιγαίο. Αυτή είναι η ιδέα. Αυτό είναι το μοντέλο και το αναπτυξιακό βέβαια των νησιών της χώρας μας. Λοιπόν, μιλάω για 23 συναπτά λεπτά. Εντάξει. Θα πάμε κατευθείαν στο θέμα το μεγάλο, επομένως, για να μην. Γιατί πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε. Αναφέρομαι προφανώς στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, πείτε μου αν υπάρχει ερώτηση. Μου έχει διαφύγει κάτι. Ορκ και Γκόμπλιν δημιούργησαν τους Ουρουκχάι. Πολύ σωστά. Και ανθρώπους είχε βάλει μέσα στο Blender για να φτιάξει τα Ουρουκχάι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή τώρα. Υπήρχε ένα μνημόνιο, πονεμένη λέξη από τον Ελληνισμό, το οποίο από ό,τι φαίνεται ήταν προχωρημένο. Και για να δούμε πού θα φτάσει, μάλλον να δούμε τη σχετική δήλωση του φίλου μας του Ρίφα, από το Τραμπαρίφας. Για να δούμε πού είναι η σχετική δήλωση. Είναι εδώ η σχετική δήλωση, συγγνώμη, να τη διαβάσουμε μαζί. Ωραία. Λοιπόν, μας λέει εδώ ο φίλος σε ένα κατεβατό, το οποίο θα το αναλύσουμε. Μας λέει ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Βάλι γραφείο και είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία τηλεφωνική με διαφόρους εδώ, τον Σαουδάραβα, τον Μυρατιανό, τους από το Κατάρ, τους Κακομύριδες, τον Πακιστανό, τον Τουρκαλά, τον Αιγύπτιο και τον Ιορδανό και τον Μπαχρέιν σχετικά με το Ιράν. Και μιλήσαμε, λέει, για το λεγόμενο αυτό μνημόνιο συνεννόηση σχετικά με την ειρήνη, κεφαλαία, ο προβληματικός τύπος. Έχουμε, λέει, βρει ένα πλαίσιο εδώ συμφωνίας, μένει να οριστικοποιηθεί μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν και άλλες χώρες επίσης, τις οποίες ανέφερα. Επίσης, συνομίλησα τηλεφωνικά με τον Μπίμπι, των Εβραίων, και τα τελευταία σημεία, λέει, απομένουν, τα συζητάμε, θα τα ανακοινώσουμε σύντομα. Μεταξύ των λοιπόν σημείων, το θα ανοίξει το στενοτορμούς και σας ευχαριστώ εδώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Δηλαδή, προσέξτε, για να το ξεκινήσουμε το θέμα. Μας λέει ο φίλος μας ότι μετά από ένα πόλεμο τον οποίο θεωρούσε μάλλον ο Ερντογάν και έλεγε στον πλανήτη ότι θα μπω μέσα, θα μην κολυμπηθρώξω, θα τους σαρώσω, τελικά χρειάζεται για να επιλύσει αυτό τον πόλεμο. Πώς μέτρησα, μισό λεπτό. Μέτρησαμε Μπιν Σαλμάν, Μπιν Ζαέντ, ένας Εμμύρης Κακομύρης εδώ, μετά πρωθυπουργός και πρωθυπουργός του Κατάρ και υπουργός του Κατάρ, ο Αλθαουαντί είναι ισχυρός παίκτης, έχει αναδειχθεί, μετά ο Ασίμ Μουνίρ του Πακιστάν που είναι ο αρχηγός Γεθά γιατί έχουν χούντα.

διασύρεται παγκοσμίως. Χρειάζεται 10, 11, 12 άτομα για να μπορέσει να κάνει συμφωνία με τους ηττημένους. Φανταστείτε να είσαι Αμερική, να είσαι ισχυρότερα στη στρατιωτική δύναμη με ένα ερωτηματικό, να τα βάζεις με μια μεγάλη δύναμη περιφερειακή, να τρως τέτοια ξεφτύλα και τέτοια, θα την πω, ήττα στρατηγική στην πραγματικότητα, που να χρειάζεσαι την επέμβαση 11-12 διαφορετικών ανθρώπων και χωρών για να μπορέσει να έχει μια συμφωνία. Δεν μπορεί δηλαδή να πείσει, να πιέσει τίποτα. Αυτό ο απρέντη, πώ το λέγανε από τη σειρά εκείνη που έλεγε ότι εγώ μπορώ, ξέρω εγώ, να κλείνω deals μια ζωή, συμφωνίε είναι αυτό το οποίο κάνω. Τρίπιο. Τρίπιε συμφωνίε, τρίπια λόγια. Λοιπόν, τον ξεφτύλισαν οι Ιρανοί. Και συνεχίζουν να τον ξεφτυλίζουν. Από ό,τι φαίνεται, καταρχά να σου πω ότι είναι ξεκάθαρο εδώ ότι υπάρχει δυσπιστία από του Ιρανού προ του Αμερικανού. Τι να εμπιστευτεί, τι να πιστέψει. Για το μόρφωμα αυτό που λέγεται Αμερική. Λοιπόν, για να δούμε. Να πω ότι αυτά τα οποία συζητούν εδώ είναι πολλά τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί στο τραπέζι. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω, τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχει πάει ο πρόεδρος της Βουλής και ο πρόεδρος εξωτερικών του Ιράν στο Κατάρ για να μπορέσουν να τελειοποιήσουν τη συμφωνία, το πλαίσιο. Παράλληλα, είναι εκεί στο Κατάρ για τη συμφωνία και ο διοικητής της τράπεζας, κεντρικής τράπεζας του Ιράν, που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να μιλούν για τα λεγόμενα παγωμένα αυτά κεφάλαια των Ιρανών. Έχουν πει οι Αμερικανοί και από αμερικανικές πηγές, σας το δίνω, ότι πράγματι θα ξεπαγώσουν εν καιρό, βαθμιδών δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί ένα ξεπάγωμα των χρημάτων των Ιρανών από τη στιγμή που οι Ιρανοί τηρήσουν τη συμφωνία, περάσουν τα πρώτα, ας πούμε, μαξιλαράκια. Ποια είναι η συμφωνία που απεργάζονται αυτή τη στιγμή? Πρώτον, να τελειώσουν όλοι οι πόλεμοι σε όλα τα μέτωπα. Δεύτερον, να απελευθερωθούν τα δισεκατομμύρια αυτά που έχουν κλέψει οι Αμερικανοί από τους Ιρανούς, περί κλεψιάς πρόκειται. Να ανοίξουν στον Νότο Ορμούζ και να σταματήσουν τον αποκλεισμό των ναυτικών οι Αμερικανοί στα Ιρανικά λιμάνια. Και να φύγουν, ακούστε εδώ, Αμερικανικά στρατεύματα από την άμεση περιοχή Γκίτιτα στο Ιράν. Δηλαδή, να φύγουν οι Αμερικανικά στρατεύματα, εικάζουν ούνε το ναυτικό. Μετά την συμφωνία αυτή πλαίσιο, η οποία, όπως σας είπα, ακόμα και τώρα δεν έχει οριστικοποιηθεί, θα υπάρξουν 30 μέρες για να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές για το θέμα το πυρηνικό, οι οποίες 30 μέρες με κοινή αποδοχή μπορούν να επεκταθεί μέχρι 60. Και υποτίθεται θα κλείσουν το ένα φάκελο για να πάνε στον άλλο φάκελο που θα είναι το θέμα το πυρηνικό. Και όπως λένε οι Ιρανοί, κατά τη διάρκεια αυτή, το υπεύθυνο για τη διαχείριση των στενών, του στενού του Ορμούζ, θα είναι ένα ζήτημα αποκλειστικά ιρανικό και του Ομάν. Αυτό το οποίο προφανώς έχουν καταλάβει και έχουν κερδίσει οι Ιρανοί. Επίσης, δεν έχουν δεχθεί καμία δράση να πάρουν σε αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα οι Ιρανοί όσον αφορά το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Και είπαν ότι, είπαμε, ναι, θα δώσουμε 30 μέρες θα είναι για τα στενό, να ορίσουν τι μελιενέστε, και 60 μέρες θα έχουν για το πυρηνικό ζήτημα. Και ελπίζω και εικάζω ότι θα δοθεί δυνατότητα να επεκταθούν και οι δύο αυτές προθεσμίες. Εδώ, στην πραγματικότητα, έχουμε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι να σταματήσουν οι χειροπραξίες και στο Λίβανο, αν αφήσει ο Σιόν ο Εβραίος. Και το δεύτερο είναι να ανοίξει το στενό του Ορμούζ και να μεταθέσουν τα υπόλοιπα, όχι οι Σκαλένδας, αλλά να τα μεταφέρουν στο μέλλον, πιο κάτω δηλαδή, στην κουβέντα, έτσι ώστε να μπορέσουν να δοθεί χώρος για τις διαπραγματεύσεις. Είναι ένα έξυπνος μηχανισμός αυτός. Πολύ πιθανό να είναι πακιστανικής εμπνεύσεως, δεν ξέρω. Αλλά ξαναλέω, είναι μια έξυπνη εδώ σκέψη να γίνει μια τέτοιου τύπου διαχείριση. Παράλληλα, ο πρόεδρος εξωτερικών, τον είπα, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγορεί τους Ιρανούς την ίδια ώρα που προσπαθούν να τα βρούνε. Κατηγορεί τους Ιρανούς και λέει ότι οι Ιρανοί είναι η μεγαλύτερη χώρα, η χώρα που υποστηρίζει την παγκόσμια διεθνή τρομοκρατία. Μεγαλύτερος χορηγός και υποστηρικτής της παγκόσμιας τρομοκρατίας είναι το Ιράν. Όχι, είναι οι Αμερικανοί μαζί με τους Εβραίους. Κανένα έθνος, λέει, επί της γης δεν υποστηρίζει την τρομοκρατία παραπάνω από το Ιράν, είπε ο Ρούμπιο από το Νέο Δελχή, αναφερόμενος σε κάζο στη Χεζμπολά και στη Χαμάς. Να θυμίσω ότι η Χαμάς έχει δεχτεί χρήματα από τον Νετανιάχου και η Χεζμπολά δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, πολύ απλά βάσει της πολιτικής επιστήμης. Θα μου πεις, ο άνθρωπος είναι και ο ίδιος, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει πέρα από τα ναρκωτικά τα οποία του δώσανε το χρήμα για να βγει γερουσιαστής. Δεν ξέρω ποιο είναι το αντικείμενο. Δικηγόρος, κάζο, όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες τέτοιου τύπου πρέπει να είναι, οι ψαλιδόπηγοι. Λοιπόν, παρόλα αυτά,

παρόλο που καταγγέλει τους Ιρανούς, παρόλα αυτά δεν τολμάει να πει ότι πρέπει να κοπούν οι επαφές και η υποστήριξη των Ιρανών που παρέχουν στη Χεζμπολά και στη Χαμάς. Δηλαδή το χάσανε αυτό από την ατζέντα από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό σας το ανέφερα. Διότι θα περίμενα να δώσω τις δηλώσεις του. Επειδή το Ιράν είναι ο μεγαλύτερος προστηρικτής της τρομοκρατίας, Χεζμπολά, Χαμάς κτλ., πρέπει να κόψουν αυτόν τον ομφάλιο λόρο ως προϋπόθεση για την ειρήνη. Δεν υπήρξε αυτή η δήλωση. Το είπε απλά για να τους καταγγείλει και να πει ότι μας κλέβουν, λέει, πλοία, τους κρατάνε ομήρους και εχμαλώτους κτλ. Μέσα στον στενό του Ορμούς, στον Περσικό κόλπο, ότι βάζουν νάρκες μέσα σε ένα διεθνή διάδρομο και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την ανθρωπότητα, για να τους πλήξει επικοινωνιακά στην πραγματικότητα, χωρίς να έχει τη δύναμη να ζητήσει αυτό τον ομφάλιο λόρο με τις οργανώσεις τους πληρεξούς να το κόψουν οι Ιρανοί, διότι το χάσανε. Έχει φύγει από την ατζέντα των Αμερικανών. Αυτό το οποίο είπε ο Ρούμπιο είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να έχουν οι Ιρανοί πυρηνικό όπλο, με τίποτα δεν το δέχονται, το έχουν βάλει σαν κόκκινη γραμμή. Βέβαια, να θυμίσω ότι ούτως ή άλλως δεν ήθελαν και το είχαν. Υπήρχε η λεγόμενη, το φιρμάνι, ας το πούμε έτσι, του ανωτάτου ηγέτη του Εκλειπόντος, του Τέος, του Αλί Χαμενέι, ότι απαγόρευε τα πυρηνικά όπλα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να δώσουν οι Ιρανοί. Οι λεπτομέρειες μένουν να δούμε πώς θα γίνει. Δηλαδή, εδώ οι Αμερικανοί ζητούν ένα μακροπρόθεσμο ουσιαστικά πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου στη χώρα. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το άλλο είναι να τους δώσουν τα 400 κιλά που έχουν εμπλουτισμένου ουρανίου 60% σε ποσοστό 60%, να το βγάλουν εκτός Ιράν. Το ζητάνε οι Αμερικανοί, το θέλουν οι ίδιοι. Οι Ιρανοί λένε επουδενή, δεν πρόκειται αυτό να πάει στην Αμερική με τίποτα, μας το κλέψετε. Πολύ πιθανό να δεχθούν να το δώσουν, και αν το δώσουν, να το δώσουν, νικάζω, στη Ρωσία, που, γιατί οι Ρώσοι έχουν και το πυρηνικό τους πρόγραμμα, το πολιτικό, ας το πούμε έτσι, στο πυρηνικό εργοστάσιο. Επίσης, αυτό το οποίο ζητάει ο Τράμπας, να μην έχει δικαίωμα το Ιράν στο να εμπλουτίζει ουράνιο, είναι απαράδεκτο, αποκλείεται. Δεν πρόκειται, είναι κόκκινη γραμμή των Ιρανών. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Μπορεί να νερώσουν το ουράνιό του σε έναν βαθμό να το πάνε στο 20. Το 3,60 κάτι πόσο ήταν που ήταν επί Ομπάμα, το έχασε ο Τράμπας με αυτόν τον πόλεμο. Γεια σας. Απώλεια δική του. Μιλάνε τώρα για 20% εμπλουτισμού οι Ιρανοί. Να το πάνε δηλαδή από το 60 στο 20. Μπορεί να το στείλουν στη Ρωσία, δεν ξέρω. Αλλά δεν πρόκειται, επουδενή, να το στείλουν στους Αμερικανούς. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Νομίζω είναι μια σκληρή κόκκινη γραμμή των Ιρανών αυτή. Επίσης είναι σημαντικό το ότι αναφέρεται πολλές φορές ο Μοσταμπά Χαμενεΐ, ότι λέει εδώ ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απόφαση δίχως το πράσινο φως από τον Μοσταμπά Χαμενεΐ. Οποιαδήποτε εδώ τελική απόφαση πρέπει να έρθει από αυτόν, ο οποίος ελέγχει το ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Στην πραγματικότητα το Ιράν είναι σοβαρή χώρα, έχει, όχι σαν εμάς που έχει κάτι ακολούθηση εκεί, κάτι ουρίτσες, κάτι τύπους που του κρατάνε τον ηφικό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το παίζουν Σύμβουλοι Εθνικής Ασφαλείας, είναι της πλάκας. Δεν έχει παρανυφάκια το Ιράν, έχει Σύμβουλοι Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Ιρανοί πανηγυρίζουν, λένε ότι με αυτές τις συμφωνίες όπως έχει στηθεί μέχρι στιγμής, το μόνο το οποίο κερδίζει ουσιαστικό ο Τραμπαρίφας είναι το ότι θα ανοίξει στο Νότο Ορμούζ και αντίστοιχα βέβαια θα μας ξεκλειδώσει τα λιμάνια μας. Άρα αυτό είναι το μόνο το οποίο θα κερδίσει. Δεν πρόκειται να πάρει το πετρέλαιο όμως, όπως είχε πει στην αρχή. Πράγματι το είχε πει ο Τραμπ αυτό. Θα αποφάσιζε την επόμενη μέρα πολιτικά στη χώρα. Ούτε αυτό κατάφερε να το κάνει. Δεν ξεκινήσαμε τον πόλεμο, λένε οι Ιρανοί. Δεν θέλαμε αυτόν τον ναυτικό αποκλεισμό. Θα πάρουμε κάποια από τα λεφτά τα οποία δικαιούμαστε. Και ελπίζουν να πάρουν και την εκεχηρία στο Λίβανο. Άρα θεωρούν ότι θα είναι νικητές αν πάμε σε αυτό το πλαίσιο, όπως μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται να διαμορφώνεται αυτό το σύμφωνο, το προσύμφωνο, στο πούμε έτσι. Ωραία. Επίσης λένε οι Ιρανοί ότι όλα αυτά θα ξεκινήσουν, λέει, μόνο αν δούμε να ξεπαγώνουν κάποια από τα χρήματά μας. Γι' αυτό πήγε και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν στο Κατάρ, προφανώς αυτές τις διαπραγματεύσεις για να μάθει πόσα θα μας δώσετε για να ξεκινήσουμε να συνομιλούμε. Εάν δεν ξεκινήσει το χρήμα να ρέει πίσω, τότε δεν πρόκειται να κερδίσουν τίποτα οι Αμερικανοί επί της ουσίας. Χαιρετώ, Εύη. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, αν υπάρχουν απορίες και τις έχω χάσει, μπορεί να τις επαναλάβετε, αλλά νομίζω ότι όχι. Οι Ιρανοί, να θυμίσω, ότι ζητούν και πολεμικές αποζημιώσεις για τα εγκλήματα εναντίον τους, για τις καταστροφές και τις δολοφονίες των παιδιών εκεί στο Μινάμπ και αλλού.
αλλά λένε ότι αν αρθούν οι κυρώσεις και αν υπάρξει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, θα είναι πολύ μεγαλύτερο το κέρδος των Ιρανών, ακόμα και αν δεν πάρουν πίσω τα παγωμένα κεφάλαιά τους. Εάν αρθούν οι κυρώσεις και μπορούν να πουλούν πετρέλαιο σε τιμές αγοράς, όπως και ο υπόλοιπος κόλπος, καταλαβαίνετε, θα γίνει ένα πλούσιο κράτος το Ιράν και ένα πλούσιο καθεστώς το καθεστώς του. Θα είναι τεράστια νίκη, πολύ καλύτερη συμφωνία από αυτή την οποία είχε με τον Ομπάμα το 2015, ιδίως αν κρατήσει σε ένα βαθμό τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ η Τεχεράνη. Λοιπόν, επίσης θα σας πω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος οι οποίοι διαφωνούν με τον Τραμπ και τσινούν πάρα πολύ ότι, για παράδειγμα, οι γερουσιαστές, εδώ, ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ, άλλοι, εδώ, γεράκια, κοράκια, τη συμφορά, οτιδήποτε, διαφωνούν, λένε ότι τους χτυπήσαμε, λέει, τους Ιρανούς, τους φέραμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, αλλά εάν δεν καταφέρουμε, ας πούμε, κάποιους στόχους, δηλαδή να φύγει τα πυρηνικά από τη χώρα, να ανοίξει το στενό του Ορμούζ και να παγώσει το πρόγραμμα το πυρηνικό του, στην πραγματικότητα δεν πετύχαμε τίποτα από την επιχείρηση αυτή του Epstein Fury. Θα σας πω ότι θα έλεγα πως αν δεν αλλάξει το καθεστώς, έχει αποτύχει πλήρως αυτή η επιχείρηση Epic Fury, Epic Γεωργή. Νομίζω ότι είναι σαφές πως όσο υπάρχει το καθεστώς, πάλι μπορούν να ξαναγυρίσουν και στους πληρεξούσιους και στο βαλιστικό πρόγραμμα και στο πυραυλικό πρόγραμμα. Όλα αυτά μπορούν να επανέλθουν και με καλύτερους όρους στο μέλλον. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα είναι το Ισραήλ, διότι το Ισραήλ έχουν δει τα σιωνομάτια αυτή τη συμφωνία, το προσύμφωνο. Δεν είναι καθόλου χαρούμενοι. Δεν εξυπηρετούνται καθόλου τα Ισραηλινά συμφέροντα, διότι θέλουν ουσιαστικά όλο το ουράνιο το οποίο υπάρχει να φύγει διαπαντός από το Ιράν και ταυτόχρονα να καταστραφεί όλο το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, το οποίο είναι αδύνατο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι σαν να λες: θέλω να νικήσω τη Χαμάς, τη Χεζμπολά. Δεν μπορείς. Είναι ιδεολογίες. Επίσης δεν μπορείς, διότι το πυρηνικό πρόγραμμα είναι στο μυαλό των επιστημόνων τους. Έχουν μια τεχνολογία την οποία έχουν κατακτήσει οι επιστήμονές τους, άρα η τεχνολογία δεν καταστρέφεται με τίποτα. Λοιπόν, άρα είναι μεγάλο πρόβλημα εδώ το τι θα κάνει ο Νετανιάχου. Φαίνεται ότι το κανάλι 12 του Ισραήλ είπε ότι υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στον Ισραηλινό στρατό, ότι τι θα γίνει εδώ και με το μέτωπο του Λιβάνου, δεν πρόκειται να φύγουμε πουδενή. Και άλλοι πολλοί, ο πρώην, όταν ήταν στην πρώτη θητεία, διοικητής της CIA του Τραμπ, ο Μάικ Πομπέο, άσκησε κριτική στη συμφωνία και έσπευσαν να πούνε, να τον φημώσουν οι σύμμαχοι του Τραμπ, λένε ότι βούλο στο στόμα σου και τα λοιπά, στην δουλειά σε επαγγελματίες. Κάτι ανδρίκελα τώρα το λένε αυτό, στον Μάικ Πομπέο, μάλιστα. Εντάξει. Δεν έχεις ιδέα, λέει, τι συζητήσεις, άρα γιατί έχεις άποψη, λένε του Τραμπ. Ξαναλέω, κάτι ανδρίκελα της υπεύθυνος επικοινωνίας του Τραμπ, ένα Στίβεν Τσεούγκ. Αν δείτε τη φάτσα θα καταλάβετε. Επίσης, οι γερουσιαστές όπως ο Τεντ Κρούζ είπε ότι είναι πάρα πολύ προβληματισμένος με αυτά τα οποία ακούγονται για τη συμφωνία. Ελπίζει, λέει, να είναι όλα ψευδή αυτά τα οποία ακούγονται. Και άλλοι ρεπουμπλικάνοι, η Άννα Πολίνα Λούνα, και αυτή λέει εδώ ότι εντάξει, εδώ υπάρχει πρόβλημα, πρέπει, λέει, να δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία. Είπαμε και ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ επίσης εξέφρασε προβληματισμούς, αλλά κοράκια, γεράκια, τα πάντα. Προφανώς εδώ καταλαβαίνουν ότι αυτή η στάση του Τραμπ που είχε, ότι θέλουμε την ανεφόρον παράδοση των Ιρανών, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο, είναι επιστημονικής φαντασίας. Ήταν ένα όνειρο απατηλό, ένα όνειρο εβραϊκό, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Συμφωνούμε, Γιάννη. Ωραία. Επίσης ο Τραμπ συνεχίζει και λέει ότι, θα μας το πει και ο Γιάννης, ότι δεν μας επηρεάζει καθόλου, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις τιμές του πετρελαίου, τον πληθωρισμό, είμαστε αυτάρκης και άρα δεν μας νοιάζει για το πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου. Καλά θα πάει αυτό. Θα πάει πάρα πολύ καλά στις ενδιάμεσες εκλογές. Ελπίζω να καταστραφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, να βουλιάξουν. Βατερλό. Θα μου πεις για τους Δημοκρατικούς, όχι, προφανώς τους συχαίνομαι. Αλλά να ιτηθεί το κόμμα του πολέμου αυτή τη στιγμή που είναι οι Ρεπουμπλικάνοι. Όποιος πηγαίνει σε πόλεμο να τρώει τέτοια ήττα που να το φυσάει και να μην κρυώνει. Και να μένουν στον άσο. Περισσότερο από αυτούς που είναι και αγράμματοι, μπορεί να μένουν και απλήρωτοι. Μα να τους συχαίνει το κόσμο στις πόλεις τους, να τους μισεί κτλ. Θα ήταν μια εξαιρετική και αυτή πολιτική τιμωρία. Παράλληλα, σύμβουλος του Μουσταβά Χαμενεΐ, τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, λέει εδώ, ο Μοχσέν Ρεζάι, είπε ότι η Τεχεράνη, λέει, ξεκίνησε για πρώτη φορά το τέλος της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας. Εμείς, λέει, τα καταφέραμε, αυτός ο πόλεμος οδήγησε στην πτώση της Αμερικανικής επιρροής στη Μέση Ανατολή
Και εν γέννη, πάρα πολύ σημαντική δήλωση αυτή, για πρώτη φορά λέει εδώ, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η υπερδύναμη της Αμερικής έχει αρχίσει και καταραίει. Δεν πρόκειται η Αμερική αυτή να ξαναγυρίσει στην Αμερική του παρελθόντος. Πάρα πολύ σημαντική εδώ δήλωση από τον βοηθό του Ανατολικού ηγέτη μας, τον Μπάχαμε Νέι, Μοχσέν Ρεζαΐ. Και νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη ότι αυτό το οποίο έγινε στην Τεχεράνη σημαίνει, συμβολίζει το τέλος αυτής της αμερικανικής αυτοκρατορίας, την οποία θα νομίζω ξεκίνησε, είναι η αρχή του τέλους. Παράλληλα, ακούστε εδώ, στην επαρχία Χορμοσγκάν του Ιράν κατέριψαν οι Ιρανοί ένα drone, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος Ισραηλινό, το οποίο είχε μπει για έρευνα και παρατήρηση, να συλλέξει δεδομένα, orbiter drone. Εδώ οι Ιρανικές δυνάμεις, το ναυτικό λέει εδώ το Ιράν ότι το βρήκε, κανένα σχόλιο από το Ισραήλ, λούφαξαν, αλλά το ναυτικό, το οποίο δεν υπάρχει, βρήκε και κατέριψε το orbiter drone των Ιρανών, που σημαίνει ότι προετοιμάζονται, δεν το έχουν αφήσει οι φίλοι μας. Λοιπόν, και μισό λεπτό να δούμε και μια ακόμα δήλωση και να σας πάω στο ζουμί, στο μεγάλο ζουμί. Μάλλον να δούμε πριν πάμε στην... θέλω να δω αυτή τη δήλωση εδώ του Μπαγκάη, τον οποίο τον πάω πάρα πολύ, τον εκπρόσωπο τύπου του Ιρανικού IPEX. Δείτε εδώ, έβαλε και ένα χάρτη, πολύ έτσι μούρικο χάρτη, Ισμαήλ Μπαγκάη, και λέει στο ρωμαϊκό μυαλό η Ρώμη ήταν το ανδιαφυσβήτητο κέντρο του κόσμου. Ωστόσο, οι Ιρανοί τσάκισαν αυτή την ψευδέστηση. Όταν ο Μάρκους Τζούλιους Φίλιππος ο Άραβας, πέραν τα προσωνύμια αυτά, από όπου κατακτούσαν, τις περίπτωσεις που κατακτούσαν, ξεκίνησε κατά ανατολικά, προέλαβνε ανατολικά εναντίον της Περσίας, η επιχείρησή του, η εκστρατεία του δεν κατέληξε σε ρωμαϊκή νίκη, κατέληξε σε μια ειρήνη ορίστηκε από τους Πέρσες εδώ, ότι ο αυτοκράτορας ουσιαστικά έφεραν οι Πέρσες στους δικούς τους όρους. Και στην πραγματικότητα μας λέει εδώ ότι έχουμε ξαναπολεμήσει μια μεγάλη παντοδυναμία της εποχής επί Σασανιδών, τους νικήσαμε εμείς σαν Πέρσες και τους ορίσαμε εμείς την επαύριο της συμφωνίας, την ειρήνη δηλαδή, την ορίσαμε εμείς. Νομίζαν ότι είναι ανίκητοι, νομίζαν ότι ήταν το κέντρο του κόσμου, και οι Αμερικανοί το πιστεύουν αυτό, και ήρθαν εδώ, φάγανε την ψυχρολουσία από τους Πέρσες, το ίδιο πάθανε μάλλον και οι Αμερικανοί, και αφήνει να νοηθεί ότι εμείς θα υποβάλουμε στους Αμερικανούς τις προτάσεις μας και θα επιβάλλουμε τους όρους της ειρήνης. Πάρα πολύ εδώ ενδιαφέρουσα η διαχρονία του περσικού πολιτισμού, τι σημαίνει να είσαι πολιτισμός και όχι σκορπιοχώρη, όχι χωριά με παιδοβιαστές, και ξέρω ότι είναι στο Βάλτο εκεί, τα πλάσματα του Βάλτο στην Ουάσιγκτον, ό,τι χειρότερο, η μάκα της ανθρωπότητας. Δείτε εδώ τη διαφορά ποιότητας πολιτισμού. Λοιπόν, και η άλλη δήλωση του φίλου μας, του Τραμπ, για να πάμε λίγο στο ζουμί. Λοιπόν, πιέστηκε πολύ εδώ, θα τον καταλάβετε, θα τον νιώσετε, από τις δηλώσεις και τα χαστούκια που έφαγε από τους Ρεπουμπλικάνους, και είπε ότι ξαφνικά, ενώ ήταν έτοιμος και είπε πάμε για συμφωνία, είπε ότι αν κάνω συμφωνία με το Ιράν θα είναι μια πολύ καλή και πρέπουσα συμφωνία, όχι σαν αυτή που έκανε ο Ομπάμα, σαν τα μωρά. Θα είναι καλή δικιά μου, όχι σαν του άλλου. Θέλω μια συμφωνία σαν του άλλου, αλλά καλύτερη, να είναι λίγο καλύτερη. Κανονικά αμόρφωτος, όχι ανήλικος, κακομαθημένο. Ο οποίος έδωσε πολλά λεφτά, λέει, μετρητά. Τι μετρητά, ρε, κακομοίρη. Σιγά μην πήγαινε και έστειλε και βαλίτσες. Σιγά μην τα πήγαινε σε σκουπίδια. Μυαλό, να μην πω. Όχι, λες, στον Ομπάμα που είναι μετρητά και τους άφηνε το μονοπάτι στην πυρηνική επιλογή, στον πυρηνικό όπλο. Εσύ να δούμε τι θα κάνεις, πόσο πυρηνικά, τι πυρηνικό μέλλον θα έχουν οι Ιράνοι μετά τη συμφωνία. Θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, λέει. Κανείς δεν το έχει δει. Είναι, λέει, ψέματα ότι κυκλοφορεί, δηλαδή. Μόνο τα ματάκια του το έχουν δει. Κανείς δεν ξέρει τι είναι, γι' αυτό μην ακούτε, λέει, τους losers. Losers είναι οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι του λένε ό,τι κερδίσαμε, ας πούμε, με τις δολοφονίες κοριτσιών και τα λοιπά, θα θυσιάσεις όλα. Δηλαδή, τσάμπα είμαστε τέρατα και μας μισούν όλοι, θα τα θυσιάσεις όλα. Όχι, λέει, είστε losers, είστε χαμένοι, είστε σάπιοι, ξέρω, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω το losers, αν με βοηθήσετε. Και ότι δεν.
δεν ξέρουν τίποτα λέει αυτό, και ότι σε αντίθεση με όσους ήρθαν πριν από μένα, οι οποίοι θα έπρεπε να λύσουν αυτό το πρόβλημα, εννοεί πρόεδροι, εγώ λέει δεν κάνω κακές συμφωνίες. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, να το αναλύσουμε λίγο, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εμφάνιση εδώ στα μηνύματα του Τραμπ για το συμφωνίο του Αβραάμ. Πάρα πολύ ανησυχητική εξέλιξη αυτή. Είπε ότι μίλησα, λέει, με τους Άραβες και τους Μουσουλμάνους εδώ από διαφορετικές χώρες σε αυτή τη συνδιάσκεψη που είχε, και τους είπε, λέει, θέλω να υπογράψετε συμφωνίες ειρήνης και αναγνώρισης μάλλον του Ισραήλ. Γιατί πολλές από αυτές τις χώρες δεν αναγνωρίζουν καν το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει, αν γνωρίζει βασικά πράγματα. Για παράδειγμα, αναφέρει την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έχει εξομαλύνει τη σχέση της με τους Ισραηλινούς. Γι' αυτό και δολοφόνησαν τον Άνουαρ Σαντάτ ως προδότη οι Αιγύπτιοι. Διότι και πήραν πίσω τη Χερσόνησο του Σινά, βέβαια, γι' αυτό. Πλήρωσε με τη ζωή του Άνουαρ Σαντάτ. Πήραν το Σινά πίσω και αναγνώρισαν τους Εβραίους. Τέλος πάντων, αναφέρει λοιπόν εδώ ο Τραμπ ότι οι ηγέτες, λέει, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Εμιράτα, Κατάρ, Πακιστάν, Τουρκία, Αίγυπτος και Ιορδανία, πρέπει να είναι υποχρεωτικό πλέον για αυτούς να αναγνωρίσουν τουλάχιστον ή να μπουν στις συμφωνίες του Αβραάμ. Μάλιστα. Δηλαδή, εδώ το πραγματικό, και αυτό είναι το πραγματικό, ο πραγματικός σκοπός πίσω από αυτήν την, πίσω από αυτόν τον πόλεμο, από ό,τι φαίνεται. Και βέβαια τα Εμιράτα και τον Μπαχρέιν έχουν ήδη μπει στις συμφωνίες του Αβραάμ. Στις συμφωνίες του Αβραάμ ήταν μεταξύ του Ισραήλ, ΗΠΑ, Μπαχρέιν, Εμιράτα, Μαρόκο και Σουδάν. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε τώρα για τον Τραμπ, που είναι ειλικρινά πανάσχετος. Ωστόσο, υπάρχουν χώρες εδώ, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, Πακιστάν, Τουρκία, οι οποίες θέλουν να εξομαλύνουν, λέει, τις σχέσεις, απαιτώ, και να μπουν συμφωνίες του Αβραάμ. Δηλαδή, αυτός ο πόλεμος στην πραγματικότητα ήταν, από ό,τι φαίνεται, συν της άλλης, για να, με το στανιό και δια της βίας, μέσω δηλαδή των όπλων και από τις βόμβες και τους βομβαρδισμούς, να εξαναγκάσει τις χώρες περιοχής να αναγνωρίσουν τα αραβικά κράτη. Για παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία, επειδή δεν τους αναγνωρίζει όσο κατέχουν παλαιστινιακή γη, να τους αναγκάσει να αναγνωρίσουν και να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με τους Εβραίους. Ήταν, από ό,τι φαίνεται, βασικός στόχος, πραγματικός στόχος αυτής της επιχείρησης. Για μας, λέει, είναι λογικό να μας ανταμείψουν μετά από όλη τη δουλειά που έκανε οι ΗΠΑ για να φτιάξουμε αυτό το puzzle, να το ενώσουμε και να το ολοκληρώσουμε. Είναι το λιγότερο, λέει, πρέπει να κάνουν για να μας ανταμείψουν. Εννοεί, ξαναλέω, που βομβάρδιζαν, ξέρω εγώ, σχολεία, νοσοκομεία, παιδικές χαρές στο Ιράν. Θα έπρεπε, λέει, να μας ανταμείψουν με το να αναγνωρίσουν το κράτος του Ισραήλ. Και τις επαναφέρει ξανά εδώ. Α, συγγνώμη, διορθώνω. Λέει, τις αναφέρει ξανά τις χώρες και λέει για τα Εμιράτα, τα παινίδι μέλος. Τον Μπαχρέιν, το οποίο είναι μέλος. Άρα εντάξει, το διορθώνει. Το διορθώνω μάλλον εγώ, το αναφέρει στη δήλωσή του. Η Αίγυπτος, ωστόσο, ξαναλέω, έχει αναγνωρίσει και έχει σχέσεις με τους Ισραηλινούς. Άρα δεν ξέρω τι θα μπει στα Αβραάμ Accords, στη συμφωνία του Αβραάμ, να κάνει τι. Μπορεί, λέει, μία από αυτές τις χώρες να έχουν κάποιο λόγο να μην το κάνουν, να μην μπουν στη συμφωνία του Αβραάμ. Η Κάζο μπορεί να δώσει κάποια εξαίρεση είτε στον Πακιστανό είτε στον Τούρκο φιλαράκι του. Και θα το δεχθώ, λέει, πιθανότατα, αλλά οι περισσότερες από αυτές θα έπρεπε να μπουν, λέει, άμεσα σε αυτήν την συμφωνία του Αβραάμ και να πραγματοποιήσουμε αυτή την ιστορική εξέλιξη, η οποία, όπως έχει αποδείξει μέχρι στιγμής για τις χώρες που εμπλέκονται, Εμιράτα, Μπαχρέιν, Μαρόκο, Σουδάν και Καζακστάν, έχει μπει και το Καζακστάν έπειτα, ως μια οικονομική, λέει, και κοινωνική θετική εξέλιξη, έχει οδηγήσει σε μεγάλη ανάπτυξη κοινωνική και οικονομική για αυτές τις χώρες. Δηλαδή, πληρώνουν οι Αμερικανοί στην πραγματικότητα αυτές τις χώρες για να αναγνωρίσουν τους Εβραίους. Ακόμα, λέει, και κατά τη διάρκεια πολέμων και διενέξεων, είναι μεγάλο το κέρδος, το όφελος, οικονομικά σίγουρα για τους ολιγάρχες αυτών των χωρών, κοινωνικά δεν ξέρω από ποια έννοια. Θα έπρεπε να ξεκινήσει άμεσα αυτή η πρότασή μου με το να υπογράψουν η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Το Κατάρ υποτίθεται είναι εχθρική χώρα με τους Εβραίους, τέλος πάντων. Και όλοι, λέει, θα έπρεπε να ακολουθήσουν μετά από αυτές τις δύο χώρες. Εάν δεν το κάνουν, δεν θα έπρεπε να είναι κομμάτι αυτής της συμφωνίας. Διότι δείχνουν εδώ κακή πρόθεση. Συμφωνία, εννοεί, της ειρήνης με το Ιράν. Για κάποιο λόγο μπαίνουν και οι άλλες χώρες με συμφωνία, δεν ξέρω γιατί. Και συνομιλώντας, λέει, με αυτούς τους μεγάλους ηγέτες, τους οποίους σας ανέφερα, οι περισσότεροι, λέει, θα ήταν τιμή τους με το που υπογράψουμε το έγγραφο αυτό,
να δεχθούν και τους Ιρανούς ως κομμάτι των συμφωνιών του Αβραάμ. Δηλαδή θέλουν να αναγνωρίσει και το Ιράν το κράτος του Ισραήλ. Το Ιράν δεν το αναγνωρίζει, αναφέρεται σε κρατήδιο, σε οντότητα, σιωνιστική οντότητα, γενοκτονικό μόρφωμα κτλ. Κι όμως φτάνει εδώ και λέει ότι θα θέλαμε να δούμε και τους Ιρανούς. Και μάλιστα δείχνει, του σέβεται, λέει Islamic Republic, Ισλαμικός κοινοβουλευτισμός του Ιράν. Και μετά καταλήγει με τη γνωστή γραφικότητά του, τίποτα λέει στο παρελθόν ή στο μέλλον δεν πρόκειται να είναι μεγαλύτερο από αυτή τη συμφωνία. Έχει και προοικονομία, έχει ενόραση. Γι' αυτό λέει, υποχρεωτικά ζητάω όλες από αυτές τις χώρες, όλες οι χώρες αυτές μάλλον, άμεσα να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ και το Ιράν να υπογράψει αυτή τη συμφωνία με μένα, του Αβραάμ. Θα είναι, λέει, τιμή μου να τις έχω όλες μαζί σε μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια συμμαχία με κεφαλαία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πραγματικά υπάρχει, επικρατεί ένα χάος. Ο άνθρωπος είναι, ειλικρινά, είναι μια κινούμενη πληγή για την ανθρωπότητα πολιτικά μιλώντας. Η Μέση Ανατολή θα ήταν, λέει, ενωμένη, πανίσχυρη και οικονομικά ισχυρή, πιθανότητα ίσως παραπάνω από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον κόσμο. Perhaps, λέει, βέβαια, ίσως, γιατί σου λέει ας το πω, αλλά εννοώ πάντα η Αμερική ότι είναι πιο δυνατή. Δεν λαθούμε. Λοιπόν, παράλληλα, όλα αυτά καλά είναι, αλλά στην πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε εδώ, η μαριονέτα που λέγεται Τραμπ ελέγχουν τα γκέμια, τα χαλινά, οι σιωνιστικοί του εδώ χειριστές. Ο Εβραίος, το εβραϊκό αυτό πλάσμα που λέγεται Νετανιάχου, είπε ότι μας δώσανε, λέει, ωστόσο οι Αμερικανοί τη διαβεβαίωση ότι θα μπορούμε να απαντάμε σε στρατιωτικές απειλές σε οποιοδήποτε μέτωπο, σαν να λένε ότι θα κάνουμε την ειρήνη, αλλά θα εντρήσουμε το δικαίωμα να βομβαρδίζουμε στο Λίβανο, στο Ιράν, παντού. Θα διατηρήσουμε, λέει, να απαντάμε σε στρατιωτικές απειλές. Στρατιωτικές απειλές είναι, βλέπουν ένα μωρό να παίζει Παλαιστινιακό και αυτό είναι απειλή και πάνε και το βομβαρδίζουν, να το διαμελήσουν, να το φάνε, το πιούν, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί τα βαμπύρ. Αυτή είναι εδώ το μεγάλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Οι Ισραηλοί δεν θα δεχτούν, από ό,τι φαίνεται, την εκεχηρία στο Λίβανο. Μάλιστα, ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα το τι θα γίνει στο Λίβανο. Είχαμε και τις δήλωσεις του Μπεν Γκαβίρ, το σύχαμα που συνέλαβε τους ανθρώπους και τους έβαλε στα τέσσερα σαν γουρούνια κάτω στο πάτωμα και τους χαιρότανε που τους συνέλαβε με αυτόν τον τρόπο, τον ντροπιαστικό. Έφτασε στο σημείο να λέει στον Νετανιάχου να γυρίσει, λέει, σε ολικό πόλεμο κατά του Λιβάνου και ότι δεν πρέπει, λέει, να δεχθούμε τα ντρόουν της Hezbollah. Ήρθε η ώρα, λέει, να χτυπήσει ο Πρωθυπουργός το χέρι του στο τραπέζι του Τραμπ και να τον ενημερώσει ότι θα γυρίσουμε στον πόλεμο στο Λίβανο. Πρέπει, λέει, να κόψουμε τον ηλεκτρισμό στο Λίβανο. Ακούστε δηλώσεις εδώ. Υπουργός του. Αυτό είναι το πρόσωπο του Ισραήλ στην πραγματικότητα. Να καταλάβουμε την τάχυγε, τη Βηρυτό, κομμάτι της Βηρυτού, να κόψουμε το. Να καταλάβουμε ένα ποταμό και να κόψουμε το ρεύμα και να γυρίσουμε σε έναν πλήρη πόλεμο. Ακούστε εδώ. Και πράγματι απάντησε ο Νετανιάχου και το υιοθέτησε. Είπε, θα κλιμακώσουμε τις επιθέσεις. Δεν κάνω πλάκα. Είπε, λέει, είμαστε έτοιμοι να κλιμακώσουμε τις επιθέσεις. Άρα βλέπετε ότι μεγάλο πρόβλημα το μέτωπο του Λιβάνου. Έχουν 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι είναι πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Για να καταλάβετε την καταστροφή που έχει επιφέρει αυτός ο πόλεμος, αυτό το αιμοσταγές καθεστώς του Τελαβίβ. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν πάμε σε πραγματική εδώ συμφωνία και τα τελευταία νέα είναι λίγο προβληματικά. Νομίζω ότι το πάνω χέρι το έχουν οι Ιρανοί, το έχω πει από την πρώτη στιγμή και νομίζω ότι πάνω κάτω έχουμε επιβεβαιωθεί. Έχω δει πάρα πολλούς εδώ κάποιους πράκτορες στην Ελλάδα να ξερογλύφονται με τους υπεραλιστές. Την πατήσανε δυστυχώς για αυτούς. Οι Ιρανοί πολύ πιθανό να μπορούν να περιμένουν πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί ο Τραμπ. Μπορούν να περιμένουν πολύ περισσότερο από τους Αμερικανούς σίγουρα. Σαν κοινωνία έχουν μεγαλύτερες αντοχές. Διότι δεν είναι απλά και θέμα χρόνου, να σου πω την αλήθεια, για τους Ιρανούς. Είναι και θέμα επιβίωσης. Είναι θέμα επιβίωσης σίγουρα του καθεστώτος, αλλά επειδή μιλάμε για έναν πόλεμο υπεραλιστικό, είναι και επιβίωση της χώρας. Εδώ δεν κρίνεται το καθεστώς αν θα επιβιώσει. Μπορεί να το συχαίνεται κάποιος Ιρανός. Κρίνεται αν θα επιβιώσει η χώρα από τα πλοκάμια του τέρατος που λέγεται Θείο Σαμ. Μην το πες προσωπικά, Uncle Sam. Λοιπόν. Άρα, επίσης, πολύ σημαντικό ότι θέλουν να ανακτήσουν κάποιο είδους αποτρεπτική ισχύ μετά από αυτόν τον πόλεμο. Δεν μπορούν να ξαναμπούνε σε ένα αέναο κύκλο που θα τους απειλούν πάλι με βομβαρδισμούς
οι Αγγλοσάξονες και οι Εβραίοι, πρέπει να αποκτήσουν μια αποτρεπτική ισχύ. Αυτή είναι η ιδέα. Τη χάσανε πριν τον πόλεμο. Είχαν μια έμεση αποτρεπτική ισχύ μέχρι τον, μέσω των πλουρεξουσίων ομάδων. Τώρα λοιπόν εδώ θέλουν να την αποκτήσουν πλήρως. Και θεωρούν ότι το ρολόι χτυπάει πιο γρήγορα για τους Αμερικανούς παρά για τους ίδιους. Μάλιστα. Και είπε εδώ ο Γκαλιμπάφ ότι δεν πιστεύουμε, λέει, τις απειλές και τις μπλόφες του αποτυχημένου Προέδρου των Αμερικανών. Ο χρόνος κυλάει εναντίον τους. Αν θέλουν συμφωνία, πρέπει να διαπραγματευτούν επίσης όρις μαζί μας. Αν θέλουν 6 δολάρια τη βενζίνη, ας καθίσουν και ας περιμένουν μέχρι να τους φάει το μαύρο χώμα. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω και να υποκύψουμε σε απειλές. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Επίσης, λένε οι Ιρανοί, δεν εμπιστευόμαστε τους Αμερικανούς. Ακόμα και αν υπάρχει συμφωνία, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα τιμήσουν τα λόγια τους, τα παντελόνια τους οι Αμερικανοί. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτά, φίλες και φίλοι, βλέπω την ώρα έχει περάσει. Θέλω να σας πω, το σκεφτόμουν πολύ καιρό και το συζητήσαμε σήμερα στην τάξη, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Ιρανοί κατάλαβαν πως πρέπει. Είναι μια πάρα πολύ ίσως απλοϊκή σκέψη, αλλά έχει διαφύγει της ελληνικής διπλωματίας. Πρέπει να προσθέσεις πράγματα στην ατζέντα δικές σου διεκδικήσεις, είτε ιστορικές αδικίες, είτε να δημιουργήσεις νέες αξιώσεις, όπως αυτή τώρα στον Στένο του Ορμούζ, τότε ποιος θα το ελέγχει, για να μπορέσεις να τα βάλεις στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και μέσω αυτών να φανεί ότι κάνεις, προχωράς κάποιες παραχωρήσεις, δίνοντας κάτι το οποίο ποτέ δεν είχες, για παράδειγμα. Και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα και στον άλλον να σου δώσει αυτά που πραγματικά θέλει, λέγοντας, υποστηρίζοντας το ιστορικό του ακροατήριο ότι και αυτός νίκησε σε έναν βαθμό. Δηλαδή, τι εννοώ. Εάν πεις ότι είναι για μας απαράβατη θέση να εξαφανιστούν τα βρωμοπόδαρα των Αμερικανών από τη Μέση Ανατολή, το βάλεις και αυτό στο τραπέζι σαν μια δική σου νέα αξίωση και μια ιστορική, αν θέλετε, αξίωση εδώ. Όχι απλά έχεις κάτι το οποίο μπορεί να δώσεις, το οποίο ποτέ δεν είχες βέβαια, και άρα να κερδίσεις κάτι άλλο δίνοντας αυτό το. Έτοιμά σου, παράλληλα δίνεις τη δυνατότητα στον Αμερικανό να πει ότι αυτό τελικά δεν τους πέρασε, είναι μια νίκη για εμάς. Βέβαια, εύκολα θα πει κανείς, δεν ξέραμε ότι διακυβεύεται η παρουσία μας εκεί από τους Ιρανούς, και όμως έτσι είναι. Αλλά αυτή η ιδέα, όχι απλά να αναστηλώσεις τη χαμένη σου αποτροπή, αλλά να δημιουργήσεις, να γύρεις δικές σου αξιώσεις, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντλήσει μάθημα ο Ελληνισμός. Έχω γράψει σε αυτό το βιβλίο εδώ, στην ώρα των Λύκων, εδώ, η ώρα των Λύκων, είπαμε, είναι ένα βιβλίο ευσύνοπτο, ιστορικό, αλλά το 50% είναι ιστορικό, το 50% έχει πολιτικές, διπλωματικές σκέψεις, ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να προσθέσει και αυτή, να αρθρώσει τις δικές της αξιώσεις, οι οποίες είναι και δίκαιες, δεν είναι φυτευτές σαν τους τρουκαλάδες που βάζουν ότι τους έρθει επιθετικά. Για παράδειγμα, να σας πω, υπάρχουν νησιά στη Μικρασιατική Ακτή, τα οποία κακώς τα βρίσκονται στην τουρκική κυριαρχία. Υπάρχουν νήσοι και βραχονησίδες, ακούστε εδώ, απέναντι από τη Λίμνο και τη Λέσβο, στον Αδραμιτινό κόλπο, και απέναντι από την Κάλυμνο, που κακώς τα έχουν οι Τούρκοι, γιατί βάσει του άρθρου 16 της Λοζάνης, η Τουρκία έχει αποποιηθεί κάθε εδαφικού δικαιώματος πέραν των 3 μιλίων από τις ακτές της, δηλαδή 2,6 ναυτικά μίλια. Να λοιπόν ένα επιχείρημα εδώ. Παρανόμως τα κρατάνε στην κυριαρχία τους οι Τούρκοι, παρανόμως της συνθήκης της Λοζάνης. Ομοίως για την Κύπρο θα πρέπει να μιλάμε συνέχεια και όχι να λέμε έχουμε μία διαφορά με τους Τούρκους. Τι μία διαφορά? Καταρχάς δεν έχουμε καμία διαφορά. Το θέμα των υδάτων λύνεται με την γυαλίτιδα ζώνη, με τα χωρικά υδάτα που επεκτείνονται. Δεν υπάρχει ΑΟΣ και αυτά είναι λιθιότητες, να μην πω πιανού. Πιανών. Δεν υπάρχει μία και μόνη διαφορά. Υπάρχουν πολλά αιτήματα που έχουμε για την Κύπρο, για παράδειγμα. Εδώ πρέπει να ζητάμε συνέχεια να αποσύρει, είχαν και εκλογές. Δυστυχώς ψήφισαν κομματικά, δεν έχουν απελευθερωθεί τα αδέρφια μας από την κομματική δημοκρατία. Η ταυτότητα είναι κομματική στην Κύπρο και όχι εθνική. Λοιπόν, πρέπει να μιλάμε για την Κύπρο, να εξαφανιστούν άμεσα οι κατοχικές δυνάμεις από το νησί. Παράλληλα, να πάρουν μαζί τους και τα αλέσια, τους επίκους που έχουν φέρει μαζί και στο νησί, ό,τι χειρότερο, τη μάκα, θανατοπινίτες κτλ. Ό,τι χειρότερο. Κάνει και πραγματοποιεί και δημογραφική αλλίωση, να απαιτήσουμε να γυρίσουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, αποζημιώσεις κτλ. Όλα αυτά τα εγκλήματα που διέπραξαν. Επίσης, να βάλουμε το θέμα της Σύμβρου και της Τενέδου. Ακούστε εδώ, υπάρχει το άρθρο 14 της Λοζάνης που λέει ότι θα έπρεπε τα δύο αυτά νησάκια να έχουν ειδικό διοικητικό καθεστώς. Και από τη στιγμή που δεν το τήρησαν αυτό οι Τούρκοι και τους γενοκτόνησαν στην πραγματικότητα, γιατί και εκεί στείλανε
εγκληματίες και θανατοπινίτες, πραγματοποίησαν μια εθνοκάθαρση στο νησί, γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην πραγματικότητα. Και θα έπρεπε να αποζημιώσουν και τους πολίτες της Ήμβρου και της Τενέδου. Να μην σας πω, επειδή είναι και αυτόχθονος πληθυσμός, θα έπρεπε να τους δοθεί το δικαίωμα να αποφασίσουν δημοκρατικά για το καθεστώς κυριαρχίας τους, με δημοψήφισμα ίσως, για εθνική αυτοδιάθεση. Ομοίως για την Κωνσταντινούπολη, για τα εγκλήματα, το Βαρλίκι κτλ. Ή τις εξορίες του 64, τα Σεπτεμβριανά του 55, όλες αυτές οι θηριωδίες πρέπει να υπάρξουν αποζημιώσεις για τους ανθρώπους που χάσανε, για τη γενοκτονία που είναι επίκαιρο και μιλάνε εδώ οι πατρίδες, που είναι ηθική υποχρέωση να μιλάμε για το θέμα αυτό και να ζητήσουμε την αναγνώριση κτλ. Για το κάζους Μπέλη, που είναι μια εγκληματική εδώ πρακτική μόνιμη, η οποία οδηγεί και σε καθημερινά και σε απειλή, αν θέλετε, και σε έναν ακήρυχτο πόλεμο που υπάρχει στο Αιγαίο, που πέφτουν άνθρωποι. Πάλι είχαμε τον Ηλιάκη, τους μάρτυρες, τους εθνομάρτυρες της αεροπορίας, που και αυτό θα έπρεπε εδώ να ζητήσουμε τις κρατικές ευθύνες της γείτονος χώρας. Για το μεταναστευτικό, για όλες τις αθλειότητες, δηλαδή, στην πραγματικότητα των Τούρκων, θα πρέπει να τα βάλουμε αυτά, και δεν είναι φυτευτά αξιώματα. Είναι ουσιαστικά είναι δίκαια αιτήματα. Είναι ένα δόγμα εθνικής δικαιοσύνης να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, πάρτε αυτό το μάθημα, πώς θα έπρεπε να έχουμε αυτά τα θέματα στην ατζέντα και να έχουμε τους Τούρκους με την πλάτη στον τοίχο. Και όχι να πηγαίνουμε εκεί και να λένε τα χάπατα, τα κουνοσπάστες, οι βουτυρμπεμπέδες, να λένε έχουμε μια κοιμαδική διαφορά, να αποποιηθούμε του δικαιώματός μας επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και να πάμε σε κάνα δικαστηριάκι να μοιράσει την ΑΟΣ μας μεταξύ ημών και των Τούρκων, να τη χάσουμε δηλαδή και αυτήν. Αυτά είναι αθλειότητες, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Αυτά, φίλες και φίλοι. Πέρασατε μια ώρα, το έχω ξανακάνει. Τελειώνω λέγοντας ότι δεν είπα για την Τάλση, ρε παιδιά. Δεν λέω να πάω για την Τάλση. Δεν ξέρω, θα τα πούμε αύριο για την Τάλση. Αλλά πείτε μου τι πιστεύετε. Γιατί ο άντρας, λέει, τον διέγνωσαν με μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών και γι' αυτό παρετείται. Τι πιστεύετε? Εντάξει, έχουμε φτάσει τώρα και συνωμοσίες, αλλά η διέγνωση των Epstein πρέπει να τα εξετάζουμε όλα, διότι του είχε μπει πολύ του Τραμπ, τον είχε ακυρώσει πάρα πολλές φορές. Είχε πει ότι δεν απειλούσε το Ιράν στην πραγματικότητα τη χώρα μας. Τον είχε αδειάσει πάρα πολλές φορές η Τάλση Γκάμπαρντ. Τι πιστεύετε? Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι πιο ύποπτο εδώ πίσω από την παραίτησή της? Ένα πράγμα ήθελα να πω ωστόσο, ότι η Ινδία, εν μέσω της κρίσης αυτής, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζει και αγοράζει κανονικότατα από τους Ρώσους. Κανονικότατα. Παρόλο που είχε δεσμευτεί, ποτέ, θυμάστε, είχε πει ο Τραμπ, δεσμεύτηκε ο Μόντι να σταματήσει να αγοράζει από τη Ρωσία και να τους βάλουμε κυρώσεις κτλ. Δεν είχε πει τίποτα το νέο Δελχή. Λέει, ας το γελίο, τον γελοτοπιό να τα λέει. Αγοράζουν κανονικότατα και μάλιστα έχουν αυξήσει τα ινδικά διελιστήρια, τις αγορές, τις εισαγωγές από Βενεζουέλα, Βραζιλία, Αγγόλα, Νιγηρία, αλλά συνεχίζουν και αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο ακυρώνει πλήρως τις κομποριμοσύνες του Τραμπ και τον αναδεικνύει για έναν γελοτοπιό και έναν πολιτικό, τον οποίο απλά του λες και τον κοροϊδεύεις, και στην πραγματικότητα μπορεί να κάνεις ακριβώς τα αντίθετα. Αυτό είναι η Αμερική. Αυτό είναι. Πραγματικά. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους και όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Αν φτάσετε μέχρι το τέλος του βίντεο, συγχαρητήρια. Θα τα πούμε αύριο. Θυμίζω ότι έχουμε το αγγλόφωνο κανάλι, την ανάγκη να το στηρίξουμε ζωντανό, το αγγλόφωνο κανάλι, τον Black Flag Media. Έχει εθνική αξία πολλά από τα βίντεο που ανεβάζουμε εκεί και βέβαια θα κρατήσουμε και αυτό το κανάλι ανοιχτό, αν το στηρίξουμε. Αυτά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αν έχετε απορίες κάτω στα σχόλια, θα επανέλθω. Με τα χαράς, λοιπόν, να τα πούμε πάλι αύριο ή κάτω στα σχόλια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
3: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες, με κάμερες GPS, με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην απόψινή εκπομπή «Γραμμή Αντίστασης». Σήμερα, 21η Μαΐου 2026, η εκπομπή μας συμπέφτει με την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου. Χρόνια πολλά σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Και η εορτή αυτή να γίνει ένα μήνυμα ελπίδας και πίστης για την Ανάσταση του λαού και του έθνους. Στην απόψινή μας εκπομπή έχουμε προσκεκλημένο τον φίλο και συναγωνιστή Θέμη Συμβουλόπουλο, στέλεχος του ΕΠΑΤ, θα συζητήσει τις τρέχουσες εξελίξεις και τους κινδύνους που απειλούν την πατρίδα μας. Θέμη, να σε καλωσορίσω.
1: Καλώς ευρήκα, αγαπητέ Βασίλη, και να πω με τη σειρά μου ένα μεγάλο χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα σχεδόν, γιατί οι Κωνσταντίνοι και οι Ελένες είναι αρκετοί στη χώρα μας και με συμβολική σημασία.
0: Φυσικά. Είναι ένα όνομα το οποίο έχει μία βαρύνουσα σημασία για τη Ρωμιοσύνη και το λαό της Ρωμιοσύνης. Και θα ήθελα να πούμε δυνατά στην απόψινή εκπομπή. Πραγματικά οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και θεωρώ ότι ανοίγει μία περίοδος κατά την οποία εντείνονται οι κίνδυνοι όσον αφορά την πατρίδα μας. Είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες τις θριαμβολογίες των κυβερνητικών και φιλοκυβερνητικών μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τις συμμαχίες της κυβέρνησης με Ισραήλ και Γαλλία. Είχαμε το περιστατικό με την ανέβρεση του ουκρανικής κατασκευής από όσο όλα δείχνουν ανοιχτά της Λευκάδος. Και φυσικά τώρα έχουμε και το νέο κίνδυνο ή μάλλον τη συγκεκριμενοποίηση του κινδύνου της γαλάζιας πατρίδας από πλευράς τουρκικής, πράγμα το οποίο από ένα πολιτικό δόγμα δείχνει να εξελίσσεται προς ένα κρατικό δόγμα. Εδώ λοιπόν, Θέμη, θα ήθελα την άποψή σου. Αυτή τη στιγμή το καθεστώς των Αθηνών εξυπηρετεί πραγματικά τα εθνικά συμφέροντα μέσα από αυτό το πλέγμα συμμαχιών που προσπαθεί να συγκροτήσει με τις συγκεκριμένες χώρες και δυνάμεις?
1: Εντάξει, νομίζω πως για όποιον έχει μια σχέση με τα δεδομένα και με την πραγματικότητα περισσότερο, αυτό μόνο ως ρητορία μπορεί να έχει ένα βάρος από την πλευρά της κυβερνητικής παράταξης, αλλά και από την πλευρά εν γέννη του πολιτικού συστήματος, θα έλεγα, αν όχι όλου, αλλά του μεγαλύτερου. Νομίζω ότι και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και εγκρίνουν και επαυξάνουν και την συνεργασία με το Ισραήλ και τη συνεργασία με την στρατηγική εταιρική σχέση αυτή που επισυνάφθη τώρα τελευταία με την Γαλλία του κ. Μακρόν. Νομίζω ότι η ιστορία τουλάχιστον μας έχει δείξει ότι τέτοιες συμφωνίες που είχε και στο παρελθόν η Ελλάδα, και αναφέρομαι στις εγγυήσεις παραδείγματος χάρη που είχαμε την περίοδο του 1917-18-19, και οι οποίες τελικά εγγυήσεις από τις σύμμαχες δυνάμεις της Αντάντ, αν θυμόμαστε όλοι εκείνη την περίοδο, που μας έφεραν τη μεγαλύτερη εθνική τραγωδία του νεοελληνικού κράτους, τη μικρασιατική καταστροφή, καθότι μπήκαμε ως πρόξη Army, δηλαδή ως αντιπρόσωποι των συμμάχων μας, για να, μέσα στην Τουρκία, να φτάσουμε μέχρι την Άγκυρα, για να εξυπηρετήσουμε όχι ακριβώς τη μεγάλη ιδέα η οποία υποτίθεται ότι κυριαρχούσε στην Ελλάδα της εποχής, αλλά τα συμφέροντα των Άγγλων και Γάλλων και των συμμάχων εκείνης της περίοδου. Με αποτέλεσμα βέβαια να μας αφήσουν χωρίς βοήθεια, οι εγγυήσεις κατέπεσαν το επόμενο λεπτό, το επόμενο δευτερόλεπτο, να το πούμε έτσι περιφραστικά, και να φτάσουμε σε μια μεγάλη καταστροφή. Λοιπόν, γιατί σήμερα σε αυτή την παγκόσμια κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, με τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς να είναι στο υψηλότερο στάδιο, μια συμφωνία με τη Γαλλία ή το Ισραήλ, θα πούμε συγκεκριμένα και για τις δύο αν θέλεις, να είναι... να αποτελούν εγγύηση για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας? Σε καμία περίπτωση. Απλά νομίζω ότι αυτό που γίνεται είναι ότι όσον αφορά τη Γαλλία, είναι ότι εξυπηρετεί το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα της Γαλλίας αυτή τη στιγμή για να σταθεί στην οικονομική κατάσταση που έχει και να μπορέσει να ξελασπώσει κατά κάποιο τρόπο και την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η Γαλλία και δεν είναι καθόλου καλή από όσο γνωρίζεις και εσύ περισσότερο. Και βέβαια οι μίζες να επικρατήσουν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και στους διαμεσολαβητές, τους εργολάβους και όλους αυτούς οι οποίοι αναμειγνύονται για να πάρουν αυτά τα οπλικά συστήματα, τα οποία ίστον παρόδο ακόμα δεν έχουν αξιοποιηθεί με μεγαλύτερο φιάσκο. Αυτό που έγινε όταν στείλαμε υποτίθεται τη φρεγάτα νέα, τη νέα φρεγάτα Κίμων στην Κύπρο, η οποία με δηλώσεις από τους ίδιους τους μέσα από τις ένοπλες δυνάμεις ήταν σε μη καθόλου ετοιμότητα. Δεν έχει φτιαχτεί ακόμα η φρεγάτα να είναι ούτε αξιοπόλεμη ούτε αξιόμαχη.
0: Και φυσικά αξίζει να αναφέρουμε γιατί πήγε πραγματικά η φρεγάτα στην Κύπρο. Ακριβώς. Πήγε για να υπερασπίσει την Κύπρο. Δηλαδή η Κύπρος απειλούνταν από τους Ιρανούς, από ιρανικά πλήγματα, ή πήγε για να υπερασπιστεί ενδεχομένως τις βρετανικές βάσεις, οι οποίες είναι ένα θλιβερό κατάλοιπο της βρετανικής αποικιοκρατίας. Δηλαδή, εδώ πέρα θα πρέπει να είναι ένα από τα μοναδικά παραδείγματα παγκοσμίως, όπου ένας λαός ο οποίος υπέστη, γιατί θεωρώ τους Κυπρίους φυσικά Έλληνες καθ' ολοκληρίαν, υπέστη μια αποικιακή κατοχή από την Βρετανική Αυτοκρατορία, καταλήγει στο τέλος να υπερασπίζεται τις βάσεις κατάλοιπα της αποικιοκρατίας, τις οποίες η πρώην αποικιακή δύναμη δεν έχει πλέον τα τεχνικά, τα οικονομικά, τα στρατιωτικά μέσα να υπερασπιστεί.
1: Βέβαια, έτσι να κάνει.
0: Και επειδή αναφέρθηκε στις φρεγάτες, διάβασα ότι για τον τύπο πολέμου που μπορεί ενδεχομένως, τον τύπο σύγκρουσης που μπορεί να υπάρξει εντός του Αιγαίου, το οποίο είναι μια κλειστή θάλασσα με αποστάσεις πάρα πολύ κοντινές, δεν είναι οι φρεγάτες τα πιο ενδεδειγμένα όπλα για ένα τέτοιο πόλεμο. Θεωρείς ότι η αγορά αυτών των εξοπλιστικών προγραμμάτων έχει γίνει για να εξυπηρετήσει την εθνική μας άμυνα, ή υπάρχει μια δόλια πολιτική σκοπιμότητα από πίσω, δηλαδή για να είμαι πιο ξεκάθαρος, αυτά τα όπλα αγοράστηκαν για να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού?
1: Ναι. Ουδέν κρυπτών υπό του ηλίου. Σαφέστατα, και αν δει κανείς παράλληλα την πολεμική, τη μετατροπή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της σε πολεμική οικονομία, και αναφέρομαι στα προγράμματα SAFE, στο πρόγραμμα SAFE συγκεκριμένα, το οποίο έχει πάλι σε ένα τρελό, πώς να το πω, αγώνα δρόμου την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά τη Γερμανία και τη Γαλλία σε δεύτερο ρόλο, σε καινούριους εξοπλισμούς με ταχύτατους ρυθμούς. Δεν ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή σε τι επίπεδο βρίσκονται, αλλά το θέμα είναι ότι χρήματα πλέον πρέπει να εξοικονομηθούν για αυτή την ιστορία. Βεβαίως, για ποιο λόγο? Για το ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κακοί Ρώσοι, βρισκόμαστε σε πόλεμο με τους Ρώσους, επομένως πρέπει να εξοπλιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι έτοιμη ή να αμυνθεί ή και να επιτεθεί, που μάλλον το δεύτερο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μπορεί να ισχύει περισσότερο. Άρα μην κρυβόμαστε, αγαπητέ Βασίλη, πίσω από το δάχτυλό μας. Κανένα ελληνικό συμφέρον δεν εξυπηρετούν αυτές οι πολεμικές, αυτός ο πολεμικός εξοπλισμός που υπάρχει. Έχει ως πρώτο λόγο την ενίσχυση της νατοϊκής πλευράς του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική της πτέρυγα, όσον αφορά την Ελλάδα, και στρέφεται σε κάθε αντίπαλο του ευρωατλαντισμού αυτή τη στιγμή, ακόμα και με τα προβλήματα που έχει ο ίδιος ο ευρωατλαντισμός, αν μπορεί να υποτεθεί ότι υπάρχει κάποιες διαφορές μέσα στο ίδιο το δυτικό στρατόπεδο. Αλλά ουσιαστικά αυτό συμβαίνει. Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή μια χώρα σε πλήρη υποτέλεια, απόλυτα δεδομένη στα κελεύσματα των πολεμικών προετοιμασιών. Κανένα εθνικό συμφέρον δεν εξυπηρετείται, που υπό προϋποθέσεις, για να το πούμε και αυτό, θα μπορούσε πράγματι, αν είχαμε μια άλλη κυβέρνηση, να βρίσκαμε τρόπους, γιατί έχουμε και ανάγκη από άμυνα, σαφώς και έχουμε ανάγκη από άμυνα, έχουμε δίπλα μας έναν πολύ απειλητικό γείτονα, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες. Όμως, ειδικός δεν είμαι, αλλά από αυτά που διαβάζουμε από τους πιο ειδικούς και ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πορεία στο χώρο και μπορούν να αναλύσουν κάποια πράγματα, όντως οι μεγάλες πλατφόρμες, που σημαίνει τα μεγάλα πλοία, οι φρεγάτες και τα μεγάλα, τα πολύ έξυπνα όπλα των αεροπλάνων, όπως είναι το F-35 ή άλλα τέτοιου τύπου πλατφόρμες, είναι πλέον κατά κάποιο τρόπο αρκετά ευάλωτα και λίγο ξεπερασμένα σε σχέση και με τον τρόπο που διεξάγονται οι πόλεμοι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή, όπως και στην Ουκρανία, αλλά και τώρα στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούν τα αεροπλάνα να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα, βέβαια είναι, μπαίνουν στη διαδικασία των μαχών, αλλά βλέπουμε ότι αλλού κρίνονται παιχνίδια. Δεν θέλω να προχωρήσω σε περισσότερη ανάλυση, σας λέω και πάλι δεν είμαι ο ειδικότερος, αλλά αυτό είναι δεδομένο πια. Όχι ότι δεν χρειάζονται, έτσι, αλλά δεν μπορείς να επενδύεις δισεκατομμύρια σε τέτοιου είδους οπλικά συστήματα την ίδια στιγμή που η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και αυτά μας δείχνει ότι με πολύ πιο φτηνά και πολύ πιο πώς το λένε, μικρά οπλικά συστήματα, τα οποία μπορούν να έχουμε και το, έχουμε και το δυναμικό εδώ στην Ελλάδα να
0: για να τα παράγουμε.
1: Έτσι, μένουν πίσω αυτά.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει με το κόστος αυτό το οποίο κατεβλήθη για την αγορά των εξοπλιστικών προγραμμάτων των γαλλικών, θα μπορούσε φυσικά στην Ελλάδα να υπάρξει παραγωγή μη επανδρομένων αεροχημάτων ή θαλασσίων οχημάτων και βαλιστικών πυράβλων. Στην εποχή των μη επανδρομένων οχημάτων και των βαλιστικών πυράβλων, κάπου, και το είδαμε αυτό πιστεύω στον τρίτο πόλεμο του κόλπου, όπου οι Αμερικανοί έστειλαν το στόλο, αλλά ο στόλος παρέμενε σε μια πολύ μεγάλη απόσταση προκειμένου να μην υποβληθεί στη δύναμη πυρός των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων, και είδε κανείς ότι πίσω από την τακτική της, στρατιωτική της Δύσης, υπήρχε μια απικιακή λογική, η λογική δηλαδή του στέλνω το στόλο για να η πολιτική της κανονιοφόρου, η οποία όμως φαίνεται να μην είναι πρόσφορη σε αυτή τη φάση, διότι έχουμε πλέον μια τέτοια εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα παραγωγής φθηνότερων και πιο καταστροφικών όπλων. Και εδώ πέρα τίθεται το ζήτημα, γιατί η κυβέρνηση, αντί να ενισχύσει προγράμματα παραγωγής στην Ελλάδα μη επανδρομένων αεροχημάτων και ναυτικών οχημάτων και φυσικά βαλιστικών πυράβλων, πάει και κάνει αυτές τις επενδύσεις, οι οποίες δείχνουν να γίνονται περισσότερο για να στηρίξουν την στρατιωτική βιομηχανία της Γαλλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και φυσικά να χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με την εθνική άμυνα. Το είδαμε με την αποστολή της φρεγάτας στην Κύπρο, το είδαμε με την εγκατάσταση των πυραυλικών συστοιχειών στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω ποια λογική μπορεί να δικαιολογήσει την συμμετοχή, την άμεση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε έναν πόλεμο ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Δεν έχω υπόψη μου ποτέ το Ιράν, το Σιητικό.

0: όπλων στην Ουκρανία.
1: Έτσι.
0: Η πρόσφατη ανέβρεση, και αυτό μάλιστα θεωρήθηκε ως μία πολύ ιδιοφυής πολιτική εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων, διότι λέει, μας τοποθετούσε στην σωστή πλευρά της ιστορίας, μας καθιστούσε έναν πολύ βασικό ρυθμιστή των γεωπολιτικών και διεθνών εξελίξεων. Εγώ πιστεύω ότι είναι μάλλον το αντίθετο, διότι η Ελλάδα πολιτισμικά και γεωπολιτικά έχει έναν ρόλο γέφυρας μεταξύ Δύσης και Ανατολής, Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οπότε πιστεύω ότι ο ρόλος της θα έπρεπε να ήταν περισσότερο διαμεσολαβητικός, ιδίως δε δεδομένων των πολιτισμικών δεσμών που έχει τόσο με την Ρωσία όσο και με την Ουκρανία. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι πραγματικά μια παταγώδης αποτυχία και γελίο να γίνονται διαμεσολαβητές η Τουρκία, η Νότια Αφρική και η Ελλάδα να τάσεται ανεφόρον υπέρ της συλλογικής Δύσεως. Αλλά αυτό το αφήνω στην άκρη, διότι υπάρχει μια εξέλιξη που έχει ένα εξαιρετικά αρνητικό ενδιαφέρον. Μετά από όλη αυτή την βοήθεια που έδωσε η κυβέρνηση στο όνομα της Ελλάδος, έχουμε την υπόθεση με το μη επανδρωμένο ναυτικό όχημα στη Λευκάδα, το οποίο ανεβρέθη τυχαίως από αλλοίς. Καταλαβαίνει κανείς την επικινδυνότητα ενός τέτοιου διαδήματος. Έχουμε να κάνουμε με ένα εξαιρετικά φωνικό όπλο, το οποίο είχε εισχωρήσει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, το οποίο είχε παραβιάσει την ελληνική εθνική κυριαρχία, το οποίο έθετε σε κίνδυνο την ζωή και την ασφάλεια Ελλήνων πολιτών, το οποίο, η παρουσία του οποίου και ο σκοπός για τον οποίο είχε σταλεί μπορούσαν να αποτελέσουν μια έκθεση της χώρας μας σε τυχόν αντίπεινα, γιατί μπορεί κανείς να φανταστεί τις συνέπειες από ένα πλήγμα του συγκεκριμένου οχήματος σε κάποιο ρωσικών συμφερόντων πλοίο ή ακόμα και μια τυχαία έκρηξη απέναντι σε κάποιο πλοίο της γραμμής, και φυσικά θα είναι μια εχθρική πράξη, μια πολεμική ενέργεια. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε σοβαρό κράτος θα είχε απαντήσει με φοβερή αυστηρότητα απέναντι σε μια τέτοια εξέλιξη. Τι μας λέει αυτό το γεγονός, Θέμη, για το καθεστώς του Κιέβου? Τι αποκαλύπτει?
1: Εντάξει, το καθεστώς του Κιέβου, εκτός ότι είναι αποδεδειγμένα πλέον, δηλαδή είναι αποδεδειγμένα ένα νέο, ούτε καν νέο, ναζιστικό, καθαρά ναζιστικό καθεστώς, και οι καταβολές του και ο τρόπος που είναι συγκροτημένο και αυτά, όλη η κατατομή του, να το πω έτσι, το προφίλ του, νομίζω ότι πλέον έχει ανοίξει και έχει ανοίξει την επιχειρησιακή του δυνότητα πέρα από το πόλεμο στο δικό του έδαφος, στην Ουκρανία, που γίνεται με τη Ρωσία, και βλέπουμε ότι επιχειρεί και στην Αφρική, επιχειρεί ενδεχομένως και στη Μέση Ανατολή. Στη Συρία είχαμε παλιότερα κάποιες ενδείξεις ότι οι Ουκρανοί και σε έμψυχο δυναμικό αλλά και σε οπλικά συστήματα είχαν συμμετοχή στη δόση του Άσαντ.
0: Υπήρχε παραδοχή του ουκρανικού τύπου. Ο ουκρανικός τύπος επέρετο ότι αντικαθεστωτικοί μαχητές, ένοπλοι μαχητές, είχαν εκπαιδευτεί από τον ουκρανικό στρατό.
1: Βέβαια. Και στην Αφρική έχουμε, σε χώρες.
0: Και στην Αφρική, πραγματικά εμπλέκονταν. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, είναι αληθές. Εμπλέκονται, οι Ουκρανοί είχαν εμπλεχθεί σε επιθέσεις κατά της κυβέρνησης του Μαλί.
1: Έτσι.
0: Είχαν εμπλακεί δηλαδή και σε αυτήν την διένεξη.
1: Έτσι.
0: Δεδομένου ότι οι εχθροί της κυβέρνησης του Μαλί είναι οι αυτονομιστές του Αρέγκια και ένα νεφέλωμα ισλαμιστικών ομάδων. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το πώς η Δύση στηρίζει και ακροδεξιές πολιτοφυλακές και τζιχαντιστικές ομάδες όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Και φυσικά η Ουκρανία, όπως πολύ ορθά προείπες, ήταν εμπλεγμένη και σε επιχειρήσεις, και φαίνεται να υπάρχουν κάποιες ουκρανικές εγκαταστάσεις στην Δυτική Λιβύη, υποϊσλαμιστική και φιλοτουρκική επιρροή.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό το συμβάν προφανώς δεν είναι και δεν είναι ένα το ντρόν αυτό. Έτσι, πρέπει να υπάρχει.
0: Ένα βρέθηκε και τυχαία.
1: Ένα βρέθηκε και τυχαία λόγω τεχνικού προβλήματος, τεχνικής

0: αστοχίας των χειριστών του που χάσανε την. Κάτι έγινε και τέλος πάντων βρέθηκε εκεί το drone και το βρήκανε καημένοι ψαράδες. Λοιπόν, μα νομίζω ότι υπάρχει και δήλωση κάποιου κυβερνητικού παράγοντα εδώ στην Ελλάδα που είπε ότι παιδιά μαζέψτε τα drone σας. Δηλαδή σε ένα τύπης διάβημα προς την Ουκρανία. Μαζέψτε τα ντρόν, που σημαίνει ότι και οι ίδιοι ξέρουν ότι εδώ είναι μπέστε σκύλια λέστε. Κοίταξε, Βασίλη, η Ουκρανία αυτή τη στιγμή είναι ο υπαριθμόν ένα τρομοκρατικός πρόξη παράγοντας στην ευρύτερη περιοχή, έτσι, από τον Εύξηνο Πόντο μέχρι τη Βόρεια Αφρική, αλλά και βαθύτερα. Ο νούμερο ένα παράγοντας, ο οποίος λειτουργεί υπό άκρα μυστικότητα με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, και παραμονεύει σε κάθε στιγμή είτε να χτυπήσει ρωσικών συμφερόντων πλοία, όπως τι θέλει ένα ντρόν στο Ιόνιο, τι θέλει ένα ντρόν ουκρανικό στη Μεσόγειο. Και
1: από πού ήρθε, επίσης, γιατί είναι δύσκολο να ήρθε από την Ουκρανία να πέρασε τα στενά.
0: Κατά τη γνώμη μου...
1: Τα στενά να δίσχυσε το Αιγαίο και να...
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Προφανώς ήρθε ή από τη Λιβύη.
0: Και πάλι είναι λίγο μακριά, αν και μπορεί η εμβέλειά του νομίζω ότι αρκεί, αλλά...
1: Εκτός εάν...
0: Πλοίο, από πλοίο.
1: Υπάρχουν εγκατεστημένοι μηχανισμοί του καθεστώτος του Κιέβου και κατ' επέκταση δυτικών μυστικών υπηρεσιών εντός του ελληνικού εδάφους, επί του ελληνικού εδάφους, και έχουμε δηλαδή πραγματικά μία ελληνική επικράτεια η οποία γίνεται ουσιαστικά μία πλατφόρμα επιθέσεων της Ρωσίας.
0: Ακριβώς. Ουσιαστικά είμαστε πλέον άμεσα εμπλεκόμενοι στο Ουκρανικό και βέβαια στο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Παρεπιπτόντως, πολύ πρόσφατα, νομίζω χτες ή τέλος πάντων λίγο πριν 2-3 μέρες, επίσημα οι ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι σε περίπτωση ανάφλεξης ξανά του πολέμου στον κόλπο, στα στενά του Ορμούζ, των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η κατάσταση θα περάσει την εμβέλεια των στενών του Ορμούζ και θα ανοίξει πολύ περισσότερο. Αυτό δεν είναι να το παραβλέπουμε, έτσι να το περνάμε στα ψηλά, διότι οι πρώτες γραμμές εφοδιασμού βάσεων και υποστήριξης των Αμερικανών και του Ισραήλ στον κόλπο ήταν οι χώρες των Εμμυράτων. Των Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των μοναρχιών του κόλπου δηλαδή. Αυτές όμως, πολλά από τον πόλεμο των 60 ημερών περίπου που είχαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, πολλές από αυτές έχουν καταστεί μη λειτουργικές, διότι δεχτήκαν πλήγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό, άσχετα ότι δεν τα λένε και δεν τα ξέρουμε. Είναι αλήθεια όμως αυτό. Έχουμε σοβαρές ενδείξεις και αποδείξεις ακόμα για αυτό το πράγμα. Επομένως, η δεύτερη γραμμή επιχειρησιακή για το νατοϊκό μπλοκ, το νατοϊσραηλινό μπλοκ, είναι η Κύπρος και η Σούδα. Επομένως, η δήλωση των Ιρανών ότι ο πόλεμος αυτός, εάν ξαναρχίσει, θα επεκταθεί σε μεγαλύτερη εμβέλεια, είναι και ένα καμπανάκι για μας. Αν όχι τόσο για τη Σούδα, γιατί η Σούδα είναι νατοϊκό έδαφος κατά κάποιο τρόπο και ίσως εκεί το σκεφτούν με περισσότερο σύνεση οι Ιρανοί, που μας έχουν δείξει ότι είναι αρκετά συνετοί στον τρόπο που πολεμούν, αλλά η Κύπρος, η οποία δεν είναι στο ΝΑΤΟ, είναι σαφέστατα ένας πολύ πιο επιλέξιμος στόχος. Και υπενθυμίζω ότι ήδη επιχείρησαν οι Ιρανοί με τρεις πυράβλους την πρώτη περίοδο του πολέμου απέναντι στην Τουρκία, δηλαδή στη βάση του Ινσιρλίκ, ίσως και σε κάποιες άλλες βάσεις που είναι εκεί και έχουν οι Αμερικανοί, η οποία Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Επομένως, ούτε η Σούδα είναι ακριβώς εξασφαλισμένη, επειδή υποτίθεται ότι θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε με την Τουρκία, παραδείγματος χάρη.
1: Γιατί συμμετείχε και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς. Άρα τα πράγματα είναι πολύ πιο επικίνδυνα από όσο νομίζει κανείς. στην περίπτωση αυτή. Τώρα, όσον αφορά την Ουκρανία, η Ουκρανία είναι διεθνής τρομοκράτης. Είναι αντιπρόσωπος, μάλλον, των διεθνών τρομοκρατών που ακούν στο όνομα του των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Δεν υπάρχει άλλος διεθνής τρομοκράτης αυτή τη στιγμή, κρατικός μάλιστα, με κρατική υπόσταση.
1: Με συγχωρείς, Θέμη, πολλές φορές αναφέρομαι στην Ουκρανία. Και όπως και όταν αναφέρομαι στην κυβέρνηση των Αθηνών, λέω το καθεστώς του Κιέβου. Διότι πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι είναι μια τόσο χαοτική και σκοτεινή κατάσταση σε αυτή τη χώρα που δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η αντιπροσωπευτικότητα αυτού του καθεστώτος. Κουλίομαι να το χαρακτηρίσω ως μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη κρατική οντότητα. Επιφυλάσσομαι να κάνω μια ειδική σειρά εκπομπών όσον αφορά τις ιστορικές ρίζες της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Προφανώς πρόκειται για ένα καθεστώς εξαιρετικά διεφθαρμένο. Είναι ένα καθεστώς το οποίο χρησιμοποιείται από τη συλλογική Δύση ως μία αντιρωσία σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο ιδεολογικό. Προσπαθούν να εφαρμόσουν κάποιο είδος εθνοκοινωνικής μηχανικής προκειμένου να δημιουργήσουν ένα σλαβόφωνο δίθεν ορθόδοξο αλλά καθαρά αντιρωσικό μόρφωμα, το οποίο θα είναι ουσιαστικά ένα προκεχωρημένο φυλάκιο της συλλογικής Δύσεως εναντίον της Ρωσίας. Μου κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση, το λέω φυσικά ρητορικά, το πώς ενώ στη Δύση οποιαδήποτε υπεράσπιση του πατριωτισμού χαρακτηρίζεται καταχρηστικά ψευδός και κατά το χειδαιότερο τρόπο ως φασιστική, στην περίπτωση της Ουκρανίας, με τις πλέον παραλυρηματικές οργανώσεις της ουκρανικής ακροδεξιάς, οι οποίες τοποθετούνται ιδεολογικά στο πλέγμα του πιο στενού εθνοφιλετισμού, εκεί πέρα προσπαθούν να τις χαρακτηρίσουν απλώς υπερεθνικιστικές ή εθνικιστικές, δηλαδή ενώ στη Δύση οποιαδήποτε έκφραση πατριωτισμού χαρακτηρίζεται φασιστική, εάν φυσικά δεν αντιτάσσεται στο σύστημα. Στην περίπτωση της Ουκρανίας προσπαθούν να κάνουν κάποιους διαχωρισμούς πάρα πολύ λεπτούς. Εδώ, όπως φυσικά και με τους, και στην περίπτωση των Ισλαμιστών και των Τζιχαντιστών, όταν έχουμε να κάνουμε με κάποια τοπικά κινήματα τα οποία προφανώς έχουν αναφορά στο Ισλάμ, αλλά δίνουν έναν αγώνα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως είναι στην Παλαιστίνη ή στο Νότιο Λίβανο, εκεί τις χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές, ενώ δεν υπάρχει αντίκτυπος της δράσης αυτών των είτε της Χεσβολάχ είτε της Χαμάς. Δεν μπαίνω τώρα σε διαδικασίες ιδεολογικής υπεράσπισης. Αυτά τώρα θα ήταν πραγματικά δείγμα μικρονοϊκότητος. Μιλάω για έναν αποκλειστικά ιστορικό ορισμό. Έχουμε να κάνουμε με τοπικά κινήματα τα οποία εντάσσονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν έχουν εμπλακεί σε διεθνείς πράξεις τρομοκρατίας, χαρακτηρίζονται τρομοκρατικά, ενώ τζιχαντιστές όπως ο Αλσάρα, ο Μακελάρης, γενοκτόνος, κεφαλοτόμος, τζιχαντιστής που φέρεται ως ο σημερινός πρόεδρος της Συρίας, ξαφνικά έφνησε, ενώ ήταν επικηρυγμένος διεθνώς, γίνεται ένας χαριτωμένος μετατζιχαντιστής, ο οποίος του χάρισε προσφάτως και ο Τραμπ δύο κουτιά με τις κολόνιες. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι,
1: δεν το είδες. Μια φωτογραφία είναι ο Αλσάρα.
0: Το Τραμπ είναι λίγο.
1: Εγώ έμαθα ότι υπήρχε και άρωμα παραγωγής των συμφερόντων Τραμπ. Αλλά το μήνυμα ουσιαστικά που στέλνουν βέβαια είναι ότι πίσω από τη δυσοδεία του τζιχαντισμού, όταν ο τζιχαντισμός εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Δύσης, όπως έγινε στη Συρία, όπως έγινε στη Λιβύη, όπως γίνεται στο Μαλί και στις χώρες του Σαχέλ, που προσπαθούν να φτιάξουν έναν πόλο ανεξαρτησίας, ισχύως και κυριαρχίας στη Δυτική Αφρική. Λοιπόν, εκεί πέρα οι τζιχαντιστές έφνης γίνονται αντικαθεστωτικοί, χαριτωμένοι τζιχαντιστές, πραγματιστές ή ρεαλιστές τζιχαντιστές. Αυτά τα διάβαζε στο γαλλικό τύπο υπόψη.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Βέβαια, για τον Αλσάρα λέγανε ότι ένας λέει πραγματιστής ή ρεαλιστής τζιχαντιστής, ναι, ή μάλλον Ισλαμιστής. Εκείνο που θεωρείς ότι το καθεστώς του Κιέβου είναι αυτό που θα λέγαμε στα αγγλικά rock state, δηλαδή ένα κράτος αλητείας. Δηλαδή ένα κράτος που εξάγει τρομοκρατία, που εξάγει σαμποτάζ, που εξάγει αποσταθεροποίηση, και φυσικά επιθετικές και κλιματικές ενέργειες, όπως αυτό που έγινε με το μη επανδρομένο θαλάσσιο όχημα στη Λευκάδα.
0: Σαφέστατα. Εγώ νομίζω ότι κάλλιστα θα μπορούσε ο ιστορικός του μέλλοντος, εάν δεν καταφέρουν οι λαοί να απελευθερωθούν από αυτή την λέλαπα, στην οποία συμμετέχει η Ουκρανία ως πρόξιος, όπως είπαμε πριν, νομίζω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα έλεγε, θα χαρακτήριζε την Ουκρανία, θα της καταλόγιζε ότι λειτουργούσε κατά της ανθρωπότητας, για εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας. Δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερος ορισμός να περιγράψει αυτό που συμβαίνει, αυτό που είναι η Ουκρανία. Και βέβαια, για να μην είμαστε, για να είμαστε μάλλον δίκαιοι, μαζί με την Ουκρανία πρέπει να εντάξουμε και το Ισραήλ σε αυτή την ιστορία, στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είναι οι δύο χώρες αυτή τη στιγμή, η οποία ως πρόξη του Ευρωατλαντισμού ή των Ηνωμένων Πολιτειών και σε δεύτερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργούν, επιφέρουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δεν είναι, η αλητεία είναι λίγη ενοιολογικά λέξη, αγαπητέ Βασίλη, για να περιγράψει το τι είναι η Ουκρανία. Και σωστά λες να κάνεις αυτές τις εκπομπές, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες και έχεις και το γνωστικό επίπεδο και το πεδίο της έρευνας για να το αναπτύξεις καλά, για να ξαναθυμηθούμε, γιατί τα έχουμε πει εν πολλής, από πού κρατάει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία το καθεστώς. Όχι ο ουκρανικός λαός, έτσι να τα ξεχωρίσουμε. Το καθεστώς. Και ειδικά το κομμάτι αυτό το οποίο προέρχεται από τη δυτική Ουκρανία, το οποίο έχει καταδυναστεύσει όλη την υπόλοιπη Ουκρανία στο σύνολό της. Μιλάμε για εγκληματικό καθεστώς με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
1: Επιφυλάσσουμε.
0: Νιρεμβέργη εδώ. Εδώ χρειάζεται Νιρεμβέργη.
1: Επιφυλάσσομαι να κάνω ειδικές εκπομπές, ιστορικά αφιερώματα όσον αφορά την ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης, γιατί η Ουκρανία βρίσκεται πάνω σε ένα τεκτονικό ρήγμα μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, του Δυτικού και του Ανατολικού Σλαβικού Ορθόδοξου, και φυσικά η ιστορία αυτή, παρότι οι ρίζες προφανώς της σύγκρουσης δεν είναι αποκλειστικά και μόνο ιστορικές, ωστόσο είναι μία παράμετρος η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ήθελα να θίξω σχετικά με το... Επανέρχομαι στην υπόθεση του μη επανδρομένου θαλασσίου οχήματος. Είναι προφανώς ένα από αυτά που η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήθελε να μπει σε μία συμπαραγωγή με την Ουκρανία, γιατί η Ουκρανία θεωρείται ότι είναι στην αιχμή των νέων τεχνολογιών, των μη επανδρομένων αεροχημάτων ή θαλασσίων οχημάτων, και ο Μητσοτάκης είχε επιχειρήσει σε μία από τις πιο πρόσφατες συναντήσεις που είχε με το ανδρίκελο του Κιέβου, τον Ζελένσκι, να πείσει τον ελληνικό λαό ότι αυτές οι θυσίες που έκανε η κυβέρνηση για την Ουκρανία, μάλλον για το καθεστώς του Κιέβου και τη συλλογική Δύση, ότι θα έχουν μια πάρα πολύ θετική συνέπεια για την Ελλάδα, που θα είναι η συμπαραγωγή με το καθεστώς του Κιέβου μη επανδρομένων ναυτικών οχημάτων. Εδώ λοιπόν φαίνεται η κυβέρνηση του Κιέβου να προσεπάθησε να θέσει ένα βέτο στην ελληνική πλευρά όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των μη επανδρομένων ναυτικών οχημάτων εναντίον της Τουρκίας. Ουσιαστικά δηλαδή να απαγορεύσει από τη στιγμή που θα αρχίσει η Ελλάδα να τα διαθέτει την χρησιμοποίησή τους κατά της Τουρκίας, ως να μην εγνώριζαν ότι ο πάγιος και βασικός αντίπαλος της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο είναι η Τουρκία. Δηλαδή για ποιον θα τα αγόραζε αυτά τα μη επανδρομένα η Ελλάδα για να τα χρησιμοποιήσει. Εδώ μιλάμε δηλαδή για μία απάντηση από πλευράς Κιέβου σε ό,τι είχε κάνει η κυβέρνηση των Αθηνών μέχρι τώρα, με τον πλήρω χυδαίο και ατιμωτικό τρόπο, παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας, έστω και αυτής της τύπης υπάρχουσας εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος, και φυσικά απαγόρευση της χρησιμοποίησης των μη επανδρομένων εναντίον της Τουρκίας. Δηλαδή η Ελλάδα θα τα αγόραζε, θα τα κρυβοπλήρωνε για ποιο λόγο? Για να τα κρατήσει δηλαδή, να τα χρησιμοποιήσει δυνητικά εναντίον κάποιου ανύπαρκτου εχθρού. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς
0: για τον
1: πόσο εθνικά Ναι,
0: για τον ίδιο λόγο που αγοράζουμε και οπλικά συστήματα από τη Γαλλία. Για τον ίδιο λόγο, ακριβώς. Τι λέγαμε πριν, για τον λόγο του ότι πρέπει να, η Ελλάδα να εξοπλιστεί στην πορεία της πολεμικής προετοιμασίας και της ενδεχόμενης σύγκρουσης με τη Ρωσία. Γι' αυτό το λόγο γίνεται η συμπαραγωγή. Και εδώ να μου επιτρέψεις να πω ακόμα ότι δεν είμαι καθόλου σίγουρος εάν σαφέστατα και το ξέραν, το ήξερε η ελληνική κυβέρνηση ότι σαφέστατα και το ξέρει ότι κυκλοφορούν ελληνικά, πώς το λένε, ουκρανικά ντρόουν στις ελληνικές θάλασσες. Σαφέστατα και το ξέρει. Θυμίζω τη δήλωση του κυρίου Δέρδια την πρώτη ημέρα που βρέθηκε ο δρόνος, το ναυτικό όχημα, ότι γνωρίζουμε από πού είναι. Ήτανε σε εκδήλωση, σε κάποια εκδήλωση και το είπε, το άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά. Γνωρίζουμε, μην ανησυχείτε.
1: Παρότι το καθεστώς του Κιέβου επιχείρησε να αρνηθεί,
0: ναι,
1: την ουκρανική προέλευση,
0: όχι,
1: ότι ήταν μια μαγκούρα. Μίλησαν για απομίμηση.
0: Ναι, επιχείρησε να αρνηθεί, αλλά τώρα η κυβέρνηση υποτίθεται ότι και για τα μάτια του κόσμου ότι κάνει διαβήματα προς την ουκρανική πλευρά να είναι πολύ πιο προσεκτική ή αυτά, έτσι, και να μην το κάνει.
1: Να είναι δηλαδή πιο προσεκτική, τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί από αυτό. Και μάλιστα υπάρχει και μία άλλη παράμετρος, είναι ότι το συγκεκριμένο συμβάν αποτελεί και καταράκωση του κύρους των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε μία περίοδο που αυξάνεται η επιθετικότητα της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εάν μπορούν τα ουκρανικά ντρόουν να τρυπώνουν στην ελληνική επικράτεια, στα ελληνικά χωρικά ύδατα και να περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν, με κίνδυνο ενδεχομένως να προκαλέσουν και ζημιές στο εσωτερικό της χώρας. Και Θέμη, εάν υπήρχε ένα τύχημα, με το συγκεκριμένο όχημα, πιστεύεις εσύ πραγματικά ότι ο μηχανισμός προπαγάνδας δεν θα προσπαθούσε να το καταλογίσει στη Ρωσία?
0: Εννοείται.
1: Θα υπήρχε διαφάνεια, δηλαδή φαντάσου πραγματικά από τη στιγμή που από ένα σημείο και μετά αυτό διέφυγε του ελέγχου των χειριστών, να είχε πέσει πάνω σε κάποιο πλοίο της γραμμής με 100 κιλά εκρηκτική ύλη και από εκείνη τη στιγμή και μετά, και δεδομένης του κινησμού και της εσχρότητας του καθεστώτος των Αθηνών, δύσκολα θα μπορούσε να παραδεχτεί την αλήθεια. Καταλαβαίνει κανείς ότι είτε χτυπούσανε κάποιο ρωσικό πλοίο, είτε υπήρχε κάποιο ατύχημα. Νομίζω ήταν αποτύχιο ότι δεν έγινε. Σε όλες τις περιπτώσεις η Ελλάδα θα βρισκόταν εμπλεκομένη με ακόμα χειρότερο τρόπο.
0: Έτσι.
1: Και θεωρώ ότι, επειδή φτάνουμε τώρα στο ζήτημα της γαλάτσιας πατρίδας, προσφάτως οι Τούρκοι παρουσίασαν ένα νέο πρόγραμμα.
0: Πριν πας εκεί, υπήρξε έστω, εμένα αυτό που με προβληματίζει, και κάτι περίμενα να ακούσω από εκεί, αν και ξέρω, έχω καταλάβει πια ποιος είναι και ο ρόλος της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Ακούσαμε κάποια αντίδραση από την ηγεσία ή από τους κόλπους των ενόπλων δυνάμεων για το περιστατικό με το ουκρανικό drone?
1: Το οποίο είναι πράξη, πολεμική.
0: Βεβαίως. Έστω ένα μικρό διάστημα, έστω μία διαδικασία για τα μάτια του κόσμου ακούσαμε. Όχι. Άρα εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο βαθιά μπλεγμένη η Ελλάδα. Έτσι. Και δείχνει και την αναξιοπιστία ή την μη επαφή με το τι σημαίνει υπεράσπιση πατρίου εδάφους τη σημερινή ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν. Τελεία.
1: Και θεωρείς ότι η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και η ιεραρχία διαφεύγει της γενικευμένης διαπλοκής και διαφθοράς που χαρακτηρίζει το κράτος των Αθηνών?
0: Βάσει αυτών που συμβαίνουν και αυτών που βλέπουμε και σε σχέση με την Τουρκία που είπες και θα πάμε τώρα, όχι. Όχι. Δυστυχώς. Όχι. Είναι εμπλεκόμενη. Όπως εμπλεκόμενη είναι η δικαστική εξουσία στα σκάνδαλα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην ελληνική πραγματικότητα, στην ελληνική κοινωνία, και δεν κουνιέται φίλο, αντίθετα η ηγεσία της δικαιοσύνης στη χώρα μας συγκαλύπτει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΤΕΜΠΗ, τις παρακολουθήσεις με το Predator κτλ. Με ανάλογο τρόπο έχουμε μια ανάξια αυτή τη στιγμή ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, η οποία δεν κουνάει δαχτυλάκι απέναντι σε αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό βλέπω τώρα. Αν υπάρχει κάτι άλλο, ας βγει να μου πει κάποιος κάτι άλλο. Έτσι.
1: Ενώ από τουρκικής πλευράς η Τουρκία παράγει τα δικά της μη επανδρομένα αεροχήματα, προσφάτως παρουσίασε το νέο πυραυλικό βαλιστικό της πρόγραμμα Yildirim Han με μέσα 3.000 τόνους εκρηκτικής ύλης για ένα βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων. Φυσικά θα δούμε κατά πόσον το πρόγραμμα αυτό της Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί. Εγώ όταν το είδα αυτό, σκέφτηκα ότι η Τουρκία προσπαθεί ουσιαστικά να πείσει το ΝΑΤΟ ότι μπορεί να παραμείνει ένας βασικός εταίρος. Και ότι, γιατί μου φαίνεται δύσκολο να μπορέσει η Τουρκία να διεκπαιρεώσει ένα τόσο σημαντικό βαλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα χωρίς την βοήθεια και την συνδρομή του ΝΑΤΟ. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθεί η τουρκική ηγεσία να τους πείσει ότι το δυναμικό, και όντως φυσικά υπάρχουν οι δυνατότητες, ότι το δυναμικό της Τουρκίας επιτρέπει την ενίσχυση της δύναμης πυρός και φυσικά την είσοδό της σε ένα βαλιστικό πρόγραμμα διυπηρωτικών πυράβλων, ούτως ώστε να σταθεί απέναντι στον Ιρανικό κατά αυτούς κίνδυνο. Και εδώ λοιπόν τίθεται το ζήτημα. Έχουμε απέναντί μας τον πάγιο πλέον τουρκικό επεκτατισμό, ο οποίος παίζει τη δική του, η Τουρκία είναι μια περιφερειακή δύναμη, δυστυχώς αυτό είναι μια πικρή διαπίστωση, την οποία όμως πρέπει να την δεχθούμε. Εδώ τίθεται το ζήτημα όμως, ποιες είναι οι πραγματικές σχέσεις μεταξύ συλλογικής δύσεως Τουρκίας, Τουρκίας ΝΑΤΟ, Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα της Γερμανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται απέναντι στην Τουρκία. Η Τουρκία που παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ θα ζητήσει ανταλλάγματα προκειμένου να ενισχύσει το ρόλο της στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας και του Ιράν. Και σε αυτή την περίπτωση, πού θα οδηγήσει την Ελλάδα αυτή η πολιτική πρόσδεση συμπαγωγής της χώρας μας στο δυτικό άρμα που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις. Λοιπόν, εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα.
0: Λοιπόν, η Τουρκία, αγαπητέ Βασίλη, παίζει ένα πολύ έξυπνο ρόλο σε όλη αυτή την... τα τελευταία, από τότε ουσιαστικά που ο Ερντογάν ανέλαβε την εξουσία και πριν ήταν, είχε ευελιξία στις κινήσεις της, αλλά μετά τον Ερντογάν και μετά έχει δείξει μια ιδιαίτερη ικανότητα στο να μπορεί να ελίσσεται ανάμεσα στους δύο, στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Θυμίζω τους S-400 κτλ. Κτλ. Πέρα αυτού, η Τουρκία, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς πόλους ισχύως, στρατιωτικό, βιομηχανικά, πολιτικά και δημογραφικά, στην περιοχή του Αιγαίου και ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου. Εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση και προς τους τηλεθεατές που μας βλέπουν και τα λοιπά. Αν εσύ, οποιοδήποτε, ήσουν στη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και είχες απέναντί σου μια Τουρκία η οποία έχει αναπτυχθεί με αυτόν τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί, έχει καταφέρει να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες, έχει το δικό της νόμισμα, έχει αναπτύξει το στρατιωτικό βιομηχανικό της σύμπλεγμα, έχει μια δημογραφία η οποία έχει φτάσει κοντά στα 80-90 εκατομμύρια, πόσο είναι.
1: Αν και βέβαια η γεννητικότητα της Τουρκίας βρίσκεται σε ένα επίπεδο καθίζησης.
0: Α, εντάξει. Okay.
1: Αυτό, δηλαδή πλέον η Τουρκία φτάνει στο πλαίσιο. Με συγχωρείς, κάνω μόνο αυτή την επισήμανση. Ότι εντάξει, η Τουρκία ιστορικά φτάνει στο στάδιο της δημογραφικής μετάβασης. Πράγμα το οποίο είχε ενισχύσει πολύ τον Ερντογάν.
0: Θα το δούμε.
1: Το καλό νέο είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρξει άλλη ραγδαία αύξηση του τουρκικού πληθυσμού στο άμεσο μέλλον, με εξαίρεση τον κουρδικό πληθυσμό, πράγμα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα θετικό για την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, στην Ελλάδα έχουμε να κάνουμε όχι με καθίζηση, αλλά με κατάρρευση και αφέμαξη.
0: Κατάρρευση.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα καλά τα νέα για μας.
0: Όχι. Απλά αυτό που ήθελα να ολοκληρώσω είναι, αν εσύ ήσουν ο Τραμπ, ο Μπάιντεν, ο επόμενος Αμερικανός Πρόεδρος, και είχε απέναντί σου δύο χώρες οι οποίες υποτίθεται ότι έχουν διαφορετικά συγκρούδιδα συμφέροντά τους, η Ελλάδα και η Τουρκία, ανήκουν και οι δύο στο ΝΑΤΟ, στον Ευρωατλαντικό άξονα, και είχε αυτή την Τουρκία, έτσι όπως είναι σήμερα, και την Ελλάδα. με ποιον, σε ποιον θα έδινε τα περισσότερα ανταλλάγματα.
1: Προφανώς με αυτόν που θα είχε το μεγαλύτερο εκτόπισμα.
0: Ακριβώς.
1: Άρα... Και αυτός ο οποίος θα διαπραγματευόταν τη συμμετοχή του και τη συνδρομή του.
0: Ακριβώς.
1: Με τους πιο σκληρούς όρους.
0: Ακριβώς.
1: Αυτόν δηλαδή που δεν θα είχα δεδομένο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτός ο οποίος θα... Προφανώς αυτός που κοστίζει λιγότερο, έτσι, είναι και αυτός ο οποίος θεωρείται και αμελητέα ποσότητα.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Με άλλα λόγια...
0: Νομίζω ότι αυτή η σκέψη και αυτός ο συλλογισμός είναι πάρα πολύ ικανός για να διαλύσει τις όποιες αισιοδοξίες υπάρχουν σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι η Αμερική θα σταθεί εμπόδιο μπροστά στον, απέναντι στην Τουρκία, στα συμφέροντά της απέναντι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι διαλύει τις όποιες αισιοδοξίες και έχουμε δει ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου οι κανόνες του διεθνούς δικαίου έχουν καταρρεύσει τελείως. Ο Τραμπ το έχει αποδείξει αυτό. Βρίσκεται η Τουρκία εδώ και χρόνια ακριβώς στο ίδιο μοτίβο. Διαλύει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου με τις απαιτήσεις προς την Ελλάδα και γενικότερα και τον τρόπο που συμπεριφέρεται στη Συρία και τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους Κούρδους και παντού και στο Ιράν, αν το δούμε έτσι, υπόγεια όπως ενεργεί. Λοιπόν, επομένως...
1: Τη στήριξη στο καθεστώς του Αζερμπαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας.
0: Βεβαίως. Επομένως, όλα δείχνουν ότι η Τουρκία είναι σε πολύ πιο πλεονεκτική θέση ανάμεσα στις συμπληγάδες, τις γεωπολιτικές συμπληγάδες που υπάρχουν τώρα και βεβαίως πολύ πιο ευνοούμενη απέναντι στην Αμερική, απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν χρειάζεται, δεν θέλει και πολύ σκέψη. Είναι απλή σκέψη, δηλαδή και μια παιδί το εξηγήσει θα το καταλάβει. Τώρα, αυτά που ακούγονται εδώ και τα λοιπά, ότι το Ισραήλ και η συμφωνία μας με τη Γαλλία και τα λοιπά, ότι το Ισραήλ θα... είναι πραγματικά... πέστε μου κάποιον να βγει με στοιχεία και να μου πει πότε το Ισραήλ έτσι, στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα. Πότε. Παρεπιπτόντως. Να σημειώσω εδώ για να μην τα... γιατί δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα στη σημερινή κυβέρνηση, η οποία το έχει ξεφτυλίσει. Πρέπει να πούμε το εξής.
1: Υπάρχει μία συνέχεια ως προς αυτή την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς, ότι η αμυντική συμφωνία, είμαστε από τις... η δεύτερη χώρα που έχει υπογράψει αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ, τη γνωστή Status of Forces Agreement, SOFA, έτσι, η οποία υπογράφηκε στις 19 Ιουλίου 2015 με τον κύριο Καμένο υπουργό τότε. Εξωτερικών. Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Συγγνώμη. Έτσι. Ποιος ήταν λοιπόν κυβέρνηση? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας. Η συμφωνία αυτή δεν έχει υπογράψει καμία άλλη χώρα με το Ισραήλ εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, που βέβαια ως κυρίαρχη δύναμη τη συμφέρει. Τι σημαίνει Status of Forces Agreement? Σημαίνει ότι το Ισραήλ έχει βάλει το Αιγαίο Πέλαγος, την Ελλάδα, την Κρήτη, την Κύπρο, στο βαθύ τη στρατηγικό εύρος και για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε εχθρού. Μας χρησιμοποιούν δηλαδή, καθαρά μας χρησιμοποιούν. Και επίσης...
1: Ως πεδίο βολής και ως...
0: Ακριβώς.
1: Μας χρησιμοποιούν ουσιαστικά ως πεδίο εγκατάστασης.
0: Έτσι. Και ως βάθος πεδίου, έτσι.
1: Για να αυξήσουν ένα στρατηγικό βάθος το οποίο δεν έχουν... Και προφανώς προσπαθούν να το αναπληρώσουν μέσω παραλυρηματικών ιδεολογημάτων, όπως είναι το Μεγάλο Ισραήλ, από τον Εφράτη μέχρι και τον Νείλο.
0: Επίσης, αυτές οι συμφωνίες, η SOFA, την οποία έχουμε υπογράψει και με τις ΗΠΑ, είναι αποικιοκρατικού τύπου συμφωνίες, οι οποίες προβλέπουν και καθεστώς ετεροδικίας στους αντισυμβαλόμενους, όχι στο Ισραήλ, στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι Ισραηλινοί στρατιώτες, οι ένοπλες δυνάμεις των Ισραηλινών που έχουν εδρεύσει στην Καλαμάτα, για όποιον δεν ξέρει, έχουν καθεστώς ετεροδικίας. Όπως και οι Αμερικάνοι, γιατί έχουμε την ίδια συμφωνία, SOFA, με τους Αμερικανούς, όπου βρίσκονται. Τι σημαίνει καθεστώς ετεροδικίας? Ότι οποιαδήποτε δίωξη τους, οποιοδήποτε παράπτωμα, είτε οτιδήποτε συμβεί σε αυτούς τους.
1: Θα δικαστούν από τις αρχές της χώρας τους ανεξαρτήτως του εδάφους επί του οποίου έχουν διαπράξει.
0: Ακριβώς.
1: Φτάνουμε σε αυτό που είχε υποστεί η Κίνα τέλη 19ου αρχές 20ου αιώνα, όπου υπήρχαν οι παραχωρήσεις εδαφών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για μια νεοαπικιακού τύπου εξάρτηση της Ελλάδος.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
1: Και αυτό αποδεικνύει πως η υποτέλεια δεν είναι πραγματική εθνική επιλογή και δεν διασφαλίζεται εθνικά συμφέροντα, διότι βλέπω ότι είναι δόγμα, είναι ένα δόγμα κυρίαρχο, κυβερνητικό στην Ελλάδα, ότι όσο πιο υποτελής γίνεται η χώρα, τόσο πιο πολύ επιτυγχάνει την ασφαλειά της. Δηλαδή τόσο πιο πολύ την προστατεύουν ουσιαστικά οι δυνάμεις υπό τις οποίες τάσσεται.
0: Λοιπόν, επίσης, για να είμαστε δίκαιοι, ναι μεν η Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας στην Άμυνα και την Ασφάλεια υπογράφηκε με τη Γαλλία τον Οκτώβριο του 2021 από τη σημερινή κυβέρνηση. Ο δρόμος όμως γι' αυτό είχε ανοίξει πάλι από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα ως Πρωθυπουργό της Ελλάδας, όπου το 2015 πάλι τον Οκτώβριο είχε υπογράψει με τον Γάλλο πρόεδρο τότε Φρανσουά Ολάντ τη διακήρυξη για τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-Γαλλίας, η οποία βέβαια εστίαζε κυρίως στην πολιτική και οικονομική συνεργασία, αλλά ήταν ο πρόδρομος, ο στρωμένος δρόμος, για να το πούμε.
1: Για τη στρατηγική συνεργασία.
0: Ακριβώς. Για να φτάσει ο Μητσοτάκης να κάνει ακριβώς αυτό που έκανε το 2021. Άρα βλέπουμε ότι στο καθεστώς του κύριου Μητσοτάκη, του κύριου Τσίπρα, στο ελληνικό καθεστώς υποτέλειας, υπάρχει συνέχεια.
1: Υπάρχει συνέχεια. Και φυσικά υπάρχει και, εγώ το έχω δείξει και άλλες φορές, υπάρχει ένα συστημικό πλέγμα πολιτικό, δηλαδή το σύστημα πλέον δεν υπόκειται σε ιδεολογικούς διαχωρισμούς. Πιστεύω ότι σε συστημικό επίπεδο έχουν ξεπεραστεί. Το σύστημα έχει γίνει μια χωάνη, η οποία συγχωνεύει διάφορες πολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, εδώ εξού λοιπόν και οι μεταπηδήσεις στελεχών βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, πέρασαν μετά από ποτάμια και καταλήξαν στη Νέα Δημοκρατία. Και σε πολύ ελάχιστο χρονικό διάστημα, δηλαδή δεν ήταν καμία μακρά πολιτική αναζήτηση. Και εδώ λοιπόν, επειδή φυσικά ο κίνδυνος είναι προφανής, τον αναλύσαμε, το κρίσιμο ερώτημα, Θέμη, είναι τι χρειαζόμαστε εμείς σήμερα, τι πρέπει να κάνουμε. Αν η πατρίδα είναι σε κίνδυνο, ο μόνος δρόμος για όσους δεν επιλέγουμε το δρόμο της υποτέλειας είναι η αντίσταση. Γιατί η αντίσταση, αν μου ζητούσε κάποιος να συνοψίσω σε μία λέξη το τι χαρακτηρίζει την ελληνική ιστορία τους τελευταίους αιώνες, θα ήταν αντίσταση και ενδεχομένως και ανταρτοσύνη. Δηλαδή, για μένα αυτό μας χαρακτηρίζει περισσότερο ίσως από τις άλλες ιστορικές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και στην όποια ιστορική περίοδο. Είναι αυτό, η ικανότητά μας αυτή σε κάθε κρίσιμη καμπή της ιστορίας μας, να στεκόμαστε στο δρόμο της αντίστασης. Πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε σήμερα ένα νέο μέτωπο αντίστασης και ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει σε μια χώρα η οποία έχει χαραχθεί στην ψυχή της, στο σώμα της, από τις υπηγίες δεξιά-αριστερά, από τους όλους αυτούς τους ιδεολογικούς διαχωρισμούς οι οποίοι έχουν ξεπεραστεί σε επίπεδο συστημικό και ενδεχομένως και σε επίπεδο ιστορικό, αλλά που συνεχίζουν να αξιοποιούνται σήμερα προκειμένου να εμποδίσουν την όποια πατριωτική ριζοσπαστική προοπτική. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς σήμερα?
0: Τι να πω, Βασίλη μου, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που λες. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι αυτή η χώρα έχει κατά κάποιο τρόπο αποδείξει στην ιστορική τη συνέχεια ότι αντιστέκεται. Αλλά θα μου επιτρέψεις, ενώ είμαι εκ βάθων αισιόδοξος άνθρωπος, να μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτή την περίοδο ίσως διανύουμε μία πολύ κακή περίοδο όπου πραγματικά λείπει ο πατριωτισμός, η έννοια και η αίσθηση του πατριωτισμού, του πραγματικού δημοκρατικού πατριωτισμού. Και από... Έχει εξήγηση αυτό. Έχει εξήγηση γιατί δυστυχώς έχει, πώς θα το πω, έχει η ήττα που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός, ειδικά από τα τελευταία 15-16 χρόνια των μνημονίων, είναι τεραστίων διαστάσεων, με το τελειωτικό χτύπημα την περίοδο του 15 και της ανατροπής του δημοψηφίσματος. και ό,τι επακολούθησε με την οικονομική δυστραγία, τη φτωχοποίηση. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο δυστυχώς που το μεροδούλι μεροφάει. Ο κοινωνικός εκφασισμός που προέρχεται, που είναι απόρρια του πολιτικού και του πολιτικού εκφασισμού που συμβαίνει στη χώρα μας από το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα, κάνουν τα πράγματα ακόμα πολύ δυσκολότερα το να βρούμε τη συνείδηση αυτή. Δεν ξέρω, χάθηκε ο Βασίλης. Τον βλέπω στην εικόνα.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, εντάξει. Δεν βλέπω τώρα. Λοιπόν, έλεγα ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η θα μπορεί να υπάρχει σαν μια μικρή φλογίτσα, αλλά δεν βρίσκει τον τρόπο να γίνει μια πυρκαγιά. Και νομίζω ότι πρέπει να ξαναμπεί η λογική του πατριωτισμού σε μια βάση που το έθνος, το δικό μας έθνος, να διαχωριστεί από αυτή την κυρίαρχη αφήγηση που έχει να κάνει, που προβάλλει και το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας, ότι είναι προϊόν μιας ιδέας ή ενός μεγαλοειδεατισμού. Το έθνος είναι η υλική δύναμη. Είναι ο κόσμος, είναι οι άνθρωποι της εργασίας, της καθημερινότητας, οι άνθρωποι που έχουν και προσπαθούν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Αυτό είναι το πραγματικό έθνος και αυτή ήταν η μορφή. Εκεί συγκροτήθηκε πάντα η μορφή αντίστασης, όσες φορές μπόρεσε να συμβεί στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό προς το παρόν βρίσκεται εν ύπνο. Είσαι χειμερή ανάρκη, είσαι μια κατάσταση που δεν μπορεί να βρει το δεύτερο, το πάτημά της, ας πούμε, να προχωρήσει. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος στο παρόν. Είμαι αρκετά αισιόδοξος γιατί ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα το παρατήσουν και ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν πάρα πολύ με όλες τις δυνάμεις για αυτό το πράγμα. Αλλά εκεί παίζεται το παιχνίδι, στο πώς αυτό το ποιος θα υπερασπίσει το έθνος. Αν αφήσουμε το έθνος να το υπερασπίσει το πολιτικό σύστημα, αυτό συγκεκριμένα το πολιτικό σύστημα, τότε δεν υπάρχει μέλλον. Αν περάσει με κάποιο τρόπο και η ενοποιητική δύναμη βρεθεί στο να αφήσουμε τους ιδεολογικούς διαχωρισμούς, το να αφήσουμε τα δευτερεύοντα και τα τριτεύοντα ζητήματα και να προτάξουμε 3 με 4 με 5 πράγματα στην παλάμη ενός δαχτύλου που θα μπορούν να μας βρουν, να βρούμε την ενότητά μας, τότε ναι, υπάρχει αισιοδοξία. Αλλά ακόμα και αυτό στη σημερινή κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα φαντάζει δύσκολο. Δεν είναι ακατόρθωτο, ποτέ δεν θα σταματήσει κάποιος που το πιστεύει να το παλεύει, αλλά είναι σαν μια εγκυμονούσα κατάσταση η οποία να μην μπορεί να παράξει ακόμα τη γέννα του. Έτσι, τη γέννα της. Λοιπόν, αισιοδοξία μεν, αλλά και ένας ρεαλισμός για να κατανοήσουμε ξεστή. Θέλω να σου πω κάτι. Ήμουνα στη Σύρο την περασμένη εβδομάδα, είναι ο γιος μου φοιτητής, εκεί και τον επισκέφτηκα μια εβδομάδα και κάτσα μαζί του. Και κάποια στιγμή βλέπαμε μια ταινία, Τα Χαμένα Όνειρα, μια παλιά ταινία του 1950, της δεκαετίας του 50, με τον Παπαμιχαήλ και την Αντιγόνη Βαλάκου, όπου περιγράφει δύο ανθρώπους οι οποίοι ονειρεύονται και δουλεύουν σε ένα μικρό γραφείο που κάνει κουβαρίστρες εκείνη την εποχή, και ο καθένας και οι δύο, και ο Παπαμιχαήλ και η Αντιγόνη Βαλάκου, ονειρευόντουσαν ο μεν ότι είναι συγγραφέας και θα κάνει αυτό και θα προσπαθήσει να κάνει ένα ωραίο βιβλίο, η μεν κοπέλα ότι θα προσπαθεί να βρει ένα καλό παιδί, να παντρευτεί, ας πούμε, κτλ. Και όταν τέλειωσε η ταινία, γιατί είναι αρκετά καταθλιπτική, όπου κανένας δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τα όνειρά του, γύρισε και μου είπε ο μικρός, τέλος πάντων, ο 20χρονος, ότι εσύ μπαμπά μου, λέει, τουλάχιστον αυτοί ονειρεύονταν. Εμείς, λέει, η γενιά μου, δεν ονειρευόμαστε, δεν βάζουμε στόχους. Και μου σηκώθηκε τρίχα πραγματικά. Εκεί συνειδητοποιεί κάποιος προς στιγμή ότι έχει χαθεί το όραμα από τους ανθρώπους. Δεν ζουν για το στόχο, δεν ονειρεύονται το μέλλον, δεν προσπαθούν να κατασκευάσουν πράγματα, ακόμα και αν αποτύχουν, ακόμα και αν είναι δύσκολο. Πάνε με την ώρα προς ώρα, με το δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. πάμε και όπου βγει. Δεν έλεγε εδώ ο οδηγός του τρένου λίγο πριν από το δυστύχημα στα Τέμπη. Μία τέτοια κατάσταση επικρατεί στη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας μας σήμερα. Υπάρχουν οι πόλοι που μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλά θέλει δουλειά μερμηγκιού, θέλει δουλειά επίμονη, επίπονη, και να μην τα βάζουμε κάτω να τα παρατήσουμε.
1: Θέλει αγώνα. Με τα δρόμο.
0: Έχουμε την ιστορική συνέχεια, έχει χαθεί η εκπαίδευση, έχουν φύγει αυτά τα πρότυπα από την ελληνική οικογένεια, επομένως δεν φταίνουν οι νέοι που δεν ονειρεύονται, έτσι, ούτε οι γονείς ακριβώς. Φταίει όλη η κατάσταση και ο τρόπος που χειρίστηκε το πολιτικό σύστημα αυτή τη χώρα και το λαό της, με σκοπό να καταρρεύσει η έννοια και ποια είναι ακριβώς η υπεράσπιση του έθνους. Τι χρειάζεται για την υπεράσπιση του έθνους, τι χρειάζεται για να αποκτήσουμε εθνική συνείδηση. Έτσι.
1: Μήπως χρειάζεται να μάθουμε και πάλι να λειτουργούμε ως λαός. Έτσι. Τι θέλω να πω.
0: Αυτό.
1: Στο μακρινό πλέον 1999 θυμάμαι, παρότι ήμουν μικρός τότε, θυμάμαι όμως, κάτι το οποίο το σκέφτομαι πάντα με μεγάλη συγκίνηση, ότι υπήρχε ένα είδος ομοψυχίας του ελληνικού λαού υπέρ της Σερβίας και για το γεγονός ότι ήταν μια ορθόδοξη χώρα η οποία τεμαχίζονταν με τον πλέον χυδαίο τρόπο από τη συλλογική Δύση, και όντως τότε εναντίον της Σερβίας είχαμε μια συμμαχία πανδυτική, δηλαδή ήταν και δεν υπήρχε ακόμα αυτή η ισχυρή αναγεννημένη Ρωσία για να λειτουργήσει ως αντίβαρο. Θυμάμαι δηλαδή πραγματικά αυτή τη σκοτεινή εποχή. Θυμάμαι όμως επίσης το πώς η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού στεκόταν απέναντι σε όλο αυτό, το πώς η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν της άρεσε το γεγονός ότι τα ανατολικά στρατεύματα διέσχιζαν την Ελλάδα για να πάνε να πλήξουν και να προετοιμάσουν την κατοχή του Κωσυφοπεδίου και τον τεμαχισμό, τον ακροτηριασμό της Σερβίας. Θυμάμαι δηλαδή, για μένα είναι η τελευταία στιγμή ίσως, που ο ελληνικός λαός λειτουργήσε ως λαός πέρα από ιδεολογικούς διαχωρισμούς. Και το κρατάω μέσα μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό πρέπει να ξαναγίνει. Και θεωρώ ότι κανένας δεν αγαπάει αρκετά τον τόπο, την ταυτότητά του, την ιδιοπροσωπία μας, εάν δεν μπορεί να επικεντρωθεί στα πιο ουσιώδη. Και τα πιο ουσιώδη δεν είναι τι έγινε πριν από 75 χρόνια, δεν είναι ιδεολογικές ημιπληγίες του παρελθόντος. Είναι τι χρειάζεται σήμερα για να σωθεί η πατρίδα. Και πιστεύω ότι υπάρχουν και πολλά παραδείγματα, ας πούμε στη Ρωσία, οι στρατιώτες που πολεμάνε δίπλα-δίπλα.
0: Ναι.
1: Πιστεύει κανείς ότι έχουν τις ίδιες ιδεολογικές αναφορές?
0: Όχι, ίσα-ίσα υπάρχει ο Ισλαμιστής Τσετσένος με τον Χριστιανό Ορθόδοξο, το Βέβο Ρώσο.
1: Μπορεί να υπάρχει Χριστιανός Ορθόδοξος Ρώσος, μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος Ρώσος ο οποίος να εμφορείται από ένα είδος, ξέρω εγώ, σοβιετικού πατριωτισμού. Με αναφορές σε εκείνο το παρελθόν, το ιστορικό της Ρωσίας. Ή στην Παλαιστίνη μπορεί να πολεμούν δίπλα-δίπλα μαχητές με διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές.
0: Ακριβώς.
1: Στο Λίβανο επίσης.
0: Ναι, εσύ Βασιλιά, άμα είναι να φτάσουμε στο χαράκωμα. Άμα είναι να φτάσουμε στο χαράκωμα, μπορεί να το βρούμε τότε. Αλλά ο σκοπός είναι να φτάσουμε στο χαράκωμα.
1: Πιστεύω ότι πολλές φορές πρέπει να φτάσουμε εκεί για να γίνουν τα πράγματα ξεκάθαρα και να βγουν πραγματικά, να απελευθερωθούν όλες αυτές οι δυνάμεις που κρύβει ο ελληνικός λαός μέσα του, για να μπορέσουμε να βρούμε έναν δρόμο αντίστασης και αγώνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος δρόμος.
0: Μου θύμισε στο 99, γιατί εγώ έχω φυτέψει δίπλα στο Μίκη Θοδωράκη και στη Λαϊκή Ορχήστρα μια 15ετία, και το 99 κάναμε μια μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα υπέρ της Σερβίας.
1: Την ενθύμουμε.
0: Κατά του πολέμου. Ήμουνα στην Εξέδρα και περάσανε όλοι οι καλλιτέχνες τότε και τα λοιπά. Και μου θύμισες μνήμες, και μετά από 10 μέρες ναύλωσε το ελληνικό κράτος ένα αεροπλάνο, εκείνο το ελληνικό κράτος, που ήταν του κυρίου Σιμίτη, ένα C-130, και αυτή η ορχήστρα που παίξαμε εκεί στο Σύνταγμα πήγε στο Σαράγεβο, στο Βελιγράδι, συγγνώμη, και κάναμε μια συναυλία για τους Σέρβους εκεί. 10 μέρες μετά. Αυτό ήταν ο ελληνικός λαός. Έτσι. Το έχω ζήσει. Σηκώνω την τρίχα μου τώρα που το λέω και το θυμάμαι. Αλλά έτσι ήταν τα πράγματα τότε. Ποιος θα φανταζόταν σήμερα να γινόταν κάτι ανάλογο, αν ξαναγινόταν ένας πόλεμος στη Σερβία ή οπουδήποτε αλλού, σε μια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Το βλέπουμε την κατάσταση. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτό χρειάζεται, νομίζω, αγώνας μερμηνιού, ο καθένας με τον τρόπο του και τις δυνατότητές του, η οργάνωση, βεβαίως η οργάνωση, και να μην πέφτουμε σε εκλογοπαγίδες που ετοιμάζονται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, έτσι με ταχύς ρυθμούς, για τις εκλογές όποτε και αν έρθουν, και την νέα ελπίδα που χαράζεται στον κόσμο, που ταυτόχρονα δίπλα από αυτή τη νέα ελπίδα προχωράει και η νέα ήττα, ίσως. Γιατί αν δεν ακούσουμε σαφείς θέσεις και σαφείς προσανατολισμούς με πράξεις πώς ακριβώς θα γίνουν, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα.
1: Αναφέρεσαι προφανώς στο εγχείρημα Καριστιανού.
0: Το εγχείρημα Καριστιανού, γιατί για τον κύριο Τσίπρα, που και αυτός θέλει καινούριο κόμμα, είναι...
1: Καλά, αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι ακόμα χειρότερο από αυτό.
0: Ακόμα χειρότερο. Ναι, μιλάω για Καριστιανού και για... που είναι μια προσπάθεια που ενδεχομένως να έχει πολύ καλές προθέσεις, αλλά...
1: Δεν αρκούν βέβαια στην πολιτική οι καλές προθέσεις. Πρέπει να υπάρχει καθαρότητα στόχων, πρέπει να υπάρχει διάβγεια, πρέπει να υπάρχει θέληση και κυρίως πρέπει να υπάρχει προοπτική. Νομίζω ότι είναι ένα δείγμα το πόσο ο ελληνικός λαός αντιδρά θετικά.
0: Έτσι.
1: Αλλά όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οποιαδήποτε αυθόρμητη αντίδραση δεν μπορεί να μετουσιωθεί σε πραγματική πολιτική ελπιδοφόρα δράση, αν δεν υπάρχει οργάνωση, αν δεν υπάρχει πρόγραμμα, αν δεν υπάρχει προοπτική και αν δεν υπάρχει δομή. Και νομίζω ότι αυτό θα κριθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Το τι από αυτά μπορεί να υπάρξει. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι έχεις απόλυτο δίκιο να διατηρείς αυτού του είδους τις επιφυλάξεις.
0: Με καλό τρόπο, με έγνοια, όχι με διάθεση αντιπαράθεσης. Θα δούμε στην πορεία.
1: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Θέμη, για την παρουσία σου σε αυτήν εδώ την εκπομπή, για τις τοποθετήσεις σου, για το διάλογο αυτό. Εμείς θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στο δρόμο της πατριωτικής και λαϊκής αντίστασης. Φυσικά η προσπάθειά μας αυτή ενοχλεί. Υπάρχουν επιθέσεις οι οποίες έρχονται από τα δεξιά, από τα αριστερά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να υπονομεύσουν αυτή την προσπάθεια με προκλήσεις, με επιθέσεις. Αυτά τα δεχόμαστε επί καθημερινής βάσεως. Θεωρώ λοιπόν ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο και ότι χτίζουμε μια προοπτική σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω πραγματικά, η ιστορία δεν έχει κριθεί ακόμα, αλλά θα μπορούμε να κοιτάξουμε τις επόμενες γενναίες, θα μπορούμε ίσως να θα είμαστε από αυτούς οι οποίοι δεν συμβιβάστηκαν και όποια και αν είναι η έκβαση ιστορική, ό,τι και να υποστεί η πατρίδα μας, δεν θα είμαστε μεταξύ αυτών που υπέκυψαν. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές, ευχαριστώ πολύ το Θέμη για την παρουσία του στην εκπομπή αυτή.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, με μια νέα εκπομπή «Γραμμή Αντίστασης». Να είστε καλά.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ο άνθρωπος, ένα πλάσμα που μπορεί να δημιουργήσει αλλά και να καταστρέψει. Ένα μοναδικό πλάσμα που ζει ταυτόχρονα σε τρεις χρόνους. Ονειρεύεται το μέλλον, βιώνει το παρόν, ψάχνει το παρελθόν. Πάνω στην αναζήτηση αυτή λοιπόν, ανακάλυψε πως η ύπαρξή του οφείλεται σε μια απίστευτη τραγική συγκυρία που δημιουργήθηκε 66 εκατομμύρια χρόνια πριν. Τότε που το σύμπαν αποφάσισε πως για να δημιουργήσει πρέπει πρώτα να καταστρέψει. Κατά την κρητιδική περίοδο, τεράστιοι γίγαντες είδαν μια γιγαντιαία φλεγόμενη σφαίρα να έρχεται κατά πάνω τους, χωρίς να γνωρίζουν πως αυτό θα ήταν ίσως το τελευταίο πράγμα που θα έβλεπε το είδος τους. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, την μεγαλύτερη καταστροφή που έχει δει αυτός ο πλανήτης τα τελευταία 100 εκατομμύρια χρόνια και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια μας την ύπαρξη. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στις μεγάλες καταστροφές, εδώ που μαθαίνουμε από το παρελθόν για να μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον.

υπερήπειρο Παγγέα, όμως σε καμία περίπτωση δεν είχαν φτάσει στις θέσεις που γνωρίζουμε σήμερα. Η Γη ήταν ένας πολύ θερμός πλανήτης με πολύ υψηλότερα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα και πυκνά δάση που έφταναν σχεδόν μέχρι τους πόλους της, οι οποίοι δεν είχαν ίχνος πάγου. Εκεί που σήμερα κάποιος θα συναντήσει μία άγονη έρημο, τότε στην θέση της θα υπήρχε είτε νερό, είτε πυκνή υγρή βλάστηση γεμάτη ζωή. Η πλούσια αυτή χλωρίδα ήταν απαραίτητη για να συντηρεί μία από τις πιο εντυπωσιακές πανίδες που πέρασαν ποτέ από το γήινο χώμα. Μία πανίδα που αποτελούταν από μικροσκοπικά έντομα και θηλαστικά μέχρι γιγαντιές άβρες μήκους 37 μέτρων, το κυρίαρχο είδος της εποχής, αυτό που εμείς οι άνθρωποι ονομάσαμε δεινόσαυρους. Η σύνθετη λέξη δεινόσαυρος αποτελείται από τις λέξεις δεινός, τεράστιος δηλαδή, ή φοβερός, και σαύρος στα αρχαία ελληνικά, σαύρα στα νέα, δηλαδή μια σαύρα που προκαλεί φόβο. Και πώς το όνομά τους να μην είναι συνώνυμο της λέξης φόβος, όταν ένας δεινόσαυρος μπορεί να ζύγιζε παραπάνω από 70 τόνους, περίπου δηλαδή όσο θα ζύγιζαν 12 αφρικανικοί ελέφαντες. Βέβαια δεν ήταν όλοι τεράστιοι. Υπήρχαν μικροί, γρήγοροι, έξυπνοι θηρευτές, φτερωτοί δεινόσαυροι που έμοιαζαν με τα σημερινά πουλιά, τεράστιοι φυτοφάγοι με λαιμούς σαν γερανοί και θωρακισμένοι γίγαντες που έμοιαζαν με ζωντανά άρματα μάχης. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ πως ενώ πολλοί νομίζουν ότι υπήρχαν και δεινόσαυροι στις θάλασσες, στην πραγματικότητα κανένας δεινόσαυρος δεν ζούσε μόνιμα μέσα στο νερό. Οι τεράστιοι θαλάσσιοι γίγαντες που ζούσαν αμιγώς υποβρύχια ήταν άλλα είδη ερπετών που ανήκαν σε άλλες εξελικτικές γραμμές. Ένας φυτοφάγος δεινόσαυρος όπως ο γιγάντιος τιτανόσαυρος έπρεπε να καταναλώνει πάνω από 1,5 τόνο φυτών την εβδομάδα για να συντηρηθεί, ενώ ο διάσημος σαρκοφάγος θηρευτής τυρανόσαυρος ρέξ έπρεπε να καταναλώσει 140 κιλά κρέατος ημερησίως για να νιώσει το στομάχι του χορτάτο. Οι γιγάντιοι κυρίαρχοι της εποχής μπορεί να ήταν μοναχικοί ή να ζούσαν σε αγέλες. Γεννούσαν αυγά τα οποία φυλούσαν καλά μέσα στις φωλιές τους από τις ποικίλες απειλές που καροδοκούσαν και πιστέψτε με, αυτές ήταν πολλές. Ακόμη και αν για μαμά παύλα προστάτη σου είχες έναν τυρανόσαυρο ρέξ. Οι δεινόσαυροι ήταν άκρος εναρμονισμένοι με τη Γη και η Γη μαζί τους και αυτό το αποδεικνύουν τα 165 εκατομμύρια χρόνια ύπαρξής τους σε αυτήν. Ένα χρονικό διάστημα που θα ήταν σίγουρα πολύ μεγαλύτερο εάν η τύχη δεν στρεφόταν εναντίον τους. 100 εκατομμύρια χρόνια πριν την εξαφάνισή τους.

Στην ζώνη αστεροειδών ανάμεσα στον Άρη και τον Δία, 320 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, δισεκατομμύρια κομήτες διαφόρων μεγεθών ταξιδεύουν με τεράστια ταχύτητα στο διάστημα προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ένας κομήτης όμως μοιάζει να μην θέλει να ακολουθήσει το ίδιο ρεύμα με τους άλλους. Σαν ένα αμάξι που έχει χάσει ο οδηγός τον έλεγχό του και κινείται διαγώνια σε έναν γεμάτο αυτοκινητόδρομο. Μόνο που το όχημα αυτό έχει πλάτος 65 χιλιόμετρα και κινείται με ταχύτητα 35.000 χιλιόμετρων ανά ώρα. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν κάποιος να μαντέψει το μέλλον του. Η σύγκρουση των δύο κομητών εκτόξευσε εκατομμύρια θραύσματα προς κάθε κατεύθυνση. Ένα από αυτά θα χάραζε μία μακροχρόνια πορεία που το τέλος της θα σήμαινε και το τέλος ενός ολόκληρου ένδυου είδους.

Ο αστεροειδής που ταξιδεύει για 100 εκατομμύρια χρόνια βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον προορισμό του, τον μοναδικό γνωστό πλανήτη που φιλοξενεί ζωή, την Γη. Η μόνη της ελπίδα τώρα είναι ένα άλλο διαστημικό σώμα, ένας σιωπηλός προστάτης που στο παρελθόν έχει σώσει επανειλημμένα τον πλανήτη από παρόμοιες καταστροφές. Ο πολύτιμος δορυφόρος της, η Σελήνη. Η επιφάνειά της φέρει ακόμα τα σημάδια από αμέτρητες συγκρούσεις, τρανταχτές αποδείξεις πως πολλές φορές έγινε η ασπίδα της Γης. Αυτή η φορά όμως έμελε να μην είναι μία από εκείνες. Ο γιγαντιαίος βράχος προσπερνά την Σελήνη και συνεχίζει ανενόχλητος το ταξίδι προς τον πλανήτη μας, με τον οποίο έχει περισσότερα κοινά από όσα νομίζετε. Στο εσωτερικό του υπάρχει ένα χημικό κοκτέιλ που αποτελείται από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, τα βασικά συστατικά δηλαδή για την δημιουργία ζωής. Ίσως στο παρελθόν ένα ανάλογο ραντεβού με έναν παρόμοιο κοσμικό πύραυλο να έδωσε τα δομικά υλικά στη Γη για να αναπτυχθεί πάνω της ζωή, αυτό το ραντεβού όμως έχει έρθει για να την πάρει πίσω. Οι ανυποψίαστοι γίγαντες στη Γη ξαφνικά βλέπουν στον ουρανό πολλές φλεγόμενες σφαίρες να εισέρχονται στην ατμόσφαιρα, ή όπως είναι γνωστό αυτό το φαινόμενο σε εμάς, μίας βροχής μετεωρητών. Χιλιάδες θραύσματα που ουσιαστικά λειτουργούν σαν προάγγελοι της έλευσης του τεράστιου αδελφού τους, ενός βράχου 2 εκατομμυρίων τόνων που οδεύει προς την επιφάνεια της Γης με ταχύτητα άνω των 65.000 χιλιόμετρων ανά ώρα. Διασχίζει ολόκληρο τον Ατλαντικό ωκεανό σε μόλις 4 λεπτά και καταφέρνει τελικά να φτάσει στον τελικό προορισμό.

Ο γεωλόγος Γκλεν Πένφιλ το 1978, ενώ εργαζόταν για την πετρελαϊκή εταιρεία Remex στον κόλπο του Μεξικού, ψάχνει για νέα κοιτάσματα πετρελαίου, όταν εντελώς τυχαία ανακαλύπτει έναν τεραστίων διαστάσεων κρατήρα. Θα χρειαστεί να περάσουν 13 χρόνια από την ημέρα εκείνη για να μπορέσει η επιστημονική κοινότητα να επιβεβαιώσει πως ο κρατήρας Τζικσουλούμπ, που πήρε το όνομα μιας κοντινής του πόλης, ήταν δημιούργημα της πρόσκρουσης του αστεροειδούς που μετέτρεψε τη γη σε μια ζωντανή κόλληση.

Η ενέργεια που απελευθερώνεται από την πρόσκρουση του αστεροειδή στη Γη ισοδυναμεί με περίπου 100 εκατομμύρια μεγατόνους TNT. Σαν να έπεσαν δηλαδή ταυτόχρονα στον πλανήτη περισσότερες από 6,5 δισεκατομμύρια ατομικές βόμβες, σαν εκείνη τη μία που είχε καταστρέψει τη Χειροσίμα. Ο αστεροειδής ανοίγει στο έδαφος μια κοιλότητα βάθους δεκάδων χιλιόμετρων, σκάβοντας στη μία έναν κρατήρα πλάτους περίπου 200 χιλιόμετρων, ίσο δηλαδή με το πλάτος ολόκληρης της Πελοποννήσου. Πάνω από 167.000 κυβικά χιλιόμετρα πέτρας μετατοπίζονται, υψώνοντας σε δευτερόλεπτα τεράστια βουνά που είχαν το ύψος των Ιμαλαΐων. Μια πύρινη σφαίρα θερμοκρασίας 5.500 βαθμών Κελσίου δημιουργείται από την έκρηξη, ένας μικρός ήλιος δηλαδή ξαφνικά γεννιέται μέσα στη Γη και μαζί του ένα οστικό κύμα που ταξιδεύει γρηγορότερα από την ταχύτητα του ήχου, παράγει ανέμους δύναμης τυφώνα, εκτοξεύοντας γίγαντες 30 τόνων στον αέρα, λες και ήταν φτιαγμένοι από χαρτί. Ενώ όσοι κατάφερναν να σταθούν όρθιοι, ο άνεμος ξεκολούσε σιγά σιγά τη σάρκα τους, μέχρι να τους διαλύσει εντελώς. Όπως το καταλάβατε, οτιδήποτε βρισκόταν μέσα σε ακτίνα περίπου 1.000 χιλιόμετρων από την πρόσκρουση, δέντρα, ζώα, οτιδήποτε διαλύεται.